0: από creators, από, εντάξει, από παιδιά που κάνουν έτσι περιεχόμενο. Όχι αυτό το σπίτι, δεν μπορώ να βλέπω αυτή τη βλακία. Ήταν με μισή φανέλα Γαλλίας εχθές και μισή φανέλα Ισπανίας στην καλύτερη θέση του γηπέδου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Με μικρή πισίνα πίσω από εκεί, Μαρία, που έχει τις θέσεις, έχει δικό του χώρο με πισίνα και εστιατόριο και σαμπάνιες και βγαίνει μπροστά, ας πούμε. Μάλιστα. Και ξέρεις ποιος άλλος έχει φοβερή θέση? Ο εκείνος ο Βραζιλιάνος, ο πιτσιρικάς που κάνει τα βίντεο. Κάνει πανηγυρισμούς, ο Λούβα ντε Πεντρέιρο αυτός. Αυτοί έχουν φοβερές θέσεις στα γήπεδα. VIP.
1: Very, very, very.

0: Very.
1: Είναι ένας τώρα οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης και κάνει ένα βίντεο κλαμμένος και λέει: ως οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης είναι η χειρότερη χρονιά της ζωής μου.
0: Δεν υπήρχε παίκτης της
1: η χειρότερη της χρονιά της ζωής μου. Η Μπαρτσελόνα, λέει, η οπαδή της Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή, εκτός λέει ότι δύο χρόνια δεν έχω πάρει τίποτα, έχουν το Λαμίν Γιαμάλ, δέρι, Star Boy, λέει, τον αστέρα του, λέει, τον τελικό, και ενάντια στο Μέση, λέει, στο θρύλο της. Και πάει ο Μέση για 10 χρυσές μπάλες. Εγώ, λέει, πεθαίνω από την πείνα και η Μπαρτσελόνα φάνηση είναι στο μπουφέ, τους κλωτσάνε εκεί πέρα να φύγουν και ζητάνε και γλυκό, να πούμε. και τους δίνουν και λεφτά να φύγουν. Και μετά λέει, oi, mate, England, do something. Do something, England.
0: Λοιπόν, Γιάννη, που έστειλες το όνομά σου και το τηλέφωνό σου για το, για το Πανίνι, δεν είναι στο Live 24, στο Viber. Θα το πούμε άλλη μια φορά, 6988-946-946. Γράφετε Πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Πανίνι και ένα κουτί με κάρτες.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη από τη Λάρνακα, μπορείς να μας στείλεις μήνυμα εκτός από το Live 24 και στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί. Εντάξει, και στα προσωπικό μας μπορείς να στείλεις. Και έχουμε και Messenger. Όπως έχει ο Βαγγέλης, όπως έχει ο Βαγγέλης το πουμπού, έχουμε και εμείς το πουμπού ή από εδώ τους από εκεί. Ψάξε μας, θα μας βρεις.
1: Πόσα δώσανε τα ψώνια, παιδιά, πληρώνετε πολλά λεφτά να πάνε.
0: Τι λέτε,
1: πόσα
0: παιδιά, δώσανε, τι λέτε, παιδιά.
1: Τι λέτε, ρε, παιδιά.
0: Είπαινε.
1: Πήρανε πάρα πολλά λεφτά να πάνε. Με, δηλαδή, πλάκα μου κάνετε. Mm. Τι δώσανε, λέει. Πόσα δώσανε, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι στα καλά σου. Θα δώσει ο Speed λεφτά. Είναι όλα δωρεάν. Παγκοσμίως ο Speed έχει 51 εκατομμύρια followers. Διαφημίζει ο ίδιος δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο. Όλοι οι χορηγοί τον έχουν, δηλαδή διάβαζα ότι από το παγκόσμιο κύπελο και μόνο από τα post που του λένε θα σε έχουμε εκεί.
0: Ναι, δεν θα χρειαστεί να δουλέψει.
1: Ναι, έχει βγάλει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο παγκόσμιο κύπελο μόνο από διαφημίσεις post.
0: Καθαρά.
1: Δεν ξέρω με την εφορία πληρωμένη. Για να είναι εκεί, για να κάνει τις διαφημίσεις, για να τρώει, να πίνει, να κάνει αυτό. Τι πόσα έδωσε, ρε. Έβγαλε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά.
0: Αφού σας είπα, δεν έχω Viber, τι δεν καταλαβαίνετε. Και εμείς τι να κάνουμε.
1: Αδερφέ. Δεν αφορά εσένα, Ιζε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε,
0: αδερφέ.
1: Φτιάξε ένα Viber.
0: Αγόρασε ένα άλμπουμ Πανίνι. Και ξεκίνα να μαζεύεις.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε εμείς τώρα, αφού από το Viber γίνεται διαγωνισμός.
1: Καλημέρα από Λιβανάτη. Τελείωσαν τα πανηγύρια. Κατάθλιψη φουλ.
0: Τελείωσαν. Τι λέμε, ρε.
1: Να πας 20 Ιουλίου, δεν έχεις την ασοπία το Champions League των πανηγυριών. Τον Κώστα Σαφέτη να βγαίνει από μπουλντόζα από κορυφή. Με έχω κάψει τα φίλια σου, σαν να λέει. Τι the Champions.
0: Ερώτηση. Θέλω να κάνω 10 μερίδες μπριάμ.
1: Άρα.
0: 10 μερίδες.
1: Δύο γάστρες, ξέρω εγώ.
0: Θέλει δύο ταψιά, θέλει τουλάχιστον.
1: Δύο γάστρες.
0: Θέλει δύο ταψιά. Πόσα κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πατάτες και πιπερίες να υπολογίσω εκτός κρεμμύδι καρότου.
1: Από 1,5 κιλό γιατί θα σουρώσουν.
0: Πες του το με κομμάτια, ρε φίλε.
1: Τι να του πω. Φέρε μου.
0: Θέλεις τουλάχιστον 6 μελιτζάνες.
1: Θέλεις τουλάχιστον 10 κολοκυθάκια.
0: 10 κολοκυθάκια. Πιπεριές.
1: 10.
0: Ναι.
1: 10 πιπεριές.
0: Πατάτες δεν θα βάλεις.
1: Θέλει και πατάτα.
0: Θέλεις
1: 2 κιλά πατάτες.
0: Τον μπούλια.
1: 2 κιλά πατάτες.
0: Ναι.
1: Θέλεις 2 κιλά πατάτες.
0: Θέλεις και πολύ λάδι.
1: Βέβαια. Νεράκι, αλάτι, πιπέρι.
0: Ελάχιστο νεράκι γιατί βγάζει.
1: Ντοματούλα. Άντε, βάλε.
0: Ναι, και ντομάτες.
1: Βάλε μια ντομάτες, θες και 1 κιλό ντομάτες. Θες 1 κιλό ντομάτες ψιλοκόμενες. Ναι. Για...
0: Εγώ τις κάνω σάλτσα και το ρίχνω από πάνω.
1: Μπορεί και αυτό. Ναι. Μπορείς να βάλεις και μια κουταλιά πελτέ με νεράκι να το αραιώσεις.
0: Πάντα βάζω πελτέ.
1: Ναι, ωραία.
0: Πάντα βάζω.
1: Αλατάκι, πιπεράκι και τη ρίγανη θα τη βάλεις στο τέλος αν θες γιατί μαυρίζει.
0: Ναι, ή και μαϊντανό σου πάει στο πέρα.
1: Θέλει μαϊντανό, ναι. Θέλει και σκορδάκι. Εμένα
0: ναι,
1: μου αρέσει.
0: Θέλει. Λίγο όμως μην το κάνεις. Τι ναι, μας πέσει πίεση.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Κρεμμύδι.
0: Το είπε κρεμμύδι και καρότο.
1: Πόσα θέλει. Θέλει.
0: Βάλε 4-5.
1: 4 κιλό κρεμμύδι. 5 κρεμμύδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για την γλυκένη
1: κιόλας. Ναι. Και από καρότα, ξέρω εγώ από αυτά.
0: Πόσα θέλει... καρότα. Ού, κοίτα, ένα κιλό τουλάχιστον.
1: Θέλει ένα κιλό, γιατί το καρότο είναι...
0: Είναι και μικρούλι.
1: Είναι μικρούλι, θες ένα κιλό καρότο.
0: Καλημέρα από Αντίπαρο, βεβαίως, βεβαίως.
1: Άλλη ερώτηση μπορούμε να βάλουμε κάτω.
0: Όμα, θέλουν εδώ πέρα εμείς.
1: Και τριμμένη φέτα ναι, ναι, ναι, ναι, μετά, ναι, ναι. Μαριά. Τριμμένη φέτα. Αυτό φτιάχνει. Έχει κάνει, σου λέει η Εύα, μία γάστρα τρώω τρεις μέρες.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Με όλα τα λαχανικά από το χωριό. Αυτά μας έσαι ο Λιάσκας.
0: Την καλημέρα στον
1: του. Φύγαμε με γεμάτα τα χέρια και τα βάλε όλα κατευθείαν στη. Όλα, όλα, όλα. Όλα, όλα,
0: το χωράφι.
1: Όλα, ρε. Έτσι με το χώμα, ρε.

0: Αφού σας είπα, δεν έχω χρόνο να κολλήσω τα αυτοκόλλητα της Πανίνη. Ντροπή σας να κάνετε τέτοιους διαγωνισμούς. Και δεν έχω και Viber. Εγώ για πάρτι σου τσούβι, όντως, ένας φίλος είχε φτιάξει Instagram μόνο για μένα. Γιατί, για να με βρει και να κάνει
1: για
0: την
1: να
0: πρόταση
1: βρίσεις,
0: γάμου.
1: Όμως,
0: να κάνει πρόταση γάμου στο θέατρο Πέτρας.
1: Έκανε.
0: Ναι, ο ταπεινός Ντελιβεράς. Πάνε 2,5 χρονάκια. Πώς πάνε, ρε παιδιά, επειδή έχω 16 προτάσεις γάμου τώρα καταγεγραμμένες.
1: Σου είπα, πρέπει να κάνει.
0: Πρέπει να πάω σαν τον Ποτρίνη να δώσει ταβέρνες πώς θα πάνε.
1: Τσούβι, εσύ τρως γλυκό ή έχεις φύγει με τους πικραμένους της Ρεάλ?
0: Εγώ δεν μπορώ να φάω γλυκό γενικά, αλλά δεν έχω καμία πίκρα, ρε φίλε. Μια χαρά. Α, θα απολαύσω μια ματσάρα απόψε. Εντάξει, όπως και να έχει, είχα την οθόνη μπροστά μου, κοιτούσα, μιλούσα. Δεν είναι το ίδιο από το να κάτσεις ένα καναπέ και να πεις αφήστε με λίγο, ρε. Πού είναι η Εύα, γιατί έφυγε από το σπίτι? Λοιπόν, αφήστε με λιγάκι. Για 10 μερίδες μπριάμ, όλα αυτά. Φίλε, για να κάνεις 10 μερίδες πρέπει να βάλεις 2 ταψιά. Όταν θα βάλεις 2 ταψιά, θα κάνεις 15 μερίδες. Θα κάνεις 10, θα βάλεις 8 και 2 μερίδες.
1: Ένα ταψί μπριάμ, πόσο βγαίνει? Βγαίνει 4-5 μερίδες. Ναι, ρε παιδιά, όλα αυτά γιατί τα.
0: Τσουρώνουν, ρε φίλε.
1: Μαζεύουν τα.
0: Μαζεύουν από τα λαχανικά. Θερμότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξεκινάς και λες, πω πόσο φαΐ έχει. Πού είναι το φαΐ?
1: Πού είναι το φαΐ? Ένα τρίτο μένει.
0: Δηλαδή η πιπεριά κάνει, αφήστε με εδώ σημαόνια.
1: Και που τα στέλνουμε στο Viber, σάμα τις τα διαβάζει κανείς.
0: Σάμαρτζιτ, θα διαβάζει κανείς, θα πω.
1: Παιδιά,
0: εγώ.
1: Παιδιά, τα μηνύματα στο Viber, δεν ξέρω άλλες εκπομπές αν τα διαβάζουν.
0: Δεν τα διαβάζουμε εμείς, όχι.
1: Για εμάς είναι για το, για το διαγωνισμό. Εντάξει. Περιμένουμε το πρώτο του παιδάκι.
0: Η ευλογία σου πήγε πολύ καλά.
1: Ο ταπεινός Ντελιβεράς. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, με το καλό.
0: Επίσης, έχω ενώσει πάνω από 10 ζευγάρια, Μαρία, μόνος μου. Λέω αυτό. Ταιριάζει με αυτή. Και τους φέρνω σε επαφή και κάνουν οικογένειες. Αλήθεια λέω. Δηλαδή, όταν δω κάποιον, λέω, όχι, δεν κάνει αυτός για σένα. Γιατί?
1: Και είναι ήδη ζευγάρι.
0: Δεν κάνει. Φύλαμε τώρα. Το λέω στον άντρα. Διώχτηνα, φύλαμε τώρα. Ένας μόνος του. Στον κολλιό βάλτε και μπρόκολο με κάρι. Πάει πολύ. Μόνος του. Χωρίζεσαι εμείς να πούμε για ψάρι.
1: Δεν είναι πολύ της εποχής του το.
0: Ο κολλιός.
1: Όχι, ρε. Ναι, ο κολλιός είναι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αλλά και τον μπρόκολο. Το μπρόκολο είναι πιο χειμερινό.
0: Ναι, σωστό είναι και αυτό. Είναι για φασόλι πολύ.
1: Μπρόκολα και κουνουπίδια.
0: Φασόλι, μπρόκολο, κουνουπίδι.
1: Τώρα,
0: φασόλι, μπρόκολο.
1: Τώρα είναι η εποχή να τσακίσουμε τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια.
0: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό.
1: Σύμφωνο.
0: Αλήθεια σου λέω. Με σκόρδο, εμένα μου αρέσει η μελιτζάνα σαλάτα, όχι αυτή η πολιτοποιημένη. Να το βλέπω αυτό.
1: Να έχει, ναι, μπράβο, μπράβο. Και εμένα,
0: να έτσι, βλέπω ναι, το κρεμμύδι, να βλέπω την ντομάτα, να βλέπω το σκόρδο, να βλέπω τη μελιτζάνα. Και μετά πάρτε με πίσω. Πίνασα.
1: Ξεροκατάπιε, βέβαια.
0: Ναι, ξεροκατάπιε.

0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι διαγωνισμό κάνετε με τα άλμπουμ Πανίνη. Τα κολλάμε στο γυμνό μας σώμα. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι κουρασμένος τελευταία, εκεί που φαντάζεσαι θα βάλω το Μέση. Τι να του πω. Το δίνουμε.
1: Μόνο
0: ρε φίλε,
1: ένα στο κόλλητο θα βάλει.
0: Αυτό ένα μικρούλι. Το Βαλμπουενά. Κατάλαβες.
1: Όχι, σωστό. Εγώ λέει και 50-50 να ήταν οι πιθανότητες για να κερδίσω σε μια κλήρωση, πάλι θα έχανα. Άιντε τώρα, βάλτε διαφήμιση γιατί είναι και 28 και είναι και 30.
0: Έχει
1: δει πάρα πολύ. Τι γλυκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι έχουμε πολλή τέχνη και τεχνολογία για όλους. Έχουμε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Θα κάνει στάση σε 16 πόλεις. Μιλάμε για θερινό σινεμά, για VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για μεγάλους και για παιδάκια και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. cosmote.gr / telecom roadshow.

0: 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Οι αποδότες από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Πάλου Ότολο. Πέρα από όλα αυτά, πάμε σε κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό. Mm-hmm. Αφορά το παγκόσμιο κύπελο, αφορά τον Κιλιάν Εμπαπέ. Από το 2018 Εμπαπέ δορίζει όλα τα χρήματα που εισπράττει με την Εθνική Γαλλία.
1: Έλα, ρε.
0: Ο Εμπαπέ, ο οποίος από το 2018 το κάνει αυτό, το πριν 300.000 ευρώ που πήρε με το παγκόσμιο κύπελο και όλα αυτά με χορηγούς, τα δόρισε όλα.
1: 300.000 ευρώ πήρε μόνο Εμπαπέ.
0: Ναι, γιατί έχει και τους χορηγούς του. Έχει πριν από τους τάδε χορηγούς για κύπελα κτλ. Έχει καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης ενός βρέφους από τη Μαυριτανία από τότε. Το 2023 έδωσε 180.000 ευρώ από τα υπόλοιπα από την Εθνική στα μέλη του επιτελείου και στους αστυνομικούς που εργάζονται για την προστασία της Εθνικής Γαλλίας. Δηλαδή τους έδωσε ένα μέσο όρο από 3.000 ευρώ στον καθένα δώρο. Έχει δημιουργήσει το ένα ίδρυμα, το Inspired by KM, Kylian Mbappé. Είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός, στηρίζει παιδιά, οικογένειες και κοινωνικές δράσεις στη Γαλλία, Καμερούν και το Περού. Έχει δηλαδή επιλέξει να μετατρέπει τα χρήματα που κερδίζει φορώντας τη φανέλα της χώρας του. Όλα, δηλαδή ούτε ένα ευρώ δεν θέλει από τη συμμετοχή του με την Εθνική Γαλλίας. Όλα τα χρήματα τα δίνει σε γιατρούς και δωρίζει χρήματα σε πάρα πολλές οικογένειες στο Παρίσι. Από αυτά τα λεφτά που βγάζει με την Εθνική Γαλλίας και από άλλα. Και από άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα έχει πάρει αυτή την απόφαση ότι όσο αγωνίζεται δεν θέλει από την Εθνική του ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι καταπληκτικό που κάνω Εμπαπέ. Μην γράψετε, έχει τόσα λεφτά. Δώστε κι εσείς από τα δικά σας ή εγώ από τα δικά μου, ο καθένας από τα δικά του.
1: Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές.
0: Απλά στέκομαι στον Εμπαπέ που ούτε ευρώ δεν θέλω, λέει. Ναι, ούτε ευρώ. Ναι. Θέλω, λέει, να βοηθήσω όσο
1: και
0: μπορώ.
1: Και καλό είναι αυτό να τα
0: λέμε. Μπράβο του. Μπράβο στον Κιλιάν. Δεν θα το μάθει ότι το είπα εγώ τον μπράβο. Για μεταξύ μας το λέει.
1: Πού το ξέρει.
0: Βασικά να σου πω την αλήθεια, ακούει Αργυρό.
1: Ορίστε.
0: Κοντά είμαι. Δεν πάω εγώ στον Αργυρό.
1: Μπαρπαρίγου.
0: Όχι. Κωνσταντίνο. Αργυρό. Κωνσταντίνο.
1: Α, το Αργυρό. Ακούει Αργυρό, άκουσα.
0: Ναι, το έχει υποστάρει και όλα στα τραγούδια που ακούει και.
1: Το Εμπαπέ ακούει.
0: Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ναι, και το έχει υποστάρει κιόλα. Το έχει κάνει και πώ.
1: Οπότε έρχεται σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Έφτιαξα γεμιστά και τώρα τρώω τα ρύζια που γίνανε στο ταψί έξω από τις ντομάτες και τις πιπεριές. Φανταστικό.
0: Παίρνω τη φέτα και την πιέζω να θρηματιστεί και να μπει μέσα σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατέστρεψε. Μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πιπεριές στο τηγάνι, μετρημένη ντομάτα και στο τέλος μπόλικη φέτα. Φίλε, αυτό θέλει και αυγό μεταξύ μας. Ανοίγεις μια φωλίτσα και σπάσεις ένα αυγό από εδώ. Σπάσεις ένα αυγό από εκεί, λίγο πιπεράκι τον κρόκο και γεια χαρά!
1: Εντάξει, ρε παιδί μου,
0: απλά. Στο τηγάνι.
1: Στο τηγάνι, ναι.
0: Δεν θα βάλεις δύο φωλιές.
1: Εννοείται ότι θα βάλεις
0: και δύο αυγά.
1: Δεν θα βάλεις και 1200 θερμίδες παραπάνω.
0: Βέβαια. Το αυγό είναι ζωή.
1: Ναι.
0: Για την εφορία τα κάνει, Εμπαπέ. Τι νομίζεις.
1: Εννοείται.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον τελικό που πρόκειται να δούμε με το καλό την Κυριακή. Υπάρχει μία περίπτωση να φτάσει και τις 3 ώρες. Δηλαδή μην κανονίσετε τίποτα έτσι πολλά πράγματα την Κυριακή, από τις 10 και μετά.
1: Τι λες τώρα, τι 3 ώρες.
0: Ναι. Βάλε τον κανονικό αγώνα.
1: Ωραία.
0: Πες ότι πάει παράταση.
1: Πες.
0: 120 έχουμε.
1: Υποχρετικά.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε χρυσά γκολ.
0: Πες ότι πάει στα πέναλτι.
1: Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα.
0: Όχι, δεκάλεπτο.
1: Τέταρτο.
0: Ένα τέταρτο.
1: Αύριο το προετοιμαστούν.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: 120-140.
1: Πάμε, ναι.
0: Βάλε hydration break. Κάθε ημίχρονο δεν έχει είναι 7 λεπτά.
1: Ναι, 6 λεπτά. 7 λεπτά πες.
0: Ωραία.
1: 150 λεπτά.
0: 150 λεπτά. Το ημίχρονο.
1: Θα είναι παραπάνω τελικά.
0: Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα.
1: Βάλε μισή ώρα.
0: Αλλά βάλε μισή ώρα.
1: 180
0: γιατί,
1: λεπτά.
0: 15 λεπτά σίγουρα δεν μπορεί να είναι το ημίχρονο.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να βγει. Σαφέτης, Βελισάρης, Χαραβέρα, Γιωταγρίβα.
0: Έχουν εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ.
0: Εγώ σου λέω να στήσουν μόνο όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα βγουν με ένα μικρόφωνο.
1: Σακύρα.
0: Είναι Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, δεν ξέρω Burna Boy, Gustavo Dudamel και Coldplay. Ο Chris Martin, ας πούμε.
1: Αυτό είναι μισάωρο. Πότε τι, δεν θα πούνε από ένα τραγούδι.
0: Πλάκα κάνει.
1: Είδα, we are the world, we are the children. Όλοι μαζί θα το πούνε.
0: Μέχρι τις 4 ώρα τα ξημερώματα θα βλέπουμε αγώνα.
1: Άρα πάμε για τρίωρο. Πάμε για 200 λεπτά. Τι τρίωρο, παραπάνω. Τι λες τώρα, το κάνουν στο Netflix.
0: Βλέπω και Ρόμπι Γουίλιαμς και Τόμ Κρούζ.
1: Και αυτοί θα βγουν.
0: Όχι, αυτοί θα είναι πριν την Netflix.
1: Τι λες τώρα. Άρα πάμε για τρίωρο. Καλά, εντάξει, τελικώς.
0: Αν πάει έτσι, αν πάει με
1: θα είναι Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο και.
0: Θα είναι. Ποιος θα δώσει το τρόπαιο.
1: Εμπιστεύεσαι ότι δεν θα κάνει κάτι ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει την προσοχή όλων αυτών. Κάτι μπορεί.
0: Καλά, θα το σηκώσει αυτός.
1: I have the trophy. You are awful. I hate you. Τρεις ώρες, ε. Oh, wow.
0: Λέει κάποιος, μόνο εμένα δεν μ' αρέσουν τα γεμιστά. Όχι. Προφανώς ήταν και άλλοι που δεν ξέρουν.
1: Ναι, προφανώς. Ξέρω ανθρώπους που δεν τους αρέσει η φέτα ή η ντομάτα. Όχι αλλεργία. Συχαίνονται να το βλέπουν.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Η φέτα μου λέει εμένα κάποιος. Μ' αρέσει λιωμένη. Σκέτη, τη συχαίνομαι.
0: Σε πίτα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, πολλοί κόσμος. Δεν την τρώνε ομίλη.
1: Okay.
0: Ή δεν τρώνε τις ντομάτες.
1: Δηλαδή, μιλάμε μια ντομάτα με αλάτι και λίγο φέτα. Τελείωσα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Τον είπε κουκουρέλα. Ναι, ο Μαλιάτης χτες. Και γελούσε μόνο. Κουκουρέλα, τι είναι αυτό το κουκουρέλα.
0: Έφτιαξε η γυναίκα μου το βράδυ κιμά για τα μακαρόνια που θα έβραζε σήμερα. Τα μακαρόνια θα τα έβραζε σήμερα. Τον έφαγα το πρωί με κουτάλα σούπας.
1: Τον άντρα σου.
0: Μπράβο.
1: Το κιμά.
0: Πόσο νεκρός είμαι, λέει. Αρκετά θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αρκετά. Όχι τόσο όσο η Γαλλία χθες, αλλά.
1: Ναι. Το ταριχευμένο ρακούν θα παίζει καλύτερα τον Εμπαπέ του Χάλαν.
0: Εξακολουθώ να λέω ότι ήταν πολύ γκριντζ που πήρε παραμάσκαλα το ρακούν ο Χάλαν.
1: Μόνο λεπά θα το λέει. Εξακολουθώ να σ' ακολουθώ. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει επιτυχία. Όλο. Ποιος σκέφτηκε να πει εξακολουθώ να σ' ακολουθώ και να γίνει επιτυχία.
0: Καλά,
1: κι ας υποφέρω και ας χαθώ. Εξακολουθώ. Να σε ακολουθώ. Πω και ας πονάω. Σαφέτης μας Ακύρα θα ήταν πολύ ωραίο, Μαρία.
0: Σάσα θα είναι.
1: Το Σάσα.
0: Θα ήταν Σάσα.
1: Σαφέτης μας Ακύρα. Ναι. Θα ήταν καταπληκτικό. Τέλειο.
0: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που είναι 2-3 εδώ πέρα που λένε ευχαριστούμε Ισπανοί, χρήσιμοι ηλίθιοι, έλα πάμε England, it's coming home.
1: Καλά.
0: Θα ήθελα να έτσι λίγο να κρατήσουμε και μία πισινή. Εντάξει, τα έλεγα.
1: Ο Μανώλη 7 έχει δίκιο στον τελικό. Αν πάει στα πέναλτι, το τελευταίο θα το χτυπήσει ο Τραμπ με τον Τζόρι.
2: I will hit the ball. I will hit it. The ball. Hit the ball.
1: Ναι.
0: Σωστό, βάλε και 17 λεπτά βλάβη στο μπαρ. Αυτό που το βάζει. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, παιδιά, μπες βγες μόνο οι παίκτες.

0: Επιστρέψαμε.
1: Big Wins Sport FM. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Βέβαια, έχουμε μια πολύ άσχημη είδηση. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού. Στα 92 χρόνια. Σπουδαία ηθοποιός και προσωπικότητα και πολύ,
2: πολύ
1: αγαπημένη.
2: Και πολύ όμορφη.
1: Ναι. Πήρξε θεά. Εντάξει, τι να πούμε για τις επιτυχίες που έχει κάνει. Πάντα θα είναι κυρία Κοκοβίκου.
2: Ναι. Αντωνάκη μου.
1: Ναι. Στο φίλο μου το Λευτεράκι, εγώ τη θυμάμαι. Τα Κίτρινα Γάντια. Γενικά μια σπουδαία προσωπικότητα. Θέατρο, τηλεόραση, παραγωγές.
2: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
1: Στους δικούς της ανθρώπους.
2: Μεγάλο κεφάλαιο στον ελληνικό κινηματογράφο. Πολύ
1: ναι,
2: μεγάλο.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Από τις κορυφαίες κωμωδίες πάντως. Η Δε γίνει να φοβείται τον άντρα. Έχει αγαπηθεί στην Ελλάδα αυτή η κωμωδία. Πάρα πολύ. Δηλαδή.
2: Ξέρεις, ήταν από τις ταινίες που. Ναι, μεν.
1: Χαρακτηριστική.
2: Χαρακτηριστική ταινία ήταν, συγκαταλέγεται στις κωμωδίες. Περνούσε όμως.
1: Καλά, όπως οι σπουδαίες κωμωδίες.
2: Τρομερά μηνύματα. Γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένα ζευγάρι το οποίο δεν ήταν παντρεμένο, αλλά μένανε μαζί. Μιλάμε ότι για εκείνη την εποχή ήταν ντροπή. Για τη γυναίκα, όχι για τον άντρα. Γιατί η γυναίκα ήταν η σπιτωμένη εντός εισαγωγικών. Και ενώ υποτίθεται ότι την αγαπούσε, δεν την παρουσίαζε σε φίλους, δεν βγαίνανε μαζί γιατί ντρεπότανε.
1: Ναι.
2: Είναι, η συγκεκριμένη ταινία είναι πολύ ιδιαίτερη.
1: Και με Κωνσταντάρα, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι. Και αυτά δηλαδή, η μία-μία σου έρχονται.
2: Ναι. Καλά, αυτή
1: ταινιάρα.
2: Πολύ γέλιο.
1: Πολύ γέλιο.
2: Αυτή
1: έχει πολύ γέλιο.
2: Είναι κόρνερ να φύγουν και οι κατσαρίδες.
1: Ναι.
2: Που έμπαινε ο άλλος με το μηχανάκι.
1: Ναι. Τρομερό δίδυμο με Κωνσταντάρα, ναι. Στο Στρίγκλο που έγινε Αρνάκι. Φοβερό.
2: Νομίζω ότι είχαν έτσι προσάψει σχέση με τον Κωνσταντάρα και έλεγε. Όχι. Επειδή κάνανε πολύ ωραία ζευγάρια στις ταινίες, έλεγε δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Λέει είναι εκπληκτικός ηθοποιός, είναι πολύ φίλος μου, ταιριάζουμε πάρα πολύ, λέει, στη σκηνή, αλλά δεν θα μπορούσαμε. Είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε ζευγάρι.
1: Και στην Ιταλίδα από την Κυψέλη.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ.

0: Κάποιος λέει για τον τελικό, για την απονομή. Κάτι που είναι, λέει, πολύ πιθανό είναι να κάνει ο Τραμπ είναι στον αρχηγό της Εθνικής που θα σηκώσει το τρόπαιο να του βάλει τη σημαία της Αμερικής. Όπως το προηγούμενο είχαν βάλει στον Μέση το τούλι, αυτή την κουρτίνα.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι έφυγε από τη ζωή. Προχτές.
0: Αλήθεια.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι στο Μέση έφυγε από τη ζωή προχτές. Το διάβαζα προχτές και ξέχασα να σας το πω. Να σας μεταφέρω τα νέα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω γίνει ένας μπιμπίλας αυτή τη στιγμή.
0: Πραγματικά.
1: Ή ένας
0: τέτοια
1: κουντούς.
0: Νέα, τέτοια νέα μας μεταφέρει.
1: Ναι. Ο πρίγκιπας. Ο ψηλός. ο ψωμιάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Το διάβαζα και λέω, μάλιστα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα ένα μήνυμα του Αχιλλέα. Να βοηθήσουμε.
1: Ότι η φτέρνα, παιδιά, δεν ισχύει όλα αυτά.
0: Όχι. Γιατί τελικά δεν τα έχει. Λοιπόν, καλημέρα. Ονομάζομαι, λέει, Αχιλλέας Τασούλης, θα το πω, ρε παιδί μου. Τη Δευτέρα η μητέρα μου ανέβηκε άρτα με κτέλ από Αθήνα και συνεχεία πήρε το κτέλ για πράματα. Για να καταλήξει μεταξύ στο Ματσούκι. Να περάσει, δεν βρίζω. Λοιπόν, ο οδηγός του κτέλ κατέβασε κατά λάθος τη βαλίτσα της στα Άγναντα και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η βαλίτσα. Επειδή είσαι από αυτά τα μέρη, λες, ο Αχιλλέας, τον Τζούβι.
1: Ναι.
0: Και αν θεωρείς ότι είσαι ακροατές από αυτά τα χωριά, αν μπορούσε να το αναφέρεις στον αέρα, μήπως γνωρίζει κάτι κάποιος. Λοιπόν, η βαλίτσα κατέβηκε στα Άγναντα. Αν μας ακούτε από τα Άγναντα και έχετε μια περισσευάμενη, πώς το λένε, βαλίτσα.
1: Πού να επικοινωνήσουν όμως, πες ότι την έχουν. Πού, ρε Αχιλλέα, θα επικοινωνήσουν? Κάποιο καφενείο, ένα σταθερό κάτι. Άντε και ξεκινάμε και το λέμε. Τα φράζουμε, Αχιλλέα.
0: Αν μας... τώρα έχει κάποιος κάποια πληροφορία, θα του τη στείλω στο Messenger.
1: Να μας στείλει στο Instagram κάποιος του σταθμού.
0: Ναι.
1: Έχουμε το δικό μας Ρονίν με τη βαλίτσα του Ζαν Ρενό. Αν τυχόν βρέθηκε βαλίτσα στα Άγναντα, και τι μπορεί να περιέχει από τη γιαγιά αυτή, και ανοίγει μέσα και έχει ντρόγκια τέτοια.
0: 800.000 ευρώ με τη φτά, σε 500 ευρώ.
1: Αλυσίδες τέτοια, τέιζερ, αεροβόλο, όπλο, μάσκα.
0: Γι' αυτό ανησυχεί.
1: Έγγραφα χαρτιά. 9 διαβατήρια.
0: Άμα έχει τίποτα ρόμπες μέσα.
1: 9 διαβατήρια να έχει. Και κοινοτικό για να παίξει. Να μην πιάσει θέση ξένου. Ναι.

0: Ναι, την κλήρωση.
1: Ωραία. Ποιος θα πάρει το άλμπουμ Πανίνη και την κούτα με τα χαρτάκια.
0: Λοιπόν, μόλις σου πω stop, πες stop κι εσύ.
1: Stop κι εγώ.
0: Stop κι εσύ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι ο νικητής, του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 4-4-4.
1: 4 και 4, 8 και 4, 12. 1 και 2, 3, α, β,
0: γάμα.
1: Γαμοβάφτιση.
0: Έφυγε η Γαλλία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα επικοινωνήσει μαζί σου η Αφροδίτη μετά το τέλος της εκπομπής για να δούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου και συγχαρητήρια και πάντα τέτοια.
1: Έλα, σε έστειλε Πανίνη, βαλίτσα, ονοματεπώνυμο. Φίλε, όχι, δεν θα πάρεις μια βαλίτσα από τα άγνατα γεμάτη Πανίνη. Έχεις γίνει κουβάρι. Τι ακούνε με. Περνάω από τούνελ.
0: Άστε τι ακούει ο καθένας. Άστε. Λοιπόν, όντως θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι κόψανε πρόστιμο. Όντως είδα την είδηση. 250 ευρώ κόψανε πρόστιμο σε έναν τύπο ο οποίος έκανε σαπ χωρίς σωσίβιο.
1: Ναι, μα τρως πρόστιμο.
0: Ξεκινάμε νέο πανηγύρι.
1: Μα ισχύει πάντα, ισχύει ο νόμος αυτός. Δεν το βάλαν τώρα, άλλο που ήταν ανενεργός. Επειδή μάλλον έχουν συμβεί διάφορα. Σου λέει ή βάζει ο σίβο ή πρόστιμο.
0: Δεν μπορούμε να σε κάθουμε. Σε... Α, και πάλι, αν κάποιος.
1: Βάλε τον εξοπλισμό, μωρέ.
0: Όχι, ναι, παιδί μου, λέω αν κάποιος ξανοιχτεί. Πάλι θα πάνε να τον μαζέψουν.
1: Και θα πληρώσει πρόστιμο.
0: Πάλι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα πας κάπου, ξανοιχτεί και σε βγάλουν, θα σε βγάλουν μεν, αλλά θα φας ένα διοικητικό που μας απασχόλησε.
0: Βέβαια.
1: Θα το φας.
0: Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να φύγει παραπάνω από 500
1: μέτρα. 500
0: μέτρα,
1: αν σε βρουν.
0: 500 μέτρα είναι πολλά. Να φύγει με το ΣΑΠ από την ακτή.
1: 500 μέτρα είναι πολλά να περπατήσω, Μαρία. Χτες περπάτησα όντως 36 λεπτά και εσύ έπαθα. Λέω θα πάω με τα πόδια. Πόσο μακριά είναι από εδώ το μολ. Σαν τον ορίζοντα.
0: Άρα.
1: Το έβλεπα το μολ και δεν έφτανα. Λέω γιατί δεν πλησιάζω. Και ανέβαιναν η φόρα και κατέβαιναν η φόρα. Λέω τι βλακεία έκανα. Γιατί πήγα να βάλω εφαρμογή Uber και την μπλόκαρα. Λέω θα περπατήσω πώς κάνω.
0: Δεν σου βγάζει το maps. Πόση ώρα είναι με τα πόδια.
1: Ξεκίνησα και λέω δεν θα. Αφού είχα περπατήσει ένα τέταρτο μου λέει άλλα 27 λεπτά.
0: Κλικ.
1: Και λέω θα το κόψω από εδώ. Αυτό εννοούσε.
0: Κινηθείτε βορειοανατολικά.
1: Ναι, ξέρω, είμαι. Ο Ικάς. Άστε. Αν έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, πίνεις καφέ, σου λέει. Η έγνοια. Το τσέκαρε στο σπίτι. Το αυτοκίνητο είναι αγαλυμένο. Τι έγινε με την εγκρεμότητα. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Έχουμε το Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι, κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Έτσι, και για την υγεία και για την επιχείρηση. Και έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
0: Και για εσένα που θέλεις, δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Ελπίζουμε ότι είστε όλοι εδώ, είστε όλοι εκεί, είστε όλοι κάπου και ακούτε αυτή την εκπομπή που ξεκινάει τώρα. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ξεκίνησε ως μουσικός, ξεκίνησε ως οργανοπαίκτης και εξελίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύνθεσης. Συνθέτη τον κάνανε οι άλλοι συνθέτες, με το ζόρι. Προσπαθήσανε δηλαδή και τον κάνανε συνθέτη, διότι βλέπανε ότι ό,τι έπιανε στα χέρια του το έκανε αγγέλους. Έχουν πει πολλά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο συνθέτη, σχεδόν όλοι οι συνθέτες της προηγούμενης γενιάς, αλλά και οι καινούργοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας έλεγαν κάτι γενικό. Ο Άκης Πάνου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι όταν ακούς Ζαμπέτα δεν μπορείς να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλον. Όταν ξεκινάει δηλαδή η μουσική πανδεσία του Γιώργου Ζαμπέτα, δεν μπορεί κανείς να ξεγελαστεί και να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα εδώ σε αυτήν την μεγάλη διαδρομή μαζί μας η Μαρία Πεταμιάνου, το Μαρτσό που λέμε γενικώς, ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Η παρέα θα μεγαλώσει στη νύχτα, στην πορεία, θα έρθουν και άλλοι εδώ. Φαντάζομαι ότι η παρέα μας θα γίνει μεγάλη. Όλοι εσείς που περιμένετε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα θα μας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει, γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ η μουσική που πρέπει να παίξουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τα πιο πολλά. Ξεκινάμε.
1: Ανωτάτη Ζαμπετική.
0: Ανωτάτη Ζαμπετική.
1: Να πούμε λίγα λόγια λοιπόν. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο μάγος του Μπουζουκιού, όπως τον αποκαλούσα, γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο. Γονείς του ήταν ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κουρέας στο επάγγελμα, και η Μαρίκα Μωραΐτη, ανεψιά γνωστού βαρύτων της εποχής. Είχε άλλα τρία αδέρφια. Η πρώτη επαφή με τον Μπουζούκι ήταν σε ηλικία 6 ετών, όταν πιτσιρικά στο κουρείο ανέβαινε σε μια καρέκλα, όπως ο ίδιος έχει πει, για να φτάσει το κρεμασμένο μπουζούκι του πατέρα του. Άρχιζε έτσι λοιπόν μέρα με τη μέρα να το μαθαίνει. Σε ηλικία 7 ετών, παίζοντας ένα τραγούδι που είχε σκαρβιστεί ο ίδιος, κέρδισε στο σχολικό διαγωνισμό το πρώτο του αλλά και τελευταίο του βραβείο, ο πρώτος χρυσός του δίσκος, όπως θα πει αργότερα. Σε ηλικία 10 ετών, του βρίσκει ο θείος του την πρώτη του δουλειά. Ένα μαγαζί που πουλάγε πλεκτά, τον είχαν στην πόρτα και φώναζε «Περάστε κύριε». Δεν τα βρήκα στα λεφτά, την κοπάνισε και πιάνει μια δουλειά στα γραφεία της εταιρείας Venturi. Εκεί φτιάχνει κεραμίδια, καθαρίζει γραφεία, πηγαίνει διάφορες παραγγελίες. Το 1940 η οικογένεια του Ζαμπέτα μετακομίζει στο Εγάλεο, Σαλαμίνος 1. Από εκείνη τη στιγμή ο Ζαμπέτας απόκτησε ένα άρρηκτο δέσμο με την πόλη και της χάρισε και το προσωνύμιο City. Εκεί θα μείνει για τα επόμενα 50 του χρόνια. Πιάνει δουλειά σε ένα εργοστάσιο όπου έφτιαχνε καλώδια στο ρουφ, αλλά ξεκινώντας ο πόλεμος αλλάζουν τα πράγματα. Σταματάει δυστυχώς το σχολείο το νυχτερινό που πήγαινε, γιατί όπως είπε στη μάνα του, ήταν ο μόνος πιτσιρικάς ανάμεσα σε πολλούς πενιντάριδες, αλλά και ο μόνος άοπλος μες στην τάξη. Το πρώτο του μπουζούκι θα το αποκτήσει γύρω στα 25 του. Το βλέπε κρεμασμένο στο μαγαζί του Μπαρμπαγιάννη, εκεί τον έστελνε ο πατέρας του να αγοράσει χορδές. Μπαρμπαγιάννη αυτό το μπουζούκι του λέει: «Το γουστάρω. Το θέλω να γίνει δικό μου, πόσο κάνει?» «Θα στο δώσω», του λέει, «για 10 λίρες χρυσές». Φεύγει ολοταχώς, πάει στον ταμείο, στο εργοστάσιο που δούλευε. Του λέει: «Είναι απόλυτη ανάγκη, κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ, δώσ' μου 10 λίρες». Έτσι λοιπόν θα αγοράσει το πρώτο του μπουζούκι. Το πάει στον πατέρα του, ο οποίος τρελάθηκε όταν το είδε, το αγάπησε. Από εκεί και πέρα, παρόλο που είχε αντιρρήσεις, ξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Το 1942 και κάτω από συνθήκες κατοχής, κάνει και το πρώτο του συγκρότημα. Μια παρέιτσα από παιδιά, ο Κώστας ο Γεραντάλης, ο Βασίλης ο Μελιτζούρης, Βαγγέλης Μελιτζούρης, συγγνώμη, ο Γιώργος Φαρώνης και ο Ζαμπέτας. Τραγουδάνε καντάδες σε διάφορες παρέιτσες.
0: Πάμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι που για μένα είναι σημαία του Γιώργου Ζαμπέτα, γιατί, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι ο Ζαμπέτας δεν ήταν ο τραγουδοποιός και ο άνθρωπος που πηγαίνανε οι διάφοροι και διασκεδάζανε μόνο στο κέντρο του. Έκανε και τραγούδια, πολύ μεγάλα τραγούδια, διότι είναι και λιγάκι παρεξηγημένος. Για να ακούμε το Θανάση.

Στη δεκαετία του 50 ο Ζαμπέτας γράφει το πρώτο του ρεμπέτικο τραγούδι. Σαν σήμερα με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Έπειτα ακολουθούν το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω με τον Καζατζίδη, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα με το Μανώλη Καναρίδη.

0: Ο Γιώργος Ζαμπέτας πίστευε πάρα πολύ το Στέλιο Καζαντζίδη. Έλεγε για αυτόν πολύ και σημαντικά πράγματα. Συχτήριζε τη Μίνο στο Μάτσα γιατί δεν τον άφηνε να κάνει δίσκο μαζί του. Και έχει προλάβει να κάνει 2 ή 3 τραγούδια συνολικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μια φωνή που έλεγε ότι όταν ξεκινάει ο Στέλιος να τραγουδάει, σταματάνε τα πάντα.
1: Το 1962 παίζανε στο Γκουλουριώτη. Ένα βράδυ λοιπόν σκύβει ο Καζαντζίδης και του λέει: Μανίτσα, απόψε γουστάρω να παίξει ένα ταξιμάκι για πάρτι μας. Ό,τι θέλεις, του λέει Στέλιο μου. Θέλω να το πεις όμως εσύ, είναι ένα παλιό. Αρχίζει λοιπόν Ζαμπέτας και βαράει το Βαρέθηκα τον Αργυλέ. Όταν ξεκίνησε, λέει και τραγούδι, εγώ Ζαμπέτας, έλεγε στη βιογραφία του, το θυμάμαι, λέει και ανατριχιάζω. Μιλάμε για μεγάλη μορφή του τραγουδιού. Δεν υπάρχουν λέξεις να πούν για τη φωνή του Στέλιου. Τραγουδάει ο Στέλιος και ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Μου φύγε τον μπουζούκι από τα χέρια. Δεν ήξερα πώς να το κρατήσω. Έμεινα μόνο να τον κοιτάω και να ακούω. Ο Μπαγάσας, μεγάλος, πολύ μεγάλος. Μεγάλη σημαία ο Καζαντζίδης. Πάρτε το χαμπάρι όλοι, ρε.
0: Με το Βοριά λοιπόν είναι το τραγούδι που τραγούδισε μαζί με τη Μαρινέλα ο Στέλιος Καζαντζίδης και ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε την ίδια γνώμη για τον Ζαμπέτα, ότι είναι πολύ μεγάλος συνθέτης. Μακάρι, λέει, να με βοηθήσει ο Θεός και να κάνω έναν ολόκληρο δίσκο με τον Στέλιο. Δεν έγινε ποτέ. Πάντως ο Βοριάς ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη αλλά και του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα κάνουμε πολλές κουβέντες. Θα κάνουμε μόνο προσπάθεια να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια.
1: Διαβάζω τα μηνύματα, έχω μορφωθεί. Στη δεκαετία λοιπόν του 60 γνωρίζει μεγάλες δόξες ο Ζαμπέτας, ηχογραφώντας τραγούδια με πολύ μεγάλους και γνωστούς ερμηνευτές της εποχής. Γράφει τα Δειλινά, τα Ξημερώματα, Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Η περίοδος αυτή είναι και από πλευρά συμπορικότητας η πλέον πετυχημένη. Γνωρίζεται με τη Μοσχολιού μια μέρα το 1962. Ήταν, λέει, κάπου κοντά στην Ομόνια και κάπου εκεί τον πλησιάζει ο Γιάννης ο Μέρτικας και ήταν μαζί του ένα κοριτσάκι. Του λέει τότε λοιπόν: Γιώργο Λαδό, θέλω να σου συστήσω αυτό το κορίτσι, τραγουδάει καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκη Μοσχολιού και η πρώτη τους επαφή με τον Ζαβέτα.

0: Έχει δώσει τραγούδια σε όλους. Και όταν λέμε έχει δώσει τραγούδια, όχι μόνο έχει δώσει τραγούδια, τους έδινε ένα τραγούδι και τους απογείωνε. Το ίδιο έκανε με τη Μοσχολιού, με τον Βασκόπουλο, με τον Στράτο Διονυσίου, με τον με τον Μητροπάνο. Σε όποιον έδινε τραγούδια, όταν πρωτοξεκίναγε την καριέρα του, τον έστελνε πραγματικά στο ταμείο. Αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα από τον δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα.
1: Στη δεκαετία του 70 αρχίζει ένα προσωπικό δρόμο, επιλέγοντας κυρίως σατυρικούς στίχους, ερμηνεύοντας πλέον και ο ίδιος καινούρια τραγούδια, το Θανάση, τον Πενιντάρη. Μάλιστα, κύριε, η πρώτη του επίσημη εμφάνιση είναι το 1950 στο Φαλερικό, με Μπίνι, με Μπέμπι και Τσαουσάκη. Και από ό,τι είπε και ο ίδιος, καταγουστάριζε, είπε ο Ζαμπέτα στο Φαλερικό, αλλά

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεκαετία του 64. Στη ζωή αυτή βέβαια τράβηξε για πολύ, 65-66. Ο Γιώργος Ζαβέτας τραγουδάει με τη Βίκη Μοσχολιού στα Ξημερώματα. Εκεί πάρα πολύ συχνά πήγαινε ο Χιώτης με τη Μέρι Λίντα. Ο Χιώτης τον ακολουθούσε πιστά παντού. Γουσταριζόντουσαν μεταξύ τους πάρα πολύ. Έχω ιστορίες με το Χιώτη και από Αμερική και από παντού, θα τα πούμε αργότερα. Έρχονται λοιπόν μαζί με τον Ξαρχάκο, πάνε στα Ξημερώματα ένα βράδυ, κάθονται και του κάνουν παραγγελιά. Τότε είχε ξεκινήσει και έπαιζε τον Αράπη, αλλά όχι έτσι όπως εμείς τον ακούμε τώρα. Μαζί είχε φτιάξει και τον Μαθητή, το Ραδίκι, η Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζει το λέει τον Αράπη, οπότε του λέει ο Λαμπρόπουλος που ήταν τότε στην εταιρεία, Ζαμπέτα, αύριο το Σάββατο στις 9 το πρωί, όλα αυτά που λες τώρα θα τα γράφουμε, τα ηχογραφούμε. Και ποιος θα τα πει, του λέει ο Ζαμπέτα, ρε. Εσύ του λέει θα τα πεις. Τι γελάς, εσύ θα τα πεις. Ο Χιώτης από παραδίπλα φώναζε, ναι ρε, θα τα πεις εσύ και θα παίζω κι εγώ μαζί σου μπουζούκι. Πραγματικά λοιπόν αρχινάνε γράφουνε, λέει τον Αράπη, παίζει ο Χιώτης, 5 μπουζούκια παίζανε. Και ο Ζαμπέτας τραγούδαγε. Και πάνω στην ηχογράφηση και στην πλάκα φωνάζει εκείνη τη στιγμή αυτό το πόλι ξέρουμε.
1: Αυτό που πρέπει να σας πούμε μόνο είναι ότι ο Αράπης κάθε φορά που πεζόταν σε μαγαζί ποτέ δεν είχε τα ίδια λόγια. Κάθε φορά έφτιαχνε και κάποια καινούργια. Και ανάλογα με το ποιος καθόταν κάτω στην αίθουσα, του ξεφούρναγε και μερικά.
0: Να σημειώσουμε το 61, όταν είχε γράψει αυτή τη τραγούδια ο Ζαμπέτας, τα είχε δώσει στον Καναρίδη και τα έλεγε. Δεν είχε τραγουδήσει. Ναι, στο Μανώλη Καναρίδη.
1: Ας ακούσουμε τον Αράπη.
2: Εντάξει, εντάξει, έγινε.

0: Μία από τις καλές και μεγάλες συνεργασίες που έκανε ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν αυτή με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο Τόλις Βοσκόπουλος ουσιαστικά έκανε καριέρα πατώντας επάνω στα τραγούδια του Τόλι, του Γιώργου Ζαμπέτα, με πρώτο και καλύτερο το κορυφαίο τραγούδι που είπε ο Ζαμπέτας, που έγραψε ο Ζαμπέτας για τον Τόλι, το «Αγωνία».
1: Ήταν και σε ταινία αυτό, ακούστηκε, ναι, πρώτη φορά. Θέλω να πω, γιατί το είχε πέτσει με πολύ μεγάλη έμφαση ο Ζαμπέτης, ότι ακόμα και τώρα, για το τραγούδι το προηγούμενο που ακούσαμε, το «Γεια σου Μανώλη» που ακούγεται, το λέει στο Μανώλη το Χιώτιο, που παίζουν μαζί μπουζούκι στο προηγούμενο τραγούδι. Στα μέσα του καλοκαιριού το 1962, ο Λικρούς ο Μακαρίας τον φωνάζει για να πάει για δουλειά. Δεν ήξερε τι τον ήθελε. Νόμιζα ότι θα μίλαγα με τον Καζατζή. Δεν, πάση περιπτώσει, εκεί βλέπει ένα μπιτσιρικά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Έπαιζε μπουζουκάκι και τραγούδαγε. Τα λέγε καλά. Δεν είπε τίποτα και τον κράτησε στα υπόψη.
0: Τον κράτησε στα υπόψη και του έδωσε το «Αγωνία».

0: ακούσουμε όμως και ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που έδωσε ο Γιώργος Ζαμπέτας στον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Δυσάρεστο βέβαια αυτό που θα αναφέρω, αλλά παρόλο που του δώσε κάποια πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, ο ίδιος το τέλος φαίνεται πολύ πικραμένος. Σε μια μεσημεριά τηλεοπτική εκπομπή που τον ρώτησαν γιατί δεν πήγε στο γάμο του Βοσκόπουλου, λέει ο ίδιος επιλέξει, είπε, δεν είχα λεφτά να του πάρω δώρο. Χωρίς βέβαια να γίνει αντιληπτό από κανέναν και με πολύ εύστοχο τρόπο, έστειλε το μήνυμά του στους παραλήπτες που μάλλον είχαν ξεχάσει όταν έγραφαν τα προσκλητήρια.

0: Μια και μια μέρα λοιπόν πάει ο καλός σου στην Ρούλα την Κορομιλά για συνέντευξη. Ρούλα αθώα έτσι όπως ήταν πάντα. Μιλάει με τον Γιώργο Ζαμπέτα, λένε διάφορα, λένε πολλά. Και ξαφνικά πετάει η Ρούλα Κορομιλά. Ξέρουμε ότι εσείς δεν ασχολείστε με αυτά, δεν κάνετε, δεν καπνίζετε, δεν αυτόνετε κτλ. Με το χασίσι λέει τι κάνετε. Και την αφήνει σέκος ο Ζαμπέτας. Σου λέει έχω καπνίσει λιβάδια.
1: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν αυτά. Θα ήθελα να δω την Κορομιλά και την ώρα μόλις απάντησε έτσι.
0: Σοκ.
1: Πόσο σοκ πρέπει να έπαθε.
2: Πρέπει να
1: σοκ.

0: Το 1968, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, δίνει στη Μανταλένα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι έτσι χαρουμενιάρικο και πολύ αγαπησιάρικο. Άκου τα ειδόνια.
1: Το θέμα τα εκατομμύρια, που θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα. Και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ.

Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαμπέτας έκανε τραγούδια με ό,τι έβλεπε. Έφτιαχνε, δηλαδή από αυτά που έβλεπε μπροστά του, μπορούσε να φτιάξει τραγούδια. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι του, στο Γάλλιο, είχε ένα παλιό παρατημένο αυτοκίνητο. Και εκεί του ήρθε το σαραβαλάκι.

το 1968 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Γράφει το Σταλιά Σταλιά. Όπως θα πει και ο ίδιος, ότι αυτά που έχει τραβήξει το Σταλιά Σταλιά δεν τα έχει τραβήξει άλλο τραγούδι. Αρχικά ήθελε να το δώσει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη φωνάζει λοιπόν και περιγράφει ακριβώς ο ίδιος το σκηνικό. Και μπαίνει λοιπόν μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέει: Γεια σου, Αλικάκη. Σου έχω ένα πράγμα μέλι, της λέει. Θα τρελαθείς αν πεις αυτό το τραγούδι. Ίσως είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ μου. Για να τα ακούσω, του λέει αυτή. Της το ρίχνει λοιπόν, το βάζει. Γυρνάει ο Γιουγκλά και του λέει: Αυτό του λέει, θα το πω εγώ. Για αυτό του λέει: Να το δώσω στον Καζαντζίδη, δεν το λέω εγώ. Αδερφέ, λέει, κοκάλωσα. Κούντεψε να μπει στο μπουζουκάκι κάτω. Δεν πειράζει, μανίτσα, λέει. Θα το πω εγώ. Αυτά ήταν τα λόγια της Μαρινέλλας. Παίρνει λοιπόν το Σταλιά Σταλιά. Πιστεύω ότι η Βουγιουκλάκη πρέπει να έπαθε μεγάλη ζημιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας το έχει πει ο Γιάννης Ντουνιάς, ο οποίος δεν είπε πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα, είπε 2-3, αλλά και τα τρία ήταν διαμάτια.
4: Το 1970 σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη.
3: Ο Ξενοφόντα Φιλέρης, ο οποίος έχει γράψει πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα.

Είτε ήταν σε μαγαζί, είτε ήταν στο σπίτι του, συνοστίζονταν έξω από το μαγαζί, από το σπίτι του, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Μια από αυτές ήταν η Κιδόκησα, που πήρε και αυτή το μερίδιό της. Είπε ίσως από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει κάνει η ίδια, το «Που πας χωρίς αγάπη».

0: Συνεργάστηκα με όλους. Με όλους, με όλους. Πέρασα την ιεραρχία από τον Ήπιο, ας το πούμε. Κατάλαβες. Δούλεψα με το Μητσάκη. Και ο μεγάλος Γιώργος Μητσάκης. Και έχω κάνει και ένα τραγούδι, στίχη του Μητσάκη, και δικιά μου μουσική. Είναι ακριβώς σημάδι την ώρα, ακριβώς και την ημέρα γραμμοφωνήθηκε το τραγούδι αυτό που γεννήθηκε ο γιος μου, ο Μιχάλης. Το 1955, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Το αείμνης του Μητσάκη, μεγάλος. Έχω δουλέψει με τον Μπαμπακάρη, με τον αείμνηστο, το Στράτο, τον Παγιουμτζή. Αυτές ήταν φωνές. Το Στράτο, τον Παγιουμτζή. Με τον Γέντο Παπαϊωάννο. Με τον Ηλία τον Ποτοσίδη. Με... Άρε Ανθούλα, πού είσαι να θυμηθείς. Με την Ανθούλα την Αλιφραγκή. Με την Ανθούλα, με την Αληθή την Αλιφραγκή. Ανθούλα, για σένα τα λέω. Ανθούλα, μ' ακούς. Άκου τώρα, Ανθούλα. Και όλα αυτά στα λέω μέσα από το τελεσίγραφο. Εντάξει, τελεσίγραφο. Λοιπόν, να μην στα πολυλογώ. Τα πάμε, τον Τάκη τον Πίνη, Τσαουσάκη, κάτσε, δεν είναι ο Μανώλης ο Κιώτης, ο Τσιτσάνης, μόλις αυτούς, ο Μπαγιαντέρας, ο Γιώργος ο Μπάτης, μόλις αυτούς έχω δουλέψει, ο Αποστόλης ο Χατζηχρίστος, άλλη τιμή παιδιά βράδια, χωρίς καμιά, και πολλά άλλα, Μετά έκανα συγκρότημα δικό μου, έπεσα στο ραδιοφωνικό σταθμό CNN των Όπλων Δυνάμεων. Τώρα το κάνανε δύο. Και από εκεί πέρα έφτιαχνα τα τραγούδια μου και τα πέρναγα μέσα από το σταθμό. Εγώ δεν πήγα κατευθείαν δισκογραφία. Εγώ έκανα ταινίες, κινηματογραφικές ταινίες. Τα έχω κάνει πάνω από 150 ταινίες. Και οι περισσότερες είναι με τον Κώστα τον Καραγιάννη, με τα μουστάκια. Και ποτέ δεν είχα πάρει και δεκάρα δηλαδή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μνημόνευσε ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Μανώλη Καναρίδη είναι το τραγούδι, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Που αργότερα το πήρε και ο Νταλάρας και το χάλασε.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα είμαστε εδώ για αρκετή ώρα ακόμα. Μπορείτε να μας στέλνετε κι άλλα και να μας ζητάτε και τραγούδια κάποια στιγμή. Θα κάνουμε και το κέφι το δικό σας. Πρέπει όμως να πούμε και ορισμένα πράγματα, έτσι για να θυμηθούν και οι νεότεροι, οι παλιότεροι τα γνωρίζουν.
1: Θα μας βάλεις αυτό με το Χατζηδάκι, το έχεις έτοιμο. Συνεργάζεται με τον Μάνο Χατζηδάκι ο σολίστας, έτσι για να σας πω γρήγορα μια περίληψη. Και τον έχει φωνάξει λοιπόν ο Χατζηδάκι στην πρόβα. Θα το πει και ο ίδιος μεταξύ άλλων σε αυτό που θα βάλει ο Χάρης τώρα.
2: Με το που κάνεις πρόβα με το Χατζηδάκι.
3: Ναι, κάνανε πρόβα να πούμε και μου λέει, εσύ με μπέξεις, μου λέει. Αλλά εγώ τι να με μπέξω αφού πέσανε αυτοί και άρχισα και εγώ προσπαθούσα να διεκδικήσω κι εγώ τις νότες τους. Ψάχνοντας. Σου είπα, μου λέει, σε παγακαλώ, μην παίξεις.
2: Εγώ.
3: Του λέω, εντάξει ρε μάνα, δεν παίζω, του λέω. Ε, τι κάνεις, μου λέει. Σχολιάζω ρε μάνα.
0: Το μεγαλύτερο γυναικείο όνομα της εποχής είναι η Μπέμπα Μπλάνς και δεν θα μπορούσε να περάσει και αυτή από τα σκαλοπάτια.
1: Η Μπέμπα Μπλου, όπως την έλεγε ο ίδιος. Λέει ότι είχε μια φωνή που σε πιάνει, μια φωνή μοναδική και ιδιόρυθμη, μυστήρια. Είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι εμένα με αγγίζει η Μπέμπα, με πιάνει, μου αρέσει πολύ, είναι γνήσια λαϊκή φωνή. Και έτσι... Το 1966 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη της δίνει το καράβι που όπως είπε ο ίδιος το σκίσε.

0: Όλοι έχουμε ακούσει τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα σας πω έτσι πολύ περιληπτικά την πρώτη του επαφή. Το 1951 ο Μιτσάκης το βάζει να παίξει σε μια πρώτη ελληνική ταινία. Δίνει το τραγούδι στην Άννα τη Χρυσάφη και φτιάχνουν το «Μια γυναίκα, δύο άντρες». Το ακούσαμε στο Πύργο των Υποτών του Νίκου Τσιφόρου με τον Πέτρο Κυλιάκο και τον Μίμη Φωτόπουλο. Αργότερα βέβαια τον ακούσαμε σε πάρα πολλά τραγούδια. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι στην κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, όπου ο Παπαμιχαήλ, ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Περιστέρι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν τη χρονολογία. Δεν την έχω. Ξέρεις τη χρονολογία από ό,τι ήταν στο...
1: Όχι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1969, η ταινία Ενώ Παραμυθάς. Ακούμε το τραγούδι το ίδιο. Σε αυτή την ταινία τραγουδάει η Μανταλένα, ο Ζαμπέτας, ο Παπαμιχαήλ. Θα ακούσουμε τον Παραμυθάς. Αυτή η ταινία πρέπει να έχει 5-6 τραγούδια του Ζαμπέτα μέσα.
1: Για πάμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ από τον Παραμυθά.
1: Ναι,
0: και
1: όλα
0: από
1: μαζί.
0: Την ταινία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι του Φιλέρη.
1: Και μετά θα μου βάλει μου σχολείο, α.
0: Μετά μου σχολείο. Το φιλοσόφισα πολύ.

είπαμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και έγραφε τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη ο Ζαμπέτας. Έχει γράψει τη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο και έχει γράψει και αυτό.

πάμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο που δεν το γλίτωσε ούτε ο Γιάννης. Είναι λίγο ξενέρωτη τέτοια, δεν την είχαμε απαλού όμως. Για την ενορχήστρωση λέμε.

Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι τώρα. Σήμα κατά τα θέν του Ζαμπέτα από την ταινία Ένα Κωνσταντάρα. Ναι. Καταλάβατε έτσι, τον Πενιντάρη. Live τελείως αυτό, ε.

0: Ακούμε λοιπόν από Μπότα, τον Drums και τον και μόνο τον Μπουζούκι, τον Μπενιντάρη, τελείως live. Και
1: το, να πεις... το κάθε τραγούδι που ακούμε έχει και την ιστορία του. Όταν έγραψα, όταν έκανα αυτό το τραγούδι και το έγραψα, Μπέτας ήταν στην Αμερική και τον είχε πάρει τηλέφωνο τότε τον Απολλώνιο Ελευθερίου που έγραψε και τους στίχους. Γυρνάγανε τότε το 1971 την ελληνική ταινία, τον Εφοπλιστή με το Ζόρι. Του ζήτησε λοιπόν ο Ελευθερίου να τους γράψει με δύο στίχους, δηλαδή που του δώσε να τους κάνει τραγούδια. Και έτσι βγήκε ο Πενιντάρης με το χρήμα που ακούγονται και στην ταινία αυτή. Και λέει ο Ζαμπέτας, σχολιάζει από κάτω μόνος του, λέει: εγώ δεν ήμουν αφήνω σε όλα μου, όχι λέω και ξελέω, ήμουνα στην Αμερική, αλλά τα τραγούδια τα φτιάξα.
0: Γεια σου Γιάννη, που είναι ο ανιψιός του Ζαμπέτα από τη μητέρα του, του Μωράιτη. Λοιπόν, πάμε.

0: πάμε σε 2-3 τραγούδια κινηματογραφικά.
1: Θα βάλουμε το πιο καλό, το μαθητή.
0: Το μαθητή.
1: Έχει κάνει με ανθρώπους, κράταγε και τις συνεργασίες του. Και με τον Νίκο τον Μπακογιάννη έχουν κάνει πιο πρόσφατα τις τραγούδια. Και με τον Χαραλάμπο τον Βασιλιάδη. Και με τον Απολλώνη τον Ελευθερίου. Με πολλούς ανθρώπους. Με τον Ξενοφόντο τον Φιλέρη. Με τον Καγιάντα. Κράταγε τις συνεργασίες. Βλέπω ότι η στίχη σταθερά του πάει με κάποιους ανθρώπους. Με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Με αυτόν που ήθελα να συνεργαστεί πολύ. Ήταν με τον Άκη πάνω, αλλά δεν τους έκατσε. Ήταν πολύ αγαπημένοι,
0: γουσταριζόντουσαν. Σαν συμμετείχε ο Ζαμπέτας.
1: Δεν τους βγήκε. Άτυπα, ας πούμε, λέει ο Άκης Πάνου, μετά από πάρα πολύ καιρό, συνάντησε το γιο του και κάνανε. Μπας περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν.
1: Αυτά ήταν,
0: δυστυχώς τελείωσε.
1: Και πόσα δεν παίξαμε και πόσα
0: πολύ
1: δεν είπαμε.
0: Πολύ δεν παίξαμε, ένα δέκατο από αυτά που θέλαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι στους θαλασσινούς. Να είστε καλά.

0: χρόνια με στα τσαούλια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος. Ο Σταύρος Καλογεράκης, με συγχωρείτε.
4: Η Βαλεντίνα κάνει τις παρεμβολές της πάλι. Θέλει να κάνω σαρδάμ, αλλά δεν θα της κάνω το χατήρι. Το έχω πει από χθες. Ο Μάνταλος ένιωσε προπονήσεις τη χθεσινή προπόνηση. Και ίσως ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήθελε να τσεκάρει το επίπεδο ετοιμότητάς του. Ετοιμότητάς τους. Να λέμε και το σύγχρονο τελικό. Η πρώτη αγωνιστική της Super League έχει ως εξή. Με δύο γκολ του Χριστοδουλόπουλου και δύο του Γκερέρου. Ένας άλλος, ο Μάξ από την ΑΕΚ.
5: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, παίζε μπάλα.
4: Βίρτους Εντέλα Σαλερτινάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Σαλεντινάνα. Σκυτάλες έχουμε εδώ πέρα. Με διπλή συμμετοχή στις σκυταλοδρομίες. Τα χαμόγελα του Μαρίνου και του Μέτρου και του Πέτρου. Τρελό ασπρόμαδρο πάρτι στα αποδυτήρια. Που όποιος πάει στη Θεσσαλονίκη δεν θέλει να φύγει. Και ωραία, σαρδάμ. Θα δούμε και το πρόγραμμα της Super League, φυσικά μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων της Super League. Αυτό είπα. Είσαι σίγουρος? Ωραία, μια χαρά. Σαρδάμ, εκπληκτικό. Άλλο ένα. Μου λέει θα σε κάνω φίλμα, μου λέει θα σε μάθει όλη οικουμένη.

0: πολύ, πολύ καλημέρα σε
1: όλους. Ευχαριστούμε πάνω γιατί δεν με ακούω. Τώρα με ακούω καλά. Ωραία. Λοιπόν, πολύ καλή καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5η 16 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Τζέι Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα και αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενεργικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, με μια μυθική ματσάρα εχθές και μια τεράστια ανατροπή της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία, είχαμε την έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα είναι η Αργεντινή και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή στο New Jersey. Με ανατροπή λοιπόν η Αλμπισελέστε σε ένα μάτσο το οποίο στο πρώτο ημίχρονο ήταν νερόβραστο, αφού πίστεψα και εγώ θα πέσω έξω που έλεγα όλες τις μέρες το βλέπω γκολ. Στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, στην πρώτη της ευκαιρία η Αγγλία, η Αργεντινή έχει στο πρώτο ημιχρόνο κανένα δύο σουτ. Στην πρώτη της Αγγλία ουσιαστικά ευκαιρία της στο μάτς, σε μια κόντρα με τον Γκόρντον βρίσκει το 0-1. Και από εκεί και πέρα η Αγγλία πιστεύει ότι με αυτό το 0-1 στο 55 θα περάσει τον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή, αν καθίσει πίσω και περιμένει. Αυτό φυσικά δεν τη δικαιώνει, καθώς η Αργεντινή προϊόντος του χρόνου όσο το μάτς κυλάει, όλο γίνεται και καλύτερη, όλο και πιέζει περισσότερο. Ο Τούχελ όλο και βάζει αμυντικούς. Η Αγγλία πάει όλο και πιο πίσω στο γήπεδο. Έρχονται δοκάρια, έρχονται ευκαιρίες και κάποια στιγμή έρχονται και τα γκολ από μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει λάμψει με την απόδοσή της σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά έχει λάμψει με το πάθος, τη δυναμική και τη θέληση που βγάζει σε αυτό το τουρνουά η Αργεντινή. Και χθες νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κουβέντα για κανέναν για το ποιο ήταν καλύτερο και το ποιο έπρεπε να κερδίσει. Απλά ήρθε με. Πώς το λένε, χιτσκοκικό να το πω έτσι, να κλέψω ένα χαρακτηρισμό συναδέλφου και να πω ότι ήρθε με τόσο δύσκολο τρόπο, ας πούμε, γιατί ήρθε αυτό το γκολ της Αργεντινής στην κόντρα και της Αγγλίας στην κόντρα το 0-1 και μετά οι Αργεντινοί ίδρωσαν στο τέλος, αλλά τα κατάφεραν με τον Έντσο Φερνάντες μια σουτάρα στο 85 και τον Λαουτάρο Μαρτίνες, το συνήθι ύποπτο που μπαίνει και κάνει πράγματα σε όλα τα παιχνίδια τελευταία της Αργεντινής, αλλά με το Μέση να δίνει και τις δύο ασίστ. Να περνάει κόσμο εκεί, να τους περνάει από εδώ, να τους περνάει από εκεί, να σεντράρει από εδώ. Και έτσι πάμε σε έναν πολύ ωραίο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή την Κυριακή το βράδυ. Όπου τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το παιχνίδι, από τη μία έχουμε την Ισπανία που υπάρχει το δεδομένο ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είναι μια ομάδα η οποία δέχεται γκολ με το στανιό και δικαίως έχει φτάσει εκεί. Και απέναντι υπάρχει η Αργεντινή, όπου όποιος την υποτιμήσει έχει χάσει. Πρώτον, διότι έχει το Λιονέλ Μέση. Δεύτερον, διότι ο τρόπος που παίζουν για τη φανέλα αυτή οι τύποι δεν υπάρχει σε καμία εθνική ομάδα αυτή την εποχή, τα δεύτερα χρόνια τελευταία. Και επειδή με τα αποτελέσματα που έχει πάρει η Αργεντινή, όταν δηλαδή κάνεις τα πάντα να μοιάζουν δυνατά και κάνεις τη μία ανατροπή μετά την άλλη, καταλαβαίνεις ότι η ψυχολογία σου και η αυτοποίθηση σου πάει τούμπανο, έτσι. Δηλαδή λες, δεν χάνω, ρε. Ό,τι και να γίνει, και να χάνω 2-0 στο 87, θα βάλω 2 γκολ και θα σοβαρήσω και θα πάω παράταση για να το γυρίσω. Είναι τέτοια ψυχολογία τους. Έτσι. Και θα πω αυτό που λέω τις τελευταίες μέρες, ότι δεν υπάρχει αυτό που βλέπω στην Αργεντινή. Δηλαδή, οι τύποι πιστεύω ότι είναι παραπάνω εθνική Αργεντινή παρά Boca Juniors και River Plate. Είναι τρομεροί. Mm-hmm. Είναι τρομεροί. Δηλαδή, ας τους βγάλουμε το καπέλο. Όλοι εμείς, δηλαδή, που στις υπόλοιπες χώρες, τις εθνικές ομάδες έχουμε διακοσμητικές και μόνο για τις επιτυχίες.
2: Εντάξει, και δεν πάει να είναι η παγκόσμια πρωταθλητή.
1: Και είναι ενεργή.
2: Σε κάθε περίπτωση.
1: Όχι μόνο παγκόσμια. Να θυμίσουμε κιόλας ότι παίζουν τρίτο τελικό στα τέσσερα τελευταία μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό δείχνει μια συνέπεια.
2: Οπωσδήποτε.
1: Αυτά για το χθεσινό. Στα φιλικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά χθες. Ο Παναθηναϊκός έφαγε ένα χαστούκι που εγώ.
2: Καλό
1: είναι καλό. Είναι καλό. Αυτά για το χθεσινό. Στα φιλικά τα πράγματα δεν πήγαν καλά χθες. Ο Παναθηναϊκός έφαγε ένα χαστούκι που εγώ.
2: Καλό,
1: είναι
2: αυτά.
1: Καλό.

0: αλλά κάντε μια για τον Ισλανδό. Σήμερα θα έχουμε τις εξετάσεις του. Στο δεξί γόνατο είναι το πρόβλημα. Δεν τα είδα καλά τα θέματα. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον Ίγκασον. Ενώ και ο Νίκολης πολλά παράπονα στην ΑΕΚ για το 0-0 με τη Φύτεσε, καθόλου ικανοποιημένος. Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ. Αλλά εγώ θα πω ότι και βαριά πόδια πολύ νωρίς. Εντάξει. Επίσης είχαμε και την ολοκλήρωση επιτέλους της διαδικασίας και τον νέο πρόεδρο Super League που τελικά θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος φέτος και την επόμενη χρονιά θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης που δέχτηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου ΣΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1 στη δεύτερη μέρα της διαδικασίας αφού την πρώτη μέρα έχει αρνηθεί. Λοιπόν, αυτά είναι τα έχει έτσι από τα πολύ σοβαρά, από τα πολύ έτσι, τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Σωστό λέει, απέθανε η Αργεντινή και την Κυριακή τώρα δηλαδή. Μπαρσελόνα Α, Μπαρσελόνα Β, λέει ο φίλος. Εντάξει, ναι. Καλημέρα, μας συγκίνησε η Αργεντινή μετά το 60, λέει τη δοκάρια την Κολάρες. Άξια στο τελικό, λίγη Αγγλία και λίγο ο Τούχελ. Οι κομπλεξαρίστηκαν οι παίχτες στην Απόλαιο πάνω στις 21. Και τα δύο γίναν. Και οι παίχτες κομπλεξαρίστηκαν και.
1: Τραβήχτηκαν πίσω πριν αρχίσει τις αλλαγές.
0: Παρατραβήχτηκαν, αλλά και ο Τούχελ πραγματικά δηλαδή, ρε φίλε. Δεν βγαίνει το έργο. Δεν βγαίνει το έργο έτσι. Δεν το βλέπεις ότι δεν βγαίνει το έργο. Δεν μπορεί μια ομάδα να παίζει άμυνα 40 λεπτά.
1: Απέναντι σε αυτούς. Ο άλλος έχει όπλα μπροστά τώρα, όχι αστεία.
0: Απέναντι σε αυτούς τους τύπους. Δεν γίνεται να παίξει 40 λεπτά άμυνα για να κρατήσει σκορ. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνύματα και να στείλουμε καλημέρες. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρες, όμορφες καλημέρες στην παρέα Στέφανο Οδηγός από Καταπράσινα Μέγαρα. Η Παναγία λέει χθες πολύ. Η Παναγία χθες πολύ κουρασμένη και στο σώμα και στο μυαλό. Ποια Παναγία? Μάλλον η Αγγλία θέλει να πει. Τι θα πει. Καλημέρα, αδέρφια 2 και σήμερα λέω Γιώργο Πενελή για το πάρτι. Ναι, το Σάββατο στο Sugar Cube, στο Εγάλο, εκεί στην πλατεία στο μετρό. Σας περιμένουμε. Θα είναι και ο Ρήλος, έτσι το λέω για τα κορίτσια.
1: Α, ναι,
0: καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω Γιώργος από Σίδνεϊ, Παναρκαδικός πάντα. Υγεία. Καλημέρα, τρελιάριδες, θα το πω εγώ, με το διαβάσω αλλιώς. Λοιπόν, Βίβα Αργεντίνα Κώστας από Άργος λέει καλημέρα μουτσάτσος. Καλημέρα λοιπόν τι λέει. Καλημέρα γκουρού λέει, το πες και εσύ. Το πες γκολ γκολ που θα μας πεις. Λέει ότι δεν παίζεις, λέει στοίχημα στοιχηματζή. Στοιχηματζή. Ο ίδιος ο Καλογεράκης είσαι. Λέει κορώνα γράμματα δεν παίζω. Το ξέρεις αυτό. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε μνηματάκια από τη σελίδα της εκπομπής. Ο Τάσος λέει καλό ταξίδι στο Λορέντζο. Ναι, άλλο ένα χτύπημα με νέο άνθρωπο.
1: 51
0: μόλις από ό,τι διαβάσαμε, αντιμετώπιζε αρρώστια. Δυστυχώς. Πολύ, πολύ θανατικό με νέους άνθρωπους. Πολύ, πολύ. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Τελικά επέστρεψα. Άρεσε. Επέστρεψα στο σπίτι, λέει και ησυχάσαμε.
1: Έμα, πέστρε, Τζορντάν.
0: Με πολύ και αγάπη και τρέλα, λέει ο Μέση των Δεκανήσων. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα από το δρόμο. Λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από τον Ντόρτμουντ, τελικά Αργεντινή, Ισπανία, τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης.
1: Καλημέρα. Εντάξει, περάσατε τα δύο μη φαβορί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στους ημιτελικούς.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν έσπασε τίποτα στους 16.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
1: Εντάξει, τώρα η Ισπανία δεν τη λες μη φαβορί, αλλά τουλάχιστον οι Γάλλοι είχαν παίξει πολύ καλύτερα από αυτό που παρουσίασαν στον ημιτελικό με τους Ισπανούς. Οι περισσότεροι περίμεναν ότι η Αργεντινή δεν θα αντέξει το παιχνίδι των Άγγλων. Και τελικά.
0: Εγώ τα ζευγάρια 51-49 όμως, που φαβορεί σε τέτοια
1: κλίμακα. Ναι, παιδί μου, σε τέτοια κλίμακα. Ναι, σε τέτοια κλίμακα.
0: Καλημέρα, κύριε Λεωμόντι, καλημέρα, Βάγκο μου. Αν και υποστηριχθεί τη Αγγλία, άξιζε να περάσει Αργεντινή. Τραγικό του είχε με τι αλλαγέ που έκλεισε την ομάδα πίσω μετά τα γκολ. Λε και έφερε από τον μπάγκο, λέει Μαλτίνη και Καναβάρο. Λέω, αλλά να πούμε αρρώσει. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Πολύ καλημέρα, ξημέρωσε. Βριχάτε και αγριεύει, λέει παγκόσμια πρωταθλήτρια και την Κυριακή ο τελευταίο χορό. Βάμο Αργεντινά η ώρα σου, λέει Αλέξανδρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παράψη από του δέκτε. Στέλνει ο Δημήτρη, ο Δημητρό από πρώην τα Αίγυπτο, η Χαβούζα. Μια όμορφη καλημέρα από εμά σε όλου εσά, λέει ο Μιλτιάδη από τη Λεμεσό. Καλημέρα, Βάγγελη, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Αυτό το μικρό τελικό Σάββατο βράδυ, λέει μεσάνυχτα, παίζει να μην τον δουν ούτε αυτοί που παίζουν, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα στην παρέα Μανώλη Παναγενικό Χανιά, πρόσφατα χειρουργημένο. Σε ευχέ θέλω και υγεία στον κόσμο, εύχομαι. Περαστικά σιδερένιο Μανώλη. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το σκόρ σας, φίλοι, στα φιλικά δεν έχουν σημασία. Απλώς γκολ σαν το τέταρτο του Παναθηναϊκού δεν επιτρέπεται να οδηγήσει εκτός κι αν είσαι 84. Για την ΑΕΚ με προβλημάτισαν οι δηλώσεις του Νίκολιτς. Γιατί σαν να θέλει να πει κάτι στη δίκη, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απογοητευτική εικόνα του Παναθηναϊκού. Χθες είναι φανερό ότι η ομάδα δεν ρολάρει. Όσο για το Μουντιάλ του χθεσινό μάτς ήταν σούπα εκτός από το τελευταίο 20 λεπτό. Τελείως λάθος η διαχείριση από τον Τούχελ. Τελευταία θέλω να σχολιάσω και τις απίστευτες κοτσάνες που ακούμε, λέει.

0: από Καραλή και Σπυρόπουλο. Εντάξει, γνώμη σου, φίλε. Γνώμη σου, εγώ δεν ακούω τεράστιες κοτσάνες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και θέμα γούστο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Στο 1-2 με τη φωνή που έριξε αλλήλα, χτάρισε το μωρό και έκανε 2 ώρες να ξανακοιμηθεί. Άξιζε τον κόπο. Πάμε να σηκώσουμε την Κυριακή. Βάμος Αργεντίνα, Γιώργος Ιδραυλικός. Καλημέρα, λέει μας τρέλα, λέει μας αλαφούζαρε. Ο τελευταίος πιστός Λεθάνος. Καλημέρα, παιδες Ηλίας. Σε θέλει από το οξυτικό 608, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, Βαγγέλη, αλεξήγητο πως αυτός ο κοντός μέγιστος που λέγεται Μέση έχει τις πιο γλυκές επαφές με την μπάλα. Λιονέλ, θα μας λείψει, θα σταματήσεις. Και εγώ αυτό σκέφτηκα χτες. Έλεγα τι θα κάνω στο άλλο μουντιάλ, αυτή χωρίς αυτό να. Μεγάλη εμφάνιση και ο Σιμεών, ο γιος του coach, λέει, της Ατλέτικο. Δεν σταμάτησε καθόλου, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλό παράδεισο σε Λορέντζο και Μάρο Κοντού, λέει ο Τζόρνταν. Ναι. Μάρο Κοντού, η οποία μπορούμε να πούμε ότι έφυγε πλήρης ημερών.
1: Έτσι. Φαίνεται ναι. Δύο, okay.
0: Και έχοντας μια θαυμάσια ζωή, ας πούμε, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα.
1: Υπέροχη καριέρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Και μια γυναικάρα.
1: Πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μια γυναικάρα στα νιάτα της.
1: Δεν το συζητάω.
0: Ας είναι καλά η ψυχούλα της. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Τον Μπένια, πώς το βλέπεις και πίσω την άμυνα τη βλέπεις, Κώστας από Μήλο. Τον Μπένια, εντάξει, το τέταρτο γκολ που τρώει είναι απαράδεκτο από το κόρνερ. Κατά τα άλλα ήταν καλός και έκανε και δύο επεμβάσεις. Αλλά τον γκολ το τέταρτο είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Και πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτή η Αγγλία έχει στο πετσί του το loser. Θα δούμε ματσάρα, λέει, τώρα στον τελικό. Προσοχή στους δρόμους γιατί γίνεται της τρελής. Λέει ο Παγωτατζής. Γίνεται της τρελής, λέει ο Παγωτατζής. Βαγγέλη, μου πώς δεν είδαν ότι πήγε ο Λαουτάρο αρχή και νομίζω ότι ήταν οι άλλοι 10. Δεν εξηγεί, ήταν αλλιώς 11 με 11 στην περιοχή να του πάρει την κεφαλιά.
1: Μα 11 και, πίσω από την μπάλα. Ρε.
0: Και δεν είχε ο Λαουτάρο, φίλε, πολύ καλά κάνει και το λες. Μπροστά και πίσω δεν είχε στο 1,5 μέτρο, δεν είχε αντίπαλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ελπίζω να μην έχουμε την ίδια τυχαία όπως με τη χρονιά που τραυματίστηκε ο Αϊτόρ, λέει ο Ηλίας από Λεξεμβούργο. Ο Τσουβέλα είχε προβλέψει σωστά τον τελικό, λέει ο φίλο. Τι είπε ο Τσουβί.
1: Είχε πει Ισπανία, Αργεντινή.
0: Ίσως και να. Για να λέει χαχά, ίσως να πεσέψω. Βαγγέλη, λέει στην Αγγλία, λένε ότι ο Μέση έχει μάτια εξωγήινο. Ναι, δεν είναι από εδώ. Έχει έρθει παλού.
1: Σε κάθε πάνω. Περίπτωση, ο μικρός τελικός Αγγλία-Γαλλία.
0: Ναι.
1: Θα είναι, δεν θα είναι ένα κακό παιχνίδι.
0: Θα το παίξουν, ρε.
1: Ναι,
0: θα το παίξουν, φυσικά. Στα Μουντιάλ γενικά οι μικροί τελικοί δεν είναι τώρα. Γίνονται ματσάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Γίνονται ματσάκια. Μα θυμηθείτε, δηλαδή γίνονται ωραία παιχνίδια. Κανένας δεν θέλει να χάσει. Κανένας δεν θέλει να χάσει. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου.
1: Έλα, πάνω,
0: έλα πάνω, καλά είμαστε εσύ.
2: Δεν είναι Πανουλή.
1: Καλά.
2: Φίλε μου, Βαγγέλη, είμαι πολύ συμμωμένος με τον Τούσελ.
0: Γιατί, ρε. Δεν σου μιλάει.
2: Φίλε, έκανε τα πάντα για να φύγει, ρε φίλε. Για να τον διώξουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα να βάλει 15 αμυντικούς, βάλει το άλλο, δεν λέει το δίμετρο και μια κεφαλιά δεν πήρε. Και βάλε 15 αμυντικούς μέσα.
0: Ναι.
2: Ναι, και το Κέιν τον έκανα με την κοχά. Πώς τον φάμε.
0: Άμα δεν ήταν ο Κέιν θα είχαν φάει 3-4. Γιατί ο Κέιν, άμα έβλεπε στιμένες μπάλες, ήταν ο πρώτος που έδιωχνε.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, ο μόνος που έδιωχνε ήταν. Και έβγαλε το Ράις, μεγάλο λάθος. Δεν βάζει Σάκα μέσα και Ράσφορντ να έχει.
0: Το καλά, το Ράσφορντ τον έχει, τον αδίκησε πάρα πολύ στο τουρνά όλο.
2: Ναι, αυτό.
0: Τον αδίκησε όλο το τουρνά. Ξενερωμένος ήταν.
2: Σάκα δεν έβαλε καθόλου. Εγώ πλέον δεν θα ξαναυποστηρίξω Αγγλία, από εκεί πέρα Αργεντινή.
0: Αποχώρησε. Αποχώρησε. Γυρίζει την πλάτη.
2: Πάρα πολύ την Αργεντινή. Δεν ξέρω. Μου βγάλε, μπορεί να είναι το τελευταίο μουντιάλ του Μέση, αλλά εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα ξαναβγάλουν ένα μεγάλο όνομα, γιατί αυτή δεν είναι και λίγα εκατομμύρια, κανένα 90 δεν είναι κάπου εκεί.
1: Αλλά δεν έχει να κάνει με το
0: πληθυσμό. Ναι, αυτό δεν έχει,
1: έχει να κάνει.
2: Να βγάλουν επέκταση την ώρα.
1: Δηλαδή οι Βραζιλιάνοι είναι πολλά εκατομμύρια περισσότεροι, αλλά βλέπεις πώς πάνε.
2: Καλά, οι Βραζιλιάνοι έχουν καιρό να βγάλουν ένα μεγάλο.
1: Και είναι, αλλά... είναι πολύ περισσότερες από τους Αργεντίνους σίγουρα.
2: Ναι, πρέπει να είναι. Αλλά συναχωρήθηκα πολύ εχθές, αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα να χάνουμε συνέχεια, γιατί δεν μπορεί, δεν τα αντέχει πια η ψυχή μου.
0: Εντάξει, και τόσο ταύτιση με την Αγγλία, γιατί.
2: Λόγω Manchester United.
1: Α, λόγω United.
2: Υποστηρίζω στο πρωτάθλημα τη Μάχη να είναι με τα χέρια. Ο Παναθηναϊκός εχθές μας θα έκανε λίγο μουσκεμα, αλλά καλύτερα που θα έκανε μουσκεμα. Τώρα και όχι μετά που θα είναι το επίσημο, όπως είπες. Εύχομαι ο Ίγκασο να το γλίτωσε, αλλά δεν ξέρω. Τουλάχιστον να έχει πάθει, αν είναι κάτι άσχημο, να έχει πάθει μηνύσκο, μήπως έχει γλιτώσει κανένα δύο μήνες. Γιατί άμα έχει πάθει το άλλο που φοβάμαι που έχει πάθει.
0: Όπως και, να έχει τώρα για τα προκληματικά, το ξέρουμε όλοι ότι δεν υπολογίζεται. Αυτό είναι δεδομένο και βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός. Βλέπω να προσαρμόζει λίγο το σχεδιασμό του.
2: Ναι. Ίσως πάρει κανένα παίκτη, ξέρω εγώ.
0: πιέσει παραπάνω να τελειώσει την άλλη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν που τόσο καιρό καθυστερεί, γιατί
2: ναι, ο τρόπο δεν είναι παραπάνω λεφτά. Ναι. Παραπάνω λεφτά. Ναι. Να πει εντάξει, ένα εκατομμύριο είναι πάτη του. Γιατί φίλε, αυτό σε τουμπά το μάτι έξα το παιδί. Έκανε πολλά λάθη χθες.
0: Γιατί είχε πει καλά λόγια για τον τουμπά.
2: Δεν θυμάσαι που είχα πει για τον
0: γιατί, τουμπά. Γιατί πάνω μίλησε για τον τουμπά με τέτοια λόγια. Γιατί το κάνεις αυτό.
2: Έχει ιτηθεί που γιόλ.
0: Καλά. Λοιπόν, τέτοια λες και μετά την πατάμε. Γεια σου πάνω.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.
1: Πάμε.
0: Άκου νέος που γιόλ. Θες να τα βάνια μας πλακώσει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Γιάννη. Ζωντάνια θέλω. Ζωντάνια θέλω, πάμε ρυθμό, τέμπο. Γιατί έτσι.
3: Μου να μπορείτε να μ' ακούτε, guys.
0: Πώς εντάξει, ναι, έτσι πολύ μαλθακός άκουσα και δεν θέλω.
1: Ρολά,
0: καλά
1: ρε,
0: είσαι.
1: Ρολά, ρε.
0: Καλά είσαι.
3: Θα σου πω.
0: Άδεια
3: μας πήρε και μας σήκωσε. Πήγαμε 12.30 ώρα και μιλούμε από την υπερένταση.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
3: Τρεις ξύπνησα, ρε φίλε. Πώς. Είναι αυτό που λέμε, δεν την παλεύω τώρα.
0: Το καταλαβαίνω.
3: Το
0: δεν έχει κάνει όλο το μουντιάλ, δεν το συνείδησα αυτή τη διαδικασία. Να κοιμόμαστε μία και να ξυπνάμε πέντε. Καλά, εσύ ξυπνά τρει αυτό, μου ξυπνά δύο νωρίτερα.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχω δραστηριότητε εγώ. Είμαι παιδί αθλητικό.
0: Πα για τέννη τρει ώρα τη νύχτα, τι κάνει.
3: Όχι, κοίταξε. Γιατί κοίταξε, αλήθεια είναι ότι τώρα που θα έρθω με το Γιουβαρλάκι εκεί και θα φανώ πιο νέο, θέλω να πω ότι το μυστικό μου.
0: Ωραία, θα μου το πεις από κοντά τα μυστικά σου. Ναι.
3: Θα σου κατάψυξε ρε φίλε, εσύ και το δέρμα.
0: Κακό κάνει
3: δηλαδή.
0: Και
3: το δέρμα, εγώ είμαι, δηλαδή εντάξει.
0: Κακό είναι.
3: Θα με δεις, ναι. Θα με δεις από κοντά πλέον μετά από τόσο καιρό και τόσες συνομιλίες που έχω κάνει. Και θα δεις αν εκτίθομαι ή όχι με τα λεγόμενα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σοβαρά.
0: Πάμε.
3: Όταν ένας προπονητής τώρα, ξέρεις, εκ των υστέρων τώρα δεν είναι ωραίο και απλά ρε παιδί, αν έλεγε ένα μηδέν έτσι, ναι. Δεν γράφεται με κανέναν ιστορία, θα λέγανε παραστελικό η Αγγλία, μπράβο στον Τούχελ.
0: Ναι.
3: Είναι γεγονός όμως ότι με τον τρόπο που συνέχισε να παίζει και ότι πέραν ότι οι παίχτες μαζεύονται πίσω από μόνοι τους από θέμα αυτοσυντήρησης, πρέπει και εσύ να κάνει μια αλλαγή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να δείξεις ότι παιδιά, πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Όχι μαζεμένοι πίσω, να κάνεις δύο αλλαγές το κέντρο στον άξονα, να κρατήσουν μπάλα, κάτι τέλος πάντων. Με τις αλλαγές που έκανε, η μία ομάδα, βέβαια οι αλλαγές πάντα, ή σε κάνουνε μάγκα, ή σε κάνουνε, μην το συζητήσουμε, του Καλόνι, που ρίσκαρε πολύ ας πούμε έτσι, γιατί έβαλε, όλοι ήταν της οικογενής, του δώσανε πράγματα όλοι. Όλοι αν ξέρετε τους υπήκαν τόσα πράγματα.
0: Γιάννη, να σου πω κάτι. Στο ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι η εικόνα, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, πώς να σου το πω, εχθές βλέποντας τον αγώνα όπως εξελίσσονταν μετά το cooling break στο 70 κάτι και ήδη η Αργεντινή έχοντας κάνει 2-3 φάσεις, ήμουνα σίγουρος 100%
3: ότι
0: θα βρει γκολ η Αργεντινή. Έλεγα, δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσουν. Όταν δηλαδή σε κάθε επίθεση σε οχ, αχ, κάποια στιγμή θα κάνεις βαχ. Κάποια στιγμή θα κάνεις βαχ μετά. Ήταν πολύ κάτω, πολύ χαμηλά στο γήπεδο. Δηλαδή, δοκάρι, ευκαιρία, δοκάρι, Πίκφορντ, δοκάρι. Κάτσε ρε φίλε, πού θα πάει αυτή η ιστορία.
3: Ναι.
0: Άμα δεν, δηλαδή, κι άλλο προπονητής δεν τραβήξει αυτό που λες να κάνει εκεί στο cooling break, να του μαζέψει, να βάλει έναν φρέσκο χάφ, να βάλει έναν φρέσκο μεσοπιθετικό, να του πει παιδιά, έτσι δεν είκαμε. Πάμε λίγο πάνω. Έτσι, δεν είναι πυρηνική φυσική ροποδόσφαιρο
3: εργάμο. Δεν είναι ψυχολογικά ότι πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι.
0: Δεν είναι πυρηνική φυσική ροποδόσφαιρο. Πολλές φορές το κάνουμε δηλαδή να φαίνεται πολύπλοκο και έτσι και αλλιώς και τις μεταβάσεις. Ρε μπάλα είναι ρε.
3: Εδώ έχει φτάσει ο Κέιν να είναι στα 15 μέτρα την περιοχή.
0: Ο καλύτερος αμυντικός του ήταν ο Κέιν στο τέλος. Ο καλύτερος αμυντικός του ήταν.
3: Εντάξει τώρα τι να πούμε για αυτό το παιδί. Παιδί
0: ήταν. Παιδί ήταν. Τώρα είναι μεσήλικα.
3: Και τα δύο γκολ. Τώρα άμα είναι να κάνω μια αίτηση στον κύριο Βαλγκέλη Μαρινάκη να μου φέρει το κουλό πόδι. Το κουλό πόδι.
0: Το δεξί.
3: Το δεξί, παιδί μου. Το δεξί του. Θα μου δώσει του μέση.
1: Είδε τι έβγαλε με το δεξί στο δεύτερο.
3: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Έτσι είναι τα κουλά.
3: Δηλαδή. Τα 350, μα γι' αυτό, Παναγιώτη, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Δηλαδή πέρυσι επειδή ήμασταν η επιτομή της έντρας, δώσε μας το κουλόπορι του Μέση να βγάλουμε πέντε να έχουμε ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι μέσα, ρε φίλε.
0: Αυτό που ζητάς εσύ το ζητάει όλος ο πλανήτης, φίλε. Δεν το ζητάς μόνο εσύ όμως, αυτό είναι το θέμα, το κουλό.
3: Και ξέρεις έτσι, το πρώτο είναι ακόμα πιο μαγικό αυτό που κάνει. Γιατί κάνει μια προσποίηση με το σώμα ότι θα έρθει μέσα και σπάει την μπάλα σε σημείο που άλλος καλά γκολάρα και το πρώτο. Κάνει το κοντρόλ, ας πούμε, και τους εκτέλεσε, δηλαδή τους τράβηξε με τον τρόπο του όλους μέσα. Έχουν κάνει, άμα δεις, και όλη της Αργεντινής κίνηση προς τα μέσα στην περιοχή, τους έχουν τραβήξει ακόμα. Έχει αδειάσει όλο το μεγάλη περιοχή.
0: Και έχει οπτικό πεδίο καλό ο άλλος.
3: Έχει τρομερό οπτικό πεδίο.
1: Κάνει εξαιρετικό.
0: Αυτός ο Έντσο, παιδιά. Ό,τι καλύτερο έχει ο Ρίλος στη Τζέλση είναι τώρα. Τι ασυζητάμε τώρα. Ό,τι καλύτερο έχει ο Ρίλος στη Τζέλση είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Τι να λέμε τώρα.
3: Ο οποίος έχει κάνει 2-3 σουτ φωτιά και λάβρα.
0: Ναι, ναι, και στο πρώτο κάνει μια σουτάρα που βρίσκει εκεί στη στήριξη του δοκαριού, του δοκιού.
3: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι μια άλλη πίστα, πολύ πιο δύσκολη. Βέβαια, να πούμε και ότι η Αργεντινή πραγματικά τους κέρδισε με το δικό τους τρόπο. Παιδιά, δηλαδή δεν έχει χάσει μονομαχία. Και στο πρώτο παιχνίδι που, ναι, μεν ήταν αυτό που είπες, Βαγγέλη, δεν είχε φάση, αερόβραση κτλ. Είχε τόσο τρομερή ένταση στα χέρια.
0: Ήταν καλύτερη, ναι, στα σημεία ήταν καλύτερη. Ναι, στα σημεία ήταν καλύτερη.
3: Δεν έχασε πρώτη μπάλα, ρε παιδιά. Δεν έχασε διεκδικούμενη. Πώς να το χάσει το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ δείχνει ότι είναι πάρα πολύ γυμνασμένη, έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο τώρα ότι από το 75 και μετά, ό,τι μέτρα και να που σου δώσει ο άλλος στο κήπεδο γυρνώντας πίσω. Ό,τι μέτρα και να πάρεις
0: εσύ, και το έχουν κάνει αυτό με τις ανατροπές σε αυτό το Μουντιάλ, το έχουν κάνει τέτοιο αυτοί. Κανόνα,
3: ακριβώς,
0: το, κανόνα. Αυτό, δείχνει, αυτό δείχνει φυσική κατάσταση, το γεγονός ότι στο τέλος...
3: Ακριβώς, μα αυτό είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά.
0: Δείχνει φυσική κατάσταση και δείχνει επίσης αυτό που λέω, ότι δηλαδή το πάθος που βγάζουν αυτά τα παιδιά και η επιθέληση για τη φανέλα δεν υπάρχει σε καμία ομάδα.
3: Δεν υπάρχει μόνο.
0: Σε εθνική ομάδα σε καμία. Σε καμία.
3: Έχουν μείνει κλασικοί Λατίνοι, έτσι. Οι πραγματικοί Λατίνοι, δηλαδή, με όλο το σκεπτικό. Και αυτό φαίνεται και από το. Από παίκτες που έχει πάρει σκαλόνι. Δηλαδή δεν έχει εξευρωπαίσει όπως τη Βραζιλία, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο. Έχει πολλά παιδιά από Μπόκα, από το πρωτάθλημα κάτω.
0: Εντάξει, διαφορά η μεγάλη της Ευρώπης την κάνουν. Βέβαια, αλλά ναι, το έχει κάπως πιο ισορροπημένο.
3: Σαφώς, εννοείται. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, η καλημέρα μου, θα τα πούμε από κοντά το Σάββατο.
0: Έγινε, Γιάννο.
3: Τα λέμε. Έγινε.
0: Και, να πω, Γιάννη, ότι ο Λίο Μέση θα γίνει ο δεύτερος στην ιστορία στα παγκόσμια κύπελα που ετοιμάζεται να παίξει τρίτο τελικό Μουντιάλ. Έπαιξε το 14 που έχασε από τη Γερμανία, έπαιξε το 22 που το κατέκτησε επικρατώντας Γαλλίας και θα παίξει τώρα και την Κυριακή απέναντι στην αγαπημένη του Ισπανία για την δεύτερη του πατρίδα. Το έχει ξανακάνει ποιος, ο σπουδαίος Καφού, ο Βραζιλιάνος Μπακ που είχε παίξει 94, 98 και 2002. Λοιπόν, δεν έπεσε χαλί.
1: Έπεσε χαλί. Το χάσαμε.
0: Πάνω σε χαλιά. Λοιπόν, πάμε σε time out, αν είναι και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: Όταν βλέπετε να κλαίω.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
7: Αφήσαμε άπλετο το πεδίο που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
8: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
9: Ποιος εγχειρίστηκε.
8: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
9: Νικολάκη.
8: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
9: Πάπο.
10: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
11: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
10: Έπαθε κλάση.
9: Έλα ρε Κώστα.
12: Τότε ήσουν ένα γέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
13: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
12: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
13: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνετε.
8: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
13: Μασονία των ηχοληπτών.
14: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
15: Το καλό την άλλη γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
14: Στη Ρόδο ανάμεσα σε κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
16: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
17: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο, το τζάμπολ.
18: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
9: Ο Διονύσης.
18: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Το, όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
19: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
20: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
21: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
20: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
22: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
23: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
24: Έχουμε φίλες.
25: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
24: Φίλους. Μη ζαλίσατε με τα σταρδά μου. Για πάμε στον επόμενο, σαν γραφτεί ιστορία σήμερα.
9: Ό,τι είναι δηλαδή, καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
26: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Μπουτζεχσχακίκου.
24: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκε στο σκλάβι.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
27: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
28: This is the story of my baker.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστροφή στη δράση στα 37 μετά τις 6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι 5η 16 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Ο Μάριο λέει: καλό παράδεισο και θέλω να πάψει ψυχές του Λορέντζο και της Μάρο Κοντού και του Σαμνίλ που έφυγαν αυτές τις μέρες από κοντά μας. Ο Σαμνίλ, ναι, τον έχουμε συνδυασμένο σαν τον Μίστερ, τον Δόκτωρ Αγκράντ στο Jurassic Park. Έτσι το έλεγανε. Ναι. Και γενικά σε ωραίες ταινίες, ωραίος ηθοποιός και ωραίος τύπος. Έχω δει και κάποια αποσπάσματα από κάποιες συνεντεύξεις του. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφου Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, παιχταράδες. Πολλά παράπονα έκαναν χθες οι ακροατές για το διαιτητή. Μια χαρά ήταν. Ο Τσουβέλας είχε δώσει τελικό Γαλλία-Ισπανία, λέει η Ειρήνη. Οκτσού. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω Γιάννης από Άνω Πετράλων. Εγώ το είχα έπαιξα 50 ευρώ, λέει, τώρα 152 ευρώ πίσω. Ξέχασα, μπορώ να έρθω, λέει, και εγώ στο πάρτι που θα κάνετε, Βαγγέλη μου. Ζητάω συγγνώμη που λέει που ξαναστέλνω δεύτερο μήνυμα. Πλάκα μου κάνει που ζητά συγγνώμη, ρε φίλε. Και δεύτερον, το αντάμωμα πάρτι όπω θες είναι για όλο τον κόσμο. Είναι σαν να βγαίνετε για ένα ποτό σε ένα μαγαζί. Φυσικά και μπορεί να έρθει. Σα περιμένουμε, για εσά το κάνουμε.
1: Τώρα που εισέπραξε κιόλα.
0: Τώρα που εισέπραξε. Μπορεί να πει και δύο ποτά. Και έχει και μετρό δίπλα αφού μου λέει σε Πετράλωνα, μπορεί να έρθει και μετά μέσα. Δηλαδή να μην μπεδευτεί. Ο κύριο Πενιρλή λέει: ο Φερνάνδε έχει κάνει 4 σουτ πριν βάλει τον γκολ. Παρ' όλα αυτά είναι μόνο στο 87 την περιοχή. Και τώρα αυτό δεν ξέρω ποιο είναι το μήνυμα που λέει: Βαγκό, ο Ρήλος λέει τον τελευταίο καιρό δεν είναι στο μορφιές του. Βέβαια, τι λέμε τώρα.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Αν θέλετε,
1: μεγάλες πιένες.
0: Αν θέλετε να τα ρωτήσετε κι εσείς από κοντά, το Σάββατο θα είναι εκεί. Είναι ο guest. Οι Άγγλοι βάλανε τον γκολ, λέει, και μετά λέει: Χασμεντακλασάν. Λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όποιον άλλο βρίσκεται εκεί κοντά σου. Είναι ο κύριος Ρήλος. Ένας άνθρωπος ευθύνεται για τον αποκλεισμό της Αγγλίας και λέγεται Τουχέλ. Πολύ κακές αποφάσεις από μεριάς προπονητής. Κρίσιμο αγώνα χωρίς αύριο. Τελικός μεταξύ Ισπανίας Αργεντινής αναμένεται αίμα κι άμμος και προκαλούνται οι καρδιοπαθείς να απομακρυνθούν το βράδυ της Κυριακής από την τηλεόραση. Καλή συνέχεια, λέει ο Αργύρης. Βαγγέλη, θεωρείς πως ο Τούχελ έπρεπε να βάλει Σάκα και Έζε? Δεν ξέρω αν έπρεπε να βάλει Σάκα και Έζε, αλλά δεν έπρεπε να βάλει αυτόν τον ψηλό το στόπερ και κάνα δύο ακόμα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν γινόταν αυτή η ομάδα της Αγγλίας μία φάση να κερδίσει την Αργεντινή, λέει ο Λάμπης. Αυτό λέμε κι εμείς. Καλημέρα, φίλοι μου από Παραμεθόριο. Δεν χρειάζεται να δείτε το μας για να καταλάβετε γιατί κέρδισε η Αργεντινή. Δείτε πώς τραγούδουν τον εθνικό ύμνο. Λες και πάνε σε πόλεμο, λέει ο Κώστας Κωσουνερατζάκη. Αυτό λέω από την αρχή της εκπομπής, Κωσταρά. Καλημέρα, παιδιά, που ζητήθηκε. Θέλω ένα σχόλιο για Τούχελ που τόσο καιρό τον αποθεώνουν. Όλες και χτες φάνηκε, λέει, σαν να προπονεί το Μανδραϊκό από το 60 όλοι πίσω.
1: Εντάξει, τον αποθεώσα γιατί πέρασε το Μεξικό, πέρασε τους Νορβηγούς. Δεν ήταν εύκολα εμπόδια, τέλος πάντων, αυτά που κλήθηκε να περάσει και τα κατάφερε. Τώρα, χτες, δυστυχώς. Ίσως να είναι και λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, γιατί είναι δύο χώρες με μεγάλη αντιπαλότητα και θα σώνει και την νίκη. Δεν ξέρω. Γιατί θόλωσε έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, κρίμα για την Αγγλία. Πέρασε ο αποτεώνας. Τελευταία ελπίδα η αντιπαθητική Ισπανία, λέει ο Θοδωρής του Παόκη.
1: Παιδί μου, απαταιώνας, τρία μουντιά.
0: Μπράβο στον Παναγιωτάκη, λέει. Καλημέρα. Έριξα βούρτσιμα δοντιών χορεύοντας. Λέει ο Νίκος από Κυψέλη.
1: Κύριος.
0: Ωραία. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Οπα.
2: Καλημέρα.
0: Οπα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα, κύριε Νικό.
1: Τι παρακολουθείς πρωί-πρωί?
0: Δεν παρακολουθεί, κουβεντούλα έχει.
1: Η κόσμο έχει.
2: Όχι, μίλαγα με τη γυναίκα.
0: Κουβεντούλα έχει. Πιάσεις ξύλι κουβέντα.
2: Και μην ξεχνάμε ότι είμαι σε άδεια. Είμαι αδίουχος.
1: Φίλε.
0: Περνάνε οι μέρες, Νίκο.
1: Τι πράγμα είναι αυτό, Βασίλη.
0: Περνάνε οι μέρες, Νίκο. Ξέρεις πως περνάνε μαζί στις άδειες μέρες. Δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε.
2: Εχθές που λες, σκεφτόμουν και θα σκεφτόμουν. Εγώ σας μίλαγα, σας είχα μιλήσει και πριν από δύο εβδομάδες. Δηλαδή, στο 0-1 που γίνεται στο 60-62, πότε έγινε, ξέρω εγώ. Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν σκληρό ματσάκι. Έπεσε λίγο ξυλάκι.
1: Ισχύει.
2: Στο 0-1 λες, που λες, που το βάζει τον κόλλη Αγγλία, γυρνά και λέω, α, σε λέω, κάντο σαν την ΑΕΚ, σε παρακαλώ. Και το έκανε. Για άλλη μια φορά.
0: Πώς μπορείς να βρεις έναν τρόπο να συνδέεις με τα πάντα την ΑΕΚ, είναι ένα πράγμα το οποίο με εκπλήσει. Δηλαδή μπορεί ακόμα και σε Παρασκευή Γλυκού να βρεις έναν τρόπο και να πεις ότι έβαλα το κερασάκι όπως το κάνει η ΑΕΚ. Είναι μυθικό αυτό, Μεσερανίκο, πραγματικά. Είναι μυθικό. Είναι μυθικό. Για πες μου λοιπόν, για κάνε μου άλλη μια σύνδεση, γιατί μου αρέσουν αυτά.
2: Λοιπόν, και λέω, ρε παιδί μου, ναι, είναι αυτό που είναι το σαν την ΑΕΚ. Το βάζεις στο 90, το ισοφαρίζεις, λέω, αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Θα περάσει.
0: Φαντάζομαι ότι στην Αργεντινή θα είδαν βίντεο με παιχνίδια της ΑΕΚ πριν που να παίξουν.
2: Αλλά...
0: Έτσι να τα θέλει ο κόλος εσένα τώρα. Τα θέλει, εσύ το ξεκίνησες που λένε. Έμα ναι τώρα.
2: Να σου πω κάτι. Εμένα
0: εσύ το ξεκίνησες που λένε.
2: Εμένα σαν Νίκος μου φτάνει να μου βάλουν και το λαμέλα.
0: Λαμέλα, φίλε, ούτε τον προπονητή δεν κάνει τώρα.
1: Παλιά.
2: Παλιά. Ρε φίλε, και εσύ πάνω μου και Ευαγγέλη, είναι αυτό που λέγαμε για αυτή τη φανέλα, δηλαδή αυτό το πάθος. Το λέγαμε χθες, Ευαγγέλη.
0: Ναι. Οι άνθρωποι δηλαδή, κάνουν κατάθεση ψυχής, δεν υπάρχουν.
2: Αυτό, κατάθεση ψυχής, δεν υπάρχει. Ειδικά αυτή τη, πώς θα σου πω, την προστασία που έχουν από μόνοι τους για το Μέση, δηλαδή είναι απίστευτο. Του κάνει το φάουλο εκεί που του κάνει το Μέση, δηλαδή έπεσε όλη η ομάδα πάνω στους Άγγλους. Είναι απίστευτη η προστασία αυτή που η ομάδα, ομάδα ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Ομάδα. Και όπως είπε, και ο Πάνος, το είπε, με το δεξί ήταν οι αυτοί.
1: Ναι, βέβαια.
2: Το κακό του πόδι.
0: Αν μπορεί να έχει κακό πόδι ο παίκτης.
2: Αν έχει.
0: Κακά πόδια έχουμε εμείς, δεν έχει ο Μέση.
2: Αν έχει κακό πόδι. Και να βλέπεις μετά την οικογένειά του, τα παιδιά του, δηλαδή όλα και εντάξει, οκ. Εντάξει, αυτά είναι ωραία, είναι ευχάριστα. Ευχαριστούμε που έχουμε και την Αργεντινή δίπλα μας. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλημέρα. Σας ακούμε, βλέπεις, ξυπνάω και σε ακούω.
0: Εκμεταλλεύσου την αδειά σου, φιλαράκο μου. Εκμεταλλεύσου την αδειά σου, κοίταξε να κάνεις τα δικά σου τώρα.
2: Ένα είναι ο Βαγγέλης και ο Πάτρος.
0: Ναι, άλλο αυτό τώρα, το πρωινό αφού ξυπνάς, τι να κάνεις, γιατί να μην ακούς την εκπομπή, το καταλαβαίνω.
2: Πω, γλύψιμο.
0: Γιατί να μην δεις την εκπομπή, γλύψιμο από ποιον.
2: Όχι, εγώ το λέω.
0: Α, ναι. Λέω αφού ξυπνάς, αφού ξυπνάμε, είμαστε πρωινή, τι να κάνεις. Επειδή μάλια,
2: δυσκολεύομαι να κοιμηθώ αφού είμαι η συνέχεια νύχτα. Πώς θα κοιμηθώ, ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή έπεσα για ύπνο 2,5 ώρα.
0: Καλημέρα, λέει, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ένας φίλος, είναι γνωστό ότι ο Μέση βλέπει βιντεάκια με τον Μάνταλο πριν κάθε αγώνα. Λοιπόν, έλα, κλείσε. Γεια, τα λέμε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια. Γραφικέ, γραφικέ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Τάκαρο.
3: Καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λέ,
3: είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου. Τελεία. Πάρουμε, δεν πάρουμε, για όλα αυτά που είπες, το περιέγραψες, λέξη προς λέξη, τι είναι αυτή η ομάδα. Ναι. Και αυτός ο λαός αργεντίνικος, αυτή η κουλτούρα, αυτή η χώρα, δεν υπάρχουν λόγια. Για μένα η μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου με τα μεγαλύτερα κάκαλα. Ναι. Τη μεγαλύτερη ψυχάρα και καρδιά. Βάζει στο δεύτερο γκολ, μπαίνει, ο Λαουτάρο φεύγει πίσω από το τέρμα και έχουν πάει όλος ο πάγκος και όλοι παίχτες απάνω στον κοντό για 2-3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
3: Και στο Λαουτάρο δεν έχει φάει κανένας εδώ μετάξει.
0: Δεν τον πειράζει το Λαουτάρο καθόλου, πίστεψέ με.
3: Καθόλου.
0: Γιατί ξέρω ότι είναι και από τα παιδιά που ο Μέση τους κάνει πολύ κέφι.
3: Εννοείται. Εννοείται. Και αυτό που είπε ο Νίκος πολύ σωστό. Τίποτα. Μόλις φίλε τον ρίχνουν κάτω και πάνε...
0: Όλοι από δίπλα.
3: Όλοι οι Αργεντινοί. Μα, να ήταν τρόπος και να μπουν και 20.000 από την κερκίδα του.
0: Ναι.
3: Ήταν να κάψουν ασπίδα.
0: Ποιος πήραξε το μέση. Ποιος πήραξε το λίο. Ποιος πήραξε το λίο.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ πιστεύω, καταρχήν είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν βάση σχεδίου, διαφωνώ με τον Γιάννη, είπε ότι οι παίχτες από μόνοι τους. Δεν δίνω σαν ποδοσφαιριστής που υπήρξα ούτε 1% να το κάνανε οι παίχτες μόνοι τους. Καταρχήν με το που βάζει τον γκολ η Αγγλία έκανε τις αλλαγές, τον γύρισε 5-3-2 με τους τελευταίους δύο παίχτες πίσω από το ημικύκλιο της περιοχής. Για 2/3 και 1/4 και πολύ λέω. Και πολύ λέω. Εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία αν έπαιζε, αν προσπαθούσε να παίξει λίγο ποδόσφαιρο, δεν λέω να βγαίνε μαζικά μπροστά, αλλά έχει και αυτό το πράγμα. Θα είχε πολύ καλύτερη τύχη στο παιχνίδι. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
3: Όπως έπαιξε με μαθηματική ακρίβεια, αυτό που είπες, δεν υπήρχε περίπτωση να μην φάει γκολ.
0: Δεν υπήρχε.
3: Πάγανε και δεύτερο.
0: Εγώ δεν περίμενα να δει το δεύτερο, που περίμενα παράτα. Αλλά ότι θα δεχόντουσαν γκολ από το 72-73 που ξεκίνησε το μάτς μετά το cooling break, το έβλεπα δεδομένο. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει ένα θαύμα για να μην δεχτούν γκολ.
3: Έχεις δει πως μόλις βγάζουν τα χταπόδια πως θα...
0: Κοπανάνε.
3: Καλημέρα Σπυρό.
0: Πως κοπανάνε τα χταπόδια μόλις θα βγάζουν. Ναι, έχω δει, ναι, έχω δει στην Αρτάκη.
3: Αυτό το πράγμα έκανε η Αργεντινή στην Αγγλία.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τεράστια νίκη. Τώρα με τους Ισπανούς άλλο μάτς, άλλη ομάδα, άλλο πράγμα, δεν το συζητάω. Εγώ δεν περίμενα να φτάσουμε μέχρι τελικό, μη σου πω ψέματα. Και ας είχαμε έτσι εύκολο μονοπάτι. Περίμενα, εντάξει, ούτε την Αγγλία την περίμενα, γιατί εγώ πιστεύω ότι τους φάξαμε τους Νορβηγούς. Οι Νορβηγοί για μένα έπρεπε να έχουν περάσει.
0: Ναι.
3: Το πέναλτι που δεν δίνει, okay, γεια σας, είναι πέναλτι. Και σου είχα πει, αν θυμάσαι καλά, δεν ξέρω αν σου το είχα πει εδώ ή στα ιντερνετικά, ότι την Νορβηγία την έβλεπα πάρα πολύ ψηλά. Τέλος πάντων, προχωράμε. Την Κυριακή ο τελικός, 10 η ώρα.
0: Ναι, Κυριακή. Ναι.
3: Έχω και ρεπό να δω ένα μάτσο με την ησυχία μου.
1: Θαυμάσαι.
0: Ωραία.
3: Μήπως έχεις καμιά πληροφορία για κανέναν Αργεντίνο που παίζει μπάσκετ και είναι και λίγο...
0: Για το Φαγκούτο Καμπάτζο λες, ε.
3: Ναι.
0: Τι λες, πιστεύεις?
3: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Μου το έχουν πει και έτσι ότι έχει τελειώσει το θέμα. Μου το έχουν πει και αλλιώς. Δεν το έχω διασταυρώσει να σου πω την αλήθεια.
0: Φημολογείται ότι έχει γίνει επαφή και ότι είναι θετικός αυτός. Έτσι φημολογείται στην πιάτσα.
3: Ότι θα τον ήθελε ο Ζώτης, πιστεύω, όχι 1000%. 1500 εκατομμύρια τους εκατό. Α δούμε. Εγώ άκουσα μια φημολογία ότι το προτάθηκε μείωση. Και απ' την άλλη ότι ο Μαρτίνεθ δεν θέλει και Καμπάτσο και Μαλεντών μαζί, γιατί ο Μαλεντών είναι παίκτης 5-5, ο Καμπάτσο ναι μεν το έχει το transition, το έχει τον ευνηδιασμό, αλλά θέλει εκεί κομάντο, πώς ήταν ο Μοντέρο, πώς ήταν ο Μαντιό. Δηλαδή τώρα αν του λέγες του Μαρτίνεθ, πάρε το χίφι, τον έπαιρνε με 1000, αυτό είναι τη σπάρη που κάνει που πάει με 200 χιλιόμετρα και κάνει τα τρελά σουτάρια από παντού.
0: Ναι.
3: Ένα τέτοιο, ναι. Α δούμε, α περιμένουμε.
0: Έγινε τα καρέ. Ο γραφικός λέει, κλείσε λέει τον Μποστάτζο της Πάτρας. Καταλαβαίνεις τώρα.
3: Ασουμάτω ποδόσφαιρο, γραφικέ, ροδίτη, ασουμάτω μπαλίτσα.
0: Έγινε τα εκεί.
3: Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, πού ήμουν εδώ πέρα τώρα. Ορίστε, ναι, αυτό ήθελα να διαβάσω. Έχω πληροφορία, λέει, ότι είπε ο Τσουβέλλας στην Εύα ότι αν το πάρει η Αγγλία θα την παντρευτεί. Γνωστό τυχοδιώκτη. Ήξερε ότι θα το πάρουν και πέταξε τη χοντράδα. Γνωστό τυχοδιώκτη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, Μιχάλη, καλημέρα.
4: Μιχάλης.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
4: Τι κάνετε, καλά είστε, παιδιά.
0: Καλά, ρε φίλε.
4: Εσύ, Βαγγέλη και πάνω, πόσες φορές πήγε και χτύπησε κόρνερο Μέση και την έδισε την μπάλα αριστερά και την ξαναγύρναγε πίσω. Πόσες φορές το κάνει. Πόσες φορές το κάνει στο παιχνίδι χθες. 10 φορές το κάνει.
0: Και είναι κάτι που το κάνουν συνήθως, δηλαδή συνηθίζεται, δεν είναι κάτι που το κάνουν.
4: Δεν πήγαινε ασπέντη να το μαρκάρει, δεν βλέπατε.
0: Και δώσε ένα μήνυμα, μου το έστειλε κάποιος. Κάποιος μου το έστειλε και σε ένα μήνυμα αυτό πιο πριν, αλλά στο live έρχονται εκατοντάδες και δεν τα προλαβαίνουν.
4: Ένα γκολ έτσι μπαίνει, έτσι, το πρώτο γκολ.
0: Ναι, το πρώτο γκολ, το πρώτο γκολ έτσι μπαίνει.
4: Και το πρώτο γκολ έτσι ξεκινάει.
0: Αυτό είναι.
4: Ναι. Το βλέπα και έλεγα, η μπάλα θα πάει στο μέση. Τραβιόταν το μέση, έπαιρνε την μπάλα και έκανε. Ή από αριστερά θα βγει από δεξιά, θα προσπαθούσε να κάνει ενέργεια. Πόσες φορές. Η καλύτερη αμυντική του θέση ήταν ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Καλύτερη αμυντική του θέση ήταν ο Κέιν. Αυτοί που έπρεπε να κάνουν παιχνίδι παίζανε στην άμυνα πίσω. Εντάξει, το πάθος είναι φοβερό της Αργεντινής. Πολύ χάρηκα και ωραία να δω παιχνίδι που να έχω αγωνία έτσι, να δω στο τέλος να γυρίσει. Λέω, ρε, δεν γίνεται να μείνει απ' έξω τώρα. Δηλαδή, εντάξει, ωραίο.
0: Νομίζω ότι στο τελευταίο τέταρτο ήμασταν ουδέτεροι και δεν ήμασταν φανατική Αγγλία που υπάρχουν κάποιοι που είναι φανατική Αγγλία. Το ξέρουμε αυτό.
4: Εντάξει, εγώ,
0: πιστεύω ότι όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει, όλοι υπόλοιποι θέλαμε να ισοφαρίσει η Αργεντινή. Έτσι πιστεύω.
4: Ναι. Εγώ εντάξει, δεν ήμουν Βραζιλία, ρε παιδί μου, αλλά Αργεντινή τώρα. Εντάξει, από τη στιγμή που βγαίνουν οι άλλοι έξω και είναι χάλια, Αργεντινή υποστηρίζουμε. Αλλά είχα αγωνία, ρε παιδί μου, βλέπεις το παιχνίδι και σου δημιουργούσε ένα, ρε, μόλις είδα το μεταξύ μου και πιάσει τις δυο τις κεφαλιές και το ένα το δοκάρι, λέω, ρε, δεν μπαίνουμε τίποτα άλλο σήμερα. Και όμως μπήκε. Μπράβο στα παιδιά. Ωραίο παιχνίδι, μας βγάλανε πάθος και όπως έλεγε και ο μεγάλος Γιώχαν Κρόιφ, το να παίζεις ποδόσφαιρο είναι απλό. Το να παίζεις απλό ποδόσφαιρο είναι το δύσκολο.
0: Σωστό είναι αυτό.
4: Και χθες η Αργεντινή έπαιξε απλά. Έπαιξε έτσι όπως έπρεπε να παίξει και γυάλιζε το μάτι.
0: Βοηθήθηκε όμως από το αυτό, λέμε ότι βοηθήθηκε από την αγωνιστική στάση και συμπεριφορά του αντιπάλου, διότι ναι, είναι άλλο να φτύνει αίμα να φτάσει στην περιοχή και είναι άλλο να ξεκινάς και σε τρία δεύτερα να είσαι έξω από την περιοχή. Έτσι.
4: Έτσι
0: είναι μεγάλο πράγμα. Πράγμα. Δηλαδή, αν το πας άκοπα δηλαδή μέχρι εκεί, είναι πολύ πιο εύκολο να τελειώσει και σωστά την επίθεσή σου, αν πας άκοπα. Ενώ αν από τη μεσαία γραμμή σε πιέζουν συνεχώς, δεν γίνεται.
4: Είμαι σε άδεια από το Σάββατο. Το βράδυ θα γνωριστούμε επιτέλους και με τα παιδιά, τα υπόλοιπα που πραγματικά έχω προσμονή να γνωρίσω πολλά παιδιά που βγαίνουν.
0: Ωραία.
4: Και από αυτούς που στέλνουν μηνύματα.
0: Mm-hmm.
4: Καλά θα περάσουμε.
0: Σίγουρα.
4: Ωραία. Και στο τελικό τώρα, εντάξει.
0: Θα γίνει της... Και στο τελικό...
4: εντάξει, βέβαια. Όλοι σπανατισμό, αλλά είμαστε Αργεντινή. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Μας το βγάζει η Αργεντινή αυτό. Είναι έτσι λίγο πάθος παραπάνω. Καλημέρα, παιδιά. Καλή δύναμη σε όλους. Τα λέμε το Σάββατο.
0: Τα λέμε, φιλαρακή. Μου λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος Προδρόμου, Βαγγέλη, έχω μάθει από όχι από δημοσιογράφους, λέει, ότι ο Ντέκ και ο Καμπάτσο έχουν θέμα με τον προπονητή λόγω πολιτικών πεπιθήσεων επειδή είναι ακροδεξιός και εκείνοι έχουν χτυπήσει πόρτες σε ομάδες. Η Ρεάλ δεν τους συζητάει, ο Μαρτίνεθ είναι αδιάφορος και για τον Καμπάτσο και για τον Ντέκ, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Κάπου θα τελειώνουν, λέει, η τύχη και το σκυλάκι, λέει, του Πίκφορντ. Παρακάλεγε κάθε 20 λεπτά να πάνε για cooling break, λέει ο φίλος εδώ. Πάμε, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Είμαι.
0: Ναι.
1: Είσαι.
5: Καλημέρα, παιδιά. Νίκος Παναθηναϊκός από Ήλιον.
0: Γεια σου, Νίκο.
5: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
5: Αρχικά, εγώ για το φιλικό του Παναθηναϊκού θέλω να μιλήσω, να γίνω λίγο ξενέρωτος τώρα.
0: Ναι, δηλαδή να γίνω λίγο ξενέρωτος. Ναι.
5: Απλά θέλω να πω δύο επισημάνσεις.
0: Ναι.
5: Στο φίλο που έλεγε για την Αργεντινή, αρχικά ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Οι Ευρωπαίοι κάνουν τη διαφορά. Οι παίκτες της Αργεντινής μόνο δύο είναι από που παίζουν το πρωτάθλημα, γιατί εντάξει. Καλά είναι να λέμε πέντε πράγματα, αλλά να μην είναι και ανακρίβειες.
0: Mm-hmm.
5: Μόνο δύο είναι και αυτοί δεν παίζουν. Ο Ταμέντι και ο Μοντιέλ που παίζει λίγο.
0: Ναι.
5: Όλοι οι άλλοι παίζουν στην Ευρώπη, όλοι όμως και στην Αμερική. Και δεύτερον, όσο και να λέμε για τους παίχτες, είχε δίκιο προηγούμενος φίλος, όταν στο 70, όταν ο Μόλις βάζει τον γκολ, βγάζει εξτρέμ και βάζει στόπερ και παίζει με τρία με πέντε στόπερ, τι να σου κάνουν οι παίχτες. Δείχνει σαν προπονητής ποια είναι η κίνησή σου. Άρα συμφωνώ μαζί σου 100% σε αυτό που είπες.
0: Mm-hmm.
5: Ότι ο προπονητής δείχνει ότι αμυνόμαστε.
0: Ναι.
5: Και θέλω να πω κάτι σε αυτό πάνω. Μ' ακούτε?
0: Ναι, λες, ακούμε μια χαρά.
5: Θέλω να πω κάτι σε αυτό πάνω. Φάνηκε, εντάξει, το γκολ μύριζε στο 1-1, έτσι, μύριζε.
0: Ναι.
5: Φάνηκε από ότι οι παίκτες δεν ξέραν καν τις θέσεις τους. Έπαιξε ένα σύστημα. Εγώ εκεί τα βάζω με το Τούχελ που δεν το είχε ξαναπαίξει. Πήρανε οι παίκτες Αργεντινής που είναι μισό μέτρο ο Μακάλιστερ και ο Μαρτίνες κεφαλιές από τους παίκτες Αργεντινής που είναι δύο μέτρα ο Κόνσα και οι άλλοι. Και αυτό είναι λάθος θέσης. Είναι η σέντρα τρομερή στο δεύτερο γκολ. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί δεν περίμενε κανείς ότι θα τη βγάλει με το δεξί πόδι. Αλλά είναι λάθος θέσης των αμυντικών γιατί δεν ξέρουν τις θέσεις τους. Όταν παίζουν με πεντάδα.
0: Από τη συνεχόμενη πίεση που δέχονται έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Χάνουν μαρκαρίσματα, χάνουν τα πάντα. Χάνουν τα πάντα.
5: Και όταν έχεις τον Γκέιν Σέντερ Φορ που μπορεί. Ο άνθρωπος ξέρει να κρατάει την μπάλα, να κερδίζει φάουλ. Έχεις τον Γκόρντον που μπορεί να βγει σε μια αντεπίθεση. Ή βάλε τον Μαντουέκε. Δεν μπορείς, ρε Τούχελ, να πάει να παίζει από το 70 με 5 αμυντικούς. Και συγγνώμη που θα το πω, γιατί εγώ Αργεντινή είμαι προσωπικά. Mm. Με την πιο αργή ομάδα από τις τέσσερις που περάσει το Μουντιάλ. Ομάδα χωρίς εξτρέμ. Η Αργεντινή δεν έχει εξτρέμ. Μόνο το Σιμεώνε που τον έβγαλε αλλαγή και μετά βγάζει τον Γκονζάλες. Εξτρέμ, όπως είναι ο Σάκα, ο Μαντουέκη, όπως είναι ο Ντεμπελέ, να σου κάνει τι, όπως είναι ο Μπαένα, δεν έχει.
0: Εντάξει, έχει λίγο διαφορετική προσέγγιση αγωνιστική συνολικά, αλλά αυτό που λες, ναι, δεν έχει έτσι τα.
5: Δηλαδή,
0: δεν έχει ραγκόρ.
5: Πραγματικά το χάνει ο Τούχελ μόνος του. Και συμφωνώ με τους παίκτες ότι απλά δεν βγάλαν προσωπικότητα οι παίκτες της Αγγλίας. Απλά το χάνει ο Τούχελ μόνος του από την αρχή.
0: Και το τρομερό είναι, φιλέ, ότι αν ακούσετε τι δήλωσε ο Τούχελ, Πραγματικά
5: ότι
0: σε άλλο.
5: Δεν θα το ξαναλλάξουν.
0: Δεν
5: ότι
0: μετανιώνω.
5: Τα ίδια θα έκανε πάλι.
0: Δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου. Κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μα. Εγώ λέω ότι πρέπει να απολυθεί για αυτή τη δήλωση.
5: Εγώ ξέρω τι πιστεύω ότι
0: για αυτή τη δήλωση πρέπει να
1: απολυθεί. Όποιο νομίζει ότι μπορεί να το κάνει καλύτερα, α έρθει.
5: Ευαγγέλη μου, ξέρει γιατί την κάνει αυτή τη δήλωση. Είναι τα ίδια που έκανε πέρσι ο Μπενίτες σε εμά. Γιατί τον έχουν κράξει όλες οι εφημερίδες στην Αγγλία και όλα τα site και προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το κάνει γιατί είναι εγωιστής. Το κάνει ακριβώς γι' αυτό. Είδες τι είπε ο Ντεσάν χθες, κέρδισε η καλύτερη ομάδα.
0: Βέβαια, ρε, ναι, ρε φίλε, Ντεσάν, ρε φίλε, προσωπικότητα.
5: Δηλαδή είναι απλά ναι. Εγωιστής ο Τούχελ, γι' αυτό το λέει.
0: Και για πουθενά δεν είναι.
5: Το Παναθηναϊκό, παιδιά, για να μην κουράσω.
0: Για πουθενά δεν είναι, για πες.
5: Αρχικά θα πω ναι, μεν ότι είναι μαγική εικόνα το 4-9, το είδα όλο το φιλικό. Ναι. Είναι μαγική εικόνα. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει βάλει περισσότερα γκολ.
0: Και να ισοφαρίσει μπορούσε και διάφορα. Ναι.
5: Μέχρι το 39-37 πριν φάμε το δεύτερο το παιχνίδι είναι μονότερμα.
0: Ναι.
5: Τι μ' άρεσε εμένα προσωπικά, μ' άρεσε η κατοχή της ομάδας, μ' άρεσε ότι κυνήγαγε τον γκολ. Μ' άρεσε αυτό που έβγαζε. Mm-hmm. Τι δεν μ' άρεσε, Ευαγγελή. Και δεν θέλω να είμαι αποσιόδοξος, δεν είμαι αποσιόδοξος, εγώ τον πιστεύω πολύ τον προπονητή. Αρχικά τον τερματοφύλακα επειδή ακούει πολύ κράξιμο, παιδιά, επειδή εγώ έβλεπα ισπανικό λόγω του στοιχήματος, ή κανένα άλλο λόγο, ο Πένια είναι πάρα πολύ καλός, είναι ο καλύτερος στο είδος του με τα πόδια. Είναι κάτω από την εστία ένας μέτριος τερματοφύλακας. Αυτό το παντρεύεσαι. Δεν τον πήραν επειδή κάνει 10 απεκρούσεις στο παιχνίδι. Είναι επειδή είναι τρομερός στο build-up. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό τον παντρεύεσαι. Δεύτερον, τι δεν μ' άρεσε. Δεν θα πω τι δεν μ' άρεσε. Εγώ την άποψή μου την έχω πει και στο Διονύση από πέρσι. Συγγνώμη που θα το πω, παιδιά. Με του μπα στόπερ πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Πραγματικά δεν παίρνεις πρωτάθλημα.
0: Νομίζω ότι είναι στα 2 ή 3 γκολ αυτός ο τύπος πάλι, έτσι.
5: Το έλεγα από πέρσι.
0: Στα 2 ή 3 γκολ.
5: Μ' άρεσε πολύ ο Τσάπρας. Πιστεύω ότι στα επιθετικά του. Δεν τον είχα δει τόσο κακό στα αμυντικά. Σήμερα ήταν πολύ κακό στα αμυντικά.
0: Κοίταξε, αλλά καλό είναι να πάρει μια γεύση από διεθνή παιχνίδια. Έτσι, να δει τι γίνεται για εξωτερικό.
5: Ο Τσάπρας, γιατί έχει μπει στο κλίμα της ομάδας. Θεωρώ ότι θα τραβήξει.
0: Ο Τσάπρας μην το φοβάσαι.
5: Μου, Βαγγέλη μου και σε σένα, να μου πεις την άποψή σου. Ναι. Το Διονύση το λέω κάθε μέρα. Mm. Μακάρι να βγω έτσι και να με κοροϊδεύουν. Το λέω το.
0: Ναι.
5: Θεωρώ τον Αντίνο μεγάλο γατάκι, συγγνώμη που το λέω έτσι, με όλο το σεβασμό, mm-hmm. το λέω στο Διονύση, μακάρι να βγω ψεύτης και να μην μας κοροϊδέψανε, το θεωρώ μεγάλο γατάκι. Δηλαδή θεωρώ ότι με Αντίνο εξτρέμ πρωτάθλημα δεν παίρνεις, πραγματικά.
0: Εντάξει, γιατί πρέπει να παίξει βασικός ο Αντίνο.
5: Με αυτός θα παίξει βασικός, λένε, αυτός και ο Ζαρουρί.
0: Κάτσε να το δούμε.
5: Ο Πελίστρη θέλω να τον δω, γιατί τον Πελίστρη είναι 2 χρόνια στην ομάδα. Ολόκληρη σεζόν να παίρνει παιχνίδια δεν έχει πάρει, γιατί και την πρώτη, αν θυμάστε καλά, έπαιζε ο Τετέ. Δεν έπαιζε ο Πελίστρη βασικός.
0: Ναι.
5: Και θέλω, θα το πω, το νομίζω το έχω ξαναπεί την άλλη φορά που μιλήσαμε, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει. Μακάρι αυτά που λέγανε οι δημοσιογράφοι ότι ο κύριος Αλαφούζος θέλει να κάνει τον μπαμ στην επίθεση. Σας παρακαλώ κύριε Αλαφούζο, κάνε τον μπαμ στην επίθεση. Στα μπακ είμαστε από τους άλλους πάρα πολύ καλύτερες από τον ανταγωνισμό. Στην επίθεση μειονεκτούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Έχει ακόμα δρόμο. Έχει ακόμα δρόμο.
5: Μακάρι, μακάρι.
0: Η ενίσχυση έχει ακόμα δρόμο.
5: Θεωρώ ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση. Δεν είμαι εγώ απόψη Μπενίτες. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα πει ότι δεν κάνει ο Μπενίτες. Γιατί το έχω μάθει από τον αναλυτή της, που είχε ο Παναθηναϊκός. Ότι ο Μπενίτες δεν δούλευε. Αλλά σε παρακαλώ, πάρε 2-3 παίκτες ηγέτες. Η ομάδα θέλει ηγέτες. Για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Πάντως, κοίταξε, είναι καλό αυτά να συμβαίνουν σε φιλικά.
5: Ξαναλέω, δεν κράζει το φιλικό.
0: Ναι.
5: Αλλά θεωρώ ότι η ομάδα θέλει και 2-3 παίκτες ηγέτες ακόμα. Θέλει.
0: Έγινε αρχηγέ. Πρέπει να πάω σε break, είναι 7 η ώρα. Εντάξει. Μας το κλείσε τα μούτρα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, πιστεύω χθες πιο πολύ το έχασε η Αγγλία με τη συμπεριφορά της μετά το 1-0 παρά το κέρδισε η Αργεντινή. Καλό τελικό να δούμε Γιώργο Σιρακλάρα Ήλον. Γιώργο, με συγχωρείς, αλλά θα διαφωνήσω μαζί σου. Ότι βοήθησε η Αγγλία με τη στάση της, ναι, αυτό να το δεχτώ. Αλλά ότι όχι παραπάνω τον έχασε η Αγγλία τον τελικό και τον ημιτελικό και τον κέρδισε λιγότερο η Αργεντινή. Έτσι. Ότι βοήθησε, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, δεν διαβάζω άλλα μηνύματα. Τώρα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό γιατί πάει 7 και 1 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο. 7 και 5. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο. Παναγιώτη Θήλου στο Αντέξ, τεχνική μου σκέπη. Μίλαγε στην παρέα, Βαγγέλη Συνερατζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. Είσαι Pasta Lover. Το Origins Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας θα απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασχέδεσης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι πάστα lover είτε όχι, στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια και φύγαμε. Ο Παντελής από το Σίδνεϊ, ο φιλαράκος μου λέει: Ω παρεκάτσε, ρε Βαγκολή, τι με σελικά σου, άλλο 39 του, στα 39, μη μα αγχώνει πρωί-πρωί. Εντάξει, φίλε, χαριτολογώντα το είπα. Αλλά τι είναι, να γίνουμε σελικά. Δεν σκοπεύαμε να έρθουμε στο πάρτι, αλλά αφού ήταν ο Παναγιώτης, λέει: Μα δεν λάζει, δεν υπάρχει ζω. Ναι. Και είσαι και σκληρή ακόλουθο εσύ. Εδώ πα και παράγει και τέτοια. Εκεί θα έρθει.
1: Δεν τα αντέχει και τόσο.
0: Πού δεν τα αντέχει κιόλα. Είναι κόντρα στη λογική σου και στη φιλοσοφία σου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω σε τρεις τελικούς μουντιάλ. Νόμιζα ότι είχε παίξει λίγο ο Πελέ. Δεν ισχύει όμως. Έχει τρεις κατακτήσεις, αλλά δύο τελικούς, γιατί είχε τραυματιστεί το 62. Mm-hmm. Το 66 πάντως τον είχαν σακατέψει οι Βούλγαροι και οι Πορτογάλοι, που έπαιξαν πολύ λίγο. Καλό καλοκαίρι, Κωστή Μπραζιλέρο. Έτσι είναι, Κωστή. Όπως τα είπα στο ξεκίνημα. Φώτισε θέλει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την παρέα από το 307, λέει. Πλακεντίας κάπου εκεί, νομισματοκοπείο, μέσω ήσυχης Αγίας Παρασκευής. Λαμέλα είχε δάμωμα το Σάββατο, Λεωφώτης. Καλημέρα σε όλους, ο Οδυσσέας Παναθηναϊκός. Η Αργεντινή προσπαθεί να κάνει πράξη τον ύμνο της ΑΕΚ. Σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, λέει. Γκολάρες, κανόνια με σέντρες, ξηράφια, μόνο Μέση. Τι κάνετε, λέει ο Δημήτρης. Δημητρό, μπράβο! Σε περιμένω το Σάββατο. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Να, βγήκαμε βόλτα με το σκάφος, μάλιστα. Καλημέρα, παιδες, λέει. Τεράστια απογοήτευση με την ήττα των Άγγλων. Ξεχάσαμε να ντυθούμε, βέβαια. Πάρουμε με το σκάφος.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, παιδί μου. Καλοκαίρι, ναι.
0: Καλημέρα, παιδες. Τεράστια απογοήτευση με την ήττα των Άγγλων. Πραγματικά δίκαιη η πρόκληση για την Αργεντινή. Απλά για κάποιο λόγο με τις συγκεκριμένες ομάδες δεν μου κάνει κανένα κέφι να δω τον τελικό, λέει ο Παναγιώτης. Έλα, μωρέ Παναγιώτη, τώρα εσύ. Σε παρακαλώ. Το τελευταίο 15 λεπτό, λέει, μου θύμισε το τραγούδι της Αλίκης Νιάου Νιάου Ρεγατούλα με τη ροζ μητούλα γατούλα μου μικρή. Αυτό έκανε η Αργεντινή στα τρία λιονταράκια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, μου εύχομαι να είσαι καλά. Τι ηρωνία, λέει, να υποστηρίζει Παναθηναϊκό, Ανόρθωση και Αγγλία για εθνική έλεος τρεφέτος, λέει ο Παναγιώτης. Οι μάχες, οι αγώνες και οι νίκες έρχονται δίνοντας όρκο, πυγμή, πάθος και φωνή στη σημαία και στον εθνικό ύμνο. Όταν το καταλάβουν και οι δικοί μας, θα έχουμε καμιά ελπίδα, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα στην παρέα, όσο οι Άγγλοι είναι ατσαλάκωτοι, όσο δεν βγάζουν συνέστημα σαν αθλητές και οι άνθρωποι τα χάνουν. Καθαρά λατινική μαγιά είναι και σήμερα. Σεβασμός στην Κατσίκα, τα φιλιά μου και καλή δύναμη, λέει ο Δημητρός, ο μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Φύγαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Ο Πανάτα, λέει, αφήσαμε τα φεγγάρια της Φράουλας και πιάσαμε τα Λάβερ τώρα.
1: Τι να
0: κάνουμε, ό,τι πει ο μηχανισμός. Καλημέρα και στο Γιαννάρα από Τρόλι που γουστάρει μουσικές του Ρίλου. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Πάνω, καλημέρα και σε εσένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος, τι κάνετε?
0: Καλά, Κωστάρα.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια για το παγκόσμιο κύπελλο και ένα για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ένα στατιστικό που το οποίο και το είδα και εγώ χθες. Δεν είχε όποια ομάδα, όποια χώρα έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο. Όλα τα παγκόσμια. Το έχει κάνει με προπονητή από την ίδια χώρα. Ποτέ ξένος προπονητής δεν έχει κατακτήσει παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, σε σχέση με τον Τούχελ. Εντάξει, πέφτει το ανάθεμα τώρα στον Τούχελ. Αλλά εγώ νομίζω και μια αποτυχία γενικά μιας ομάδας, μιας εθνικής, οτιδήποτε, είναι και συνδυασμός και των παιχτών και του προπονητή. Λες και οι Άγγλοι κάθε 4 χρόνια πηγαίνουν ημιτελικά ή τελικό και ήρθε ο Τούχελ, ξέρω εγώ, και χάλασε το σερί. Όσα λάθη και αν έκανε και λάθος προσέγγιση, τους έφτασε στα ημιτελικά. Για μένα, για Άγγλους, είναι επιτυχία. Τώρα, επειδή οι ίδιοι μας πρίζουν κάθε 4 χρόνια με το It's Coming Home, να πούμε,
1: Κάθε 2 χρόνια και στα Euro τα κάνουν.
2: Κοίτα, Euro φτάσανε. Τουλάχιστον φτάσανε 2 φορές τελικό, χάσανε. Τα έχω χάσει λιγάκι.
1: Μία φορά σίγουρα με τους Ιταλούς.
2: Ναι.
1: Μία.
2: Λοιπόν. Αλλά γενικά, εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, λάθος προσέγγιση, προφανώς μπορούσαν να το χειριστούν διαφορετικά, αλλά κάτσε ρε φιλαγγλί, είστε οι Άγγλοι παίχτες, δηλαδή βλέπεις τους άλλους και τρώνε σίδερα, να πούμε, μπαίνουν μέσα για πόλεμο. Εντάξει, την πατήσανε, καλά να πάθουνε. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά και το χθεσινό, νομίζω δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Δηλαδή είναι η Ιεροσιλία να μπαίνει καν το ερώτημα μέση η Ρονάλντο για τον Κριστιάνο. Ούτε καν. Δεν τίθεται. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εξωγήινος, ο Μέση. Ο άνθρωπος, το άκουσα που το είπε και ο Ντέμις και εγώ το σκέφτηκα, σε όλα τα παιχνίδια που η Αργεντινή έμεινε πίσω στο σκορ, ο άνθρωπος λες και φορτίζει επιτόπου μπαταρίες, έχει τα ψυχικά αποθέματα, έχει την εμπειρία βέβαια και μετά από τόσα χρόνια και μπορεί διαχειρίζεται τις δυνάμεις του και μπαίνει ρε παιδί μου λες και ξεκινάει εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι. Το παίρνει όλο πάνω του. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι αν δεν ήταν ο Μέση θα μπορούσε η Αργεντινή να φτάσει εδώ που έφτασε.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν θα το πίστευαν οι συμπαίχτες του όλοι, αν δεν είχαν το Μέση. Ναι. Η αρχή είναι αυτό.
2: Δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πεις, δηλαδή δεν υπάρχει λόγια, εγώ νιώθω πολύ τυχερός που έζησε αυτόν τον άνθρωπο και τον είδα να παίζει ποδόσφαιρο. Πραγματικά απίστευτος και του αξίζουν τα πάντα, τα πάντα. Και ένα τελευταίο για την ΑΕΚ, άκουσα και χθες τις δηλώσεις, έχει σχετικά με την υπόθεση του Πινέδα.
0: Ναι.
2: Νομίζω φέτος είναι η κατάσταση πιο σοβαρή και πιο ισχύει πιο πολύ από κάθε άλλη φορά.
0: Μετά από αυτό που είπε ο Νίκολης, λέω και εγώ ναι. Γιατί ναι, εγώ περίμενα ότι είναι σαν τις άλλες χρονιές.
2: Ναι, κάθε χρόνο ξέρεις, ακούγαμε ναι, θα έρθει η πρόταση. Αλλά μετά που άκουσα και τις δηλώσεις του Νίκολη στο τέλος,
0: ναι,
2: μετά το φιλικό, νομίζω πως υπάρχει ένα ζήτημα. Θεωρώ ότι και ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής και όλοι και ο πρόεδρος τέλος πάντων θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δεν είναι εύκολο να πρέπει να, δηλαδή να δοθεί, θα πρέπει να δοθεί μια σαφή απάντηση από τον Πινέδα αν πραγματικά θέλει να μείνει ή θέλει να φύγει. Εάν θέλει να φύγει πρέπει όμως και η ΑΕΚ οικονομικά να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει.
0: Η ΑΕΚ νομίζω ότι για Λατινική Αμερική έχει το μαγικό αριθμό 8. Για ρητρά, δεν πάρει 8 εκατομμύρια. Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει, Ευαγγέλη, ότι 8 κασέρι.
0: Κασέρι, ναι.
2: Δεν είναι εύκολο να δώσει 8. Εδώ και μεταγραφές μεγάλες που γίνονται των 5, 6, 7 εκατομμυρίων γίνονται με εδώ. Δηλαδή τις δίνεις σε.
0: Γι' αυτό και δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, φίλε. Αλλά σου λέω ότι και εγώ πίστευα, ειλικρινά, μέχρι χθες το πρωί στις εκπομπές μου, έλεγα ότι παιδιά, ηρεμήστε κάθε χρόνο τα ίδια, μας κουράσανε. Αλλά από αυτό που πω, Νίκολη, ότι πρέπει να αποφασίσει τι θέλει και τα λοιπά, αυτό δείχνει ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και ξέρει γιατί πρέπει να είναι διαφορετικά. Γιατί είναι τώρα, ναι, στην άλλη μεριά ο Αλμίδα.
2: Παίζει και αυτό.
0: Παίζει σίγουρα.
2: Παίζει σίγουρα. Αλλά ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει άμεσα. Για να μπορέσει και η Άκη να κάνει τις κινήσεις που χρειάζεται ώστε να είναι έτοιμη και να βρει αντικαταστάτη.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί δεν μιλάμε απλά.
2: Αλλά ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει άμεσα. Για να μπορέσει και η Άκη να κάνει τις κινήσεις που χρειάζεται ώστε να είναι έτοιμη και να βρει

0: να δίνει στην ομάδα αυτά που δίνει ο Πινέδα δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι.
1: 100%. Αυτό είναι. Ισχύει. Οπότε εδώ είμαστε να τα δούμε. Mm-hmm. Εάν καταφέρω και δεν είμαι εκτός Αθήνας, θα κάνω και εγώ την.
0: Κάνε του. Κάνε του. Κάνε του.
1: Και όλα καλά. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα.
0: Τα λέμε, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Ακόμα μια γραμμούλα και μετά break. Mm-hmm. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγκό.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνουμε, Δημήτρη Χαϊδάρη Αϊκάρα.
0: Έλα, Δημήτρη.
3: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Γιατί, που χάθηκες, που ήσουν, α.
3: Δεν μπορώ να βγάλω γραμμή.
0: Τελειώσα για τα πρωταθλήματα, πες τώρα, εντάξει, καλά, ρε.
3: Εντάξει, κοίτα, καλά, εντάξει, σας ακούω έτσι κι άλλως κάθε πρωί. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να βγάλω γραμμή, τέλος πάντων. Εμένα μου άρεσε το παιχνιδάκι χθες.
0: Ναι, ναι, ήμουν
3: σίγουρος ότι θα περάσει η Αργεντινή, δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει, οι Άγγλοι γυρίσαν πάρα πολύ πίσω, χάσαν το μυαλό τους, οι άλλοι τους πνίξανε, δεν σταματάνε, δηλαδή μετά το αφού, εγώ δηλαδή απόρρισα λίγο να σου πω την αλήθεια μέχρι το αφού φάγανε τον γκολ, με φάγανε δηλαδή, τον γκολ η Αγγλία, γιατί δεν ήταν πιο επιθετικά, ρε παιδί μου, η Αργεντινή το πήγαινε πολύ λαό, κατάλαβες. Το πήγαινε σιγά σιγά, το πήγαινε έψαχνα ακόμα να δει πώς θα την κάνει τη δουλειά για να βάλει γκολ και μετά ξυπνήσαν, μετά τον γκολ ξυπνήσαν και λέω καλά τώρα δεν παίρνει, δεν γυρίσουν, δεν παίζει.
0: Ναι.
3: Θα δούμε ωραίο τελικό, εγώ πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ ωραίο τελικό. Θα πέσει ξύλο απίστευτο. Απίστευτο ξύλο. Άμα ξεκινήσανε με τους Άγγλους όπως ξεκινήσανε χθες. Οι Ισπανοί με τέτοια τώρα θα γίνει γη του κουτρούλιο γάμος θα γίνει αδερφέ. Εγώ έτσι πιστεύω. Και θα δούμε και ωραίο ματσάκι εγώ. Δηλαδή το πιστεύω πολύ αυτό.
0: Ναι.
3: Θα δούμε ωραία μπαλά. Τώρα όσο για την Αϊκάρα καλά πάει. Μ' αρέσει πολύ αυτό το. Δηλαδή φέτος για μένα η καλύτερη μεταγραφή, άμα μπορείς να πεις μεταγραφή, είναι η ανανέωση του Ριμπάλτα. Mm-hmm. Που τον κράτησε για κάμποσα ακόμα. Γιατί ο τύπος έχει μυαλό τελικά, είναι πολύ. Είναι μαμούνι, στη δουλειά του την ξέρει καλά, ρε φίλε. Την ξέρει καλά. Και
0: ναι, μέχρι τώρα το πάει εξαιρετικά.
3: Και μέχρι τώρα το πάει καλά. Δηλαδή, εντάξει, μην λέμε ότι θέλουμε, το πάει καλά. Και το πάει και πολύ. Στη μυστικοπάθεια, δηλαδή δεν θέλει να.
0: Δεν σπάνε, ναι, δεν σπάνε. Οι ειδήσεις από την Άκη δεν σπάνε εύκολα.
3: Τα στεγανά των μεταγραφών δεν σπάνε, ναι. Δηλαδή είναι ακόμα καλύτερο αυτό.
0: Ναι.
3: Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα είμαστε, έχουμε βαρεθεί να γράφουμε.
2: Ονόματα.
3: Είπε το νέο ένας, έρχεται ο άλλος, έρχεται ο παράλλος. Και μια χαρά εκεί που είσαι, τι ωραία, τι καλά. Σκάει μόνο και σου λέει, ήρθε, τον κλείσαμε, γεια σας. Τα λέμε. Πάμε για τον επόμενο. Καλά πάει η ομάδα. Να περάσετε καλά το μαζευτείτε, δεν θα είμαι Αθήνα, δεν θα έρθω.
0: Κάνε το διμεράκι σου, κάνε το διμεράκι σου εσύ και μη στεναχωριέσαι. Κάνε το διμεράκι σου. Σαββατοκύριακο θα πας
3: μόνο. Είναι μια εβδομαδούλα, οπότε ναι. Θα μπορέσω να δώσω παρόν.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Στο επόμενο
0: να έχουμε την υγεία μας όλοι, να τα μόνουμε κάθε καλοκαίρι στο επόμενο.
3: Και για μένα ένα τελευταίο για τον Μανούλη.
0: Ναι.
3: Κάτω η χούλια των ηχοληπτών, παιδιά.
0: Πέσανε οι μάσκες, τρέμα
2: τελείως.
0: Πέσανε οι μάσκες, έγινε φίλε, τα λέμε.
3: Φιλάκια,
0: γεια. Λοιπόν, και τώρα που πέσανε οι μάσκες, πάμε να κάνουμε και εμείς ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.

0: εργαστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
0: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
0: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
0: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
2: Αλλά δικό μας είναι.
0: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Αυτό, ναι, και εγώ αντιλαμβάνομαι. Love is in the air. Ναι, ναι. Όπα, όπα, λέει, έχω βρει και μαγάζι για τον χρόνο 10 Ιουλίου, Σάββατο, Γιώργος Πενελή. Εσείς άρρωστος. Εσείς άρρωστος. Μας μούρλανες φέτος, θα πούμε. Μας άφησες, ησυχία, μέχρι να το κλείσουμε. Μέχρι και από την Καλυθέα έρθει και με πήρε για να πάμε να το κλείσουμε. Το πιστεύεις αυτό? Ότι έφυγε από το Περιστέρι, θα από την Καλυθέα. Θα έρθω εγώ, θα έρθω να σε πάρω, πάμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο. Λοιπόν. Καλημέρα, το σίγουρο στο τελικό θα μιλάνε όλοι λέει, ισπανικά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Γιατί και οι Αργεντινοί έχουν σύνδεση μεγάλη. Ξεκίνησα να ακούω όλη την εκπομπή όταν ήμουν ακόμα στη σχολή και ξυπνούσα να ρωτήσω για μαθήματα και εργαστήρια. Το ίδιο και στο μεταπτυχιακό και εννοείται στο στρατόπλαιο. Ακούω κάθε πρωί, πάω στη νέα μου δουλειά. Σε ευχαριστώ για την παρέα σε όλα τα πρωινά, εύκολα και δύσκολα, μου λέει ο Γιώργος. Γιώργο, αυτά μένουν. Αυτή είναι η ηθική μας ανταμοιβή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε πάτε καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από του θεστή τη Εθνική Νορβηγία που κρατάει με ηθρικό φακό. Σέρλοτ Χόλμς. Ναι.
7: Ναι.
6: Μια ωραία λύση λέει θα ήταν στην επόμενη διοργάνωση να ανωθούν Σκωτία και Ουλία και να κατεβούν ως Μεγάλη Βρετανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες που κατεβαίνουν έτσι, θερίζουν τα χρυσά μετάλλια, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε κάποιο νεότερο τραυματισμό του Ίγκασον. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε, Θανάση. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε που θα γίνουν γνωστές οι εξετάσεις, φαντάζομαι, μέχρι το μεσημέρι. Θα γνωρίζουμε. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Ο γνωστός φίλος Μύρος Ηράκλειο.
6: Σε κατάλαβα από τη φωνή.
8: Αργεντίνα. Μίλησα με τον Μπίκαλε μέσα και είδα τη δύναμη που βάζανε λέγοντας το εθνικό ύμνο. Λέω στη γυναίκα μου τελείωσε το παιχνίδι. Μου λέει ακόμα δεν άρχισε.
6: Τελείωσε.
8: Τελείωσε. Δηλαδή τόσο δυνατά ο εθνικός ύμνος, δεν θυμάμαι σε καμία εθνική ομάδα να είναι τόσο πάθος.
6: Εντάξει, σε κάποια τουρνάκια Ιταλοί. Σε κάποια τουρνάκια Ιταλοί.
7: Πάντα Ιταλοί και δεν ήρθαν καν στα τελευταία μουντιάλ. Έλα, παιδιά. Εντάξει. Είναι ωραία εικόνα, αλλά δεν φταίει ο εθνικός ύμνος που πηγαίνουν έτσι οι ομάδες.
6: Ιταλοί.
8: Λοιπόν. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο δεν το είδα. Θα το δω τώρα στην επανάληψη.
6: Να το δεις, φίλε.
8: Που το εβάζει το απόγευμα. Αλλά το γκολ τη φάση που είδα το ότι ο γκολ της Αγγλίας από λάθος αμυντικού που γυρνάει την μπάλα προς τα πίσω και μπαίνει και κάνει τον γκολ. Έτσι νομίζω μπήκε το πρώτο γκολ της Αγγλίας.
6: Όχι, από τον Κέιν ξεκινάει.
7: Από μακρινή παλιά του Κέιν ξεκινάει.
6: Ναι. Τον Κέιν ξεκινάει.
8: Και ο αμυντικός γυρνάει την μπάλα.
7: Ναι, προσπαθεί να κόψει την παλιά με ψαλιδάκι. Ναι, σωστό, σωστό.
8: Και γυρνάει πίσω και την παίρνει και κάνει τη σέντρα. Mm-hmm. Λοιπόν, Πανάθα. Λοιπόν, εχθές παρακαλούσα να χάσουμε. Δηλαδή από την αρχή έλεγα Παναγία μου να χάσουμε. Πραγματικά χάσαμε. Και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό μάθημα για αργότερα. Αυτός ο Τουμπά που τον είπα και την προηγούμενη φορά που βγήκα πρέπει. Είναι η μαυρόγατα του Παναθηναϊκού. Μαυρόγατα πραγματικά. Δηλαδή δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, όταν τον βλέπω μέσα μιλάμε, τι να σου πω. Ας γίνει κάτι παιδί μου να φύγει. Δηλαδή, δηλαδή μαυρόγατα πραγματικά. Τον πιστεύω πολύ γρουστούς υποδοσφαιριστή. Λοιπόν, στον πρόεδρό μας δήλωσε συγχαρητήρια που επιτέλους, ρε παιδί μου, βγήκαμε και εμείς να έχουμε την προεδρία
6: στη Λίγκα, λες. Ναι.
8: Ναι, ναι, ναι. Το χάρηκα πάρα πολύ. Και δεν με πειράζει να με παίζουν 100-0 οι ιδιαιτές τώρα. αρκεί που είναι ο πρόεδρος επάνω. Λοιπόν, ο κύριος
6: Μάρκος. Άμα είναι να σπέζουν 100-0, άστο, φίλε. Δεν είναι ο πρόεδρος επάνω.
8: Μα θα ξέρω, παιδί μου, ότι είναι από δικό μας χέρι, κατάλαβε.
6: Όχι, δεν είναι από δικό σου χέρι. Πρώτα απ' όλα η Λίγκα δεν αποφασίζει για διαιτησίες και τέτοια πράγματα. Αλλά έχει όμως λόγο μέσα στην ΕΠΟ κτλ.
8: Ας έβγαινε ο Μαρινάκης, δες τρίπλα που έκανε ο Μαρινάκης. Μόλις κατάλαβε ότι δεν βγαίνει, πήγε ο Κακάης από την άλλη μεριά, λέει, δέχομαι τη δεύτερη χρονιά, μεγάλη τρίπλα τώρα. Αυτός τους παίζει στα δάχτυλά τους τώρα, άστο τώρα. Μαζί με τον άλλο, το Θεσσαλονικιό, το Θεσσαλό εκεί πέρα, άστο τώρα. Λοιπόν, εγώ προτείνω να γίνεται και να πάρει το Δεκέμβριο που είμαι και εγώ στην Αθήνα, να φέρω και μια δαρμιζάνα ρακί, να κάτι να πίνουμε, ρε παιδιά.
6: Με ρακί μην νομίζεις, έχουμε και ντόπια εδώ πέρα. Έχουμε και άλλους που φέρνουν. Δεν χρειάζεται να κουβαλάσεις από την Κρήτη.
8: Εδώ μιλάμε με καζάνι με ξύλα.
6: Α,
8: ξύλα που άλλο πράγμα τώρα. Άλλη απόσταση.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, ένα. Καλή που... συνέχεια.
6: Έγινε, αγόρι.
8: Έλα, χάρηκα. Καλημέρα,
6: καλημέρα, καλή δουλειά. Και να δεις το δεύτερο ημίχρονο.
7: Οπωσδήποτε. Άστο το πρώτο.
6: Άστο πρώτο. Το πρώτο είναι σμιγενόμενο.
8: Την Αργεντινή την έχω, δεν την έχω χάσει κανένα παιχνίδι. Τη βλέπω πάντα. Και όταν μια ομάδα, ρε παιδί μου, κάνει το 0-2, το 0-2, το κάνει 3-2 με την Αίγυπτο, δεν χάνει αυτή η ομάδα, ρε παιδιά. Δεν χάνει. Κατάλαβες.
6: Έγινε, ρε φίλε. Τα λέμε.
8: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή δουλειά. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, Βαγγελή.
6: Καλώς τον.
9: Καλημέρα, Πάνο, τι κάνετε.
7: Καλημέρα. Καλά, εσύ.
9: Καλά, ωραία. Βαγγέλη, τελικά αυτή η Αργεντινή έχει άστρο.
6: Απ' όλα έχει. Και άστρο.
9: Ναι, είναι...
6: Έχει Μέση πρώτα απ' όλα.
9: Μέση, εγώ πιστεύω, Βαγγέλη, και Λαουτάρο. Είναι...
6: Ναι, ο Λαουτάρο και εγώ τον αποθέωσα χθες. Τον αποθέωσα πριν το χθεσινό παιχνίδι. Διότι, αν και είναι στην αιώνια αντίπαλο την Ίντερ, τον παραδέχομαι. Είναι game changer ο τύπος. Δηλαδή μπαίνει σε κάθε μάτς και κάτι κάνει. Κάτι κομβικό κάνει σε όλη αυτή την πορεία της Αργεντινής.
9: Καθοριστικός είναι.
6: Η Αργεντινή, η οποία να θυμίσουμε ότι έτσι είχε περιπέτεια αρκετή. 3-2 το πράσινο ακροτήρι, 3-2 την Αίγυπτο, 3-1 την Ελβετία και τώρα 2-1 τους Άγγλους.
9: Πιστεύω, Βαγγέλη, τώρα την Κυριακή θα τελειώσει τώρα. Εντάξει, καλή Ισπανία, αλλά. Αυτό που θα γίνει, Βαγγέλη, και μόνο εγώ έπαθα πλάκα φέτος.
6: Εδώ έχω επιφυλάξει. Για μένα είναι 50-50.
7: Ναι.
6: Για μένα είναι 50-50. Γιατί οι Ισπανοί δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, αλλά περάσανε πολύ εύκολα πέραν στη Γαλλία.
7: Ίσως αυτό... στην καλύτερη ομάδα που είχε, ομάδα που είχε την παίξει την καλύτερη μπάλα.
6: Την πιο ποιοτική ομάδα. Την πιο ποιοτική. Για, κοίταξε, αυτό Παναγιώτη εδώ έχω μια ένσταση. Πιστεύω ότι η Ισπανία είναι πιο ομάδα, η Γαλλία έχει πιο μεγάλους παίχτες.
7: Ναι. Αλλά όμως... από το ποδόσφαιρο που είχαμε δει μέχρι. Να φτάσουν οι δύο ομάδες.
6: Ναι, γιατί δεν της επέτρεψε η Ισπανία, δεν της επέτρεψε ούτε σε ατομικό επίπεδο να φανεί. Ναι, καταλάβες, δηλαδή, όχι μόνο χρειαστικά, τους έπαιξαν. Ναι. Άρα για την Κυριακή, εγώ λέω ότι να είμαστε μαζεμένοι. Ναι, η Αργεντινή κάνει τρομερά πράγματα, αλλά και οι Ισπανοί είναι Ισπανοί.
9: Όχι, το λέω, Βαγγέλη, και πάνω απ' όλα από τον κόσμο της Αργεντινής, αυτό που βλέπω.
6: Δεν το σέβομαι αυτό που λες. Απλά σου λέω και εγώ τη γνώμη μου ότι ποδοσφαιρικά εγώ το βλέπω ισορροπημένο.
9: Ναι, σίγουρα. Πάντως, Βαγγέλη, λέω από μέσα μου τώρα. Πάνε να παίξεις ένα παγκόσμιο και έχεις όλη αυτή την πίεση, το άγχος. Μιλάω τώρα για δύο προπονητές, τον Αντσελότη και τον Τούχελ. Δεν είναι...
6: Δεν μπορώ να βάλω στην ίδια πρόταση εγώ Αντσελότη και Τούχελ, δεν βάζω, με συγχωρείς. Δεν μπορώ να τους βάλω, με συγχωρείς. Δεν γίνεται να τους βάλω στην ίδια πρόταση. Στον Αντσελότη και τον Τούχελ δεν τους βάζω δίπλα-δίπλα. Δηλαδή δεν μπορώ... Άσε τον Αντσελότη.
9: Θέλω να πω, αποκλείστηκε η Βραζιλία, πέσανε όλοι πάνω να φύγει ο Αντσελότη. Εχθές με τον αποκλεισμό όλα τα πρωτοσέλιδα της Αγγλίας στον Τούχελ. Και όταν απέκλεισε τη Νορβηγία,
6: ναι,
9: η Αγγλία,
6: ναι,
9: είχε αυτή την γκρίνια ο Μπέλιχαμ με τον Τούχελ. Ξέρεις, αυτό το διάλογο. Τώρα δεν είναι ότι καλύτερο, ξέρεις, για τους προπονητές τώρα να πας τώρα με όλο αυτό το άγχος και με την πίεση. Και πόσο μάλλον για την Αγγλία, Βαγγέλη, τώρα που σε δύο χρόνια θα έχουμε το Euro τώρα. Άλλη πίεση, άλλο άγχος τώρα.
6: Θα γυρίσει σπίτι. Αφού...
9: Έλα, με λίγα λόγια, έλα, θα τον φάνε τον Τούχελ.
6: Έλα.
9: Τον Τούχελ θα τον φάνε.
6: Θα μου προκαλέσει τεράστια έκπληξη να μην τον φάνε. Να μην τον φάνε. Εγώ λέω ότι θα τον έδιωχνα μόνο και μόνο για αυτό που δήλωσε χθες.
9: Γιατί δήλωσε, ναι.
6: Ναι, μόνο γι' αυτό.
9: Τώρα όσο Βαγγέλη για το χθεσινό, για το φιλικό, εντάξει ήταν ένα σκληρό μάθημα. Πιστεύεις Βαγγέλη ότι επηρεάστηκε η ομάδα με τα προηγούμενα φιλικά που κερδίσαμε και πήραν λίγο το μυαλό τους αέρα?
6: Όχι, ήταν ένα παιχνίδι πρώτα απ' όλα που πήγε όπως πήγε ένας φίλος του Παναθηναϊκού πριν κάνει 20 λεπτό και το είπε καλά την ανάλυση του αγώνα. Ένα παιχνίδι το οποίο του πήγαν στραβά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αν δεις στο 3-0, στο 3-0, όποιος δεν έχει δει το μάτς, να πω ότι η Rapid έχει κάνει 3 επιθέσεις, έχει βάλει 3 γκολ. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ευκαιρίες και στο 1-0 και στο 2-0 και στο 3-0. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ίδιο σκηνικό. Βέβαια ότι είχε αρρυθμίες αμυντικά και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ κακή μετάβαση, πολύ κακές επιστροφές στην άμυνα, αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη, επειδή έρχεται επίσημο την άλλη Πέμπτη σε μια εβδομάδα με την PAX στο πρώτο του conference, εγώ λέω ότι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Ειλικρινά το δηλαδή, ήταν ό,τι καλύτερο για να κατέβει λίγο η μπάλα, να κατέβει και λίγο η μύτη. Ξέρεις ότι μην θεωρούν ότι έχουμε γίνει ομαδάρα κτλ. Και για να διορθωθούν τα λάθη και να γίνουν και κάποιες κινήσεις που είναι κομβικές. Γιατί τώρα με τον Ίγκασον, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πιέσει, όχι σήμερα, χθες να πάρει στόπερ τώρα. Γιατί ο Ίγκασον, ακόμα και το καλύτερο σενάριο να είναι, δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι. Εγώ έτσι νομίζω.
9: Τίποτα. Τα φιλικά τελειώσαν τέρμα. Τώρα αρχίζουν τα σοβαρά. Το κεφάλι κάτω. Να δει και ο προπονητής τα λάθη από τα χθεσινά. Τη σοβαρότητα. Καλημέρα σας.
7: Να είσαι καλά.
6: Γεια σου φιλαράκι. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Η Αργεντίνη λέει, όπως λέει ο φίλος εδώ, είναι ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Έτσι, πολύ πετυχημένο. Φίλε, μπράβο. Θα μπορούσε να κάνει δημοσιογραφική καριέρα. Εσύ που είσαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω που είσαι εσύ. Εγώ εκεί όπως τα λες. Και μετά και στις 6 και στις 8 παντού. Λοιπόν, καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Βαγγέλης Πάο Κανάβισο. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Καλή δύναμη σε όλους. Γρηγόρης από Πειραιά Ολυμπιακός. Μάν είναι να τρελαίνε, σε λέει, με αυτούς τους Άγγλους. Λέει είναι ότι σε ένα μουντιάλ χωρίς Ιταλούς, Γερμανούς, με έξω τους Γάλλους, με έξω τους Ολλανδούς, ακόμα και τους Πορτογάλους, έχει μείνει μόνο η Ευρωπαϊκή ομάδα και πάλι είναι loser. Βεβαίως, αν με ρωτάς, θεωρώ καλό για τη διοργάνωση εκεί που έγινε να έχει στον τελικό και μια Αμερικανική ομάδα, λέει ο Παναγιώτης. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή, είναι Ισπανή, ρε φίλε. Καλημέρα στο δίδυμό μας, ο συνοδός του παππού είμαι. Πρέπει να τον προσέχω το Σάββατο. Να βάλουμε τον Μέση στο ίδιο ψυγείο, λέει, που διατηρεί τον παππού, να τον απολαμβάνουμε στα 50, λέει ο Μανώλης. Ο Πενιλίν αφήσει τις λαλακίες, λέει, του χρόνου χειμώνα το αντάμωμα. Ο Sport FM δεν είναι μόνο Αθήνα, λέει ο Τζόρνταν. Είπαμε, ρε, σαν να σου κάνουμε ένα τέτοιο. Ένα προσωπικό πάρτι, να χωριέσαι. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ. Ο Μέση έδειξε το πόσο μεγάλος είναι σαν παίχτης, λέει ο Τάκης. Βαγγέλη μου λέει τώρα έσφιξαν τα γαλατά, άλλο Γαλλία και άλλο Αργεντινή. Η Αργεντινή διαθέτει κάτι που δεν έχει κανένας άλλος, ποδοσφαιρικό πυρηνικό όπλο. Μέση τον λένε. Λοιπόν, δεν έχει πέσει ακόμη χαλή, κύριε Παναγιώτη μας.
7: Όχι.
6: Γιατί? Λοιπόν, και αυτό που έλεγα πριν, για αυτό που έλεγα πριν για την Αργεντινή που λέγαμε για τις μεγάλες ανατροπές και τα σπουδαία αποτελέσματα, όπως παρατηρήσατε όμως, αν εξαιρέσει την Αγγλία, ήρθαν με ομάδες απέναντι όπως το Ακροτήρι, η Αίγυπτος, η Ελβετία, ενώ οι Ισπανοί, και αυτό το λέω για το φίλο πριν που βγήκε, που θεωρούν κάποιοι ότι η Αργεντινή πλέον θα το πάρει, η Ισπανία για να φτάσει εδώ έχει αποκλείσει Ουρουγουάη, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γαλλία. Εντάξει, την Αυστρία δεν τη βάζω στο ίδιο επίπεδο. Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, έχει νικήσει μεγάλους αντιπάλους και ατσαλάκωτη στην άμυνα. Ένα γκολ από το Βέλγιο έχει φάει, παιδιά. Έχει φτάσει στο τελικό και έχει φάει ένα γκολ από το Βέλγιο μόνο. Έτσι. Θα δούμε ωραίο τελικό, πιστεύω. Έτσι, αυτό εκεί καταλήγω σαν συμπέρασμα. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Όταν μια ομάδα έχει, Βαγγέλη, λέει, αρχή, μέση και τέλος, τότε απλά προχωράει, λέει ο Νίκος Τηλός, Γερμανία. Μα θέλω να γνωρίσω και τα υπόλοιπα παιδιά, όχι μόνο τα μούτρα, λέει ο Τζόρνταν. Και τι να κάνω εγώ, ρε Πανούλη. Τι θες τώρα, δίνεις ιδέες στον Πενιλίλα, με τρέχει το χειμώνα τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ, κυρία μου. Έλα, σε παρακαλώ, κυρία μου. Sugar Cube λέγεται το μαγαζί, Δημήτρη. Sugar Cube στην πλατεία Σταυρωμένου στο Γάλλο. Το Σάββατο από τις 9 και μετά θα είμαστε εκεί. Και για σένα και για όλο τον κόσμο.
7: Δεν λοιπόν, θα πάνε αυτοί σε δελτίο, οπότε πάμε να φύγουμε.
6: Δεν πάνε σε δελτίο.
7: Τι να σου πω. Ή το πήγαν πιο νωρίς, δεν νομίζω. Παρακολουθώ από τις και μισή.
6: Τι λέει, το δωρήσω πει εσύ, λέει. Γιατί όταν πέφτει ο ήλιος εμφανίζονται μικρά αλογάκια με κοντά πόδια. Γιατί σουρου πόνι.
7: Χριστέ.
6: Δώσε break, δεν μπορώ παρά να σε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
10: Μύκονος ή Τίνος? Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
17: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
16: Τώρα.
17: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
20: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
21: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: Πάμε όλοι, πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
23: Εσύ.
24: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες χάνεται κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
23: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
24: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης, Βενιζέλος.
25: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
26: Δεν έχω μπαταρία.
25: Και το αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
27: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Χάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
28: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
29: Και αδικία.
28: Γκαράζ, στα παράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
30: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
31: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
32: Την
31: ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πω.
33: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
34: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
35: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
36: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
37: Γιατί δεν έφευγε κάποιος, μη χάσει την ουρά του, να πεταχθεί να πάει να πάρει, να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
38: Τη σειρά του. Θα το κρατήσω, Στέφανος.
37: Το έχει ήδη κρατηθεί, δες.
39: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προπονητή, τι γίνεται.
40: Όλες.
39: Γίτσες.
40: Όχι, δεν είμαι εγώ.
39: Γίτσες.
33: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
39: Γίτσες.
0: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
1: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
2: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
22: Πάμε όλοι.
2: Στο πόλε. Στο πόλο.
39: Γίτσες.
0: Yeah, that is good.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου του 2026. Τελευταία ενότητα της εκπομπής σήμερα στα 43 μετά τις 7. Και πριν προχωρήσουμε, θα σας πω ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άρρωκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης ως και 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Πιο 50-50 λέει. 85-15 Ισπανία, σου τα λέω, ο κρατής 0, όχι κανένα στοιχείο. Έχουν σκάσει τώρα δύο κρατές, ο ένας 0 και ο άλλος ο Θουβού 0-0-0. Μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Καλημέρα, Βαγγελή. Είχα σκοπό να έρθω στο πάρτι της εκπομπής, αλλά φοβάμαι ότι θα ρίξω το μέσο όρο ηλικίας καμιά κοσαριά χρόνια. Αν σκάσει μύτη και ο κύριος Δημήτρης, μπορεί και 30. Τόσο πιτσιρικός είσαι, πόσο είσαι, 17 είσαι. Για όλες τις ηλικίες είναι το πάρτι. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι εντάξει, ναι, κυρίως 40-50 θα είμαστε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα. Αργεντινάρα δάγκωνε σίδερα χθες και είχε και τον ΚΑΤ. Βέβαια, ο Τούχελ ήταν χθες ο Σούλης Παπαδόπουλος. Τα λέμε το Σάββατο στο Εγάλο, ο Μάκης Ατρομητάρας. Γεια σου, Μάκη, παιχταρά. Καλημέρα, στο 1-0 ξύπνησαν, λέει, τα φαντάσματα του Μπέκαμ, του Λίνεκερ και πνίγηκαν οι Άγγλοι. Τυχαίροι που βλέπουμε αυτόν τον παίχτη το Μέση να παίζει μπάλα. Σταύρος Πεντέλη Ολυμπιακάρα. Αδερφέ, μακάρι αυτή η Αγγλία να είχε έναν Λίνεκερ και έναν Μπέκαμ, εγώ θα πω. Βεβαίως, λέει, θα σας τρέχουμε, λέει, και το χειμώνα έχει ήδη κανονιστεί, λέει ο Τζόρνταν. Καλά, εντάξει, κανονίστε εσείς και μπορεί να έρθουμε και εγώ με τον Παναγιώτη. Τα υπόλοιπα Ισπανία θα τα φάει μαζεμένα στον τελικό για να έρθουμε όλοι στα ίσα μας, λέει. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο. Δεν μαζεύονται οι Αργεντίνοι. Βαγγέλη, εσύ ήξερες, λέει, ότι έχει πάρα πολλούς φίλους η Εθνική Νορβηγία στην Ινδία και μάλιστα έχουν φτιάξει και μνημείο για το σέντερ φόρ της. Το Ταζ Μαχάλαντ. Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου, Παναγιώτη. Θες διακοπές, Παναγιώτη? Δες το σύντομα. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα. Σα προθέλουμε τον Καρνανία. Στέλνει ο Χριστάρας. Πού είσαι, Χριστάρα μου? Πού είσαι, Χριστάρα, Λεβέντη? Λοιπόν, σήμερα τι περιμένετε να σας πω τώρα, ατζέντα, τι θα δείτε σήμερα? Τι να δείτε με τα χθεσινά τώρα? Μην δείτε τίποτα καλύτερα. Κλείστε την. Λοιπόν, έχουμε όμως στις 9, να πω πρώτα το φιλικό, 8 η ώρα υπάρχει ένα φιλικό, το Ομόνια Πανετολικός. Είναι στο Κοσμοτέ Sport 1 στις 8 η ώρα. Και έχουμε βέβαια και την κλήρωση του πρωταθλήματος. 9 η ώρα το βράδυ θα μάθουμε επιτέλους για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League, το οποίο ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Καλημέρα, παιδιά. Όταν λες, λέει, για όλες τις ηλικίες είναι το πάρτι, να φέρω και τα παιδιά μου, λέει, 7 και 4. Αυτά θα περάσουν άσχημα. Από εμάς δεν υπάρχει όχι. Εσύ θα ταλαιπωρηθείς και τα παιδιά θα ταλαιπωρηθούν. Αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου. Και είναι και παρά τη θέλησή τους. Δεν νομίζω να έχουν διάθεση να δουν τα μούτρα μας τα παιδιά τώρα. Τρομερό παιχνίδι χτες, Βαγγέλη. Καλή σας μέρα, λέει εδώ ένας φίλος. Σκάνδαλο, λέει. Μέγα σκάνδαλο. Ναι.
1: Μέγα σκάνδαλο.
0: Γιατί, ρε φίλε, υπάρχει κανένα που λες για την εκλογή και εμπλοκή και καλά για όλους για να βγει ο Αλαφούζος, ξέρω εγώ, πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, που βγαίνει πρώτη φορά ο πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, ο Αλαφούζος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχει δικαίωμα, δηλαδή, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού κάποια στιγμή να βγει πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας? Έτσι, να θυμίσω ότι τελευταίο που θυμάμαι από τον Παναθηναϊκό να είναι πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας είναι κάποια στιγμή ο Μπουτσικάρης πριν 6-7 χρόνια. Έτσι. Δεν νομίζω, δηλαδή, τώρα ότι χρειάζεται να το κάνουμε και κανένα τρομερό θέμα, και ούτως ή άλλως είναι ένα συν ένα. Φέτος θα είναι ο Αλαφούζος, του χρόνου θα είναι ο Μαρινάκης. Και πολύ κακό για οτιδήποτε, εγώ λέω, και πολύ φασαρία γι' αυτό. Γιώργος Φορτηγό, 7, λέει, καλημέρα, Βάγκο. Προχθές ήρθε στον κόσμο ένας ακόμα γάβρος και ένας ακόμα ακροατής σου. Υγεία, παιδιά, σε όλους και αγάπη. Γιωργάρα μου, να το χαίρεσαι, Λεβέντη μου. Υγεία, υγεία το λεβεντόπεδο σου. Να είστε γεροί, δυνατοί, να το μεγαλώσετε όπως πρέπει. Και το καταλαβαίνω, θα γίνει Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε τώρα? Το παιδί εκεί που γεννήθηκε, εκεί θα πάει. Τι θα κάνουμε τώρα? Πώς λέγεται το λάδι που αναστενάζει? Αχ, λάδι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Ναι, και αυτό δεν πρόκειται να πάρει και άδεια, ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τον τρόπο τον έδειξε η Ισπανία. Κερδίζει ένα 0 και συνεχίζει. Δεν γυρνά πίσω στην ομάδα και λε και παίζει την παραμονή στην κατηγορία, λέει ο Δημήτρη. Γελάει ο άλλο Δημήτρη που έλεγε για τα μικρά. Πλάκα κάνει, το ξέρω ότι κάνει πλάκα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Τι μου στείλει ο Γιάννη εδώ? Μπάσε περιπτώσει. Ο Ζαχαρίας λέει καλημέρα μόνο Μέση. Ναι, τώρα σήμερα είναι η μέρα που πραγματικά όλοι μπορούμε να λέμε καλημέρα μόνο Μέση. Αυτό είναι, συμφωνώ και επαυξάνω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Φέτος το Ριζές Καζίνο Μονπαρνές περίμενε μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Ριζές Καζίνο Μονπαρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Να πω ότι βλέπω ότι υπάρχει και μια πυρκαγιά στο Μενίδη σε ένα εργοστάσιο εκεί σε μια επιχείρηση, αλλά από ό,τι λένε έχει τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό το λέω έτσι για τον κόσμο που κινείται εκεί στην περιοχή, επειδή σίγουρα πάντοτε βλέπουμε κάπου καπνό υπάρχει και μια ανησυχία. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια, αλλά ωστόσο από ό,τι λέγεται από το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί υπό έλεγχο σε κατάστημα στο Δήμο Αχαρνών, είναι αυτή η πυρκαγιά. Άχτη τους έκανες, Αργεντινή μου. Τους το κλείσες στο Μπάκινγχαμ. Τους έσβησες από τον ποδοσφαιρικό χάρτη. Τους έστειλες πίσω να τραγουδάνε Boy George. Ο Τούχελ έχει παρτηθεί ήδη, αργεί ακόμα. Ο Τούχελ με αυτά που είπε χθες περιμένει αποζημίωση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πουλάει τρέλα για να πάρει την αποζημίωση. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω σας ακούω πουλώντας καρπούζια, λέει ο Δημήτρης από τα Δελέρια του Τυρνάβου. Παιδιά, εκεί που ακούτε οι πελάτες που περνάτε, Δημήτρης.
15: Εγγύηση.
14: Λοιπόν, θα γίνει ματσάρα στον τελικό, για να έχετε παιδιά και πάλι καλή σας μέρα, λέει ο φίλος, και εμείς αυτό λέμε. Ο Γιάννης λέει Conference League, Europa League, προγραμματικά Δευτέρα παιχνίδια, Europa League. Α, σήμερα έχει και Europa. Ναι, εντάξει, απλά επειδή δεν είναι δική μας ακόμα, Γιάννη, δεν πολύ ασχολούμαστε. Έχω ένα ακόμα για δροσιά, λέει ο Παναγιώτης. Πολύ κινηματογραφικός καιρός. Ναι, συνεφιά. Θα τον πάνω,
15: κόψω. Ξάπλωσε, πάνω.
14: Ναι,
15: θα ξάπλωσε.
14: Τον άστον έχει πειράσει, συντονιστεί και στο Φόξπερ μετά.
15: δεν
14: ακολουθεί.
15: Μην ξαπλώσεις.
14: Μην ξαπλώσεις, είναι γενικός γραμματέας και στο Φόξπερ. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ένα γρήγορο παλιό κρύο ανεκδοτάκι. Τι λέει μία πατάτα σε δύο πατάτες που είναι μέσα στη θάλασσα? Πατάτε! Πανάθα μια ζωή. Μπράβο, Στέλιο, και εσύ. Συγχαρητήρια. Επίσης, ρε Βαγγέλη Λαουτάρο, γιατί δεν ξεκινάει βασικός? Όχι μόνο δεν ξεκινάει βασικός, γιατί το βάζει τόσο αργά. Βάλτε ρε το Λαουτάρο ένα μισάωρο μέσα, ρε.
15: Ξέρει τι κάνει.
14: Θα μου πεις, αλλά αφού αποδίδει αυτό. Αφού αποδίδει, σε κάθε μάτς μπαίνει και είναι κομβικός. Σου λέει αυτός θέλει εκεί. Εκεί θέλει αυτός. Να παίζει το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Και όπως λένε και πολύ σημασία, δεν έχει ποιος αρχίζει δαμάς, ποιος θα τελειώνει, έτσι. Mm-hmm. Είναι γι' αυτό. Έχει μείνει κανένας προπονητής στον πάγκο τους, λέει. Όλοι έχουν χάσει τη θέση τους, λέει ο Νίκος. Εντάξει, υπάρχουν αλλαγές. Καλημέρα από Κοζάνη, Μπετονιέρας. Η ΑΕΚ νομίζω λέει θα το πάρει πιο εύκολα από πέρσι φέτος. Λέει ο Μπετονιέρας.
15: Γειάζεσαι.
14: Καλημέρα, ναι, μην.
15: Γειάζεσαι.
14: Μην, Μπετονιέρα. Λοιπόν, στην Κοζάνη όπου έγινε ένα σκηνικό, ενώ είχε κανονιστεί να πάνε τα τρόπαια της ΑΕΚ, το τρόπαιο της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα. Δηλώθηκε και μια ανάλογη εκδήλωση από το handball γυναικών του ΠΑΟΚ. Εκεί ξέρεις, Κοζάνη είναι ΠΑΟΚ.
15: Φουλ.
14: Ναι, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αλλά βέβαια αυτό δεν μου προκαλεί εντύπωση, γιατί και πέρσι δεν είχε πάει και το conference εκεί. Είναι άβατο. Καλημέρα, Βαγγελή. Έκλεισε ο παπατζής της Αλγύρης, λέει, και γλιτώσαμε επιτέλους. Όσο για την μπάλα, σταματήστε την κρίνια αυτή η δεκάδαρο στο κοραπίδα να ξαναπαίξει. Δεν κρίνιαξε κανένα, Μάξιμε. Δεν κρίνανε, δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα κόσμο με τα φιλικά χτες. Έκλεισε οριστικά και ο τέτοιος ο Βαλαντσιούνας που λες ο παπατζής στην Ζαλγκύρης. Λοιπόν, άσε τον Τούχελ ήσυχο, ρε παιδιά, λέει, μια χαρά το παίξε. Βέβαια, εσύ που είσαι με την Αργεντινή, μια χαρά το παίξε.

0: Μη διαμαρτυρήσετε, παιδιά, για τα μηνύματα στο Live 24. Είναι τόσα πολλά.
1: Δεν προλαβαίνουμε, ρε μαγκές. Δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Κάθε φορά που περνάνε δύο λεπτά, ανανεώνεται όλη η τέτοια. Όλο ο πίνακα.
0: Εκτός αν είσαστε πολύ πρωινοί την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή, που προλαβαίνει να διαβάσει τα πρώτα που έχουν έρθει. Μετά, με τις γραμμές, πόσα κομμάτια να γίνει.
1: Λοιπόν, σήμερα έρχεται ο Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Και εγώ λέω ότι είναι ένα πολύ καλό deal αυτό για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Διότι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι παίρνεις, έτσι. Πρώτα απ' όλα είναι ένας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του καλά λόγω της εθνικής ομάδας. Είναι ένα παιδί που έχει γαλουγηθεί στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, που σημαίνει ότι έχει καλή νοοτροπία. Πολύ καλύτερη από εδώ. Και είναι και πολύ καλά τα λεφτά, Παναγιώτη. 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα λεφτά. Πολύ καλή τιμή αγοράς για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μια μεταγραφή ουσίας με έναν παίχτη έτοιμο. Εγώ λέω ότι είναι ένα πολύ καλό deal, διότι. Μπορεί κάποιος να πει, ρε παιδί μου, ναι, και το Ζαφίρι. Το... Ναι, άλλο τα 10, άλλο το 1,5, αδερφέ. Έτσι, είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, βλέπουμε και το πόσο κόστησε αυτή η κίνηση. Και σε σχέση με το να πάρεις κάποιον που δεν γνωρίζεις. Το διάβασα, ρε Πατριώτη, από Κοζάνη. Τώρα δεν σε διάβασα. Δεν σε απάντησα.
0: Αυτό γι' αυτό.
1: Ναι. Μύθος λέω ότι η Κοζάνη είναι πάω. Κοζάνη έχει φουλάκι και Παναθηναϊκό. Έχει Παναθηναϊκούς και Αεξίδες, Αεξίδες και Παναθηναϊκούς. Έχει και Ολυμπιακούς. Αλλά δεν είναι μύθος. Έχει πολύ ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα μιλάμε τώρα ψέματα. Είμαστε εδώ πέρα, μην παίζουμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας.
0: Πήρε το Βαγγέλη για την Κοζάνη, παιδιά.
1: Ελά, τώρα, παιδιά.
0: Για το Θεό.
1: Και ειδικά για τον Τιτάνα Σερβίων. Εκεί είναι που δεν σηκώνω κουβέντα. Που φόραγα τα κίτρινο μαύρα από όσα χρόνια ρίλο. Και δεν με καμάρωνε.
0: Με τα κίτρινο μαύρα. Θα σου πηγαίνανε, είμαι σίγουρο.
1: Μια χρονιά έχω φορέσει και κατακόκκινα. Ναι, το έχω κάνει και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στο Λεωνιδάρα, το φίλο μου στη Λαμία που όπω κάθε πρωί είναι εδώ, Λεβέντη συντονισμένο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μα. Και να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και σήμερα, που ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον Παναγιώτη Αρατορίλο που ήταν στα αντέξει και όχι μόνο. Έρχεται ο άλλος Παναγιώτης ο Κεφαλάς για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μπουκάρουν οι από εδώ τους από εκεί, γιατί πρέπει να υπάρχει καμιά σοβαρή εκπομπή σε αυτό το ραδιόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράου για τις επόμενες δύο ώρες. Από εμάς καλή συνέχεια και από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες ώρες. Θα λέμε πάλι αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6.
0: Πού?
1: Ασφαλώς τους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Sport FM 94,6.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Κυριακή θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της με γκολ τον Έντσο Φερνάντες στο 85 και Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Αλμπισελέστε νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Βαριά ήταν με σκορ 4-1 από τη Rapid στη Βιέννη, γνώρισε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που είχε διάρκεια 120 λεπτά. Το γκολ ο Παντελίδης, ανησυχία για Ίγκασον, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί γόνατο και με την επιστροφή στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα. Στις 9 το βράδυ η σέντρα του αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία στις 23 του μήνα, ενώ η Ρεβάν στο ΟΑΚΑ μία εβδομάδα αργότερα θα αρχίσει στις 9.30. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φύτεσε στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είμαι θυμωμένος και πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποιοι νιώθουν άνετα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα το σχόλιο για το μέλλον του Πινέδα. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Ολυμπιακός. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ, αυτό του 30χρονου power forward. Απέσυρε το ενδιαφέρον για το Λιόπουλο ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι της απόκτησής του παραμένει μόνο ο Άρης. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φορά και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στον BwinΣΠΟΡ ΒΕΜΟ Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρτ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέντο ανακοίνωσε η Ρίο Αβέ. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφιξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία. Από είδημα στον Λαγωνοψωήτη ταλαιπωρεί το Ελουστόντο. Γεγονός είναι η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Σάκτορ. Ο 32χρονος μέσος υπέγραψε μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Στα προημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη 2-0 σε τη Βρετανίδα Harriet Dart, αντίπαλός της η Αμερικανίδα Alicia Park νούμερο 92. Διακόπηκε λόγω έλλειψης ορατότητας και θα συνεχιστεί σήμερα ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερόμ Κιν στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Gstad. 1-1 τα σετ και 5-5 τα games στο τρίτο. Μένει ως έχει η Στοίχημαν Super League, καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΕ Ηρακλής για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης, εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή συστήματος GONLINE Cameras. Χωρίς play-off και play-out θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Super League 2 όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας των 30 αγωνιστικών, οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν την άνοδο ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στην Τρίτη Εθνική. Στις 28 Αυγούστου η κλήρωση, στις 6 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Στα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών που επικράτησε 79-66 του Ισραήλ στο πρώτο νοκάουτ. Σημερινή αντίπαλος θα είναι η Σερβία. Παίκτης της Άλγκυρης Κάουνας είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η Λιθουανική Ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον BwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί. Εθριός ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τι ζούμε, τι ζούμε. 9 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή. Ή από εδώ.
1: Του Σταμπάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Σωτήρης Σταμπάκος, τα λέω από τώρα. Θα το πει ο Ρήλος. Τι ζούμε, τι είδαμε πάλι χθες, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Τι έκανε πάλι η Αργεντινή. Δηλαδή, τρώει τον γκολ, λέω θα λιποθυμήσουνε. Και λιποθύμησε η Αγγλία. Ο Κυραλέκος είπε, πετάχτε την μπάλα και καθίστε πίσω, Τούχελ.
2: Πέστε κάτω.
0: Μα μπορούμε να επιτευχθούμε.
2: Όχι.
0: Έχουμε το Σάκα, το Μαντουέτσι. Όχι.
2: Το Σάκα, το Μάκα, το Κούτουμπε.
0: Θα βάλω ψηλούς Άγγλους να διώχνουν την μπάλα. Ο Χάρι Κέιν θα γίνει ο Χένριξεν. Και θα διώχνει την μπάλα. Και πήγε η Αργεντινή και τους δάγκωσε στα αυτιά με 88% κατοχή. Μπήκε με την μπάλα μέσα. Δοκάρια είχε. Λες και τους πάτησε κάποιος μια ένεση. Και τώρα παίχτε.
2: Είναι... Στο αυτόματο αυτοκίνητο δεν έχει μια ταχύτητα για να κάνεις προσπεράσεις. Το...
0: Α, ναι, ναι, ναι. Το...
2: Επάτησε αυτό λοιπόν.
0: Αυτό το περίεργο, αυτό, ναι, το turbo boost.
2: Αυτό, ναι, ναι. Ναι.
0: Η Αργεντινή τι ήταν, εγώ που έχανα στο πρώτο αδερφό μου και μετά έκανα μπροστά για το μοχλό.
2: Είπανε, τι ώρα είναι. Ας βάλουμε δύο γκολ να πάμε σπίτι μας. Mm-hmm. Να πάνε σπίτι μας.
0: Δύο ασίστ στο Μέση και ενέργειες και όλο το παιχνίδι περνούσε από τα πόδια τα δικά του. Όλο το παιχνίδι πάνω του. Όπου ήταν ο Μέση, υπερφόρτωναν όλη την πλευρά οι συμπαίκτες του. Εκπληκτικά πράγματα εχθές. Μεγάλη ανατροπή. Στην πολυκατοικία μου πρέπει να είναι όλοι οι Αργεντινοί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
2: Εντάξει, υπάρχει φιλοαργεντίνικο
0: χήμα. Μέση, Μέση, Άγκαρα, Μέση, Άγκαρα, Μέση, Ζαμάρτο, όλοι. Και ένας μεγάλος τελικός μας περιμένει την Κυριακή. Ισπανία, Αργεντινή. Εγώ προσωπικά αποσύρωμαι από τις προβλέψεις.
2: Γιατί έβλεπε Αγγλία-Γαλλία στον τελικό.
0: Όλοι βλέπανε Γαλλία-Αργεντινή, ναι, ναι, ναι. Επανάληψη, Γαλλία-Αργεντινή. Εγώ έβλεπα Γαλλία-Αγγλία, τελικά Ισπανία-Αγγλία.
3: Θα δεις Ισπανία-Γαλλία.
2: Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ναι, Ισπανία-Αργεντινή. Θα δω στο μικρό τελικό αυτή την αηδία τα Γαλλία.
3: Όχι, θα είναι ωραίο ματσάκι. Μην είσαι τέτοιο.
2: Δεν θα ασχοληθεί άνθρωπα. Ούτε οι μανάδες
3: του.
2: Γιατί παίζει οι Γάλλοι με τους Άγγλους για πού. Για την τρίτη, τέταρτη
3: θέση. Γιατί, λίγο είναι.
2: Καλά.
0: Δεν είναι λίγο, αλλά.
2: Αλλά είναι λίγο.
0: Αλλά. Είναι βαρετό. Χάρηκα η Ευρωλίγκα που δεν έχει μικρό τελικό. Πώς να σου πω, ήταν κάτι που το χαιρέτησαν. Συμφωνώ. Θετικά όλοι.
2: Συμφωνώ.
0: Και οι παίκτες, αλλά είναι και οι χορηγοί, είναι και τα υπόλοιπα και τα bet και τα λοιπά. Και είναι και ο πρώτος σκόρερ. Δηλαδή, τώρα πόσο άδικο να βάλω Εμπαπέ, ξέρω εγώ, από γκολ, να βγει πρώτος σκόρερ και να πάρει ο Μέση την κούπα και θα βραβευτεί ο Εμπαπέ ως πρώτος.
2: Μια
0: ιδέα και εμείς. Ναι, δε... Όποιος προχωράει, θα πρέπει αυτός να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει για πρώτο σκόρερ. Εγώ προχώρησα, ρε φίλε. Εσύ έμεινες πίσω και θα μου πάρεις εσύ του πρώτου σκόρε.
2: Ναι.
0: Έλα,
2: άμα βλάκι. Είναι να μετράμε και τα γκόλ στις προπονήσεις.
0: Ναι.
2: Άμα κάνεις περισσότερες προπονήσεις.
0: Ρωμάριο με τις τσάντες κάτω.
2: Έτσι.
0: Ρωμάριο το 27-42 που είχα βάλει τρία γκόλ με τον Κρικέλ και τον Αργίτη. Τι γίνεται, Μαρία?
2: Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, είναι κανένα δύο εδώ πέρα που σε κράζουν αυτό και
0: οι αυθεντές.
2: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
0: Έξω.
2: Γιατί δεν λέτε όμως ότι η Ζαφυράτου θα περάσει η Αργεντινή? Δεν το κατάλαβα αυτό.
3: Είδες.
2: Γιατί?
3: Είδες. Τέτοιοι είναι.
2: Επειδή ήμουν στην κουζίνα μου δηλαδή, και να σου πω και κάτι άλλο, θα το πω και μπορεί να μου το επιβεβαιώσει ο Πέτρος Κουμπλής που ήμασταν χθες μαζί, έτσι, ναι. Μέντα και Πέπερ, να ακούτε, όχι τώρα, πιο μετά.
0: Ναι, τώρα είμαστε εμείς.
3: Στο τζουτζι.
2: Δεν τι να κάνω, πιο μετά, εντάξει, πιο μετά. Διαλέξτε μια ώρα πιο μετά. Με το που βάζει γκόλ η Αργεντινή, επειδή ήμασταν σε ένα κοινό τραπέζι, του λέω, θα βάλει γκόλ η Αργεντινή στις καθυστερήσεις. Του λέω, δεν πάμε σε παράταση. Καλά, ήταν σαν να του έλεγα, σαν να μιλούσε για αστροφυσική τώρα στον Πέτρο. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Ο Πέτρος έκανε. Ναι. Αλήθεια. Έλα ρε.
2: Και μετά βάζει και το γκολ. Του λέω δεν στόπα. Μου λέει και εγώ τι να κάνω. Να το έπαιζε, του λέω δεν στόπα.

0: Εμένα μου άρεσε. Έκανε αλλαγές ο Τούχελ στις καθυστερήσεις για να κρατήσει το 2-1.
1: Όχι, μπας και βάλει ένα γκολ.
2: Έκανε αλλαγές.
1: Θυμήθηκε τις αμυθικογενείς παίχτες.
2: Πρόσεξε, έβαλε Ράσφορντ και δεν θυμάμαι ποιον άλλον. Και έκαναν γιόμες. Δηλαδή, λέω τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ράσο να πάει λίγο από το πλάι. Καλά,
1: βασκέ.
2: Και έκανε το playmaker ο Πίκφορντ. Που έχει τη μεγαλύτερη κάθετη παλιά που έχω δει. Δηλαδή, μακρινή παλιά που έχω δει. Η Μαρία έπεσε μέσα. Εγώ έπεσα έξω. Η Αργεντινή πέρασε. Εντάξει. Αυτά που έγιναν εκείνο το δεκάλεπτο είναι αδιανόητα. Η σέντρα του Μέση.
1: Με το δεξί.
2: Με το δεξί είναι αδιανόητα.
0: Καταρχάς,
2: δυνατή έτσι όπως πρέπει. Α, κι άλλη μία assist πάει να βγάλει ο Μέση. Καταπληκτική σέντρα με την κεφαλιά που βγάζει ο Πίκφορντ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Καταπληκτική. Η μπάλα έπεσε προς τα κάτω. Δηλαδή έφυγε από το πόδι του συστημένη ακριβώς στην καρδιά της μικρής περιοχής. Και για να έχει τη δύναμη με το δεξί, του άφησαν και το δεξί. Ω, δεν είναι καλό πόδι. Άστονα να τη βγάλει.
0: Ναι, ωραία, με τα αριστερό είναι αυτός.
2: Ναι. Και βγάζει μία αδιανόητη σέντρα. Θύμισε Ρώτα, θα έλεγα. Μ' αρέσει να λέω τέτοια για να κάνει ο κόσμος.
0: Έχω την προσοχή σας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είπε τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Θύμισε Ρώτα, θα έλεγα. Μ' αρέσει να λέω τέτοια για να κάνει ο κόσμος.
0: Έχω την προσοχή σας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είπε τώρα.

0: σκηνοθέτης στους παίκτες.
1: Είδες ένα πλάνο, την είδες στην Ξανθιά.
0: Στους παίκτες της Αγγλίας και βλέπεις ότι σκοτίνιασε η μούρη τους στο 1-1. Και εκεί καταλαβαίνεις και λες.
2: Πέσαν κάτω, χτυπιόντουσαν.
0: Ναι, εκεί λες, δεν το έχουν τα παλικάρια τώρα. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουν οι άλλοι και άντε σώστο. Α, η τρίτη θέση έχει μετάλλιο. Μπράβο, ρε. Ναι. Για να το πετάξουν. Θέλω να πω να το κρατήσουν. Ναι.
2: Είστε κακοί, κύριε. Mm-hmm.
1: Παιδιά, δεν είπαμε ότι δεν αξίζει ο τρίτο τέταρτο. Λέμε ότι όπως στην Ευρωλίγκα, ο μικρός τελικός είναι ένα ξενέρωμα για όλο τον κόσμο. Για τις ομοσπονδίες, για τους παίχτες, τίποτα. Ο άλλος με τη σαμπάνια, το μήμο, βγήκα.
0: Ο μόνος λόγος για τον οποίο.
1: Το μετάλλιο. Ολυμπιακό μετάλλιο, ναι.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω.
1: Μ' αρέσει εμένα.
0: Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνουν μικρό τελικό είναι για την τελική κατάταξη. Για το ποιο θα πάρει μεγαλύτερο πριν. Γιατί ο τρίτο παίρνει λίγο μεγαλύτερο πριν από τον τέταρτο. Κατάλαβε. Αυτό.
1: Στο δεύτερο δοκάρι του Μακάλιστερ λέω πάει, δεν μας θέλει καθόλου. Πολύ ωραίο πλασέ και εκείνο. Τι μαγεία ζήσαμε χτες. Τι έκανε, δηλαδή. Τι μέγα είσαι Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Πραγματικά. Το πόσο ομάδα είναι αυτή και πόσο επηρεάζει θετικά ο Μέση τους συμπαίκτες και τον λατρεύουν, φαίνεται σε μία φάση. Παίρνει την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο Μέση, του γίνεται ένα φάουλ και κάνουν σπριντ όλοι πάνω στον παίκτη και στο διαιτητή, όλοι οι Αργεντίνοι. Ναι. Όλοι, 10 άνθρωποι έπεσαν πάνω στο διαιτητή για το πόσο αγαπάνε να παίζουν για το συμπαίκτη τους. Και, να... και καλά, η άβρα η δική του τους κάνει μάγκες όλους, έτσι. Αυτή η άβρα που έχει αυτός ο άνθρωπος τους έχει κάνει όλους θεούς, τους έχει δώσει τεράστια πόδια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο αργοί από Άγγλους έγιναν πιο γρήγοροι. Άνθρωποι που, έγιναν, που είναι πιο κοντοί από Άγγλους πήραν όλες τις κεφαλιές. Μιλάμε για φτερά στα πόδια. Άνθρωποι που έχουν κοιλιά τη δική μου και ξυρισμένα τα πλαϊνά Αργεντίνη είχαν την καλύτερη φυσική κατάσταση μέσα στο γήπεδο, λες και πήρανε μαγικό ζωμό. Και οι Άγγλοι λιποθύμησαν.
0: Λιποθύμησαν.
1: Άσπρισαν, σαν τις φανέλες έγιναν, δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό.
0: Μα δεν υπήρχε η αντίδραση, ρε παιδί μου, όταν γίνεται το 1-1 να πεις δεν αυτό, ξέρεις, να βάλεις τις φωνές λίγο να τους ξυπνήσεις. Σκοτίνια τα λέμε.
1: Μιλάμε για σκοτάδι.
0: Ρε σκοτάδι, σκοτάδι.
1: Πάμε το πρώτο διάλειμμα, γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού.

0: χαμόγελο του παιδιού.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λες να έφυγε.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί. Ο Τσουβέλλας βγήκε είναι, έξω.
1: Πώς λένε στις σχέσεις.
0: Πήγε για τσιγάρα.
1: Δεν γύρισε. Μπράβο, ποτέ.
0: Πήγε για τσιγάρα. Εντάξει, δεν είναι και κοντά κανένα περίπτερο εδώ. Πρέπει να πάει μέχρι.
1: Στο σεφ πρέπει να πάει.
0: Στο σεφ πρέπει να πάει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Παιδιά, βγήκε ο Τσουβέλλας έξω. Δεν ξαναγύρισε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα δούμε τώρα από Δευτέρα. Αύριο θα είσαι εδώ.
1: Αύριο θα είμαι εδώ και θα είναι τελευταία φορά. Εσείς σταματάτε αρχές Αυγούστου.
0: Ναι. Τι θα τα ξαναπούμε. Τι λες τώρα.
1: Έχω διάφορες
0: βάρδιες.
1: Έχω διάφορες βάρδιες.
0: Έχω διάφορες βάρδιες.
1: Δεν έχει πρωινές, έχω το Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Είμαι 45 ετών, λέει ο Ηλίας από τα Χανιά. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα ξαναδώ μπάλα μόλις φύγει ο Μέση. Δεν έχει υπάρξει τέτοιος ποδοσφαιριστής. Εντάξει.
1: Έτσι και πάρει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Θα σβήσει, λες. Θα σβήσει. Θα υποσκελίσει λίγο του Μαραντόνα, ας πούμε, το μύθο.
0: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω την έννοια με την οποία. Γύρισες λοιπόν, ε!
2: Γύρισε! Το παιχνίδι. Σπάει η φωνή μου.
0: Είναι θέμα εποχής.
1: Είναι θέμα εποχής.
0: Είναι θέμα εποχής. Τη στιγμή που περνάνε τα χρόνια και έρχονται γενιές που δεν έχουν δει το Μαραντόνα και έχουν δει μόνο το Μέση, αλλάζει η κατάταξη και
1: λέμε,
0: η εικόνα που έχουμε για τους ποδοσφαιριστές.
2: Όχι, για μένα ήδη είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών.
1: Γιατί είναι 20 χρόνια. Δεύτερο, ρε παιδί μου, και
2: δεν είναι αυτό.
1: Η ψυχολογία του Αργεντίνου, ας πούμε.
2: Η ψυχολογία του Αργεντίνου τον έχει. Εντάξει, έχει το Μαραντόνα.
1: Έχει πρώτα το Μαραντόνα, ακόμα είναι, είμαι σίγουρος.
2: Τα πιο νέα παιδιά, όχι.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν έχουν τα πιο νέα. Δηλαδή, ένα παιδί 35 χρόνια είναι δυνατόν να έχει πρώτο το Μαραντόνα και όχι το Μέση. Δεν τον έχει δει ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς μπορείς να συνδεθείς με κάποιον.
1: Έχει πρόσβαση όμως στην πληροφορία και στο τι
2: δεν
1: έχει.
2: Δεν μπορείς να ζεις το τώρα, ρε φίλε. Τη στιγμή που σου δημιουργεί την ανάμνηση. Mm-hmm. Την πληροφορία και εγώ, ας πούμε.
0: Ναι, και τον Καρίντσα μπορούμε να τον δούμε, ναι, αλλά δεν θα
2: τα πούμε. Και τον Ζήκο μπορούμε.
0: Και τον
2: Νίκα.
0: Και τον Άκη. Μια χαρά.
2: Ο Φούρνος.
0: Κάποιος λέει, αν ήταν στο χέρι μου θα έκανα αγώνες κατάταξης μέχρι οχτάδα σε κάθε διοργάνωση. Αυτά να λέτε στα παιδιά σας, ότι ο τρίτος είναι τίποτα και ο πρώτος τα πάντα, τα ιδανικά του αθλητισμού. Και γιατί μέχρι οχτάδα και όχι δεκάδα δηλαδή.
2: Εγώ λέω να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Έστειλε μήνυμα Ινφαντίνο.
2: Να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Να παίζουμε μέχρι τον
2: Αύγουστο. Και να σου πω κάτι, και wild card θέλω εγώ, να πάμε με το ζόρι.
1: Να τις κάνει 64, άμα δεν πάμε και τότε, φίλε.
0: It's coming home. Όχι, παιδιά, ναι, όχι, όχι κούπα, η ομάδα. It's
1: η ομάδα.
0: Εντάξει, όπως πάντα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Port Rafty.
2: Ναι, σε καλά από το Rafty.
0: Port Rafty. Λοιπόν, κλείδωμα στο αμπάρι. Mm-hmm. Με πίσα ότι όταν φτάσει η Λίβερ που λέει φόρτωμα σε φορτηγό με κότες.
2: Καθόλου νεύρα.
0: Καθόλου νεύρα για τον Τούχελ.
2: Τον Τούχελ, παιδιά, διάβασε. Τον διέλυσε. Αυτό είπε: δεν μετανιώνω, κλασικό Γερμανό. Δεν μετανιώνω για τίποτα.
0: Εσείς τα κάνατε λάθος, εγώ τα κάνω σωστά.
2: Δεν μετανιώνω για τίποτα. Εντάξει, χέστηκε πάνω της η Αγγλία. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες. Δηλαδή, λέει, βάλαμε γκολ.
0: Κάτσε,
2: πράσινο ακροτήρι. Έκατσαν όλοι πίσω. Δεν ξαναείδα μάτσα Αγγλίας έτσι, παρά μόνο με το Μεξικό που παίζει με 10. Οκ. Okay. Mm-hmm. Εκεί παίζει με 10. Αλλά εδώ αποφάσισες να πυροβολήσεις τα πόδια σου. Να πεις πάρε την μπάλα και πάρε τις ευκαιρίες σου.
0: Και όχι για 5 λεπτά, ας πούμε.
2: Είχανε
0: πολύ χρόνο μπροστά.
2: 30 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από το 55, πότε σκόραρε ο Ράσφορντ, λέω. Ο Γκόρντον βρήκε χώρο, Γκόρντον Space. Μ' άρεσε, το διάβασε Μαρία. Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Τον Τόνι έβαλε και το Ράσφορντ που έχει βάλει 42 γκολ στη Σαουδική Αραβία. Ξέρει το παιδί, βάλει γκολ, βάλει το μέσα. Και το Ράσφορντ, αλλά δεν ακούμπησαν την μπάλα αμφότεροι. Πάλι γιόμες κάναμε. Mm-hmm. Με τον Μπίκφορντ στο όριο της σέντρας.
0: Καλημέρα στον Σταύρο και όπως το λέει η Μαρία, λέει μπάσκετ και Αργεντινή, βλέπεις τα τελευταία 4 λεπτά. Mm-hmm. Ορίστε.
2: Ναι. Ωραίο, ωραίο, φοβερό. Τι έπαιζε.
1: Τι
0: είστε λίγο άμπαλοι, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι σε όλα.
1: Σε όλα.
0: Εντάξει. Όταν παίζει ποδόσφαιρο 60 λεπτά, αυτά παθαίνει από τη στιγμή που είναι 90 λεπτό. Και να ήταν 90 λεπτό, καλά θα ήταν. Εδώ πάει 100 φεύγα.
1: Τα 100 τα έχει στο νερό.
2: Ναι, εντάξει, τα 100 χτες δίνει 9 λεπτά που όντως, αλλά 4 λεπτά τους ψάχνανε. Ελάτε εδώ να παίξουμε.
0: Γυρίστε ρε, έχουμε λίγο ακόμα.
1: Έχει, εδώ και
2: ελάτε εδώ.
0: Είναι και κάποιος που έχει και 1000 γκολ, έτσι. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από Εγάλεο. Καλημέρα. Παιδιά, επί εποχή Μαραμένα,
2: Μαραμένη μου γαρδένια. Βγαίνω Αρμάντο Μαραμένα. Είναι, δεν έχει τα δικαιώματα στο προ. Καστέλο και Μιράντα.
0: Λονάλντο.
2: Μοτσαλίνιο.
0: Μπεμπίτο.
2: Ζιμπέρτο Πίπα.
0: Ο Ζαντάν.
2: Καλά, αυτό είναι για να χάνεις τα κιλά.
0: Λοιπόν, επί εποχής Μαραντόνα λέει ανησυχούσαμε αν θα ξαναβγεί τίτλος πρωτοσφαιριστής, κύκλους κάνει καιρός. Ναι, παιδιά, εντάξει, εντάξει.
2: Παιδιά, επειδή λέτε τέτοια τώρα, μη συγκρίνουμε Μαραντόνα, ούτε στοίχημα, ούτε διαφημιστές. Εγώ σου λέω Μαραντόνα θα ήταν μαζί μας στους άχαστους την Τρίτη. 100%. Θα ήταν ράπτη σε Μαραντόνα. Όχι, τέσσερις.
0: Α, τέσσερις. Ναι.
2: Ναι. Έχει πάει σε κάτι τέτοιες εκπομπές που.
0: Δεν θα εμφανιζόταν σε όλες τις εκπομπές. Σε κάποιες μπορεί να μην σήκωνε τα τηλέφωνα.
3: Με μεγάλη πείρα.
0: Μπορεί να τσακωνόταν.
3: Με μεγάλη πείρα.
2: Μια μεγάλη πείρα παγωμένη μπροστά του να λέμε ιστορίες. Και να συζητάμε. Εντάξει,
0: θα τους ισοπαίδανε όλους.
2: Δεν συζητάμε για προσωπικότητες. Αν το βάλουμε σε κλίμακα προσωπικότητας, εντάξει, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ήταν απρόβλεπτος και ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήξερε πού θα πάει όλο αυτό.
0: Εντάξει, είχε και τις τοποθετήσεις.
2: Και με τον Πάπα
0: του,
2: είπε.
0: Ναι, αυτό. Ναι, δεν ήταν όπου φυσάει ο άνεμος. Μας έχει κάνει κάτι τέτοιο μέση λίγο και μας έχει απαγοητεύσει.
2: Ναι, καλά, εμένα όχι. Δεν έχω απέτηση από κάποιον να.
0: Δεν έχει απέτηση, αλλά όταν γίνεται, ξέρεις, τον έχει βάλει κάπου ψηλά, ρε παιδάκι μου.
2: Δηλαδή, ο Μαραντόνα θα πήγαινε η Φαντίνο να το χαιρετήσει και έκανε, οπ, θα το έκανε το χέρι πίσω. Θες να χαιρετήσει αυτό!
0: Αντίστοιχα, ο Μαραντόνα είχε κάποιες σκοτεινές στιγμές στη ζωή του, μπορούμε να το πούμε και έτσι.
2: Πιο πολλές από τις φωτεινές.
0: Αυτό.
2: Πιο πολλές από τις φωτεινές.
0: Σωστά. Ο Πάνος λέει καλημέρα σας. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι κέρδισε το ποδόσφαιρο με τον τελικό που θα γίνει. Σύμφωνο.
3: Και ένα μήνυμα απόγνωσης βλέπω εδώ.
0: Ναι,
2: τι, ξανακάτε το μάτς.
3: Όχι, Χριστίνα, παράτα τον μαζί με τις προβατίνες και τα κατσίκια και πάμε να φύγουμε στο εξωτερικό. Ανέστη,
2: θα αφήσει κάποιος το γάλα και το κρέας για να πάει στο εξωτερικό να φάει fish and chips.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι γνώμη έχει για τη ζωή, ρε Ανέστη, ποιον Ανέστη.
3: Εντάξει, μπορεί να πάει στην Ιταλία, ρε. Φίλε, το εξωτερικό.
2: Η Ιταλία δεν έχει ανάγκη καμία
0: φεστίνα. Έγνοιες είναι αυτές και οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο εκεί που πας να ηρεμήσεις λίγο, σου λένε. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστείς κάτι για το αυτοκίνητο, σου μιλάνε διάφορα πράγματα, σου λένε οι έγνοιες. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
2: Και ξέρεις ποιο είναι ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Πας όπου θες. Θάλασσα, εκδρομή. Little Plus διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 ευρώ κάρτες ΕΚΟ συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ σκανάρι, ψηφιακή κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
9: στο Telecom Center Athens.
10: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Έχουμε ένα μήνυμα για τον Ανέστη, ο οποίος για όσους χάσατε το πρώτο ημίωρο, ο Ανέστης, ο ακροατής μας, παρακαλάει τη Χριστίνα να παρατήσει τον...
1: Την προβατίνα.
0: Το χωριάτι, τέλος πάντων.
1: Το χωριάτι.
0: Δεν
1: μιλάς έτσι για τον άνθρωπο.
0: Έτσι το λέει ο Ανέστης.
2: Παράτα τον μαζί με τις προβατίνες και τα κατσίκια.
0: Ναι. Ανέστη, φύγε μόνο σου. Χριστίνες πολλές. Ανέστης μόνο ένα.
1: Τον βρίζατε όταν τα τρώγε.
0: Εγώ ποτέ.
1: Εντάξει, κάποιοι.
0: Εντάξει.
1: Ποτέ δεν βρίζουμε κόσμο.
0: Ο Σαράντης λέει περί προσωπικότητας.
1: Ναι.
0: Ο Μαραντόνα για κάποιο εξτραδάκι λέει: είχε έρθει στο Καραϊσκάκι ζυγίζοντας 150 κιλά και λέει: φωτογραφήθηκε με Σοκράτη Κόκαλη και την ομάδα του Ολυμπιακού πριν από το παιχνίδι.
1: Είναι παιδιά τώρα.
0: Και είναι και Ολυμπιακό. Τι σχέση έχει, ρε παιδιά, το έργο.
1: Έχει κάνει γονατιές με τη Σεβίλη σε μάπες.
0: Τι σχέση έχει.
1: Άλλο τώρα, άλλη προσέγγιση εκείνη. Και ο Ροναλντίνιο λέει: στην ώρα του ερχόταν στην προπόνηση και τον ερχόταν κατευθείαν. Από τα μπουζούκια.
0: Από το Ρωμαίο, ναι.
1: Το Ρωμαίο. Δηλαδή, άλλοι. Δηλαδή, είναι η 15ετία εκείνη που δεν ήταν τόσο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και αυστηρό και δεν είχε και τόσα λεφτά. Ναι. Καμία σχέση. Καμία. Δηλαδή, δεν έχει βγάλει ο Ζιντάν τα λεφτά που έχει βγάλει ο Ντεμπελέ, ας πούμε. Ήδη. Ή ο Ντουέ, ή ο Κβαρατσχέλια, ή όλοι αυτοί. Ούτε ο Ροναλντίνιο, ούτε ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Έχει βγάλει τα λεφτά που έχει βγάλει.
0: Όχι, τώρα μάλλον.
1: Έναν τυχαία πια.
0: Ναι,
1: το Ράσφορντ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βγάλει τόσα. Τον Ίσακ. Ναι, τον Ίσακ.
0: Γιατί πλέον τα λεφτά δίνονται πολύ πιο εύκολα.
1: Είναι αέρα. Και να σου πω κάτι. Σκλαβών τις ψυχές των ανθρώπων.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ανταγωνιστικό μέσο μεταξύ των ομάδων. Ότι εμείς δίνουμε τα περισσότερα. Άσχετα αν τα αξίζει ένας παίκτης ή όχι. Ναι. Πρώτα παίρνει τα λεφτά και μετά βλέπουμε αν αξίζει να πάρει αυτά τα λεφτά. Με το Ζήταν δεν είχε γίνει ο κακός χαμός και με το Μπέιλ στη Ρεάλ. Α, αυτό είναι το πιο ακριβό.
1: Α, όχι, εγώ θέλω το πιο ακριβό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά μιλάμε ότι καμία σχέση. Τώρα έτσι και παιχτούν αυτά τα λεφτά που πήρε ο Ζιντάν ή ο Μπέιλ στη Ρεάλ. Με αυτά με τα ψηλά θα με πάρετε.
1: Όχι, πάτε μεγάλη καλά. Ευκαιρία με 30 εκατομμύρια κοψοχρονιά πήρε τον τάδε.
0: Επειδή είχε δύο μηνίσκους στα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοψοχρονιά τον πήρε. Παιδιά, καμία σχέση. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό, αλλά έτσι ήταν η φάση όλη τη ζωή. Και επίσης, σκεφτείτε τους τωρινούς ποδοσφαιριστές χωρίς να υπάρχουν κάμερες από κινητά και social media. Τι θα κάνανε. Και αυτοί θα κάνανε διάφορα. Τώρα όλοι φοβούνται. Άμα πάμε εκεί που χάσαμε και δεν μπορώ να πάω στο κλαμπ γιατί θα με τραβήξει φωτογραφία. Κοιτάξτε, με βάλουν στο τσίλι καφενείο της Ιταλίας.
0: Όλα έχουν τις πλευρές τους. Γιατί ας πούμε ο Μέση στην ηλικία που είναι τώρα ο Γιαμάλ δεν είχε αυτό το βάρος που είχε στις πλάτες του.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
2: Ενώ ήταν ένα και μεγάλο ταλέντο.
0: Ναι. Ήταν άλλοι πιο μπροστά από αυτόν. Έχει σημασία κι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Νομίζω ότι η Αργεντινή είναι η μόνη ομάδα που έχει παίκτες οπαδούς ενός παίκτη. Ναι, θα έλεγα.
1: Μαραντόνα παλιά και Μέση τώρα. Ναι. Καταλαβαίνω τι.
0: Ναι. Αλλά δεν βλέπω σε άλλη ομάδα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ούτε στην Πορτογαλία για τον Κριστιανό Ρονάλντο το βλέπω αυτό.
1: Απλά πολλοί είναι με την Πορτογαλία λόγω του Κριστιάνου εδώ, χωρίς να είναι Πορτογάλοι.
0: Όχι, μιλάμε για τους συμπαίκτες του.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ότι οι συμπαίκτες του Μέση είναι και οπαδοί του Μέση.
1: Όχι απλά. Αν τους πει, να σου πω, πήγαινε, πάρ' τα μάξι και πήγαινε, πάρε μου ένα αυξητικό.
0: Ναι, ναι.
1: Μα βρέχει, πήγαινε ρε.
0: Θα πάω ρε.
1: Θα πάει.
0: Εννοείται.
1: Θα του πει ο Σκαλόνι. Την αντίδραση του Σκαλόνι την είδατε στο 2-1. Που απλά δάκρυσε και δεν κουνήθηκε. Παιδιά, αν δείτε την αντίδραση του Σκαλόνι, βούρκωσα εγώ πρωί-πρωί χωρίς να είμαι Αργεντινή. Βάζει τον γκολ, τρέχουν όλοι και ο Σκαλόνι κάνει. Έχει δει κάποια βίντεο που βλέπει κάποιο το σκύλο του μετά από χρόνια. Μένει σταθερός, βάζει τα κλάματα και τρέμει. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε αντίδραση. Ασύλληπτη αντίδραση. Και τώρα νομίζω έχουμε την ενότητά μας.
2: Έχουμε την ενότητά μας, βεβαίως.
1: Τι ήταν, τι ενδοσκόπηση.
2: Έχουμε την ενότητά μας. Την είχα ξεχάσει εγώ.
0: Ναι.
2: Πολύ σωστός.
3: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Και μιλάμε μετά το τέλος του τραγουδιού.
1: Ναι, θα ήταν Don't you forget about me. Για την ενότητα. Don't you forget about me.
0: Λοιπόν, δεν μιλάμε για κορυφαία στιγμή, μιλάμε για ιστορική στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί για πρώτη φορά θα βρεθεί σε τελικό η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
2: Μάλιστα. Οι οποίοι, και... κάπου έλεγε ο Σπυρόπουλος, νομίζω χτες, ότι προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα Super Cup μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Ναι, το 24.
2: Διαφωνούσαν οι ομοσπονδίες, δεν βρήκαν τελικά.
0: Είχαν βρει το Μάρτιο του 25, αλλά είχαν πει να το κάνουν στο Κατάρ. Μετά έσκασε ένας πόλεμος και μετά λένε να μην το κάνουν.
2: Καλύτερα.
0: Ναι. Και ήρθε η στιγμή λοιπόν, γιατί για όλα φροντίζει η ζωή. Σου λέει, δεν θα κάνετε σούπερ κάποια ιδέες. Να έχει νόημα. Έτσι.
2: Τελικό
0: θα κάνετε
2: μουντιάλ.
0: Τελικό μουντιάλ. Αυτό λοιπόν.
1: Αυτή νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή. Και νομίζω στο τέλος είναι δίκαια και οι δύο ομάδες στον τελικό.
0: Σύμφωνο από
3: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Αυτό το

0: μετά το τέλος της αναμέτρησης είχαμε ένα ψηλό επεισοδιάκι μεταξύ.
1: Πήγε, είχαμε κάτι μπουκετάκια μικρά, έτσι, κάτι μάπες.
0: Κάτι σφαλιαρόνια. Ναι, μεταξύ Μπέλιγχαμ και Βαλεντίν Μπάρκο. Είδα το βίντεο. Πάνε κάποιοι και χαιρετάνε τον Μπέλιγχαμ.
1: Τα λένε οι Αργεντίνοι.
0: Ναι, χαιρετάνε οι Αργεντίνοι τον Μπέλιγχαμ.
1: Όχι,
0: και αγκαλιαζόντουσαν. Και περνάει ο Μπάρκο μπροστά του και σίγουρα κάτι του λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάει και αγκαλιάζει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του Μπάρκο και πάει ο Μπέλιγχαμ και του χώνει μια σφαλιάρα τύπου Κωνσταντάρας. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Και μετά γίνεται λίγο σούσουρα για τη σούπα και τη μούπες και σπροξήματα και αυτά. Όχι ρε παιδιά, μας βλέπουν. Αλλά εντάξει, μπορεί λέει να εξεταστεί
1: κάτι
0: αυτό.
1: Ξεκίνησαν με μπουκέτα γιατί είναι μέσα στο γήπεδο το μεταξύ. Στην αρχή βάρεσαν δύο-τρεις. Ξέρεις ότι.
0: Ναι, για να ξέρεις.
1: Έκανε μέση. Πού ξέρεις εγώ. Πού τι ξέρεις είμαι εγώ. Πώς ξέρεις εσύ είμαι εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, όντως και εγώ σοκαρίστηκα με την είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε. Ξέρεις, είναι κάποια πρόσωπα που τα έχει στο μυαλό σου με το παιχνίδι, με τον μπαρ,
0: με τον
1: Παναθηναϊκό, με τους φίλους για πάντα που είχα γνωρίσει τα παιδιά, ας πούμε, μέσα στην ενέργεια, την όρεξη και πολύ νέος. Όχι ο Μπασινά. Είχε γίνει σύνθημα, ρε Λορέτζο, τις τώρα που θα παίζετε στις 4 η ώρα. Τέλος πάντων, δεν το λέω γι' αυτό, ένας νέος άνθρωπος έφυγε και ήταν... μια πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία, ας πούμε. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Ναι, μάθαμε ότι είχε, ένα σοβαρό θέμα υγείας.
2: Η μητέρα ήταν 2-3 χρόνια που φύγε η ματούλα.
1: Πριν 3 χρόνια.
2: Βέβαια δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις.
0: Από πάντα. Τώρα δεν έχει σημασία. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σύζυγό του, στα παιδιά του.
1: Πρώτα και μετά φίλους και γνωστούς του που ήταν πιο κοντά στη ζωή του. Ναι, με στεναχώρησε. Χθες ήταν λίγο. Είχε ένα βάρος ημέρα ιδιαίτερο και με τη Μάρα Κοντού το πρωί.
0: Ναι, εγώ το είδα το βράδυ και λέω αποκλείεται. Ξέρεις, σου έρχεται το όνομα και λες αποκλείεται να είναι αυτός.
1: Ακριβώς. Ναι. Σκέφτηκα μην είναι κάποια συνεπονημία.
0: Ναι.
1: Ή ξέρεις αυτά που κάνουν τα site.
0: Δεν φαντάζεσαι ποιος για τα λοιπά.

0: Εκράζετε hydration break, λέει, αλλά έχετε break αθλητικών ειδήσεων, break πολιτικών ειδήσεων, χορηγός, 45 διαφημίσεις, λέει, ούτε Super Bowl, αλλά σας αγαπάμε, Τσούβι, μη με βρήσεις. Φίλε, εμείς από αυτά πληρωνόμαστε όμως. Από τα hydration breaks και από αυτά δεν πληρώνονται ποδοσφαιριστές.
1: Και η UEFA, η καημένη, όπου θα
0: πληρώσει. Ναι, η κακομοίρα. Ναι, δεν πληρώνονται ποδοσφαιριστές από αυτά τα πράγματα.
1: Να μην μπαίνουν διαιτητές οι οποίοι αυτό και τα λοιπά στη χώρα. Και...
0: δεν τρέπεστε. Από το coming home, λέει.
2: Ναι, το έχει βγάλει με γύρω και δύο.
1: Ναι, τα παλιόπια αυτά.
0: Ντρόπι. Α, ντρόπι.

0: Ναι, και το half time που ρωτάτε, πρώτη φορά θα γίνει φέτος στο, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελικά συμφωνήθηκε ότι θα το κάνουν αυτό το 30 λεπτό.
1: Mm-hmm. Δεν το γλιτώνουμε αυτό.
2: Ναι. Όχι.
1: Αντί να βγείτε ένα σαφέτη, χαρά. Να σα πω κι εγώ με τη σειρά μου, παιδιά, δύο τραγουδάκια. Ναι,
0: τότε δεν θα ξαναβγείτε.
1: Συγχαρητήρια στι δύο ομάδε, στην Ισπανία και στην Αργεντινή. Θα πούμε δύο τραγουδάκια και θα φύγουμε με, να συνεχίσουμε το δεύτερο το ημίχρονο, παιδιά. Πάμε, πάμε. Με έχουν κάψει τα φίλια σου. Είσαι στη η αγκαλιά σου.
2: Και θα πει ο Γιάννης Τσίπουρα στην εξέδρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το κουμπό.
1: Εννοείται. Θες κοντινό στο Γιάννη. Ο Γιάννης έχει την μπάρμπα με τη γυναίκα του.
0: Τα είδε τώρα τα παλικάρια.
1: Κοίτα τι κλωτσάνε την μπάρμπα. Πώς την κάνανε, τι είδες Μαράια τώρα εδώ. Αυτό τώρα το που κάνουν τώρα εδώ πέρα είναι επανάληψη.
0: I don't understand.
1: Εντάξει, θα στα πω σπίτι.
0: Και αυτός που δεν ακουμπάει την μπάλα είναι ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τυχαίο ότι έδειξε το Γιάννη και μετά άρχισε η αντιστροφή με τους Άγγλους.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το θέμα. Ο διαιτητής, τι κάνω πριν, βλέπω συνέντευξη Δημητριάδη με Λάλα. Και μετά βλέπω τον αγώνα.
2: Μορφώθηκες.
1: Περίμενε. Έμοιαζε πάρα πολύ ο διαιτητής με Δημητριάδη. Λέω, ακούστης, φάουλ, τι σου λέω εγώ, τέτοια. Είχε ένα φυσικ τέτοιο. Μαρία, είχε ένα φυσικ τέτοιου τύπου. Ναι. Δεν επηρέασε κάπου ο διαιτητής μου.
2: Όχι.
0: Δεν έσπρωξε την Αργεντινή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Την Αργεντινή την έσπρωξε ο Τούχελ. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο μέτρη της καρδιάς μας.
0: Καλημέρα Γιώργο. Πού σήμερα, θα είναι το καλοκαίρι.
1: Θα μας ενημερώσει άμεσα. Μαγική βραδιά με Κιούρ και Αργεντινή. Ήταν Κιούρ χτες. Μην κοιτάς, είναι μέτρη, ξέρω εγώ, στον Γκιάμ. Είναι λάτρης της ροκ. Λάτρης όμως.
0: Μα πάει και στο εξωτερικό.
1: Ακριβώς. Και ο Κιάμος είναι το «Χωρίς νερό, μπορώ». Η ψυχή του Ντιέγκο θα χαρεί. Έχει τρελαθεί. Έχει τρελαθεί. Και ξέρεις, είναι party poopers αυτά τα Ισπανάκια. Είναι λίγο... είναι party poopers.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Τώρα δεν είναι όλα
0: ανοιχτά. Τώρα, ναι, ναι, ναι.
1: Οι άλλοι
0: ναι.
1: πάνε... παιδί μου, αν ήθελα να φτιάξω ένα σκίτσο εχθές των παικτών της Αργεντινής, θα είχα... 10 μεγάλους φαρλούς να βγαίνουν αργεντίνικους, τεράστιους. Πρώτη φορά βλέπω όλη η ομάδα να είναι έτσι.
0: Να,
1: είναι έτσι.
0: Να σου πω όμως και η Ισπανία άφησε από τον τελικό τη Γαλλία.
1: Ναι, όχι την άφησε.
0: Τη Γαλλία.
1: Την διέλυσε.
0: Θέλω να πω ότι και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να υπάρχουν αντίστοιχα όργανα. Mm-hmm. Εντάξει. Τσούβησε μοναδικός.
1: Εγώ.
0: Δεν υπάρχεις εσύ.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανα πάλι.
0: Κάποιος με ρωτάει αν θα ήθελα να ήμουν η κοπέλα του Μαραντόνα. Ναι, ναι. Εντάξει. Okay. Όχι είναι η απάντηση.
1: Ποια κοπέλα, ποια κοπέλα του Μαραντόνα είναι η απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Ποια πολλέ. Αυτό μας έλειπε, λένε, πληρώνονται και από τα hydration break. Οι μέσιδες. Εντάξει. Οκ. Okay.
1: Wine break και ceviche break.
0: Ναι. Από εμένα, είδες, πώς θα σηκώσω το κεφάλι.
1: Για τη Μαρία, και ένα προβατίνα με whisky break για τον Τζούβι. Δεν σε ξέρουν καλά και δεν με ξέρουν και εμένα καλά. Δεν ξέρουν ότι εγώ μπορεί να πιω λίγο κρασί και εσύ πιο πολύ whisky.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Ακριβώς. Όποιος ξέρει, ξέρει. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό πως λένε. If you know, you know.
1: It is what it is.
0: It is, what it is.
1: Το it is what it is. Το έχει πει ο πατέρας. Ό,τι είναι τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Το it is what it is. Ό,τι είναι τώρα. Με αυτά πόχομαι. Και Cure πήγα, λέει κάποιος. Και την ανατροπή είδα στο τρένο. Τι εννοείς. Όλα τα πρόλαβα, ωραία βραδιά χθες.
0: Ναι, γιατί η ανατροπή έγινε εκεί γύρω στις 11.30-12 παρά. Τι ώρα ήταν, ναι, είχε τελειώσει η συναυλία.
1: Χθες είχε πλάκα.
2: Μέχρι γιατί... να φύγεις, βέβαια.
1: Χθες γυρίζω εγώ 9 και 5 πτώμα. Πω, πω, χάλια. Πω.
0: Α, το
1: πολύ
0: κατάλαβα.
1: Κουρασμένες. Mm. Έχει μπαλά.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις θέατρο εσύ.
1: Ναι. Και τι έχει φτιάξει η Εύα, μου έχει κάνει έκπληξη. Το μοσχάρι που έχω φέρει από το χωριό,
0: ναι.
1: Δεν εννοώ κάποιο θείο μου. Και πατατάκια τσιπ στο φούρνο με πάπρικα.
0: Oh.
1: Και σάλτσα λεμόνι με κρασί. Μόνο μην πας κουβά και φας τα λεφτά μας. Και πήγα ταμείο με το over.
0: Μπράβο στην Εύα.
1: Δηλαδή, δεν το λέω στερεότυπο, ο άντρας δουλεύει γυναίκα. Έτυχε. Έτυχε. Ναι. Έτυχε και μου λέει, πότε τελειώνει αυτό το πράγμα που με κοσταλέξει εδώ πέρα ένα μήνα. Λέω, Κυριακή τελειώνει τα βασανά σου. Μετά αρχίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Μετά ναι, έχουμε προβληματικά.
1: Έχουμε δικό μας κανάλι, λέω τώρα, δεν φοβάμαι.
0: Εντάξει, και αυτά είναι μεσοβδόματα. Δεν μας καίνε τα Σαββατοκύριακα.
1: Δεν σταματάνε. Αυτό δεν το έμαθα.
3: Ότι?
1: Τα συλληπιτήριά μας στο Μίκα Ρίτσαρτς έκανε εκπομπή στο Fox λίγο μετά που έμαθε για το θάνατο του πατέρα του, ο Νίκος ο Πατατάς. Δεν το είδα.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι. Εγώ, ναι.
1: Πω, πω. Και είναι τόσο συμπαυτικός ο Μίκα Ρίτσαρτς σε αυτή την εκπομπή.
0: Τύπος, ναι.
1: Όσο αρνητικός ήταν στο χορτάρι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και τον γλεντάνε. Τον γλεντάνε άσχημα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Άσχημα,
1: πολύ γλυκό παιδί.
0: Έχει τις περισσότερες συμμετοχές στον πάγκο, λέει.
1: Πολύ γλυκό παιδί. Άμα τα πεις αυτά εδώ.
0: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.

0: Κάποιος ρωτάει Τσούβι ναι. και πάνω, mm-hmm. ρε θα είστε και του χρόνου.
1: Ναι, ναι, εννοείται
2: αυτό, τι, δεν το καταλαβαίνετε. Φυσικά θα είμαστε και του χρόνου και με πολύ κέφι ξανά.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι. Again.
1: Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ 6 και 7 corner, φίλε, επειδή δεν ξέρεις από corner και εγώ παίζω corner 15 χρόνια. Θέλω να σου πω κάτι. Το νούμερο 7 στα corner είναι στατιστικά αυτό που κολλάει περισσότερο όταν παίζεις over corner.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή όταν πάει στο 7ο corner, που πάντα όταν είναι το line over 10, μισό, over 9, μισό, αυτό είναι γύρω στο 70, είναι κουρασμένοι, γίνονται οι αλλαγές.
0: Κατάλαβα.
1: Κολλάει στο 7.
0: Γι' αυτό λέει ο ακροατής, είναι ύπουλα μετρημένο.
1: Όχι μωρέ, είναι υπολογισμένο στατιστικά. Δηλαδή
0: ναι, και
1: αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, που είναι πιο γνώστες από μένα και από σένα. Και γι' αυτό θα βγει σε λίγο ρίλος μπετ, τσούβι μπετ, ζάφι μπετ.
3: Όλοι οι παίκτες είναι στο ζάφι μπετ. Η στοιχηματική που σε ειρωνεύεται. Τι έγινε,
0: κουβαλίνο.
2: Τι παίζεις βρε άσχετε.
1: Τι έγινε.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τρία α μπαίνουν μπόνους. Κάνε το τρίτο. Θα κάνει ζάφι φρουτάκια. Δεν θα βγαίνει το τρίτο.
0: Δεν θα βγαίνει το τρίτο. Σπαθιά να καταπιώ.
1: Καλώς, καλώς. Δεν θα βγαίνει ο τρίτος κύριε Αλέχος. Μην απαντήσεις, μην απαντήσεις. Χαμογελάει κάθε μέρα αυτή η κοπέλα. Μπορείτε να πείτε καλημέρα στη Δόξα με ωμέγα.
0: Δόξα.
2: Δοξουλά τύπου.
0: Μάλλον, ναι.
1: Τι δόξα δράμα, δεν φιλμόμικρο.
0: Δόξα δίρονα.
1: Δόξα του Θεού.
0: Την καλημέρα μας στη Δόξα λοιπόν. Μας ακούνε πάρα πολλές γυναίκες, έχω να σας πω. Εχθές...
1: Γιατί το χρήμα πολύ εμείς.
0: Εχθές έχω να σας πω ότι στην εκδήλωση που ήμουνα ήρθανε 2-3 γυναίκες μου, σας ακούμε το πρωί και τέτοια. Mm-hmm. Την καλημέρα στη Μαρία.
1: Ναι, να απαντάτε όμως στις μετρήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αλλιώς κάτι κακό θα συμβεί. Ο Άγιος Δεκτάς είναι γιατρός. Στείλε αυτό μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Βρε πρωινή αγαπημένοι ανεγκέφαλοι αρνητές της εξέλιξης. Το break δίνει ευκαιρία στους προπονητές να βάζουν μέσα 8 αμυντικούς και να τους κατευθύνουν.
1: Έχεις δίκιο. Αρνητές της εξέλιξης είναι τέλειο. Όντως έχω κόμμα τέτοιο και μπαίνω στη Βουλή. Είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Για όλους. Το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις θα απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην BWIN με ενισχυμένες αποδόσεις και Build-A-Bed. Όλα στο app της BWIN.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση με Πάνο Κεφαλά και τα λέμε σε λίγο.
1: Βεβαίως.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Κυριακή θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Με γκολ τον Έντσο Φερνάντες στο 85 και Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αλμπισελέστε νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Βαριά ήττα με σκορ 4-1 από τη Rapid στη Βιέννη γνώρισε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που είχε διάρκεια 120 λεπτά. Τον γκολ Παντελίδη σαν ησυχία για Ίγκασον, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί γόνατο και με την επιστροφή στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα. Στις 9 η σέντρα του αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία στις 23 του μήνα, ενώ η Ρεβάν στο ΟΑΚΑ μία εβδομάδα αργότερα θα αρχίσει στις 9.30. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φύτεσε στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. «Είμαι θυμωμένος και πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποιοι νιώθουν άνετα», δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. «Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα το σχόλιο του για το μέλλον του Πινέδα». Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχτηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ. «Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ, αυτό το 30χρονο Power Forward». Απέστειρε το ενδιαφέρον για το Λιόπουλο ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι της απόκτησής του παραμένει μόνο ο Άρης. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στον Big Win Sport FM ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρντ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη, συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλ για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέν το ανακοίνωσε η Ρίο Αβε. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφιξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία από είδημα στον Λαγωνό Ψωίτη ταλαιπωρεί του Ελουστόνδο. Γεγονός είναι η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Σάκτορ με τον 32χρονο μέσο να υπογράφει μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Μένει ο Σέχη η Στίχημαν Super League, καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΗ Ηρακλής για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης, εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή συστήματος Gonline Cameras. Σε καταρχήν συμφωνία με την Arsenal για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με ετήσιες αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ ήρθε ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, με τους κανονιέρδες να καταθέτουν σύντομα επίσημη πρόταση στην Club Breeze για την απόκτησή του. Παίκτης της Άλγκυρης και επίσημα ο Γιώνας Βαλανσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: πει για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, 9 μετά τις 9, χρήσιμα συμπεράσματα από τα φιλικά. Επιστρέψαμε ή από εδώ. Ή όπως λέει ο κεφαλάς, ή από εδώ, τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος.
1: Επειδή ρωτάει ένας κράτης, αν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός γιατί το είχε παίξει χ. Όχι, δεν ισοφάρισε.
0: 4-3 έληξε τη νύχτα. Όλοι έβαλε τον γκολ, φοβήθηκαν και το λήξανε.
1: Έτσι.
0: Άντε από εκεί πέρα. Α, τώρα πήραμε μια παρτίδα και φεύγετε, α. Τέλος πάντων.
2: Τι έβλεπες Μαρία, το κούμπο με Τσάγκερ.
1: Ρε παιδιά, αυτό σκέφτομαι. Ναι, έχει ανεβάσει μια ανάρτηση ο Γιάννης Αντετοκούμπο από το γήπεδο χθες που ήταν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή και μεταξύ άλλων έχει και μια φωτογραφία ο Αντετοκούμπο να μιλάει με τον Μικ Τζάγκερ.
0: Φοβερό.
1: Και λέω,
0: βασικά και ο Μικ Τζάγκερ μίλαγε και μετά.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Και λέω, τα δύο.
1: Τι πράγματα φιλούσε η μοίρα για αυτό το παιδί.
0: Να σου πω, μπορεί να νικήσει εμένα όμως που ήπια μισό μπουκαλού ίσχυε με τον Γιώργο Δασκουλίδη.
1: Ο Μικ Τζάγκερ σίγουρα.
0: Όχι. Κανένα δεν μπορεί να νικήσει τον Γιώργο Δασκουλίδη.
1: Στην προηγούμενη ζωή του ο Μικ Τζάγκερ, γιατί τώρα είναι σε άλλη φάση.
0: Ναι. Καλά, άμα πει να κάνει κάτι,
1: όχι,
0: θα γίνει
1: όχι,
0: ο χαμός.
1: Είναι σε απόλυτη.
2: Αποτοξίνωση.
1: Από αυτά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Γιατί έχει πιει.
0: Πιλάτες.
1: Έχει πιει και έχει πιει όσα δεν έχουν πιει. Όλοι μαζί.
0: Αν βάλει μια γραμμή.
1: Οι rock stars.
0: Από εδώ. Εννοώ μέχρι, σε ποτά.
1: Ναι, και να γυρίσει και να κάνει τον κύκλο της γης.
0: Τα ντόμινος.
1: Αν υποθέσουμε ότι είναι στρογγυλή η γη.
0: Και στο τέλος θα βρει τον Keith Richards.
1: Αυτό. ναι. Λοιπόν, ο Ρομέρο, ο Κριστιάν Ρομέρο, τα έβαλε με τον Γκάρι Νέβιλ.
0: Τι έπαθε ο Ρομέρο.
1: Αρχικά να πούμε τι είχε πει ο Γκάρι Νέβιλ. Είχε μιλήσει λοιπόν και είχε πει ότι ο Ρομέρο και ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες, είναι ένα δίδυμο κεντρικών αμυντικών που χαρίζει ένα γκολ ανά αγώνα. Χαρίζει εντός εισαγωγικών. Τους αποκαλώ το καλύτερο χειρότερο δίδυμο στόπερ στον κόσμο, διότι κατά διαστήματα είναι εξαιρετικοί, αλλά μέσα σε μια στιγμή μπορούν να περάσουν από το κορυφαίο επίπεδο στο γελίο επίπεδο.
0: Ο Γκάρι Νέβιλ.
1: Αυτό το είπε ο Γκάρι Νέβιλ για τον Μαρτίνες και τον Ρομέρο. Απάντησε ο Ρομέρο.
0: Παρτά.
1: Περίπου.
0: Γιατί είναι Αργεντίνη αυτή, δεν φιλτράρουν.
1: Ναι, είπε, το μόνο που ελπίζω όταν αποσυρθώ είναι να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο ο Γκάρι Νέβιλ.
0: Να σου πω, είναι υπέροχο. Είναι πιο αγγλικό αυτό που είπε ο Ρομέρο.
1: Ελπίζω στο μέλλον να μην μου βγει να κριτικάρω ή να υποτιμώ κανέναν παίκτη. Και να σου πω κάτι.
0: Δίκιο έχει ο Ρομέρο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πρώτον, δεν είσαι ο Καφού. Κοίτα, αν είσαι ο Καφού.
1: Ναι.
0: Είσαι ο Καφού. Μπορεί να πεις και κάτι παραπάνω. Είσαι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Τώρα να είσαι ο Γκάρι Νέβιλ. Έλα τώρα, Γκάρι Νέβιλ.
1: Επειδή και οι δημοσιογράφοι.
0: Ο Φίλ ήταν καλύτερος αδερφός σου.
1: Εμείς οι δημοσιογράφοι που δεν έχουμε ακουμπήσει ποτέ μπάλα στη ζωή μας.
0: Εντάξει, δεν θα πεις κάποιο γελίο, ρε.
1: Δεν μπορείς να πεις έναν ποδοσφαιριστή γελίο. Εντάξει, πες ότι εμείς τα λέμε, ρε παιδί μου. Εμείς τα λέμε και από τον καναπέ μας και από τα μικρόφωνα. Τα λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άλλο τώρα.
1: Αλλά όχι, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει πώς είναι να αγωνίζεσαι, να είσαι στο γήπεδο, ξέρει πώς είναι να σου φεύγει η μπάλα.
0: Είδε
1: να...
0: τι τρίπλα έκανε ο Ρομέρο εκεί που πήγε να χάσει την μπάλα και έκανε μια αλλαγή κατεύθυνση.
1: Νομίζω ο Μπάτζιο το έχει πει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο.
1: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο που του είχαν ζητήσει να συμμετάσχει σε εκπομπές και λέει: εγώ λέει, δεν μπορώ να βγω και από την καρέκλα μου να αρχίσω να κριτικάρω τον κάθε ποδοσφαιριστή που ξέρει, γνωρίζει πιο καλά μέσα από την ψυχή του. Τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς είμαστε απ' έξω και, και δεν το κάνει καλά το τάκλιν και έπρεπε να πιάσει την μπάσα. Ναι. Και αυτό. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν αν είναι εύκολο ή δεν είναι εύκολο το να πιάσει την μπάσα, το να μαρκάρει τον παίχτη, το να αποσοβήσει τον γκολ.
0: Δεν είναι ωραία λέξη το αποσοβήσει.
1: Ναι.
0: Πιο πολλοί δεν ξέρουν να τη γράψουν. Πάνε και λένε όχι.
1: Πώς γράφεται σοβά.
0: Αποσοβίζω ή αποσοβώ. Είναι ήττα. Αποσοφήσει. Μήπως είναι με δύο σίγμα. Δηλαδή η λέξη θα αποσοβήσει. Θέλει για να αποσοβήσει. Είναι υπέροχη λέξη. Πίνω δύο μπύρες και πονάνε τα δάχτυλα από το ουρικό. Ένα χειροκρότημα. Ο καθένας έχει τα δικά του.
1: Βεβαίως.
0: Μπύρα, κρέας λίπος και όσπρια. Πολλά. Σου πάνε το ουρικό.
1: Λοιπόν, έχουμε και σήμερα ένα άλμπουμ Πανίνι.
0: Αλήθεια.
1: Ποιος
0: θα το αποσοβήσει. Αποκτήσει.
1: Λοιπόν. 6988 946 946 στο Viber. Και το ξαναλέω αρκετά αργά. 6-9-88-9-4-6-9-4-6 Μιχάλης Μουργέσε. Πανίνη και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Έχει, ο Πάνος χασμονήθηκε.
1: Και, και μηνύματα. Μαρία, ξαναπες το νούμερο. Σε 3, 2, 1.
0: Εμένα με βρίζουν από χθες ο παδί του Ρονάλντο, γιατί έγραψα κάτι για το Μέση.
1: Αχ,
0: μου
1: γράφουν
0: τσουβελακό. Απίθμενο το κόμπλεξ σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο παδί του Ρονάλντο, γιατί έγραψα κάτι για το Μέση.
1: Αχ, μου γράφουν
0: τσουβελακό. Απίθμενο το κόμπλεξ

0: Σκεφτείτε πόσο καλός είναι ο Μέση που τους ξεπέρασε αυτούς που λέω.
1: Ναι.
0: Και μετά να φέρω κάτι για το Μέση. Λογικά ο Κριστιανό Ρονάλντο έπαιζε τόμπολα.
2: Ρε
0: φίλε, ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Εννοεί θα βάλει 1000 γκολ, 5 χρυσές μπάλες. Εμένα δεν με άγγιξε, ρε παιδιά μου. Δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα. Και έναν μου λέει, δεν έχεις δικαίωμα να μη σε αγγίξει. Όταν σου λέω όμως ότι εγώ ότι ο Λεμπρόν είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών, εσένα σε έχει αγγίξει. Όχι. Αυτό σου λέω. Τι μου σπά τα νεύρα, έγραψα σε έναν άγνωστο.
1: Δεν είπες αυτό.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Δύο μπήρες ότι πρέπει για αποσοσβήσιμο. Και ποιο να φέρουμε σε αθλητικές εκπομπές, λέει κάποιος. Το Λέξ, πρώτον ο Λέξ δεν σε βλέπει. Δεύτερον, μπορεί να φέρεις έναν άνθρωπο που έχει παίξει ποδόσφαιρο που δεν θα πει κάποιο γελίο.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να πει, για μένα μου φαίνεται ένα κεντρικό δίδυμο που πάντα δέχεται γκολ και έχει αστάθεια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν συνεννοείται. Πάντα τρώει γκολ για την εξαιτία του. Μπορεί να είσαι δεικτικός, μπορεί λίγο να πετάξει.
1: Μπορεί να είσαι προσβλητικός.
0: Τι γελίος, ρε φίλε. Ridiculous. Ναι. Φάε τώρα αυτιάγκουρα το ridiculous του Ρομέρο.
1: Πήγαινε στο αεροδρόμιο τώρα να του υποδεχτεί, στο Heathrow.
0: Πήγαινε.
1: Άντε. Γιατί ήρθαν σπίτι.
0: Πήγαινε να βραβεύει τον Τούχελ.
1: Τον
0: Τούχελ.
1: Το μικρό.
0: Πήγαινε να του βραβεύει τον Τούχελ. Που όχι απλά έκατσε πίσω. Συμφωνώ με τον Σπυρόπουλο το ίδιο. Έλεγα μόνο μου, γιατί δεν είχα φίλου να δω το παιχνίδι. Έλεγα μόνο μου. Αλλά δεν το σκέφτηκα. Το είπα κιόλα. Γιατί κάθεται τόσο χαμηλά η Αγγλία. Δηλαδή παίξε πίσω λίγο πιο. Μα του λέει μπείτε μέσα.
1: Δεν θα σε πυροβολήσουν. Δεν θα
0: και γιατί λέω δεν έχει ένα πλάνο να φύγει στην αντεπίθεση. Δηλαδή το κάνεις αυτό, βγάζεις ξέρω εγώ κάποιον και βάζεις το Ράσφορντ να φύγεις το χώρο. Ναι. Ξέρω εγώ το... Δηλαδή, τι σχέδιο έχεις. Διώχνω την μπάλα, πότε θα τους βάλεις τους παίκτες. Και έχει κάνει πλαγιαστή καράφλα του είχε, λέει κυραλέκος τελείωσε. Βεβαίως. Μα κοιμότανε μάλλον. Κοιμότανε χθες.
2: Πάμε διέχομαι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein.

0: Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Περικλής προτείνει κάτι, θα το δούμε αυτό για τη νέα σεζόν. Update για ένα διαγωνισμό. Ένας έγκλειστος θα έβλεπε όλους τους αγώνες. Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ναι, το είχαμε πει αυτό.
2: Νομίζω έχει γίνει.
0: Έχει γίνει.
1: Όχι αλλά... με έγκλειστο.
0: Ναι. Αλλά θέλω να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή,
2: να είμαστε εγκλειστοί.
0: Ναι, ένα μήνα Super League όταν πάρει ροή.
2: Αυτό είναι τιμωρία, δεν είναι διαγωνισμός.
0: Συγχωρείς και ότι.
2: Ο Σιμεώνε λέει γιατί δείχνει πιο μεγάλος από τον πατέρα του και γιατί μοιάζει τόσο πολύ με τον Τζόλα.
1: Το Τζόλα.
2: Το Τζιανφράνκο Τζόλα.
1: Του κουρέματος περισσότερο.
2: Λοιπόν, ανέβηκε μια φωτογραφία στα social όπου οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν το μπουκάλι, το μπουκάλι του Pickford. Το που έχει στο τέρμα, ξέρεις, για να δροσίζεται το παλικάρι. Έχουμε και για το, και για το συγκεκριμένο άλλα ράματα για τη γούνα του. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχε κολλήσει στο μπουκάλι ένα σημείωμα.
1: Φοβερό.
2: Πολύ ωραίο φτιαγμένο.
1: Με το που εκτελεί ο καθένας.
2: Με το που εκτελεί ο καθένας και οδηγίες. Δηλαδή για τον Μέση, του λέει πες ότι πέφτεις αριστερά και τελικά πέσε δεξιά.
0: Mm-hmm. Κάνει προσποίηση.
2: Ναι. Και έχει για διάφορους. Για το McAllister, dive right, λέει. Για το Φερνάντες μείνε στο κέντρο. Για όλους τους παίκτες. Και το βρήκαν αυτό και το σχολιάζανε μετά.
0: Τέλειο. Το έχουν κάνει post.
2: Ναι.
0: Δεν είναι γράφουν από κάτω AI.
2: Όχι.
0: Είναι πραγματικότητα.
2: Και κάθονται και το σχολιάζουν οι παίκτες της Αργεντινής. Ο οποίος Pickford με το που έβαλε τον γκολ η Αγγλία. Μάλλον τον έπιασε φαγούρα. Έπιασε.
0: Μετά τον έξινε πίσω.
2: Μετά.
0: Αυτό πάει η Μαρία, ξέρεις, απλώνει.
2: Είναι κολλητικό.
0: Βέβαια. Ναι, άμα με ξύσει εδώ στην πλάτη, ξύσει και εδώ, ναι. ξύσει και εδώ. Και μετά πάει προς τα πίσω, καταλαβες. Έτσι είναι ο Pickford. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε να το πω. Και αυτός δεν έπρεπε να το κάνει.
2: Ναι. Περίμενε λίγο, είναι νωρίς ακόμα. Από το 55 αρχίζει και ξύνεσαι.
0: Ναι, αυτό έκανε και ο Τούχελ. Ξυνόταν στον πάγκο. Είναι φοβερό αυτό που έκανε ο Τούχελ χθες. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό ατόπιμα σοβαρό. Δεν λέω έγκλημα και τέτοια εγώ. Ωραία, έχεις ένα πλάνο να μείνεις πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω που λέει ο Καψής, γιατί δεν φτιάχνεις και ένα πλάνο. Ωραία, θα πάρει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής κάποιος παίκτης. Κάποιος να φεύγει στο χώρο. Στην πλευρά του Μέση, γιατί δεν έβαλες έναν γρήγορο. Ο Σπένς είχε ψοφήσει ο άνθρωπος, δεν αντέχει άλλο. Του είχατε πάρει και το μουζέτο. Αυτό που είχε το μουζέτο για το πρόσωπο. Βάλε κάποιον από την πλευρά του Μέση από εκεί να φεύγει στο χώρο. Να αναγκάζεται ένα μπακ να μένει εκεί κοντά στο Μέση έτσι κι αλλιώς. Κάτι, σκέψου κάτι, ρε άνθρωπε. Τι, διώξει την μπάλα, θα περάσει η ώρα. Είναι όντως, δυνατόν.
2: Όντως το είπε ο Φίσας αυτό. Ούτε εμείς δεν γύρισαμε τόσο πίσω το 2004 στον τελικό.
0: Ναι, πιο ψηλά, σωστός, σε πιο ψηλά σωστός, μέτρα ήταν.
2: Σωτάκι,
0: ναι.
2: Σωτάκαρος. Όσο πέρχει μπύρα, υπάρχει ελπίδα. Ευχαριστώ για την παρέα. Νίκος από Λος Άντζελες.
0: Σίγουρα.
2: Μπήρα με ύψιλον ή με γιώτα.
0: Με ύψιλον πάντα.
2: Με
0: για μένα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να δω.
2: Για μένα. Πήρα.

0: Ναι, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το είπε ο Τσούβι και μου το έδειξε στο διάλειμμα για την αντίδραση του Σκαλονί την ώρα που μπαίνει τον γκολ του Λαουτάρο.
1: Τι πνιχτή αντίδραση, έπνιξε τα συναισθήματα του όλα. Ναι. Ανιδονία, όλοι μαζί, πάτησε το χείλος του με τα δόντια του, πήγε να ξεσπάσει ο Σκαλονί.
0: Πρέπει να ούρλιαξε εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Εσωτερικά οι φωνές του, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, πρέπει, ναι, ναι, να ήταν πάρα πολύ δυνατές.
1: Και μετά έκανε ένα κύκλο, έκανε ένα χαμόγελο, να είστε καλά, καλά να είστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάθισε στον πάγκο και έπιε το νεράκι του ή τσίπουρο.
0: Μπορεί. Για να κατέβουν όλες αυτές οι φωνές που θέλουν να βγουν.
1: Ηρεμία, να τελειώνουμε και να φύγουμε και να πάμε μια χαρά. Ο Χάρη Κέιν άφαντος. Καταπληκτικό τρίτο σέντερ μπακ ο Κέιν. Έκοψε 5 επιθέσεις της Αργεντινής.
0: Αλήθεια είναι.
1: Άφαντος, γιατί δεν βοηθήθηκε από την ομάδα του, ρε φίλε. Έκανε το 1-0. Έκανε το 1-0 η Αγγλία και τους λέει όλοι πίσω. Τι θες να κάνει ο Κέιν? Έχεις δει ποτέ τον Κέιν να πετάει την μπάλα μπροστά και να περνάει τρία άτομα? Ο Κέιν είναι κορυφαίος λίγο έξω από την περιοχή και μέσα στην περιοχή.
0: Και δώσε μου την μπάλα.
1: Πρέπει να είναι εκεί να γυρίσει να εκτελέσει.
2: Ή θα τη σπάσω και δώστε μου ξανά.
1: Ναι, δηλαδή τι θες να κάνει ο Κέιν? Γι' αυτό δεν βοηθήθηκε. Καλύτερα να έβγαζε τον Κέιν και να βάζε τον Ράσφορντ ή να βάζε, ξέρω εγώ, κάποιον άλλο να τρέξει στη θέση του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε ο Τούχελ χθες. Είπε, δηλαδή ο Τούχελ έβαλε τον γκολ και μετά είπε, θα σας δώσω όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να έχετε για να σεφαρίσετε.
0: Πολλές όμως, πολλές.
1: Πάρτε
0: την μπάλα και
1: πάρτε την μπάλα. Δηλαδή στον καλύτερο παίχτη που ξέρει τι να κάνει, το Μέση σε αυτή την περίπτωση, είπες πάρε την μπάλα και δεν τον έπαιξε κάποιος κοντά το Μέση να μην παίρνει την μπάλα, αλλά η assist που κάνει ο Μέση έχοντας διαβάσει, γιατί όλα τα corner ήταν, την έδινε, καλυπτόταν από το offside, ναι, οριακά είναι στο 1-1, την ξανά παίρνε. Πήγε στη μεγάλη περιοχή κοντά, μόλις ντούμπλαρε παίχτης πάνω του, πάσαρε
0: την μπάλα
1: και δεν βγήκε άλλος εκεί, είστε όλοι πίσω.
0: Δεν μας στάνανε.
1: Πάει να σουτάρει. Μα είστε όλοι πίσω. Πάει να σουτάρει ο παίχτης της Αργεντινής. Ο Φερνάντες, ποιος σουτάρε. Και δεν είναι παίχτης πάνω του. Έστω να βγει, να του κλείσει χώρο. Και δεν φταίει ο Πίκφορντ. Είναι πολύ δυνατή η εκτέλεση.
0: Ναι, είναι σουτάρα.
1: Έχει και σώματα μπροστά του. Είναι ένα σουτ πάρα πολύ δυνατό. Πάρ το μέσα. Και μετά.
0: Πάρ το μέση.
1: Αρχή, μέση και τέλος που γράψε κάποιος.
0: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Αντιγόνη.
1: Γεια σου, Αντιγόνη.
0: Που συνήθως την ακούμε από τα 3Β.
1: Α,
0: την άντα
1: είναι,
0: μας.
1: Είναι αλλού η άντα.
0: Είναι στεναχωρημένη γιατί έχασε η Αγγλία. Αλλά από την άλλη, επειδή ξέρεις, η ζωή πάντα καλύπτει τα κενά, είναι στην εξωτική Σουβάλα και περνάει πάρα πολύ ωραία.
1: Σουβάλα.
0: Έχεις πάει Σουβάλα?
1: Όχι. Μπορεί να έχω πάει για να μην το ξέρω.
0: Είναι στην Αίγινα η Σουβάλα. Είναι το δεύτερο λιμάνι τη Αίγινα. Χάνει.
1: Ο Αλέξανδρος Σουβάλας.
0: Πολύ ωραίο μέρος. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι. Μπράβο, ρε. Άρα είναι καλύτερα από το να είναι στη Ριβιέρα.
0: Βέβαια.
1: Αθηναϊκή Σουβάλα.
0: Αθηναϊκή.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Αθηναϊκή Σουβάλα.
1: Δεν είναι καλό μπραντ. Δεν θα πουλήσουμε έτσι. Σουβαλιώτες και σουβαλιώτης. Έτσι πάει. Μάλιστα.
0: Να πάτε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και είναι και κοντά.
0: Τίποτα καλέ. Τι είναι, μία ώρα είναι. Πόσο είναι, δεν θυμάμαι. Νομίζω μία ώρα. Καταρχάς είσαι στη Σουβάλα και βλέπεις πυρά. Το βλέπεις.
1: Είναι φάει η Σουβάλα. Αιγυπτιακή Σουβάλα.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι και.
1: Έχει ελληνική παραγή η Σουβάλα.
0: Και ζεστό ποτό η Σουβάλα. Είναι κάνει για το κρύο.
1: Α,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: σου
0: ναι.
1: φτιάξω μια Σουβάλα.
0: Μπράβο.
1: Να σου φτιάξει το κρύο. Ωραία.
0: Να μου βάλεις και λίγο μέλι όμως, γιατί με πονάνε τα λαιμά μου.
1: Είναι και ερωτικό υπονοούμενο. Χτες έπεσε Σουβάλα δυνατή. Ναι.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να σημαίνει και το ακριβώς αντίθετο. Έφαγα μια Σουβάλα, φίλε.
1: Γιατί ρε φίλε. Δεν σου βγήκε καλό. Έλα.
0: Είχα παίξει την Αγγλία. Σουβάλα. Πάλι σουβάλα
1: ναι, μέσα ναι. είμαστε. Κάνε δύο κουσουβάλα εκεί πέρα, δύο παιδιά.
0: Κλαίει όλος ο λαγανάς από τον αποκλεισμό της Αγγλίας. Καλά, σιγά μου τον πήραν χαμπάρι.
1: Ναι, καλά.
0: Το καλύτερο βιντεάκι του Λέτζα δεν υπάρχει.
1: Έκλαψα χτες από τα γέλια.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει γιατί ο Λέτζας είναι στο Τέξας.
1: Είναι στο Τέξας, βλέπει τον αγώνα, κάνει η Αργεντινή επική ανατροπή και κάνει. Με το κινητό τον κόσμο, δεν αντιδράει άνθρωπος. Άλλος τρώει, άλλος παραγγέλνει. Άλλος έχει πλάτη στην τηλεόραση και κάνει μόνος του.
0: Okay. Το βλέμμα της απελπισίας.
1: Δεν μπορείς να πανηγυρίσεις εκεί. Μαρία, δεν μπορείς να πανηγυρίσεις μόνος εκεί.
0: Όχι, δεν θα σε περάσουν για τρελό.

0: Φέτος λοιπόν, το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hood Festival και το Zama X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience του WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Θα πας μόνος σου, σαν το Μαγκούφι. Τι είσαι, ένας παίκτης της Αγγλίας.
1: Και στην Bwin το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση. 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην Bwin με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς την Αττική Οδό κατά μήκος του Μαρκόπουλου λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό δημικυκλιστή που συνέβη νωρίτερα. Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε και στη λεωφόρο Στρατηγού Καλάρη, στο σημείο συνάντησης με τη Ρεγκούκου, με αποτέλεσμα και οι δύο αυτές οδοί προς το σημείο συνάντησής τους να είναι ακινητοποιημένες. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί επίσης και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Κρίσιμη γίνεται η κατάσταση της υγείας του 7χρονου κοριτσιού από τη Μολδαβία, μοναδική επιζήσασα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε χθες στη Χαλκιδική, το οποίο κόστησε τη ζωή στους δύο γονείς της και στο μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίνει τετραμελής οικογένεια των τουριστών, συγκρούστηκε με τοπικά κάτω από συνθήκες που ερευνώνται με βιτεοφόρο όχημα. Υψηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους. Αντιθέτως, οι υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που λειτουργούν διαζώσεις παίρνουν κάτω από τη βάση. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το gov.gr πετυχαίνει 8,3 με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, όταν ο πολίτης πηγαίνει στον ΚΙΣΕ, μόλις 4,13. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Θες δόθηκαν διαβεβαιώσεις από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Ψεκασμούς σε δρόμους της Γλυφάδας πραγματοποιεί από το πρωί ο Δήμος μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Μέση έκανε κάποιες δηλώσεις για τον Diego Maradona. Είμαι σίγουρος ότι ο Diego, λέει, το απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε. Τι άλλο δήλωσε ο Λιονέλ Μέση. Για εκείνον αυτή ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνον, να το γιορτάζει όπως θέλει από εκεί πάνω και να το απολαμβάνει. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα που μοιραστήκαμε. Ξέρω ότι είναι ευτυχισμένος και απολαμβάνει όλα αυτά, ανέφερε ο Μέση. Και πες και εσύ για μακροχρόνια στοιχήματα. Όχι, αυτό είναι για το άρθρο. Δεν είπε ο Μέση, μπες και εσύ εδώ για μακροχρόνια στοιχήματα και προσφορές παγκοσμίου επίπεδου.
1: Και παίζουν πάρα πολλές φωτογραφίες με το Μέση και το Μαραντόνα όταν ήταν προπονητής του.
0: Που μικρός εδώ Μέση είναι ο Ταμπόρδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, συμφωνώ. Κάποιος προσπαθεί να καταλάβει.
0: Τι προσπαθεί.
1: Αν η Αγγλία κρύβει έναν Παναθηναϊκό μέσα της ή ένας Παναθηναϊκός κρύβει την Αγγλία.
0: Μπορεί και τα δύο.
1: Μπορεί και τα δύο. Το έναν δεν αναιρεί το άλλο. Παίζω Μακάλιστερ, λέει κάποιος.
0: Τι παιχνίδι είναι αυτό.
1: 28 απόδοση, με λίγα, αλλά αρκετά για να βγάλω τα παγωτάκια του καλοκαιριού.
0: Να βάλει ένα δεκάρο και πάρει 280.
1: Να βάλει γκολ, να βάλει γκολ με κεφαλιά, γιατί το έχει. Και χάνει το άχαστο ολομόναχος. Ποιος θα μου παίρνει τα παγωτά τώρα.
0: Ένας φίλος μου, ωραία.
1: Έτσι, ναι. Έχει ακριβήνει και λίγο το παγωτάκι, έχω να πω.
2: Τι δεν πάει έχει
1: ακριβήνει. 3,5 μπάλα.
0: Ανάλογα το παγωτάκι. Τι μπάλα είναι αυτή.
1: Τι μπάλα είναι
0: αυτή. 7 ευρώ, 2 μπάλες.
1: Ναι, τώρα.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη από Animal Print. Μεγάλο κουβάκι θα είναι. Αυτά.
2: Πέρασε προχτές από εδώ. Ναι.
1: Πολλοί έχετε αναμνήσεις από την εξωτική σου βάλα της Αίγινας. Έχουν περάσει 20 χρόνια, κάθε καλοκαίρι 3 μήνες εκεί, τα καλύτερά μου, ο Μάρκος. Σου βάλα στο Βόλο, λέμε τους ταμιευτήρες νερού.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, το ίδιο σημαίνει και οι υποτίστρες είναι και στη σου βάλα.
0: Σου βάλα νερό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ποτίζανε τα ζωντανά. Ο πατέρας μου έχει ζώα, το βλέπω αγόρι μου.

0: Ξερολάκης Μάριος.
1: Μ' αρέσει ο Μάριος Ξερολάκης. Και για να δούμε στον off παίζει. Ξερολάκης και λίγο out. Δεν τα κατάφερε εδώ ο Ξερολάκης.
0: Σας πέρασε η σκέψη να έδωσε συνθηματική Ιλουμινάτη εντολή ο Ινφαντίνος στον Τούχελ να κάτσει πίσω η ομάδα και να χάσει για να παίξει τελικό ο Άμπαλος που πουλάει περισσότερα εισιτήρια?
2: Όταν πήγαινε η Αγγλία στο τελικό δεν πήγαινε κανένας Άγγλος.
3: Όταν λέγεται κάποιος Μάριος Ξερολάκης.
0: Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Ε, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, το ότι είναι πουλημένα ήδη τα εισιτήρια του τελικού, ξέρεις, από πέρσι.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
3: Τα είχαν αγοράσει οι Ιλουμινάτη και τα βάλαν στο Βιαγκόγκο.
0: Και τώρα τα πουλάνε τη μαύρη.
3: Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Μακάλιστερ, ό,τι πρέπει για έξω.
3: Μακάλιστερ, όλα τα μακάλιστερ. Μακάριστερ. Τον γκολ της Αργεντινής φώναξα τόσο δυνατά που φώναξε κάποιος γείτονας. Έλα ρε, τι έγινε ρε! Τι έγινε ρε!
2: Σε πολλές γειτονιές πρέπει να είναι.
0: Ωχ, καλά είσαι.
2: Εμείς που το βλέπουμε μέσω πλατφόρμας, δε, ακούγαμε τα γκολ πριν μπουνε.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Και υπάρχει πολύ δροσο σουβάλα, λέει, και στον Παρνασσό. Τώρα και στα Τρίκαλα. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτον. Έλα ρε Νατάσα, πες μας τι έγινε εκεί πέρα με τους...
2: Ναι, με τους Άγγλοι.
0: Με τους Άγγλοι εκεί πέρα. Τι έγινε? Έχουν εμφανιστεί.
3: Ένας Άγγλος έλεγε προχτές, θέλω να το πάρει η Αγγλία, αλλά για τον κόσμο, λέει, καλό είναι να αποκλειστούμε. Και του λέει όλος γιατί. Ρε φίλε, λέει, κάνουν κοντινά στις εξέδρες. Θεές, λέει, Αργεντίνες, ξέρω εγώ, Ισπανίδες. Εμάς είναι κάτι 55χρονοι, λέει, μπεσίλικες με κοιλιά λευκή, με μπύρες, χωρίς δόντια, λέει, με κόκκινα μάτια. Έχουμε διαλύσει, λέει, τα πλάνα όλου του σκηνοθέτη. Δεν τολμάνε να δείξουν την εξέδρα μας και αλλάζει γρήγορα. Πρέπει, λέει, να φύγουμε, λέει, να μορφύνει, λέει, το γήπεδο. Είχαν οι άλλοι δύο υπότες που μου θύμιζε Black Under. Μου θύμιζε μαύρη οχιά.
0: Υπότες στρογγυλής τραπέζι.
3: Ναι, Black Under, τελείως, τελείως. Τελείως Black Under.
0: Δίκιο, ρε.
3: Την ξαναέβλεπα άνετα αυτή τη σειρά. 300. Ξέρω εγώ, γύρω με τα κολάνια. Κομμωδία τέτοια.
2: Εντάξει, είχε και Μπέκαμ με Βικτόρια, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, μέχρι εκεί όμως δεν πάει παρακάτω. Δεν πάει. Μετά το χάος. Μετά πηγάδι.
3: Μην το διαβάσει αυτό το μεταξύ μας, αλλά είναι φανταστικό μήνυμα. Είναι φανταστικό μήνυμα. Φανταστικό.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν στείλει μήνυμα γι' αυτό?
3: Καλά, επειδή παρά είναι εσωτερικό,
0: όχι,
3: πάμε,
0: ναι,
3: τώρα,
0: ναι,
3: προχωράμε,
0: ναι,
3: παρακάτω.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Στη δικιά μας γειτονιά, λέει η Νατάσα, λέει, μόνο εμείς πρέπει να ακουστήκαμε. Στη μαύρη λίστα το flat, λέει, για τους γείτονες από τα χθες. Θα σας έρθουνε τα κοινόχρηστα. Θα σας πω εγώ τι έχει να γίνει. Μακαρίστερο ρίλος.
3: Πολύ μεγάλο. Τι διαγωνισμό έχουμε σήμερα? Ακίας, φίλε μου, έχουμε διαγωνισμό.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: Πανίνι,
0: ναι, ναι, ναι,
3: φανταστικό,
0: ναι, ναι,
3: διαγωνισμό.
0: Μεγάλο, μεγάλος διαγωνισμός, μεγάλος διαγωνισμός. Ένα άλμπουμ Πανίνι και μία κούτα με τα αυτοκόλλητα, έτσι. Γιατί τι θα κάνετε στις διακοπές? Απλά όταν πάτε, άμα πάτε σε Κυκλαδονήση, μην τα πάρετε μαζί σας.
2: Θα πάρει ο
0: αέρας. Φτάσουν στη Ρόδο.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Δηλαδή, αν θυμάστε το 6-9-88, μετά είναι απλά
3: ο σταθμός
0: μας. Ναι. Δηλαδή, μην πάτε 6-9-88 Pepper, 6-9-88 Menta, 6-9-88 Sky. Εκεί βγαίνει και λάθος αριθμός. Στο Viber λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6, Πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτό και αύριο θα. Μην το ξεχάσεις.
3: Τι να ξεχάσω?
0: Να δώσω. Εγώ δεν θα με δω.
3: Ωραία, τι θα δώσω αύριο? Το Πανίνι.
0: Το Πανίνι.
3: Ε, ναι.
0: Εντάξει.
3: Δεν θα δώσω κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτό θα
3: ήθελα. Παρακολουθούσα αυτά τα δύο μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
3: Θα τα δώσω. Καλημέρα, Γιώργος από Κόκκινο Μήλο. Πάμε στους δύο Poopers. Θέλει και έτσι μπροστά αυτό. Άκου, Μαρία. Έγιναν ξαφνικά χθες όλοι οι Αργεντινοί και ακούγαμε κόλλα τα βαλκόνια. Σιγάρε που θα σας δείξουν στο χάρτη, δεν μπορείτε να βρείτε που πέφτει. Σιγάρε.
2: Επίσης έχει στείλει μάλλον και ο Γκουσγούνης από τον άλλο
3: κόσμο. Η Βικτόρια δηλαδή τη βάζει τις ωραίες.
2: Όχι, τη βάζει τις άσχημες, φίλε. Φαντάζομαι. Πηγαίνεις με καλύτερες.
0: Και καθόλου στυλ, καθόλου γούστο, καθόλου
2: άσχημα. Τίποτα, άσχημα.
3: Όχι,
0: πραγματικά.
3: Τις έχουμε δώσει τόσα λεφτά στα γυαλιά.
0: Πόσο τυφλός είσαι, ρε Ντέιβιντ. Πόσο δηλαδή σαβουρό.
2: Έλα μωρέ και αυτός ωραίος.
0: Εσύ και ο Καρεμπέ.
3: Ο Μπέκαμ τι είναι, ρε.
0: Ναι, αυτό.
3: Ωραίος είναι ο Μπέκαμ.
0: Αυτό που το...
3: Δηλαδή τον Μπέκαμ τον βάζεις ωραίους.
2: Άσε που είναι γκέι.
0: Έτσι είναι ωραίοι.
3: Σίγουρα το πρωί.
0: Εντάξει, εντάξει, να σου πω. Δεν είναι γκέι, είναι μπάι.
2: Δε τώρα, εντάξει. Είναι μπάι.
3: Είναι μπάι out.
2: Μπάι. Άσε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λέει αυτός τώρα. Όντως θεωρείται αυτό το αποσκελετωμένο άλλη ωραία γυναίκα και ναι, η γυναίκα μου είναι πολύ ωραιότερη. Πρώτον να σου πω, με τέτοιες απόψεις λυπάμαι τη γυναίκα σου. Στο λέω εγώ δημόσια. Στο λέω εγώ δημόσια. Για να απευθύνεσαι σε έναν άλλον άνθρωπο και να το λες αποσκελετωμένο άλλη επειδή είναι πλούσιο, προβεβλημένο και επιτυχημένο, αν νομίζεις ότι σε νομιμοποιεί εσένα αυτό, ό,τι σου λέω ακριβώς. Ό,τι σου είπα τώρα εδώ, 9:51, κόφτο και έχετο. Είναι δυνατόν. Δεν τρέπεσαι. Όχι, αυτό το δεν τρέπεσαι ήταν και πιο έντονο. Λοιπόν, Γρηγόρη Σαϊκάρα. Δημοσιογραφάκια! Μην ξανακούσω σύγκριση Μέση Ρονάλντο. Καταντάει αστείο.
1: Εν τω μεταξύ δεν μας λέει με ποιον είναι. Ξέρεις, το αφήνει έτσι.
2: Καλά, προφανώς με το Μέση. Τώρα που έχουν βγει.
1: Τα προφανή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που το είδα και εγώ χθες. Στην αρχή λέω πρέπει να είναι κάποιο AI, γιατί τώρα με το AI. Ό,τι να είναι βλέπεις. Και δεν μπορείς και να καταλάβεις αν είναι αληθινό. Πανηγύρισαν παίκτες της Αργεντινής στον αγωνιστικό χώρο. Με ένα πάνω κράτουσαν, ένα πάνω. Εγώ το είδα το κρατούσαν. Αυτό έλεγε για τα Φόκλαν.
1: Μετά το τέλος του αγώνα ήταν αυτό.
0: Ναι, στο 60. Το 60, τρέχανε.
1: Όχι, έλεγαν πως το βγάλαν πριν τον αγώνα, ρε.
0: Μετά. Οι Μαλδίβες είναι Αργεντινοί. Τι μετά το τέλος. Είναι δυνατόν να το βγάλει στην αρχή. Το βλέπαμε σε. Θα το είχαμε μάθει.
1: Δεν το είδα στην αρχή αυτό.
0: Ναι, στο τέλος του αγώνα. Στο τέλος. Οι Μαλδίβες είναι Αργεντινοί. Δεν μπήκαν με αυτό μέσα. Το βγάλανε και το κουνάγανε παντού. Με σπρέι το είχαν φτιάξει. Αυτό. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει κάποια τιμωρία. Δεν μιλάμε για μια τιμωρία στην Κυριακή. Φαντάζομαι γενικά όμως η FIFA που σε αυτά τα θέματα. Ναι, στο αν θα πάρει κάποιο άδεια, στο αν θα τον διώξουν.
1: Το αν θα φορέσει περιβραχιόν η Εθνική Γαλλία για το πένθος που είχε. Δεν του άφησαν. Είχαν ζητήσει να φορέσουν πένθος. Όχι.
0: Ότι το Ιράν πήγαινε και ξαναγύρναγε. Και όλα αυτά και ξαναγύρναγε και ξαναγύρναγε. Οκ. Και αυτά δεν ασχολήθηκε. Ο Ινφαντίνο. Έλα μωρέ, λέει. Μωρέ τώρα. Κάθεστε και.
2: Λεπτομέρειες.
0: Και ασχολείστε.
1: Εντάξει, εννοείται ότι ο Μακάλιστερ έχει όνομα. Όχι Αγγλία, Εθνική Σκωτία.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ό,τι έλεγε ο Μαραντόνα. Πιστεύω οι Άγγλοι δεν με συμπαθούν, αλλά οι Σκοτσέζοι με λατρεύουν. Έτσι. Και αυτό μου αρκεί.

0: φτάνει. Α,
1: θες καλά, να φανταστικό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Αυτό το δίλημα κιθαρίστα στην ντράμερ Ρονάλντο ή Μέση είναι το αντίστοιχο, λέει, Αϊνστάιν ή Νεύτωνα.
0: Καραθοδωρή, παιδιά, καραθοδωρή. Από εκεί τα κλέψαν όλα από το δικό μα.
1: Κιουρί ή Γκάου.
0: Κιουρ.
1: Κουπά, μωρή Κιουρί.
0: Λοιπόν, φτάνει και ο Γιαμπουζέλ. Να δούμε τι ώρα. Εντάξει. Όταν έρθει θα το μάθετε.
1: Το μάθουμε, ναι, εντάξει.
0: 5:30 το απόγευμα. 5:30 ο Γιαμπουζέλ θα είναι στο αεροδρόμιο El Venizelos. Έτσι το είχε πει ο Σιμίτης, έτσι σας το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: σας υπενθυμίζω για 3 χρόνια. 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα πάρει. 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Και έχουμε και μπόνους. Ό,τι βλέπετε δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε μπόνους καταγραφήσεων και συμμετοχές. Όχι, εντάξει.

0: Μελάσια Δαμαντίδης. Μ' αρέσουν όλα αυτά τα
1: δίδυμα. Ναι, βέβαια. Μας έχετε καταστρέψει, βάζει γκολ Λαουτάρο και άρχισα να φωνάζω ότι η Βοτάνη ήταν αυτό.
0: Που μου έδωσες να πιω, ήταν Βοτάνη της αγάπης. Εγώ είμαι με Μελά, κάποιοι είναι με Αδαμαντίδη. Δηλαδή, αποδέχομαι τον Αδαμαντίδη.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να διαλέξω σε, σε αυτό το τμήμα.
0: Μαζί σχήμα ήταν, ναι. Πήγα και του είδα μαζί.
1: Ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω.
0: Γιατί... Μελάς Αδαμαντίδης και Χριστίνα Κολέτσα. Αυτή ήταν. Έλα και βρες καλύτερο αυτό. Σχήμα. Ναι. Καλημέρα στη Χριστίνα.
1: Πάλι σφίριξε.
0: Ναι.

0: Εμένα πάντως και τον Ταμπάκο μας απογοήτευσε ο Τούχελ. Τον είχαμε και σε εκτίμηση. Από χθες δεν θέλω να ξανακούσω για τον Τούχελ. Ούρε κίσιο να είσαι συλλόγους ρε. Ούρε βάλε ένα φορ να τρέξει ρε. Ανέβασε τα μέτρα σου ρε. Τους έβαλε στην περιοχή. Στη μένα όλο κοροδεύω τον κόσμο.
1: Εν τω μεταξύ τον ρώτησαν και στη συνέντευξη τύπου. Ότι λέει... σας αποθεώσανε ας πούμε στις προηγούμενες επιλογές σας κτλ. Και, και τώρα έχετε δεχτεί πάρα πολύ κριτική για τις αλλαγές που δεν βγήκαν. Και λέει, εντάξει, το έχετε μετανιώσει.
0: Δεν μετανιώνω τίποτα.
1: Και, αυτό είπε, δεν μετανιώνω τίποτα, όχι. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Ξέρεις ότι όταν δεν βγαίνουν δέχεσαι την κριτική. Τι γοντιτή, είπε.
0: Α, το πήκε.
1: Ναι, και θα έκανα να τρελαθώ. Για σας. Ζητήρα από εδώ πέρα. Γιατί δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό.
0: Πληρώνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το πανίνι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Πες μου όταν ξεκινήσεις για να πω stop.
1: Έχω ήδη ξεκινήσει.
0: Stop.
1: Ωραία, λοιπόν. Η Δέσποινα.
2: Η Δέσποινα.
0: Γυρνά ξανά.
1: Κομματά. Η Δέσποινα, της οποίας το κινητό τελειώνει σε 7-0-3.
0: 7-3.
1: 10.
0: 1-0.
2: 1.
0: Αλφα, Αργεντίνα, η Δέσποινα. Ρε και Αγγλία ίδιο θα ήταν, ρε. Συμμετείχε η Εύερτ ήταν η φάση. Τι δεν καταλαβαίνετε. δεν ήμουνα εγώ στη Ριγίλη το 2000. Έτσι έπαθα. Έπαθα όπως η Αγγλία χτες. Περιμέναμε τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Νάτος, Νάτος.
0: Περιμένετε λίγο. Και μετά βγήκε ο άλλος. Και μετά είχαμε Γκαγκάτση αντί για Καραμαλή. Ούτε εκεί κοντινό.
2: Διπλό τελικό.
0: Καλά, ναι, ρε, αυτό 40 απόδοση. Θέλω να ευχαριστήσω. Μετά φάγαμε καλά. Ξέρεις πώς φύγαμε. Όπως έφυγαν οι Άγγλοι χτες, φύγαμε εμείς το 2000 από τη Ριγίλη. Πληγωμένα και το δεξιά παιδάκια.
1: Όπως είχα φύγει εγώ μετά τον τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Βρε,
1: του κυπέλου.
0: Είχα και μια τεράστια σημαία διασπόμενη και την έκανα κλικ, κλικ, κλικ και την έβαλα μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι και φύγαμε. Με τον ξυλουργό, το φίλο μου. Κάνε κανένα θαύμα, ρε. Ξυλουργό είσαι, ρε, του έλεγα. Και ο άλλο ξυλουργό ήταν. Κάνε κανένα θαύμα. τι έγινε, κανένα πίσω μου. Τι έγινε, φωνάζανε.
1: Την άλλη φορά.
0: Περιμένετε, λέγει ο Εύερτ. Περιμένετε.
1: Ναι. Τι έγινε. Θα είμαστε λίγο πιο τυχαίροι.
0: Ξέρεις, έτσι ξεκινήσαμε. Μετά μείναμε όλοι πίσω και μετά το Πασόκ. Ο Μέση ήταν ο Μεσημίτη. Αν καραμεσημίτη. Και κάνει το 1-2 η Πασοκάρα τότε, Μαρία, και μένουμε ξέροι. Και γυρίσαμε στη φωλιά μας. Κατάλαβες.
1: Δεν λες καλά που με την αναμπουμπούλα της Αγγλίας, λέει κάποιος, ξεχάστηκε η τεσσάρα της Πανάθας.
0: Τώρα γιατί το είπες και 58. Το έχω αποφύγει. Το είδα όλο.
1: Για τώρα που καθίστηκε και δίνετε σημασία στα φιλικά.
0: Αφήνω, το είδα όλο.
1: Άσε μας.
0: Δεν ακουμπήσαμε την μπάλα 4-0.
1: Δεν πειράζει, ας μην την ακουμπάτε τώρα την μπάλα.
0: Ναι, όταν κερδάμε με 3 γκολ τον Άγιαξ, λέμε μια χαρά είναι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω, μιλάμε για έγνοιες, Μαρία, που έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε την πιο ακατάλληλη στιγμή. Πριν κοιμηθείς, πριν από το ταξίδι, πριν το ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, να χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς όλα τακτοποιούνται εύκολα με Magenta Insurance, online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Θες και για υγεία επιχείρηση, κλείνεις και ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ ουσιαστικά, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
2: Κάποιος θυμήθηκε τη Μοσχολιού τότε σε κάτι πάνελ που έλεγε εγώ να στεναχωριστώ και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Ναι, ήταν λοιπόν, περίεργο βράδυ.
0: Τώρα γιατί.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα της παραλίας. Αντιλιακό, πετσέτα και αλέστο από τα Λίντλ. Και τι να πρωτοδιαλέξει. Έχει Κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια πίνατς. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πίνατς.
0: Ναι, ναι.
1: Αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα, μακαντάμια και καρύδια πεκάν. Επίσης πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία τα πεκάν.
1: Για την παρέα διάλεξε το extra extra large μείγμα ξηρών καρπών. Και τι είναι ωραία, γιατί σου κόβουν και λίγο την όρεξη. Γιατί που σε πιάνει στην παραλία να φάμε κάτι και πλακώνει κάτι club sandwich ideas. Mm-hmm. Όχι. Εδώ πέρα. Snack mix σε τρεις γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο Lidl γιατί αξίζει.

0: παίχτης λέγεται, λέει κάποιος, Γιαμπουζέλεϊ. Ακούγεται και το γιώτα στο τέλος. Να το λέτε σωστά. Να το μαθαίνουν σωστά όσοι δεν ξέρουν. Λέγεται Γιαμπουζέλ. Λοιπόν, έρχεται ο Πάνος Κεφαλάς, ντυμένος δάπνου του Φουκού Γλυφάδας. Και ΑΚΕΟΥ. Συγγνώμη, πάνω πολλές λέξεις περίεργες. Και τα λέμε πάλι μαζί τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, έτσι. Το καλό. Λοιπόν, άντε να προσέχετε. Έχεις ένα πανίνι να δώσεις αύριο.
0: Θα το δώσουμε. Πανίνι, τι κάνετε έτσι. Τι κάνετε έτσι,
2: παιδί. Γεια σας.
3: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Ίγκασον στο δεξί γόνατο στη φιλική ήττα από τη Ραπίτ στη Βιέννη. Με την επιστροφή της αποστολής, ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Στις 9 η σέντρα του αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία στις 23 του μήνα, ενώ η ρεβάν στο ΟΑΚΑ μία εβδομάδα αργότερα θα αρχίσει στις 9.30. Προβληματισμένος ο Μάρκο Νίκολιτς με την εικόνα της ΑΕΚ στο φιλικό 0-0 με τη Φίτεσε. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα το σχόλιο του Σέρβου τεχνικού για το μέλλον του Πινέδα. Καμία ανησυχία για Γκατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού, βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη, συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλ για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέν το ανακοίνωσε η Ρίο Αβέ. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνάει ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Οριστικά παίκτης του Άρη Μπέτσον, ο Τζερεμάια Ρόμπερσον Έρλ, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε ο Αμερικανός φόρουαρντ για να βρει ομάδα στο NBA και έτσι ενεργοποιείται η συμφωνία για διετές συμβόλαιο που έχει με τους Κίτρινους, οι οποίοι παραμένουν στο παιχνίδι για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόσεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στον Big Win Sport FM ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρτ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα τον διαδεχθεί ο Βακελής Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. «Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μένει ως έχει η Στίχημαν Super League, καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΕ Ηρακλής για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης, εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή συστήματος GONLINE Cameras. Γεγονός, η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρας Άκτορ με τον 32χρονο μέσο να υπογράφει μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου και την Κυριακή θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της με γκολ τον Έντσο Φερνάντες στο 85 και Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Αλμπισελέστε νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Σε καταρχήν συμφωνία με την Arsenal για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ ήρθε ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Σκύρα, με τους κανονιέριδες να καταθέτουν σύντομα επίσημη πρόταση στην Club Brugge για την αποκτήσή του. Παίκτης της Άλγκυρης και επίσημα ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. BWinSport FM 94,6. Είμαστε εδώ, είστε εδώ στον BWinSport FM και αρχίζουμε το πρεσάρισμα με Πάνο Ρίλο πάντα σε αγωνιστική διάθεση στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Δαμπάκος, το κάτι το άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε για να κάνει τηλεοράση στο ραδιόφωνο είναι στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Μιλάει στο τηλέφωνο τώρα. Μάλλον φτιάχνει την 11η της τεχνικής. Μάλλον μιλάει με τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς και του λέει τι πρέπει να κάνει στα επόμενα παιχνίδια. Ο Τσόχος κουράζεται, παιδιά. Έχει αναλάβει σημαντικά, πώς το λένε, καθήκοντα, τα οποία έχουν βαρύνει πάρα πολύ την καθημερινότητά του και μάλλον ξεκουράζεται τώρα. Κάποια στιγμή θα έρθει. Υποτίθεται όμως ότι σήμερα είναι και η τελευταία μέρα που θα κάνει εκπομπή, γιατί από αύριο θα μπει στο καράβι να πάρει άδεια. Άρα έχει προκουραστεί, έτσι. Μάλλον έχει κάνει προαναχώρηση, όπως λέμε, στο στρατό. Θα δούμε. Κάποια στιγμή μπορεί να μας έρθει. Άμα δούμε τον καφέ να έρχεται, θα παρουσιάσουμε παλαμάκια. Είμαστε λοιπόν εδώ την επόμενη μέρα μιας σημαντικής εξέλιξης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η Άγγλοι είναι ξανά εκτός τελικού στο παγκόσμιο κύπελο. Η Αργεντίνη είναι ξανά στο τελικό ενός παγκόσμιου κυπέλου. Με ανατροπή, με πάρα πολύ έτσι, κουβέντα για τις επιλογές του Τούχελ στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, την οποία συμμερίζομαι απολύτως. Πόσες φορές δεν έχουμε μπει στη θέση να δούμε, ας πούμε, ομάδες που υποστηρίζουμε εμείς εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα ή τέλος πάντων γενικά που υποστηρίζουμε όλη τη διάρκεια της χρονιάς να είναι μπροστά στο σκορ και να κάνουν αυτό που έκανε χθες η Αγγλία. Αυτό που ο Τούχελ έβαλε την Αγγλία να κάνει δηλαδή. Το βαστάτε Άγγλοι πίσω γερά, διώξτε την μπάλα, μην βγείτε από την περιοχή, μην ξεμητήσετε, αφήστε τους να μας βάλουν μέσα στην περιοχή. Και λέμε ρε μάγκα, δεν βγαίνει, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Δεν είναι 87, είναι στο 70 το μάτς. Έχει 25-30 λεπτά μπάλα ακόμα. Δηλαδή, σε παρακαλώ, προσπάθησε λίγο να πάρεις λίγα μέτρα στο γήπεδο, να τους βγάλεις από την περιοχή. Όχι, εκεί, φουστανέλα, τσαρούχι, εκεί, μέσα όλοι. Τι έχουμε ψηλό, τον Μπεν Μπάλτον. Τι έχουμε γρήγορα, αφού βγάλ τον. Και όχι τίποτα άλλο. Λες, παιδί μου, ότι ναι, η Αργεντινή δεν έχει παίξει ακόμα με κάποιον μεγάλο. Ας πούμε, θα δοκιμαστούν τα νεύρα της, θα κάνουν, θα δείξουν. Έχει ζοριστεί με ομάδες που είναι μέτριες ως κακές, κακές έως πολύ κακές κάποιες, τέλος πάντων. Και έχει ζοριστεί, έχει ακούσει γκρίνια από αντιπάλους για διαιτησία. Μην τους φτιάχνεις τώρα την ψυχολογία. Μην τους κάνεις να νιώσουν δύο μέτρα. Γιατί η Αργεντινή σε επίπεδο πνευματικό ήταν και χθες πάρα πολύ δυνατή. Το τρόπος με τον οποίο αλλάζουν το κάτι σαν ποδόσφαιρο που παίζανε στο ξεκίνημα του μάτς και το κάνουν ποδόσφαιρο από ένα σημείο και μετά το χρειάστηκε να βάλουν την μπάλα κάτω, είναι μυθικός. Και αυτό δείχνει ένα σθένος αρκετά σημαντικό. Το έχει η ομάδα του Σκαλόνι αυτό. Είναι οι 10 υπασπιστές του Μέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι συμπεριφέρονται. Μην τους κάνεις να νιώσουν και σημαντικοί. Μην τους κάνεις να βολευτούν και να καταλάβουν ότι έχουν το ψυχολογικό πλεονέκτημα. Το έκανε ο Τούχελ. Γυρίζει σπίτι. Μάλλον όχι, θα παίξει μικρό τελικό. Αγγλία Τούχελ, μπάρου το καπνισμένοι παράγοντες στην Ελλάδα, θα τον απέλυαν στο 72 και θα γνώριζαν την αποθέωση. Ναι, εννοείται. Έχουμε κόψει τσαούσι από χθες.
1: Μόλις ανέβηκε, φρέσκο.
0: Δεν το
1: μπουμπουνάς
0: μία. Μπορούμε να το μπουμπουνήσουμε μία.
1: Ναι, να δω.
0: Για τη Βάσο δηλαδή που το στέλνει, καταλάβεις, όχι για μας. Για ένα φίλο μου ρωτάω.

τους απατεώνες! Τελειώστε τους! Τους πλενιώνει επιτέλους! Με τους απατεώνες! Τελειώστε τους!

η ανωτερότητα, η συναισθηματική ανωτερότητα του Κώστα Βαϊμάκη θα επικρατήσει και η εκπομπή θα συνεχιστεί κανονικά. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, μένει να αποσαφινιστεί αυτό.

0: Και εγώ τώρα εδώ σκέφτομαι τον Τζόχο να είναι στη Sport Day, να κάθεται, να φτιάχνει μπουκλά στο μαλλί, να τελειώνει το match και να παραγγέλνει τη σελίδα coach. Έχουμε απορίες για τον Τούχελ. Θα φτάνει ένα τρισέρι εδώ, λες.
1: Coach, έχουμε απορίες. Αφού το θυμήθηκε. Αφού το θυμήθηκε.
0: Εσύ ήταν η στήλη την οποία όλοι λατρεύαμε να γράφουμε. Γιατί όλοι είμαστε καταπιεσμένοι προπονητές.
1: Ναι.
0: Το coach, έχουμε απορίες. Δική σου εφεύρεση ήταν αυτή.
1: Coach, έχουμε απορίες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, για τρισέλιδο λες, έφτανε.
1: Εντάξει.
0: Έλα, την τάξη τώρα, μην αρχίσεις τώρα τον τάξη τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, θέλω να πω ότι ξέρεις τι με ενοχλεί, ότι δεν έφαγε το ίδιο κράξιμο. Θα μου πεις, εντάξει, αντιγύη υπήρχε το άλοθη των 10 παικτών.
0: Αλλά, Μεξικό.
1: Ναι. Έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και συμπτωματικά δεν ισοφαρίστηκε. Ναι. Δηλαδή, τους βάλανε στα δίχτυα οι Μεξικάνοι.
0: Μαζί σου, αλλά εκεί είχαμε 10 παίχτες.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από νωρίς το μάτς.
1: Mm. Δεν υπάρχει λοιπόν αφορία ότι τα κάνουμε σχήμα, δεν λέω κάτι διαφορετικό. Λέω όμως, γιατί ξέρω εγώ η μοίρα αυτής της ομάδας, δεν ξέρω πώς βλέπουν το θάνατό τους. Τώρα, στα τελευταία 20 λεπτά, έγιναν 15 καλές σέντρες. Γιατί από τις 15, τις 12 τις έκανα μέσα. Οπότε ήταν καλές σέντρες, δεν ήταν γεμίσματα. Με φάλτσα, με αυτό, με εκείνο. Με τέτοιο. Παίζει ο Stones, ο Μπέρν, ο Κόνσα,
0: ο Πίκφορντ,
1: ο Γκέι.
0: Γιατί είναι και του Πίκφορντ εκεί η φάση.
1: Δηλαδή ένας μια κεφαλιά να πάρει.
0: Δεν κατάλαβες, δηλαδή, δεν είναι δίπλα του καν.
1: Δυο μέτρα είσαι το καθένα.
0: Μιχάλη, δεν είναι δίπλα του καν.
1: Παίρνει τις κεφαλιές ο Μακάλιστερ. Λες και είναι.
0: Ας το Μακάλιστερ.
1: Ένα κεφάλι πιο ψηλός από το χαλί. Τι ας το Μακάλιστερ, ναι. Δηλαδή στο ύψος μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται, είναι στο ύψος μου και παίρνει όλες τις κεφαλιές.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά και στη φάση του γκολ του Λαουτάρο. Ρε μπαγάσιδες. Πώς γίνεται στη μικρή περιοχή να μην υπάρχει άνθρωπος στη φωτογραφία γύρω του. Δηλαδή θα βγει φωτογραφία από τα στιγμιότυπα. Θα βγει φωτογραφία από τα στιγμιότυπα. Και θα φαίνεται πράσινο και λίγο δοκάρι. Δεν υπάρχει παίχτης δίπλα του. Τρομερό έτσι.
1: Και αυτό το παιδί 39 ετών, 40 δηλαδή, ναι. Παρακάτι μέρες.
0: Ως προχτός.
1: Ναι, ως προχτός που λέγανε όλοι.
0: Ναι.
1: Ναι. Mike Bassett for England που λέει και
0: ναι, ναι, ναι. It's 4-4 fucking 2.
1: Ναι, θα τελειώνουμε. Και να γράφω την 11 στο πακέτο τα τσιγάρα.
0: Ναι, εννοείται. Στο πρώτο τάπλετ.
1: Τουλάχιστον να το χαρούν. Εντάξει τώρα, τι να πεις για αυτόν τον τύπο. Δηλαδή, πραγματικά στο τελευταίο 20 λεπτά, στο τελευταίο 20 λεπτά, μοιάζει σαν το Μέση των 25.
0: Αυτό κάνει. 20 λεπτά εμφανίζεται. Κανονικός. Τα υπόλοιπα είναι λίγο ως υπαρών. Λίγο αρχίζει και θυμίζει. Για κάνε λίγο.
1: Α, μάλιστα.
0: Για κάνε λίγο.
1: Βέβαια θα κάνω.
0: Μπράβο. Αυτά είναι, ρε φίλε. Άρα, τρίχιασα, ρε. Σου λέω, θυμάμαι τον Νίκο τον Αλεξόπουλο που 6 ώρα το πρωί έπαιρνε την καφεδιά, την Immensip από το Τζολί. Λοιπόν, ρούφαγε την πρώτη ρουφιξιά, το Καπρίς τότε, στην πλατεία Κύπρου.
1: Ναι.
0: Και λέγε, καφέινη.
1: Ναι. Εγώ πάντως πέρασα πάρα πολύ καλά με το μάτς χθες.
0: Και εγώ πέρασα καλά, ρε.
1: Καταπληκτικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το ξύλο. Δηλαδή το ήθελα κιόλας, το περίμενα.
0: Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Δεν είναι τρομερό ότι αυτή η ομάδα που μπαίνει μέσα για να παίξει ξύλο, να πλακωθεί, να κάνει ας πούμε τσαμπουκά σε αλάνα.
1: Ναι.
0: Όταν χρειάζεται να παίξει ποδόσφαιρο, βάζει την παρακάτω και παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Εσύ δεν είναι. Αυτό το παιδί δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, τελειώνει τα λόγια. Δεν έμενε από ανάσες. Έπαιρνε, ζήταγε συνέχεια την μπάλα. Ζήταγε συνέχεια την μπάλα. Πήγαινε στα άκρα, πήγαινε στον άξονα. Προσπαθούσε να παίξει κάθετα, προσπαθούσε να παίξει ένα-δύο. Σέντραρε, τρίπλαρε. Έλεγε, τι διάλογο, δηλαδή. Εντάξει, και ένα 20 λεπτό. Και ένα 20 λεπτό. Αλλά μιλάμε για ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου.
0: Στα 39 του.
1: Στα 30, ναι, στα 40. Ας το λέμε 40. Τώρα γενικά το λέμε 39. Παρά ένα μήνα δεν είναι 40.
0: Ναι. Και δεν ξέρουμε αν πήγε και ο μπαμπάς και η μαμά στο ληξιαρχείο εγκαίρως. Δεν το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε.
1: Γράφει ιστορία και δεν ξέρω αν θα είναι ακριβώς η ίδια ιστορία με τον Μαραντόνα. Δηλαδή, Μουντιάλ 86, τελικό
0: το
1: 90.
0: Πήραμε, Μουντιάλ 90, κλέμε.
1: Ναι. Ναι. Που φτάσαμε και στο 90, εκείνη η Αργεντινή του Μαραντόνα έφτανε με τα πέναλτι.

0: και εδώ φτάνει με τις ανατροπές. Ναι. Δώσουμε ανατροπές, θα σου κάνω στο φινάλε. Αλλά το ανατροπές είναι και άλλο πράγμα. Και είναι τώρα ανατροπές 0-2 στο 75, 3-2 στο 90, 0-1 στο 80, πότε ήταν χθες.
1: 2-1.
0: Ναι. Σε ημιτελικό, σε προημιτελικό. Αφήνω το πράσινο κορτί στην άκρη. Εκείνο πες ότι είναι και ειδικών σε ειδικών μάτια. Και εν τέλει δεν παίζει καλά η Αργεντινή, αλλά εμείς περνάμε καταπληκτικά με τα μάτια.
1: Ναι, υπέροχα.
0: Ναι, δεν πέρασαμε καλά δηλαδή, με το πράσινο κροτήρι, δεν πέρασαμε καλά με την Αίγυπτο, δεν πέρασαμε καλά χθες. Μια χαρά. Δεν παίζει καλά, αλλά εμείς περνάμε καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, ένα break. Να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην BWIN είναι αλλιώς. Στην BWIN ζει στο παγκόσμιο κύπελο με λειτουργίες όπως το cash out και το build a bet και στο live.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πήρε και πολλά στην υπεύθυνα Γιάννη Τσαούση να προκαλεί στο στούντιο. Δεν ξέρω αν η ΔΕΑΒ ασχοληθεί. Δεν ξέρω αν ασχοληθεί η ΔΕΑΒ. Έτσι. Λοιπόν, αλλά όλα τα λεφτά είναι πάει Μάκης.
1: Το ύφος του,
0: μπράβο στον επαγγελματισμό του, εγώ λέω. Μπράβο. Μπράβο για τον επαγγελματικό, το επαγγελματισμό, το ήθος του και το σεβασμό στις αξίες αυτής της εκπομπής του Fight Club. Ναι. Διότι αν ο Κώστας, ας πούμε, συμπεριφερόταν όπως ο Κάφρος ο Τσαούσης.
1: Ναι.
0: Να τα πούμε πώς θα νιώθουμε, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα δεν θα είχαμε Fight Club εμείς.
1: Ναι.
0: Θα είχαμε ένα πρόβλημα. Μάλλον από σήμερα δεν θα είχαμε Fight Club.
1: Κοίτα να δεις, με αυτό εδώ που έχει συμβεί, γινόμαστε viral στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αν είχε αντιδράσεις.
0: Ναι, θα γινόμασταν παγκόσμιο
1: πάλι. Ω Αγγλάρας.
0: Ναι. Ο... Και εκεί πρόβλημα θα είχαμε, Μιχάλη μου.
1: Θα γινόμασταν παγκόσμιο
0: πάλι. Θα μου ζητάγανε 300% αύξηση.
1: Παγκόσμιο πάλι. Δηλαδή, θα έκανα αυτό το βίντεο 20 εκατομμύρια views. Τι συνέβη σε ελληνικό ραδιόφωνο την ώρα της ανατροπής της Αργεντινής.
0: Διαλύθηκε η πιο πετυχημένη εκπομπή, ας
1: πούμε. Ναι, ναι. Και να του πετάει πράγματα ο Βάιμαν. Δεν χρειάζεται να λέει τίποτα, να κάνει τίποτα. Μόνο να είναι έξαλλο και να του πετάει πράγματα.
0: Ποιο ήταν στο μέσο.
1: Την ώρα που έκανε αυτά που έκανε ο Τσάου.
0: Στην κονσόλα ποιο ήταν. Άμα ήταν ο Σταθερόπουλος.
2: Νομίζω ότι είναι ο Κυριάκος.
0: Άμα
2: είναι
0: ο Κυριάκος.
1: Εντάξει, τότε το ιδανικό θα ήταν ο Κυριάκος να ήταν και καλά ότι παρεμβαίνω για να τους χωρίσω. Ναι, ναι. Και να κοπάνα και τον ένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Χάρης ήταν.
0: Α, ο Χάρης.
1: Ο Χάρης θα γέλαγε.
0: Ναι, μην το πεις. Τι κάνουν αυτοί, ρε.
1: Ναι, ναι. Θα γέλαγε.
0: Λοιπόν, φίλε, να δώσουμε κανένα δώρο.
1: Παρακαλώ.
0: Να δώσουμε κανένα δώρο. Λοιπόν, τι θα δώσουμε σήμερα. Θα δώσουμε ένα άλμπουμ Panini με μια κούτα αυτοκόλλητα για να αρχίσετε το κόλλημά σας, τη συλλογή σας. Γιατί κανένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και γουστάρει το ποδόσφαιρο δεν έχει έστω και ένα μικρό έρωτα με το Panini, με την Panini και τα παγκόσμια κύπελα ειδικά. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, ένα άλμπουμ Panini και μια κούτα για να αρχίσετε την συλλογή σας. Εδώ στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Έχουμε τρεις βιβλιάρες. MVP Publication, έχουμε την ιστορία των Τριών Γιονταριών, χωρίς το χθεσινό φυσικά. Έχει γραφτεί πριν το χθεσινό έπος του Τούχελ, αλλά είναι η ιστορία των Τριών Γιονταριών στο Παγκόσμιο Κύπελο. Είναι η ιστορία της Εθνικής Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελο, οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο το οποίο εξηγεί πολύ το πώς έχει φτάσει το πράγμα εδώ ξαφνικά τώρα αυτός να πηγαίνει την ομάδα συνέχεια σε τελική φάση, σε τελικό Παγκόσμιο Κύπελο, για το Μέση εννοώ. Και υπάρχει φυσικά και το βιβλίο που είναι το προσωπικό μου αγαπημένο, η Δύναμη και Δόξα, η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου γραμμένη από τον Τζόναθαν Γουίλσον, όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Για να καταλάβετε ότι ένα Παγκοσμίο Κυπέλλο δεν είναι μόνο τα στατιστικά, τα γκολ, οι νίκες, οι μεγάλες επιτυχίες, οι δύσκολες νύχτες των ηττημένων και το καθεξής. Είναι και το Power Game το οποίο εξελίσσεται behind the scenes που λένε και στο χωριό μου. Και φυσικά οι τρεις μπλουζάρες της Animal Print του Δημήτρη και της παρέας του. Animal Print Think Design, οι καλύτερες τάμπες του καλοκαιριού, τις βρίσκεται στο Facebook, τις διαλέγετε. Επικοινωνείτε με την Animal Print, διαλέγετε μέγεθος και παραλαμβάνετε. Έχει πάνω από 300 επιλογές. Ο Δημήτρης έχει ετοιμάσει και η ομάδα του. Οπότε λοιπόν μπαίνετε, διαλέγετε από Κρόιφ μέχρι. Τι να σου πω τώρα. Πρέπει να έχουν φτιάξει και τσόχο. Σίγουρα έχουν φτιάξει και τσόχο. Λοιπόν, οπότε λοιπόν διαλέγετε τι στάμπα θέλετε να χρησιμοποιήσετε και την παραγγέλνετε στο Δημήτρη. Και όσοι είστε φίλοι του BWIN Sport FM και δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι και έχετε μια καλύτερη τιμή από την Animal Print. Όπως βλέπεις, τεχνιέντος έχω αφήσει εκτός ημιώρου πρώτου τα φιλικά παιχνίδια χθες.
1: Ναι.
0: Γιατί είδα Παναθηναϊκό.
1: Είδες,
0: ναι. Είδα Παναθηναϊκό. Καταρχάς θα σου πω κάτι. Υπήρχε μια γλυκιά νοσταλγία που δημιουργήθηκε στο κεφάλι μου, η παραγωγή των Αυστριακών, φίλε.
1: Ναι.
0: Ήταν πραγματικά βγαλμένη από τη δεκαετία του 90. Εγώ θυμήθηκα Κώστα Καπάντα, η Στράτος Ευτελή. Θυμήθηκα περιγραφές με τηλέφωνο, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Από το μακρινό παρελθόν. Ήταν κάκιστη πώς να το πω τώρα, η εικόνα του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του αμυντικού. Κάκιστη.
1: Ναι, μωρέ. Α, το λες η εικόνα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι το έλεγε εικόνα.
0: Στο κομμάτι του
1: Παναθηναϊκού. Γιατί στα φαγητικά σε εκλογικές παραγωγές συμβαίνουν αυτά. Δεν
0: συμβαίνουν, ναι. Συμβαίνουν. Ναι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς γι' αυτό, παιδιά, και απολογούμαστε γι' αυτό, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ήταν θέμα της αυστριακής τηλεόρασης και της παραγωγής που έγινε, που πραγματικά ήταν να τους πάρεις και να τους απολύσεις κατευθείαν. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ήταν κάκιστη η εικόνα του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Πολύ άργησε η αντιδράση του. Εμένα μου βγάζει ο Παναθηναϊκός μια εικόνα, θα μας τα πει ο Διονύσης, που παρακολούθησε και μετέδωσε το μάτς, για το αν αυτό οφείλεται και ίσως σε κάποιο έξτρα πρόγραμμα που είχαν υπέρ του Παναθηναϊκού, προπονητικό εννοώ. Αλλά ήταν σαν να είχαν βαράκια στα πόδια σε πολλές περιπτώσεις. Πολύ άργησε η αντιδράση του, κακός συγχρονισμός στην άμυνα. Δεν είχε χαμηλό βαθμό στο κομμάτι της δημιουργίας και της κυκλοφορίας της μπάλας, okay, αλλά με μια μικρή ένταση που δεν τους επέτρεπε να φτιάσουν με ευκολία στο γκολ. Χάσανε ευκαιρίες βέβαια, παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά κάθε φορά που παίρναγε μπάλα η σέντρα, σε καταστάσεις ανισορροπίας και επιθετικής μετάβασης των Αυστριακών, υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, τα άσχημα φυσικά έχουν να κάνουν με τον Νίκασον, ο οποίος χτύπησε χθες και μοιάζει σοβαρό το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Σε μια φάση.
1: Αυτό είναι το πραγματικό άσχημα.
0: Σε μια κολοφάση. Θα μας πει ο Διονύσης αν έχουμε εικόνα, και σήμερα νομίζω το μεσημεράκι θα ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθούν εξετάσεις για τον Ίγκη Ίγκασον. Και επίσης είχαμε και την ΑΕΚ χθες στο μάτς με τη Φύτεσε. Δεν είδα, να σου πω την αλήθεια, γιατί προσπαθούσα να δω τον Παναθηναϊκό και τη στιγμή. Δεν είδα, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο τελείωσε το 0-0 και από ό,τι κατάλαβα και διάβασα, η ΑΕΚ ήταν επηρεασμένη χθες από τις προπονήσεις που έχει βάλει ο Νικόλης. Θα μας τα πούν όμως οι καλοί συνάδελφοι που παρακολουθήσαν τα παιχνίδια. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο, κύριε Ρίλο? Έχουμε δελτίο, προλαβαίνουμε? Προλαβαίνουμε. Οπότε λοιπόν, ας το ακούσουμε και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επικό τρολάρισμα. Επικό τρολάρισμα.
1: Αυτό είναι από το γύρο που κάνανε αυτοί, ε.
0: Στου μπαϊμάκηδε. Επικό τρολάρισμα από το ρίλο. Όχι, Κώστα, για να ξέρει ποιου έχει κάθε μέρα στην κονσόλα απέναντί σου, να ξέρει. Έτσι. Του ρίλου αυτού του κόσμου. Λοιπόν. Τι άλλο είχαμε. Χθε είχαμε εκλογέ Λίγκα. Πάρα πολύ ωραίο. Το παρακολουθήσαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μα διέλυσε βέβαια την καθημερινότητα εδώ το πρόγραμμα. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σκοτώνονται και αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Μεταγραφές είχαμε χθες. Δεν είχαμε μεταγραφές.
1: Όχι, δεν πήρε το μάθημα κάτι φοβερό. Εντάξει, ο Ρόκα το ξέραμε έρχεται.
0: Όσο είναι το όνομα που παίζει δυνατό στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Πιέστε ο Ρόκα, όχι έρχεται.
0: Ναι, μπράβο. Ο Νίκολς ζητάει παίχτες. Έτσι. Κάποιοι νιώθουν άνετοι γιατί δεν έχουν ανταγωνισμό. Mm.
1: Να.
0: Τα λέει το καλοκαίρι αυτά ο Νικόλητς.
1: Όλα τα λέει ο Νικόλητς πάντα.
0: Ναι.
1: Και για τον Πινέδα, τα είπε.
0: Και να ξεκαθαρίσει τη
1: θέση. Ναι, μην μα ζαλίσει τα σκοτία πάντα.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε τη θέση και έλα, πες το μέσα. Να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Έλα, αγοράκι μου, είναι η πρώτη φορά που τοποθετεί από κάποιο από την πλευρά τη ΑΕΚ έτσι. Για τον Πινέδα. Τέλος πάντων, πάμε όμως να δούμε τι γίνεται τώρα με τον Ίγκασον και τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί έχουμε αναμονή για τις εξετάσεις του Ισλανδού. Καταρχάς, αν έχουμε μια πρώτη εικόνα, Διονύση Δεσίλας είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, καλά.
2: Πώς είστε?
0: Καλά.
2: Όχι, ακόμα περιμένουμε, γιατί η ομάδα επέστρεψε αργά χθες τη νύχτα από τη Βιέννη, οπότε θα πρέπει να γίνει μαγνητική για τον Ίγκασον και να δούμε τι έχει. Φαίνεται ότι είναι σοβαρό πάντως.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι είναι σοβαρό. Χθες ήταν με πατερίτσες, προφανώς, στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο. Θυμίζω ότι τραυματίστηκε στο 112, ήταν ένα παιχνίδι χθες από τη φιλική του Παναθηναϊκού 4-1 από τη Ραπίδ 120 λεπτών. Φάνηκε νομίζω και από τον τρόπο που αντέδρασε μόλις βρέθηκε στο έδαφος και από τους μορφασμούς που έκανε τους πόνους.
0: Ναι, γιατί δεν κοροϊδεύει ο Ίγκασον να πεις ότι θα πέσει κάτω να κερδίσει χρόνο και αυτά. Δεν το κάνει αυτά.
2: Όχι. Και από τον τρόπο που ήταν και οι συμπαίκτες του Αγουπάνοδου, φάνηκε ότι είναι σοβαρό. Και πιθανότητα είναι σοβαρό, θα πρέπει να περιμένουμε όμως τη μαγνητική.
0: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει να περιμένουμε τη μαγνητική. Το πιο σοβαρό από όλα ήταν αυτό, στη χθεσινή μέρα που ήταν μια δύσκολη μέρα γενικώς. Γιατί τώρα εντάξει, τώρα πάντα οι τραυματισμοί και αν είναι σοβαρός από ό,τι που φαίνεται ότι είναι για ένα ποδοσφαιριστή, σημαίνει ότι πρωτίστως για τον ποδοσφαιριστή είναι ξανά όχι ευχάριστο πράγμα, κάθε άλλο, και για την ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι και για την ομάδα. Και σε ένα φιλικό τώρα το οποίο ήταν 120 λεπτά, ψιλοταλαιπωρήθηκε η ομάδα γιατί έφυγε, το έκανε το ταξίδι σφαίρα. Δεν έγινε πάρα πολύ καλός αγωνιστικός χώρος, πρέπει να σας πω. Δεν λέω ότι φταίει αυτό, mm-hmm. απλά το αναφέρω ότι δεν ήταν καλός αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή το ζέσταμα να φανταστείτε το έκανε ο Παναθηναϊκός βοηθητικό. Και οι δύο ομάδες και οι Rapid δεν το κάνανε στο γήπεδο. Ήτανε κάπως, δεν ξέρω τώρα.
0: Καλά, το πιο άσχημο ήταν η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού χθες.
2: Ναι, για να πάμε τώρα στα αγωνιστικά, είναι ένα πρώτο φιλικό που προσγειώνει κάπως τον Παναθηναϊκό και του υπενθυμίζει ότι έχει αρκετά πράγματα να φτιάξει, ειδικά αν σε ένα μάτς βγάλει αρκετές από τις αδυναμίες του. Ή αρκετά από τα... πώς να το πω, ναι, από τις αδυναμίες του. Χθες ο Παναθηναϊκός έβγαλε σημαντικές αδυναμίες στο κομμάτι της άμυνας και έπειτα στο κομμάτι της δημιουργίας, όχι τόσο στη δημιουργία βέβαια γιατί έκανε κάποιες φάσεις, όσο στην άμυνα. Το λέω γιατί βρήκα απέναντί του μια Ραπίδ η οποία λύστηκε, περίμενε τον Παναθηναϊκό, ήταν σε μεγάλο διάστημα αυτό που βλέπαμε την Ραπίδ να είναι στο... σχεδόν στο 1/3 του γηπέδου λίγο πιο ψηλά και να περιμένει τον Παναθηναϊκό και να βγαίνει στην κόντρα κάνοντας πολύ εύκολα 3 γκολ στο πρώτο μέρος, γιατί νομίζω ότι και τα 3 γκολ της Ραπίτ στο πρώτο ημίχρονο, η Ραπίτ στο πρώτο ημίχρονο έχει 3 γκολ και ένα δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 ευκαιρίες με τα μπόρδα τσέριν, όχι γκολ. Τα 3 γκολ τα οποία βάζει η Ραπίτ είναι από παιδικά λάθη. Κακές τοποθετήσεις,
0: ναι.
2: Χαλαρές
0: κακή τοποθετήσεις. Κακή τοποθέτηση, αργή αντίδραση.
2: Αργές αντιδράσεις είναι στην άμυνα. Είναι εύκολα γκολ. Πολύ εύκολα. τα οποία, okay, να γίνουν σε ένα φιλικό, γι' αυτό είναι τα φιλικά, για να βλέπεις τι προχωράει, τι δεν προχωράει, τι πρέπει να αλλάξεις, και να σου υπενθυμίζουν κάποια πράγματα ότι έχεις ακόμα δρόμο και ανηφόρα να διανύσεις, έτσι, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό είναι αυτά τα παιχνίδια. Και δέχτηκε άλλο ένα γκολ από κόρνερ, το οποίο εκεί είναι ευθύνη του Πένια. Νομίζω δεν υπολογίζει σωστά, ευθυνδιάζει, δεν έχω καταλαβαίνει, γιατί δεν είχε κάποιο παίκτη κοντά του να πεις ότι τον εμποδίζει. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπολογίζει σωστά την πορεία της μπάλας. Με τον Παναθηναϊκό να βάζει ένα γκολ με τον Παντελίδη. Δεν ήταν ένα καλό φιλικό. Δεν χρειάζονται φυσικά λόγοι πανικού επειδή ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε. Ναι, σε κανένα δεν αρέσει, ήταν πόσο μάλλον τα δέχτηκε 4 γκολ. Δεν συζητάμε. Και πρέπει να σε προβληματίζει. Όπως δεν έγινε ο Παναθηναϊκός, απλά θα πούμε, ο σούπερ ομάδα δεν έβαλε 3 γκολ στον Άγιαξ, έτσι δεν είναι και να το πιάνει πανικός επειδή δέχτηκε 4 τώρα από τη Ραπίδ. Όμως πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση και είμαι σίγουρο θα το κάνουμε. Ο Νίστρουπ, οι συνεργάτες του υποδοσφαιριστές, να δουν τι δεν πήγε καλά, γνωρίζοντας φυσικά άπαντες τι ανάγκες έχει ο Παναθηναϊκός. Για παράδειγμα, η ομάδα είναι να πάρει ένα στόπερ ακόμα. Πιο aggressive από αυτούς που έχει. Δηλαδή αυτά τα γνωρίζαμε και τα ξέρουμε και θα γίνουν. Και ξαναλέω, το χειρότερο όλο φυσικά είναι ο τραυματισμός του Ίγκερσον. Δεν είχε και τον Καλάμπριο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν ταξίδεψε με αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει στον έξοδο μηνίσκο. Περιμένουμε και για τον Καλάμπρια τη μαγνητική για να δούμε πόσο καιρό θα λείψει. Ο Ιταλός Μπακ, το κάτσαν δύο μαζεμένες, αλλά εντάξει, το Ίγκερσον είναι το σοβαρό προφανώς. Δύο μαζεμένοι τραυματισμοί για τον Παναθηναϊκό. Και πλέον τα κεφάλια, δουλειά, να μάθουμε φυσικά εντός της ημέρας τα αποτελέσματα των εξετάσεων των δύο παικτών που ανέφερα, και να δει ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια με την πάξη για τα παιχνίδια 23 του μήνα και 30, εκεί όπου φυσικά απαγορεύονται τέτοιου τύπου λάθη όπως έγιναν χθες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο αγωνιστικά να σταθούμε ή να ρωτήσετε.
0: Αγωνιστικά όχι, δεν έχουμε κάτι να πούμε.
1: Όχι, εγώ θα ήθελα, επειδή δεν ξέρω το μάτς, αν κάνεις μια εκτίμηση και για το αν υπάρχει, πώς να το πω, από την προετοιμασία, γιατί πολλοί μου είπαν για ένα έλλειμμα έντασης, ενέργειας, ταχύτητας, που σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας συμβαίνει σε ομάδες όταν μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν το πρώτο επίσημο μάτς, όπου στην τελευταία εβδομάδα τους λύνουν οι προπονητές, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, συμβαίνει καμιά φορά στα τελευταία φιλικά.
2: Εγώ το παρατήρησα αυτό που λες, το είπα και στη μετάδοση, ότι τους έβλεπε στους παίκτες του Παναθηναϊκού κάπως ένα κλικ πιο κάτω σε εντάσεις. Όποιος δει τα γκολ καταλαβαίνει ότι δεν πάνε με τα χίλια οι παίκτες του Παναθηναϊκού να διορθώσουν το λάθος. Δεν αναφέρομαι στο κόρνερ. Αυτό ήταν λάθος πολύ δύσκολο, να αναφέρομαι στα 3 γκολ του πρώτου ημιχρόνου. Υπήρχε αυτό. Το έβλεπες. Δεν ξέρω αν ήταν αυτός ο κύριος λόγος, αλλά νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ο Παναθηναϊκός ήταν έτσι χθες και δέχτηκε αυτά τα 4 γκολ είναι και αυτός. Αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκαν και κάποιες αδυναμίες, οι οποίες δεν εξαφανίζονται, επειδή ο Παναθηναϊκός έκανε 3 φιλικά καλά μέχρι το χθεσινό, φάνηκαν και κάποιες αδυναμίες, οι οποίες βγήκαν στο χορτάρι. Αλλά και αυτό, ναι, Μιχάλη, συμφωνώ. Τουλάχιστον και εγώ το διαπίστωσα. Ωραία ατμόσφαιρα, δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο, αλλά είχε καλό κλίμα, γιατί υπάρχει αυτή η φιλία των οπαδών της Ραπίδ και του Παναθηναϊκού, που σε αρχή γνωρίζαμε μια φιλία από το 2001. Οπότε ήταν ένα ιδιαίτερο φιλικό, γιατί ήταν όλοι μαζί στην ίδια κερκίδα, με συνθήματα και των δύο, συνθήματα και της Ραπίδ, συνθήματα και του Παναθηναϊκού, όχι κάτι συνηθισμένο. Οπότε ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα σε ένα γήπεδο το οποίο χτίστηκε πριν από 10 χρόνια για την Ραπίδ. Και από σήμερα υπάρχει ρεπό, από αύριο δουλειά, με τον Παναθηναϊκό να στρέφει την προσοχή του στα παιχνίδια ξαναλέω με την Πάξη. Τι άλλο.
0: Το μεταγραφικό είναι το κομμάτι το οποίο...
2: Δεν έχει τώρα κάτι ακόμα. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει στόπερ, θέλει χαφ, προφανώς. Με το Φαντρόγγελο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη από την Τουρκία καινούρια. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον το θέμα του στόπερ, θα θελήσει να το τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι ότι θέλει, όπως ήταν με τον αριστερό μπακ, που λέγαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα θέλει ο Παναθηναϊκός μέσα στην εβδομάδα να το κλείσει το θέμα. Να, οπωσδήποτε μέσα στην εβδομάδα, γιατί δεν έχει άλλον πλην Κυριακόπουλου. Πήρε τελικά το κλείσει, ο οποίος και αυτός δεν ήταν στην αποστολή, γιατί είχε μόλις μια προπόνηση, μια και το αναφέραμε. Αλλά κάποια εξέλιξη τώρα προχωρημένη, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Άλλο. Είχαμε και τα θεματάκια μας τα τεχνικά χθες.
0: Εντάξει.
2: Ήταν λίγο.
0: Εγώ να σου πω κάτι, γύρισα πίσω στην παιδική μου ηλικία. Θυμήθηκα μεταδόσεις δεκαετία 80-90, ας πούμε. Ναι.
2: Θυμήθηκα Χάιντουκ Παναθηναϊκό στη Ριέκα.
0: Ήταν λίγο, okay, λίγο μπακάλιτες αυτοί, ε.
2: Κοίτα, θα σας πω τι πάθαμε. Ο Μιχάλης θα με καταλάβει καλύτερα που ναι, το κάνει πολλά χρόνια.
0: Γνωρίζει.
2: Ναι, όταν πήγαμε, δεν είχαμε δική μας κονσόλα, με παίρναμε από αλλού ήχο αρχικά, από τους Αυστριακούς, γιατί ήταν δική τους η παραγωγή. Δεν ήταν η παραγωγή του Sky το χθεσινό, ήταν η παραγωγή των Αυστριακών. Στην αρχή δεν είχαμε, δεν άκουγαν, με άκουγαν με έκο.
0: Ναι. Σαν να σαν τραγουδούσε πανηγύρι, ας πούμε κάτι.
2: Ναι, μία, δύο, τρεις. Αυτοί υποτίθεται λένε το φτιάξαμε, δεν είχε φτιαχτεί. Άντε πάμε από το κινητό. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε διαφορά στην εικόνα και στον ήχο. Mm-hmm. Δηλαδή σε αυτό που ερχότανε.
1: Πάρα πολύ δύσκολο να το συντονίσουμε το κινητό.
2: Μου στέλνανε, ας πούμε, μου λέγανε κάνε μετάδοση από το monitor, μήπως το σώσουμε από εκεί. Και από το monitor υπήρχε θέμα, υπήρχε διαφορά. Ήταν λίγο μπερδεμένη φάση.
0: Γενικά ήταν κολομάτσο από όλες τις πλευρές.
2: Και λέω, κοίτα, δεις τώρα τι έκανε, 120 λεπτά. Έτσι. Ήταν εντάξει.
0: Σε έφαγε ο Νικολογιάννης, εγώ αυτό ξέρω. Έτσι, που σε αποθεώνει για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεσαι τα παιχνίδια, τέλος πάντων, στο κομμάτι της παρουσίασης.
2: Το σύγχρονο εγγυημένο αυτό, ξέρεις, παλιά που κάναμε το τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Αλλά, okay.
0: Εγώ ήθελα να σε πω στράτος ευτελής σήμερα, για κάποιο λόγο.
2: Ναι, τότε ήταν. Εγώ θυμάμαι Δημοσθένη Καρμιμύρη, Χάιντου Παναθηναϊκός. Είχε μείνει, ας πούμε, αυτή η μετάδοση. Ή κάτι, στο Κίεβο, σε κάτι τέτοια υπήρχαν αυτά. Τέλος πάντων, το ζήσαμε γι' αυτό. Έτσι το αναφέρουμε.
0: Εντάξει.
2: Για να ξέρει και ο κόσμος τι έγινε, δηλαδή.
0: Ωραία. Περιμένουμε τα νεότερα για τον Νίκα, σου φίλε. Αυτά είναι τα σημαντικά.
1: Ναι, φυσικά, αυτό είναι. Φυσικά, αυτό είναι.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά τώρα, γιατί και για τον παίχτη και για την ομάδα είναι αυτό που περιμένουν όλοι. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχεις break, κύριε Πρόεδρε. Εγώ λοιπόν να σας πω εδώ στο break που πηγαίνουμε τώρα, που παένουμε στο break, να σας πω ότι σήμερα ένας σωστός παίχτης δεν παίζει μόνο σε μια θέση. Πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση όποτε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι και στην κατασκευή θέλεις λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού Marmoflex S2 της Novamex, ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες, πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μία κίνηση, ένα προϊόν, δύο σε ένα. Ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με επιλογές σε κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Σήμερα έχουμε και κρίση του πρωταθλήματος, ε.
1: Ναι. Σήμερα το βράδυ.
0: Θα βγουν οι αγωνιστικές. Δεν θα έχουμε σήμερα ώρες και τέτοια. Θα βγουν οι αγωνιστικές. Ποιος παίζει με ποιον. Πώς θα αρχίσει το πρόγραμμα. Θα αρχίσουν τα γνωστά. Τρομερά ευνοϊκό πρόγραμμα για τον έναν. Βουνό το πρόγραμμα για τον τάδε. Τα οποία καίγονται πολύ εύκολα όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων είναι αγαπημένη συνήθεια των αναλυτών. Ήταν αγαπημένη μας συνήθεια και εμάς στην εφημερίδα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάστε τη Champions League.
1: Όλοι μωρέ θέλουν να.
0: Ναι.
1: Πώς να το πω, να κάνουν μια εκτίμηση για το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, υπάρχει. Εύκολο, όχι, δεν υπάρχει. Ευνοϊκό πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: τώρα, το αν θα το κάνει η ομάδα από ευνοϊκό
0: πρόβλημα
1: ναι. Είναι πρόβλημα της ομάδας. Πώς θα το κάνουμε τώρα, άλλο να ξεκινάς 5 πρώτες αγωνιστικές και να έχεις 3 ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Κάτω ξεκινάς 5 πρώτες αγωνιστικές και να μην έχεις κανένα ντέρμπι.
0: Ναι, ναι. Εγώ απλώς σου θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το Λεβαδιακό. Έτσι.
1: Εξυπακούεται.
0: Και έφερε χ.
1: Ναι.
0: Το κάνει πρόβλημα, το κάνει.
1: Ναι. Πάντα αν δεν είσαι έτοιμος και προετοιμασμένος καλά, μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα.
0: Ακριβώς.

0: Τώρα, Ισπανία, Αργεντινή, πώς το βλέπεις? Ήθελες να το κρατήσεις αποκλειστικό για το βιντεάκι που ετοιμάζεις για το Bionis Sport FM?
1: Όχι, μα, δεν θα κρατήσω αποκλειστικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν βλέπει Ισπανία ως φαβορί.
0: Γι' αυτό εγώ πιστεύω το παραγεντινή.
1: αλλά υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πεις Ισπανία. Πάρα πολλοί λόγοι.
0: Ποδοσφαιρική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν τα μεταφυσικά όμως πλέον.
1: Ναι, υπάρχουν και δεν είναι μόνο, πώς να το πω, το μεταφυσικό του Μέση.
0: Αλλά
1: είναι και όλο το μάτς χθες των Αργεντίνων. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουμε. Θα παίξουμε ξύλο, θα σας φάμε τα λαρίγκια, θα παίξουμε μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα βρούμε, έναν τρόπο.
0: Κάποια στιγμή θα την βρούμε, ναι.
1: Ναι, και θα περάσουμε.
0: Mm.
1: Τώρα, αυτό προφανώς, okay, μεγάλωσε πολύ, επειδή απέναντι ήταν οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Επίσης, μεγάλωσε πολύ, γιατί είχε αποκτήσει και για τον Μέση, ιστορική σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Περίπου σαν να έπαιζε τελικό ήταν χθες,
0: ναι,
1: για αυτόν. Γι' αυτό και είπε όλα όσα είπε μετά για τον Diego. Δηλαδή έδωσε μια, μίλησε αμέσως μετά τη λήξη του μάτς, ξέρω εγώ, 5 λεπτά, τα 4,5 μιλάει για τον Diego. Δείγμα του πόσο πολύ τους είχε φτιάξει την ψυχολογία, την νοοτροπία, τη λογική αυτό το μάτς. Υπάρχει ένας κίνδυνος οι Αργεντίνοι να εμφανιστούν,
0: να πνιγούν από αυτό,
1: άδειοι. Δηλαδή, ναι, να είναι τόσο μεγάλη η ικανοποίηση που να νομίζουν ότι, να αισθανθούν ότι η μεγάλη δουλειά έγινε, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό καμιά φορά η μεγάλη δουλειά έγινε, τώρα πάμε να το απολαύσουμε. Μπορεί να σου βγει σε καλό, μπορεί να σου βγει και σε πολύ κακό. Να μην δούμε τελικό δηλαδή.
0: Από την άλλη μεριά, Μιχάλη,
1: όπως δεν είδαμε ημιτελικό επί της ουσίας στην Ισπανία-Γαλλία. Δεν αποκλείεται να είναι.
0: Ναι, δεν είδαμε. Ναι. Από την άλλη στιγμή, από την άλλη μεριά, εγώ λέω ότι, ξέρεις, μπορεί να ισχύσει και το ανάποδο ακριβώς. Ότι κάποιος που βγαίνει από ένα πόλεμο βγαίνει πολύ πιο αγριεμένος σε σχέση με κάποιον,
1: ναι,
0: που πέρασε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν να μην υπήρχε το εμπόδιο μπροστά του. Γιατί έτσι το πέρασε η Ισπανία το εμπόδιο της Γαλλίας.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν να μην υπήρχε εμπόδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε όπως και να το κάνεις. Δεν είναι. Είναι λίγο δύο κόσμοι.
0: Ναι.
1: Από τη μία το ποδόσφαιρο της Ισπανίας είναι το ποδόσφαιρο της ελίτ,
0: ναι,
1: με όλα τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου, μοντέρνου ποδοσφαίρου κυριαρχίας, ανωτερότητας,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Και από την άλλη είναι το ποδόσφαιρο του καταθέτω ό,τι διαθέτω,
0: της μαγιάς,
1: ναι, ναι,
0: της αλητείας,
1: το χορτάρι,
0: καλός,
1: και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αν η Αργεντινή είναι η ομάδα που υποστηρίζεις, ο τρόπος που παίζουν οι παίχτες της, σε κάνει να νιώθεις περήφανος.
1: Ναι,
0: αν η Αργεντινή είναι η ομάδα που δεν υποστηρίζεις, σε κάνει να τους μισείς.
1: Ναι.
0: Γιατί εχθές από το ξεκίνημα του παιχνιδιού μπήκαν να κάνουν έτσι μπούλιδες.
1: Ναι, δεν μπούλινγκ, κανονικό.
0: Κανονικό. Δηλαδή μπούλιν, όπου βρίσκανε αστράγαλο, χτυπάγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Μουρί, αστράγαλο, τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Είναι όμως αυτό το πράγμα. Το σου λέει ότι εγώ, κοίταξε να δεις, μπορεί να έχω έλλειμμα ποιότητας, αλλά σε επίπεδο, ας πούμε, πάθους, αυταπάρνησης, κατάθεσης ψυχής, όλα αυτά τα μετρήσιμα στοιχεία που πάντα μπαίνουν στην κουβέντα της ανάλυσης μιας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης, δεν θα βγω κάτω από σένα, όποιος και να είσαι.
1: Ναι. Αλλά ταυτόχρονα μέσα σε όλο αυτό έχουν και το Μέση, που νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι γιατί ο Σκαλόνι είπε μετά το σημερινό, τώρα μπορούμε να πούμε πέρα πάσης αμφιβολίας ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
0: Mm.
1: Το λέει κάποιος τη βραδιά που όλοι οι Αργεντίνοι, ναι,
0: ναι,
1: αποθεώνουν το Μέση, αλλά θυμούνται το Μαραντόνα.
0: Σωστό.
1: Και ο Σκαλόνι λέει, θα μου πεις, φτάνει αυτό το βράδυ για να το πεις. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ένα ακόμη βράδυ που λες, η διάρκεια αυτού του παιδιού δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, 5-0 να τον πάρει το τελικό η Ισπανία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο MVP αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου είναι ο Μέση. Εντάξει, έχει πλάκα γιατί βλέπεις τα στατιστικά της τετράδας. Βλέπεις, ας πούμε, Αγγλία. Πρώτος σε γκολ αυτός, ο Κέιν. Mm. Πρώτος σε ασίστ αυτός. Πρώτος σε επιτυχημένες τρίπλες αυτός. Ναι. 6-7 διαφορετικοί στην Αγγλία. 6-7 διαφορετικοί στη Γαλλία. 6-7 διαφορετικοί στην Ισπανία. Πας και στην Αργεντινή, πρώτος σκόρερ Μέση. Πρώτος σε ασίστ Μέση. Πρώτος σε τρίπλες Μέση. Πρώτος σε πάσες Μέση. Πρώτος σε λεπτά συμμετοχής Μέση. Δηλαδή, μόνο Μέση. Μόνο Μέση. Λες, δηλαδή, πιο one man show ομάδα δεν έχει υπάρξει στο ποδόσφαιρο.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να σας πω ότι Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες, το είδαμε και χθες. Γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκτόσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές. Έως 19 Ιουλίου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Έντονη ανησυχία στον Παναθηναϊκό με την κατάσταση του Ίγκασον, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο στο φιλικό με τη Ραπίτ στη Βιέννη. Σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις. Προβληματισμένος ο Μάργο Νίκολιτς με την εικόνα της ΑΕΚ στο φιλικό 0-0 με τη Φίτεσε. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα το σχόλιο του Σέρβου τεχνικού για το μέλλον του Πινέδα. Καμία ανησυχία για Γκατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξίου του ποδιού. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ισπανός Εκστρέμ Ζόελ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Σάλιακα από την Ζανκ Πάολη, συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέν το ανακοίνωσε η Ρίο Αβέ. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου, σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, με τον διεθνή στόπερ να περνά ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Οριστικά παίκτης του Άρη Μπέτσον ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε ο Αμερικανός Φόρουαρντ για να βρει ομάδα στο NBA και έτσι ενεργοποιείται η συμφωνία για διετές συμβόλαιο που έχει με τους Κίτρινους, οι οποίοι παραμένουν στο παιχνίδι για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στον Bwin Sport FM ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρτ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα τον διεδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχτηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρει ο Άρης και επιθυμεί να έχει κλείσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις μέχρι την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι κίτρινοι μετά το χθεσινό ρεπό. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Κυριακή θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Με γκολ τον Έντσο Φερνάντες στο 85 και Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αλμπισελέστε νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Καμία πρόθεση απόλυσης του Τόμας Τούχελ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας παρά τον αποκλεισμό από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Times, ο Γερμανός προπονητής έχει συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2028 και θα παραμείνει κανονικά στην άκρη του πάγκου των τριών λιονταριών. Σε καταρχήν συμφωνία με την Arsenal για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με αιτήσεις αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ ήρθε ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικόλος Κύρα, με τους κανονιέριδες να καταθέτουν σύντομα επίσημη πρόταση στην Club Breeze για την απόκτησή του. Επομένη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
4: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ούτε το αναφέραμε. Λέει εντάξει, παιδιά, να μην αναφέρουμε ούτε ότι χάσαμε. Λέει.
1: Mm?
0: Να μην αναφέρουμε ούτε ότι χάσαμε. Ας μην αναφέρουμε την τεσσάρα. Κάνει καλό στον Παναθηναϊκό. Ποιος δεν το ανέφερε.
1: Εδώ συζητήσαμε τι έφυγε.
0: Ναι, ρε.
1: Τόση ώρα με τον Βεσίλα.
0: Ρε εσείς. Ρε παιδιά. Χαλαρώστε λίγο. Μην πάθω κι εγώ τσαούση τώρα. Δεν θέλω να πάθω τσαούση. Take one, cause you left me, and two for my family, and three. Εντάξει, για κάποιο λόγο είναι και αεξίδες Μπαρούτι.
1: Ναι, στα μηνύματα και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, Μπαρούτι.
1: Τώρα όσοι μπαίνουν στη διαδικασία να στέλνουν μηνύματα.
0: Γι' αυτό εγώ λέω τα φιλικά παιχνίδια.
1: Μα.
0: Δεν είναι τηλεοπτικό προϊόν. Μάλλον όχι, είναι τηλεοπτικό προϊόν. Απλά δεν κάνουν καλό, κάνουν καλό μετάδοσή τους.
1: Όχι μωρέ, αν δεν τα ζυγίζεις όσο τα ζυγίζεις.
0: Μα τι, ο κόσμος δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ρε φίλε, να πει α, είναι τα πόδια βαριά, α, έχει βάλει, ξέρω εγώ, αυτό, α, κάνει δοκιμές, α, τους έχει σε χαμηλό ρυθμό, α, τους έχει κουράσει, α, τους έχει σβήσει τώρα για να παίξουν καλά στο επόμενο μάτσα. Δεν μπαίνει ο κόσμος σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η ανάλυση που δεν περνάει. Περνάει από το ένα αυτή και βγαίνει από το άλλο. Καταλαβες, σου λέω.
1: Ναι.
0: Όλοι τα αντιμετωπίζουν σαν κανονικά παιχνίδια. Θα τα συζητήσουμε τον Κώστα συνέχεια. Τώρα θα πάμε στον κύριο Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος παρακολούθησε χθες και το μεγάλο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Φαντάζομαι εκεί από την Ολλανδία. Και δεν ξέρω αν έχει να μας δώσει και κάποιο στοιχείο του ρεπορτάζ από εκεί, Ηρακλή μου. Καλημέρα.
1: Κυρίως, εγώ δεν θέλω να μας δώσει καλημέρα. Δεν θέλω να μας δώσει στοιχείο ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θέλω να μου πει.
0: Ναι, ναι.
1: Τον βάζω στην εξής θέση.
0: Ναι.
1: Ας πούμε ότι αυτό ήταν ο ημιτελικός του conference ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τον Ολυμπιακό.
0: Α.
1: Και ο. Ναι. Τούχελ ήταν.
2: Όχι, να το κάνεις και χειρότερο, γιατί το Αργεντινή-Αγγλία είναι και. Υπάρχει και με ποδοσφαιρικό μίσος και όχι μόνο ποδοσφαιρικό.
0: Τι θες να. Άρα με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, μπράβο, να ήταν με τον Παναθηναϊκό ημιτελικός Europa League.
1: Ωραία. Ημιτελικός Europa League. Και ο.
2: Ναι.
1: Αρχίζει και γίνεται ακόμα καλύτερο. Και ο Τούχελ έκανε ό,τι έκανε χθες, ας πούμε, και εσύ δεν μετέδιδες το μάτς. Δεν μετέδιδες, αλλά ήσουν. Ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, ήσουν ο Σπυλιόπουλος, όπου έρχεται ο Τούχελ αμέσως μετά τη λήξη του μάτς να σταθεί δίπλα σου για να του κάνεις, να του πάρεις τις πρώτες δηλώσεις. Θέλω να μου πεις τι του λες.
2: Σου μιλάω σπαθέγια γιατί να ξέρεις αυτή την κουβέντα την έκανε όντως ο Σπυλιόπουλος και το είπα διαφορετικά. Λέω να ξέρεις ότι αν τα έκανε αυτά στο μάτς που σου περιέγραψα. Εγώ δεν θα σ' άφηνα να του πάρεις δηλώσεις. Δείτε, να λέμε ψέματα τώρα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, τους γύρισε πίσω σαν να λέει παιδιά, το έξι βάλαμε ένα γκολ. Πάμε να το κρατήσουμε. Λες και έπαιζε ένα παιχνίδι με μεγάλες ομάδες με μια μικρή που προηγήθηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα. Πιστεύω ότι δεν. Εντάξει, τώρα αν ήταν και το μάτς και στο Καραϊσκάκη, νομίζω ότι δεν θα προλάβαινε να κάνει άλλες αλλαγές. Δηλαδή θα γινόταν από πάνω, θα ήταν και θα του έλεγα καμιά αλλαγή, ξυπνήσα τον. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να συμβεί. Και μάλιστα είδα και Ρούνεϊ λίγο μετά, γιατί εκεί στην Μπαμπ το βλέπαν από Sky Sports, γιατί ήταν και Άγγλοι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι στην αρχή είχαμε το Coming Home, μετά.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνουμε. Το τι συνέβη, ο οποίος ξέρεις είπε, ότι γυρίσαμε λέει πίσω, δείξαμε λέει ότι φοβηθήκαμε και δεν καταλαβαίνω λέει γιατί έγινε όλο αυτό. Είναι λέει στενάχωρο.
1: Ναι.
2: Εντάξει τώρα, είναι. Τι να πω, δεν μπορώ να το. Ας είναι καλά ο Τούχελ,
1: ας κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με την εξής ερώτηση. Εμείς που είμαστε παιδιά του Ντιέγκο.
2: Ναι.
1: Και που αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τώρα αυτό που είπε ο Σκαλόνι, ότι εντάξει, μπορεί όλοι να είμαστε παιδιά του Ντιέγκου, αλλά καλύτερος στην ιστορία του ποδοσφαίρου από το Μέση δεν έχει υπάρξει.
2: Κοίτα, σίγουρα έχει μπει στο ίδιο κάδρο. Είναι ήδη στο ίδιο κάδρο. Ναι, εγώ έχω αρχίσει και το σκέφτομαι.
0: Μαλακωμένος. Μαλακωμένος.
2: Ναι.
1: Είναι σαν και εμένα, καταλάβεις, γι' αυτό το ρωτάω. Λέω τώρα. Εντάξει, μια ζωή Μαραντόνα θα λέμε. Αλλά μέσα μας θα λέμε εντάξει, ο άλλος εκεί είναι, αυτό είναι.
2: Εντάξει τώρα, σε διάρκεια δεν μπορώ να το συζητήσει.
0: Ναι, καμία σχέση.
2: Δεν καμία σχέση. Απλά όπως είχε πει και ο ίδιος ο ντοκιμαντέρ του Κοστουρίτσα Μαρατών, ότι δεν ξέρετε τι παίχτη θα βλέπατε αν δεν έκανε όλες αυτές τις καταχρήσεις. Ταινία, ταινία Παύλα τον Μπάτερ. Εντάξει, αλήθειες είναι αυτά. Δεν είναι κάτι. Ναι. Να σας πω, παιδιά.
0: Τι έκανες όμως.
2: Και εδώ, στην Ολλανδία το ζούσανε το μάτσο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί με μπλούζες μέση.
1: Εντάξει, δεν το ζούσανε.
2: Ναι.
1: Εδώ το ζούσαν οι κόρες μου, έγινε εμφύλιο στο σπίτι.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, η μία ήταν με την Αργεντινή και η άλλη με την Αργεντινή.
0: Ποιος ήταν με την
1: Αργεντινή. Η βαφτιστήρα του αντίπατρα με την Αργεντινή φυσικά.
2: Καλά τώρα, εννοείται. Ποιος θα πήγαινε
0: το λάδι. Ελενίτσα μου, εννοείται.
1: Μιλάμε τώρα για βρυσίδι, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάρτα και τέτοια.
2: Όχθε.
0: Αυτό πήγαινε στην Φραντζέσκα, δηλαδή.
1: Ναι. Η οποία βέβαια μέχρι το 85 είχε προκαλέσει αδιανόητα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Άντε με το παραμύθι.
0: Το παραμύθι.
1: Ναι, ναι, όχι του Μέση.
0: Συγγνώμη.
1: Της φετινής Αργεντινής.
0: Τον είπε και κοντό.
1: Όχι, όχι, όχι. Μέση δεν βρίζει. Μέση καθόλου.
0: Θα ήταν και ενδοοικογενειακή βία.
1: Μέση καθόλου. Αλλά έλεγε, δώστε του ένα ακόμα πέναλτι να το χάσει να γελάσουμε.
2: Α, είχε τέτοια.
1: Ναι. Τι καταλαβαίνει στο 1-1 και στο 2-1.
2: Γιατί. Το καταλαβαίνω. Μιχάλη, μου λες να μην τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και να κάνω και τη γέφυρα για να πάμε στον Ολυμπιακό. Θα έχει και πολύ ενδιαφέρον και ο τελικός εδώ, γιατί ο τελικός θα γίνει την Κυριακή, δεν είναι.
0: Ναι,
2: καλά,
0: ναι.
2: Γιατί το χάσει και τις μέρες.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει πάρα πολλούς Ισπανούς στο προπονητικό team και ο Ολυμπιακός. Με τη...
0: Και γιατί είναι εκεί.
2: Βέβαια. Δηλαδή, δεν πήγαινα να δω τα φιλικά και να ήμουν εκεί δίπλα να είμαι εκεί μαζί τους. Αλήθεια, δηλαδή πρέπει να είναι φοβερή, θα είναι φοβερή κορή, γιατί και στο προηγούμενο μάτς με την Αίγυπτο είχε ξεπαρηγυρισμού στον παικτό. Θα είχα πει τότε, ξέρεις, ότι η Αργεντίνη είναι ενθουσιώδης, το καταλάβαινε.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει. Αλλά ήταν τότε, με την Αίγυπτο δεν είχαμε κάποιον. Από την Αίγυπτο δεν ήταν ο Χασάν, πλευστή στην ομάδα, αλλά τώρα είναι Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ναι. Τώρα δεν έχει. Θα δώσει κανένα ρεπό παραπάνω στους Ισπανούς με τη Λιμπάρ. Θα κάνει τέτοια.
2: Όχι, απλά έχει φτιαχτεί έτσι το πρόγραμμα, γιατί έχει φιλικό Ολυμπιακός αύριο με τη Φορτούνα στην Τάρντ. Έχει Παρασκευή Σάββατο τα φιλικά. Οπότε Κυριακή θα είναι λίγο πιο free μέρα, θα έχει μέρα χαλάρωμα.
0: Οπότε να δούμε το μάτς. Να δούμε το μάτς. Μπορεί να κάνουμε και κανένα μπάρμπεκι για να δούμε το μάτς. Νωρίς είναι, έτσι κι αλλιώς 8 η ώρα είναι. 9 η ώρα.
1: Ολλανδίας.
0: Ολλανδίας, ναι.
2: 9. Τι ώρα είναι, 10 Ελλάδα.
1: 10. Ναι.
2: 9 η ώρα Ολλανδίας.
0: Ναι, χαρά είναι.
1: Για πάμε τώρα μεταγραφές. Ρόκα, Όσο, Σάλιακας.
2: Το έχεις το ρεπορτάζ, βλέπω.
1: Ναι, για πες.
2: Το έχεις. Λοιπόν, ξέρω, το Ρόκα που σας είχα, απλά περιμένουμε το πότε θα έρθει για να περάσει τις αθηνικές εξετάσεις. Υπάρχει περίπτωση να τις περάσει και στην Αθήνα, αλλά και έχει ακουστεί ότι μπορεί να έρθει κατευθείαν Ολλανδία και να τις περάσει εδώ, όπως το έχει συνέβη με τον Σμαϊλόβιτς και όπως συνέβη και με το... και με τον Ζώτα. Είναι τελειωμένοι, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα και με την Τζιρόνα, αλλά και φυσικά και με τον παίχτη. Οπότε θα είναι η επόμενη σίγουρα μεταγραφή και είναι το μεγάλο πρέσκι του Ολυμπιακού για τον Όσο. Είναι ένας που είναι στην κορυφή της λίστας. Γράφτηκε χθες ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 6,5 εκατομμύρια, η οποία απορρίφθηκε, αλλά θα επανέλθει. Και όντως είναι στην κορυφή της λίστας ο συγκεκριμένος παίχτης, τον οποίο με τη Λίμπαρ τον ήξερα από τις ακαδημίες. Όταν ήταν με τη Λίμπαρ στη Σεβίλτα, ήταν και ο Όσο, αλλά ήταν στην ακαδημία.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε σίγουρα έχει
0: εικόνα
2: για τον ποδοσφαιριστή και σίγουρα τον ξέρει, γιατί μιλάμε ότι το ισπανικό πρωτάθλημα το ξέρει ο Μέντι απ' έξω και ανακατώτα. Τώρα, από την Αργεντινή υποστηρίζονται ότι η Ρίβερ είναι έτοιμη να κάνει και νέα πρόταση για να πάρει τον Ορτέγκα, γιατί έχει σχέση να έρθει όσο πρέπει να φύγει κάποιος.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό που δεν θέλουμε τη Λίμπαρ να βρεθεί με 3-4 μπακ, δεν το κάνει ποτέ. Αρχιπέρυσι δεν είχε έρθει ο Αθανασίου για αυτό το λόγο, επειδή είχε 3-4 μπακ. Θα ήταν το τρίτο αριστερό μπακ του Ολυμπιακού αν είχε έρθει και ο Αθανασίου για αυτό το λόγο, επειδή είχε 3-4 μπακ. Θα ήταν το τρίτο αριστερό μπακ του Ολυμπιακού αν είχε έρθει και ο

0: ποδοσφαιριστές από τον κόσμο. Είναι τέσσερα χρόνια βασικός.
1: Ναι. Ο Ορτέγκα θέλει να γυρίσει στην Αργεντινή.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Ναι. Γιατί δεν το ξέρω, να σου πω. Αν Ορτέγκα, αλλά επαγγελματίας είναι, οπότε αν έρθει μια πρόταση, εντάξει, και η River τότε.
1: Εντάξει, είναι η River, δεν είναι ναι. κάποια ομάδα της Ελλάδας.
0: Ναι, δεν είναι, παιδί, κάποια πιο μικρή ομάδα που να πεις.
1: Μπορεί βέβαια να είναι Μπόκα αυτός, δεν ξέρεις. Ξέρεις.
0: Όχι, δεν τον έχω ρωτήσει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
2: Για ρωτά, για ρωτά.
1: Για ρωτά.
2: Άλλα μπα, αυτά θα προσέχουν αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμα ήταν τίποτα δηλωμένος και τρελός River, δεν θα πλησιάζαν. Μπόκα, όπως το λέω, δεν θα πλησιάζαν και άλλοι.
0: Είναι πολύ πιθανό αυτό που έχει... τα έχουμε αυτά. Εκεί είναι στον Μπόκα River, στο Ολυμπιακός Παραθηναϊκός και το Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας για μένα. Αυτά εκεί εκεί συμβαίνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες. Έτσι, οι ομάδες που να έχουν θέματα με παίχτες που μπορεί να έχουν παίξει, να μην έχουν παίξει, να έχουν δηλώσει ότι είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και πάει λέγοντας. Μετά, θέμα τερματοφύλακα, αυτό που θέλω να πω για Ιχάλο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με τα χθεσινά, δηλαδή είναι Σα και Χιλ η λίστα του Ολυμπιακού, αυτό που λέμε για να καλυμμένο σε περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης. Εγώ δεν θα απέκλαινα να μπει και άλλη αγγλική ομάδα τώρα που γίνεται, που έχει βγει το ενδιαφέρον και οι προτάσεις της Χαλ προς τον Ολυμπιακό για να αποκτήσει το διεθνή τερματοφύλακα. Γιατί ο Τζολάκης...
1: Εμένα θα μου μοιάζει περίεργο να μείνει μόνο η Χαλ στο κυνήγι του Τζολάκη, αν διαπιστώσουμε ότι είναι διαθέσιμο.
0: Αυτό ακριβώς λέω. Έτσι. Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Κοίτα, αυτό που ακουγόταν πολύ έντονα ήταν ότι αν ο Μαρτίνες έφευγε από τη Βίλα, ότι θα κάνει Βίλα πρόταση για το... για τον Κωνσταντή. Και έχει σχέση. Και έχει και λογική, γιατί ήταν και στην ομάδα που τον είχε που είχε αποκλείσει ο Ολυμπιακός στη Βίλα.
1: Εντάξει, πέρα από όλα αυτά, βασικό σε ηλικία μικρή, είναι μια πολύ σημαντική λογική.
0: Έχει, είναι 23 ετών και έχει πάνω από 100 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι και σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός έχει παίξει πάρα πολλά μάτς στην Ευρώπη. Και τότε στη σεζόν με την κατάκτηση του Conference και την επόμενη με το Champions League και πέρυσι. Πέρυσι με το Champions League και την επόμενη από το Conference που ήταν στο Europa League τότε ο Ολυμπιακός. Άρα τον ξέρουν τον Τζολάκη και έχουν ακουστεί για τόπο ομάδες. Και για την Arsenal που τον ήθελε για δεύτερο, που ο Τζολάκης θέλει να πάει σε μια ομάδα που να παίζει, για την Juventus υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα.
2: Και για την Γιουβέντους μπορεί να ξαναυπάρξουν. Γιατί ανέφερε στο σενάριο για τον Μαρτίνες. Αυτή είναι η ομάδα που θέλει να πάρει τον Μαρτίνες.
1: Ναι, Γιουβέντους.
2: Και αν δεν τον πάρει, πιθανό να ξαναστραφεί στο Τζολάκι.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου. Οπότε γι' αυτό εγώ τονίζω συνέχεια εδώ που γίνω παιδιά σε εσάς και λέω ότι θέλει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος αν κάτι συμβεί. Ξέρεις, με τον Τζολάκι έρθει μια πρόταση την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί. Γιατί λύγει και το συμβολέο του σε ένα χρόνο. Τώρα δούμε κάποια ανανέωση με τον Ολυμπιακό, τότε αλλάζουν όλα τα δεδομένα και ό,τι λέμε.
1: Δεν συζητάμε.
0: Αλλάζουν και τα ποσά, αλλάζουν και τα πάντα. Δηλαδή με μια ανανέωση. Πολλοί θα ήθελαν να μείνει ο Τζολάκης, γιατί είναι παίκτης από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας και έχει κουμπώσει πολύ και με τον τρόπο που παίρνει με την Λίμπαρ. Δηλαδή θέλει ο τερματοφύλακας να είναι πολύ καλός με τα πόδια. Και αυτό το έχει ο Τζολάκης. Λοιπόν, αυτά, Ρόκα είπαμε, τερματοφύλακες είπαμε, αριστερά μπακ είπαμε και μετά και για χαφ Ολυμπιακός. Θα κινηθεί και το δεδομένο και ότι ψάχνει παίκτη στα χαφ, που όμως βγήκε και το όνομα του όσο, εγώ πιστεύω θα βγήκε και κάποιο άλλο όνομα για τα χαφ.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
2: Εντάξει, κύριε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Χαίρετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
3: Ένα break λοιπόν και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην BWIN Score Master με καθημερινά έπαθλα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: BWIN Score FM 94,6.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. παράγγειλε

0: Και τώρα.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Και έχουμε και Σάλιακα, έτσι. Έχουμε και Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Ναι. Ενώ προχωράει η κίνηση, εκεί θα προσθεθεί ένας Έλληνας. Και είναι και homegrown, ε. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σάλιακα για τον Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακός υπάρχει κι άλλον Έλληνα. Το θεωρώ δεδομένο. Δεν ξέρω να σου πω ποιον.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να σου πω αν θα είναι πρώτη γραμμή.
0: Ή θα είναι rotation
1: ναι.
0: player.
1: Ναι. Αλλά εκτός κι αν γίνει η έκπληξη που για μένα σήμερα που μιλάμε έκπληξη
0: δεν είναι
1: να μείνει ο Τζολάκης. Εκεί, οκ, okay, στριμωχτά μπορούν να βγουν τα κουκιά.
0: Μουζακίτης, δεν ακούμε κάτι.
1: Όχι, δεν θα είναι εύκολο να φύγει φέτος το καλοκαίρι, όχι γιατί δεν θα τον δίνει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν νομίζω ότι θα έρθουν τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι η προετοιμασία έχει ξεκινήσει καλά για αυτόν. Από ό,τι μαθαίνω έχει και πάρα πολλά τέτοια μαζί το με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός δάνεισε τον. Δεν τα έχουμε πει. Συμβαίνουν πάρα πολλά στον Ολυμπιακό που δεν προλαβαίνουμε να τα συζητάμε όλα. Ο Πορτογάλος πήγε στη Γύρι Άβε.
0: Ο Νασιμέντο. Αρχή καλοκαιριού.
1: Όχι, ρε, χθες.
0: Ήταν συμφωνημένο όμως αυτό.
1: Ναι. Τα συμφωνημένα πρέπει να. Όταν αργούν πρέπει να βλέπεις και να δίνονται.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Άρα αδειάζει μια θέση που ήταν πολύ. Ό,τι χρόνο έπαιρνε ο Νασιμέντο, τον έπαιρνε από τον Μουζακίδη.
0: Ναι, στο 95% των περιπτώσεων, γιατί κάποιες φορές υπήρξε και άκρη.
1: Ναι, ναι. Θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο κεντρικά χαφή ένα. Αλλά αν δούμε.
0: Είναι και ο Έλληνας.
1: Αν δούμε τον Ολυμπιακό να παίρνει δύο κεντρικά χαφ. Όχι, δεν έχω ιδέα, δεν έχω κάποιον ναι, Έλληνα στο μυαλό μου. Αν δούμε τον Ολυμπιακό να παίρνει δύο κεντρικά χαφ, μπορεί να δούμε αυτός που να. Πηγαίνει κάπου δανεικός. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τον Έσε, που δεν φαίνεται ότι σε καμία περίπτωση θα απολυθεί. Έχει τον Μουζακίτη, δύο. Έχει τον Ντάνι Γκαρθέα, τρεις. Για δύο θέσεις μιλάμε πάντα. Αν πάρει δύο, πέντε, ο Σιπιώνη μπορεί και αυτός με κάποιο τρόπο να φύγει.
0: Okay.
1: Δηλαδή δεν θα φύγει ο Μουζακίτης, θα φύγει μάλλον ο Σιπιώνη. Mm-hmm. Αν πάρει έναν, ο χρόνος για τον Μουζακίτη θα είναι. Σημαντικός. Και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν αυτό το project.
0: Κοίταξε, είναι και λίγο πέρα από το κομμάτι του project που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να τη βγει αυτός ο παίχτης κοντά στον πύχη που έχει βάλει και ο ίδιος και η εμφανίση του το πρώτο διάστημα. Είναι και να έχει και έναν Έλληνα πρώτης γραμμής.
1: Σωστά.
0: Πρώτης γραμμής όμως. Στο ρόστερ του. Το λέω γιατί ο Σάλιακας έχει τόσο backup του Μαφαίου. Μπορεί το παιδί μέσα στη χρονιά.
1: Να το φάει και τη θέση. Ναι, ναι, ναι, ναι, okay, δεν έχει να κάνει αυτό. Ναι.
0: Με δεδομένο πάντα συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε του Τζολάκη η μετακίνηση είναι το πιθανότερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ένα Έλληνα πρώτη γραμμή χρειάζεται στο, στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
1: Και γενικώ, παιδί μου, όλη αυτή η ιστορία με του Έλληνε είναι μια ακόμη απόδειξη ότι πρέπει με τεπιτάσιο οι ελληνικέ ομάδε να επιμείνουν σε Έλληνε. Θέλω να σου πω ότι αν ο Ολυμπιακό σήμερα κούναγε λίγο την ουρά του. Που δεν την κουνάει καθόλου και δεν θέλει ούτε να το σκέφτεται. Mm-hmm. Καλά λεφτά θα έρχονταν και για το Ρέτσο. Mm-hmm. Καλά λεφτά, όχι 15-20 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη που θα έδωναν και 7 και 8.
0: Ξεχάσαμε τον Παναγιώτη.
1: Να, και 7 και 8 εκατομμύρια ευρώ για να πουληθεί ο Ρέτσος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα νεαρό ταλαντούχο.
0: Που έχουμε να κάνουμε με ένα φτασμένο παίχτη.
1: Να. Ναι. Άρα θέλω να πω. Είναι μεγάλη ανάγκη. Τους κάνει καλό ρε παιδί μου σε όλα τα επίπεδα το να αναδεικνύουν σε πρωταγωνιστές Έλληνες παίχτες οι ελληνικές ομάδες.
0: Ναι. Και εμπορικά και ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, ναι. Από όλες τις απόψεις.
0: Βέβαια το ζήτημα είναι να γίνει και σωστή αξιολόγηση των Ελλήνων παίχτων. Γιατί πολλές φορές.
1: Ναι, ναι, όχι να βάλεις Έλληνα για να βάλεις Έλληνα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτόν φορές... που. Ρε παιδί μου, βλέπεις ότι έχει πιθανότητες διάκρισης.
0: Yes,
1: ναι. Ναι, να τον στηρίξεις πολύ περισσότερο από ότι θα στηρίξεις κάποιον άλλον.
0: Που έχει καλό PA.
1: Να, ναι.
0: Που σου λένε και οι σκάουτερς, που μας λέγανε και εμάς στο Football Manager.
1: Να.
0: Ποτέ σε ability. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Εγώ να σου πω ότι την άμυνα δεν πρέπει να την αφήνεις στην τύχη. Πρέπει να πηγαίνεις full επίθεση. Κύριε Τούχελ, τα ακούτε κύριε Τούχελ. Επίθεση κύριε Τούχελ. Με τα στεγανοτικά Novaroff της Novamix, γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του σπιτιού, τα ράτσες και δώματα. Διάλεξε το Novaroff Acrylic ή το υβριδικής τεχνολογίας Novaroff PU Hybrid και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες που επιτίθενται. Με Novaroff στην άμυνα, οι κερίδες βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, πάντητες της μετοκονίας και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
1: Επίσης, ξέρω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός στην ιστορία με τον Στάνιτς έχει κάνει λίγο πίσω. Μπορεί να έχει κάνει και πολύ πίσω, θα το δούμε αυτό. Γιατί ξαναζεσταίνεται πάρα πολύ το ενδιαφέρον του για τον Νταβιντασβίλη τη Σεντιτιέν, που είναι μια ακόμη πιο ακριβή περίπτωση.
0: Ναι, αυτό όμως το νούμερο δεν είναι 20.
1: Μπορεί και να μην είναι 20. Μπορεί να είναι.
0: 15.
1: Ναι, ή 12 συν 3.
0: Okay.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών και συσχιστούς Καραμαγκά. Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί και συνεργάτες πολιτικών. Συγκεκριμένα ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μποκόρου και Μάξιμου Σενετάκη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία επιπλέον σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος των άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών αποσύρθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Πρόκειται για τους κυρίους Καραμανλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 26 ετών φοιτητή, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, έδωσε τα κλειδιά. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό θα συναντηθεί το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Θες τώρα να καταλάβουμε κι εμείς γιατί γκρινιάζουν οι εξήδες σήμερα.
1: Εντάξει μωρέ, δε, όχι.
0: Τι.
1: Χαίρετε κύριε Κετσετζόγλου, καλημέρα.
0: Πώς είστε, καλημέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την ομάδα σας.
1: Την Αργεντινή εννοεί.
2: Συγγνώμη, θα πιω λίγο νερό.
1: Όπα.
2: Όπα,
1: τον χάνουμε. Τον έμπληξες τον άνθρωπο. Πάμε να ακούσουμε γιατί γκρινιάζουν οι αξίες. Κάτσε να πιω νερό γιατί αυτή δεν έχετε. Δεν είστε καλά τους πρωί πρωί.
2: Όχι, δεν έχω. Καταρχάς μου είχε λείψει αυτό. Μου είχε λείψει.
1: Α, σου φτάνει και εσένα, στα social, στα αυτά, στα εκείνα.
2: Βέβαια,
1: δεν βλεπόμαστε που πάμε χωρίς μεταγραφές, όλα αυτά.
2: Δεν γίνεται, γιατί ήταν πολύ ανησυχητικά τα πράγματα. Ρεσί. Τώρα, αυτό που έζησα στην Μύκονο, δηλαδή ήταν ο πρόεδρος της ομάδας εκεί και να μην του πει ένας φέρε παίχτες, κάνε, δείξε πού πάμε, τι κάνουμε. Ήταν πολύ, πολύ ανησυχητικό. Οπότε τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο, ρε παιδί μου, σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Ναι.
2: Τώρα σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, τι να πούμε, εντάξει, ήταν ένα συγκλονιστικό μάτς, πραγματικά από τα μάτς που έχω ευχαριστηθεί πιο πολύ στη ζωή μου. Και θεωρώ ότι ο τρόπος που ήρθε η νίκη της Αργεντινής ήταν αυτό που ονειρεύεται κάθε οπαδός στον κόσμο. Για την ομάδα του. Σε τέτοιο μάτς κρίσιμο, τέλος πάντων, είτε εθνικών ομάδων, είτε συλλόγων. Μια απίστευτη απόλαυση. Απίστευτη, πραγματικά. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για το παιχνίδι 2 ώρες πριν. Εντάξει, βέβαια δεν είχε τη σημασία. Αυτή ήταν ένα φιλικό παιχνίδι. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω.
0: Να σου πω το πιο ωραίο που διάβασα. Ναι. Να σου πω το πιο ότι είναι, αποδεικνύεται φούσκα ο Νίκολιτς. Δηλαδή το λάτρεψα αυτό.
2: Συγγνώμη. Νόμιζα θα λέγεις φούσκα ο Τούχελ.
0: Όχι. Το λάτρεψα αυτό. Ότι θα αποδεχτεί φούσκα ο Νίκολιτς. Το λάτρεψα. Πραγματικά το λέω. Μπράβο. Μπράβο.
2: Δυνατός για πρώτο κακό παιχνίδι μετά από 2 μήνες.
0: Για φιλικό μάτς. Για φιλικό μάτς. Δηλαδή.
2: Τέλος πάντων. Απλά θέλω να πω, χωρίς να είναι δικαιολογία, αλήθεια, το λέω από την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια με προετοιμασίες, ότι όταν οι προπονητές αποφασίζουν να παίξουν τα φιλικά χωρίς να κόψουν ρυθμό, γιατί είναι κάποιοι που κόβουν ρυθμό γιατί θέλουν να δουν τα παιχνίδια, προφανώς η ΑΕΚ επειδή έχει χρόνο ακόμη, παρότι ο Νίκολης είπε ότι φτάνει, δηλαδή ήταν πιο Παναθηναϊκός, είπε ο Νίκολης φτάνει, λέει το Super Cup, και ο Παναθηναϊκός το πάω, ξέρω εγώ, παίζουν σε μια εβδομάδα. Αλλά όταν λοιπόν δεν κόβουν ρυθμό, ιδίως αυτά τα λάθη που είδαμε χθες, είναι απόλυτα φυσιολογικά, παιδιά. Δηλαδή δεν ακούν τα πόδια. Και φαίνονται όλοι οι παίχτες κάτω από αυτό που είναι, πλην του Ρώτα που είναι βιονικός. Εντάξει, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Νομίζω ότι ήταν χθες ο μόνος κανονικός παίχτης στο φιλικό. Και από αυτόν ό,τι έγινε επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο, που κάπως ήταν τα πράγματα καλύτερα, έγινε από το συγκεκριμένο. Οπότε μην βγάζουμε και πάρα πολλά συμπεράσματα. Βέβαια δόθηκε η ευκαιρία, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικές οι δηλώσεις του Νίκολιτς, δόθηκε η ευκαιρία στον Νίκολιτς να στείλει μηνύματα, ότι θέλω περισσότερη ηγετικότητα, ότι θέλω κάποιοι παίχτες που ξέρουν ότι δεν θα έχουν... ότι θα φύγουν, δεν τα δίνουν όλα, τέλος πάντων κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι έχουν σίγουρη τη θέση τους. Και νομίζω δεν εννοούσε στην οντεκάδα, συνολικά στο ρόστερ της ομάδας θεωρώ ότι το θεωρούσε αυτό. Δεν ξέρω για ποιον χτύπαγε η καμπάνα. Πάντως, ας πούμε από παίχτες που περιμέναμε, για παράδειγμα ο Καλοσκάμης, ξέρω εγώ, ήταν πολύ κακή η εικόνα του χθες. Έχει φυσικά και αυτό στη δικαιολογία που είπα για όλους, έτσι. Απλά το λέω για τον Καλοσκάμη γιατί περιμένουμε στο πρώτο παιχνίδι να είναι βασικός. Στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν που κρίνει και ένα τίτλο. Δεν είναι απλό με τον Όφη, ο τελικός του Super Cup. Ο Αλεξίου, για παράδειγμα, για να πάω στο άλλο, έδειξε κανονικό ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι και αν συμφωνείτε.
0: Δεν το είδαμε, όχι.
2: Ναι, έδειξε έτοιμος παίχτης. και για πρώτο μάτς και με τόσες λίγες προπονήσεις και ένα καλό επίπεδο συνεννόησης με τον, με τον Μουκουντή. Ήταν πολύ έτσι ελπιδοφόρο, θα το πω, το ανεπίσημο αυτό ντεμπούτο του Αλεξίου. Σε σχέση με όλα τα άλλα νέα παιδιά που έπαιξαν. Τώρα, εντάξει, άλλα αγωνιστικά δεν έχουμε να...
1: Όχι, και δεν έχει και νόημα τώρα, μην μπούμε σε αυτό το τρυπάκι μόλις αυτούς που γράφουμε. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα.
2: Ναι. Έστειλε κάποια μηνύματα και θα σταθώ και σε αυτό που είπε για τον Πινέδα, παιδιά, γιατί είναι η δεύτερη φορά που μιλάει για τον Πινέδα και ο τρόπος που μίλησε...
1: Ποια ήταν η πρώτη?
2: Στο πρώτο Φιλιππό.
1: Α, δεν θυμάμαι, τι είχε πει.
2: Ότι είναι δικός μας. Παιδί μου, ότι το περιμένουμε.
1: Οκ. Νόμιζα κάποια μπηχτή και λέω δεν θυμόμουν.
2: Ναι. Χθες είπε ότι πρέπει ο ίδιος από ο Πινέδα να αποφασίσει γρήγορα τι θα κάνει. Αυτό, πώς να το πω, αν το συνδέσουμε και με τα ρεπορτάζ του Μέρλο που έχουμε πει ότι εντάξει τον άνθρωπο τον έχουν τρελάνει και αυτό είναι Μεξικάνοι, αλλά ή η Αργεντίνη που μιλάει, αλλά είναι ένας δημοσιογράφος σοβαρός, δεν είναι δηλαδή τεράς Μεξικάνος,
1: να
2: γράφει έκλεισε η βόμβα και ξέρω εγώ να μην υπάρχει καμία σχέση. Είναι, δείχνει ότι πιθανόν κάτι παίζει με τον Πινέδα, δηλαδή από την άποψη ότι...
1: Σωστά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πινέδα δεν έχει απαντήσει στην ΑΕΚ, αυτό λέει ο Νίκολιτς, αν θέλει να μείνει, αν θέλει να φύγει, αν θέλει να ανανεώσει, αν δεν θέλει να ανανεώσει. Τους έχει στην αμφιβολία.
2: Ναι.
1: Και επίσης στα δικά μου μάτια μοιάζει και ξεκάθαρο ότι ο Νίκολιτς δεν ψήνεται να έχει έναν παίχτη εδώ που δεν θέλει να είναι εδώ, αλλά θα αναγκαστεί να μείνει εδώ για ένα χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να το είπε και κάπως έτσι. Ότι και να αποφασίσει γρήγορα και να ξέρουμε ότι θέλει να είναι εδώ. Ότι θέλει να είναι με εμάς.
2: Ναι, ναι. Άρα, παιδιά, προφανώς μπαίνουμε σε μια κρίσιμη περίοδο για το θέμα Πινέδα. Γιατί η ομάδα επιστρέφει το Σάββατο και μετά από 4 μέρες ξαναπάει η Ολλανδία. Λογικά και ο Πινέδα πρέπει να επιστρέψει την Κυριακή.
1: Να πάει μαζί του τελικά στην Ολλανδία.
2: Το αργότερο, γιατί πρέπει να κάνει και τις εξετάσεις του και αυτά, να πάει σπίτι του. Να τακτοποιηθεί για να φύγει. Οπότε μπαίνουμε, είναι σήμερα Πέμπτη.
0: Είναι τρίμερο φωτιά.
2: Είναι τρίμερο φωτιά, μπράβο εδώ. Έδωσε και τον τίτλο. Για να γλιτώσω και μην βάλουν το τυπνίκι.
0: Για τον πάνω το λούπο το πάω αυτό, να ξέρεις για την ώρα.
2: Και τεντώριου μισό λεπτό να πιω λίγο νερό. Αυτά, παιδιά.
1: Σε σχέση με αυτά που είπε για μεταγραφές.
2: Ναι. Θα ξαναπώ ότι πιστεύω ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα γυρίσει στην Αθήνα τώρα, θα βάλουν κάποια πράγματα κάτω. Θεωρώ ότι κάποιοι παίχτες δεν θα επιστρέψουν στην Ολλανδία. Και πάνω εκεί θα προχωρήσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, του Στόπερ που έχουμε πει ότι είναι... μια μεταγραφή από τις 3 που είχε προαναγγείλει από τη Φιέστα με τον Ολυμπιακό, ο Νίκολιτς, οι 2 έχουν γίνει ήδη. Δεν βλέπω με αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν βλέπω κάποιο μεγάλο πρόβλημα εκεί να καίγεται η ΑΕΚ, δηλαδή για...
1: Από τη στιγμή που ο Γεωργίεφ υπολογίζεται για στόπερ, όχι.
2: Από τη στιγμή που ο Γεωργίεφ έζεται για στόπερ. Και με αυτό που είδα και χθες με τον Αλεξίου,
1: σωστά.
2: Ούτως ή άλλως τον πήρανε...
0: Που είναι μια θεαρτική εικόνα.
2: Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως τον πήραν επειδή τον πιστεύουν και θεωρούν ότι θα παίξει αρκετά παιχνίδια φέτος. Μπορεί να αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι όλα αυτά θα αποφασιστούν σε πρώτη φάση σε αυτό το τριήμερο εδώ. Και μετά θα προχωρήσει. Δηλαδή μπορεί να έρθει και ένα extra hub. Για παράδειγμα, ο Σαχαμπό τεχνικά έδειξε αυτό που το ξέρουμε, αλλά εξακολουθεί κατ' εμέ. Δεν ήμουν βέβαια και στο γήπεδο να το δω από ψηλά να είμαι 100% σίγουρος, αλλά μου φάνηκε ότι δεν καταλαμβάνει σωστά το χώρο όπως πρέπει στο αμυντικό κομμάτι. Όταν δεν λέω ότι δεν κάνει το pressing, όταν είναι κοντά στην μπάλα πρεσάρει και πρεσάρει καλά, έκοψε και μια δυο επιθέσεις χθες των αντιπάλων. Αλλά στο χώρο είναι σαν κάπου να χάνεται. Αν τέλος πάντων κρίνει ο Νίκολιτς ότι ο Σαχαμπό σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να του δώσει πράγματα, πιθανόν η ΑΕΚ θα πάρει και άλλο παίχτη εκεί. Και αν γίνει και κάτι με Πινέδα, αυτά που συζητάγαμε πριν, να πάρει δύο παίχτες εκεί.
1: Ναι. Καλά, αν γίνει κάτι με Πινέδα, σίγουρα θα πάρει παίχτες.
2: Ο οποίος ο ένας θα πρέπει να είναι επίπεδο Πινέδα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αν γίνει κάτι. Αυτά, παιδιά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Οπότε μένουμε σε γρήγορη ενόψη και τελικού.
1: Οπότε δεν είναι μόνο τα σχόλια, άντε να έρθουμε στα κανονικά μας, είναι ότι αρχίζεις και έχεις κινδύματα, έχεις ρεπορτάζ.
2: Κάτι κινείται σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, που ήσουν λίγο στην έκρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, να δούμε αν τα πάρουμε στο περιδεξιμπάκ. Να δούμε τι θα γίνει με Πινέδα. Μήπως δεν δανειστεί ο Σαχαμπό και πάρει άλλον εκεί.
0: Παρά ήταν κρέμα το καλοκαίρι τους.
1: Ναι, να δούμε αν τα φύγει ο Λιούμπιτσιτς, ο Ελίασον.
0: Αργεντινή ανατροπή και αυτά. Περίμενε, εντάξει. Παρά ήταν κρέμα το καλοκαίρι τους.
2: Ναι,
0: είπαμε. Είπαμε.
1: Εντάξει, κύριε.
2: Να δούμε μέχρι την Κυριακή πέδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, ναι, γιατί είναι τρίμερο φωτιά, όπως πάμε.
2: Τρίμερο
0: φωτιά. Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, από τη Σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Walt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ότι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις ως 30%. Ένα είναι ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, 7 η ώρα έρχεται ο Χατζηδιάκος στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Έτσι κλείνει και αυτό το μέτωπο, όπως όλα δείχνουν. Και γράφει και ο Νικολακόπου αυτά που έλεγες εσύ πριν.
1: Ναι, γράφουν οι Γάλλοι, λέει ο Κώστας στο site Sport FM, ότι οι Γάλλοι είσαι δεδιάνης τα 20, ότι αποσύρθηκε η Αταλάντα και οι Μπεσίκτας, που ενδιαφέρονταν. Αλλά ο Κώστας λέει ότι οι δικές του πληροφορίες λένε ότι είσαι δεδιάνης 10 από 14. Και η προσφορά που γράφεται ότι έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι 10,5 συν 3 μπόνους. Πράγμα που ο Νικολακόπουλος λέει στο ρεπορτάζ αυτό που γράφει, ότι κάποια πηγή από τον Ολυμπιακό το επιβεβαιώνει ότι υπάρχει τέτοια πρόταση του Ολυμπιακού.
0: Και εγώ λέω, μεταφράζοντας όλα αυτά, ότι αυτό οδηγεί σε μια ουσιαστική επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Όχι συμφωνία,
1: ναι.
0: Σε μια ουσιαστική επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μιλάμε για τον Νταβιντασβίλη της Εδετιέν, που στην αρχή του καλοκαιριού ήταν 20 κατέβατα.
1: Ναι. Τουλάχιστον έτσι έγραφαν οι Γαλλοί.
0: Ο καλύτερος παίκτης της δεύτερης κατηγορίας Γαλλίας πέρσι, λέει ο Σίλιος Ταμπάκος. Και ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του Μουντιάλ, κύριε Τσόχο μας.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Τρακόπουλο για Τούχελ.
1: Βεβαίως.
0: Τι κάνετε, κύριε μου, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
15: Καλημέρα κύριε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, καλά, καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η πίστα δικιά σου.
15: Πώς είστε. Είχα απόλυτα τα δίκια μου και το γρηγορότερο δυνατό, η αλήθεια είναι που θα μας αδειάσει τη γωνία, θα υπάρχει μία ελπίδα για το 2028, διότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα με αυτόν για το 2028, για το Euro. Που η Αγγλία τέτοια ευκαιρία μετά από εκείνη, μετά το 2028 δηλαδή σε μεγάλη διοργάνωση ξανά στο έδαφος της, θα έχει όταν κάποια στιγμή γίνει το παγκόσμιο κύπελλο ξανά στην Αγγλία, ποιος ξέρει πότε, σε 20, σε 30 χρόνια, δηλαδή στα 100 πιθανώς από το 66. Τεράστια λάθη. Πείτε μου ειλικρινά τι θα κάνει ένας προπονητής Super League 2 λιγότερο από αυτό που κάνει ο Τούχελ όταν η ομάδα του κερδίζει 1-0. Θα βάζει 7 κεντρικούς αμυντικούς και θα δίνουν το γήπεδο στον αντίπαλο που έχει φορτωμένους αμυντικούς του με κάρτες, έχει βγάλει τον ένα αμυντικό χάφ από νωρίς και μετά βγάζει και τον μπακ για να βάλει ένα επιθετικό ακόμα. Και έχει στο πάγκο και τους κοιτάς και περνάτε πάρα πολύ ωραία παρέα. Το Σάκα, τον Ράσφορντ. Ακόμα και αυτόν τον τρομερό και φοβερό Μαντουέκε, που τίποτα δεν μπορούσε να σου προσφέρει στα προηγούμενα παιχνίδια, σε ανοιχτό χώρο μπορούσε να σου προσφέρει όμως. Όσο λέω από αυτούς που είχε μαζί, γιατί από αυτούς που δεν είχε μαζί, το έγκλημα έχει γίνει την ημέρα που επέλεξε να μην έχει τον Πάλμερ, να μην έχει τον Αλεξάντερ Άρνολντ ή να μην έχει τον Μπόου, ένα διαφορετικό επιθετικό μαζί του. Και θυμήθηκε ότι έχει και τον Ιβάν Τόνι, αφού ο οποίος πρέπει να πέρασε καταπληκτικά με όλους τους υπόλοιπους στο ξενοδοχείο, πρέπει να κάνει καλή παρέα. Τον θυμήθηκε και στις καθυστερήσεις όταν χάνεις ένα παιχνίδι που μέχρι το 85 ήταν δικό σου. Νομίζω ότι δικαίως πέρασε η Αργεντινή με την ψυχή που κατέθεσε, με το πλάνο που είχε ο προπονητής της, με το ρίσκο που πήρε και γιατί έχει τον Μέση. Έτσι. Αλλά έβλεπες τον βομβαρδισμό, έβλεπες να έρχεται αυτό το πράγμα και αντί εσύ να τους δημιουργήσεις πρόβλημα με την επίθεση, έχεις το φόβο του να νικήσεις. Το φόβο του να νικήσεις που είχε και ο Southgate στον τελικό με την Ιταλία στο Euro του 20. Γιατί στο προηγούμενο τελικό δεν πάνε να κατηγορήσουν το Southgate πολύ. Η Ισπανία ήταν και καλύτερη. Κοίταξε να το πάει στην παράταση. Είχε σοφαρίσει. Κοίταξε να το στείλει στην παράταση και μετά να δει. Δεν του βγήκε με τον γκολ του ο Ιαρθάμπαλ. Αλλά πάλι από την άλλη πλευρά, τι λιγότερο θα είχε κάνει χθες ο Southgate, δηλαδή από αυτό που κάνω τώρα. Και έτσι έχουμε ένα τελικό που για πρώτη φορά βλέπουμε. Δεν νομίζω να υπάρχει ιστορικά στο παγκόσμιο κύπελλο περίπτωση που το 1 και το 2 πριν αρχίσει η διοργάνωση, δύο ομάδες, πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, πρωταθλήτρια Ευρώπης, που η μία να είναι και παγκόσμια πρωταθλήτρια, να βρεθούν και στο τελικό. Να βρούμε ποια περίπτωση. Το Γερμανία, Ολλανδία το 1974, που ήταν οι δύο κατά τεκμήριο μακράν καλύτερες ομάδες που υπήρχαν, πρωταθλήτρια Ευρώπης η μία και η άλλη, η απόλυτη ομάδα του ποδοσφαίρου που ερχόταν. Μόνο αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσο για να βρούμε. Και εδώ έχει να κάνει η συζήτηση με το ότι η Γαλλία πυροβόλησε τα πόδια της στον ημιτελικό, αλλά η Ισπανία έκανε ένα πολύ μεγάλο μάτς για να μπορέσει να την εξουδετερώσει επί 90 λεπτά. Ενώ εδώ η Αγγλία είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της και πιθανώς δεν θα έχει τέτοια. Ποτέ δεν ξέρουμε, σε ένα ημιτελικό παγκόσμιο κυπέλλου όμως, να έχει παίξει καλά, να έχει προηγηθεί, να έχει κάνει μεγάλες προκρίσεις πιο πριν, να την έχει στη διαδικασία, να το βλέπεις ότι μπορεί να το κάνει. Και μετά επί μισή ώρα να κάθεται και να κλείνεται και να προκαλεί και προσκαλεί την Αργεντινή.
0: Εντάξει, δεν είναι προσπάθεια να κάνει 82-18
15: παιχνίδια. Γι' αυτό είναι η άλλη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ναι. Δηλαδή, και έχει κάνει και ανατροπές σε αυτό το τουρνουά και έχει παλέψει παιχνίδια και έχει τον Μέση. Ο Μέση δεν βιάζεται να σεντράρει στο δεύτερο γκολ και ο Μέση δεν βιάζεται να σεντράρει ούτε στο πρώτο γκολ όπου κάνει την κίνηση και τραβάει παίχτες επάνω του γιατί είναι ο Μέση. Δεν θα αφήσει το Μέση να πλησιάσει κι άλλο την περιοχή σου. Και ανοίγει ο χώρος για να πασάρει έξω και δείτε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης να έχει πάει πάνω στο Φερνάντες πριν κάνει το σουτ. Όλοι πηγαίνουν μετά. Γιατί ήταν μαζεμένοι στην περιοχή για σέντρα. Για σουτ έξω από την περιοχή δεν ήταν προετοιμασμένος κανένας. Θεωρία θα μου πείτε. Θεωρία που σε ένα επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου και από αυτού του επίπεδου τους προπονητές ή τους παίκτες ή οτιδήποτε. Κάνει τη μεγάλη διαφορά, διότι οι διαφορές είναι πολλές φορές πολύ μικρές, είναι και δυσδιάκριτες. Έτσι, αυτός κάνει τη διαφορά στο τέλος. Και είχε προειδοποιήσει την απόκρουση του Pickford με την
0: κεφαλιά,
15: το δοκάρι του McAllister. Το άλλο σου το μακρινό που το έβγαλε ο Pickford, δεν θυμάμαι ποιανού ήταν. Και τα λοιπά. Δηλαδή η Αργεντινή ανέβαινε. Και εσύ τι κάνεις, συνεχίζεις και βάζεις κεντρικούς αμυντικούς. Εντάξει, οκ. Ο Roy Hodgson δηλαδή τι λιγότερο θα κάνει. Αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν την πίστεψα ποτέ από την αρχή. Έλεγα ότι αυτό το τουρνουά πρέπει να είναι για την Αγγλία μια προετοιμασία για το 2028. Κάποια στιγμή όμως σου δημιουργεί την αίσθηση και λες, εδώ που φτάσαμε, ρε παιδί μου, θα το κάνει. Ξέρω εγώ, προηγήθηκε κιόλας. Αλλά εννοείται ότι μετά... μία λύση έχει η Αγγλία, την ξαναπώ και δεν την είχα πει και πριν από καιρό σε μια μετάδοση. Να πείσει τον Γκουαρδιόλα και να του πει, έλα εδώ για 2 χρόνια, εδώ είσαι, 10 χρόνια της ζωής σου, εδώ τα πέρασες τα τελευταία. Εσύ έχεις καθορίσει το ποδόσφαιρο που παίζουμε και στην Αγγλία. Έλα εδώ για 2 χρόνια μέχρι το Euro 28, σε χρυσώνω. Αυτό θέλω από σένα και μετά κάνει ό,τι άλλο θέλεις. Mm-hmm. Δεν θα γίνει.
1: Από όσα γράφουν τα αγγλικά media, δεν υπάρχει θέμα Τούχελ σύμφωνα με την FA.
15: Δεν υπάρχει θέμα Τούχελ. Μπράβο τους, ωραία. Καμία αντίρρηση. Είναι πολύ ωραίο το να ξέρεις από τώρα.
1: Παρεπιπτόντως έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, να πούμε. Δεν είναι θέμα...
15: Το ανανέωσαν από πριν.
1: Ναι, ναι.
15: Εδώ δεν μπαίνει θέμα τα συμβολέου.
1: Όχι, όχι. Λέω, δεν είναι ότι λένε ότι θα το ανανεώσουμε. Λένε ότι δεν τίθεται θέμα πώλησής του.
15: Ναι, δεν τίθεται θέμα πώλησής του. Ναι. Ο ίδιος θεωρεί ότι τα έχει κάνει όλα καλά, υποθέτω, γιατί κανονικά εδώ πρέπει να μπαίνει και η διαδικασία. Οι Ιάπωνες γι' αυτό πέραν το σπαθί και το χώνανε και κάναν χαρακίδι, ας πούμε, γιατί να καταλάβεις εδώ ότι είσαι εγκληματίας, αδερφέ. Συγγνώμη. Διότι ό,τι λέγαμε από την αρχή μου, που βάει ως κάποια στιγμή, θυμάστε τη συζήτησή μας. Θα το πάρει και θα δικαιωθεί. Ωραία. Το πήρε? Όχι. Συνεπώς δεν έχει δικαιωθεί σε τίποτα. Ούτε στην ομάδα που πήρε μαζί, ούτε στη διαχείριση των παικτών του εκεί. Σε τίποτα δεν έχει δικαιωθεί. Σε ένα μάτσο έχει δικαιωθεί. Στο μάτσο με το Μεξικό. Επειδή έμειναν με 10. Γι' αυτό έχει δικαιωθεί. Επί το να παίξει ταμπούρι έτσι όπως μάζεψε την ομάδα όλη πίσω με το Μεξικό, το δεχόμαστε όλοι. Αυτή ήταν η λύση.
0: Υπήρχε η εξήγηση των 10 παικτών.
15: Γιατί με την Νορβηγία η Αγγλία δεν έπαιξε καλά. Το είπε και μόνος του. Και του τάχος ο Μπέλιγχαμ ότι παίξαμε καλά. Δεν παίξαμε καλά. Είναι η απάντηση του και στον κύριο Μπέλιγχαμ σε αυτό το πράγμα. Φτηνά τη γλιτώσαμε, επειδή ο προπονητής είδε άλλο ένα όνειρο και έβγαλε τον Χάλαν εκεί. Αλλά στον ημιτελικό χθες έχει τεράστιο. Δηλαδή δεν υπάρχει κανείς άλλος που να φταίει. Δεν φταίει κανένας ποδοσφαιριστής. Από τις λίγες φορές που δεν φταίνει ποδοσφαιριστές. Και να θυμίσω για τον Κακομοίρο, επειδή πριν αρχίσει το τουρνό είπα για πλάκα έστω και για γέλια. Σαουδγκέιτ θα λέτε και θα κλαίτε. Ότι το καλύτερο παιχνίδι της Αγγλίας όλα αυτά τα χρόνια, που έπαιξε ακόμα και τελικό 2 φορές το Euro, το έκανε στον αποκλεισμό με τη Γαλλία στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ στους 8. Η Αγγλία έπαιξε τη Γαλλία 90 λεπτά ποδόσφαιρο στο ποδόσφαιρο. Με μια πολύ καλή ομάδα που ήταν η Γαλλία και δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς, και με ένα δεύτερο χαμένο πέναλτι εκείνη τη μέρα, το δεύτερο πέναλτι που πήρε στο παιχνίδι που το χάσε ο Κέιν. Αλλά αποκλείστηκε με το κεφάλι ψηλά, λες, έπαιξα μπάλα στην μπάλα. Και ο αντίπαλος με κέρδισε. Όχι το χθεσινό κλεφτοκοτάδικο, το οποίο για το ίδιο το ποδόσφαιρο ευτυχώς που γύρισε η Αργεντινή. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή τα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και η Αγγλία, οι επιλογές της είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Δηλαδή και αν φύγει ο Τούχελ, δεν υπάρχουν προπονητές στην αγορά. Η λύση της είναι να πάει σε έναν Άγγλο προπονητή που θέλει να παίζει επιθετικά. Αλλά παραμένει αφελής στο παιχνίδι του. Ας πούμε, Eddie Howe, που χθες τα έβαζε. Και 2 επιθετικούς ακόμα, θα το είχαν το μάτς ανάποδα και θα λέγανε δεν κλείστηκε στην άμυνα, που αν είχαμε ένα προπονητή σαν το Τούχελ, ας πούμε, θα είχαμε καταφέρει να πάρουν το αποτέλεσμα. Έχουν μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα για το 28. Δηλαδή θα χάσουν τεράστια ευκαιρία. Γιατί το 28, κανονικά η Αγγλία πρέπει να ξεκινήσει το αδιαφιλονίκητο φαβορί σε ένα τουρνουά που μπορεί να παίξει όλα τα μάτς στο Wembley από την αρχή, εφόσον θα βγει πρώτη στον όμιλό της, θα παίξει και το προημιτελικό της και τον ημιτελικό της και το τελικό της στο Wembley. Τέτοια ευκαιρία, επαναλαμβάνω, θα της δοθεί στα 100 χρόνια πιθανώς του 66, το 2066. Αλλά ότι θα γίνει, αν θα γίνει ποτέ με τον Ιφαντίνο, να το βλέπω πιθανό, Ιφαντίνο πιο πιθανό να το πάει στον Άρη για να πάρει και από εκεί καμιά μίζα για να τον δώσει κάπου το παγκόσμιο κύπελλο, παρά να το πάει κάποια στιγμή ορφολογικά. Οπότε σε Euro, εντάξει, τι άλλο να κάνει, δηλαδή, του δώσαν το 20. Τον τελικό στην Αγγλία και τον ημιτελικό. Η Αγγλία ουσιαστικά το 20 ένα μάτσο έπαιξε εκτός Αγγλίας, τον προημιτελικό με την Ουκρανία που το έπαιξε στη Ρώμη. Μέσα στα 8 χρόνια τώρα δεύτερο τουρνουά δικό σου εκεί, άμα δεν το καταφέρεις και τώρα, πώς θα το κάνεις, για πες μου. Αυτή είναι η συζήτηση. Και μας βγάζει και ένα πολύ ωραίο μικρό τελικό η όλη ιστορία, άσχετο, το Γαλλία-Αγγλία, διότι αυτοί που διεκδικούν χρυσό παπούτσι, ο μικρός τελικός, επειδή είναι πάντα πιο χαλαρός και ας είναι απογοητευμένοι,
0: ναι, μπορεί να γράψουν γκολ.
15: Πριν την ευκαιρία σε Κέιν και Μπαπέ να πετύχουν κάποια γκολ. Ενώ ο τελικός,
0: όπου και να το κάνεις,
15: τραβάς χειρόφρενο για την διεκδική στο το τίτλο. Έτσι.
0: Έτσι.
15: Αλλά μας έβγαλε έναν πολύ βαρβάτο τελικό. Δηλαδή καλύτερα στο μυαλό τους δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να τα έχουν φτιάξει τη FIFA. Έβγαλε το 1 και το 2, δεν ήτανε,
0: mm-hmm.
15: πριν το τουρνουά.
1: Ναι.
15: Το 1 και το 2. Εντάξει, χαίρο πολύ.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
15: Να καλά.
0: Λοιπόν, Ρηλός, είσαι έτοιμος για κληρώσεις. Πριν από αυτό να μας πει, κάτι ο Τσόχος.
1: Ναι, ναι, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win θα βρεις καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση με 1710 δώρα. Παίζει μόνο στην Big Win.
0: Κίνησες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε πρώτα για Πανίνη, φιλέ. Μπουμπούνα το.
17: Εδώ.
0: Λοιπόν, Κυριάκος Κάπα. Ελπίζω να μην είναι ο συνάδελφος. Κυριάκος. Τελειώνει σε 2.47 το τηλεφωνό του. Μας απ' έξω. Όχι, δεν είναι αυτός.
1: Όχι.
0: Δεν είναι αυτός.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, θα ενημερωθεί από την Αφροδίτη μας για το πώς θα παραλάβει το δώρο του. Πάμε να δώσουμε τρεις μπλούζες Animal Print Think Design. Πάμε.
17: Πρώτη.
0: Θρασίπουλος Σαφής. Σε 203 τελειώνει το τηλεφωνό του. Δεύτερη.
17: Εδώ.
0: Παναγιώτης Ούπας. Τελειώνει σε 9.17. Τρίτη.
17: Εδώ.
0: Και άλλος Παναγιώτης Μιζατζόγλου. Ελληνικό όνομα. Τελειώνει σε 0.47 το τηλέφωνο του. Πάμε να δώσουμε τα τρία βιβλία Envy Publication πρώτα για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου.
17: Εδώ.
0: Jason Παρισόπουλος. Ιάσονας, έτσι. Παρισόπουλος τελειώνει σε 3.46. Πάμε να δώσουμε το βιβλίο της Αργεντινής.
17: Εδώ.
0: Παλημέρης Παναγιώτης τελειώνει σε 4.85. Και πάμε να δώσουμε και το βιβλίο της Αγγλίας με δάκρυ πάνω. Αυθεντικό δάκρυ. Πάμε.
17: Εδώ.
0: Αθανάσιος Αδάμ. Τελειώνει το τηλέφωνο του σε 7.52. Τα δώσαμε και σήμερα όλα. Έχετε Σωτήρης Ταμπάκος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Big Sport FM στους 94,6.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Μητέρα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
22: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
25: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
24: Γιατί?
25: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
24: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
26: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
27: Η ώρα είναι 12.
28: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
29: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
29: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντ-Ετιέν για την απόκτηση του 24χρονου Γεωργιανού Εκστρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη αποκάλυψε ο γαλλικός τύπος. Αρνητικά απάντησαν οι Στεφανουά αλλά οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται να επανέλθουν με νέα προσφορά όπως αναφέρεται. Θέμα ρώνει η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα τώρα, το σχόλιο του Τζέικομ Νίστρουπ μετά τη φιλική ήττα του Παναθηναϊκού από την Rapid Viennese με τον τεχνικό του Τριφυλιού να τονίζει πως έχει καταλήξει για τις 9 θέσεις της ενδεκάδας στο πρώτο μας με την Πάξη. Σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Ίγκασον που τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κόντρα στους Αυστριακούς. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για το μέλλον του Πινέδα στην ΑΕΚ με τον Μεξικανό να αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο μετά την έξτρα άδεια λόγω της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο. Καθησυχαστικές οι εκτιμήσεις για τον Κατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτεσε. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνάει ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά σύμφωνα με τους Αργεντινούς. Η συμμετοχή του Άρη Μπέτσον στην Ευρωλίγκα είναι ο στόχος του Βασίλη Σπανούλη, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Novibet. Έχει μεγάλη προοπτική το project, τόνισε ο τεχνικός των Κίτρινων και πρόσθεσε πως δίκαια κατέκτησε το ευρωπαϊκό φέτος ο Ολυμπιακός. Οριστικά παίκτης των Θεσσαλονικαίων ο Τζεραμάια Ρόμπινσον Έρλ, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε ο Αμερικανός forward για να βρει ομάδα στο NBA. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ, φουλάρει ο Άρης και επιθυμεί να έχει κλείσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις μέχρι την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Κίτρινοι μετά το χθεσινό ρεπό. Διακόπτουμε τη ροή του δελτίου μας και μεταφερόμαστε στον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μία είδηση που αφορά στο ρεπορτάζ της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Γεια σας Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές. Να πούμε ότι έχουμε μια καταρχήν συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Άρη για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στους Κίτρινους, οι οποίοι τον ήθελαν πάρα πολύ. Και όλα δείχνουν ότι ο Τολιό, ο διεθνής γκάρντ, επιστρέφει στον Άρη.
4: Άρα θα καταβληθεί και ρήτρα, μια σχετική ρήτρα στον Παναθηναϊκό.
5: Ναι, κοντά στο 1 εκατομμύριο. Περισσότερα θα πούμε και λεπτομέρειες αμέσως μετά στην εκπομπή.
4: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου μας. Καμία πρόθεση απόλυσης του Τόμας Τούχελ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας παρά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Times, ο Γερμανός τεχνικός έχει συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2028 και θα παραμείνει στον πάγκο των τριών λιονταριών. Σε καταρχήν συμφωνία με την Arsenal για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με ετήσιες απολαβές στα 3 εκατομμύρια ευρώ ήρθε ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, με τους κανονιέριδες να καταθέτουν σύντομα επίσημη πρόταση στην Club Breeze για την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Μάρκαλο σε σεντράρι στο πέναλτι. Μπάλτοκ, σωστά ο Μπάλτοκ για το Μασούρα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα με τον Γιώργο Μασούρα. Ψύχραμα ο Τζορτ Μπάλτοκ έστρωσε στο Γιώργο Μασούρα. Η εθνική μας ομάδα σκοράρει στο 11ο λεπτό. Γιβραλτάρ Ελλάδα 0-1. Ο Πέλκας με το δεξί, εκείνη με στη μεγάλη περιοχή, ο Πέλκας σου του Σιώπη και γκολ. Γκολ για την εθνική μας ομάδα με το πρώτο γκολ του Μανούλη Σιώπη με την εθνική ομάδα. Γιβραλτάρ Ελλάδα 0-2 με το γκολ του Μανούλη Σιώπη. Με το γέμισμα με στη μεγάλη περιοχή, Πακασέτας και γκολ για την εθνική μας ομάδα που κάνει το 3-0. Διευρύνει το σκορ η εθνική μας ομάδα από τον συνδυασμό αυτό που είχαν ο Μάνταλος με τον Πακασέτα στο 58ο λεπτό. Γιβραλτάρ Ελλάδα 0-3 και για τελευταία φορά σφυρίζει στο μάτσο Ρόχι Τσάγκη. Η εθνική μας ομάδα νικάει με 3-0 το Γιβραλτάρ στο Αλγκάρβε, εδώ στο Φάρο και φυσικά κάνει ιδανικό ξεκίνημα με νίκη στον όμιλό της, στο δεύτερο όμιλο των προκριματικών του γύρω 2024.

Μπρίγκουν Σπορ FM 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα Μπακ παρέα το επόμενο δίωρο. Έχουμε το ζευγάρι του τελικού της Κυριακής. Η Αργεντινή τα κατάφερε απέναντι στην Αγγλία χθες με την ανατροπή. Εντυπωσιακό το φινάλε. Σίγουρα θα γράψει ιστορία. Έγραψε ιστορία το χθεσινό 2-1 της Αλμπεσελέστε κοντρά στην Αγγλία. Έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι. Άρα λοιπόν Ισπανία, Αργεντινή την Κυριακή, σπουδαίο παιχνίδι. Σίγουρα περιμένουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με το. Άρα λοιπόν, Ισπανία, Αργεντινή την Κυριακή, σπουδαίο παιχνίδι. Σίγουρα περιμένουμε ένα μεγάλο παιχνίδι

αποτελέσει κόντρα στην Αγγλία, που μέχρι χθες λέγαμε ότι έχει το potential που λένε οι ειδικοί. Αυτή την περίοδο τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στα νοκάουτ παιχνίδια, αλλά χθες, ειδικά μετά το γκολ, που θεωρείς ότι θα βάλει τις βάσεις για να περάσει στον τελικό, είδαμε πώς γύρισε στο τερέν, χαμηλώσε πάρα πολύ τα μέτρα της και ήρθε αυτή η ανατροπή για την Αργεντινή, που το είχε δείξει στα προηγούμενα μάτς, ότι προσπαθεί μέχρι το φινάλε, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα να πάρει το αποτέλεσμα. Το έκανε και χθες η Αργεντινή του Μέση.

0: Όλα αυτά, αυτό το δέωρο βγαίνει με την υποστήριξη φυσικά της Bet365. Η είδηση επί του πιεστηρίου την ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Πετρίδη, την καταρχήν συμφωνία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Άρη Μπέτσον για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Θα πληρώσει μια σχετική ρήτρα η ομάδα του Άρη, που έχει κάνει εντυπωσιακό μπάσκετ, όπως και ο ΠΑΟΚ βεβαίως, εν όψη της νέας σεζόν και στην GBL και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δυναμώνει το ελληνικό μπάσκετ. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που λείπουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το προσκήνιο, σίγουρα αν δυναμώσουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό το προϊόν. Γιατί είμαστε μια χώρα που μας πάει το μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Είχαμε τα χθεσινά φιλικά, δεν τα πήγαν καλά ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε η ΑΕΚ κόντρα σε Rapid Viennis και Φίτες αντίστοιχα. Βεβαίως είναι περίοδος προετοιμασίας, οι προπονητές καλούνται να βγάλουν συμπεράσματα, να χτίσουν την ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, να βγάλουν τα πιθανά σχήματα, τις εναλλακτικές επιλογές, να δουλέψουν κάποια πράγματα, να διαφοροποιήσουν κάποιες καταστάσεις σε σχέση με την περσινή σεζόν. Σίγουρα πάνε να έχω σε μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με την ΑΕΚ, στον τρόπο παιχνιδιού, στο τι θέλει ο προπονητής, στους στόχους, στην υλοποίηση βασικά των στόχων για να είναι πιο δυνατός ο Παναθηναϊκός από την περσινή σεζόν. Η ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια σίγουρα έχει λιγότερη δουλειά αυτή τη μεταγραφική περίοδο, αλλά και εκεί ο Μάρκο Νίκολης θέλει να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις, να κάνει ίσως πιο γρήγορη την ΑΕΚ με άμεση μετάβαση στην επίθεση. Αυτό φαίνεται στα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια της Ένωσης. Και ο Παναθηναϊκός που παρουσίασε αυτά τα ζητήματα στην αμερική του λειτουργία και καλύτερα να τα λύσει αυτά ο Νίστρουπ εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων στον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Conference League κόντρα στην Πάξη. Το πρώτο μάτς την προσέχει η Πέμπτη. Νέαρχος Πιαζόπουλος ρυθμίζει στους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Η Αναστασία Βοζνάκη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από το site του Big Wings Sport FM κλικάρετε www.sportfm.gr, κάντε κλικ στο live ραδιόφωνο, από εκεί ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Wings Sport FM, μια συνδυασία που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους ζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα σε σημεία που δεν πιάνετε. Στους 4,6 μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Στις 7 η ώρα ο Παντελής Χατζηδιάκος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να πέρασε τα ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Από την Κοβεχάγη αυτή η μεταγραφή, περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει η ομάδα της Δανίας για την παραχώρηση του διεθνούς στόπερ. Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε και βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Πετρίδη να μας μιλήσει αναλυτικά τι συνέβη αυτές τις τελευταίες ημέρες, πώς προχώρησε έτσι ο Άρης στην απόκτηση, όπως λέω, δείχνουν, του Βασίλη Τολιόπουλου. Ο Βασίλης Πανούλης λοιπόν που θα έχει στο ρόστερ του τον Τολιόπουλο, τον έχει στην Εθνική, θα τον έχει και στους κίτρινους.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
5: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
7: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6 είναι εκπομπή η επίθεση από τα μπακ. Σίγουρα μία από τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών του καλοκαιριού είναι η συμφωνία, προφορική συμφωνία που έχει συνάψει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Ο Έλληνας Γκάρ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Μία είδηση που μας έδωσε πριν από λίγο εδώ στο πιάτο ο Γιώργος Πετρίδης, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει λεπτομέρειες πώς κατέληξε ο Μπράντοβιτς στο να δώσει την κατάθεσή του για να φύγει ο παίχτης και να επιστρέψει στον Άρη. Γεια σου Γιώργα, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Τέρι.
0: Και από τις διακοπές κάνεις ρεπορτάζ.
1: Εντάξει,
0: εγώ αυτό λέω.
1: Δεν αυτά,
0: εντάξει, πλέον το ρεπορτάζ θα έχετε μόνο του Γιώργα μου, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: θα χτυπάει το τηλέφωνο, θα βλέπεις κλήσεις και θα προχωράς μετά εσύ.
1: Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι έχουμε αυτή την καταρχήν της προφορικής συμφωνίας μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού για την μετακόμιση του Βασίλη Τολιόπουλου στους Θεσσαλονικείς. Με ένα ποσό, όπως είπα, να προφορές ξεπερνά, για τον buyout, έτσι αναφέρομαι, ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ για να δώσει και την συγκατάθεση του Παναθηναϊκού.
0: Υπήρχε σχετικός όρος στο συμβόλαιο ή αυτό διαπραγματεύτηκε?
1: Όχι, διαπραγματεύτηκε. Παναθηναϊκός που ούτως ή άλλως δεν ήταν διατεθειμένος να τον αφήσει έτσι ελεύθερο ή τέλος πάντων να τον παραχωρήσει με μικρό ποσά, να το θέσω έτσι. Τον υπολόγιζε αρκετά, αλλά ο Βασίλης Τολιόπουλος θέλει να πάει στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη, να επιστρέψει δηλαδή στον Άρη, να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπάνουλη και κάπως έτσι άναψε και το πράσινο φως ο Μπράντοβιτς για αυτή τη μετακίνηση. Νομίζω ότι μένουν κάποιες λεπτομέρειες, κάποια τυπικά ας πούμε πραγματάκια για να κλείσει οριστικά αυτή η υπόθεση και αυτή η συμφωνία και αυτή η μεταγραφή του Τολιόπουλου στον Άρη. Τις τελευταίες ημέρες από ό,τι είχε βγει από την κούρσα ο ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος...
0: αποσύρθηκε δηλαδή,
1: Ναι, αποσύρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, φαινόταν να έχει εκείνος τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του Τολιόπουλου, αλλά έκανε πίσω, βγήκε από την κούρσα και έχει μείνει μόνο ο Άρης, ο οποίος βάζει έτσι, όπως όλα δείχνουν, στο δυναμικό του έναν Έλληνα διεθνή, ισχύει και το ελληνικό στοιχείο και ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, έτσι ξεκάθαρα.
0: Δεν είναι το ρεπορτάζ σου, αλλά έχεις κάποια εικόνα τι συμβόλαιο θα έχει στον Άρη, αν θα είναι τριετές?
1: Δεν το ξέρω αυτό, φαντάζομαι ότι θα μπορούν και πριν από δύο λίγοι συνάδελφοι που θα μπορούν
0: σωστά, σωστά. Πάντως είναι δεδομένο ότι έπαιξε ρόλο η παρουσία του Σπανούλη, αυτό είναι σίγουρο, είναι βασικό και θα έπαιξε το ρόλο του. Πέρα το γεγονός ότι ήσουν να ήθελε και για οικογενειακούς λόγους να επιστρέψει σαν ονίκη, δεν ξέρω.
1: Και αυτό μπορεί να έχει παίξει κάποιο ρόλο, αλλά σίγουρα ότι θα είναι σε μια ομάδα εκείνος ο βασικός πρωταγωνιστής, γιατί εντάξει κατά σώμα του Παναθηναϊκό θα ήταν αρκετά πίσω στο rotation και θα έχει και ούτως ή άλλως δηλαδή και τη χρονιά που τελείωσε, που βέβαια ήταν διαφορετικές συνθήκες, έτσι. Δεν πήρε πάρα πολλές ευκαιρίες από τον coach Ataman.
0: Στο τέλος όμως έδειξε στοιχεία του ταλέντου του, του μπάσκετ που ξέρει. Στα
1: το λέγαμε κιόλας. Ναι, το λέγαμε, γι' αυτό ότι θα μπορούσε και άξιζε περισσότερες ευκαιρίες, να μπορούσε να πάρει περισσότερες ευκαιρίες μέσα στη σεζόν. Αλλά εντάξει, τώρα δεν γυρίζει ο χρόνος πριν για να μπορούμε να το αλλάξουμε. Νομίζω ότι θα έχει σωτήρι πάνω από 100.000 συμβόλαιο. Τέλος πάντων κάπου εκεί θα έχει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο στον
0: Ο Άρης και ο Πάκ πληρώνουν και αυτοί πλέον. Οπότε δυναμώνει πολύ τον μπάσκετ. Αυτό είναι καλό, αν το δούμε συνολικά. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μπράντοβιτς που ήρθε στον Παναθηναϊκό, ξέρει το περιβάλλον, ξέρει τους παίχτες που ήταν πέρσι. Λέω εγώ αυτό, είναι δική μου άποψη. Αν πραγματικά ήθελε να τον έχει ως έναν από τους βασικούς γκάρ, θα μπορούσε να πετύσει εισαγωγικά να τον κρατήσει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, ξέρει, παίζει ρόλο και εδώ και θέληση του παίκτη. Δεν έχει να κάνει μόνο με το τι θέλει ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός. Ούτως ή άλλως, όπως στην περίπτωση του Όσμαν, έτσι και στην περίπτωση του Λιόπουλου, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν. Δεν βγήκε στην αγορά, ας πούμε, να πουλήσει την πραγμάτια του που λέμε. Ήταν ξεκάθαρο ότι επειδή έχουν, όσους παίκτες έχουν συμβόλαιο δεν παραχωρούνται, αλλά εάν ήθελε ο εκάστοτε παίκτης να αποχωρήσει από την ομάδα για τους δικούς του λόγους, έτσι, για τους χύψη λόγους, ο Παναθηναϊκός θα σεβόταν την επιθυμία του και θα το συζητούσε. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Όσμαν είχε αρθεί 4 προτάσεις από τον ΠΑΟΚ μέχρι να κατάληξει συμφωνία με τους Θεσσαλονίκης. Έτσι.
0: Πάντως, επειδή μου αρέσει να βλέπω και Έλληνες παίκτες, δηλαδή θέλω τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό να έχουν ελληνικό στοιχείο και όχι να μειώνεται το ελληνικό στοιχείο, ξέρεις.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, αλλά αυτό ξέρεις, πώς να το πω, προκύπτει και από τους διαθέσιμους. Δηλαδή, αν δεν αξίζουν να παίζουν, δηλαδή, επειδή απλά και μόνο είναι Έλληνες, εγώ λέω ότι όταν ένας παίκτης είναι καλός, θα παίζει ανεξαρτήτως.
0: Πάντως, όπως είπες και εσύ, ο Τολιόπουλος άξιζε περισσότερα πράγματα πέρυσι. Δεν είναι απλά ένα παίκτη που συμπληρώνει το ρόστερ, έτσι. Γι' αυτό το λέω και στέκομαι στο συγκεκριμένο παιδί. Που είναι και στην εθνική ομάδα. Διεθνής και δεν είναι μόνο στα παράθυρα, είναι και στις τελικές φάσεις. Είναι εκεί με στην ομάδα, δηλαδή. Δεν είναι ένα παιδί που απλά συμπληρώνει τους υπόλοιπους στην εθνική. Είναι βασικό στέλεχος στην εθνική πλέον.
1: Όχι, ήταν και βασικό και στην εθνική που πήρε το χαλκινό στο μπάσκετ.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, σίγουρα ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, δεν το συζητάμε αυτό. Πανεκκλησία του δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσει επίπεδο Ευρωλίγκα. Του δώσει και το μεγαλύτερο συμβόλαιο μα τώρα στην καριέρα του, αλλά το ξεπέρασε τώρα αυτό που θα πάρει στον Άρη. Έτσι. Αυτά, κάπου εκεί βρισκόμαστε. Έτσι περιμένουμε τώρα.
0: Και λογικά θα ψάξει και παίκτη να τον αντικαταστήσει τώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτ.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως θα κάνει μια πολύ μεγάλη κίνηση στο Πανεκκλησία στον Άσο. Ένα πολύ δυνατό παίκτη με έτσι, διάφορα χαρακτηριστικά που θα μπορέσει να συμπληρώσει και του υπόλοιπου. Αυτό ήταν το πλάνο του Παναθηναϊκού, ειδικά από τη στιγμή που αποχώρησε και ο Όσμαν και έχει τη δυνατότητα πλέον ο Παναθηναϊκός να κινηθεί με περισσότερη άνεση. Θυμίζω ότι για την περίπτωση του Όσμαν, ο Παναθηναϊκός από την περίπτωση του Όσμαν συσσαγωγικά εξοικονόμησε περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στην περίπτωση του Λιόπουλου περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μικρό ποσό αυτά.
0: Μεγάλα ποσά.
1: Ναι. Και επειδή τον μπάτζετ είχε φτάσει ούτως ή άλλως στο Θεό, τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού, θα συνεχίσει έτσι, αλλά απλά το λέω ότι τώρα θα κάνει μια κίνηση πάρα πολύ δυνατή στον Άσο. Υπάρχει και ο Μωραήλης ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και υπάρχει μια πιθανότητα να παραμείνει στο ρόστερ έτσι, την επόμενη σεζόν. Θυμίζω ότι διαγωνίστηκε στον Ηρακλή δανεικός τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Έτσι ώστε να έχει έναν Έλληνα γκάρντ και για τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι να μην ταλαιπωρείται ο Σλούκας για παράδειγμα και χρειάζεται να αγωνίζεται σε μάτς με μικρό μεσαίος αντιπάλου στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Σλούκας. Θα το δούμε αυτό, θα ξεκαθαρίσει όμως το επόμενο διάστημα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη βγαίνει ότι το συμβόλαιο θα είναι για 3 χρόνια του Τολιόπουλου με συνολικές απολαβές περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, παίρνεις αυτό που σου λέγα πάνω.
0: Αυτό που ρίξες πριν από λίγο. 3-4 είναι το συμβόλαιο κατά πάσα πιθανότητα.
1: Να πούμε Παναθηναϊκός σήμερα περιμένει και τον Γιαμπουσέλε το απόγευμα.
0: Σωστά, θα είσαι εκεί, να το πούμε γι' αυτό. Να καλύψει την άφηξη του Αμερικανού.
1: Όχι Αμερικανού,
0: Γάλλου. Πριν παίχτησε τον Chicago Bulls. Θα σε ακούσουμε βέβαια από το αεροδρόμιο. 5,5 είναι έτσι, όπως είπες.
1: Κάπου εκεί 5 και 4 βασικά.
0: Ωραία. Λίγο θα τα πούμε και αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε ρεπορτάζ από την υπόθεση του Τολιόπουλου. Ο Άρης τον αποκτά από τον Παναθηναϊκό. Ένα buyout που θα πληρώσει στους πράσινους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τριετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο Τολιόπουλος με τους κίτρινους με συνολικές απολαβές περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε σε ρυθμούς Παναθηναϊκού να συζητήσουμε με τον Καθανασού για το χθεσινό φιλικό και για τα μεταγραφικά των πράσινων.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
10: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Μπέγον Sport FM 94,6 στον απόϊχο του χθεσινού ημιτελικού της Αγγλίας με την Αργεντινή. Είναι βέβαιο με βάση τα ρεπορτάζ που προκύπτουν από το νησί ότι ο Τόμας Τούχελ θα παραμείνει στην ηγεσία της Εθνικής Αγγλίας. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο με την Ομοσπονδία μέχρι το καλοκαίρι του 2008, δηλαδή να οδηγήσει την ομάδα και στο Euro. Θα γίνει στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ουαλία, γενικώς Αγγλία, Σκωτία. Εκεί θα γίνει το Euro του 28. Μέχρι εκεί θα οδηγήσει την Εθνική Αγγλία ο Τόμας Τούχελ με βάση τη συμφωνία των δύο πλευρών και δεν προκύπτει ότι θα λυθεί το συμβόλαιό του

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και με τον Μέση τι θα γίνει στα 39 του, πάει στα 40. Εάν θα συνεχίσει, από ό,τι φαίνεται θα σταματήσει ο Μέση. Από την άλλη, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που επίσης είναι στα 40 του, λίγο μεγαλύτερος, το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο είναι στο Μαρόκο, στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι το σκέφτεται να συνεχίσει και να είναι παρόν και στο επόμενο Μουντιάλ το 2030, δηλαδή σε σχεδόν 4 χρόνια. Θα είναι 44 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τι να πω.

Πάντως ο Μέση αυτή τη στιγμή συγκεντρωμένος στο να καταφέρει να πάρει το δεύτερο τρόπαιο παγκοσμίου γηπέλου, δεύτερο σερί, που δεν είναι εύκολο, δεν συμβαίνει εύκολα, συμβαίνει πολύ σπάνια. Η Βραζιλία το έχει κάνει αυτό και αυτό έχει στο μυαλό του το βράδυ της Κυριακής, να είναι προετοιμασμένος και αγωνιστικά και ψυχικά για να φτάσει στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Μετά το 22 στο Κατάρ το καταφέρει και τώρα στην Αμερική. Και βλέπουμε τι θα κάνει ο Μέση.

Θα πάμε σε λίγο στον Νίκο Αθανασίου που ήταν χθες στη Βιέννη για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το φιλικό με την Rapid. Ήταν με 4-1 για τον Παναθηναϊκό. Τα τρία γκολ τα δέχτηκαν πράσινη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός που δεν είχε μεγάλη ένταση, αλλά αυτό δεν είναι πίσω πάρτε κακό, γιατί ήταν βαριά η προετοιμασία. Θα φανεί το πώς θα ρολάρει η ομάδα το επόμενο διάστημα στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, αλλά δεδομένα ήταν αρκετά ευάλωτος αμυντικά στο αμυντικό τρίτο ο Παναθηναϊκός. Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τον προπονητή της ομάδας, που θα θέλει σίγουρα να βελτιώσει ορισμένα πράγματα στις συνεργασίες των ποδοσφαιριστών, στις μεταβιβάσεις, στις τοποθετήσεις. Ο Νίστρο παρουσιάστηκε βέβαιος ότι η ομάδα θα είναι καλά, θα είναι έτοιμη στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την Πάξη. Θυμίζω το πρώτο μας είναι εκτός έδρας στην, την Πέμπτη στις 9 η ώρα 23 του μήνα, και μια εβδομάδα μετά στις 30 Ιουλίου ρεβάνς με την Πάξη. Το θέμα τώρα στον Παναθηναϊκό είναι η κατάσταση του Ίγκασον, που αποχώρησε υποβασταζόμενος στο χθεσινό φιλικό. Έχει ένα ζήτημα στο δεξί γόνατο και περιμένουμε τα αποτέλεσμα της μαγνητικής. Νομίζω σήμερα μέχρι το απόγευμα θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για την κατάσταση του Ισλανδού στόπερ. Που στο μυαλό του Νίστρουπ αυτή τη στιγμή είναι βασικός ο Ίγκασον. Αυτό φαίνεται στα πρώτα παιχνίδια, στα φιλικά του Παναθηναϊκού.

Πριν πάμε στο διάλειμμα σε ένα-δύο μηνύματά σας, ο Τζόλις είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στην Arsenal. Νομίζω τώρα είναι οι δύο ομάδες σε συζητήσεις για την καταβολή των χρημάτων. Arsenal και Club Brugge. Περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ και λίγο παραπάνω θα κοστίσει στην Arsenal η απόκτηση του Έλληνα διεθνούς εξτρέμ από την Club Brugge, την πρωταθλήτρια MVP τη σεζόν πέρσι στο Βέλγιο, ο Χρήστος Τζόλις. Για τον Καρέτσα δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι βασικό στόχος της Dortmund για να ενισχύσει την θέση στα άκρα της επίθεσης και πίσω από τον επιθετικό. Γενικώς έχουν αλλάξει τεχνητό διευθυντή εκεί από τον περασμένο Γενάρη και θέλουν να κάνουν 3-4 προσθήκες ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των 20, 18, 19, 20 παιδιά που έχουν προοπτική ταλέντο. Άρα μιλάμε για μεταγραφές που θα είναι πάνω από 10-15 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία. Και μία από αυτές τις κινήσεις είναι ο Καρέτσας από την Genk. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, έχει αρκετό χρόνο μπροστά. Είναι επιθυμία πάντως του Καρέτσα να πάει στην Dortmund. Είναι πολύ θετικός και μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό. Η Μπορούσια προσφέρει έτσι χώρο, χρόνο σε παιδιά που έχουν ταλέντο, που έχουν πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα ταιριάξει γενικώς η Bundesliga στον Καρέτσα. Και υπάρχει και ερώτηση για το προπονητικό της Παιανίας. Η Εθνική Ελλάδας χρησιμοποιεί πλέον την Παιανία, αλλά όχι ανδρών. Τα υπόλοιπα κλιμάκια προπονούνται κανονικά στην Παιανία. Υπάρχουν δύο γήπεδα σε καλή κατάσταση. Δεν έχει ακόμα πάει μόνιμα η Εθνική Ανδρών, δηλαδή να έχει ξενώνες, τα εστιατόρια, όλα τα σχετικά. Δηλαδή να γίνει αυτό το ολοκληρωμένο που λέμε προπονητικό κέντρο, γιατί ακόμα είναι στη διαδικασία των έργων. Τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί προς τα τέλη της χρονιάς πιθανότατα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα μπει αρχές του 2027, όπως δηλαδή δείχνουν στο προπονητικό κέντρο Εθνική Ανδρών, για να φιλοξενείται και να είναι εκεί να μαζεύεται για τις προπονήσεις πριν από τα παιχνίδια. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Θανασίου.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12:09
6: στο Telecom Center Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6. bwinSport FM 94,6.

0: Πάμε τώρα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, βάζοντας την παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου, που επέστρεψε από τη Βιέννη να μας πει τα συμπέρασματά του και το τι γίνεται, τι συμβαίνει με τον Ίγκασον. Γεια σου φίλε Νίκο, τι κάνεις?
1: Καλά, Σωτήρη μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Μια χαρά. Ταλαιπωρία λίγο επιστροφή και τέτοια το βράδυ, ε?
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, όλα καλά. Αυτό έχει σημασία.
1: Η ταλαιπωρία ήταν προς όφελος, καθότι η καθυστέρηση μας βοήθησε να δούμε τα πιο συγκλονιστικά 15 τελευταία λεπτά του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Αν θα υπήρχε ένα λεξικό του ποδοσφαίρου δίπλα στο λίμα, στην λέξη
0: ναι,
1: παλιοπαίχνιδο, για να μην πω τώρα την άλλη
0: φράση ναι,
1: που τη λέει ο Νικολακό καμία φορά,
0: ναι, ναι,
1: αλλά νομίζω με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα μπορούσε να βάλει το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Βιέννη για μια σειρά από λόγους που θα εξηγήσω στη συνέχεια, αλλά πρωτίστως έτσι, για τον τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος το 112 σε μια όχι τόσο έντονη μονομαχία ένας εναντίον ενός δεν πάτησε καλά το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος, ανοίγω μια παρένθεση, ήταν κάκιστος. Χωρίς να λέω ότι αυτό ευθύνεται για τον τραυματισμό του, έτσι, απλά το αναφέρω. Έπεσε στο έδαφος, σφάλαζε από τους πόνους και οι αντιδράσεις του, όπως και η εικόνα μετά, που επέστρεψε στην Αθήνα με πατελίτσες, είναι απόλυτα φυσιολογικό να δημιουργούν προβληματισμό, ανησυχία και φόβους για ζημιά. Προσοχή όμως, θα πρέπει να κάνει μαγνητική, θα περιμένουμε μέσα στην ημέρα τα αποτελέσματα και έπειτα θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα από την επίσημη ενημέρωση του Παναθηναϊκού για το τι συμβαίνει με το δεξί γόνατο του έμπειρου κεντρικού αμυντικού. Αυτό το διήμερο, και θα πω μετά για τα αγωνιστικά, ναι, ήταν κακό για τον Παναθηναϊκό, ενώ έκανε μια προετοιμασία χωρίς προβλήματα και μάλιστα είχε αναφερθεί σε αυτό ο Νίστρουπ, που χθες μετά το τέλος του παιχνιδιού μεταξύ του Βαρκιάς είπε ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξω το στόμα, να μιλήσω για τέτοια θέμα. Τις τελευταίες 48 ώρες ο Παναθηναϊκός είχε δύο επίπονες
0: από τους βασικούς και βασικοί ποδοσφαιριστές.
1: Βέβαια. Εντάξει, για οποιοδήποτε παιδί θα ήταν στενάχωρο, ναι, έτσι, ανθρώπινα. Από εκεί και πέρα, αν δούμε μόνο την ποδοσφαιρική διάσταση, ο Καλάμπρια έχει ενοχλήσει στον έξω μηνίσκο. Θα δούμε τώρα μέσα στην ημέρα τα αποτελέσματα και για τον Ιταλό δεξιό μπακ. Ναι, μια εβδομάδα πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη να χάνεις τουλάχιστον για αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε μετά.
0: Και νομίζω ότι ο Ίγκασον είναι ένας από τους δύο βασικούς στόπερ του Νίστρου σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια.
1: Ή όχι. Νομίζω εκεί θα κατέληγε. Δεν ήταν ξεκάθαρο, όπως είναι ξεκάθαρο ότι ο ένας είναι ο Ντεφράη, αλλά με την εικόνα που είχε χθες ο Τουμπά για παράδειγμα, θα μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αν τον επέλεγε ο προπονητής σε περίπτωση που είχε διαθέσιμο τον Ίγκασον. Οπότε σου λέει και ο coach μέσα σε δύο μέρες τίθονται σε αμφιβολία ο βασικός μου δεξιός μπακ, ο Καλάμπρια, και ο ένας από τους δύο βασικούς μου στόπερ. Ο Ίγκασον. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή, συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τον τρόπο και ο προπονητής προφανώς να τα διαχειριστούν με τον σωστό τρόπο και έτσι κι αλλιώς στη μία θέση υπάρχει ο Τσάπρας και στο κέντρο της άμυνας υπάρχει ο Κάτρης, υπάρχει ο Τουμπά, ο Πάλμερ Μπράουν όλο αυτόν τον καιρό είναι έξω, οπότε δεν μπορεί να υπολογίζεται. Και να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός του Δανού προπονητή για το κέντρο της άμυνας. Τώρα για το χθεσινό φιλικό, να πω ότι καλύτερα τώρα παρά μετά, που λέγε και ένα παλιό λαϊκό άσμα, αν το θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ωραία. Μην πω την αρχή, να ξεφύγουμε. Αλλά ναι, όντως πραγματικά καλύτερα τώρα παρά μετά. Αυτή είναι η εποχή που μπορείς να κάνεις λάθη. Αυτή είναι η εποχή που μπορείς ένα ημίχρονο ασταλτικά να είσαι αθλιός. Δεν λέω ότι είναι το ιδανικό, αλλά μπορεί να συμβεί και καλύτερα να σου συμβεί τώρα από το να σου συμβεί την επόμενη Πέμπτη στην Ουγγαρία και να τρεις και να μην φτάνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Προφανέστατα το ιδανικό θα ήταν ο Παναθηναϊκός για τέταρτο συνεχόμενο φιλικό να είχε την ίδια πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία που είχε και στα προηγούμενα μάτς. Ήταν πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, ειδικά όσον αφορά τις αμυντικές μεταβάσεις του τριφυλιού και τη συμπεριφορά αρκετών ποδοσφαιριστών στα τελευταία μέτρα του γηπέδου. Πολύ soft, όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής, όπως νομίζω ήταν. Εντάξει, είχε μεγάλο θέμα ο Παναθηναϊκός αμυντικές μεταβάσεις όταν έχανε την μπάλα. Δεν είχε ούτε καλές αποστάσεις, ούτε καλές τοποθετήσεις, ούτε καλές αντιδράσεις. Και θα πω και κάτι όχι ως δικαιολογία. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει και μέσα από τις μετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός πήγε να παίξει αυτό το φιλικό με υψηλά επίπεδα κόπωσης, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε ότι είναι βαριά τα πόδια από την προετοιμασία, αριθμοί προφανέστατα είναι προγραμματισμένο να πέσουν αυτή την εβδομάδα, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία και έπειτα στο Ολυμπιακό Στάδιο να παρουσιαστεί με φρέσκα πόδια και σε πολύ καλά επίπεδα ενέργειας.
0: Και προκαλεί πάντως απορία πώς πήγαν οι δύο ομάδες στο να παίξουν 120 λεπτά. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός μας λες έχει βαριά πόδια, βεβαρημένο πρόγραμμα.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι το πρόβλημα με τα 120 λεπτά, γιατί αν βάλεις να δεις τις ενδεκάδες, δεν υπήρχε κανένας ποδοσφαιριστής που να επιβαρύνθηκε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τελειώνει το παιχνίδι με τον Γκότσαρη στα δοκάρια, αριστερό μπακ τον Μπινιάρη, δεξιό μπακ τον Κάτρι, ο ένας στόπερ ήταν ο Λάβδας και ο άλλος ο Βίντρα. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο χρόνος μοιράστηκε σωστά. Το ότι πήγε το παιχνίδι μέχρι το 120, δεν έπαιξε κανείς μέχρι το 120.
0: Όχι,
1: δηλαδή και ο Ίγκασον που έπαθε τη ζημιά ήταν στο 46-47 λεπτό της παρουσίας του στον αγωνιστικό.
0: Λέω απλά ότι μπορεί να παίζανε όλοι λίγο λιγότερο, επειδή είναι βαρημένα τα πόδια από την προετοιμασία, αυτό λένε οι μετρήσεις. Mm-hmm. Να παίζαν όλοι λίγο λιγότερο.
1: 60 λεπτά θα έπαιζαν. Ναι. Όπως και έπαιξαν οι βασικοί, έπαιξαν 60 λεπτά. Έγιναν 4 αλλαγές στο 62. Από εκεί και πέρα, επειδή όπως και για τα καλά αποτελέσματα στα φιλικά, έτσι και στα αρνητικά δεν υπάρχει μία ανάγνωση. Δεν είναι μόνο «Α, ο Παναθηναϊκός έφαγε 4 γκολ στη Βιέννη, οπότε σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού του ήταν άθλιος». Ναι, ήταν κακός ανασταλτικά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο απειλήθηκε μόνο μία φορά με τον Ινάκη Πένια να αποκρούει. Στη συνέχεια να κάνω πάρα πολύ μεγάλο λάθος, μια κακή τοποθέτηση, κακή αντίληψη της φάσης και να έχει ένα γκολ από απευθείας κόρνερ. Αλλά υπήρχαν και θετικά κομμάτια στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το ξέρω, μπορεί να ακούγομαι σαν εξωγήινος, θεωρώ ότι δεν είμαι. Αλλά όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα που μετά το πρώτο γκολ αμπουρώνεται στο μισό γήπεδο, έχει 11 ποδοσφαιριστές στο αμυντικό της τρίτο και είναι μια πάρα πολύ καλή εξομοίωση και για τα παιχνίδια του Conference League, που ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει κυρίως τέτοιες ομάδες, αλλά και για τα 18 από τα 24 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος του ελληνικού, ο Παναθηναϊκός κατάφερε
0: να πολύ από το έργο, ναι.
1: Μπράβο. Και ο Παναθηναϊκός έβαλε την παλακάτω με υπομονή, με ηρεμία, με συνδυασμούς, με κάθετα περάσματα ανάμεσα στις γραμμές και έφτιαξε στο πρώτο ημίχρονο τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες και τρεις με τον Ταμπόρδα. Και στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι τον 20 λεπτό, έχει βγάλει ακόμα 5-6 ευκαιρίες. Αυτό είναι το θετικό κομμάτι, ότι απέναντι σε μια τέτοια άμυνα που, αν θυμάμαι καλά, όλα τα φιλικά δεν υπήρχε αντίπαλος που να έχει παίξει τόσο κλειστά. Έτσι, βρήκε τις λύσεις, έκανε τις φάσεις, αλλά εδώ έρχεται το άλλο αρνητικό από τη χθεσινή εικόνα. Ήταν αναποτελεσματικός και τρεις φορές ο Ραστόντερ θα μπορούσε να έχει καλύτερα τελειώματα και όταν μπορεί θα μπορούσε να έχει τελειώσει μία από τις τρεις ευκαιρίες ή μία διπλή που του παρουσιάστηκε και σε μία-δύο φάσεις ο Παντελίδης που πήρε το αίμα του πίσω πετυχαίνοντας τον γκολ της τιμής για τον Παναθηναϊκό έπειτα από μία πολύ ωραία αντεπίδεση, ασίστ του ΔΕΤΕΙ και ένα ωραίο σκάψιμο της μπάλας με το αριστερό, αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής που ήταν απόλυτα ήρεμος μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ήταν ένα πάρα πολύ καλό χτύπημα στο πρόσωπο, έκανε και τη χαρακτηριστική γίνηση με το χέρι, το οποίο θα μας βοηθήσει να πάρουμε τα μαθήματά μας εν ώψη της συνέχειας. Αν με ρωτάς, αν θα ήθελα για παράδειγμα χθες ο Παναθηναϊκός να χάσει με 1-0 ή να γίνει αυτό που έγινε, για να ταρακουνηθεί λίγο όποιο κομμάτι που αν δεν είσαι και μέσα δεν μπορείς να το ξέρεις 100%. Είχε λίγο ξεφύγει ή ξέρεις.
0: Υπήρχε μια εφορία για την εικόνα στην προετοιμασία, βελτίωσε πολλούς τομείς κτλ.
1: Ελπίδα και προσδοκία είναι φυσιολογικό να υπάρχει και απόλυτα θεμητό και φυσιολογικό για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Απλά ξέρεις δεν πρέπει να πηγαίνουμε στα δύο άκρα.
0: Σωστά αυτό. Να μαζευτεί λίγο η κατάσταση εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων που πάντα τα πρώτα είναι δύσκολα, είναι πονηρά παιχνίδια.
1: Είναι. Ούτε την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός ήταν η Manchester City, ούτε και τώρα γίνει μια ομάδα για βέτα μάτς. Έτσι κι αλλιώς
0: ξέρω ένα
1: εκατομμύριο φορές τα φιλικά.
0: Τέλος
1: και
0: Ευρωπαϊκά
1: το έλεγα μετά τις τριάρες, οπότε δεν μπορεί κάποιος να πει ότι έχω γυρίσει τον μπιφτέκι και έλεγα μετά τις τριάρες δεν παίζει ρόλο τα αποτελέσματα. Παίζει ρόλο η εικόνα. Οπότε λοιπόν ήρθε ένα πολύ καλό μάθημα, σκληρό μάθημα για τον Παναθηναϊκό χτες στη Βιέννη και τα μαθήματα να γίνουν μαθήματα εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων σε ένα παιχνίδι που οι οπαδοί των δύο ομάδων παρέδωσαν ρεσιτάλ οπαδική συμπεριφορά στο πέταλο. 120 λεπτά τραγουδούσαν ασταμάτητα. Πάρα πολύ όμορφες εικόνες, πανό, κορεό, διαφορετικών ειδών και χρωμάτων βεγγαλικά. Πραγματικά μια γιορτή για τους οπαδούς των δύο ομάδων που γιόρτισαν 25 χρόνια από την αδελφοποίηση
0: τους.
1: Ρεπό σήμερα.
0: Δεν σε πίεσα πολύ για τα μεταγραφικά, για στόπερ και κεντρικό χαφ.
1: Ηρεμία.
0: Για τον,
1: δεν ξέρω αν τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί κατά κάποιον τρόπο να νιώσει μια πίεση να δούμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ίγκασον και να προσπαθήσει να τελειώσει γρήγορα αυτό το θέμα. Αν δεν είχε χτυπήσει ο Ίγκασον, νομίζω τα πράγματα θα πήγαιναν όπως ακριβώς είχαμε πει. Δηλαδή θα συνέχισε ο Παναθηναϊκός να παίζει το παιχνίδι της ομιλίας με τον Βαντρόγκελεν. Θα έψαχνε και άλλες περιπτώσεις με την ελπίδα να βρει κάτι εξίσου καλό που να μπορούσε να το προχωρήσει και θα είχαμε μια μεταγραφή εκεί αρχές του επόμενου μήνα.
0: Mm-hmm,
1: τώρα θα πρέπει να το δούμε, ξέρεις, πώς θα λειτουργήσει αυτός ο τραυματισμός. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε ξανά, λέω έτσι.
0: Εδώ είμαστε να σε ακούσουμε.
1: Και για τον Ίγκασον και για τον
0: Καλάμπια.
1: Μπράβο, για να το κλείσω. Να βγάλω το καπέλο στον αδελφό μου τον Διονύστο Δεσίλα.
0: Ναι, για τις συνθήκες που έκανε μεγάλη μετάδοση.
1: Κατάφερε χθες να βγάλει μια μετάδοση για 120 λεπτά, μια μετάδοση για την οποία απόλυτη και ακέραια ευθύνη φέρει
0: είναι παραγωγή της αυτοεπιστήμιας.
1: Ναι, εντάξει, μπράβο στον αδελφό μου, μπράβο στο φίλο μου. Ένας ράμπο της ενημέρωσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι πας στο εξωτερικό δεν ξέρεις να αντιμετωπίσεις από τα τηλεοπτικά δίκτυα, από τις
1: υπηρεσίες
0: που φέρουν στα...
1: Ναι, στο φιλικό με τον Άγιαξ, εντάξει, που ήταν σε ένα επαρχιακό γήπεδο, οι θέσεις για τους δημοσιογράφους ήταν ανάμεσα σε 40 πελάκια από 5 μέχρι 10 χρονών, τα οποία ήταν ακριβώς δίπλα στον Τάσο.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα έσπροχνε το άλλο, έπαιζαν και τα 90 λεπτά, ούρλιαζαν και κάποια στιγμή δύο από αυτά κουτρουβάλισαν σε κάτι σκαλιά. Δηλαδή, οι γονείς τους όμως αμέριμνοι, ξέρεις τίποτα, μια χαρά τα παιδιά. Εγώ σηκώθηκα να δω τι έχει πάθει το παιδί κάποια στιγμή το ένα από αυτά.
0: Δεν νιώθουμε, εντάξει. Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι, κεντρική Ευρώπη είναι αλλιώς εκεί, είναι χαλαρά.
1: Ναι. Εντάξει, δεν θέλουν να το σπίτι στα 40.
0: Λοιπόν, πάντα τα λέμε.
1: Καλά, σωτήρι μου, έλα,
0: ακούσαμε Νικόλα Θανασίου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Πιθανολογώ με τον Παναγιώτη Κεφαλά, αλλά δεν το παίζω και στο στίγμα που λέμε. Να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Plus.
2: Mm-hmm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, καθώς υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για την παραχώρηση του 30χρονου γκάρντ, όπως μετέφερε στον Big Win Sport FM ο Γιώργος Πετρίδης. Κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ τον buyout του παίκτη. Παίκτης των κίτρινων ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, αφού εξέπνευσε η προθεσμία που είχε ο Αμερικανός forward για να βρει ομάδα στο NBA. Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει τα πάντα για την ομάδα και τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε συνέντευξή του στο επίσημο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Σήμερα το απόγευμα έρχεται στην Ελλάδα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για την απόκτηση του 24χρονου Γεωργιανού Εκστρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη αποκάλυψε ο γαλλικός τύπος. Αρνητικά απάντησαν οι Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται να επανέλθουν με νέα προσφορά, όπως αναφέρεται. Θεμαρώνει η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζουέλ Ρόκα. Καλό που δεχτήκαμε αυτό το χτύπημα τώρα, το σχόλιο του Τζέικομπ Νίστρουμπ μετά τη φιλική ήττα του Παναθηναϊκού από τη Rapid Vienna με τον τεχνικό του Τριφυλιού να τονίζει πως έχει καταλήξει για τις 9 θέσεις της ενδεκάδας στο πρώτο μάτς με την Πάξη. Σε μαγνητική θα υποβληθεί ο Ίγκασον που τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κόντρα στους Αυστριακούς. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για το μέλλον του Πινέδα στην ΑΕΚ με τον Μεξικανό να αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο μετά την εξτράδια λόγω της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο. Καθησυχαστικές οι εκτιμήσεις για τον Γκατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού του ποδιού στο φιλικό με τη Φύτεσε. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνάει ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το πρώτο μάτς των προκριματικών του Europa League θα κάνει ο Ελουστόνδο που ταλαιπωρείται από είδημα στον Λαγόνο Ψωίτη. Η συμμετοχή του Άρη Μπέτσον στην Ευρωλίγκα είναι ο στόχος του Βασίλη Σπανούλη, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Novibet. Έχει μεγάλη προοπτική το project και γι' αυτό χρειάζεται στήριξη, τόνισε ο τεχνικός των κίτρινων και της εθνικής ομάδας και πρόσθεσε πως δίκαια κατέκτησε το ευρωπαϊκό φέτος ο Ολυμπιακός. Για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρει ο Άρης και επιθυμεί να έχει κλείσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις μέχρι την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις οι Κίτρινοι μετά το χθεσινό ρεπό. Την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ιμάμ Γιάγκνε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Γκέτεμπορκ ανακοίνωσε η Κηφισιά. Καμία πρόθεση απόλυσης του Τόμας Τούχελ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας παρά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Times, ο Γερμανός τεχνικός έχει συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2028 και θα παραμείνει κανονικά στον πάγκο των τριών λιονταριών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Μπέγονις Sport FM 94,6. Ακούσαμε αναλυτικά τα θέματα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Περιμένουμε εντός της ημέρας τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τον Ίγκασον και τις εξετάσεις που έκανε ο Καλάμπρια, να δούμε τι πρόβλημα έχουν, το μέγεθος της ζημιάς. Να δούμε, γιατί υπάρχουν τα επίσημα μάτς με την Πάξη την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη.

Όπως μου είπε η Αναστασία Βοσνάκη, η οποία είναι στην οργάνωση παραγωγής, για την Καλαμάτα είναι επίσημο ότι το πρώτο εντός έδρας μάτς της νέας αγωνιστικής περίοδου θα διεξαχθεί στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης για την Μαύρη Θύελλα, που έχουν ξεκινήσει τα έργα στο γήπεδό της στην Καλαμάτα. Πάντως λέμε επίσημα πλέον ότι το Θόδωρος Κολοκοτρώνης θα φιλοξενήσει την Καλαμάτα στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Αυτό μου είπε η Αναστασία Βοσνάκη, σας το λέω.

Σε λίγο θα ακούσουμε νέα Ολυμπιακού, που υπάρχουν αρκετά ονόματα στην επικαιρότητα. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα. Από το πρωί ο Κώστας Νικολακόπουλος στο ρεπορτάζ του στέκεται στην περίπτωση του Γεωργιανού Εξτρέμ, του Ζουρίκο Νταβιτασβίλη της Σεντετιέν, ο καλύτερος παίκτης στο περσινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας. Ένας παίκτης που είναι διεθνής, με 54 συμμετοχές, 7 γκολ με την Εθνική Γεωργίας. Ένα παιδί που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Και το ρεπορτάζ στο οποίο υπάρχει στο www.sportfm.gr με την υπογραφή του Κώστα Νικολακόπουλου αναφέρει ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάνει πρόταση περίπου 10.500.000 ευρώ συν 3 εκατομμύρια ευρώ μπόνους επίδειξης στόχων για να αποκτήσουν από την Σεντετιέν τον Νταβιτασβίλη. Για κάποιους άλλους οι απαιτήσεις είναι περισσότερα από τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει όμως μια πηγή μέσα από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου, ότι επιβεβαιώνει αυτά τα χρήματα ότι έχουν πέσει στο τραπέζι από πλευράς περιοδών για τον Γεωργιανό Εξτρέμ. Για τον Νταβιτασβίλη υπάρχουν αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονται, η Μπεσίκτας αρκετά, η Αταλάντα, η Χόφενχάιμ, αλλά φαίνεται να έχει ατονίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχει προχωρήσει δηλαδή το να γίνει κρούση ή πρόταση. Πάντως οι Γάλλοι αναφέρουν ότι υπάρχει αυτή η πρόταση του Ολυμπιακού για τον Ζουρίκο του Νταβιτασβίλη. Θα ακούσουμε και από τον Γιώργο Τσανάκα τι γίνεται με την συγκεκριμένη υπόθεση, τη στιγμή που σύντομα θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του Ρόκα από την Τζιρόνα και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν του δεξιού μπακ, του αριστερού μπακ, του κεντρικού χαφ. Εκεί είναι πιο σύνθετο το θέμα. Θέλει να πάρει έναν ποδοσφαιριστή έμπειρο, με ποιότητα στην μεσαγραμμή, ένα παίκτη που θα είναι περισσότερο οχτάρι, αλλά μπορεί να είναι όμως ένας παίκτης που σίγουρα θα βοηθήσει στην δημιουργία, να είναι καλός και στα ανασταλτικά του καθηγόντα. Δεν είναι εύκολη περίπτωση.

Αργότερα θα τα πούμε και για τα θέματα της ΑΕΚ. Εκεί που στο προσκήνιο πρώτο θέμα είναι το θέμα του Ορμπελίν Πινέδα. Εάν για παράδειγμα θα αποχωρήσει, εάν θα ανανεώσει με την ΑΕΚ, αν δεν θα ανανεώσει και θα τον παραχωρήσει η Ένωση. Πάντως για την ώρα, από αυτά έχουμε ακούσει για τον Γιώργο Τσακίρη και τον Κώστα Κετζετζόγλου, δεν υπάρχει καμία πρόταση, καμία ενόχληση από την Μοντερέι για τον ποδοσφαιριστή. Ισχύει ότι έχουμε πει μέχρι τώρα ότι η ΑΕΚ προτίθεται να του κάνει την πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου, ίσως να ανέβει και λίγο περισσότερο στο ποσό, στα ποσά της, αλλά δεδομένα δεν υπάρχει κάτι από την άλλη πλευρά, από την ομάδα του Μεξικού για τον παίχτη, πρόταση δηλαδή προς την Ένωση. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να βάλουμε την παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα. Θυμίζω, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και τον Νίκο Ράλη θα είναι εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο μεθαύριο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τον Σταύρο Χονδροθύμιο και τον Νίκο Ράλη. Θα είναι εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο μεθαύριο 18 Ιουλίου

0: στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Πολλά τα κεφάλαια στον Ολυμπιακό που πρέπει να κλείσουν αργά ή γρήγορα. Ο Ολυμπιακός που έχει υποχρεώσει στην Ευρώπη νωρίτερα από άλλες φορές πιθανότατα. Και ο Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ και οι συνεργάτες του, αλλά και η διοίκηση του Ολυμπιακού, πρέπει να τα κλείσει αυτά τα θέματα, τα μεταγραφικά και με αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές. Και θα ξεκινήσω με τον Γιώργο Τσανάγα για τη θέση του κεντρικού χαφ, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σχετικά σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν ονόματα, αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζουμε. Μπορεί ο Ολυμπιακός όντως να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση για να αποκτήσει έμπειρο ποιοτικό παίχτη στη μεσαγραμμή, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Και δεν ξέρω αν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε σήμερα, φίλο Γιώργο.
1: Γεια σου, Σωτήρη, μου τι κάνεις.
0: Γεια σου, Γαρά.
1: Θα σου πω, ξέρεις τι, δουλεύουν αθόρυβα και νομίζω ότι ειδικά από τις τρεις περιπτώσεις που έχουν ακουστεί, Άμραμπατ, Μπρόζοβιτς και μετά και ο Φρόιλερ, μπορεί να μείνει για κανείς από τους τρεις στο τέλος. Mm. Αν θα έδινε κάπου λίγο παραπάνω, μπορεί να ήταν και ο Φρόιλερ βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα έρθει ένα όνομα. Γιατί όσο γνωρίζω δουλεύουν σε αυτή τη θέση πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Ήθελα να παίχτη πολύ υψηλό επίπεδο. Ένα παίχτη που θα αλλάξει όλη την ομάδα. Δουλεύουν πολύ αθόρυβα, οπότε νομίζω θα σκάσει ένα όνομα σαν του Όσο που ήρθε από το πουθενά. Mm-hmm. Εκεί δεν το περιμέναμε. Που ακουγόταν για Γιαννούλη, για Τσιμίκα, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Αλλά ήρθε το όνομα του Όσο. Το σίγουρο είναι, Σωτήρη, επειδή με φέρνει και δεύτερη εκεί στον άξονα, γενικότερα προπονητή και Ολυμπιακό. Ο προπονητής θέλει να έχει μια ομάδα στον Ολυμπιακό τελείως διαφορετική από τη μέση και μπροστά φέτος. Τελείως διαφορετική. Γιατί πίσω λίγο πολύ θα έχουμε μια ομάδα παρόμοια, με διαφορετικά χαρακτηριστικά βέβαια στα back και με πιο γεμάτη τετράδα στα στόπερ. Είναι τέσσερα στόπερ προς γραμμής, έτσι. Τι να συζητάμε τώρα. Αλλά από τη μέση και μπροστά ο προπονητής θέλει να το αλλάξει. Θέλει να αλλάξει όλο από τον άξονα.

0: και μπροστά. Και αν το, βάλουμε κάτω λίγο να το δούμε, ο Ολυμπιακός θα έχει τουλάχιστον ένα χαφ καινούριο. Λέω τουλάχιστον έναν για τώρα. Θα δούμε μήπως υπάρχει και δεύτερο χαφ που θα αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Οι περισσότεροι εξτρέμ, οι εξτρέμ θα είναι διαφορετικοί σε μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή έχει ο Ολυμπιακός το Ρόκα. Εγώ γνωρίζω ότι. Δεν είναι βεβαιωμένο, δεν είναι βεβαιωμένο από τον Ολυμπιακό πουθενά. Η Ισπανία βεβαιώνει ότι είναι στην Ελλάδα ο Ρόκα για να τελειώσει τη μεταγραφή του.
1: Ιατρικά και τα λοιπά.
0: Ναι. Τώρα αν αλλάξει κάτι και πάει τελικά Ολλανδία για τα ιατρικά, μικρή σημασία έχει. Ναι. Ο Ρόκα ένας εξτρέμ. Ο Ζώτα 2. Ναι. Τρεις ο Φορτούνης. Βάλε και ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλον εξτρέμ εφόσον παραχωρήσει τον Αντρέ Λουίζ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το όνομα του Νταβιντάσβιλη που γράφεται τόσες ημέρες. Και φαίνεται πως ο Ολυμπιακός είναι για μια περίπτωση τρομερά δύσκολη και πανάκριβη. Τα 10 εκατομμύρια δεν φτάνουν. Ναι. Δηλαδή αυτή την περίπτωση. Μπορεί να είναι 11, 12 με μπόνους, να είναι πολύ το ποσό. Και σκέψω επίσης ότι στη θέση του Φορ, αλλά εκεί και από πίσω, όπως είδαμε στην περίπτωση του Στάνιτς που έπαιζε τόσο καιρό, θα πάρει ο Ολυμπιακός και εκεί παίχτες ή παίχτες. Εγώ νομίζω ότι και εκεί θα είναι.
1: Μπορεί και δύο να πάρει.
0: Μπορεί και δύο. Δηλαδή φαίνεται ότι μπορεί να πάρει και παίχτες στο center for. Θα το δούμε αυτό, δεν είναι βέβαιο ακόμα. Αλλά σίγουρα θα πάρει ένα center for ο Ολυμπιακός. Οπότε καταλαβαίνεις και με το Γιάρεμτσουκ που στο δεύτερο μισό που ο Ολυμπιακός είχε τα πολλά προβλήματα επιθετικά, δημιουργικά και στο σκοράρισμα ακόμη. Ο Γιάρεμτσουκ δεν ήταν, έλειπε, ήταν στη Λιόν. Είναι και αυτός μια περίπτωση καινούρια, εφόσον παραμείνει έτσι ο Γιάρεμτσουκ στο ρόστερ. Καταλαβαίνεις ότι πάμε για μπορεί και 6-7 καινούριους παίχτες.
1: Ο Γιάρεμτσουκ πιστεύεις θα μείνει σίγουρα?
0: Δεν είμαι βέβαιος, όχι, δεν μπορώ να το πω.
1: Κάπου είχε πει παλαιότερα, πρόσφατα δηλαδή, ότι θέλει να πάει κάπου να είναι να παίζει.
0: Ναι, αυτό θέλει πάνω απ' όλα ο Γιάρεμτσουκ. Στον Ολυμπιακό θέλω να του δείξουν και προπονητής ότι θα παίζει φέτος και αρκετά. Για παράδειγμα, θέλω να παίξει που όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει κανονικά ως βασικός στη σεζόν. Δηλαδή στα ευρωπαϊκά μάτς έχει κάνει και όλη την προετοιμασία, έτσι. Ο Ελκαμπή γυρίζει, πρέπει να αρχίσει να κάνει αυτή την προετοιμασία. Θα έρθει εδώ 27-28 του μήνα. Δηλαδή να έρθει ούτε 10 μέρες πριν.
1: Ο Ταρέμ θα έρθει λίγο νωρίτερα, έτσι. Ναι.
0: Ο Ταρέμ σε επόμενες μέρες τον περιμένουμε Ολλανδία. Σύντομα.
1: Ο Ταρέμ θα μείνει σίγουρα, πιστεύεις?
0: Δεν είμαι βέβαιος, όχι. Ούτε για τον Κλέιτον μπορώ να πω ότι θα μείνει. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούνται πολλές νέες συνθήκες, πολλά νέα πρόσωπα από τη μέση και μπροστά για τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι κάτι που ήθελε ο προπονητής να την αλλάξει πολύ την ομάδα επιθετικά, να πάρει ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και παίχτες που θα έχουν περισσότερο τον γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο πρόβλημα πέρυσι τον γκολ, γιατί έπαιρνε από τις πίσω γραμμές, δεν έπαιρνε τίποτα. Δηλαδή πέρα από τα center for του, πήρε 15-16 γκολ από τον Νταρέμι, καμία κοσαριά από τον, τον Ελκάμπη, και από τους υπόλοιπους πήρε ελάχιστα. Μόνο ο Ροντινέι στα πλέι-οφ θυμάσαι που βγήκε μπροστά και σκόραρε 4-5 γκολ και έσωσε την παρτίδα κατά κάποιο τρόπο. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τίποτα από τις υπόλοιπες γραμμές του σε θέμα σκοραρίσματος, ακόμα και σε θέμα δημιουργίας. Εγώ σου λέω, βλέπεις πώς αυτό πάει να αλλάξει και με τα μπακ. Όσο είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός τη δουλεύει πάρα πολύ, δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα αν θα έρθει με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό ή με δανεισμό από την Νότιχαμ. Μικρή σημασία τώρα θα έχει αυτό. Αλλά είναι ένας παίχτης που είναι πάρα πολύ, το στυλ του πολύ επιθετικογενές. Παίζει για εξτρέμ κιόλας αν χρειαστεί.
1: Ναι,
0: δεν θα τον δούμε εξτρέμ βέβαια. Okay. Αλλά ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, εντάξει. Δεξιμπάκ, πέρσι είπε εξτρέμ.
0: Ναι, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνει, Σωτήρη, ότι τα δύο αριστεράμπακ που έχει ο Ολυμπιακός, ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα, του έχουμε δει ότι στο επιθετικό κομμάτι δεν είναι καλή. Πάει να πάρει ο Ολυμπιακός ένα αριστερό μπακ που είναι πολύ καλύτερο επιθετικά. Στο δεξί μπακ πήρε έναν αντίστοιχο με τον Κωστίνια που είναι καλύτερο αμυντικά όπως ο Μαφέο. Πάει να πάρει και έναν καλύτερο επιθετικά όπως ο Σάγιακας, που είναι πλέον Ολυμπιακός σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Ζανκ Πάολη για να τον κλείσει και να τον φέρει σύντομα στην Ολλανδία,
1: ναι,
0: τον Έλληνα δεξιό μπακ. Κάπως έτσι λίγο κινούνται τα μεταγραφικά. Να κρατήσουμε την περίοδο του Νταβιντάσβιλη, εγώ το ξαναλέω, γιατί εφόσον φύγει ο Αντρέ Λουίζ, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάρει εξτρέμ. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αν φύγει ο Αντρέ Λουίζ με ένα ποσό γύρω στα 20 εκατομμύρια, έχει δώσει τον Κωστίνε ο Ολυμπιακός, έχει δώσει τον Μπιανκόν, όλα αυτά είναι γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα. Και κάποιος άλλος ακόμα θα παραχωρήσει, δηλαδή ο Ορτέγκα, ο Κλέιτον πιθανόν. Είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορεί να αποχωρήσουν και να φέρουν και άλλα έσοδα. Οπότε υπάρχει μια πρόθεση από την ομάδα και αυτά τα 30 εκατομμύρια που είχαν ακουστεί στην αρχή της σεζόν για μπάτζετ, εγώ πιστεύω ότι θα αυξηθεί αυτό το νούμερο. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πάει σε αρκετές λύσεις με αγορές και σε μεγάλα συμβόλαια. Θέλει, αντιλαμβάνεσαι, Σωτήρη, να δυναμώσει πάρα πολύ την ομάδα και για να μπει στη Λίγκ Βέρσου Σαμπιονς Λίγκ, αλλά και για να επιστρέψει στην κορυφή στην Ελλάδα.
1: Και είναι και πολύ αυτό που λες, είναι πάρα πολλοί οι παίχτες που είναι προς αποχώρηση, δηλαδή παίχτες που ίσως δεν τους υπολογίζει ιδιαίτερα ο προπονητής. Υπάρχουν προτάσεις ή κρούσεις. θα αποχωρήσουν αρκετοί από αυτούς.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή δεν του υπολογίζει ο προπονητή. Το Κλέτον για πράγμα που σου είπε.
0: Ναι, ναι. Ακόμα και ο Ορτέγκα που δεν είναι ένα παίκτη που ο προπονητή δεν τον θέλει.
1: Δεν
0: αλλά α πούμε είναι ένα παίκτη που φαίνεται πως έχει σιγά σιγά κλείνει ο κύκλο στον Ολυμπιακό. Έκανε 3 χρόνια στον Ολυμπιακό. Αλλά θέλει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακό.
1: Για τη θέση του τροματοφύλακα.
0: Για τη θέση του τροματοφύλακα επίση. Αν πουληθεί ο Τζολάκη. Ο Ολυμπιακό θα πρέπει να πάρει ένα τερματοφύλακα.
1: Είναι πιθανό πλέον ότι μπορεί να πουληθεί.
0: Ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Απλά από το. Είναι πιθανό μέχρι το να γίνει, ξέρεις, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί και η Χαλ, τα χρήματα που δίνει αυτή τη στιγμή είναι πολύ, πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Είναι
1: και δεν νομίζω θα μείνει μόνο η Χαλ.
0: Όχι, όχι.
1: Η πρόταση.
0: Η Χαλ...
1: Υπάρχει ίδια πρόταση πίσω και να το ξέρουμε.
0: Η Χαλ ήταν η πιο ζεστή που μπήκε στο παιχνίδι. Μπήκε πιο ζεστά από όλες στο παιχνίδι, αλλά βλέπουν ότι είναι πολύ χαμηλές τα χρήματα που δίνουν. Αλλά σίγουρα θα έρουν κι άλλες. Στην Brighton εγώ δεν βγάζω το κόλπο σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που δεδομένα θα κινηθεί για τον Τζολάκη, αλλά θα πρέπει να δούμε και άλλες ομάδες θα κάνουν. Αυτό που λέω για την Άστον Βίλα, θα δούμε τώρα με τον Μουντιάλ που κάνει και ο Μαρτίνες πάλι και είναι από τους καλύτερους θερμοφυλάκες στον κόσμο, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τον πουλήσουν. Καταλαβαίνεις ότι.
1: Είναι Γιουβέντους, θέλουν και άλλες ομάδες.
0: Βέβαια, είναι ένα ντόμινο τώρα και για τον Ολυμπιακό και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, γιατί όταν σου προκύπτει κάτι πολύ καλό, είναι λογικό στα 24 σου, μπορεί στα 24 να τον αντικαταστήσει.
1: Και λέω εγώ λοιπόν.
0: Πολλοί λένε για τον Μανδά, αν θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Δεν νομίζω. Είναι ένα θερμοφύλακα που στον Ολυμπιακό του αρέσει ο Μανδά. Αλλά διαβάζοντα πολύ στου Ιταλού, ο Γκατούζο θέλει να τον κρατήσει και τον προορίζει για βασικό στη Λάτσιο.
1: Θα το δούμε, ναι. Πάντως κάνει προετοιμασία με τη Λάτσιο.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει. Θα μπορούσε να είναι και μια πολύ καλή λύση.
1: Είναι διεθνής κιόλας.
0: Είναι διεθνής, είναι εξαιρετικός θερματοφυλάκας και δεν χάνει και κάποιον Έλληνα. Αντικαθιστάς έναν πολύ καλό Έλληνα θερματοφυλάκα με αντίστοιχα έναν πολύ καλό.
1: Και επειδή λέμε για Έλληνες, είναι αν θα αποχωρήσει ο Τζολάκης. Ίσως να αποχωρήσει, λέω, και ο Μασούρας. Μπορεί.
0: Ναι, να το δούμε.
1: Υπάρχει κάποιο άλλο Έλληνα. Ο Σάλιακας είναι πρώτο πυλώνα, όπως το δείχνουν. Βλέπει κάποιον άλλο Έλληνα τον οποίο συζητάνε. Είναι με συζητήσει, διαπραγματεύσει.
0: Εκεί περισσότερο σε θεωρίε θα μπορούσα να σε πάω. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει περίπτωση του Γιαννούλη πάντα, αλλά.
1: Δεν το βλέπω τώρα. Αν αποκτηθεί η Ρώμα όσο.
0: Ναι, θα πρέπει να φύγει και ο Μπρούνο μετά για να αποκτηθεί και ο Γιαννούλη. Ή αντίστοιχα ο Τσιμίκα, που δεν ξέρω αν ο Τσιμίκα θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα, βέβαια. Εγώ αυτό το βάζω σημαντική παράμετρο. Ότι α πούμε ο Γιαννούλη θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, δεν έχει πρόβλημα. Ο Τσιμίκα δεν είμαι βέβαιο. Μετά από εκεί και πέρα. Θα μπορούσα να σκεφτώ κάποιον μικρότερο σε ηλικία μόνο. Δηλαδή, ας πούμε, έναν παίχτη όπως ο Αλμύρα στο Αστέρα. Mm-hmm. Που είναι ένα παιδί 19 χρονών, χαφ, πάρα πολύ καλός. Τον είχε κοιτάξει ο Ολυμπιακός χωρίς να προχωρήσει κάτι περισσότερο. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο κάτι τέτοιο ή μετά ανέβουν και άλλοι ποδοσφαιριστές από την, από την Ακαδημία στην πρώτη ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 20 ξένους.
1: Η λίστα.
0: Τη UEFA είναι 17.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να μειωθεί αυτό το νούμερο.
1: Πάρα πολύ, ναι. Ωραία. Γιώργο, θα σε ακούσουμε ξανά και στην εκπομπή το μεσημέρι. Ευχαριστώ τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημερό.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών καθώς και στη λεωφόρου Σχιστού προς ο Σκαραμαγκά. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. Είχε προηγηθεί για την υπόθεση η άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ενώ αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και αυτή να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε μία ακόμη σύλληψη την Τέταρτη μέχρι στιγμής προχώρησαν οι αρχές για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται για 25χρονο φοιτητή ο οποίος συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Είχε πρωταγωνιστήσει στα επεισόδια στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 2021. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
10: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
13: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μπήκαμε στο τελευταίο νύρο της εκπομπής, επίθεση από τα μπακ. Στην ΑΕΛ Νόβιμπετ θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Σωκράτης Οφριδόπουλος, ο 52χρονος προπονητής αναλαμβάνει την τεχνική οδήγηση των Βυσσινή στο πρωτάθλημα της Super League 2, με στόχο να επιστρέψει άμεσα η ΑΕΛ στην μεγάλη κατηγορία. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ.

0: Είναι ώρα που θα κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ. Θα πάμε πρώτα στο Appleton και θα καταλήξουμε στη Νέα Φιλαδελφία. Πρώτα στο Appleton με τον Θοδωρή Καρβουνιάρη, απεσταλμένος του ΑΕΚ 35 και του Big Win Sport FM. Χθες το φιλικό της Ένωσης με την Φίτεσε 0-0. Με την ΑΕΚ να μην έχει καλή εικόνα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν άρεσε στον προπονητή πολλά πράγματα από το παιχνίδι της ομάδας και τα ξέβρασε τα παραπονά του στις δηλώσεις του. Έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Καρβουνιάρη να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα συζητήσουμε και να μας πει για το σημερινό πρόγραμμα βεβαίως. Γεια σου Θοδωρή, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά εσύ.
1: Όλα καλά.
0: Η προπόνηση ολοκληρώθηκε το χαλάρωμα.
1: Ναι, κάνανε το πρωί ένα χαλαρωματάκι και γυμναστήριο, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο δηλαδή.
0: Προβλήματα τραυματισμών δεν υπάρχουν, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει έπαιζε ζητηματάκια τελευταία με τον...
1: Κάτι έχουμε κι εμείς, κάτι έχουμε κι εμείς. Χθες αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, ας πούμε, είχε ένα σφιξηματάκι, έγινε αλλαγή αναγκαστική. Δεν έχουμε ενημέρωση για το μέγεθος του προβλήματός του. Η πρώτη κουβέντα είναι ότι δεν είναι κάτι και αυτό είναι κάτι σοβαρό, δηλαδή το προλάβε.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε τώρα αν θα κάνει το απόγευμα, δεν θα προπονηθεί τις επόμενες ημέρες, θα φανεί.
0: Θα φανεί. Οι υπόλοιποι, Ζήνη και τα λοιπά.
1: Έκανε γυμναστήριο και αυτός, είναι σε διαδικασία επιστροφής. Η ενημέρωση που έχουμε γενικά για όλα τα προβλήματα μέχρι τώρα και έχει φανεί είναι ότι είναι μικροτραυματισμοί, δηλαδή προληπτικά νιώθουν έξω. Εξηματάκι βγαίνουν λίγο έξω, δεν υπάρχει κάτι το ανησυχητικό δηλαδή.
0: Πώς σου φανεί?
1: Τώρα εντάξει για το χθεσινό φιλικό, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν μέτρια, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κακή. Στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, υπάρχουν δικαιολογίες, εννοείται, οι οποίες είναι βάσιμες, ας πούμε, δηλαδή πρέπει να δηλαβούν υπόψη μας, 10 μέρες προετοιμασία, δυνατές προπονήσεις, διπλές, που κρατούν μία και μία μισή ώρα συνήθως, και γυμναστήριο και πριν και μετά το πρόγραμμα, το αγωνιστικό, υπάρχει διακούραση. Okay. Ο προπονητής δεν στάθηκε σε αυτές τις δηλώσεις του. Είπε άλλα πράγματα, για μένα καλώς τα είπε, διότι καλό είναι τώρα που είναι νωρίς, γιατί είναι ακόμα νωρίς, έχει χρόνο η ΑΕΚ μπροστά της, μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και γενικά μέχρι τα υπόλοιπα μετά που θα ακολουθήσουν, Champions League, Play-off και πρωτάθλημα, υπάρχει ένας μήνας και βάλε. Είναι καλό που τώρα χτυπάνε κάποια καμπανάκια, για να μην χτυπάνε καμπάνες το χειμώνα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και ως προς το κόμμα των παιχτών που είναι εδώ και ως προς το κομμάτι μετά φυσικά και το μεταγραφικό, το οποίο πρέπει να προχωρήσει και να αρχίσει να κλείνει σιγά σιγά, ας πούμε, να μην πάμε τέλη Αυγούστου και η ΑΕΚ δεν έχει τελειώσει τις ανάγκες της, δεν έχει ολοκληρώσει κάποιες υποθέσεις μεταγραφών τις οποίες γνωρίζει από το Μάιο ότι πρέπει να κάνει.
0: Είναι εμφανές πάντως αυτά τα πρώτα δύο φιλικά της Ένωσης από πλευράς Μάρκο Νίκολης ότι θέλει την ΑΕΚ ακόμα πιο γρήγορη, με γρήγορες αναλλαγές μπάλας, καλό passing game, σιγουριά στις μεταβιβάσεις. Θέλει να κυκλοφορούν την μπάλα γρήγορα οι ποδοσφαιριστές. Δεν θέλει δεύτερη σκέψη από τους παίκτες. Αυτό κατάλαβα τουλάχιστον στα δύο πρώτα φιλικά.
1: Σωστός. Ο Μάρκο Νίκολης και γενικά, σωστά είναι συγκεκριμένα του υποστόπες, και γενικά ο Μάρκο Νίκολης έχει στο μυαλό του ότι πρέπει να δημιουργήσει για αυτή τη σεζόν που θα έρθει μία ΑΕΚ η οποία να είναι τουλάχιστον 50% καλύτερη από την περσινή. Ναι. Που πήρε το πρωτάθλημα και προχώρησε και στην Ευρώπη μέχρι εκεί που έφτασε. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά εννοείται, αλλά χρειάζονται και προσθήκες. Χρειάζεται ένας, όχι τόσο στο κομμάτι του βασικού κορμού, χρειάζεται ένας ανταγωνισμός μέσα στο ρόστερ μεγαλύτερος, για να έρχονται και παίκτες και από τον πάγκο. Και οι προπονήσεις ενδεχομένως να είναι πιο ποιοτικές, να το πούμε έτσι, πιο ανταγωνιστικές μεταξύ των παικτών, να έχει ένα ρόστερ 20 παικτών, 19-20 παικτών λέω εγώ, πρώτης γραμμής, όπου αν λείψει κάποιος ο επόμενος που θα μπει, να μην υπάρχει μια μεγάλη διαφορά δηλαδή. Αυτό έχει στο μυαλό του.
0: Θοδωρή, έχει απόγευμα προπόνηση ομάδα και το επόμενο φιλικό είναι...
1: Είναι το Σάββατο. Είναι το Σάββατο, 2 η ώρα, τοπική, 3 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Θα γίνει το Appleton, εδώ που κάνει προπόνηση ΑΕΚ, είναι το τελευταίο φιλικό, είναι κόντρα στην Groningen και το φιλικό αυτό θα είναι διάρκεια συνολικά 120 λεπτών, 60 λεπτά το ένα ημίχρονο, 60 λεπτά το άλλο. Και μετά η ομάδα θα αναχωρήσει για την Αθήνα, όπου θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 23, όπου το πρωί της Πέμπτης, της άλλης, θα επιστρέψει ξανά εδώ για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Mm-hmm. Σε αυτό το στάδιο, εντάξει, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, θεωρώ ότι θα είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση. Και ως προς το ρόστερ και ως προς τον τρόπο δουλειάς του Νίκολη. Δεν θα έχει τόσο μεγάλη ένταση, πιστεύω, η προπόνηση. Θα είναι πιο πολύ χτίσιμο.
0: Ναι, κατανοητό. Και κάνεις και ωραία πάσα για να πάω μετά στον Γιώργο Τσακίρη στην Νέα Φιλαδέλφεια, για να πούμε έτσι για τον σχεδιασμό, τα μεταγραφικά και να ερμηνεύσουμε και τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς σχετικά με τον Ορμπελίν Πινέδα και τι συμβαίνει ακριβώς.
1: Η πάσα λοιπόν στον Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, Θοδωρή.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ. Ακούσαμε Θοδωρή Καρβινιάρη από το Apeldoorn, εκεί που η ΑΕΚ κάνει την προετοιμασία της, απεσταλμένος του ΑΕΚ 35 και του Big Wins Sport FM. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε, πάμε σφαίρα σε Γιώργο Τσακίρη να δούμε τι γίνεται, τι ισχύει με Ορμπελίν Πινέδα.
2: Big Wins Sport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο
1: δεκάλεπτο της εκπομπής. Θα σας πω έτσι τι είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς. Βεβαίως και τον περιμένω τον Πινέδα. Ήταν ο καλύτερος παίκτης μας, από τους καλύτερους στο πρωτάθλημα. Τον περιμένω στην προετοιμασία. Είναι πολύτιμος για εμάς. Και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση δεν το γνωρίζω, είπε. Να σας εξηγήσω, ρε, αλλά ξέρετε ότι γίνεται. Δεν κρίνεται από εμάς, αλλά από εκείνον, από την απόφαση που θα πάρει. Αυτή την ερώτηση ίσως πρέπει να την κάνετε σε εκείνον. Γιατί όλοι εμείς στην ομάδα, ο πρόεδρος, ο τεχνικός διευθυντής, εγώ, τον θέλουμε να είναι μαζί μας, να παραμείνει στην ομάδα. Αλλά αν θέλει εκείνος να πάει κάπου αλλού να συνεχίσει την καριέρα του, είναι επιλογή του. Και αυτό είναι φυσιολογικό, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Αλλά εμείς πρέπει να γνωρίζουμε ως ομάδα, ως οργανισμός, για να ψάξουμε τον αντικαταστάτη του. Αυτό είπε ο Μάρκο Νίκολης στις νέες δηλώσεις του και έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσάκηρη. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε
1: Σεφίλη
2: μας.
1: Εδώ, έλεγα τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης χθες.
2: Ναι, σωστά. Γενικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης ήταν το The Point για άλλη μια φορά. Σχετικά με όλο το ζήτημα που αφορά την ΑΕΚ και το αγωνιστικό και το θέμα του Πινέδα. Πάλι με τον Πινέδα του κάναμε λίγο πρώτα, του περάσαμε λίγο, να το πω, πρωτεύων. Για μένα το αγωνιστικό είναι πιο σημαντικό, αλλά να αναφερθώ στον Πινέδα για να τελειώνει, γιατί δεν είναι, κουράζει η κατάσταση. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα από χθες, προχθές και το προηγούμενο διάστημα. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση, κρούση, επίσημη ενημέρωση από το κλαμπ της Μοντερέι. Μιλήσαμε και με τη Μοντερέι πριν από
1: βρέθηκε άκρη με Μοντερέι.
2: Όχι, μιλήσαμε γιατί υπήρξε ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι υπήρξε ενημέρωση προς την ΑΕΚ. Υπεύθυνος κοινωνίας Μοντερέι δεν μας είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ότι εξετάζει τα δεδομένα της υπόθεσης στη μεξικανική ομάδα και θα δούμε θα γίνει. Πάντως επίσημη πρόταση με τη μορφή ψυχρότερης, όπως ξέρεις και ξέρουν όλοι, ή κάποια κρούση από επίσημο, τώρα δεν ξέρω, για μεσολαβητής, για μάνατζερ που μπορεί να το παίζει ότι είναι για λογαριασμό του Μοντερέι, αυτά δεν τα ξέρω, έτσι.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορώ να
1: τα ξέρω. Και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, δεν έχουν νόημα από τις ουσίες.
2: Ναι, δεν μπορούμε και τα ξέρουμε και εμείς, παιδί μου. Δεν είμαστε, ξέρεις, να παρακολουθούμε...
1: Ποιος μιλάει με ποιον και ποιον εκπροσωπεί ποιος.
2: Ποιος συνεργάζεται, ποιος, ξέρεις. Όλο αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο...
1: δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει αν θα μείνει ο Πέτσα, θα φύγει και τα λοιπά.
2: Σημασία έχει, παιδί μου, να μιλάμε για κάτι και να αναφερόμαστε σε εξελίξεις. Θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε αν υπάρχει βάση επίσης ουσίας. Και επιπρόσθετα πρέπει να πούμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον, ότι έχει μια συγκεκριμένη ρήτρα πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Κάς, 8 εκατομμύρια ευρώ και ο παίκτης αποκτάται από την ομάδα του
1: Μεξικού.
2: Όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Τώρα αν και εφόσον ξαναλομπεί στην διαδικασία και κάνει επίσημη πρόταση η Μοντερέι και παρουσιάσει άλλα δεδομένα και όταν θα γίνει αυτό θα το μεταφέρουμε στον κόσμο.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η ΑΕΚ, και αν για παράδειγμα η Μοντερέι προσφέρει
2: αυτά τα 8 εκατομμύρια ευρώ, τέλος. Και βέβαια, τέλος. Εννοείται, δεν υπάρχει.
1: Και προφανώς θα έχει συμφωνήσει και με τον παίκτη. Δεν το συζητάμε. Από τη στιγμή που θα κάνει αυτή την πρόταση, έχει συμφωνήσει η ομάδα με τον
2: παίκτη. Σωστά. Η λογική θα λέει ότι θα έχει συμφωνήσει και με τον παίκτη για να γίνει αυτό. Όπως και να έχει, πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι σε επίπεδο ουσιαστικής εξέλιξης. Και φαίνεται ότι με την επιστροφή του Πινέδα, αν όχι με την επιστροφή μέσα στο επόμενο τρίμερο, τετραήμερο, μπορεί μέχρι να, τέλος πάντων, ξέρεις, επιστρέψει ομάδα στην πραγματική θέση που είμαστε, γι' αυτό λέμε αυτές τις μέρες. Να έχουμε εξελίξεις που θα
1: είναι. Θύμισε μου πότε γυρίζει ο Πινέδα, μου είχες πει χθες μια...
2: Ουσίες, 23. 23 πηγαίνει με την ομάδα στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Γι' αυτό λέμε και για αυτές τις μέρες, νομίζεις. Είναι πολύ απλό, έτσι. Οπότε έχει σημασία να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για άλλη μια φορά. Ο ίδιος ο κόουτς είπε το αυτονόητο, αυτό που είχε πει και ο Αλμίδια, θα θυμίσω εγώ το καλοκαίρι, μετά το double της ΑΕΚ, όταν είχε ρωτηθεί για τον Πινέδα, ότι είναι θέμα του Πινέδα όταν γυρίσει, θα μας το πει. Αλλά αν είναι για να είναι εδώ, πρέπει να είναι 100% εδώ.
1: Συγκεντρωμένος στην ομάδα κτλ.
2: Ναι, επί της ουσίας τα ίδια είπε και ο Νίκολιτς. Ορίστε.
1: Επαγγελματίες είναι οι προπονητές, κοιτάνε την ομάδα τους, οι παίκτες
2: πάνε συγκεντρωμένοι. Το θέμα είναι αυτό, το coach να έρθει ο παίκτης ή τέλος πάντων να τοποθετηθεί ο παίκτης προκειμένου να μπορέσει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, τι θέλει αυτός να κάνει, αν δηλαδή δεν θέλει να είναι στην ΑΕΚ και θέλει να πάει κάπου αλλού, όπως είπε, εννοείται για το Μεξικό αναφέρεται. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουν και όλοι στην ομάδα, γιατί όλοι τον θέλουν και ο ίδιος, όπως είπε, και η διοίκηση, ο κύριος Λεόπουλος, ο κύριος Λισάνδρου. Το θέμα όμως στο τέλος της ημέρας είναι τι θέλει ο Πινέδα, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ο Πινέδα μέχρι στιγμής και μέχρι και χθες δεν είχε πει ποτέ ότι θέλει να φύγει ή θέλει να μείνει ή θέλει να ανανεώσει ή δεν θέλει να ανανεώσει. Οπότε εκεί είμαστε στο, στα επεισόδια τέλος πάντων της Απεινόπαιδας. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη ακόμα. Να δούμε αν θα υπάρξει και αν θα προκύψει. Σε ό,τι αφορά στο
1: αγωνιστικό,
2: εντάξει, πολλά πολύ κακή εικόνα. Πολύ κακή εικόνα. Νομίζω ότι δεν χτύπησε καμπάνα, αλλά το καμπαναριό ολόκληρο ο Μαρκο Νίκολης, και πολύ σωστά. Νομίζω ήταν και ένα δώρο για αυτόν, να επαναφέρει λίγο τους παίκτες του, να στείλει τα μηνύματά του. Καλό είναι αυτό να γίνεται, γιατί ένας προπονητής με τόση τέτοια φιλοδοξία και τόσο επαγγελματισμό δεν αφήνει αυτά να περνάνε έτσι. Η εικόνα ήταν κακή. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα μέσα της προετοιμασίας και είναι ένα πρόβλημα αυτό πάντα για τα βαριά πόδια που λέμε, έτσι. Και για το κορμί και για το κεφάλι, γιατί όταν είσαι κουρασμένος και το κεφάλι λειτουργεί κουρασμένα, και το πνεύμα δηλαδή, και η σκέψη δεν είναι ξεκάθαρη και ουσιαστική.
1: Και είναι μια διαφορετική προετοιμασία σε σχέση με την περσίνη, που περσίνη ήταν ένα φρεσκάρισμα για να μπει ομάδα στα αποκομματικά, να περάσει τρεις γύρους.
2: Σωστά. Μα είμαστε ένα μήνα πίσω από την υποχρέωση της ΑΕΚ. Επί της ουσίας, ένα μήνα, κάτι παρακάτω από ένα μήνα. Δεν είναι ότι δεν έχει καιρό, γιατί αυτό που το ανέφερε ο κότς εννοείται για να στείλει εσωτερικά το μήνυμά του, αλλά στην πραγματικότητα προφανέστατα και υπάρχει καιρός μπροστά. Το θέμα είναι να υπάρχει διάθεση και επιθυμία. Αυτό δεν ήταν ωραίο που δεν είδαμε χθες καθόλου από τους παίκτες της ΑΕΚ. Αν εξαιρέσω το Ρώτα στο δεύτερο, λίγο το Σαχαμπό με τον Αλεξίου, ο Σαχαμπό είχαν τη θέση του, αλλά σε επίπεδο διάθεση παραλαμβάνω, κακό είναι αυτό ότι οι υπόλοιποι δεν έδειξαν. Και το Μουκουντή πάντα έχει τη διάθεση και την επιθυμία. Οι υπόλοιποι δεν όντως. Ήταν πολύ κάτω το αναμενόμενο και του επιθυμητού. Οπότε πολύ δικαιολογημένα και απόλυτα σωστά ο coach έκλεισε τον γόνγονα. Πάρα πολύ normal. Τώρα.
1: Και είπε και κανένα δύο φορές ότι θέλουμε ποιότητα, θέλουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, θέλουμε επιλογές, θέλουμε ενίσχυση
2: τόπων. Κοίταξε, άμα τα βάλεις κάτω να τα μεταφράσεις κάποια πράγματα, πες και λίγο ξύλο μεταξύ τους. Δεν γίνεται να θέλεις μόνο 2-3 μεταγραφές, αλλά να λες 13 ανταγωνιστικούς παίκτες εδώ. Γιατί 13 και 3 μας κάνει 16. Δεν φτάνουν. Και αν βάλει και τους
1: αμαρτυρίες. Μέχρι να πάμε στους 20 έχουμε δρόμο.
2: Είναι πολύ λίγο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι λόγω και της οργής του, του εκνευρισμού
1: του, περνάει μηνύματα.
2: Τα πράγματα έφευγαν πιο γρήγορα από ότι τα κάνεις όταν βάζεις το μυαλό να δουλέψεις, ας πούμε, πιο άμεσα. Ο Νίκολς αυτό που εννοούσε είναι ότι χρειάζεται σίγουρα άλλους 3-4. Δηλαδή, μπορεί να το πούμε κι αλλιώς και να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο. Χρειάζεται τον Πινέδα που λείπει, χρειάζεται τον Ζήνη που είναι εκτός λόγω τραυματισμού.
1: Ένα χρόνο συμβατικό για μεταγραφή, αυτό που λέγαμε, που
2: χρειάζεται.
1: Έφυγε ο Περέρα, έφυγε ο Ζωάο Μάριο.
2: Σαφέστατα, χρειάζεται έναν ακόμα στην άμυνα. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ τι θα επιλέξουν να κάνουν. Αν θα βάλουν μπακ, αν θα πάνε για στόπερ, πρέπει να το ξεκαθαρίσουν άμεσα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα κακό. Για μένα
1: δεν, είναι πιο
2: δεν μπορεί να βλέπεις
1: αυτό
2: που βλέπεις 1,5 χρόνο τώρα, ένα χρόνο. Δεν ακούω τι ρέμα μιλάω. Λέω ότι δεν νομίζω ότι είναι λογιολογημένο και από την ίδια την ΑΕΚ να ακούμε ότι θέλει κι άλλο στόπερ. Ας πούμε στην εικόνα που έχουν τα δεύτερα ακραία μπακ, για να μην πω και τα πρώτα, πλην του Ρώτα. Και αυτό είναι λάθος του αγωνιστικού. Είναι λάθος του
1: σχεδιασμού. Ένα δεξί μπακ πίσω το Ρώτα.
2: Χρειάζεται και δεξί μπακ backup, και με την εικόνα ως τώρα σήμερα στα φιλικά που μιλάμε, γιατί δεν μπορούμε να το έχουμε συνολικά την εικόνα. Χρειάζεται βασικό αριστερό μπακ. Αυτή είναι για μένα η δική μου όμως. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα δεν ψάχνει καν. Καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να γίνει και αυτός πιο συγκεκριμένος. Και ο Νίκολης πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένος.
1: Καταλαβαίνω ότι
2: τι θα πει αμυντικός, τι θα πει 2-3 μεταγραφές, αυτά δεν είναι. Αλλά ένας προπονητής δεν μπορεί ποτέ να μιλάει έτσι, γιατί έχει και ένα ταποδητήριο να διαχειρίζεται. Εγώ το καταλαβαίνω έτσι.
1: Καταλαβαίνω
2: όμως, ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία να μεταφράσει. Καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο και για όλο το.
1: Για να βοηθήσω στην κουβέντα που κάνουμε για τους ακραίους μπακ. Έχει ας πούμε τον Περάιες και τον Πίλιο. Εγώ σου λέω ότι δεν είναι για βασικούς. Κάθε από τους δύο για βασικούς να κάνει διαφορά. Okay. Έχει όμως δύο μπακ που παίζει ο ένας, παίζει και ο άλλος.
2: Δεξιά
1: υπάρχει μόνο Ρώτα. Δηλαδή δεξιά δεν χρειάζεται ακόμα δεξι μπακ. Από πέρσι,
2: επαναλαμβάνω ότι εκεί υπολογίζει τον Γεωργίου, αυτά έχουμε πει με την Τζανά. Το θέμα είναι ότι αν δεν υπολογίζεται, αν υπολογίζει, γιατί ο Γεωργίου, αν υπολογίζεται για εκεί, δεν το βάζει ποτέ.
1: Παίζει στόπερ στην προετοιμασία.
2: Βάζει μόνο το Χρυσακόπουλο και βάζει μόνο το Ρώτα. Και ο Χρυσακόπουλος δεν θα έχει θέση στην πρώτη ομάδα, είναι ξεκάθαρο. Άρα είναι πολύ λάθος όλο το έργο. Άρα Η λογική λέει ότι θα κινηθεί για δεξιμπακ η ΑΕΚ, backup του Ρώτα. Αν όχι, πρέπει από χθες να δουλεύει το δεξιμπακ ο Γεωργιεφ πάλι. Ναι. Που δεν συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή, μιλάμε στην Ολλανδία, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι. Τέλος πάντων, εμπιστοσύνη στον coach, ξέρει,
1: ναι, ναι.
2: Εμπιστοσύνη στον Ριμπάλτα και θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Η εικόνα χθες ήταν προβληματική, ήταν λογικό να προκαλέσει πολλή κουβέντα και δικαιολογημένο και συζήτηση για ενίσχυση και ακόμα επιπλέον δουλειά. Οπότε περιμένουμε να δούμε.
1: Εδώ μας σας ακούσουμε, Γιώργο, άμα έχουμε κανένα νεότερο.
2: Να σε καλά, σε Δυράκη.
1: Να σε καλά.
2: Από, φιλιά.
1: Φιλιά. Ακούσαμε Γιώργο Τσακίδη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και νωρίτερα τον Θόδωρη Καρβουνιάρη από το Apeldoorn. Το ζήτημα παραμένει με τον Πινέδα γιατί επιμένουν στο Μεξικό. Η ΑΕΚ δεν έχει το παραμικρό καμία ενόχληση μέχρι τώρα που μίλησαμε με τον Γιώργο Τσακίδη. Εδώ μας να το παρακολουθήσουμε, αλλά είναι πολλά τα παράπονα του Μάρκο Νίκολης από την θεσινή εικόνα της ομάδας και στο πρώτο αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Να ευχαριστώ την Αναστασία Φωσνάκη που ήταν στην οργάνωση παραγωγής, τον Νέο Γιαζόπουλο στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Θα ακολουθήσει πρώτα το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Κτύπη και μετά εδώ για δύο ώρες μπαμ και κάτω με Μπάμπη Χριστόγλου και Σταύρο Ονδροθύμιο. Θυμίζω ότι σήμερα υπάρχει στις 5.30 η άφηξη του Γιαμπουσέλε. Εκεί θα είναι ο Γιώργος Πετρίδης για λογαριασμό του Big Sport FM. Έχετε ο νέος παίχτης του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στις 7 λίγο μετά στη Θεσσαλονίκη η άφηξη του Παντελή Χατζηδιάκου για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά εδώ στον Big Sport FM. Με την κορύφωση βεβαίως στις 9 η ώρα της κλήρωσης του πρωταθλήματος στοίχημα Super League για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και όπως ξέρετε από χθες, νέος πρόεδρος στην Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος, για μία σεζόν, την δεύτερη, αυτή που θα ακολουθήσει από τον Ιούνιο του 27 μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο του 28, θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, την επόμενη διετία, Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, θυμίζω, ακολουθεί μπαμ και κατώ. Χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ακόμη ένα βήμα έγινε προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, η ΚΑΕ ΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Ερυθρόλευκους προκειμένου να μπει στο φάκελό τους για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αισιόδοξο ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει κανονικά τη σεζόν 2027-28 στο Βοτανικό, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε αυτοψία στο νέο γήπεδο των Πράσινων. Τέλος Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο το στέγαστρο, συμπλήρωσε. Ανυπομονή όλη η Αθήνα για αυτό το έργο, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Εντός της ημέρας τα νεότερα για τον Ίγκασον. Στις 9 θέσεις της ενδεκάδας του μάτς με την Πάξη έχει καταλήξει ο Νίστρουπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Τα τυπικά απομένουν για την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέρτσον, αφού υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για την παραχώρηση του 30χρονου γκάρντ. Παίχτης των Κίτρινων, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, αφού εξέπνευσε η προθεσμία που είχε ο Αμερικανός φόρουαρντ για να βρει ομάδα στο NBA. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος κάνει τα πάντα για την ομάδα και τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ, τον Ισοζέλικο Μπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντας οικογένεια τον Παναθηναϊκό Άκτορ, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Σήμερα το απόγευμα στην Ελλάδα, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Για πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη, γράφουν στη Γαλλία αρνητική απάντηση των Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ωρών η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Την αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με το διεθνή στόπερ να περνάει ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια αγώνα δρόμου. Για να προλάβει το πρώτο μάτς των προκριματικών του Europa League θα κάνει ο Ελουστόνδο, ο οποίος ταλαιπωρείται από είδημα στον λαγονοψοίτη. Παρελθόν και επίσημα από τον Άρη, ο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάνων οι Κίτρινοι. Σήμερα επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ιμάμ Γιάγκνε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Γκέτεμπορκ ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης θα δώσει το πρώτο εντός έδρας μάτς στη σεζόν η Καλαμάτα, καθώς δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε τα έργα στο γήπεδο της παραλίας. Καμία πρόθεση απόλυσης του Τόμας Τούχελ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας παρά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Αργεντινή στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Times, ο Γερμανός τεχνικός έχει συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2028 και θα παραμένει στον πάγκο των τριών λιονταριών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου.

0: το ποδόσφαιρο υπάρχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Χθες υπήρχε αρχή, μέση και μέση με δύο σίγμα και...
0: Ναι, λέμε ότι δεν ξέρω τι άλλο να πω γι' αυτό. Αρχή, μέση και τέλος. Είναι μαρδάκι θερινό κάτω από τα αστέρια, μες στο ταξίδι της καρδιάς. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα ωραίο παραμύθι για το τέλος του Μουντιάλ. Όποιος και αν το κατακτήσει θα έχει ένα πάρα πολύ όμορφο παραμύθι να διηγηθεί. Μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη,
1: Αθήνα, Αρζεντίνο. Εγώ πάλι νομίζω ότι η Αγγλία φοβήθηκε να κερδίσει.
0: Ναι, δεν υπάρχει ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται μετά το κόλ που βάζεις να παίζει τέτοιο ταμπούρι. Και ξανά να το πω κι αλλιώς. Μαγκιά της Αργεντινής, επειδή μιλάς για την Αργεντινή, γι' αυτό το παίρνω την άλλη πλευρά. Γεμίζεις την περιοχή σου με στόπερ. Βάζεις για τον Μπέρν που είναι 1,98 πόσο είναι κτλ. Δεν γίνεται αδερφέ, να έχεις γεμίσει αμυντικούς.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Μισό. Δεν γίνεται να έχεις γεμίσει αμυντικούς. Είναι λογικό να μπορείς να κρατήσεις μπάλα, να είσαι συνέχεια σε θέση άμυνας κτλ. Και σε κάθε σέντρα να σου παίρνουν την κεφαλιά και να κάνουν τελική. Διώχνεται στο πλάγιο.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Μέσα σε αυτό το μάτς υπήρχε ένας τύπος ο οποίος αποφάσιζε να δημιουργήσει κάτι απέναντι σε μια ομάδα που αμυνότανε ή σε μια ομάδα που έπαιζε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αφού του πήρε λίγα λεφτά να σκεφτεί ότι πρέπει να πάει λίγο στην άκρη, να γυρνάει μέχρι πίσω και να περνάει ένα-δύο Εγγλέζους και να ανοίγει το παιχνίδι της, έστρωσε ό,τι σχέδιο και αν έκανε ο Τούχελ από την άλλη μεριά, έστρωσε ένα σχέδιο ώστε να κερδίσει η ομάδα του. Νομίζω ότι άσχετα με την ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα και τα πράγματα που κάνει μέσα στο γήπεδο, ο Μέση είναι ένας τύπος ο οποίος βάζει το μυαλό του να δουλέψει για να κάνει αυτό που θέλει μέσα στο γήπεδο. Να το απλοποιήσει και να το κάνει πολύ. Δηλαδή, έχει κάνει άπειρες προσπάθειες αμέσως μετά από τις ανακατατάξεις που έκανε ο Τούχελ. Το έπαιξε από το κέντρο, το έπαιξε από τα πλάγια, το έπαιξε από εδώ, το έπαιξε από εκεί. Έχει δώσει κι άλλες ασίστ, έχει δώσει κι άλλα σχεδόν έτοιμα.
1: Μα σε κάθε σέντρα του κτλ. Έβρισκε αντίπαλο απέναντι σε μια πολύ γεμάτη άμυνα της Αγγλίας. Δεν είναι τυχαίο.
0: Εκεί κάνει τώρα την παλιά δεξιά με το κακό του πόδι.
1: Κακό πόδι τώρα και μέσα δεν
0: ταιριάζει. Ναι, κακό πόδι το δεξί του Μέση, το οποίο την μπάλα τη στέλνει εκεί που πρέπει και μάλιστα με εσωτερικό φάλτσο. Περνάει τους δύο παίκτες της Αγγλίας που ήταν εκεί και φτάνει στον τύπο ο οποίος με κεφαλιά.
1: Στο Λαουτάρο.
0: Στο Λαουτάρο και κερδίζει με το μάτς. Δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτόταν αυτός ο τύπος, αλλά αν χρειαζόταν κάτι θα σκεφτόταν.
1: Ναι. Και είναι αυτό που λέγαμε χθες για το Γιαμάλ, βέβαια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
0: Ναι.
1: Ότι ακριβώς επειδή το έχει διαβάσει σωστά, δεν πάει να κάνει τελικές. Οι περισσότεροι σπερμαντώνες θα πήγαινε, σου λέει, θα πάω να σου τάρω μια, δυο, τρεις, θα το βάλω. Σου λέει, δεν μπορείς να πεις μέσα, έχει βάλει άλλους 18 αμυντικούς. Θα σερβίρω. Θα τραβηχτώ εγώ έξω, να ανοίξω και λίγο την άμυνα, να βρεθούν χώροι, να κάνω τα γεμίσματά μου, να κάνω τις πάσεις μου. Μία, δύο, τρεις θα μπει. Και όντως, μία, δύο, τρεις, ένα δοκάρι από εδώ, δεύτερο από εκεί, δύο χαμένες ευκαιρίες, δύο βάζει ο Πίκφορντ, μπήκε.
0: Από την άλλη μεριά έχουμε και την ανικανότητα, το ξεγύμνομα κάποιων προπονητών σε αυτό το Μουντιάλ, που με τον έναν ή τον άλλο βαθμό...
1: Νομίζω ότι ο Τούχελ χθες έχει κάνει...
0: Με κλίματα.
1: Πραγματικά. Και δεν θυμάμαι σε τόσο top επίπεδο, διότι ο Τούχελ για μένα είναι πολύ καλός προπονητής, ασχέτως αν χθες ήταν.
0: Ναι, δεν λέω ότι δεν
1: και
0: είναι.
1: Και σε τέτοιο επίπεδο, σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου, γενικότερα σε πολύ ψηλό επίπεδο, προπονητής να έχει τόσο αρνητική
0: επίδραση.
1: Ναι, άλλο να μην του βγει μια αλλαγή. Εδώ πλέον ήταν όλο λάθος. Δηλαδή εξόφθαλμα.
0: Σημασία έχει ότι θα πάμε σε έναν τελικό που από τη μια μεριά θα υπάρχει μια ομάδα με τον ορισμό σε ομάδα και από την άλλη μεριά θα υπάρχει
1: ένας παίκτης που είναι ορισμός παιδί.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο ένας παίκτης, αλλά λέμε τώρα ότι...
0: Εδώ που φτάσαμε πραγματικά δεν έχω καμία απολύτως προτίμηση. Δηλαδή,
1: εγώ σου
0: ας γίνει ό,τι θέλει ο Θεός του ποδοσφαίρου.
1: Εγώ λοιπόν σου είπα χθες ότι δεν είχα προτίμηση, γιατί για δικούς μου λόγους και με τους μεν και με τους δε θα χαιρόμουν ή θα στεναχωριόμουν. Αλλά χθες, τη στιγμή που έχει πέσει τα γόνατα ο Μέση και σφίγγει τις ροθίες και πανηγυρίζει, από τη στιγμή που πέρασε η Αργεντινή, είπα θέλω Αργεντινή στο τελικό.
0: Μάλιστα. Okay. Θα χαρώ οποιοδήποτε από τους
1: δύο. Καλά, και εγώ δεν θα στεναχωρηθώ. Δηλαδή και οι Ισπανοί μου είναι εξαιρετικά συμπαθείς. Αλλά.
0: Okay.
1: Ένα κλικ παραπάνω στον.
0: Να δούμε όμως και τον τελικό. Να δούμε και τον τελικό. Ναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?

0: ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
3: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στην γραμμούλα, παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, ήταν μια περίοδο που λέγαμε το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί. Θυμάστε,
0: ναι,
1: την δεκαετία του 80 και του 90. Να το αλλάξουμε και να το κάνουμε. Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που στο τέλος πάντα χάνουν οι Άγγλοι.
2: Εντάξει, ναι, μεν. Έξυπνο, αλλά όλες οι ομάδες χάνουν και μία κερδίζει στο τέλος της ημέρας.
1: Αυτό το πράγμα που είδαμε
0: χθες. Με τη χθεσινή τους απόδοση δεν δικαιούνται για κάτι παραπάνω.
2: Δικαίως χάσανε.
1: Κάτσε, μέχρι που βάλανε τον γκολ ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή η Αργεντινή.
0: Την επόμενη φορά να τους βάζουμε να παίζουν 45 λεπτά, όχι 90.
1: Μέχρι που έβαλε τον γκολ η Αγγλία, η Αργεντινή είχε κάνει φάση.
2: Όχι, μέχρι τότε ήταν ελαφρώς καλύτερο κιόλας η Αγγλία, γιατί φαινόταν ότι να ζητάει περισσότερα πράγματα από το παιχνίδι. Αλλά μετά όμως έπαθε κλακάζ.
1: Αυτό. Μετά έπαθε πανικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα 10 παίχτες μέσα στο κουτί να παίζουν άμυνα.
2: Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι δεν τη διώχναν και από το κουτί. Δεν γίνονταν σε κάθε σέντρα να μην παίρνουν αυτή τις κεφαλιές και να τις παίρνουν οι Αργεντίνοι.
1: Μα λέμε για πανικό, δηλαδή αυτό. Δηλαδή, το έπαθε και η Αίγυπτος εδώ μεταξύ. Το ίδιο πράγμα έπαθε και η Αίγυπτος.
2: Ναι, η Αίγυπτος το έπαθε από το 80 και μετά, αφενός. Αφετέρου, εδώ υπάρχει ένα στατιστικό, δεν ξέρω αν το είδες ή αν το έδαν οι φίλοι που μας ακούν. Από τον γκολ που δέχτηκε η Αργεντίνη και μετά, το ποσοστό κατοχής ήταν 82% για τους Αργεντίνους.
0: Έχουν και 15 τελικές, τι συζητάμε τώρα.
2: Στο τελευταίο ημίωρο μόνο.
1: Στο 68 δεν μπήκε τον γκολ.
2: Όχι, στο 55 νομίζω μπήκε τον γκολ, αλλά από το 60 κάτι άρχισε πλέον να πιέζει πολύ η Αργεντινή.
1: Λοιπόν, και εδώ τώρα θα το πάω από την άλλη μεριά. Αυτοί οι κολοπεδαράδες ξέρουν μπάλα, δεν είναι ότι δεν ξέρουν μπάλα. Γιατί δεν παίζουν μπάλα μέχρι να φάνε γκολ? Γιατί όλα τα παιχνίδια έχουν φάει πρώτη γκολ και μετά τη βάζουν κάτω και παίζουν μπάλα. Γιατί ξέρουν μπάλα, δεν είναι ότι δεν ξέρουν μπάλα. Γιατί και δύο κολάρες βάλανε για να περάσουν και θέσεις μες στην περιοχή πέραν σωστές, όλα σωστά τα κάνανε. Για ποιο λόγο έχουν αυτή την τακτική και το πρώτο ημίχρονο μας φάσανε τα νεύρα και έχετε τόση κλωτσοπατινάδα? Δεν μια κλωτσοπατινάδα, η χοντρή το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι. Τι θα σου πω, είναι κάτι που πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι, όχι εμείς.
1: Οι ίδιοι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα στο τελικό δεν ξέρουμε τώρα τι να πω. Γιατί είναι από τη μία ο Μέση και 10 σκυλιά του πολέμου. Γιατί λέμε για σκυλιά του πολέμου, δεν κόβανε πουθενά.
0: Ακριβώς.
1: 10 σκυλιά του πολέμου. Και ξέρουν και αυτοί μπάλα, δεν είναι ότι ξέρουν. Και την άλλη είναι μία ομάδα, θα μας πάσει τα νεύρα με το τικιτάκα. Το θέμα είναι, θα θέλουν να έχουν την πρωτοβουλία ή θα δώσουν την μπάλα στην Αργεντινή.
0: Οι Ισπανοί δεν
2: είναι. Οι Ισπανοί κρατάνε πάντα αυτή την μπάλα.
0: Πάντα την κρατάνε την μπάλα.
1: Θα μπορέσουνε.
0: Εννοείται πως θα μπορέσουν.
2: Εδώ το έκανε χτες η Αγγλία μέχρι να βάλει γκολ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
3: Τι κάνετε, Άρης, είστε καλά?
0: Όλα καλά.
3: Μπράβο, έχουμε και καιρό να μιλήσουμε. Λοιπόν, να σας πω και εγώ για το χθεσινό, παιδιά. Κοίταξε πάπου μου να δεις κάτι. Το χθεσινό το παιχνίδι, συζητώντας εγώ με τον καπρό μου πηγαίνει, γιατί γύρισε και μου έλεγε ίσως δεν...

0: μου έλεγε γίνει κάτι με την Αγγλία, του λέω ξέχνα το, η Άκλη είναι loser, όπως ακούς είναι loser, δεν έχουν κάνει τίποτα σαν παγκόσμια κύπελα, δεν έχουν κάνει τίποτα σαν γιούρο. Μην κοιτάμε τώρα τα τελευταία. Λοιπόν, και θα μίλαγε φανέλα. Μίλησε χτες η φανέλα. Είναι η ομάδα που το ήθελε πιο πολύ. Εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση που κλείστηκε
1: η
0: πίσω Αγγλία,
1: δεν
0: η Αγγλία.
1: Έχει μικρή φανέλα, ρε φίλε. Τώρα.
0: Μεγάλη έχει, πρόσεξε. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Στο ποδόσφαιρο πολλά χρόνια τώρα. Δεν είναι
0: μαζί σου, φανέλα. Πρόσεξε. Σε συλλογικό επίπεδο ή σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Γιατί άμα πάρει τα μουντιάλ, έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Πάλι να με συγχωρεί, διαφωνώ μαζί σου.
1: Δεν υπάρχει τρύπα στο νερό. Κάτσε ρε, μα τώρα θε να ακούσει ή θε να πει αυτά που είπε με τον γαμπρό σου.
0: Για πε μου.
1: Ομάδα που φτάνει στους τέσσερις, ομάδα που φτάνει στους τελικούς, ομάδα που διεκδικεί κτλ. Δεν είναι loser να πούμε. Πώς θα το κάνουμε?
0: Πόσες φορές έχει φτάσει στους τέσσερις?
1: 500.
0: Όχι.
1: Και τρεις.
0: Όταν το λες, πρέπει να μου πεις ποιο είναι το ποσοστό που φτάνει στους τέσσερις. Δηλαδή δεν είναι Βραζιλία, δεν είναι Αργεντινή, δεν είναι Ισπανία, δεν είναι Γαλλία. Δεν είναι Γερμανία. Δεν είναι Ιταλία. Το να μου πήγε μια φορά οι δύο σε ημιτελικό δεν σημαίνει ότι.
1: Τα έχεις πει με τον γαμπρό σου και ήρθες να μας τα πεις και εμάς. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Παρακαλώ.
2: Ρε
1: φίλε, γάμο το κερατό μου να μου.
3: Γιατί εκνευρίζεσαι?
1: Δεν εκνευρίζομαι, ρε φίλε, αλλά τα λέει με τον γαμπρό του και έρχεται εδώ να μας πει ότι η Αγγλία είναι loser. Που εγώ είμαι όχι φανατικός απέναντι στην Αγγλία. Δεν γίνεται να είναι loser μια ομάδα που πάντα πρωταγωνιστεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή? Πάμε.
2: Καλησπέρα κύριε Μπάμπη, καλησπέρα κύριε Σταύρο.
1: Καλησπέρα.
2: Κάνε καλά.
1: Καλά είμαστε.
2: Εγώ θα ήθελα να πω, χτες είπε κάτι ο Σκαλόνι και με ενόχλησε. Ο Μαραντόνα καταρχήν από ό,τι έβλεπα, όταν έπαιζε μπάλα, θυμάμαι και ένα με την Γερμανία που έπαιξε και του κάνουν ένα φάουλ, τον σηκώνει στον αέρα, μετά το χτυπάει ο συμπαίκτης το φάουλ, του δίνει την μπάσα, πάει 2 μέτρα ο Μαραντόνα, τον ξανασηκώνει στον αέρα. Ο Γκοϊκοτσέ του είχε σπάσει τα πόδια, τα δύο πόδια. Και μετά το επόμενο παιχνίδι, μετά από ένα χρόνο που παίξανε, του είπε ο Κουκουτσέρα το ξανασπάσω, αν το θυμάστε, και έγινε κόλαση το παιχνίδι, έγινε ροντέο. Παίξανε μπουνίδια, βάλανε... Έπαιξε πολύ ξύλο τότε, αν το θυμάστε.
1: Ναι.
2: Το επόμενο παιχνίδι. Και θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι παλιοί, ο Μαραντόνα, δεν μπορούσαν να παίξουν μέχρι τα 38. Αυτοί πρέπει να σηκωνόντουσαν κάθε πρωί και να πονάγαν τα πόδια τους. Δηλαδή από τον πόνο να σηκωνόντουσαν το πρωί. Δηλαδή και ο εθισμός που είχε κάτι συνέβαινε, δεν ξέρω τώρα. Πάντως δεν μπορούσαν να κάνουν αυτή την πορεία που έχουν αυτοί οι παίχτες. Και θέλω να πω τώρα ότι ο καθένας είναι στην εποχή του κορυφαίος και μετά τέλος. Δηλαδή αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθεί ένας παίχτης και να είναι κορυφαίος. Το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει, να γίνει πιο soft ακόμα, δηλαδή να απαγορεύονται ακόμα και επαφές και να έρθει ένα παιδί ζογκλέρ να παίζει σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια μεγάλη χώρα, να παίρνει πρωταθλήματα, να παίρνει Champions League, να παίρνει παγκόσμια κύπελα και να λέμε ότι αυτός είναι ο κορυφαίος. Μα αυτό τον κορυφαίο τον πάω και να παίξει στην εποχή που έπαιζε ο Μαραντόνα και ο Γκοϊκοτσέ, θα γελάνε. Θα του πούνε, φίλε, πήγαινε πρώτα, μεγάλωσε τα πόδια σου, κάνα 80 πόντι το κάθε μυρό και μετά έλα να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, γι' αυτό θέλω να πω ότι δεν ξέρω, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι κάποιος ότι είναι ο κορυφαίος, αυτό που είπε ο Σκαλόνι, ο κορυφαίος όλων των εποχών είναι Ελλάδος. Είναι ο κορυφαίος της εποχής, τέλος.
1: Ο καθένας λέει τη γνώμη του, ρε φίλε. Ούτε ήρθε κάτω από το σπίτι σου. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Ήρθε το πρωί στο σπίτι σου, σου χτύπησε το κουδούνι να πάρει την άδεια να μιλήσει. Είπε τη γνώμη του. Σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είπε την άποψή του.
3: Όπως συμφωνούμε, όπως και εσείς έχετε μια γνώμη. Αλλά είναι άλλο, έχετε διαφορετική γνώμη. Άλλο δεν μπορεί να πει ο άλλος αυτό, όποιος και να είναι άλλος. Όλοι μπορούν να πούν όποια γνώμη έχουν σχηματίσει.
2: Για μένα είναι λάθος αυτό. Δεν
3: άλλο αυτό. Αυτό το ακούω.
2: Υπάρχει μόνο κορυφαίος της εποχής και τίποτα παραπάνω.
3: Να είστε καλά, σας
1: ευχαριστούμε πολύ.
3: Χαίρετε. Αυτό το έχω εγώ μια άποψη και ο άλλος δεν μπορεί να πει αντίθετη.
1: Ναι, ρε φίλε. Και ο ένας είναι ο Σκαλόνι και ο άλλος είναι ο Κυρμίτσος.
3: Όποιος και να είναι. Οποιοδήποτε μπορεί να πει την άποψή του.
1: Και να την πει την άποψή του. Αλλά να μην αφαιρεί στον άλλον το δικαίωμα να πει τη δικιά του.
3: Δεν μπορεί να το πει ο Σκαλόνι. Δεν μπορεί. Πάμε να δούμε τι μπορεί να πει. Ο επόμενος.
1: Το έχουν πει όλοι οι μεγάλοι παίκτες αυτής της εποχής. Έχουν πει για τον Τσογλάνο τα καλύτερα λόγια. Και εγώ δεν είμαι. Πόσες φορές έχω πει ότι δεν μπαίνω σε σύγκριση αν Μαραντόνα, αν ο ένας, αν ο άλλος κτλ. Γιατί θέλω να τους απολαμβάνω όλους. Και Μαραντόνα και Ροναλντίνιο και Μέση και Κουκουρέγια.
3: Εγώ δεν κρίνω καν την άποψη του καθενός. Δεν μπορώ να ακούω την ατάκα. Δεν μπορεί να πει αυτός αυτό. Πώς είπε αυτός, δεν πρέπει να. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι επιθυμεί. Πάμε. Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι. Γεια σας.
4: Γεια σας. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Γιατί ασχολείστε εσείς οι δημοσιογράφοι τόσο πολύ με την υπόθεση Πινέδα?
3: Από με ποιον, με ποιον, με ποιον. Για την υπόθεση Πινέδα, ναι.
1: Πινέδα.
4: Ναι,
1: πάντως σε αυτήν εδώ, μισό λεπτό, σε αυτήν εδώ την εκπομπή η λέξη Πινέδα
4: όχι,
1: ακούγεται,
4: όχι, δικιά σας, γενικά,
1: ακούγεται
4: όχι,
1: μόνο δικιά από εσάς τώρα.
4: Ναι, ναι γενικά μιλάω, όχι ναι. Ειδικά. Τώρα βρέθηκε. Ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε μία δήλωση του παίχτη ότι θέλει να φύγει, ούτε υπάρχει μία πρόταση στα χέρια της ΑΕΚ από κάποια ομάδα. Το τι λέει στο Μεξικό Χίο Ψίο Δελτά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνει τόσο πολύ ούτως ώστε να χαρακτηριστεί πινεδιάδα.
3: Τα ονόματα που διαβάζετε και ακούτε κατά καιρούς για άλλες ομάδες. Άρα να μην έβγαιναν στην επιφάνεια, διότι ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να μην έχει δηλώσει ποτέ δημοσίως αν θέλει να φύγει όχι.
4: Ναι.
1: Δημόσια δεν έχει δηλώσει.
3: Αυτό λέω. Ναι. Λέει επειδή δεν το έχει πει ο Πινέδα να μην το αναφέρουμε. Με την διαλογική όχι Χριστόγλου που όχι, ακούγεται γιατί, για τη Λίβερπουλ.
4: Γιατί δίνεται τόση μεγάλη έμφαση.
3: Για έναν παίκτη που πρωταγωνιζεί το ελληνικό πρωτάθλημα, όταν βγαίνουν κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό περί ενδιαφέροντος ή πρόταση κτλ., δεν θα έπρεπε να ασχοληθούμε, λέτε?
4: Να ασχοληθούμε στο μέτρο.
3: Ναι. Okay.
4: Όχι όμως κάθε μέρα να υπάρχουν 15 αποκρίσεις. Ο Πινέδα είπε θα φύγει και είπε ένας δημοσιογράφος στο Μεξικό αυτό και είπε ένας δημοσιογράφος στο Μεξικό αυτό. Εμένα με απασχολεί από τη στιγμή που υπάρχει δήλωση του παίκτη ή μια προσφορά επίσημη στα χέρια της ΑΕΚ, τότε ναι, να μας απασχολεί τόσο πολύ.
3: Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι η C-Jets σας πάει διακοπές. Στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας για τη λέξη C-Jets για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και έτσι θα μπείτε στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής στα εισιτήρια. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 ως 24 Αυγούστου. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Θέλεις C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωα της C-Jets από 28 ευρώ και 70 λεπτά για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον καλύτερο και μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μέχρι πέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά. Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ?
10: Αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επισημαίνει ένας φίλος εδώ για τον Πινέδα και τα λοιπά. Μέχρι και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη του κάτι είπε για τον Πινέδα, που θα θέλαμε πάρα πολύ να μείνει και τα λοιπά. Τον χρειαζόμαστε, ήταν ο καλύτερος μας παίκτης στη μεσαία γραμμή πέρσι και τα λοιπά. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο προπονητής ασχολείται με τον Πινέδα, καταλαβαίνετε ότι θα ασχοληθούν και οι υπόλοιποι.

0: 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε ρε παλικάριά?
0: Τίποτα ιδιαίτερο αδελφέ, τίποτα.
1: Ό,τι μπορείτε και εσείς.
0: Ο Σταύρος κάνει διάφορα ιδιαίτερα πράγματα, τα οποία όμως δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, υπάρχει, εντάξει, μην το πεις γιατί υπάρχει το σουρού.
2: Ναι, υπάρχει το κακό το μάτι.
1: Και εσείς δεν πρέπει να λέτε και πολλά, γιατί υπάρχουν και απαγορεύσεις.
0: Δεν είναι θέμα απαγορεύσεις ρε φίλε, αλλά δεν είμαστε και γραφείο τύπου, ούτε του Πινέδα, ούτε των ομάδων, δηλαδή, εντάξει, οκ.
1: Άστα να πάρε μπάμπι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω δύο δικές μου τοποθετήσεις.
0: Ωραία.
1: Να είναι και λάθος μου, να είναι και σωστές μου.
0: Ας μπουρντούνάτες.
1: Εγώ δεν θα καθίσω τώρα Μέση ή Μαραντόνα. Εγώ θα πω απλά και ρητά Βασίλης Χατζηπαναγής. Τέλος.
0: Και Βασίλης Χατζηπαναγής.
1: Θα σβήνω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και ένα άλλο. Όσο αναφορά τη διαφήμιση που κάνετε εκεί με τη C-Jet και με το... Δεν θα το κάνω δηλαδή με κακή πρόθεση. Έτσι καλοπροαίρετα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τη C-Jet ούτε με τον κύριο Ιλιόπουλο. Έτυχε να ταξιδεύω κάποια στιγμή τώρα προχθές με ένα σκάφος εκεί της εταιρείας αυτής. Είχε την τιμή να με φιλοξενήσει το σκάφος αυτό.
2: Μεγάλη τιμή φαντάζομαι.
1: Και ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή ότι έχετε την τιμή, λέει, να δείτε από κοντά το τρόπαιο και ξέρω εγώ και αυτά.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ ως Παναθηναϊκός...
2: Έτυχε, ρε παιδί μου, να μεταφέρετε.
0: Έτυχε να μεταφέρετε, ρε παιδί μου.
2: Ναι, γιατί ήταν στα νησιά της χειράς της ημέρας.
0: Και σου λέει ότι άμα είναι και κανένας φίλος της
2: ΑΕΚ,
0: ας περάσει.
1: Ναι, όχι, ήταν αρκετή, δεν μπορώ να πω.
0: Έτσι,
1: εγώ δεν το λέω με κακία, λέω. Εγώ, το μεταξύ, επειδή είμαι Παναθηναϊκός και δεν ήθελα να φωτογραφηθώ με το τρόπαιο, πήγα στο καλοπροαίρετα στην ρεσεψιόν και μίλησα με τον υπεύθυνο και είπα, ρε παιδιά, μήπως μπορείτε εμένα τουλάχιστον να μου επιστρέψετε το εισιτήριο.
2: Φαντάζομαι, δεν σας ανάγκασε κανένας να φωτογραφηθείτε. Αφορμή ψάχνατε να πάρετε κανένα φράγκο στη τσέπα.
1: Εγώ το λέω αλλιώς, αφού δεν θα βγάλω φωτογραφία, μήπως να πάρω κάτι άλλο.
2: Δεν ήταν έξτρα.
0: Δεν σου δώσανε κανένα σάντουιτς.
2: Δεν ήταν έξτρα χρέωση.
1: Τίποτα.
2: Κάνα αφάσκελο, πώς δεν σου δώσανε.
0: Εντάξει.
2: Με την εξυπνάδα. Όχι, μωρέ, όχι.
0: Να
2: είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
3: Βασίλης από το δρόμο.
0: Γεια σου, Βασίλη.
3: Εκεί είμαι.
0: Ωραία.
3: Βασίλης, βέβαια, την Αργεντινή στο Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
3: Εντάξει, μπροστά στο...
0: Πας για ντάμπλ, δηλαδή. Πας για ντάμπλ.
3: Τρέμπλ.
0: Γιατί τρέμπλ?
3: Θα πάρω και το Super Cup τώρα.
2: Κάτσε,
0: ρε φίλε. Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε.
3: Εντάξει, όλα στην ώρα τους, όλα στην ώρα τους. Εγώ ήθελα να πω κάτι άσχετο τελείως. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια δούλευα σε μια εκδήλωση του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Αλλά βασικά μάλλον το κάνανε οι παίχτες, οι ξένοι παίχτες του Ολυμπιακού που ήταν αλλαγή χρόνου.
0: Ναι.
3: Που ήταν ο Ιντέγετς, ο Ντομίγκες, όλοι αυτοί.
0: Μάλιστα.
3: Τα Γάσα.
0: Ναι.
3: Και τέλος πάντων ήταν τότε η αρχή που ήταν η Ομποτία με τη Φουρέιρα.
0: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων τελειώνει το γλέντι που κάνουν εκεί όλοι οι κύριοι μια χαρά. Είχε φέρει ο Τζόρι Ντομίγκες κάποιες σαμπάνιες.
0: Ναι.
3: Και στο Φεύγα λέει περισσέψαν εκεί, είχαν περισσέψει 4 σαμπάνιες και τις πήρε πίσω.
0: Ναι.
3: Δεν είπε, αφού δεν θα πάρετε κάποιο tip, πάρετε εσείς για το σπίτι σας.
0: Δεν σας αφήσανε tip.
3: Κοιτάξτε λίγο, δεν το ξέρω αυτό. Εμείς δεν πήραμε κάποιο tip από την εταιρεία. Άμα δώσανε.
0: Το ότι δεν πήρατε εσείς δεν σημαίνει ότι δεν αφήσανε αυτοί.
3: Αυτό είπα. Το ότι δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν πήρα κάτι. Μπορεί να αφήσανε οι άνθρωποι. Δεν λέω εγώ το αντίθετο.
0: Ναι, εντάξει.
3: Μου έκανε εντύπωση ότι πήραν πίσω τις σαμπάνιες. Αυτό.
0: Εντάξει. Οκ.
2: Να είστε καλά.
0: Κακώς τις πήραν, αλλά οκ.
2: Εντάξει, θα κάνουμε.
0: Ναι, τις πήραν.
2: Πάμε, Νίκο Ζέρβα, όμως. Χαίρετε.
0: Έλα, Νίκο. Είσαι επικίνδυνος τέτοια όραση.
2: Όχι, για καλό δεν είναι.
0: Για λέγε.
4: Όχι, για καλό. Είναι κάτι που είχαμε προαναγγείλει έτσι αλλιώς στα τελευταία ρεπορτάζ μας. Υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά το θέμα της προσωρινής έδρας του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν.
0: Ναι.
4: Όσο συνεχίζονται τα έργα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Είχαμε αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την ΚΑΕΑΕΚ για τη χρησιμοποίηση της Άννελ Αρίνα έναντι αντιτίμου, εννοείται.
0: Εκεί θα κάνει ο Ολυμπιακός και τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά ή μόνο
4: ναι,
0: και
4: όλα,
0: τα
4: όλα,
0: δύο
4: όλα.
0: Έτσι, ναι.
4: Όλα, όλα.
0: Και πού θα βρουν άκρη ρε φίλε εκεί πέρα τώρα.
4: Ναι, θα μπουν γλυδάριθμοι, εντάξει, θα μπουν.
0: Και καλά με τα ελληνικά μπορεί να τα βολέψουν με τα άλλα.
4: Η εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι η ΚΑΕΑΕΚ έχει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, έτσι, δηλαδή δεν έχουν πέσει υπογραφές, να το πω έτσι.
0: Ναι.
4: Απλά θα πέσουν, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι όταν η ΚΑΕΑΕΚ, και προκύπτει από το ρεπορτάζ των κεντρικών μαύρων αυτό, έχει εκδώσει ένα παραχωρητήριο στην ΚΑΕ Ολυμπιακός προσωρινό, mm-hmm. το οποίο αυτό το έγγραφο ο Ολυμπιακός θα το βάλει στο φάκελό του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την αδειοδότηση.
0: Ναι.
4: Άρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο, δεν το κάνουν.
0: Όχι, ναι, για πλάκα. Σωστά, ναι, σωστά.
4: Αυτή είναι η ουσιαστική εξέλιξη σήμερα, έτσι, που είναι η είδηση. Γιατί είχαμε πει εδώ και περίπου 10 μέρες ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα πάρει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί αν του χρειαστεί για περισσότερο χρόνο.
0: Αν επεκταθεί, ναι, γιατί λένε ότι θα τελειώσουν, αλλά μπορεί και να μην τελειώσουν.
4: Ναι, επειδή είναι έργα, πολλές φορές μπορεί, ξέρεις, να σου εμφανιστεί μια ανάγκη για άλλες 10 μέρες, για άλλες 20.
0: Εδώ περιμένουμε να φτιάξει γέφυρα στο Μοσχάτο, εδώ στην Καλυθέα, ένα χρόνο.
4: Σωστό, και παραπάνω.
0: Και συνεχίζουμε.
2: Όχι, παραπάνω. Ήταν πέρυσι τον Αύγουστο, δεν είναι.
0: Εκεί, ναι, στο...
2: ναι. Σίγουρα δεν θα τα δώσουν όπου να είναι άμεσα, αλλά θα ξεπεράσουμε το χρόνο.
4: Αυτή λοιπόν είναι η είδηση. Η έκδοση παραχωρητηρίου από την ΚΑΕΑΕΚ προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός για να μπει στο φάκελο της αδειοδότησης. Άρα είμαστε πρώτο πιλότο.
0: Εγώ λέω ότι θα βγει ο Ζέρβας να πει ότι συμφώνησε ο Ντόρσεϊ.
4: Πολύ κοντά είναι και αυτό. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα όμως.
0: Εντάξει, οκ.
4: Να είσαι καλά, παππού μου.
0: Έγινε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Για χαρά.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλω. Νέαρχος και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η Winsport FM 94,6.
0: Παρακαλώ, θέλω να δώσετε βάση στην ανακοίνωση αυτή που θα κάνει τώρα ο Σταύρος. Πρόκειται για μια σοβαρή περίπτωση.
2: Λοιπόν, ξεχάστηκε βαλίτσα σε ταξί χθες το βράδυ, 10.30 με 11. Η διαδρομή ήταν από Βασιλίση Σοφίας προς Κολωνάκη, δίπλα εκεί στον Ευαγγελισμό. Το θέμα είναι ότι η βαλίτσα περίεχε φάρμακα. Οπότε
0: φάρμακα και είναι μεγάλη ανάγκη να επιστραφούν τα φάρμακα, παιδιά. Ακριβώς. Αν ο φίλος ταξιτζής ακούει, αν κάποιος.
2: Και δεν ήξερε πού να
0: έχει πάρει χαμπάρι και τα λοιπά, παρακαλώ, ας πάρει κάποιος με τη Μοτορόλα τον ταξί και να το μεταδώσει και μέσω των ταξί. Από το να επαναλάβουμε, είναι από το.
2: Είναι από την Βασιλίση Σοφίας προς Κολωνάκη, χθες 10.30 με 11 το βράδυ, έχει ξεχαστεί μία βαλίτσα η οποία. Έχει φάρμακα κιόλας μέσα, οπότε και για σας δεν είναι κέρδος, δηλαδή
0: δεν έχει τίποτα για να συζητήσουμε, αλλά για τον άνθρωπο, για τη γυναίκα είναι κάτι πάρα πολύ πολύ σοβαρό, και αν μπορεί κάποιος να το μεταφέρει και από τη Μοτορόλα στους υπόλοιπους συναδέλφους του, νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να επικοινωνήσουν εδώ με τη γραμματεία για λεπτομέρειες μετά.
2: Λοιπόν, να πω εγώ ότι πλέον περιμένουμε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου αυτή την Κυριακή. Και το eFood σου έχει την καλύτερη μία συν μία προσφορά για να δεις αυτό το παιχνίδι. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο είναι ότι αυτή η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου.
0: Big Wins Sport FM 94,6 2195 79 283 4 και 5. Και μια ακόμα ανακοίνωση, το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, Θιβών 128, όποιος ασχολείται με τα Πανίνη, όποιος θέλει να κάνει ανταλλαγές, όποιος δεν έχει συμπληρώσει, θα γίνει μια εκδήλωση εκεί, Θιβών 128, στο κιόσκι που έχει εκεί, για να κάνετε ανταλλαγές στα Πανίνη, για να συμπληρώσετε. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να αγοράσουν, μπορεί κάποιοι να θέλουν να πουλήσουν. Το Σάββατο 7 η ώρα, θα κρατήσει κανένα 3 ώρα αυτό. Παρακαλώ όποιος και εφόσον θέλει να είναι εκεί. Εγώ που μαζεύω θα είμαι εκεί.
2: Ένας ακόμα λόγος για να πάτε. Ο Νέαρχος λέει θα ερχόταν μόνο και μόνο για σένα, ο οποίος σε τρώει και στιγμά πατώσεις εδώ κάθε μέρα.
0: Έλατε, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

Λοιπόν, τι έχει σήμερα το πρόγραμμα? Δεν έχει τίποτα φοβερό και τρομερό. Έχει δύο αφήξεις του Γιαμπουσέλε στις 5.30 και του Χατζηδιάκου στις 7. Έχει τώρα σε 40 λεπτά την συνέχιση της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά με του Ζερόμ Κιμ. Ήταν 1-1 στα σετ και 5-5 στα games στο τρίτο σετ, δηλαδή λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα διεκόπη χθες. Φιλικό παιχνίδι έχει το Ομόνοιας με τον Πανετολικό. Έχει την κλήρωση της Super League σήμερα το βράδυ στις 9. Να λοιπόν κάτι έτσι ενδιαφέρον. Και έχει και Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών, Σερβία-Ελλάδα. Έχει βέβαια και τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Έχει λοιπόν προκριματικά τόσο για το Europa League όσο και για το Conference.

0: βάζαμε.
1: Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον Γιάννη στην πορεία. Πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
3: Γεια χαρά.
2: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά.
2: Συγχωρέστε με για την ενόχληση. Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω. Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση. Φίλε Μπάμπη, ακούγοντας λίγο πριν που είπες για το άλμπουμ της Πανίνη,
3: ναι,
2: θέλω να πω ότι έχω ένα άλμπουμ της Πανίνη του 1988 από το ευρωπαϊκό που έγινε στην Ολλανδία.
3: Πολύ ωραίο,
2: που
3: ναι.
2: Ορίστε, που το πήρε η Ολλανδία παίζοντας με τη Σοβιετική Ένωση σε αριστετότατη κατάσταση, πάρα πολύ καλό. Όπως επίσης έχω και μια κασετίνα με 12 CD άριστα και αυτά που αναφέρονται στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1962 στο 2006 και βέβαια να έρθει το περιοδικό του Έθνα Σπόρ Ιλουστρασιών, έκτακτη έκδοση του 1994, 100 σελίδες. Επειδή έχω κάποια προβλήματα και πρόκειται να κάνω κάποια πράγματα για το μάτι μου και χρειάζομαι λεφτά, υπάρχει περίπτωση κάποιος...
3: Εμείς όχι, εμείς εγώ όχι, δεν μπορούμε.
2: Όχι, για σας λέω, μήπως μπορεί να κοινοποιηθεί, να ξέρεις κάποιον, δεν υπάρχει.
3: Όχι, δεν γνωρίζω και δεν μπορούμε να το κάνουμε και στον αέρα αυτό.
2: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστηκε όποιος θέλει να επικοινωνήσει στη γραμματεία και να σου δώσει
1: τα στοιχεία σας για να έρθετε σε επαφή.
3: Δεν μπορούμε, δεν μας αφήνει να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί μέρα αυγέξω δυσκλή.

0: Θα μπορούσες να τραγουδήσεις γαλλικά?
1: Ναι, παρά με τον Ανταμό.
0: Ε, παιδί μου, δεν είναι ο Ανταμό.
1: Ο Ανταμό είναι αυτό, μαζί με τον Μαχαιρίτσα. Είχα πάει σε αυτή, ήταν όντως μαγική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Είχε μαζέψει ο Μαχαιρίτσας καμιά τεταριά καλλιτέχνες, όχι μόνο από Ελλάδα, ήταν και ο Ανταμό, ήταν πολλοί κόσμος, συγκλονιστική εμπειρία. Και ο Ανταμό πάρα πολύ καλός, βέβαια, εντάξει, σε μεγάλη ηλικία ο άνθρωπος, αλλά εμβληματική μορφή. Δεν ξέρω αν θα
0: μπορούσε. Εννοείται, μεγάλος, πολύ καλλιτέχνης.
1: Εσύ θα μπορούσες που από πέρυσι ήθελες να κάνεις μια τέτοια καριέρα?
0: Πιστεύω ότι θα μπέρδευα τα μπούτια μου.
1: Ενώ στα ελληνικά το έχουμε. Όχι, αυτό δεν είναι.
0: Τίποτα.
1: Γερμανικά αυτά που λες.
0: Τίποτα πακιστανικά θα μπορούσα να τραγουδήσω. Τίποτα αφγανικά τέτοια.
1: Όχι, αυτό εδώ έχει λίγο πια.
0: Ιχλίμπητη.
1: Αυτό είναι γερμανικά που λες. Είναι βαριά η προφορά. Εδώ είναι πιο φινετσάτη.
0: Που στο διάλογο Φινέτσα και εγώ που να κολλήσουμε. Ρε. Έχουμε πάρει διαζύγιο.
1: Πρέπει να γίνει. Ναι.
0: Είμαστε ορκισμένοι εχθροί. Ρε.
1: Κόντρα ρόλος.
0: Πολυτέλεια ζωή γιορτινή. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Έλε.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, να πω κάτι για τον κύριο Γιώργο και την Αρασία. Αν ακούει κάποιος. Δεν αγαπάω χρόνια τον άνθρωπο. Είναι 200
0: χρόνια. Σε παρακαλώ πολύ, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Εκτός αέρα θα συνεχίσετε με την γραμματεία.
0: Εκτός αέρα με την γραμματεία. Στη γραμματεία, αδελφέ, στη γραμματεία. Γεια. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται καταρχήν.

0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Όλα καλά.
2: Μπορώ να κάνω ένα κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό σχόλιο?
1: Ναι ρε φίλε, μη μας μπερδέψεις μόνο. Μη μας μπερδέψεις.
2: Πώς?
1: Μη μας μπερδέψεις μόνο.
2: Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Μπάμπη, χτύπησες φλέβα. Ακριβώς για να ξεμπερδέψω
1: για
2: τον
1: πάμε.
2: Κόσμο και ίσως και κάποιοι να ταυτιστούν.
1: Για πάμε.
2: Λοιπόν, και τελειώνουν τα λεφτά της 20.
1: Το ακούτε ή το βιώνετε αυτό? Εσείς δεν το βιώνετε?
2: Σε ένα βαθμό το βίωνα. Το βίωνα.
3: Να, είστε, όλα, είστε από τους
1: τυχαίους. Το έχεις λύσει δηλαδή.
2: Πώς?
1: Το έχεις λύσει δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή εσύ πας στο σούπερ μάρκετ, εσύ πας στο σούπερ μάρκετ και σου λέει, κύριε, πώς σε λένε στο μικρό?
2: Κυριάκος.
1: Κύριε Κυριάκο, εσείς πάτε αριστερά, γιατί εκεί είναι καλές οι τιμές για εσάς. Ε?
3: Όχι, παιδί μου, προφανώς οικονομικά είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ας μην μας πει άνθρωπος.
2: Μισό λεπτό, όχι, μισό λεπτό. Ας με να ολοκληρώσω, γιατί με πας αλλού τώρα εσύ.
1: Όχι, εσύ λοιπόν, με πας αλλού και γι' αυτό δεν το...
2: Αν ολοκληρώσω θα φανεί όλη η εικόνα και θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί εγώ βρήκα τη λύση.
1: Ωραία. Ναι.
2: Ήμουνα και εγώ από αυτούς που ζοριζόμουν και δεν μου φτάναν τα λεφτά και καβάλαγε ο ένας μήνας τον άλλον. Αλλού τώρα εσύ.
1: Όχι, εσύ μα πας αλλού και γι' αυτό δεν το.
2: Αν ολοκληρώσω θα φανεί όλη η εικόνα και θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί εγώ βρήκα τη λύση.
1: Ωραία.
2: Ήμουνα και εγώ από αυτούς που ζοριζόμουν και δεν μου φτάναν τα λεφτά και καβάλαγε ο ένας μήνας τον άλλον. Λογαριασμοί κτλ. Μέχρι που αποφάσισα να αυτοβελτιωθώ. Με ποιο τρόπο? Βρήκα μια δεύτερη δουλειά. Εκεί που θα καθόμουν σπίτι μου. Με το σκύλο μου, την κόρη μου, τη σύντροφό μου και θα πήγαινα για καφέ που μετά πας για καφέ και σου λέει μετά ο Άδωνης γεμίζουν οι καφετέρειες, πά έχουμε λεφτά, το οποίο είναι φυσικά κάτι πλασματικό και εικονικό. Λοιπόν, πήγα για δουλειά και έτσι τώρα προλαβαίνω και τους λογαριασμούς μου να πληρώνω.
3: Προλαβαίνεις τους λογαριασμούς, αλλά δεν προλαβαίνεις να ζήσεις. Δεν προλαβαίνεις να κάτσεις, να ξεκουραστείς, να πας μια βόλτα, να δεις τη σύντροφό σου, να βγεις βόλτα με το σκύλο. Σας άκουσα, να απαντήσω, δεν θέλετε. Η αυτοβελτίωση είναι, εσείς μου λέτε ότι για να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα και καλά κάνετε, πήρατε μια απόφαση, κάντε δύο δουλειές, οπότε ζείτε για να δουλεύετε, σωστά?
2: Όχι ακριβώς, όχι δεν είναι έτσι.
3: Πώς είναι? Έχετε ελεύθερο χρόνο δηλαδή?
2: Εκμεταλλεύτηκα τον ελεύθερο χρόνο μου.
3: Δουλεύοντας, δηλαδή η επιλογή σας στον ελεύθερο σας χρόνο είναι να δουλέψετε, τρόπο, όχι να περάσετε ευχάριστα, ξέρω.
2: Με αυτόν τον τρόπο έχω δύο θετικά. Και έχω περισσότερο εισόδημα τσέπη μου και μείωσα τα έξοδα, γιατί αφού δεν κάθομαι να πηγαίνω για καφέδες και ιστορίες.
1: Σωστά.
2: Και
1: αυτά, δηλαδή για σας η λύση είναι να δουλεύουμε 18-19 ώρες την ημέρα για να μην έχουμε χρόνο να τα να μην έχουμε χρόνο να τα φάμε. Ωραία λύση. Εκατοντάδες χρόνια παλεύαν οι άνθρωποι για το 8ωρο, για το πενθήμερο, για να έχουν ένα χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους κτλ. Τα καταργήσουμε όλα. Επειδή εσείς βρήκατε τη φαϊνή ιδέα να δουλεύετε 16 ώρες την ημέρα.
3: Επιλογές.
1: Οκ, αδερφέ, ευχαριστούμε πολύ γιατί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβουλή. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Δεν θα πάρουμε όμως.
3: Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Πείτε, ολοκληρώστε. Α, έκλεισε.

0: Πάμε σε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της ανέλαρινα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής του ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στο φακελό τους για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αισιόδοξο ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει κανονικά τη σεζόν 2027-28 στο Βοτανικό, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε αυτοψία στο νέο γήπεδο των Πράσινων. Τέλος Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμο το στέγαστρο, συμπλήρωσε. Ανυπομονεί όλη η Αθήνα για αυτό το έργο, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Εντός της ημέρας τα νεότερα για τον Ίγκασον. Στις 9 της θέσης της ενδεκάδας του μάτς με την Πάξη έχει καταλήξει ο Νίστρουπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για το μέλλον του Πινέδα, με την ΑΕΚ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει δεχτεί καν κρούση από τη Μοντερέη για τον Μεξικανό που αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκυριακό. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Γκατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού στο φιλικό με την Φίτεσε. Για πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στην Σεντ Ετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη, γράφουν στη Γαλλία. Αρνητική απάντηση των Στεφανοά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ορώνει η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνάει ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια αγώνα δρόμου για να προλάβει το πρώτο μάτς των προκριματικών του Europa League. Θα κάνει ο Ελουστόνδο που ταλαιπωρείται από είδημα στο Λαγωνοψωίτη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει τα πάντα για την ομάδα και τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ, τον Σοζέλικο Μπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντας οικογένεια τον Παναθηναϊκό Άκτορ, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Σήμερα το απόγευμα στην Ελλάδα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον. Παρελθόν και επίσημα από τον Άρη, ο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρουν οι κίτρινοι που επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Την απόκτηση του 23χρονου μέσου Ιμάμ Γιάγνε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Γκέτεμπορκ ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης θα δώσει το πρώτο εντός έδρας μάτς στη σεζόν η Καλαμάτα, καθώς δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε τα έργα στο γήπεδο της παραλίας. Τους αντιπάλους τους στους ομίλους του FIBA Europe Cup έμαθαν οι ελληνικές ομάδες. Με ΑΕΚ Λάρνακα, Σταρτού, MZD, Βίρτσμπουργκ και Τζίκι ο Ηρακλής, με Οράντεα, Φράιμπουργκ, Ρίγα, Λοκομοτίβ, Πλόβντιβ και Πάρνου ή Νεύτσι, η Μύκονος Μπέτσον. Κόντρα σε Sporting Λισαβόνας, Ρίλσκι, Εροξπόρ, Κραϊόβα και Γκέντσε ο Κολοσσός και με Τρέπτσα, ο Πάβα, Τρίερ, Σπλίτ και Μπατούμι ο Προμηθέας, αν αποκλειστεί από το Basketball Champions League. Στο πρώτο γκρουπ της EuroLeague γυναικών κληρώθηκε η ομάδα του Αθηναϊκού μαζί με Σαραγώσα, Λαντς, Κουάλκο και μία εκ των Κιμπίρκιτς, Πόσναν ή Σοπρόν. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το 2-2 κόντρα σε Μλακ Κονούτ εντός έδρας στις 23 Σεπτεμβρίου και Τζιρόνα στην Ισπανία μία εβδομάδα αργότερα. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι πράσινες θα συνεχίσουν στο EuroCup όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Μερσίν, Σλάσκ και την νικήτρια του ζευγαριού Φερόλ Μπεροέ. Καμία πρόθεση απόλυσης του Τόμας Τούχελ από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας παρά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποκάλυψαν οι Times, ο Γερμανός τεχνικός έχει συμβόλαιο μέχρι το Euro του 2028 και θα παραμείνει ως τότε στον πάγκο των τριών λιονταριών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Ένας φίλος μου γράφει, δεν λέω τα άλλα που είναι εν πάση περιπτώσει, ότι είσαστε, λέει, πολύ διαλλακτικοί. Αυτός που έχει άλλη άποψη από εσάς, τον κόβετε. Αδελφέ, καταρχήν δεν τον κόψαμε, τον αφήσαμε και είπε την άποψή του. Δεύτερον, όταν κάποιος λέει μια άποψη που έχει χυθεί αίμα για να δουλέψουμε 8 ώρες πενθήμερο κτλ. Και λέει ότι εντάξει ρε παιδιά, η λύση δεν είναι οι 8 ώρες, είναι οι 16. Πραγματικά δηλαδή με ξεπερνάει. Ειλικρινά με ξεπερνάει. Θα γυρίσουμε στην εποχή που πηγαίνανε το πρωί οι άνθρωποι και φεύγανε το βράδυ με την Δύση για να παίρνουν ένα ξεροκόμματο. Ωραία άποψη. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Μια ερώτηση να κάνω. Αυτός ήταν ο φοιτητής που είχε βγει στην τηλεόραση και είχε πει ότι...
2: Υποθέτουμε πως όχι.
0: Υποθέτουμε πως όχι. Ούτε εξάδελφος, ούτε εξάδελφος του Άδωνη πρέπει να είναι.
1: Λέω πως μεγάλωσε έτσι αυτός ο φοιτητής. Μέσα σε 6 μήνες έγινε συνταξιούχος. Μπορώ να καταθέσω τη δικιά μου εμπειρία. Είμαι υψηλός συνταξιούχος. Η γυναίκα μου δουλεύει. Από ό,τι κατάλαβα, η σύντροφος του κυρίου δεν δουλεύει. Έχουμε ένα παιδί που σπουδάζει και στεγαστικό δάνειο. Έχουμε την τύχη να πληρωνόμαστε κάθε 15 μέρες. Ο μισθός της γυναίκας μου και τέλος του μήνα η σύνταξη η δική μου.
0: Ωραία.
1: Εάν δεν υπήρχαν οι διακανονισμοί, δεν θα τα βγάζαμε πέρα.
2: Και εσείς τώρα γιατί πήρατε σύνταξη και δεν πάτε να δουλέψετε, κυρία μου?
1: Το σκέφτηκα, αλλά λόγω ηλικίας...
0: Μα εδώ κάποιοι πανηγυρίζουν που μας έδωσε τη δυνατότητα να παίρνουμε σύνταξη και να μπορούμε να δουλεύουμε.
1: Ναι,
0: έναν
1: ναι,
0: άνθρωπο ο οποίος δούλευε 40 χρόνια και έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, τον υποχρεώνει η ζωή πια και τα δεδομένα που υπάρχουν να μην τον φτάνει η σύνταξη και να πρέπει να δουλεύει για να τα βγάλει πέρα.
1: Και να πληρώνει ακόμα. Οι κρατήσεις είναι απίστευτες στις συντάξεις της φυλές. Ειδικά αυτό της αλληλεγγύης.
0: Αυτό ειλικρινά με τις κρατήσεις της σύνταξης, διότι κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, εντάξει, όταν πληρώνομαι, πληρώνω κάποια λεφτά για τη σύνταξή μου. Okay. Όταν βγαίνω στη σύνταξη, γιατί λεφτά πληρώνω?
1: Πληρώνω και για τους άλλους συνταξιούχους 4 εκατοστάρικα το μήνα και άλλα 4 εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι μόνο αυτά για τους άλλους. Τα περί υγείας και τέτοια είναι που φτάνουν στο χιλιάρικο.
0: Okay.
1: Το σύνολο κάθε μήνα.
2: Να είστε καλά, σας
0: ευχαριστούμε. Βρείτε και άλλη δουλειά, κυρία μου.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε τεμπέλης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Διονύση Δασίλα.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
2: Υπομονή, χαίρετε.
3: Δεν είναι καλά τα νέα.
0: Οπα,
3: η μαγνητική του Ίγκας τον έδειξε ολική ρήξη χιαστού. Εξή γόνατο. Ένα χρόνο έξω.
0: Πάει χρονιά, ναι, πάει χρονιά.
3: Ναι, κάνει σεζόν. Φάνηκε χθες ότι έτσι όπως έπεσε το κατάλαβε.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή, την ώρα που έβγαινε ήταν δηλαδή.
2: Φαίνονταν
0: ότι ήταν δύσκολο το πράγμα αυτό. Αλλά εντάξει, δεν πιστεύαμε όλοι ότι θα πάει σε χιαστό.
3: Εντάξει, δυστυχώς. Δυστυχώς είναι πολύ άσχημο, κάνει όλη τη σεζόν. Ο Καλάμπρια, περιμέναμε τη μαγνητική, δεν είχε ανέβει στην Αυστρία, έχει ρίξει τον έξω πλάγιο σύνδεσμο 6 εβδομάδες εκτός.
0: Καλά, αυτό δεν είναι μεγάλο. Βέβαια, χάνει τα πρώτα
2: μάτια. Όλα τα προκριματικά.
3: Ναι, το σοβαρό είναι του Ίγκασον.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να κοιτάξει τώρα να πάρει και στο
2: Στόπερ. Στο Πρέσκιας,
3: θα έπαιρνε ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως και περιμέναμε κάποιος να έμενε εκτός από όσους είχε. Τώρα από τη στιγμή που ο Ίγκασον το παιδί είπε στη Εχιαστό,
0: ναι,
3: και θα κάνει επέμβαση, μένει έξω χαμητής εδώ.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Σε ευχαριστούμε, Διονύση.
3: Μας καλά.
2: Ακούσαμε λοιπόν σοκαριστικά τα νέα. Ρήξη χιαστού για τον Ίγκασον, χάνει όλη τη σεζόν. 6 εβδομάδες έξω ο Καλάβρια. Μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση.
7: Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Ναι! 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
0: Γεια χαρά. Καλησπέρα. Γεια σας.
15: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά, προσπαθούμε.
15: Όπως όλοι. Γιώργος. Είμαι 45 χρονών, έχω δόξα τω Θεώ 3 επιχειρήσεις, παιδιά.
2: Μπράβο.
15: Δουλεύω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, άγχος 24 ώρες κάθε μέρα το χρόνο, είτε μην έχω πρόβλημα με το προσωπικό, είτε 3 ώρες κάθε μέρα το χρόνο, είτε μην έχω πρόβλημα με το προσωπικό, είτε έχω δουλειά, είτε δεν έχω δουλειά,

0: Σπίτι.
1: Ναι, εντάξει. Καλή κουβέντα. Έχει σπίτι, αλλά δεν ψήνομαι να μένω με τα
2: παιχνίδια. Αλλά δεν έχει. Δεν έχει σπίτι.
0: Εντάξει. Α, δεν έχει σπίτι.
1: Το θέμα ξέρετε ποιο
2: είναι. Το θέμα είναι ότι είσαι μια κατάσταση ευτυχώς να μπορείς να νοικιάσεις ένα σπίτι και να ζεις ανθρώπινα.
1: Άκου. Μπράβο. Ζω ανθρώπινα. Στερούμε πράγματα. Και παρά αυτό δεν καταφέρνω. Δηλαδή βγαίνει ο μήνας και λέω, ας πούμε, αποταμίευσα τίποτα. Και δεν αποταμίευω τίποτα. Κάνω λογαριασμούς και λέω τσάμπα χάλια. Θέλω να πάω 10 μέρες διακοπές σε ένα νησί. Παιδιά, δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Θα πάω πάλι στο εξοχικό μου. Που πηγαίνω 45 χρόνια.
2: Τουλάχιστον έχεις εξοχικό κάτι γι' αυτό. Είσαι σε καλύτερη κατάσταση από πολλούς.
1: Όχι,
2: δεν στείλω. Για καλό το λέω, δεν το λέω κατά να σου πω ότι είναι αυτό που λέμε. Πλέον συμβιβαζόμαστε με αυτά που έχουμε και λέμε πάλι καλά και καλά κάνουμε. Να μην είμαστε και γνώμονες, αλλά να βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας.
0: Να έχουμε την υγεία μας και να ρίχνουμε μια ματιά γύρω.
1: Βλέπω πάρα πολύ. Ασχολούμαι με την κοινωνία. Έχω ενσυναίσει σαν άνθρωπος γενικά και μάθανε οι γονείς μου. Πραγματικά ρε παιδιά. Πώς παίρνει 30 και 30% Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή πώς βγαίνουν αυτοί που παίρνουν 1000 ευρώ. Πώς βγαίνει ένα νοικοκυριό με 2-2.500 ευρώ και με νίκιο. Και πώς βγαίνει και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Με την ακρίβεια έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Φόροι παντού. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η φάση και ποια είναι η λύση. Μπορείτε να με βοηθήσετε.
0: Ζούμε από τύχη στην Ελλάδα, αδελφέ.
1: Ναι, δεν είναι αυτή η λύση όμως. Παιδιά, δεν είναι λύση αυτή. Ανασφάλεια μόνιμη, έτσι. Δεν ξέρω.
0: Φαντάσου τους ανθρώπους που πρέπει να τα βολέψουν με τα μισά ή με το 1/3 από τα χρήματα που...
1: Τέλεια. Μπράβο. Αυτό πες μου. Και έλα πες μου. Πώς βγαίνουν και γιατί η κοινωνία 10 χρόνια κάθεται. Δεν ξέρω.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε ξαναδεί. Να είστε καλά ρε παιδιά.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Έχει και σήμερα προκριματικά.
1: Σούπα, Conference και Europa.
0: Έχει έτσι. Πολλά μάτσι είναι. Κάνα γνωστό.
1: Τα θέλει ο οργανισμός.
0: Εντάξει.
1: Έχει. Στο Europa έχει γνωστό. Πρώτα απ' όλα θα μάθω. Πάω την αντίπαλο του, αν θα είναι την Αμοκεύω ή η Κλούζ.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, να σου πω τώρα του Europa που είναι λίγο πιο γνωστές οι ομάδες. Είναι η Ντέρι με την Τσέσκα Σόφιας. Στις 8.30 ώρα.
1: Τα καλά παιδιά πάνω στη φωτιά πάθανε.
0: Την ίδια ώρα είναι και το Κλουζ Δυναμό Κιέβου. Θυμίζω 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Η ομάδα που θα περάσει θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.
1: Όλα τα καλά παιδιά βάζουν τους καημούς στην πλάτη και σηκώνουν το φορτί.
0: Στις 9 έχει Αλουμίνι Τιραπόλ, Φερεντσβάρος, Βοϊβοδίνα στις 9 και 4. Στις 9.30 Ζήλινα με τη Χάιντουκ Σπλίτ, επίσης γνωστές και οι δύο ομάδες. Και στις 11 Βέστρη Καραμπάκ.
1: Καλά παιδιά.
0: Και έχει αρκετά παιχνίδια για το Conference, δεν θα μπω στη διαδικασία να στα αναφέρω ένα-ένα.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σου, ομορφόπεδο.
0: Για χαρά.
1: Τι κάνεις?
2: Ομορφόπεδο, είπε σε μένα, ρε, μιλάει.
0: Εντάξει, να μην απαντήσω
2: εγώ.
1: Εντάξει, μην παρεξηγήσετε, ομορφόπεδο.
2: Όχι, όχι, όχι, ο Μπάμπης, άτε, ας το πάρε το χαρακτήρα
0: σου.
2: Ο Μπάμπης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω πρώτη φορά σας ακούω. Εντάξει, καλά, μου κάνετε παρέα, μιας και οδηγάς στο αμάξι. Ωραία τη βρίσκω. Αλλά ρε φίλε, γιατί

0: γιατί τα έχετε βάλει με τη Νέα Δημοκρατία και με το Μητσοτάκη?
1: Δεν βάλαμε, με κανέναν δεν βάλαμε. Με την ακρίβεια τα έχουμε, με την ακρίβεια τα, με την ακρίβεια τα βάζουμε, ναι.
0: Για το ένα, για το άλλο. Όλα αυτά τα χρόνια ο Μητσοτάκης μας στέει, η Νέα Δημοκρατία μας στέει.
2: Όλοι, όλοι.
0: Γιατί δεν γυρνάνε να πούνε ότι τα γουόλ και τα φούτα αυτά έχουν γεμίσει από αλλοδαπούς? Γιατί οι Έλληνες δεν πάνε να δουλέψουνε?
2: Ποιος δεν πάνε να δουλέψει?
1: Στρίψτε αριστερά, γιατί θα στρίψουμε εμείς δεξιά.
2: Δεν πάει αριστερά.
0: Περνάει η ώρα, αλλά τα παράλογα δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Ναι. Δηλαδή για την ακρίβεια στην Ελλάδα φταίνουν οι ξένοι που έχουν έρθει.
0: Όχι, φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίει ο Μητσοτάκης που σου είπε σε ένα Έλληνα.
2: Δούλεψα 18 ώρες.
0: Και μην πας στην οικοδομή. Γιατί στην οικοδομή αυτή τη στιγμή ζητάνε εργάτες και δεν πάνε. Και είναι για ηχείτη.
2: Έπαιζε η γραμμούλα που φάνηκε, έχει καλό σημαντικό.
1: Τον έκοψε μέχρι και το τηλέφωνο του. Τον έκοψε.
2: Θα ξαναπάρει ο άνθρωπος, άμα θέλει.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο στις 18 του μήνα από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr.

Ακούσατε λίγο πριν τον Διονύση Δεσίλα που βγήκε εδώ σε 94,6 και μας μετέφερε τα άσχημα νέα για τον Ίγκασον, ο οποίος μετά την μαγνητική που υποβρήθηκε βρέθηκε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, με αποτέλεσμα να χάνει όλη την σεζόν ουσιαστικά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αθηνών Κορίνθου και Συσχιστούς Καραμαγκά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Πλέον επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει πλέον επεκταθεί και σε δασική έκταση, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν κατοικίες. Σε εξέλιξη μία ακόμη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αρμόλια Χίου. Στο σημείο μεταβαίνει το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. Είχε προηγηθεί για την υπόθεση η άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Μεταξύ αυτών είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και αυτή να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας 25χρονος που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Καλώς τον Γιάννη.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Ναι.
1: Καλά είμαστε. Άκουγα και τον πρόλογο της εκπομπής για αρχή, μέση και τέλος.
0: Αρχή, μέση και τέλος.
1: Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Και να, και να μπορούσε, αλλά... θα στόκλινα.
1: Βρήκε και τα έκανε και με αυτόν τον... με αυτόν τον Τούχελ, ρε παιδί μου.
0: Τέλος, ναι, ωραία, ο Τούχελ φταίει.
2: Φταίει.
0: Φταίει. Φταίει και ο Τούχελ. Οι άλλοι τι κάνανε. Οι άλλοι τι κάνανε μέσα στο γήπεδο. Τους παίρνανε τα κοντά τις κεφαλιές τώρα, πλάκα μου κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τη γύρισε πολύ την ομάδα πίσω πάντως. Τέλος πάντων, θα είναι ωραίος τελικός.
2: Α, να σας πω για την είδηση.
0: Ναι, για πες. Ναι.
2: Ότι ο Τούχελ παραμένει στον πάγο της Εθνικής Αγγλίας.
0: Εντάξει.
1: Πού να ψάχνουμε να βρίσκουμε άλλο τώρα.
0: Λογικό, λογικό.
1: Ναι, είναι μέχρι και το επόμενο Euro. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: το
1: ωραία.
0: Το οποίο θα το πάρουμε εμείς το επόμενο Euro.
1: Εμείς η Ελλάδα.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Ποιοι εμείς, εγώ και εσύ.
1: Εντάξει, εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν. Με αυτή τη Γερμανία, με αυτή την Αγγλία και τα λοιπά, βλέπω τον Τζόλι και τον Παυλίδη να τους κάνουν χορό.
1: Ναι, με τους Ισπανούς μπορεί να δυσκολευτούμε λίγο.
0: Ναι, μόνο θα τους τιμωρήσουμε αυτούς.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχει η μπαλίτσα και σήμερα επαναληπτική προκριματική αγώνες για Europa και Conference. Έχουμε κάποιες επιλογές να πούμε. Ξεκινάμε από το Ζίλινα Χάιντουκ. Στο πρώτο μάτς οι Κροάτες κέρδισαν 2-0, άρα έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα. Η Ζίλινα μετέχει σε αυτή τη φάση έχοντας κατακτήσει πέρσι το κύπελο, είναι 7 φορές πρωταθλήτρια Σλοβακίας, αλλά στο πρωτάθλημα τερμάτισε τέταρτη σε μια απογοητευτική σεζόν. Η μία και μοναδική φορά που έχει περάσει σε φάση ομίλων ήταν το 8-9, τότε ήταν κύπελο UEFA, και μάλιστα είχε καταγράψει μια ιστορική νίκη μέσα στην Αγγλία επί της Aston Villa με 1-2. Από την άλλη, η Χάιντουκ τερμάτισε πέρσι στο πλην 18 από την πρωτοπόρο Δυναμό Ζάγκρεμ, γι' αυτό παίζει και εδώ στα προκριματικά. Έχει το απόλυτο στα 4 πρώτα παιχνίδια, 3 φιλικά, 1 επίσημο αυτό του πρώτου γύρου. Θα πάρουμε το σύνολο τερμάτων 2-3 γκολ εδώ σε απόδοση 2, γιατί θεωρώ ότι η Χάιντουκ ενδεχομένως να μπει απλά για να διαχειριστεί το 2-0 του πρώτου αγώνα. Η Ζήλινα έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα που έχει 4 στα 5 άντερ 2,5, δυσκολεύεται πολύ στο να σκοράρει, και βέβαια η Χάιντουκ θα βασιστεί στον Μάρκο Λιβάγια με 15 γκολ και 8 ασίστ στην περσινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Επόμενη στάση είναι η αναμέτρηση της Κλουζ με την Δυναμό Κιέβου. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, άρα οι λογαριασμοί είναι ανοιχτοί. Το μάτς είχε γίνει στο ουδέτερο της Πολωνίας γήπεδο. Να πούμε ότι η Κλουζ έχει ρυθμό, αλλά προέρχεται από ήττα στα πέναλτι, έχασε την Κραϊόβα στο εγχώριο Super Cup. Από την άλλη έχουμε την Δυναμό Κιέβου, που είναι μια ομάδα που δεν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της ακόμα. Πέρσι τερμάτισε τέταρτη, έσωσε τη χρονιά με την κατάκτηση του εγχώριου κυπέλου. Με βάση το πρώτο παιχνίδι, η Ουκρανία έπρεπε να είχαν φύγει με διπλό, με 63% κατοχή μπάλας, 27 σούτ, εκ των οποίων τα 6 συναιστεία. Έμεινε αυτό το 0-0, όμως νομίζω ότι είναι σήμερα φαβορή για να προκριθούν. Θα πάρουμε το κόμπο του Χ2 με το under 3,5 σε απόδοση 2,20. Σημαντικές οι απουσίες για τους φιλοξενούμενους, αφού είναι εκτός ο Μιχαηλένκο και ο Γιαρμολένκο. Χ2 under 3,5 για τη Δυναμό Κιέβου. Ντέρι Τσέσεκα Σόφια, το ανέφερε και ο Σταύρος νωρίτερα αυτό το μάτς.
2: Κάτσε ρε Γιάννη, Χ2 και Άντερ 3,5 δίνει τόσο.
1: Ναι, θα το ξαναδώ λίγο. Μήπως είναι Χ2 Άντερ 2,5. Ένα λεπτό. Χ2 Άντερ 2,5. Χ2 Άντερ 2,5, 2,20. Σωστό, ναι. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. 7 στα 10 άντερ 2,5 η Κλούζ, 6 στα 8 η Δυναμό Κιέβου, στα πρόσφατα παιχνίδια τους. Χ2 άντερ 2,5 2,20. Ναι, λοιπόν, Ντέρι Τσέσεκα Σόφιας, η κυπελούχος Βουλγαρίας έχει ένα μικρό προβάδισμα, έχοντας κερδίσει 3-2 στο πρώτο μάτς στο γήπεδό της. Από την άλλη να πούμε ότι η Ντέρι είναι μια ομάδα που πέρσι δεν έχει κάνει πολύ καλή πορεία, αλλά και φέτος μετά από 25 αγώνες είναι έκτη με 6 νίκες, 11 ισοπαλίες και 8 ήττες σε σύνολο των 25 αυτών αγωνιστικών. Έχει ρυθμό, έτσι, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Από την άλλη, η Τσέσεκα Σόφιας είναι μια ομάδα που έχει κάνει τελευταία φορά καλή πορεία στα προκριματικά του Europa το 2009, όταν είχαν συναντηθεί και δύο ομάδες. Τσέσεκα κέρδισε 1-0 εντός έδρας, 1-1 το παιχνίδι στην Ιρλανδία. Εδώ θα πάρουμε το σκέτο over 2,5 στο 1,70. Η Ντέρι μετράει 5 στα 7 over 2,5, 71% ποσοστό στα πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η Τσέσεκα Σόφιας έχει ένα 5 στα 5 over 2,5, αλλά τα 4 από αυτά είναι φιλικά παιχνίδια. Over 2,5 με 1,70. Και θα κλείσουμε με το Φερεντσβάρος Βοηβοντίνα. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με την Τβέντε. Μια Φερεντσβάρος που πέρσι έχασε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία στο βαθμό, στο πλην 1 από την Γκιόρ. Έχει αλλάξει προπονητή, θέλει φέτος να επιστρέψει τουλάχιστον στις εγχώριες κατακτήσεις. Μια ομάδα που την είδαμε και με τον Παναθηναϊκό πέρσι με συμμετοχή στην League Phase του Europa League. Έχει απουσίες, δεν παίζει ο Λένι Τζόσεφ. Αυτός ήταν διεθνής με την ΑΕΤΗ, τον είδαμε στο πρόσφατο Μουντιάλ. Έχει ως σημείο αναφοράς τον Ιγυριανό επιθετικό Γιουσούφ, που πέρσι έβαλε 16 γκολ. Από την άλλη, η Βοηβοντίνα με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, τον Λάζαρα Τζέλοβιτς, να ξεχωρίζει. Είναι μια ομάδα που σίγουρα είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Από την άλλη όμως, ανεμική επίθεση, τα expected goals είναι 0.89, δηλαδή σκοράρει με το σταγονόμετρο. Εδώ θα πάρουμε άσο με under 3,5 στο 2.45. Η Φερεντσβάρος νομίζω ότι ειδικά μέσα στην έδρα της με πολύ καλό σερί δεν θα χαριστεί. Θα πετύχει μία νίκη, έχοντας κερδίσει για το πρώτο match εκτός έδρας με 2-1. Δεν έχει λόγο να πατήσει και πολύ τον γκάζι μέχρι τα 3,5 γκολ. Το κόμπο αυτό σε απόδοση 2.45. Όσοι δεν θέλουν τον κόμπο, ας πάνε στα 2-3 τέρματα, γιατί η Φερεντσβάρος έχει επιβεβαιώσει αυτό το προγνωστικό 5 στα 5 τελευταία της παιχνίδια. Αυτό είναι το καρέ από το Europa.
2: Ναι.
1: Από conference έχω ξεχωρίσει λίγο το Ίντερ Τούρκου Σαράγεβο. Εδώ θα πάρω το goal-goal με το over 2,5. Το Σαράγεβο είναι καλύτερη ομάδα, αλλά στην Ευρώπη έχει μόλις 2 διπλά σε 10 παιχνίδια εκτός έδρας. Από την άλλη, Ίντερ Τούρκου πρέπει να είναι πιο έτοιμη, αφού το πρωτάθλημα της Φιλανδίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, 15 αγώνες, 8-6-1 απολογισμό σε δεύτερη θέση, αλλά έχει μόλις 1 στα 5 clean sheet και μόλις 2 νίκες στα τελευταία 6 παιχνίδια της η φιλανδική ομάδα. Γι' αυτό δεν παίρνουμε σημείο. Παίρνουμε το κόμπο του goal-goal με over 2,5.
2: Ωραία. Αύριο θα σε περιμένουμε.
1: 5 παιχνίδια. Ναι, ναι, θα σας έρθω. Θα είμαι εκεί λίγο πριν τις 3.
0: Εντάξει. Ό,τι ώρα θες.
2: Έλα, εσύ να φύγουμε.
0: Είτε δύο έρθεις, είτε τρεις. Είτε δύο έρθεις, είτε τρεις έρθεις, τα ίδια θα πληρώσεις.
1: Ωραία. Ανοιχτά θα είναι πάντως.
2: Ανοιχτά.
1: Έχω κλείσει τραπέζι.
2: Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε. Ναι, ναι.
0: Ωραία, άντε,
2: να σε καλά,
1: γεια. Yeah.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
12: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
13: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
12: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Με ρωτάτε τι βλέπω για τον τελικό ανάμεσα στη Ισπανία και Αργεντινή. Δεν ξέρω τι βλέπω, είναι αλήθεια. Ξέρω όμως τι θα φάω. Ένα συν ένα τζακαρού τσίλτεν. Ένα συν ένα τζακαρού τσίκεν μέλτ. Έχω χάσει και τα λόγια μου. Λοιπόν, με αυτή την προσφορά από eFood. Ανοίγει eFood, βρίσκει το ζουμερό τσίκεν μέλτ από τζακαρού και σου έρχεται διπλό με ένα συν ένα για να δει τα ματσάκια όπως πρέπει. Οπότε καταλήγουμε ότι το ένα συν ένα τσίκεν μέλτ είναι ο μεγάλος νικητής. Ναι, είναι ο μεγάλος νικητής. Και το καλύτερο είναι ότι αυτή η προσφορά τελειώνει στις 31 Ιουλίου.

0: Να κάνουμε και την κλήρωση για την δεύτερο εισιτήριο, το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από την CJET για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Ναι, αρχιε, πες μου να σταματήσω όποτε είναι.
1: Stop.
0: Stop. Είναι η κυρία Κυριακίδου Θεοδώρα, 127 αριθμός τηλεφώνου της, Κυριακίδου Θεοδώρα σε 127.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σπύρι Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάπ και τον Σταύρο Φιέση για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δοκιμήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στην Νικολογιάννη, Κώστα Κετζόλου και Γιώργο Τσανάγκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Ίγκασον που υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και ουσιαστικά χάνει όλη τη σεζόν. Σοβαρός ο τραυματισμός και του Καλάμπρια στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Με τον Ιταλό να μένει 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει το 2027 εδώ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων μέσω της ΕΡΤ για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στο φάκελό τους για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για το μέλλον του Πινέδα στην ΑΕΚ, με την Ένωση πάντως να ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει δεχτεί καν κρούση από τη Μοντερέι για τον Μεξικανό που αναμένεται στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Κατσίνοβιτς που αποχώρησε με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού στο φιλικό με την Φίτεσε. Για πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντ Ετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη γράφουν στη Γαλλία. Αρνητική απάντηση των Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ορών η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Εν αναμονή της άφιξης του Χατζηδιάκου απόψε στις 7 βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνά από ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης ατομικό σωρετήρε θεραπεία για ΜΕΙΤΕ, Ελουστόντο και Ντεσπόντοφ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάνει τα πάντα για την ομάδα και τον ευχαριστώ που με έφερε πίσω εδώ, τον Ζέλκο Μπράντοβιτς, χαρακτηρίζοντας οικογένεια τον Παναθηναϊκό άκτορ, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ΚΑΕ. Το απόγευμα φτάνει στην Ελλάδα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον. Παρελθόν και επίσημα από τον Άριο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρου οι Κίτρινοι, που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Προς το Πανθεσσαλικό οδεύει το εντός έδρας μάτς της Εθνικής με τη Σερβία για την 6η αγωνιστική του Nations League μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16 Νοεμβρίου και απομένει η σχετική έγκριση της UEFA. Στη Ρόδο το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί και φέτος το Final Four του Super Cup Basket. Υπενθυμίζεται ότι σε αυτό θα λάβουν μέρος Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός άκτορ, ΠΑΟΚ και Άρης. Τους αντιπάλους τους στους ομίλους του FIBA Europe Cup έμαθαν οι ελληνικές ομάδες με ΑΕΚ Λάρνακα, Ταρτού, MZT, Βίρτσμπουργκ και Τζίκιο Ηρακλής, με Οράντεα Φράιμπουργκ, Ρίγα, Λοκομοτίβ Πλόβντιβ και Πάρνου ή Νεύτσι ή Μύκονος Μπέτσον, κόντρα σε Sporting Λισαβόνας, Ρίλσκι, Εροκσπορ, Κραϊόβα και Γκέντσε ο Κολοσσός και με Τρέπτσα, Οπάβα, Τρίερ, Σπλίτ και Μπατούμι ο Προμηθέας αν αποκλειστεί από το Basketball Champions League. Το πρώτο γκρουπ της EuroLeague γυναικών κληρώθηκε η ομάδα του Αθηναϊκού μαζί με Σαραγώσα, Λάτζ, Κουάλκο και μία εκ των Κιμπίρκισιτς, Πόσναν ή Σοπρόν. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το 2-2 κόντρα σε Μλακ Κονούτ εντός έδρας στις 23 Σεπτεμβρίου και Τζιρόνα στην Ισπανία μία εβδομάδα αργότερα. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι πράσινες θα συνεχίσουν στο EuroCup, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει Μερσίν, Σλάσκ και την νικήτρια του ζευγαριού Φερόλ Μπερόε. την απόκτηση του Μάρκους Μπίνγκαμ. Για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε. Ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ έχει ύψος 2,13 και με τη φανέλα της Ούνιξ Καζάν είχε κατά μέσον όρο 15,6 πόντους και 7,1 rebound στη VTB League. Τη συμφωνία της με τον 30χρονο shooting guard Garrison Matthews, που δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA, αναμένεται να ενεργοποιήσει η Armani Milano. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερς.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
7: Άρε Βαγγέλη.
6: Εντάξει, το έκανα.
8: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
7: Ε?
8: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
6: Α.
9: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
6: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
9: Έχω τέτοιο,
5: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
9: Έχω χάισπρι,
5: αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
10: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
10: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Τούμπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
11: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
12: Ωραία, τι μαθαίνω!
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
13: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
13: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
14: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
15: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
16: Λουγκάνι κούπα!
14: Μαρούλι.
16: Λάγανο καλό το
14: μαρούλι.
16: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
14: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
16: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
0: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
18: Ναι, πρόεδρε, πήγα και είδα.

0: Γεια σας, 5η 16 Ιουλίου 2026, 10 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Χεζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ενότητας του Big Wings Sport FM. Νέαρχος κυρία Ζόμπρος, στη δήμηση των ήχων και υπολογής της μουσικής, Σωτήρης Ταμπάκος, στη δημοσαυγή υποστήριξη, την επόμενη μια ημέρα όπου η Αργεντινή έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή κοντά στην Αγγλία και πέρασε τον τελικό που θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία. Και ο φίλος μας ο Κώστας Χεζόγλου, Γιώργο, πανηγυρίζει, όπως και η Αργεντίνη χθες στην αναμονή στο αεροδρόμιο.
1: Είχε.
0: Έγινε ένα τρομερό σκηνικό χθες. Βλέπαμε το μάτς, το είδαμε όλο. Γιατί άρχισε να φύγει, γιατί με βάλει και τα 120 λεπτά. Και ήταν πιο μπροστά από όλους ποιος, λες. Ο Αθανασίου.
1: Στην ενημέρωση.
0: Ναι, ρε, γιατί δεν ήταν. Άλλος έβλεπε από στοιχηματικό, άλλος έβλεπε από εκεί. Και ήταν πιο μπροστά στην εικόνα ο Νίκος.
1: Ωραία,
2: θα το χάλασε.
0: Περίμενε, έκανε spoiler κατά καιρό. Του λέω, όπα, ηρέμησε, του λέω. Και στο δεύτερο γκολ ήταν, βλέπανε και οι παίκτες πιο εκεί, γιατί είμαστε στην αρμονή.
1: Στο έχετε και πολλούς Αργεντινούς. Πόσους έχετε Αργεντινούς?
0: Τα Μπόρδα, τον Αντίνο, τον Τσάβες.
1: Φόρε, φίλε, και εγώ να το βλέπω το μάτσο.
0: Ναι, άκου. Ο Νίκος, λοιπόν, για να μην κάνει φασαρία, τον ακούσουν οι άλλοι που ήταν λίγο πιο εκεί. Μπαίνει το δεύτερο γκολ, σηκώθηκαν. Ναι! Με την κλωτσιά.
1: Τι να μην κάνει φασαρία, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει.
0: Μετά από 10 δευτερόλεπτα, πρόσεξε, ακούω ένα γκολ! Αλλά όπως το βλέπα το μάτς.
1: Τι μάτς
0: άρα είπα ήταν. Το εξής εγώ, βλέποντας το μάτς μετά το 0-1. Λέω ότι αν η Αργεντινή βάλει ένα γκολ και στο 88 να μπει,
1: ναι,
0: θα το γυρίσει.
1: Ναι.
2: Οι άλλοι περιμέναν να το φάνε.
0: Δεν μπορούσαν να ελέγξουν τη δεύτερη πάσα, ρε φίλε.
2: Περιμέναν να το φάνε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα.
0: Μου κάνει εντύπωση.
2: Παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Καταρχάς, οι φουκαράδες οι Αιγύπτιοι που πάθαν αυτό που πάθανε. Ρε φίλε, βγάλανε τρεις κόντρες.
0: Γιατί ναι, το πράσινο ακροτήρι τι έκανε.
1: Βάλανε δύο γκολ.
0: Το πράσινο ακροτήρι τι έκανε.
2: Το πράσινο ακροτήρι τελείωσε το μάτς μέσα στην περιοχή της Αργεντινής.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά η Αίγυπτος έκανε τρεις κόντρες, έβαλε ένα γκολ, έβαλε ένα άλλο που ακυρώθηκε με το φάουλ.
2: Έσωσε ένα ο Παρέδες.
1: Έσωσε ένα ο Παρέδες, ακριβώς. Ναι, ναι. Ρε φίλε, η Αγγλία δεν έβγαλε μια κόντρα, ρε. Από το πότε μπήκε το γκολ, 57, πότε μπήκε το γκολ. 56.
2: Παιδιά, ρε, και έτσι δεν το είδες. Από το 56 μέχρι το τέλος έχουν αλλάξει 26 πάσες. Δεν γίνεται σε 35 λεπτά 26 πάσες και παραπάνω. 88-12 κατοχή.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
2: 88-12
1: δεν
2: κατοχή.
1: Γίνεται. Η Αγγλία είσαι, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, η Αγγλία είχε δείξει όμως αυτά τα σημάδια και με την Νορβηγία, αν θυμάσαι.
2: Βέβαια.
0: Λέει, πέρασε.
2: Είχε χαμηλώσει πάρα πολύ στο γήπεδο πάλι. Ναι. Κάποια στιγμή να το πληρώσω όλο αυτό.
1: Μα δεν αμυνόντουσαν και σωστά, ρε Γιώργο, κοιτάσου. Δεν αμυνόντουσαν και σωστά. Δηλαδή, αφήναν τα σουτ. Αφήνανε, ο Μέση έκανε σέντρα στο δεύτερο γκολ. Είχε ένα στρέμα, ρε φίλε.
2: Ναι. Εντάξει, βέβαια, η σέντρα είναι.
1: Ρε φίλε, είναι τρομερή σέντρα.
2: Δεν μπορεί
1: σέντρα.
2: Να περάσει από τέσσερις παίχτες αυτή η σέντρα.
1: Είναι τρομερή σέντρα. Είναι τρομερή σέντρα, αλλά είχε όλη την άνεση να πάρει την μπάλα, να τη φέρει, να γυρίσει, να έχει φόρα να κάνει την τρίπλα. Μιλάμε για τρομερό.
2: Εντάξει, εκεί μάλλον του δώσαν το δεξί. Να φέρει την μπάλα στο δεξί, αλλά και που το δώσανε. Είναι σοκαριστικό. Παιδιά, τους έχουν τσαλαπατήσει στο τελευταίο μισάωρο.
1: Ναι, ρε.
2: Δηλαδή,
1: ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια της Αργεντινής που έχω δει στη ζωή μου και έχω δει πολλά.
2: Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, και όσο έρχονται, το ένα δοκάρι, το άλλο, λες δεν θα μπει ποτέ.
1: Και πώς επιμένανε με τις ευκαιρίες. Ο Πίκφορντ, μιλάμε, τι έσωσε, ρε φίλε.
2: Ναι, την κεφαλιά που είχε βγάλει.
1: Τη χαμηλή εκεί.
2: Γενικότερα ήταν τρομερή εμφάνιση.
1: Και αποθεώνω Λαουτάρο που σε εκείνο το χρονικό σημείο, σε εκείνη τη θέση που είναι. Σημάδεψε γωνία, το πρόσεξες.
2: Ναι. Όχι κέντρο, απλά
1: ακριβώς,
2: να μπει η μπάλα
1: όχι
2: μέσα.
1: Απλά να τη βρω με το κεφάλι.
2: Ναι. Σχεδόν πλαϊνό δείχτηκε. Δεν είναι και πλάγια, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ καλές και λαγιές σου καλώνει. Πάρα πολύ καλές.
1: Mm-hmm.
2: Και εγώ έχω λατρέψει, πάντα μ' άρεσε να έχω λατρέψει αυτό το μουντιάλ, τον Παρέδες. Χθες όμως με το που τον έβγαλε και έβαλε τον Έντσο στο 6, έχει γίνει Αργεντινή δύο φορές πιο γρήγορη.
1: Του έδωσε την ευκαιρία αυτή και η τέτοια όμως. Έτσι, και
2: ναι.
1: Η Αγγλία. Γιατί τώρα χωρίς Παρέδες και με τα δύο στόπερ με κάρτα. Ρε φίλε, δεν έβγαλε μια κόντρα.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο, ναι. Εσύ.
0: Τρομερό. Τώρα βέβαια στο τελικό, κοίταξε να δεις. Εγώ τρόμαξα με την Ισπανία με αυτό που είδαμε τη Γαλλία. Να ξέρεις.
1: Φοβερή Ισπανία.
0: Δεν το περίμενα.
1: Φοβερή.
0: Βέβαια η Αργεντινή, ρε φίλε, έχει αυτό το τσαγανό που δεν το βάζει κάτω.
1: Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Και αυτός ο Μέση τι έκανε, ρε φίλε, στο τέλος. Δηλαδή είναι 40 χρονών.
1: Ναι.
0: Και βρίσκει τη δύναμη.
1: 8 γκολ, 4 ασίστ.
0: Να κάνει. Άσε τριπλά και κάνει τη σέντρα. Πάρε βάλε στον άλλον.
1: Και μιλάμε, ο άλλος είχε βάλει όλη την αεροπορία μέσα τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ιδίως αυτός ο τελευταίος που βάλε μέσα είναι για μπάσκετ, ρε φίλε.
0: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, έχουμε διάλειμμα, ναι, αρχή. Πάμε στο μικρό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
7: Yeah.
6: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
17: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
16: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
17: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
19: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
18: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
20: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
3: Η Winsport FM 94,6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Να πούμε ότι η Μοντερέι έχει αποφασίσει να δώσει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας για τον Πινέδα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο Πινέδα φέρεται να έχει αποφασίσει να επιστρέψει στη Μοντερέι, στο Μεξικό, στην πατρίδα του, και να πάει στη Μοντερέι. Και θέλει να το κάνει αυτό. Πιέζει και αυτός από την πλευρά του. Οι πληροφορίες λένε ότι η Μοντερέι ζητά μια διευκόλυνση στην καταβολή των χρημάτων, δηλαδή να το αποπληρώσει σε ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Η πάγια θέση της ΑΕΚ είναι ότι θέλει τα 8 εκατομμύρια της ρήτρας, όποιος θα δώσει, και εφόσον έχει τον παίχτη, να πάρει τον Πινέδα, και η ΑΕΚ να πάρει σε μετρητά τα 8 εκατομμύρια. Τώρα θα δούμε μέσα στο επόμενο τριήμερο τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία. Δεν πιστεύω θα τραβήξει παραπάνω, γιατί ο Ορμπελίν πρέπει να επιστρέψει και να ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Και αν δεν επιστρέψει και δεν ενταχθεί στην προετοιμασία της ΑΕΚ, θα πρέπει η ομάδα να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη του, ώστε ο αντικαταστάτης του Ορμπελίν, που δεν θα είναι και εύκολη υπόθεση βέβαια, αν και είμαι σίγουρος ότι ήδη ο Ριμπάλτα έχει κάνει προεργασία γι' αυτό, να είναι αυτός στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που ξεκινάει, να θυμίσω, σε μια εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη Πέμπτη. Από την ΑΕΚ το μόνο που λέγεται είναι ότι υπάρχει αυτή η επιμονή που είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή, ότι μόνο με τη ρήτρα συζητάει. Αλλά εκτιμώ ότι αν πράγματι ο Πινέδα είναι πάρα πολύ πιεστικός και αρνητικός στο να παραμείνει, στο να ανανεώσει, και έχοντας και από χθες τις δηλώσεις του Νίκολιτς, οι οποίες με τα σημερινά νέα που ήρθαν από το Μεξικό γίνονται πιο ουσιώδεις, και καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα που είπε για τον Πινέδα, γιατί μίλησε πολύ για τον Πινέδα και είπε ότι πρέπει να τελειώσει γρήγορα και ότι είναι βασικά δική του απόφαση. Ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν έχουν να κάνουν πολλά πράγματα σε αυτό. Πρέπει ο Πινέδα να αποφασίσει αν θα είναι μαζί μας, είπε, ή όχι. Οπότε, περιμένουμε να δούμε αν η ΑΕΚ θα δείξει διάθεση να συζητήσει, όχι το ποσό, είπαμε, γιατί τα 8 εκατομμύρια... Οι πληροφορίες από το Μεξικό λένε ότι τα δίνει η Μοντερέι. Αλλά να τη βοηθήσει στο διακανονισμό, λόγω και της πίεσης του Πινέδα. Θα το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Και θεωρώ και πάλι ότι και η αντικατάσταση του Ορμπελίν θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα από την πλευρά της ΑΕΚ, αν τελικά αποφασιστεί, ή αν, δεν ξέρω, μπορεί και η Μοντερέι, αν δει ότι δεν βρίσκει άκρη για να δώσει τα χρήματα όπως την εξυπηρετεί με δόσεις, να τα δώσει όλα απευθείας. Ή αν η ΑΕΚ εκμεταλλευτεί αυτό και πει ότι okay, σας δίνουμε αυτό, αλλά να μπει μια ρήτρα, ξέρω εγώ, ότι δεν μπορεί να πουληθεί σε ευρωπαϊκή ομάδα ο Πινέδα, ή αν πουληθεί να πάρει η ΑΕΚ και άλλα χρήματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμφωνήσει, το λέω αυτό για ευνόητους λόγους. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί και μέσα στη μέρα, αργότερα βέβαια, γιατί ακόμη τώρα στο Μοντερέι είναι 4 ώρα, 5 το πρωί, κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε, όχι, εν ακρίβεια είναι 7 και 20 τώρα που το βλέπω, στο Μεξικό. Άρα σε λίγο μπορεί να αρχίσει να έχουμε μια δεύτερη γύρα και με δημοσιεύματα από εκεί, κυρίως του Μέρλο, που είναι ο πιο έγκυρος δημοσιογράφος σε αυτά τα θέματα, και παρότι άλλαξε 3 φορές γνώμη, όχι γνώμη, ρεπορτάζ, συγγνώμη, μέσα στις προηγούμενες μέρες, φαίνεται ότι το τελευταίο του ρεπορτάζ πράγματι έχει βάση, όπως πιθανότατα να είχαν και τα άλλα, γιατί ό,τι έχει γίνει, μιλάμε για τις τελευταίες 48 ώρες, έτσι. Αυτά.
1: Εκεί είναι ο Αλμέιδα και έτσι. Στη Μοντερέι ή αλλού είναι. Ο Αλμέιδα είναι.
0: Στη Μοντερέι είναι, ναι.
1: Ούτε θυμόμουν σε ποια ομάδα.
2: Άρα έχει βάση.
1: Νόμιζα ήταν στην Τίγκρε.
0: Όχι. Σίγουρα, και σίγουρα για να βρεθεί ομάδα να δώσει 8 εκατομμύρια για ένα παίχτη 30 ετών ένα χρόνο πριν τη λήξη συμβολέου του, σίγουρα έχει πιεστεί από τον Αλμέιδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Αυτά.
1: Τάσο, πριν συνεχίσει να πούμε το διαγωνισμό, να στέλνει ο κόσμος στο Viber. 4 μπάλες, όπως θες, και ένα ζευγάρι κάλτσες, ζόρο.

0: το Λίγκα Σπορτ. Μία μπάλα ποδοσφαίρου Λίγκα Σπορτ και ένα ζευγάρι κάλτσες. Μία μπάλα μπάσκετ Λίγκα Σπορτ και ένα ζευγάρι κάλτσες. Μία μπάλα βόλεϊ επίσης από το Λίγκα Σπορτ και ένα ζευγάρι κάλτσες. Και φυσικά μία μπάλα χάντμπολ και ένα ζευγάρι κάλτσες. 6-9-88-9-46-9-46. Ξαναλέω, 6-9-88-9-46-9-46 είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε εκεί το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνει στην κλήρωση, θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι σοκαριστικά τα νέα από τον τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός για μία ολόκληρη σεζόν, για ένα ολόκληρο χρόνο. Ουσιαστικά, εντάξει, πάει η σεζόν και να δούμε του χρόνου πώς θα είναι και τι θα είναι. Είναι μία πολύ δυσάρεστη στιγμή για τον παίκτη κυρίως, φυσικά και για την ομάδα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που έπαθε τη ζημιά, στην Ιωάννη διεκδίκηση με τον αντίπαλο στραβοπάτη στο πόδι του κάτω. Έτσι το πάθει στο χιαστό. Εκεί που δεν το περιμένει. Και άλλοι παίκτες έχουν πάθει χιαστούς. Είναι η κακιά στιγμή που λέμε. Και αμέσως έπιασε με τα δύο χέρια το κεφάλι του και είπε ότι καταλάβαμε όλοι ότι είχε πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Η μαγδική έδειξε ολική ρήξη χιαστού. Και κατόπιν αυτού το ξεχνάμε. Υπάρχει και δεύτερο κακό νέο για τον Παναθηναϊκό. Αφορά τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος έχει υποστηρίξει στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Θα μείνει έξω για 6 εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι θα τον ξαναδούμε γύρω στα τέλη Αυγούστου. Έτσι. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά τα δύο? Για τον Καλάμπρια δεν σημαίνει κάτι, είναι 6 εβδομάδες, είναι ο Τσάπρας, okay, θα επιστρέψει και δεν είναι αυτή το δίδυμο. Η απουσία του Ίγκασον όμως όλη τη χρονιά και το γεγονός ότι η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι στη βασική διάδα δεν υπολογιζόταν ο Ίγκασον, τώρα έπαιζε, διότι ακόμα δεν έχει έρθει το άλλο στόπερ. Έτσι, και αλλιώς ο Παναθηναϊκός είχε αποφασίσει να αποκτήσει δύο στόπερ, τον Ντεφράι και έναν ακόμα. Φαντρόκελεν πάντα να είναι, όσο δεν κλείνει την τράμψη στα υπόψη. Όμως τώρα αυτός ο τραυματισμός του Ίγκασον, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει πλέον και πολλές λύσεις στα στόπερ για τα ευρωπαϊκά προγραμματικά του καλοκαιρινά, έχει δηλαδή τον Κάντρι και τον Τουμπά. Ο Τουμπά με την απόδοσή του δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα γυρίσει στο χαρτί. Επισπεύδει τις διαδικασίες για να έρθει ένα στόπερ άμεσα, το οποίο θα είναι δεν μπορώ να ξέρω. Και αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό, μήπως. Αυτό θα το δούμε στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μήπως ο Παναθηναϊκός πάρει και δεύτερο στόπερ. Έτσι. Διότι είναι ο Ντεφράι, θα έρθει άλλος ένας δύο. Είναι ο Κάτις τρεις. Στην ομάδα είναι ακόμα πάλι με Μπράουν και Τουμπά πέντε. Και είναι και ο νεαρός Λάβδας έξι. Ο οποίος θες μπήκε και προσπάθησε. Έκανε κάποια πράγματα τα οποία. Οκ, okay, τέλος πάντων ο προπονητής φαίνεται ότι. Βλέπει κάποια πράγματα στο παιδί αυτό. Έχω την αίσθηση όμως, θα δούμε πώς θα πάνε οι άλλοι. Έχω την αίσθηση ότι προς το τέλος του καλοκαιριού μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει και η απόκτηση τρίτου στόπερ. Θα το δούμε όμως πώς θα έχουν πορευτεί μέχρι τότε τα πράγματα. Το άμεσο που βλέπω να γίνεται είναι να αποκτηθεί στόπερ το συντομότερο δυνατό. Το οποίο θα είναι, αν θα είναι ο Φαντρόκελεν, που στην Τουρκία επιμένουν και λένε ότι κλείνει στην Τραμπζονσπορ, ή θα είναι κάποιο άλλο, είναι κάποιο θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Για το φιλικό θα πω αυτό που έλεγα και μετά τον Άγιαξ και μετά τις νίκες, ότι τα φιλικά τα αποτελέσματα δεν μετράνε, όπως δεν μέτρησε το 3-1 από το Άγιαξ, εμένα δεν μετράει και το 4-1 από τη Ραπίτ. Η εικόνα μετράει, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν καλή, αναμενόμενη για όσους είναι μέσα στην ομάδα. Είχε φορτώσει πάρα πολύ τους παίκτες ο προπονητής στα τελευταίες προπονήσεις και ήταν βαριά τα πόδια. Το έβλεπε στη διεκδίκηση, το έβλεπε ότι ήταν πολύ soft στις μονομαχίες, δεύτερη στις μπάλες, δεν έβγαιναν μπροστά όπως έγιναν σε προηγούμενα παιχνίδια. Δεν να πεις ότι κάποιος πήγε καλά και άλλοι δεν πήγαν. Όλοι ήταν στο ίδιο μοτίβο. Και ο Γιάνγκος που μπήκε, που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είδαμε και αυτός δεν μπορούσε να φανεί. Φυσικά έχουν γίνει ατομικά λάθη πολλά, και του Τουμπά και του Κυριακόπουλου και του Πένια στο τέταρτο γκολ. Όμως εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσει κανένας καμία βάση σε αυτό το παιχνίδι. Την ταυτότητα που προσπαθεί να δώσει ο προπονητής στην ομάδα την έχει δείξει σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και στα φιλικά. Ακόμα και χθες, στο δεύτερο μήχρονο, είχε κάνει κάποιες φάσεις ο Παναθηναϊκός κλασικές για γκολ, που ήρθαν μέσα από ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν συνδυαστικό. Φυσικά Είναι καλό το ότι έγινε αυτό στον αφιλικό και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο επίσημο, γιατί έτσι πας με τσίτα. Εγώ πάντα αυτό λέω για τα φιλικά πριν τα επίσημα παιχνίδια. Θέλω, αν είναι δυνατόν, ο Παναθηναϊκός να μην έχει καλή εικόνα, γιατί έτσι τσιτώνονται και περισσότεροι παίκτες. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταθούμε περισσότερο από το χθεσινό στους τραυματισμούς και φυσικά να πω ότι ήταν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς του Ρεπίτ, τη Βιέννης και του Παναθηναϊκού. Περίπου 300 παιδιά του Παναθηναϊκού ήταν εκεί, αγκαλιά όλοι μαζί. Τραγούδησαν όλα τα συνθήματα και στα ελληνικά και στα αυστριακά στο πέταλο και στο τέλος οι παίκτες και το δύο ομάδων αγκαλιασμένοι μπροστά τους τραγούδησαν και αυτοί τα συνθήματα. Μια κατάσταση που δύσκολα παρατηρούμε γενικά στα γήπεδα. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και το βλέπουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το Πασόκ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν παρουσιάσει ρογμές από τα ενεξελίξη έργα του Μετρό, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Πρόκειται για 200 διαμερίσματα που έχουν παρουσιάσει ρογμές και βλάβες. Ο κ. Δούκα ζήτησε να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων με πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα. Ένας 25χρονος που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αυροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
14: Στο Telecom Center Athens.
13: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
14: στο Telecom Center Athens.
15: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
16: bwin Sport FM 94,6.

0: Γιώργο, πάμε σε σένα πριν συνεχίσουμε. Απλά επειδή βλέπω κάποια τρολάκια να έχουν εμφανιστεί σήμερα και να γράφουν διάφορα, θα απαντήσω σε μηνύματα που είναι σοβαρά. Μπορεί να έχουν τις απόψεις τους, αλλά θα σέβονται και τους παίκτες. Δεν θα χαρακτηρίζουν. Σε αυτά τα μηνύματα θα απαντήσω. Στα άλλα τα τρολάκια δεν πρέπει να απαντήσω. Έλα, Γιώργαρα.
1: Εγώ ψάχνω τον κύριο τον φίλο που μας έστειλε με τον Γκέτσε με τα τρία λιοντάρια που μας περιμένουν, αλλά
0: ναι.
1: Δεν έχει στείλει σήμερα και έτσι.
0: Πού να εμφανιστεί αυτό σήμερα.
2: Ναι,
0: κάπου είναι. Ναι.
1: Χαβαλέ να κάνουμε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα για τον Ολυμπιακό. Έχουν ξεκινήσει προπονήσεις πάλι στην Ολλανδία. Με τον Ηρακλή, τον αντίπα, εκπρόσωπο της εθνικής ομάδας Αργεντινής, με φανέλα Αργεντινής, να φωτογραφίζεται με τους Αργεντινούς της ομάδας. Τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να αλλάξει αρκετά, εννοείται, από τη μέση και μπροστά την ομάδα του. Αναζητά ένα χάφι ψηλού επίπεδου. Έχει αλλάξει το εξτρέμ του. Ο Ρόκα, ο Ζώτα, ο Φορτούνης είναι τρεις καινούργια εξτρέμ. Θα πάρει κι άλλο να φύγει ο Αντρέ Λουίζ, ο Ολυμπιακός. Και στην επίθεση, είτε σέντερ φορ είτε από πίσω, θα έχει ένα-δύο καινούργια πρόσωπα. Ενώ συνεχίζει ο Ολυμπιακός την προσπάθεια να πάρει το Σάλιακα. Από τη Ζανκ Πάουλ έκανε μια πρώτη πρόταση. Δεν έγινε αποδεκτή από τη γερμανική ομάδα, αλλά δεν νομίζω πως θα υπάρχει πρόβλημα με τον Έλληνα δεξιόμπακ. Και συνεχίζει ο Ολυμπιακός διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη. Για τον Όσο, νομίζω ότι μπορεί να έχει πάει και πάνω από τα 7 εκατομμύρια πλέον ο Ολυμπιακός. Για τον Αργεντινό με Ισπανικό διαβατήριο αριστερό μπακ της Σεβίλης, προέκυψαν από χθες από τη Γαλλία κάποια δημοσιεύματα για τον Νταβιντασβίλη. Είναι ένας παίκτης που έχει γραφτεί πολλές φορές για τον Ολυμπιακό. Νομίζω κάποια στιγμή το Γενάρη πρέπει να γραφτεί και για τον Παναθηναϊκό, ο Νταβιντασβίλη, ο Γεωργιανός της Σεντετιέν. Αν θυμάμαι καλά τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι ένας παίκτης που είναι πανάκριβος. Αλλά είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός, εφόσον πουλήσει τον Αντρέ Λουίζ, θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να κινηθεί. Οι Γάλλοι λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση 10 εκατομμύρια και άλλα 3,5 σε μπόνους, 13,5 σύνολο, και ότι δεν καλύπτεται η Σεντετιέν αυτή την προσφορά και θέλει παραπάνω χρήματα. Δηλαδή να ανέβει στα 12-13 ο Ολυμπιακός και με μπόνους να φτάσει στα 15-16 εκατομμύρια. Να τα δούμε όλα αυτά, γιατί είναι, καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ ακριβή κίνηση για το Ρόκα. Έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις. Αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιό του. Να ανακοινωθεί, νομίζω, αύριο μεσημέρι απόγευμα. Είναι και πρωί τώρα, δεν ξέρω την ώρα, δεν θα πω ψέματα. Αύριο θα μεταβεί στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Βέβαια, αύριο ο Ολυμπιακός έχει φιλικό παιχνίδι, το πρώτο από τα δύο. Παίζει με τη Φορτούνα Σιτάρντ στις 7.30. Στις 4 του Σαββάτου παίζει με τον Άγιαξ. Δεν ξέρω τώρα, δύσκολο βλέπω να τον δούμε σε ένα από τα δύο φιλικά. Λογικά θα κάνει ατομικό Παρασκευή Σάββατο ο Ρόκα. Και από εβδομάδα στα άλλα δύο φιλικά, τα τελευταία που έχει ο Ολυμπιακός, 24 και 25 του μήνα, εκεί θα τον δούμε. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Τι άλλο να σκεφτώ. Αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο επί της ουσίας. Ο Νασιμέντο αποχώρησε κι αυτός. Πήγε στην Ρίο Αβε δανεικός. Για τον Ορτέγκα, όπως και να το κάνουμε, ενδιαφέρεται σίγουρα η River. Υπάρχουν οι ομάδες από το Μεξικό, το MLS το κοιτάζουν επίσης. Αλλά νομίζω αυτές τις μέρες, Τάσο, που η Αργεντινή παίζει Μουντιάλ, ακόμα και οι ομάδες εκεί πάνε λίγο πίσω σε όλα. Ναι. Πραγματικά. Αλλά θα το δούμε τώρα αυτό τις επόμενες ημέρες, γιατί ενδιαφέρεται σοβαρά η River Plate για την απόκτηση του Ορτέγκα. Αυτά λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η μη τελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρούχ και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει στις 31 του μήνα. Πάμε να κάνουμε μικρό break.
0: Και ξεκινάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο Βρε σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ξεκινάει και έτσι.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Έχουμε διαγωνισμό.
2: Τον είπαμε. Τις τέσσερις μπάλες. Θέλουν στο Viber 6986-946.
1: Τέσσερις μπάλες όλων των σπορ, να πούμε έτσι. Όλα, ποδόσφαιρο, ναι. Μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ. Ό,τι θέλετε, παίζετε.
2: Πολυαθλητικός σταθμός.
1: Και κάλτσες με όλες. Κάθε μπάλα και ζευγάρι κάλτσες. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έχουμε μηνυματάκια σήμερα. Πόσο μεγάλη είναι η προσπάθεια της ομάδας να κλείσει την ανανέωση Πινέδα πριν το Μουντιάλ? Φίλε, η προσπάθεια της ομάδας για να κλείσει τον Πινέδα είχε ξεκινήσει πέρυσι. Από πέρυσι το καλοκαίρι. Αλλά ο Πινέδα δεν ήθελε να δεσμευτεί και όταν ήρθε και η ώρα του Μουντιάλ, παρότι είχαν γίνει συζητήσεις και στο οικονομικό δεν υπήρχε και μεγάλη διαφορά, και γενικά θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα στο οικονομικό. Εγώ το έλεγα πάντα ότι το θέμα με τον Πινέδα είναι αν αποφασίζει να γυρίσει στο Μεξικό ή όχι. Αν ήθελε να συνεχίσει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα του έδινε όσα ήθελε και θα έμενε. Αν μείνει ο Πινέδα, θα είναι ο χειρότερος παίχτης, θέλει να φύγει και θα γίνει μπίζνα στα 5 μοίρια το πολύ. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα, από τη στιγμή που οι πληροφορίες αυτές είναι από το Μεξικό και είναι έγκυρες για τα 8 εκατομμύρια, δεν νομίζω θα πάει στα 5. Επίσης, δεν πιστεύω ότι αν μείνει ο Πινέδα για οποιοδήποτε λόγο, θα είναι ο χειρότερος παίχτης. Εγώ πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλός. Αν μείνει.
2: Εντάξει, πάντως έχει δείξει και άλλες φορές που ακουγόταν.
1: Ακριβώς. Ποτέ δεν έχει επηρεαστεί από τέτοια πράγματα. Και πέρυσι που έφυγε ο Αλμέιδα, λέγανε τώρα που φύγει ο Αλμέιδα θα φύγει, θα κάνει, μετά δεν θα παίζει και ήταν ο καλύτερος παίχτης.
2: Και έτσι να σε διακόψω ένα λεπτό, συγγνώμη.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί γράφει το Athletic τώρα ότι Arsenal και Club Brugge συμφώνησαν για τον Τζόλι. 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή.
1: Μπράβο στο παιδί, ρε.
2: Του ταιριάζει και πολύ αυτή η ομάδα, πιστεύω. Έτσι όπως παίζει.
0: Πιο μεγαλύτερο μπάμ από εκεί που έκανε.
1: Ναι. Θα βγάζει και άμυνες. Ναι. Αυτό είναι σποντούλα. Γιατί... Αλλά όντως είναι και στο αμυντικό κομμάτι, ναι, σκύλος. Ναι.
2: Και μετά ο επόμενος Έλληνας που είναι αυτό το καλοκαίρι να πάει είναι ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, μάλλον. Ε.
1: Και αυτή καλή επιλογή για τον παίχτη.
0: Ναι.
2: Από Βέλγιο σε Γερμανία.
0: Όχι, είναι ότι πρέπει.
1: Και τι έχει βγάλει η Ντόρτμουντ, τι παίχτες. Δηλαδή, ναι, έβλεπα προχθές βάλανε ένα βιντεάκι με παίχτες που ήταν στο Μουντιάλ να μιλάνε ως παίχτες στην Ντόρτμουντ. Μιλάμε, είναι σοκαριστικό τώρα από Χάλαντ. Δηλαδή, ποιο. Πόσοι παίχτες έχουν πέρασει από αυτήν την ομάδα και έχουν αναδειχθεί.
2: Ναι, πλάκα κάνεις τώρα. Φοβερός οργανισμός, φοβερός σύλλογος.
1: Δύο-τρεις εβδομάδες επικοινωνείται πως η ΑΕΚ θέλει 2-3 πινελιές. Έχει κάνει 2 βασικές. Αυτό πόσο συμβαδίζει, πόσα είπε χθες για ποιοτικό έλλειμμα, μήπως οι ανάγκες είναι περισσότερες. Ο ίδιος ο προπονητής, φίλε, έχει πει για 2-3 μεταγραφές. Ο ίδιος ο προπονητής. Δεν επικοινωνούμε εμείς τίποτα. Και λέω και πάλι, χθεσινές του δηλώσεις είχαν μεγάλη σημασία. Και αυτά που είπε για τον Πινέδα, και βλέπουμε ότι σήμερα επιβεβαιώνονται. Και επίσης ότι με αυτά που είπε για τους παίχτες και για την ποιότητα και όλα αυτά, έστειλε ένα μήνυμα στην ομάδα. Βρήκε την ευκαιρία και έστειλε μήνυμα στην ομάδα και σε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν τον έχουν αφήσει ικανοποιημένο. Τι γίνεται με Πινέδα και αν υπάρχει αντικαταστάτης. Αν τελικά η Μοντερέι δώσει αυτά τα χρήματα και πάρει τον Πινέδα, είμαι σίγουρος ότι ο αντικαταστάτης σε μια εβδομάδα το πολύ θα είναι στην ΑΕΚ.
2: Τώρα τόσο άμεσα.
1: Ναι. Θα ήθελα τη γνώμη σας για την παραχώρηση της Ανέλα Αρίνα. Η γνώμη μου είναι σίγουρα κάτι που δεν το θέλω ως ΑΕΚτζής και ως άνθρωπος που πάω στους αγώνες μπάσκετ. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Αγγελόπουλο, παιδιά, γιατί και σίγουρα και οι πιέσεις που δέχεται είναι πολλές. Μην ξεχνάτε ότι το γήπεδο που η ΑΕΚ θα το πάρει για δικό της για 49 χρόνια ανήκει στον ίδιο οργανισμό που ανήκει και το γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα κλείσει για λόγω εργασιών. Και επίσης, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω, γιατί δυστυχώς δεν έχει... Πώς να το πω, δεν έχει και τη βοήθεια του κόσμου της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια που είναι, είτε στο ΆΚΑ είτε στα Λιώσια, και κρατάει την ομάδα μόνος του. Η ώρα στο Μοντερέι είναι 8:24, δεν νομίζω, φίλε, γιατί το μέσα από την εφαρμογή της Apple το είδα, που συνήθως είναι έγκυρη. Μάλλον είσαι μια ώρα, έχεις μια ώρα διαφορά. Ο παίχτης θέλει να φύγει, λέει, ότι πάρει η ΑΕΚ θα είναι κέρδος. Αυτά τα 8 ταιριαστείο. Φίλε μου, αν δεν πέσουν τα 8, Δεν ξέρω αν θα δεχτεί η ΑΕΚ διακανονισμό για ένα χρόνο, αλλά αν δεν πέσουν τα 8, δεν πάει πουθενά ο Πινέδα. Και από τη στιγμή που η Μοντερέι προτείνει 8, δεν νομίζω η ΑΕΚ να τους πει εντάξει, δώστε μας 5, ας πούμε. Μου φάνηκε ότι λείπει στο Μαρίνο Πινέδα, πόσο έτοιμοι είμαστε για το μεταμετέν εποχή. Μεγάλη κουβέντα. Εγώ νομίζω από όλους τους χαφ λείπει ο Πινέδα. Είναι αυτός που ταιριάζει και αναδεικνύει και τους άλλους που παίζουν δίπλα του. Το πόσο έτοιμοι είμαστε, έχω εμπιστοσύνη στον Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς. Αλλά πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο παίχτης και πώς θα δέσει με την ομάδα και πόσο γρήγορα. Αυτό που είπε ο Νίκολιτς ότι έφυγαν κάποιοι παίχτες σε σχέση με πέρσι και δεν αντικαταστήθηκαν δεν ισχύει. Το ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση είναι δεδομένο. Okay. Πιστεύω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει και λέω και πάλι ότι η δηλώση του Νίκολιτς ήταν μήνυμα προς πολλούς παίχτες. Τι πιστεύεις με Πινέδα, τι λέει η διέστησή σου. 70-30 να φύγει. Καλησπέρα από τις χθεσινές δηλώσεις Νίκολας. Κατάλαβες που έξω ότι δεν νιώθει τον ανταγωνισμό. Θα αποκτήσει ομάδα αριστερό μπακ θέση του Πενράης. Όχι, αλλά πιστεύω ότι εννοούσε ανταγωνισμό στο να είναι στο ρόστερ της ομάδας και όχι σαν παίχτες εντεκάδας. Να δω αν έχει έρθει και κανένα καινούριο πριν συνεχίσω. Δεν είπα ότι θα φέρει Ολυμπιακούς να στηρίξει τον Αγγελόπουλο, παιδιά. Είπα ότι δυστυχώς τα χρήματα που θα πάρει από τον Ολυμπιακό, από την ενοικίαση του γηπέδου στον Ολυμπιακό 3-4 μήνες, είναι πολλά περισσότερα από αυτά που θα πάρει από τα εισιτήρια όλη τη χρονιά. Αυτό είπα. Αυτά, παιδιά.
2: Συνεχίζει ο Τάσος.
0: Συνεχίζω εγώ, Μάλιστα. Λοιπόν. Τάσο, κακή εμφάνιση χθες και πραγματικά κρίμα για τον Ίγκασον. Δεν το συζητάμε για τον Ίγκασον. Ίσως να είναι και καλό μάθημα και για όλους εσάς που αποθεώνετε Κοτσόλη και τον κάθε ένα που έχετε πριν ξεκινήσει κάνει σεζόν. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Εγώ δεν αποθεώνω τον καθένα που έρχεται πριν ξεκινήσει κάνει σεζόν. Για τον Στέφανο Κοτσόλη έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Ήδη έχει προσφέρει έργο στην ομάδα, έχει προσφέρει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κοιτάω και τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνει και στο timing που τις κάνει και τον προπονητή που παίρνει. Δεν κρίνω την ομάδα από ένα φιλικό που έχει χάσει 4-1, ούτε έκρινα την ομάδα από ένα φιλικό που κέρδισε τον Άγιαξ 3-1. Εσύ ή κάποιοι άλλοι μπορεί να θεωρείτε σήμερα ότι είναι όλοι παίκτες άχρηστοι και να θεωρούσατε μετά τον Άγιαξ ότι είναι όλοι παικταράδες. Εγώ δεν κρίνω έτσι και δεν δίνω σημασία στα φιλικά. Αυτό με ενδιαφέρουν τα επίσημα και βλέπω στον Παναθηναϊκό με τον Στέφανο Κοτσόλη να έχει επανέλθει υγεία, να υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τον Ίστρουπ και να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Οι πρώτοι στόχοι να έχουν έρθει στις περισσότερες θέσεις, όπως ο Κρίστιανσεν, για παράδειγμα, στη θέση του Εστρουμπάκ. Και συνολικά το μεταγραφικό σχεδιασμό το κρίνουμε όταν τελειώσει ο Αύγουστος. Οι μεταγραφές είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν τελειώσει. Όταν τελειώσουν οι μεταγραφές και δούμε τους παίκτες μετά πώς θα παίξουν, θα μπορούμε να τους κρίνουμε. Νικολογιάννη παικτεράς με τα πόδια το τέρμα, αλλά τρώει γκολ από κόρνο που έπαζε μόνο Χατζηπαναγής πριν 40 χρόνια. Και άλλοι παίκτες έχουν βάλει και στη σημερινή εποχή. Γκολ από κόρνερ. Okay, εσείς μπορείτε σήμερα να τον έχετε βγάλει τον Μπένια άχρηστο. Εγώ λέω ότι είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος αγωνιζόταν στην Πριμέρα για χρόνια. Ένα παίκτη που είχε η Μπαρσελόνα, θεματοφύλακα που είχε η Μπαρσελόνα, γι' αυτό νομίζω τα λέει όλα. Και είναι ένας θεματοφύλακας που έχει και προσωπικότητα. Θα κάνει ένα λάθος. Δεν είναι αλάνθαστοι οι θεματοφύλακες. Κάνουν λάθη. Το τερματοφύλακα το κρίνει στη διάρκεια, όχι από ένα παιχνίδι. Πότε γυρνάνε οι τραυματίες Ίγκασον και Καλάμπρια. Το είπαμε πριν, φίλε μου. Ένα χρόνο Ίγκασον, 6 εβδομάδες ο Καλάμπρια. Ποιος θα γίνει αντί Ίγκασον, αν εννοείς τώρα άμεσα, πιστεύω Κάτρης, χωρίς να είμαι σίγουρος. Ο Τουμπά με την εικόνα που παρουσιάσει, το βλέπω δύσκολο. Πάρουμε Μπράουν, κάνει θεραπείες. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσει από την αποθεραπεία του. Λοιπόν. Κώστα, δεν θα το πω γιατί χαρακτηρίζεις το μήνυμα. Είπα, δεν θέλω χαρακτηρισμούς για παίκτες και γενικά χαρακτηρισμούς. Αν το ξαναστείλεις με σεβασμό για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, θα το διαβάσω. Έτσι. Τάσο, αυτό το χθεσινό πράγμα θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ωραία, ταυτότητα, άλλαξε κασέτα. Κοίταξε να δεις, φίλε μου. Εγώ κασέτα συνέχεια δεν βάζω. Αν εσύ κρίνεις από το τι κάνεις εσύ στη ζωή σου, okay, δεν είναι όλοι σαν και εσένα όμως. Εγώ λέω την άποψή μου. Δεν κρίνω την ομάδα από ένα παιχνίδι που έχασε με 4-1 και ήταν όλοι τραγικοί. Την κρίνω από το σύνολο της προετοιμασίας και από την ταυτότητα που έδωσε, που δίνει ο προπονητής μέσα από την ετοιμασία. Το ίδιο μήνυμα δεν μου το έστειλε π.χ. μετά τον Άγιαξ. Τι έγινε εκεί? Εκεί δεν πήγε καλά και έτσι ο Παναγικός ήταν καλός, μάλλον αυτός ενόχλησε. Και γι' αυτό δεν έστειλε. Πάμε παρακάτω. Γιατί παίζει ακόμα ο Τουμπά στον Παναγικό, τι μας προσφέρει? Ο Τουμπά δεν νομίζω ότι είναι στα πλάνα του, του Παναγικού. Απλά τώρα έπαιξε στα φιλικά, έδωσε ευκαιρία. Ο Πάλμερ πιστεύω θα έπαιζε αν δεν είχε το πρόβλημα με τη θλάση που τον ταλαιπωρεί από πέρσι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πάλμερ. Δεν συγκρίνονται παικτικά οι δύο παίκτες, ο Πάλμερ και ο Τουμπά. Ο Πάλμερ είναι πολύ καλύτερος παίκτης. Απλά ο Πάλμερ έχει πάθει στους τραυματισμούς. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι ο Τουμπά είναι στο μυαλό του Νίστρου πως ένας παίκτης ο οποίος θα του προσφέρει πολλές λύσεις μέσα στη σεζόν. Μήπως το Φαν Ντρόκελ είναι πιο επιτακτικό πια? Συγγνώμη, αλλά μόνο αυτός υπάρχει. Εναλλακτικές ποιες είναι? Δεν τις ξέρω τις εναλλακτικές και δεν τις εναλλακτικές και δεν ξέρω, ποιος είναι. Και δεν λέω ότι είναι αυτός, ότι μόνο αυτός υπάρχει, Μιχάλη. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Έχει κάνει 6 μεταγραφές η ομάδα 16 Ιουλίου. Πώς θέλετε να έχει κάνει 9? Υπάρχουν και κάποιες μεταγραφές που οι διαπαντές πρέπει να είσαι, πηγαίνουν καλά, κάποιες δεν πηγαίνουν καλά. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις τακτικής. Δεν πάνε να δώσεις για στόπερ 7 και 8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Γιατί αν είναι έτσι, θα δίνεις 8 για στόπερ, 15 για επιθετικό, 15 για εξτρέμ κλπ. Και μετά θα λέγαμε τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, θα πάρεις τους παίκτες στην αξία τους. Και όχι με υπεραξία. Αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, που για να πάρουν κάποιους παίκτες έδιναν παραπάνω χρήματα από όσο είναι η πραγματική τους αξία. Αυτό είναι. Φάνηκε ότι ο Ντεφράι και ο Πένια δεν μπορούν να συνοηθούν ακόμη τους άλλους άμυνας. Όχι, εγώ αυτό που είδα χθες είναι μια ομάδα η οποία μπορούσε γενικά να παίξει με βαριά τα πόδια. Δεν θα πεις ότι ο Ντεφράι και ο Πένια δεν μπορούν να συνοηθούν. Είναι ότι ήταν όλη η ομάδα σε κακή κατάσταση όσον αφορά και τα τρεξίματα και τις εντάσεις και όλα. Έτσι. Ελάχιστοι παίκτες ξεχώρισαν. Ακόμα και ο Γιάκος που μπήκε αλλαγή, όχι, έχει γίνει η φάση αυτή στον γκολ, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Ξέρουμε πόσο καλός παίκτης είναι. Σε προηγούμενα παιχνίδια, π.χ. τον Ντεφράι με τον Μπένια δεν τον είδα να μην μπορούν να συνοηθούν. Αλλά ακόμα και αυτό να συμβαίνει, που εγώ δεν το παρατηρώ, είναι λογικό ρε παιδιά. Αρχή είναι. Χρειάζεται ένας χρόνος για να περάσει. Για να μπορεί να προσαρμοστεί στην ομάδα. Ο Ίγκασον δεν είναι σούπερ αμυντικός, αλλά τουλάχιστον έπαιζε με πάθος. Καμία σχέση με τον Τουμπά δηλαδή. Συμφωνώ για τον Ίγκασον. Μια και ο Καλάμπρια δεν θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι η λύση μας για δεξί μπακ πίσω από τον Τζάπρα. Ο Κάτρης. Το είδα εγώ χθες. Τον Κάτρη έβαλε. Έχει παίξει και πέσει σαν δεξί μπακ. Αν χρειαστεί θα παίξει και ο Κάτρης. Λοιπόν. Τάσο Παπά έφερα στην πρώτη προπόνηση για γιασμό όπως έκανα παλιά. Αν όχι, μήπως να αφήνω έστω και τώρα και το πληρώνω εγώ. Δεν θέλω να πει το πληρώνει, φίλε μου. Απλά δεν έχει καταργηθεί αυτό. Δεν πάει. Δεν γίνεται πλέον. Καταλαβαίνω, λες για την ατυχία. Αλλά οκ. Okay. Μπορεί να συμβεί και έχει συμβεί και στο παρελθόν στις προετοιμασίες της ομάδας. Περαστικά στον Ίγκαστον, το είδαμε τον γκολ αυτή την εποχή δεν επιτρέπει να το δέχεται το τέρμα εκτός και αν είσαι 1-84. Καμία σχέση στο ύψος με τον γκολ που δέχεται ο τερματοφύλακας. Είναι η θέση που παίρνει. Εκτός αν πιστεύεις ότι επειδή είσαι 1-84 μπορεί να δέχεται τέτοια γκολ. Όχι. Είναι η θέση που παίρνει. Η θέση του δεν είναι καλή. Τον έχουμε κρεμάσει στα μανταλάκια σήμερα. Μάκη από το Ηράκλειο, εσύ και κάποιοι άλλοι. Τον έχετε βγάλει άχρηστο, μυρωδιά, τι ήρθε να κάνει στον Παναθηναϊκό και έναν τερματοφύλακα που ανήκε στην Μπαρτσελόνα και έπαιζε στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Αν υπήρχαν social την εποχή του κορυφαίου αμυντικού των τελευταίων 20 ετών που έπαιξε στον Παναθηναϊκό και παραπάνω, του Ρενέ Χένιξεν, στο πρώτο φιλικό που έχει κάνει απίστευτα πράγματα αρνητικά, πιστεύω ότι τον είχατε κρεμάσει και εκείνο στα μανταλάκια. Όμως επειδή το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Απέδειξε στη συνέχεια πόσο σπουδαίος αμυντικός ήταν ο Ρενέ Χένιξεν. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Στην Arsenal θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Τζόλης. Όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία, η πρωταθλήτρια της χώρας συμφώνησε οριστικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Σοκ στον Παναθηναϊκό με Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και χάνει τη σεζόν. Σοβαρός και ο τραυματισμός του Καλάμπρια στον έξω πλάγιο σύνδεσμο, με τον Ιταλό να μένει 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει το 2027 εδώ, νομίζω θα τα καταφέρουμε, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το Βοτανικό. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Μοντερέι είναι διατεθειμένη να καλύψει, αλλά σε δόσεις στη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο παίκτης φέρεται να επιθυμεί να επαναπατριστεί. Για την ώρα, η Ένωση δεν έχει δεχθεί κρούση για το Μεξικανό, και αν συμβεί αυτό, μένει να φανεί αν θα δεχθεί να κάνει αυτή τη διευκόλυνση. Καθησυχαστικά τα νέα για Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το φιλικό με τη Φίτεσε. Πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για τον Ζούρικο Νταβιντασβίλη αποκαλύπτουν στη Γαλλία. Αρνητική απάντηση των Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ορών η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Εν αναμονή της άφηξης του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να περνά από ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης, ατομικό έκανε ο Σορετήρε. Θεραπεία η Μεϊτέλ, Στόντο και Δεσπόντοφ. Παρελθόν και επίσημα από τον Άριο Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ φουλάρων οι κίτρινοι που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Σήμερα στις 9 στον Άλυμο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του προαθλήματος της Σίγμαν Σούπερ Λίγκ της σεζόν 2026-27, το διήμερο 22 και 23 Αυγούστου η πρώτη αγωνιστική. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Άννε Λαρίνα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως γνωστοποιήθηκε, αν και δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσύμφωνο παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο διοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού έρχεται στις 6 παρα 25 ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος forward center θα περάσει από ιατρικά τεστ. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Η οικογένειά μου, ο Παναθηναϊκός, ευχαριστώ τον κύριο Διανακόπουλο που με έφερε πίσω, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο ΠΑΟ 1908. Το απόγευμα της προσεχούς Κυριακής ήταν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟ Κοτζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος forward, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί παρουσία φιλάθλων τη Δευτέρα στο ΠΑΟ Sports Arena. Πρόταση των ΕΣΑΚΕ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα σε 7 από 6 κατέθεση ΚΑΕΑΕΚ. Θα συζητηθεί στο προσεχές διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Στη Ρόδο το διμήνυμα 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί και φέτος το Final Four του Super Cup. Προς το Πανθεσσαλικό στάδιο οδεύει το εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής με τη Σερβία για την 6η αγωνιστική του Nations League μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16 Νοεμβρίου και απομένει σχετική έγκριση της UEFA. Την απόκτηση του Μάρκους Μπίνγκχαμ για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε. Ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ έμεινε ελεύθερος από την ρουσική Όνιξ Καζάν. Τη συμφωνία με τον 30χρονο shooting guard Γκάρισον Μάθιους, ο οποίος δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA, αναμένεται να ενεργοποιήσει η Ολυμπία Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Το λεπτά μετά τις 5. Δεύτερη ώρα της εκπομπής ρεπόρτερς. Κώστα και Τζόλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Δυτικής Συνότητας, στον πύργο Σκοφέ. Είναι άρχος και αζόπρος στη θύμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Τεράστια τιμή, Κώστα και Τζόλου. Τεράστια τιμή.
1: Ναι.
0: Ο εργάτης,
1: ο
0: μοναδικός, ο άνθρωπος που κρατάει όλη τη χρονιά τις λέρες ψηλά. Γιατί όσο είναι τουρίστας και
1: έτσι
0: δεν δουλεύει σχεδόν ποτέ. Ο Νικόλας Ακτύπης μας κάνει την τιμή σήμερα
1: να έχει την παραγωγή. Και σε λίγο θα έχει και παρέμβαση με συνεργάτη μας που βρίσκεται σε δημοσιογραφική αποστολή.
0: Α, είσαι ενημερωμένος.
1: Έτσι, ας μείνουμε.
0: Αλλά πρέπει να τα λέμε όλα με βοηθό του την Αναστασία Βοσνάκη.
1: Βεβαίως.
2: Assistant coach.
0: Assistant coach, η Αναστασία.
1: Είναι αυτή που ξυπνάει τον προπονητή.
0: Το κλασικό.
2: Για να κάνει τις αλλαγές, ε.
1: Αν τον είχε ο Τούχελ, χθες κάτι μπορεί να γίνει.
0: Αυτό είναι μηνύματα τώρα. Σκέφτηκα.
2: Ας το και έτσι καλύτερα μου.
0: Αυτό το λέγανε πάρα πολύ για έναν.
1: Μπάγκε Βεσλαβούση.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μιλάμε τώρα για.
2: Απλά συνήθως είναι πολύ μεγάλο μύθος αυτό.
0: Ναι, είναι
1: μύθος. Υπέρμύθος.
0: Μα μετά ανέλαβε ο Ραβούση, δεν θυμάσαι που ανέλαβε πρώτο.
1: Εντάξει.
2: Ο Αλμέιδα με τον. Πώς λεγότανε. Ο
1: Μαρζαρίφ.
2: Ο Μαρζαρίφ. Ο Μίτσελ που είχε τον. Πώς λέγεται ο Ισπανός, ο Βίκτορ Σάντσεφ,
1: ναι.
2: Που όπου πήγε μετά και στον Ολυμπιακό ήρθε και έφυγε σε ένα μήνα βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Και όπου πήγε μετά έφυγε με τέτοιο. Για τους περισσότερους προπονητές, κάποιον έχουν βοηθό που τους κουντάει, αλλά όταν αναλαμβάνουν.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι σημαντική η βοηθή. Απλά, okay, αυτό γίνεται. Τώρα είναι. Το ξυπνάει και τον κάνει. Okay.
0: Ο βοηθός είναι τελείως διαφορετικό από τον προπονητή.
2: 100%.
0: Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ καλός ως βοηθός να μην μπορεί να διαχειριστεί.
1: Αυτό συμβαίνει σίγουρα. Είναι η διαχείριση προσωπικότητων, φίλε, είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
2: Ναι, βέβαια. Και παιδιά, εντάξει. Και οι περισσότεροι προπονητές πάντως, συνήθως, να το πω έτσι λίγο, δεν ξέρω αν θα ακούσει άσχημα, πολλές φορές δεν τους ακούν τους βοηθούς. Δηλαδή, άμα θέλουν να κάνουν αυτή την αλλαγή, δεν θα ακούσουν τον βοηθό μου να τους πει κάνει την άλλη αλλαγή.
0: Ναι, όχι, μιλάνε με τους βοηθούς και ανάλογα
2: μιλάνε,
0: τι ακούν από αυτούς, τι όχι. Καταλάβες. Ναι, ωραία. Ποιο συνεχίζει.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, ναι,
2: θα ξεκινήσω με το μήνυμα τώρα, μου φτιάξει λίγο το κέφι. Θα παίζει Τσανάκα ο υπερπαγκίτης Γιάρεμτσουκ μέχρι να επιστρέψει ο Μέση του Μαρόκου και μετά θα επιστρέψει τον πολυγαπημένο του Πάγκο. Ο Μέση του Μαρόκου έχει καμιά γοντεριά γκολ στα τελευταία 3 χρόνια, οπότε εντάξει. Εντάξει, ο Μέση ο κανονικός έχει παραπάνω, αλλά άμα μας χαλάει ο Ελκαμπή, θα τον δώσουμε πουθενά αλλού.
1: Πότε γυρίζει αλήθεια ο Ελκαμπή?
2: Ο Ελκαμπή, παιδιά. Παιδιά, ο Ελκαμπή θα πάρει λιγότερες μέρες άδεια από μόνος του ζήτησε.
1: Mm-hmm.
2: Αντί για. Ήταν να του δοθούν πάνω από 15 μέρες. Αλλά θα γυρίσει και όχι θα γυρίσει. Θα πάει στην Ολλανδία την άλλη εβδομάδα. Αρχές της εβδομάδας θα πάει Ολλανδία. Θα πάρει 10 με 12 μέρες άδειας.
0: Κοιτάξτε, τώρα.
2: Γιατί θέλει να έρθει σε καλή κατάσταση, επειδή δεν έπαιξε πολύ στο Μαρόκο,
1: ναι.
2: Για να είναι έτοιμος για τα προγραμματικά. Φίλιστα. Δεν το περίμενα εγώ να τόσες λίγες μέρες, εντάξει. Γιατί εκεί ήταν.
0: Το Μουντιάλ πέρασε τώρα και οι παίκτες σκέφτονται πάλι.
2: Ναι. Απλά εκεί τώρα ταλαιπωρήθηκαν πολύ και με τα ταξίδια.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι, είχαν τρομερά ταξίδια.
0: Αυτό με τα ταξίδια δεν ξέρω, εγώ πιστεύω θα βγει στη διάρκεια τη σεζόν.
2: Ναι, για όλους. Θα τεστείτε τώρα τι ομάδες που φτάσαμε μέχρι τους 4. Που είναι Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, ναι. Ισπανία που έχουν επέκταση στις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Πώς θα το διαχειριστούν όλο αυτό.
0: Πάντως είχε πάει Μουντιάλ. Το γεγονός ότι έμεινε πόσο 15 μέρες άδεια είχε.
2: Ναι, αλλά θα πάρει λιγότερες, αυτό σου λέω.
0: Ωραία. Σχεδόν έτοιμος έχετε, διότι οι 10 μέρες να μην κάνει προπονήσεις ο άλλος δεν είναι κάτι.
2: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι.
2: Και σε εθνικές ομάδες και κάναν μια μίνι προετοιμασία πριν πάνε στο Μουντιάλ. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν. Ο Μαφέο λέει δεν δείχνει τα αναμενόμενα, στα φιλικά τέλος πάντων αυτό δείχνει. Και ο Σάλιακας δεν είναι παίκτης υψηλής κατηγορίας, από ό,τι φαίνεται η άμυνα φέτος θα είναι προφητήρας. Ο Μαφέο, παιδιά, δύο φιλικά έχει παίξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός παίκτης ο Μαφέο. Ο Σάγιακας από την άλλη που λέει ότι δεν έπαιξε υψηλές κατηγορίες, έπαιζε στην Bundesliga έπαιζε πέρυσι. Δεν έπαιζε β' κατηγορία, γιατί μου έχει στείλει και ένας φίλος ότι έφυγε ο Κωστίνια και πήραν το Σάγιακα από ομάδα δεύτερης κατηγορίας Γερμανίας. Πρώτη έπαιζε.
1: Εντάξει, πάντως για δεύτερος είναι καλή λύση. Εγώ και στην ΑΕΚ τότε που είχε ενδιαφερθεί θα τον ήθελα το Σάγιακα.
2: Μα έψαχνε ο Ολυμπιακός να μπήκε με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι πιο επιθετικό γενής, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Είναι καλύτερος επιθετικά παρά αμυντικά ο Σάγιακας. Και ο Μαφέο, ουσιαστικά αυτό τι έγινε, αντικατέστησε το. Το Κωστίνια Ροντινέι, τα χαρακτηριστικά τους, με δύο παίκτες με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ο Μαφέο αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός. Ο Σάγιακας είναι καλός επιθετικά. Μικρή σημασία, λέει, είπες νωρίτερα ότι έχει, λέει, αν όσο έρθει δανεικός από την Νότιχαμ, του λέει ρε εσύ Γιώργο σοβαρά και ο Ζώτα από εκεί δεν ήρθε. Το πηγάδι της Νότιχαμ, λέει, θα γίνουμε. Οκ, παιδιά, άμα ο Ζώτα είναι καλός Και βγει ρε φίλε Αντρέα, τι να σου πω τώρα. Δηλαδή θα χαλαστούμε. Γι' αυτό υπάρχει και όψιον αγοράς. Και γι' αυτό ο Κάρμου έχει υποχρεωτική όψιον για το καλοκαίρι. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, έτσι. Και όσο πάντως είπα ότι έχει μικρή σημασία αν έρθει δανεικός ή όχι. Γιατί φαίνεται, όπως και με τον Κάρμο που επέστρεψε, μικρή σημασία έχει αν ήρθε μέσα από τη Νότιχαμ ή όχι. Όσο πάντως νομίζω ότι θα έρθει κατευθείαν στον Ολυμπιακό, όχι μέσω Νότιχαμ. Απλά επειδή γράφονται πολλά, πρόσθεσα ότι ακόμα και μέσω Νότιχαμ έρθει θα έχει μικρή σημασία. Αντίστοιχα, φίλε μου Αντρέα, άμα ο Τζολάκης για παράδειγμα τώρα που γιότανε και πήγαινε στη Νότιχαμ, τι θα έλεγες? Λοιπόν, όταν πάλι φίλος ο Αντρέας λέει ότι όταν η ποιοτικότερη προσθήκη μπροστά λέει στον Ολυμπιακό είναι ο Φορτούνης, τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Κάθισε να τους δούμε όλους τους παίχτες και πόσο θα παίζει ο Φορτούνης και θα τα δούμε μετά. Ένας παίχτης από τον Φορτούνη πάντως έλειπε ξεκάθαρα από τον Ολυμπιακό την περασμένη σεζόν. Μακάρι να ήταν και μπορεί να κάναμε πολύ διαφορετική κουβέντα σε αυτά τα μάτς με την Κηφισιά, με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, που ο Ολυμπιακός δεν άνοιγε την αντίπαλη άμυνα ούτε με αίτηση στα ΚΕΠ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτός ο Ρόκα λέει από το διάστημα έρχεται, μας δουλεύεται. Δεν ακούς φίλε μου. Δεν ακούς μάλλον. Είπα νωρίτερα ότι τελείωσε, πέρα έχει τελειώνει ιατρικά, αν δεν τα έχει τελειώσει πρέπει να τα έχει ολοκληρώσει τα ιατρικά. Θα υπογράψει, θα πάει στην Ολλανδία αύριο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, επειδή δεν βγήκε κάποια φωτογραφία του ή το οτιδήποτε τέτοιο, σημαίνει ότι έρχεται από το διάστημα. Λοιπόν, ακούμε λέει για πολλές δυνατές προσθήκες για ψηλά ταβάνια, αλλά μέχρι τώρα το ταβάνι είναι χαμηλό. Επίσης, εδώ και 1,5 μήνα περιμένουμε το Ρόκα, λες και είναι ο Ριμπερί, λέει ο φίλος ο Αντρέας. Okay. Φίλε μου, Αντρέα, έχει στείλει 10 μηνύματα και στα 10. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε break.
0: Break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
11: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
10: Γιατί?
11: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
10: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Πιστεύω να πάω από με μηνύματα εγώ και μετά θα έρθει και έτσι, γιατί έχει μια δουλειά.
2: Ναι, εννοείται. Ένα μήνυμα τελευταίο Τάσο που λέει ένας φίλος. Λέει ο Τζολάκης θα έπρεπε να μείνει για πάντα. Λέει να γίνει σημαίνει του Ολυμπιακού μαζί με άλλους παίχτες. Παιδιά, σημαίες δυστυχώς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο
0: Μα δεν είναι κάθονται οι παίκτες, ρε παιδί. Πρέπει να καταλάβετε.
2: Δεν είναι εύκολο να υπάρξουν.
0: Οι Έλληνες παίκτες έχουν όνειρο να πάνε στο εξωτερικό.
2: Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Και εσείς το ίδιο θα κάνετε κι εσείς.
2: Θυμάμαι γιατί το ίδιο συζητάγατε πέρυσι με τον Τάσο, με τον Ιωαννίδη.
0: Ακριβώς.
2: Ή με τον ένα με τον άλλον. Ή για τον Κοστούλα πέρυσι πάλι τα ίδια. Όταν θα έρθει η Premier League.
0: Δεν κάθονται οι παίκτες. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε το ζόρι τους παίκτες.
2: Ήρε Σιτάσο, θα έρθει η Premier League, θα έρθει η Sporting, θα έρθει η Leverkusen και θα πούνε όχι. Δεν είναι εύκολο, δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ναι, μακάρι να μένανε στις ομάδες οι Έλληνες παίκτες εδώ, αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
2: Και θα πούνε όχι. Δεν είναι εύκολο, δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ναι, μακάρι να μένανε στις ομάδες οι Έλληνες παίκτες.

0: Προειδοποιήσω το σώμα του για αυτό που ερχόταν. Σοβαρά τώρα, ρε φίλε. Κάνεις αυτήν την ερώτηση. Τι να προειδοποιήσω όταν παθαίνεις ρήξη υγείας του, δηλαδή, για να καταλάβω. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά μου στέλνεις μια ερώτηση. Τόσα χρόνια ποδόσφαιρο δεν βλέπεις τι γίνεται με τους χειραστούς πλέον, που οι παίκτες πώς παθαίνουν χειραστούς. Τι προειδοποίηση να έχει για το χειραστό. Προειδοποίηση μπορεί να έχει ότι είναι επιβαρημένο το σώμα σου για να πάθεις ένα μυϊκό. Ο χειραστός τι προειδοποίηση να σου κάνει. Και γιατί να μην αντέχουν οι πιο παλιοί στους ρυθμούς που έχει προπόσει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό δηλαδή. Από πού προκύπτει αυτό. Χτύπα ξύλο μυϊκού τραυματισμού η ομάδα δεν έχει. Έτυχε τώρα και έχει δύο γόνατα. Και βγάλουμε τώρα και την προπόνηση δεν αντέχουν οι πιο παλιοί. Δηλαδή. Τι. Λοιπόν. Ο Τουμπάνκε συμπαθέστατο σαν χαρακτήρα. Απλά δεν μπορεί να σταθεί σε τρίτο επίπεδο το παιδί. Θα συμφωνήσω για τον Τουμπά. Εγώ την άποψή μου δεν είχα πει ο πέρσι που είχε έρθει. Δεν μου γεζομίζεται το μάτι. Είχα πει ότι δεν θεωρώ ότι είναι καλό αμυντικό. Ότι έχει καλή. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έκανε όμως προκριματικά που πρέπει να πω ότι ξεγέλασε όλο τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ καλός στα προκριματικά. Είχε κάνει κανένα λάθος δίδυμο με τον Μπάλμερ. Σε απαιτητικά προκριματικά, όχι με ομάδες καλές. Άρα στην πορεία αποδείχθηκε. Γι' αυτό λέω δεν πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα από ένα και δύο παιχνίδια. Στη διάρκεια κρίνεις τον παίκτη. Όποιος και είναι, αμυντικός, θερματοφύλακας, επιθετικός. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι το παιδί δεν. Αμυντικός είναι πολύ κακός. Και με πάρουν εκτός ομάδας, δεν θες δύο, θα το περιτάσω. Το είπα και πριν ότι είναι πολύ πιθανό πλέον, από την που δεν είναι ο Ίγκασον, να πάρει και δεύτερο στόπερ ο Παναθηναϊκός. Θα το κρίνει ο Νίστρουπ, θα δει και τον Λάβδα και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Έτσι. Έφερα πρόταση για Πάλμερ για να αφήσουν Τουμπά. Δεν έφερε κανένα πρόταση. Η πρόταση ήρθε από την Τουρκία. Ούτε είπε ο Παναθηναϊκός ότι δεχόμαστε προτάσει για τον Πάλμερ και δεν δεχόμαστε για τον Τουμπά. Ποιο τα λέει αυτά, ρε παιδιά. Απλά για τον Τουμπά δεν είχε έρθει πρόταση. Έτσι. Ήρθε πρόταση από την Τουρκία, δεν δέχτηκε ο Πάλμερ και δεν έγινε. Τάσο Πένια είναι λίμπερο και ήταν τερματοφύλακας. Χθες δεν έβγαλε τίποτα και έπαιζε έξω από την περιοχή. Ο τερματοφύλακας πρέπει να πιάνει τα σούτ και όχι να παίζει λίμπερο. Πήγε να πέσει στο Νόιερ αυτό, φίλε. Πήγε να πέσει στο Νόιερ ότι ο τερματοφύλακας δεν παίζει λίμπερο. Και όταν δεις πως παίζει ο Νόιερ, ξαναστείλε μήνυμα.
1: Καλά και
0: όλοι. Αυτό τελείως, ρε φίλε. Δηλαδή μία ήττα σε ένα φιλικό και έχει γίνει σήμερα η καταστροφή. Άχρηστος ο Πένια, άχρηστος ο ένας, άχρηστος ο άλλος. Ήττα σε φιλικό. Έλα, πες μου, Γιώργο.
1: Και οι τραυματοφύλακες περισσότεροι πλέον έτσι παίζουν.
0: Τι να σου πω, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Και ο Τζολάκης, ξέρεις, δεν παίζει.
0: Ναι, έτσι παίζει.
1: Ο Τζολάκης που καμιά φορά μπορεί να πούμε το παρακάνει, δεν παίζει πολύ έξω. Ο Πίκφορντ, χθες έτσι δεν έπαιζε.
0: Έτσι παίζουν όλοι.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Καμιά φορά μπορεί να γίνει και ένα λάθος.
0: Θάσω να ξαναπώ ότι δεν περνάμε τρεις γύρους στην Ευρώπη με αυτό το ρόστερ, ούτε χτυπάμε πρωτάθλημα. Χωρίς κανονικό φορ, χαφ πλάγιους και μόνο με ένα στόπερ αξιώσεων δεν γίνεται. Χρειαζόμαστε 3-5 του. Απλά σου θυμίσω, φίλε μου, που είναι όλοι άξιστοι σήμερα, ότι με χειρότερο ρόστερ από το φετινό πέρασε τρεις γύρους πέρσι πιο δύσκολους. Όχι τρεις, στο ένα αποκλείστηκες από τη Rangers, που ήσουν δύο φορές καλύτερος και θα έπρεπε να περάσεις. Πέρασε όμως στις άλλες ομάδες, που ήταν πιο δύσκολες θεωρητικά από αυτές που αντιμετωπίζεις φέτος, με χειρότερο ρόστερ. Έτσι. Κανονικό φόρο, δεν ξέρω τι εννοείς, ο Ντέσσερ είναι ένα σκόρερ. Χαφ, τι εννοείς. Τον βγάλαμε άξιστο και τον Καμαρά. Βγήκε άξιστο και ο Γιάνκουσιτς. Ποιος χαφ εννοείς. Πλάγιος, άξιστο ο Αντίνο, άξιστο ο Ζαουρί, άξιστο ο Παντελίδης. Και ένα στο πραξιώσεων. Πάει ο Κάτσης, το ξεχάσαμε τον Κάτσης. Ο Κάτσης που πέσει εδώ, στέλνατε μηνύματα κάποιοι και λέγατε βρήκαμε ένα στο πραξιώσεων. Επειδή τώρα δεν, σαν δύο παιχνίδια δεν είναι καλό στα φιλικά, άξιστο κι αυτό. Ένα στο πραξιώσεων ο Ντεφράι. Μάλιστα. Okay. Ο Νίστρο θα πρέπει να φτιάξει λίγο τη διάταξη και να μην υπάρχουν ολόκληρα θέματα πίσω μα. Πετυχαίνουν συνέχεια στο ξέφωτο και στα επίσημα θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό που λες το πρόβλημα το είδα μόνο χθες εγώ. Στα άλλα φιλικά δεν είδα στο ξέφωτο να μας πετυχαίνουν. Είδα ότι είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία η ομάδα και καλές επιστροφές. Από ένα φιλικό δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα και να πω ότι υπάρχει πρόβλημα. Όταν παίζεις ψηλά, γενικά αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Όταν παίζεις ψηλά. Όμως στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια, στο χθεσινό, ξαναλέω, δεν πήγε τίποτα καλά. Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός γενικά. Έφτιαξε φάσεις. Στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα, τρεις και τέσσερις καθαρές φάσεις που θα μπορούσε να τις βάλει. Δηλαδή, στο μάζο με τη Γρασόπερα, αυτές τις φάσεις τις έβαλε και δεν τις έβαλε. Είχε όμως πρόβλημα μεγαλύτερο στο αμυντικό κομμάτι.

Όμως γενικά η ομάδα δεν είχε τα τρεξίματα που είχε σε άλλα παιχνίδια. Η ομάδα ήταν, φαινόταν δηλαδή, το περιμένανε εσωτερικά ότι θα είχε, θα βγάλει μια κόπωση σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Τάσο, βοηθός ο προπονητής για τα στιγμένα δουλεύει μόνο στο πώς να βάζουμε και πώς να μην τρώμε γκολ. Λάθος του Πένια αλλά και ο Τσιριβέγιος στο πίσω δοκάρι την επειδή σκύβει. Δηλαδή, φίλε μου, τώρα μου στέλνεις αυτή την ερώτηση εσύ. Ωραία. Εσύ τι πιστεύεις, ότι στα στιγμένα τους κάνεις το πώς να βάζουν και δεν τους κάνεις το πώς να μην τρώμε γκολ? Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει ειδικό για τα στιγμένα? Δηλαδή, αν αυτή η ερώτηση είναι σοβαρή, δεν μπορώ να καταλάβω τι ερώτηση είναι αυτή. Υπάρχει βοηθός προπονητή, ο οποίος είναι ειδικός στα στιγμένα, που κάνει στιγμένα μόνο επιθετικά, όχι αμυντικά? Το έχεις δει ποτέ αν συμβαίνει σε καμία ομάδα αυτό? Μπορεί εκείνη στο συγκεκριμένο στιγμένο, και αυτό δεν είναι απλό, να, όλοι οι παίκτες να μπουν σε ένα μήνα να μάθουν ό,τι ακριβώς θέλει ο προπονητής. Αυτά γίνονται σιγά σιγά. Και ξαναλέω, το κάνω ένα γενικό σχόλιο. Λέω, θα το ξαναπώ. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει ταυτότητα. Πάει να παίξει ένα ποδόσφαιρο που αρμόζει στον ίδιο. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό και εύκολο να πετύχει. Θα έχει στραβοπατήματα. Έτσι. Στα στραβοπατήματα αυτά θα πρέπει να αντέξει η ομάδα εσωτερικά. Έτσι. Εγώ δεν βλέπω ότι έχει δεχθεί σε ένα μάτς 4 γκολ από τη Ραπίτ, βγαίνει σε ένα μάτς 120 λεπτών, όπου η ομάδα τους δεν ήταν καλή και έχει έρθει στην τέλεια του κόσμου. Έχουμε βγάλει άξιους όλους και τον βοηθό προπονητή, ο δεν δουλεύει στα στιγμένα τα αμυντικά. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει, τι να πω. Πόσο κακός μπορεί να είναι ο Πάλμερ σε σχέση με τον Τουμπά? Ο Πάλμερ, φίλε μου, καμία σχέση αγωνιστικά με τον Τουμπά. Πολύ καλύτερος είναι, αλλά είναι τραυματίας. Δυστυχώς. Αν δεν ήταν τραυματίας, θα ήταν βασικός. Μετά λέει, μιλάμε ότι θέλουμε μικρό ρόστο 25-26 παικτών. Για βγει και αυτή τη χρονιά θέλουμε 48-50 παίκτες. Εντάξει, φίλε μου, δεν νομίζω ότι κανένας προπονητής μπορεί να θέλει 48-50 παίκτες. Είναι αυτό το πράγμα. Πια το λες για τους τραυματισμούς, το καταλαβαίνω. Αλλά τους τραυματισμούς δεν μπορεί να τους υπολογίσεις και να πεις να έχω 40 παίκτες ρόστερ. Δεν γίνεται. Τάσο, έχουν γίνει καλές μεταγραφές και οι πιο πολλές, ας πούμε. Όμως, πού είναι οι 3-4 παίκτες που θα κάνουν αποδειγμένα τη διαφορά? Εγώ δεν τους βλέπω ακόμα. Εγώ τους βλέπω. De Frey, Stopper, Γιάνκουσιτς, στη μεσαία γραμμή. Βλέπω δύο τουλάχιστον. Θα μπορούσα να σου πω κι άλλους. Αλλά δεν σου λέω. Και οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Έτσι. Στην πορεία θα δεις κι άλλους. Τι γνώμη έχεις για τον Πένια? Δεν μου γεμίζει το μάτι. Νωρίς, βέβαια. Έχω πολύ καλή άποψη για τον Πένια. Ένας καλός τερματοφύλακας. Με παρουσία συνεχόμενη στην Πριμέρα Division. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δεν ήρθε από πρωτάθλημα υποδέστρο, ήρθε από πρωτάθλημα top. Το είναι νωρίς, βέβαια, νομίζω ότι είναι το πίσω στο που λες, φίλε μου. Το παιδί λέει, δεν κάνει το κρατάμε του μπα. Και τι να του κάνω το του μπα, φίλε, να του πούν, σηκωφύγε. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει οκταροδεκάρι, εξτρέμ και φορ, top έμπειρος που να τραβάνε στα δύσκολα. Φορ δεν νομίζω ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει τον τέσσερις, ο οποίος αν επιστρέψει θα πάρει τη θέση. Για το οκτάρι είναι δεδομένο ότι θέλει δεκάρι. Τι δεκάρι, δηλαδή έχει τον Γιάνκος, έχει τον Ταμπόρ, θα πάρει και τρίτον? Και ο Γιάνκος που βλέπουμε το παιδί αυτό έχει αυτά τα στοιχεία, πώς θα παίξει? Οκτάρι συμφωνώ 100% ότι θέλει. Και εξτρέμ πιστεύω ότι θέλει. Ναι. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ένα top 4 που να τα καρφώνει. Το τέτοιο δεν είναι νομίζω 4, τέτοιο και αν δεν γυρίσει καλά ο Ντέσσερ θα δυσκολευόμαστε. Το σκεπτικό σου δεν είναι λάθος εδώ, αλλά νομίζω θα γυρίσει καλά ο Ντέσσερ. Αν υπάρχει περίπτωση επιστροφής του Βαγιανίδη στην Πανάθεμα για τον τραυματισμό του Καλάμπρη, έχουμε ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ να έχουμε, φίλε μου? Καλάμπρη θα λείψει 1,5 μήνα, όχι για 8 μήνες. Να έρθει ο Βαγιανίδη να κάνει τι? Να έχει το τζάπρα που τον πλήρωσε ο Παναθηναϊκός, αυτά που τον πλήρωσε, τον Καλάμπρη και τον Βαγιανίδη, και να κάνει τι ο ένας από τους τρεις? Θα έχει τρία δεξιά μπακ. Και δεν υπάρχει θέμα Βαγιανίδη. Βαγιανίδη θα παραμείνει στη Σπόρτικα, όπως ξέρω. Θα δούμε. Γιώργος Μαϊάμι. Τόσο καλή επιθετικά η ομάδα. Πολλά προβλήματα πίσω. Είδε και ο κότς ότι ο Τουμπά δεν κάνει. Είμαι σίγουρος ότι τα κενά σα το περιοκτάρι και δεξιά εξτρέμ θα καλυφθούν σωστά. Εγώ λέω, Γιώργο μου, να μην λάβεις καθόλου υπόψη το χρυσό φιλικό. Η ομάδα ήταν γενικά. Δεν είχε τις εντάσεις που είχε και είχε έβγαλε μια κόπωση αναμενόμενη σε περίοδο προετοιμασίας. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεως στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, καθώς και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Ηρακλείου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, ενώ 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές και βλάβες από τις ενεξελίξεις εργασίες για το μετρό ζήτησε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, σε 200 διαμερίσματα της Κυψέλης έχουν παρουσιαστεί ρογμές και βλάβες. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που είχε αναλάβει την υπόθεση αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος ο τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
6: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 38 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νεκρογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Δυτικής Νότητας, στον πήγμα σχολικών. Νέχος Κυριαζόπουλος στην ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής. Νικόλας Ακτύπης με βοηθό του, την Αναστασία Βοσνάκη, η οποία όμως δεν το ξυπνάει.
1: Όχι.
0: Και τον Νικόλας είναι εκεί Κέρβερος.
2: Είναι ήδη ξυπνιάς.
0: Στην παραγωγή της εκπομπής. Για λέγε ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, να πούμε, έβγαλε Super League το συνοπτικό πρόγραμμα των αγώνων, τις ημερομηνίες δηλαδή, θα γίνουν οι αγωνιστικές. Ξεκινάει 22-23 Αυγούστου και το πρωτάθλημα. Παίζονται 5 αγωνιστικές. Η πέμπτη είναι 19-20 Σεπτεμβρίου. Και μετά έχει τη μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. 20 μέρες διακοπή. Και ξεκινάει πάλι 10 με 11 Οκτωβρίου. Η επόμενη διακοπή είναι ανάμεσα στη 10η και την 11η αγωνιστική. Η 10η αγωνιστική είναι 8 Νοεμβρίου, η 11η 21, άρα έχει πάλι 2 εβδομάδες διακοπή εκεί. Λοιπόν, και να δούμε πότε άλλο. Έχει τη διακοπή του Χριστουγέννων. Όπου εκεί θα είναι μεγάλη διακοπή, τώρα που το βλέπω, παιδιά. 19-20 Δεκεμβρίου η 15η αγωνιστική και η 16η θα είναι 9-10 Ιανουαρίου.
0: Το Δεκέμβριο που τελειώνει.
1: 20 Δεκεμβρίου και ξεκινάει 9 Ιανουαρίου.
0: Εντάξει, τι μεγάλη, ρε. 2 εβδομάδες είναι.
1: Όχι, παραπάνω είναι. Είναι 20 μέρες. Είναι 3 εβδομάδες. Είναι 3 εβδομάδες. Είναι μεγάλη διακοπή. Και μετά πάλι διακοπή έχει πότε. Και ολοκληρώνει το πρωτάθλημα, η κανονική διάρκεια, 20-21 Μαρτίου. Με την 26η αγωνιστική. Αυτά.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Αφού χθες με τον Γκέτσε καταστρέψαμε την ΑΕΚ που ήρθε 0-0 με τη Φύτεσε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Κλουζ, Δυνάμο Κιέβου. Είναι η ρεβάνς του 0-0 των δύο ομάδων. Ο νικητής του Ευεργιού, η ομάδα που θα προκριθεί, παίζει με τον ΠΑΟΚ.
0: Πώς το είπες το παιχνίδι?
1: Κλουζ, Δυνάμο Κιέβου.
2: Άρα δυνατή και η Κλουζ.
0: Το πρώτο μας πώς είχε.
1: 0-0.
0: Διπλό.
1: Εγώ θα πω χ, γιατί η Κλουζ είναι πολύ σφιχτή ομάδα.
2: Πρόκριση Δυναμού.
0: Όπα.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Η Winsport FM 94,6. Girl,
0: Λοιπόν, προχωράμε, έλα, έτσι.
2: Λοιπόν, Κώστα, έχεις δίκιο, ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά το μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι είμαστε ATM, βλέπεις στήρια ΠΑΕ, οπότε αναγκαστικά γίνεται επιλογή. Ρε φίλε, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Ναι. Απλά η αλήθεια είναι ότι εγώ μίλησα για τον Αγγελόπουλο, δεν είπα κάτι για τον κόσμο της ΑΕΚ. Μίλησα για τον Αγγελόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα μας σεζόν τα εστήρια 300, 400, 500, συν κάποιους που έχουν διαρκείας και είναι οι αιμοδότες της ΚΑΕΚ, άλλοι χίλιοι ξέρω εγώ. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι. Μίλησα με αριθμούς. Είπα ότι από το ποσοστό που θα παίρνει, αν δώσει το κύπελλο στον Ολυμπιακό 4 μήνες, θα βγάλει πιο πολλά χρήματα από όσα βγάζει από τους δικούς της οπαδούς η ΑΕΚ όλη τη σεζόν. Αυτό είπα. Που είναι κάτι που το έχει μετρήσει η ΚΑΕ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Kings Kangua για την ΑΕΚ. Ταιριάζει πολύ. Σταύρο ΑΕΚ, προοδευτική Παραγουάη και τώρα Αργεντινή. Όντως είναι ένας παίκτης που θα ταιριάζει στην ΑΕΚ ο Kangua. Απλά νομίζω ότι αν φύγει ο Πινέδα θα θέλει να παίχτη λίγο καλύτερο ανασταλτικά από αυτόν. Ο οποίος είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Και έτσι αυτός είναι που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα πριν, δεν είναι?
2: Ναι, Ερυθρό Αστέρα και...
1: Τον είχα δει από τον Ερυθρό και...
2: Καλός παίχτης. Και στη Χάπελ Μπερσεβά.
1: Θυμάμαι, νομίζω είχατε παίξει τέτοιο προκριματικά.
2: Πέρυσι.
1: Ήταν και ο μόνος που ήταν και πολύ απειλητικός παρόταν χαφ.
2: Ναι, ναι.
1: Καλός
2: είναι καλός παίχτης, αλλά... Δεν έχει αυτό που έχει ο Πινέδα, ιδίως σε αυτές τις ανακτήσεις που κάνει και την ένταση που παίζει.
1: Εντάξει. Αυτά τώρα Πινέδα δεν βρεις εύκολα.
2: Ναι, δεν βρίσκεις. Αν φύγει. Αν φύγει ο Πινέδα, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε δύο παίχτες στο 6-8. Λέει ένας φίλος. Πιθανόν να πάρει, ακόμη και αν μείνει ο Πινέδα, πιθανόν να πάρει άλλο ένα χαφ, αν δεν πιστεί ο προπονητής ότι ο Σαχαμπού μπορεί να τον βοηθήσει. Ο μοναδικός λόγος να δεχτεί η Άκτη Ρήτρα σε δόση είναι να του βάλει ώρα να μην μπορεί να γυρίσει η Ελλάδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Μόνο έτσι, αλλιώς κασέρει τα λεφτά με 6 καμπόις. Φίλε μου. Μπορεί όλα να που λες να συζητηθούν. Τον Πινέδα να αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά θέλω να μείνει όσο γρηγορότερα γίνεται, όσο καλύτερα για την ομάδα. Ψάξει καλύτερο για να μην σέρνει την υπόθεση. Λέει ένας φίλος, αν θεωρώ τον Μπενράι επαρκή για το Champions League. Εντάξει, τώρα ανάλογα, ρε φίλε, το μάτς του Champions League. Ούτε ο Πινέδα δεν είναι επαρκής για Champions League, αν παίζει με τη Real Madrid, ας πούμε. Τι να σου πω. Έχω ξαναπεί ότι από πέρυσι το λέω ότι κατά τη γνώμη μου τα αριστερά μπακ στην ΑΕΚ δεν είναι στο επίπεδο που είναι η άλλη αμυντική της ΑΕΚ. Αυτό. Δηλαδή εννοώ 300 ρότα, συγγνώμη. Ρέλβας και Μουγκουντή. Και έτσι, sorry, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπάτησες. Απλά τώρα άνοιξα τον Πινέδα, το θεωρούμε παρελθόν ή θα έχουμε μια ευκαιρία με πρόταση αν έρθει εδώ. Όχι, δεν το θεωρούμε σε καμία περίπτωση παρελθόν. Απλά λέμε ότι η Monterrey δίνει τα 8 εκατομμύρια ρήτρας. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Και ότι ο παίχτης, αν τα βρουν οι ομάδες, θέλει να πάει στη Μοντερέι. Αν δεν τα βρουν οι ομάδες, η ιστορία έχει δείξει ότι είναι απόλυτα επαγγελματίας και τη, ξέρω εγώ, την Τρίτη ή Τετάρτη θα είναι εδώ για να πάει για την προετοιμασία. Απλά είναι τα πράγματα. Υπάρχει και η τρίτη παράμετρος, να δώσει τα 8 μετρητά η Μοντερέι και να τελειώσει η ιστορία. Αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Για μένα, βέβαια, και θέλω να πω την αλήθεια, και τα 8 εκατομμύρια για παίχτη που σε ένα χρόνο λύγει το συμβόλαιό του, είναι πάρα πολλά. Έτσι το βλέπω εγώ. Πιστεύεις θα προτιμήσει η ΑΕΚ να μην δώσει τον παίχτη 8 εκατομμύρια με πληρωμή σε βάθος χρόνου για να το χάσει ελεύθερο του χρόνου? Ευχαριστώ, Δημήτρης Φιλανδία. Δεν ξέρω. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Είναι μια δύσκολη απόφαση, φίλε μου. Ένας άλλος φίλος λέει: ανησυχητική στη δηλώση Νίκολιτς, υποτίθεται είχε άρση συνεργασία με Ριμπάλ Τελειόπουλο από 2-3 μεταγραφές. Πώς φτάσαμε στο 14 παίχτες? Παιδιά, υπάρχει όχι άριστη, υπεράριστη συνεργασία με Ριμπάλ Τελειόπουλο του Νίκολιτς. Και είπα και πάλι ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε κάποιους παίχτες. Σε αρκετούς παίχτες. Αυτό. Και έτσι το Sport Radio Μεξικό λέει ότι η Πινέδα γυρίζει οριστικά στο Μεξικό. Έκλεισε μεταγραφή, αλλά δεν λέει ποσά. Δεν έχει κλείσει μεταγραφή, παιδιά. Πιστεύω ότι αν κλείσει θα το μάθουμε. Για να το πούμε. Τώρα να δούμε πόσο γρήγορο είναι ο Ριμπάλτα, γιατί χθεσινές δηλώσεις είναι ζόρι για το σχεδιασμό. Πιστεύω θα είναι πολύ γρήγορος. Αν δηλαδή χρειαστεί, θα είναι γρήγορος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι είναι ήδη προετοιμασμένο. Να δούμε αν έρθει και κανένα άλλο, γιατί δεν θα έχω χρόνο μετά. Η ΑΕΚ έχει σκοπό τα χρήματα που έδωσε στο Γιώβες να τα δώσει και στον Πινέδα. Λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ, αν ο Πινέδα θέλει να μείνει, θα του δώσει όσα χρήματα χρειάζονται. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα εκεί. Τέλος.
0: Ωραία, έλα Γιώργο.
1: Ναι, λοιπόν. Σε ποιον έχει δώσει 10 εκατομμύρια, λέει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έδωσε για το Στρεφέτσα, δεν έδωσε 10, έδωσε καλά ποσά. Εμένα με ενδιαφέρει οι παίκτες που έρθουν να είναι καλοί παίκτες τώρα. Αν θα έρθουν ελεύθεροι ή με 2 εκατομμύρια ή με 12, δεν με απασχολεί. Και ο ΠΑΟΚ, σας ξαναλέω, είχα τελεισάξει για τον Ζαφίρη που έδωσε 12 και πω και μπλα μπλα μπλα. Και ο Ζαφίρης ως τώρα τίποτα. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης. Δεν θεωρώ ότι είναι και 12-13 εκατομμύρια παίκτες.
0: Τίποτα δεν είναι για 12 εκατομμύρια Ζαφίρης.
1: Γιατί τίποτα. Και τα μηνύματα που ερχόντουσαν εδώ για όλους κιόλας. Ο ΠΑΟΚ, το Ζαφίρη και μπλα.
0: Μα ναι, γιατί κρίνουν κάποιοι το τι λεφτά δίνεις, όχι τι παίκτη παίρνεις. Κατάλαβες. Από τη στιγμή που έχεις δώσει λεφτά, σου
2: λέει. Εγώ, παιδιά, το έχω πει. Για μένα είναι η χειρότερη μεταγραφή τη περσινή σεζόν. Γιατί εκτός όλων των άλλων, άφησε τον ΠΑΟΚ γυμνός σε άλλες θέσεις.
0: Με βάση
1: και τις προσδοκίες και τα λεφτά.
2: Δηλαδή, σκέψω ότι η ΑΕΚ με αυτά τα λεφτά πήρε τρεις παίκτες που ουσιαστικά σέζαν τον πρωτάθλημα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Επίσης, τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ήταν ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες, ένας παίκτης που πήγε ελεύθερος. Ο Καμαρά, ο Μαντί.
0: Ακριβώς.
1: Πήγε ελεύθερος.
2: Εντάξει, αυτό άλλο τώρα. Δεν είναι...
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν παίζουν πάντα ρόλο τα λεφτά.
2: Όχι, ρε, ο Καμαρά πήγε μετά το πρωτάθλημα.
1: Μετά πήγε.
2: Ναι, μετά. Το 24 πήγε, σίγουρα. Στο λέω γιατί ήθελα να τον πάρει και η ΑΕΚ.
1: Α, μπράβο, μετά πήγε. Okay. Αλλά και πάλι.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Απλά η συγκεκριμένη μεταγραφή δεν είχε καμία λογική, ρε παιδί.
0: Γιατί ο Τάισον, ρε παιδιά, που είναι
1: 38
0: τώρα.
1: Πόσο είναι, ναι.
0: Δεν ήταν βασικός πυλώνας για το πρωτάθλημα του
1: Πόρτο. 100%.
0: Που λένε τώρα ότι οι μεγάλοι δεν αντέχουν κλπ. Τι πάει να πει οι μεγάλοι δεν αντέχουν. Μπορεί ένας 25 χρόνων να μπορεί να τρέξει και ένας 37 χρόνων να πέσει ένα 25
2: χρόνων. Καλά, παιδιά, βλέπουμε το Μουντιάλ του Μέση τώρα και συζητάμε για αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, πολύ θετικό ότι συνεχίζει ο Ολυμπιακός με τη Λίμπερ, φίλος. 100%. Το πιο θετικό από όλα. Λοιπόν, ποια είναι η μεγαλύτερη κοτσάνα, λέει ένας φίλος, αυτό που έκανε χθες ο Τούχελ ή το μαρτύριο του Γιάννης με τη Λίμπερ. Εντάξει, ο Τούχελ. Τι να κάνουμε, παιδιά. Όλοι πίσω. Το μαρτύριο του Γιάννης με τη Λίμπερ, να το δούμε, παιδιά. Το μαρτύριο του Γιάννης. Όταν ο Γιάννης την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό ήταν με το 1,5 πόδι εκτός. Ο Μεντιλίμπαρ τον κράτησε όμως, αν θυμάστε. Και μετά έπαιξε ο Γιάρεμτσουκ και έκανε εξαιρετική σεζόν. Sorry Γιώργο για την απεσιοδοξία μου, αλλά μέχρι τώρα η αναβάθμιση του ρόστερ έχει μετατραπεί σε απλές προσθήκες, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Okay. Απλές προσθήκες που χρειάζονται όμως. Απαραίτητες προσθήκες, εγώ θα πω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε όταν πας να παίξεις τα πρώτα σου προκριματικά, δεν υπάρχει καμία ομάδα στα πρώτα προκριματικά που πάει να τα παίξει με καινούριο ρόστερ. Καμία ομάδα. Δείτε πέρυσι την ΑΕΚ, δείτε τον ΠΑΟΚ. Τι θέλετε να σου πω, δηλαδή. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός τώρα που έκανε αρκετές κινήσεις. Αν δεν τραυματιζόταν και ο Καλάμπρια τώρα, 8 στους 10 του Παναθηναϊκού μπορεί να ήταν, 8 στους 11 μπορεί να ήταν περσινοί παίκτες. Έτσι δεν είναι, Ντάσο. Οι περισσότεροι, ακόμα και ο Γιάνγκουσιτς που είναι σαν μεταγραφή και δεν έπαιζε, περσινός είναι για αυτός. Δηλαδή, θα είναι ο Ντεφράη, ξέρω εγώ, ένα καινούριο, ένα τροματοφύλακας, μπορεί να είναι ο Καμαρά. Αυτά δηλαδή. Τι να λέμε τώρα. Έτσι πας τα προγραμματικά. Δεν μπορείς να πας με μια ομάδα με 7 καινούριους.
0: Πάντα οι προπονητές και καινούργοι να είναι πάνε με το βασικό κορμό τον περσινό.
1: Όσο προχωράς τα προγραμματικά θα μπαίνουν και άλλοι παραπάνω.
0: Και γι' αυτό η ιστορία μας έχει υποδείξει ότι βλέπεις την 11 που χρησιμοποιεί μια ομάδα στα προγραμματικά και βλέπεις την 11 που χρησιμοποιεί Νοέμβριο και δεν έχουν καμία σχέση οι 11.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Και άλλα μήνυμα λέει: μας έδινε η Λιόν τα Ιαφίγκο και λεφτά για Γιάρεμσον και αρνηθήκαμε. Καλοί είμαστε. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό πάντως. Σε καμία περίπτωση μας έδινε και λεφτά και τον Ταϊαφίκο. Νομίζω αν είχε γίνει αυτό, μπορεί ο Ολυμπιακός να το δεχότανε. Αν και ο προπονητής θέλει να παραμείνει ο Γιάρεμτσουκ. Πριν συνεχίσει, Τάσο, να διαβάσει μερικά.
0: Ναι.
1: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Οι ημιτελικοί και τελικοί του Παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη μία προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο, θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει στις 31 Ιουλίου. Συνεχίζει, Τάσο.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε. Περαστικά στον Ίγκανσον λέει: παίξει το 7, αλλά όχι παίξει που τα έδινε όλα. Δεν του πάει τελικά ο πάγο στου Ισλανδού. Χειαστού δεν υπάρχει και ο Μάγκλουσον. Έχει δίκιο, φίλε μου. Έχει δίκιο. και ο Μάγκνουσον έχει πάθει αυτό και ο Ίγκαρσον τώρα. Συμφωνώ για αυτό που λες, ότι τα έδινε όλα. Συμφωνώ. Καλησπέρα σα. Κάπως έτσι με τραυματισμούς πήρε ευκαιρία ο Κυριάκος, γιατί έχει και ο Λάδας. Δεν θα διαφωνήσω. Αρκεί να το πιστέψει ο προπονητής και να του δώσει την ευκαιρία. Δεν λέω θα βγει ο Λάδας. Λέω όμως ότι για να βγουν αυτά τα παιδιά πρέπει ο προπονητής να πάρει μια τολμηρή απόφαση. Λοιπόν, γιατί πες μου ετάζω τους τουλάχιστον 8 που πρέπει να έχουμε αποστολή στα ευρωπαϊκά στην τετράδα πίσω, μην υπολογίζεις του Μπα και Κρίστιαν δεν βλέπουμε μάλλον ανέτοιμος. Για τον Κρίστιαν είναι ποιος το λέει ότι μάλλον δεν βλέπουμε. Σε 2-3 εβδομάδες θα είναι οκ. Okay. Άρα τον υπολογίζω για το προκριματικά στα ευρωπαϊκά. Αν όχι από το πρώτο δεύτερο παιχνίδι, από τα επόμενα εφόσον μόνο όλα πάνε καλά. Άρα έχουμε αριστερά Κυριακόπουλο Κρίστιανσεν, δεξιά επειδή έχει τραυματιστεί ο Καλάμπρια βάζουμε μόνο τον Τζάπρα, τρεις. Στόπερ, ο Ντεφράι, ο Κάτρης, ο οποίος μπορεί να παίζει και δεξιά, θα είναι η εναλλακτική λύση του Τζάπρα. Να μην υπολογίσω τον Μπα. Αφού είναι διαθέσιμο, τι είναι να μην υπολογίσω τον Μπα. Να δηλώσει δηλαδή 18 παίκτη, ξέρω εγώ 20 για να μην δηλώσει το Ντουμπάι, τι νόημα να μην τον υπολογίζω. Ο Λάβδας, ο Τουμπά και από εκεί πέρα θα δούμε. Μπορεί να έχει έρθει στο μεταξύ, και εγώ πιστεύω θα έρθει και στόπερ. Έτσι, τώρα. Κάποιοι βιάζεστε, παιδιά, βιάζεστε. Βιάζεστε και τρελαίνεστε. Έφαγε 4 γκολ σε ένα φιλικό Παναθηναϊκός και σήμερα έχει γίνει συντέλεια του κόσμου. Δεν έχει παίκτες, δεν έχει αμυντικούς, δεν έχει τερματοφύλακα, δεν έχει χαπ, δεν έχει επιθετικούς, δεν έχει εξτρέμ. Τίποτα δεν έχει. Να διώξουμε τον προπονητή, άξιστος κι αυτός. Έφαγε 4 από τη Ραπίδη, να ντρέπεται. Τρομερά πράγματα. Αν υπάρχει περίπτωση να κινηθούμε δύο αμυντικούς με τον τραυματισμό του Ίγκαρσον, το άφησα ανοιχτό αυτό, φίλε μου, ναι, παίζει. Και αν θα φύγει ο Τουμπάχη, αντίστοιχα ο Γιώργος από Βόλο. Γεια σου, Γιώργο από Βόλο. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλους Αυγούστου θα έχει φύγει ο Τουμπάχη. Ναι. Γιατί τρώει τόσο πάγκο ο Παύλος Παντελίδης. Έχει παίξει και σε κάποια μάτς φιλικά βασικός. Εχθές δεν έπαιξε. Εγώ θεωρώ ότι το παιδί αυτό έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Έχει τρομερή νοοτροπία. Έχει τον γκολ που είναι βασικό. Έχει την ταχύτητα και πιστεύω ότι θα είναι σε αρκετά μάτς φέτος βασικός. Τάσο τα βαριά πόδια χθες φάνηκε στο ταμπόρδα. Πρέπει να έχει κάνει τα χειρότερα κοντρόλ και τελειώματα. Ποιος στο ταμπόρδα. Ακριβώς αυτό που λες, φίλε μου, είναι μια πάρα πολύ σωστή επισήμανση. Εκεί καταλαβαίνεις δηλαδή ότι τα μπόρτα έχει βρεθεί δύο φορές μέσα στην περιοχή που εύκολα τα γκολ τα αυτά και δεν μπορείς να σκοράρει. Διότι δεν είχε τη φρεσκάδα που είχε σε άλλα παιχνίδια. Και το Γιάνγκος δες μετά που μπήκε. Δεν ήταν. Στην Κρασκόπρα, στον κόλπο δεν μέτρησε το πώς το έφαγε, δεν μου άρεσε. Αλλά μάλλον ούτε αυτό που τούτο το διορθωμένο θα διαβάσει. Ευχαριστώ πάντως Κώστας. Κώστα μου, θα διαβάσω ό,τι μήνυμα δεν χαρακτηρίζει. Με πολύ άσχημο τρόπο, παίκτης κλπ. Αυτό το μήνυμα που είναι πολύ ωραίο μήνυμα και διαφωνείς, θα το διαβάσω. Το γκολ που δεν μέτρησε. Το γκολ που δεν μέτρησε, θα ρωτάμε και για τα γκολ που δεν μετράνε τώρα. Δηλαδή τα offside γκολ θα λέμε για πώς το δέχτηκε, αφού είναι offside. Τι ζήτησε να κάνουμε. Και ξαναλέω, όταν η ομάδα πιέζει ψηλά, σίγουρα σε κάποια παιχνίδια χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτική στις επιστροφές όταν χάνει την μπάλα. Το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα. Τι προτιμάς δηλαδή Κώστα, να κάτσει η ομάδα πίσω και να παίζει με μεγάλες. Πάει να παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο ο προπονητής. Θέλει χρόνο. Δεν γίνονται από εκεί που ήταν μέσα σε ένα μήνα όλα. Θα έχει και ήττες, θα έχει και κακές βραδιές. Το θέμα είναι να δούμε κάποια στιγμή μια σταθερότητα. Αυτό είναι το θέμα. Αν έχω δει κάτι από Αντίνο, έχω δει και καλά και άσχημα. Έχω δει ότι είναι πολύ γρήγορος, είναι ένας παίκτης σκυλή του πολέμου. Στα αμυντικά του καθήκοντα. Έχω δει ότι έχει τρίπλα. Δεν έχω δει τόσο πολύ να σκοράρει. Βεβαίως στην προετοιμασία, στις προπονήσεις έβαζε γκολ και στο πρωτοφιλικό έβαλε γκολ. Στο δεύτερο με τον Άγιαξ θα μπορούσε να σκοράρει. Έκανε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει. Δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα. Στο τελευταίο παιχνίδι και χθες δηλαδή δεν ήταν καλός όπως δεν ήταν κανείς καλός. Καλύτερος και από Ντεφράι ο Πάλμε Μπράουν. Καλύτερος και από Ντεφράι, τι λες αδερφέ, ο Πάλμε Μπράουν. Μάλιστα. Δηλαδή, ο Πάλμερ Μπράουν είναι καλύτερος από τον παίκτη της Ίντερ, τον αρχηγό της Ίντερ για χρόνια κλπ. Okay. Απαράδεκτο να υπολογίζεται τον Μπάκι, όχι ο Πάλμερ Μπράουν. Καταρχάς, θα το ξαναπώ, γιατί κάποιοι δεν ακούτε, ότι ο Πάλμερ Μπράουν είναι τραυματίας. Πώς θα παίξει δηλαδή. Θα το βάλουμε θλάσσα να παίξει, να κάνει τι, πώς, να τρέξει πώς. Ποιος λέω δεν υπολογίζεται ο Πάλμερ Μπράουν. Δεν είναι στους κομμένους, δεν είναι σαν το Γετβάη που είναι να φεύγει. Ο Πάλμερ Μπράουν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει θεραπεία. Το λέω κάθε μέρα. Είχε μία θλάση από πέρσι που ακόμα δεν την έχει ξεπεράσει. Και το μεγάλο το πρόβλημα του Πάλμερ Μπράουν είναι ότι έχει ευπάθεια στους τραυματισμούς. Δηλαδή μπορεί να σου παίξει ένα παιχνίδι, να σου παίξει ένα δεύτερο παιχνίδι, να πάθει μία θλάση, μην είναι άμυνα έξω. Θα κάνεις μετά. Πώς θα βασιστείς στο σπίτι.
2: Μα από τον πρώτο χρόνο ρετάσαι, δεν ήταν έτσι.
0: Ναι, αλλά μόνο που, και μόνο που μου λες, φίλε, ότι είναι καλύτερος και από τον Ντεφράι Πάλμερ Μπράουν, κάνω λάθος εγώ που κάθομαι και κάνω συζήτηση. Γιατί σε λίγο θα μου πέσουν τα μαλλιά με αυτά που διαβάζω σήμερα. Λοιπόν, θα σου καλησπέρα. Πριν από λίγο σας έβαλα και δεν έχω ακούσει τα πάντα. Εφόσον η ομάδα ήταν όντως υποβαρεμένη από προετοιμασία φιλικά, γιατί πήγαν σε εμάς 120 λεπτών. Για να παίξουν όλοι οι παίκτες, φίλε μου. Έτσι έπαιξε ο Βίντρα, έτσι έπαιξε ο Λάβδας, έτσι έπαιξε ο Μπινιάρης, έτσι έπαιξε ο Κότσαρης. Δεν επιβαρύνθηκαν οι παίκτες. 60 λεπτά έχουν παίξει κάποιοι. Παραπάνω επιβάσεις δεν υπάρχει, όχι. Δεν είπε παραπάνω επιβάσεις. Έπαιξαν όλοι. Αυτοί που δεν θα έπαιζαν αν ήταν εντάλληλο το παιχνίδι. Ο αριστεροπόδαρος Καμπίνη παίζει αριστερό μπακ αλλά και στις δύο θέσεις στόπερ. Οκ, έχουμε δύο αριστερά μπακ, αλλά είμαστε και άτυχοι. Μήπως γενικότερα πρέπει να παίρνουμε παίκτες πολυθεσίτες. Ο αριστεροπόδαρος ο Καμπίνη δεν είναι ένας παίκτης που άρεσε στον προπονητή, είναι ένας παίκτης που προτιμάει τον Κρίστιανσεν, τον οποίο θα τον δούμε. Έτσι. Πολύ καλύτερο αμυντικά απάντησε ο Κρίστιανσεν από τον Καμπίνη. Δεν ξέρω το Άγιετς για το στόπερ πώς το λες. Για τους πολυθεσίτες συμφωνώ, αλλά δεν είναι κανόνας αυτό. Αν πρέπει να δοθεί, και πάμε και να κλείσουμε, αν πρέπει να δοθεί πιο πολύ χρόνο σε Βίντρα για κάτι στα στόπερ και με οκτάει που βρίσκεται η ομάδα. Θα δούμε θα γίνει. Με τον Κάτι θα δοθεί. Πολύ στο βασικό rotation. Ο Βίντρα δεν είναι ακόμα έτοιμος, παιδιά. Αυτά λοιπόν.
1: Να ανοίξω στέρος. Και έτσι Viber να κάνουμε την κλήρωση γρήγορα.
2: Βεβαίως εννοείται.
1: Πες μου το ένα, λέω τα stop. Για να πάμε να δώσουμε τις τέσσερις μπάλες και έτσι.
2: Δεν το βλέπω εδώ.
1: Τάσο το έχεις ή.
2: Το έχεις.
0: Περίμενε.
2: Sorry, και εδώ και ένα τηλέφωνο.
0: Περίμενε, φίλε, γιατί τώρα πάθαμε ζημιά τώρα. Περίμενε. Περίμενε. Για κάτσε λίγο. Δεν το έχω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε Τάσο. Να ξεκινήσουμε.
0: Περίμενε. Από πού να πάω.
1: Από τις τέσσερις. Τέσσερις και πάνω.
0: Περίμενε. Πάω από τις τέσσερις και πάνω. Όχι. Μισό. Τάσο τέσσερις ακριβώς. Ωραία. Ναι, πες μου εσύ.
1: Πάμε, stop.
0: Περίμενε, δηλαδή δεν έχω ξεκινήσει.
1: Δεν πειράζει, τους πρώτους.
0: Ξεκινάω, δηλαδή, ξεκινάω.
1: Ναι. Stop. Λοιπόν. Για την μπάλα handball.
0: Ο κύριος Δημήτριος Νταΐς.
1: Ο Νταΐς.
0: Τηλέφωνο του. Όπα, έφυγε τώρα.
1: Εντάξει, θα υπάρχει. Θα υπάρχει.
0: Ναι, το τηλέφωνο.
1: Θα υπάρχει στο Viber. Δεν πειράζει, θα το βρει η μάντα. Ναι, συνεχίζεις. Stop.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
1: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, μια μπάλα βόλεϊ.
0: 685 τελειώνει το τηλέφωνο του.
1: Πάμε μπάλα μπάσκετ τώρα. Stop.
0: Ο κύριος Μιχάλης Κραουνάκης. Και τηλέφωνο του τελειώνει στο 857.
1: Και μπάλα ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Stop.
0: Ο κύριος Γιώργος Λαμπρόπουλος. Το τηλέφωνο του τελειώνει στο 557.
1: Από μια μπαλίτσα και ένα ζευγάρι κάλτσες ο καθένας.
0: Ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Κάναμε υπέρβαση.
1: Δεν πειράζει.
0: Ξεχαστήκαμε.
1: Δεν φάγαμε λίγο χρόνο στους επόμενους.
0: Ναι, αυτό Νικόλα. Λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ήταν η ρεπόρτ στις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστα και Ζόλου, Γιώργος Ανάκης, Ιτάζου Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας διοικησμένων. Στον πήγμα στην κορυφαία, Μινάχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση του έχουμε την επιλογή μου. Και Νικόλας Ακτύπης που ακολουθεί στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Να ακούσετε τον Νικόλα, είναι μόνος του, βάζει πλάτη. Έτσι. Έχει μείνει μόνος μαζί με την Αναστασία Βοσνάκη.
1: Βοηθός,
0: Βοηθός.
1: Ο Μαρτζαρίφ.
0: Βοηθός που δεν χρειάζεται να ξυπνάει όμως τον.
1: Όχι. Σε εξαιρετική κατάσταση πάντα ο Νικόλας.
0: Έτσι, ο Νικόλας ακολουθεί το επόμενο δύο ώρα γιατί φυσικά είναι μόνος του. Ο άλλος ο τουρίστας έχει διακοπές. Διακοπές όλο τον χρόνο κάνει βέβαια. Υπουργός τουρισμού είναι. Τώρα εντάξει, παίρνει και την άδειά του.
13: Και που είναι εδώ μόνος μου μετά.
0: Έτσι είναι, Νικόλα μου, το ξέρω, τα λέω το χειμώνα. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
14: Yeah.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
16: Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
17: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
21: Η ώρα είναι 6.
22: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
23: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερεβάς. Στην Arsenal θα συνεχίσει την καριέρα του Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία. Η πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας συμφώνησε οριστικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Σοκ στον Παναθηναϊκό με Έγκασον, ο οποίος πέστε ρίξη χιαστού στο δεξί γόνατο και χάνει τη σεζόν. Σοβαρός και ο τραυματισμός του Καλάμπρια στον έξω πλάγιο σύνδεσμο με τον Ιταλό να μένει 6 εβδομάδες εκτός. Σκοπός είναι η ομάδα να παίξει το 2027 εδώ, νομίζω θα τα καταφέρουμε, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το Βοτανικό. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Μοντερέ είναι διατεθειμένη να καλύψει, αλλά σε δόσεις τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο παίκτης φέρεται να επιθυμεί να επαναπατριστεί. Για την ώρα η Ένωση δεν έχει δεχθεί κρούση και αν συμβεί αυτό, μένει να φανεί αν θα δεχθεί να κάνει αυτή τη διευκόλυνση. Πρόταση του Ολυμπιακού άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για τον Ζούργο Νταβιτσασβίλη αποκαλύπτουν στη Γαλλία. Αρνητική απόφαση των Στεφανουά, αλλά οι Ερυθρόλευκοι θα επανέλθουν για τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέν σύμφωνα με το δημοσίευμα. Θέμα ορών η επισημοποίηση μεταγραφή του ΡΟΚΑ. Ένα αναμονή τη άφηξη του Χατζηδιάκου σήμερα στις 7 το απόγευμα βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον διεθνή στόπερ να απορρεάνει από ιατρικά και να υπογράφει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης, ατομικό ικανοσωρετήρια και θεραπεία η Μεϊτέλη, Στόντο και Ντεσπότο. Παρελθόν και επίσημα από τον Άριο Αλβάρο το χέρι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανέση για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ, φουλάρουν οι κίτρινοι που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Άννελ Αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, φτάνει σε λίγη ώρα με καθυστέρηση ο Γκέρσον Γκιαμπουσέλε. Ο Γάλλος Forward Center θα περάσει από ιατρικά τεστ. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Τολιόπουλου στον Άρη. Το απόγευμα της Κυριακής ήταν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ Τζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος Φόργουρντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα σε 7 από 6 κατέθεση ΚΑΕΑΕΚ. Θα συζητηθεί στο προσεχές διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Στη Ρόδο το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενηθεί και φέτος το Final Four του Super Cup Basket με την συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ Κιάρη. Προς το Πανθεσσαλικό στάδιο οδεύει το εντός έδρας παιχνίδι της Εθνικής Ποδοσφαίρου με τη Σερβία για την 6η αγωνιστική του Nations League μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Στον προημιτελικό του τουρνουά τένις του Γκστάντ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιπάς καθώς νίκησε 2-1 σε τον Ελβετό Ζερόμ Κίμ σε παιχνίδι που είχε διακοπεί χθες. Επόμενος αντίπαλός του ο Γάλλος Αρτούρ Ρίτεγκερντς, νούμερο 28. Την απόκτηση του Μάρκους Μπίνχαμ για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε. Ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ έμεινε ελεύθερος από την Ούνιξ Καζάν. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: ουθέρα.
1: Κανονικά τώρα διακόπτονται ο Σπύρος Αγοραίο που έρχεται από το Πεκίνο και πρέπει να δώσω το πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις. Έχει πάει 6 και 4. Και ρωτώ, φταίω εγώ? Πάλι προηγούμενοι φταίνε, βέβαια, μου πει. Άργησαν επειδή με αποθέωναν. Και τέτοιου τύπου αποθεωτικές εκδηλώσεις είναι καλοδεχούμενες. Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί είναι από το Πεκίνο.
1: Οπότε ρε συνέαρχε, λες να πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και 17. Έτσι λίγο να έχουμε και κάπου ανάμεταξύ μας που λέει να είμαστε και κάπου ανθρώποι. Να έχουμε λίγο μούτρα στην κοινωνία. Ροπή, ροπή.

Ναι, Άρχος Κυριαζόπουλος, λοιπόν, όπως μόλις μάθατε πριν από λίγο, θα είναι στην επιμέλεια της μουσικής και σε κάποιες επιλογές μέχρι τις 7. 7 με 8 θα έχουμε αλλαγή γιτάρης, θα έρθει ο Στέφανο Παλόδολο. Για την ώρα ο Τάσος Νικολόπουλος έχει τη διεύθυνση της παραγωγής στα χέρια του. Μιλάμε τώρα Dream Team, έτσι. Μιλάμε για ομάδα ανώτερη ακόμα και της Αργεντινής. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να φύγουμε σε ένα δεύτερο μεγαλύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λιγάκι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μια η οποία ξεκίνησε, ας πούμε, φανταστικά και στην πορεία κατέληξε όχι τόσο ωραία. Αλλά στην πραγματικότητα απλά βρήκε το κομμάτι το οποίο αυτός ο αλήτης ο Παλουότολο, προφανώς αυτός θέει, το είχε θάψει εκεί μέσα σε κάτι σκληρούς δίσκους. Πώς προσπαθούσαμε εμείς πιτσιρικάδες να θάψουμε τις τσόντες, σου λέει new folder, διάφορα, PC, αού, αού. Κάπως έτσι, κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Παλαιότολο για να μην το βρίσκει άλλο συγκολύπτης. Αλλά αυτή η μουχρίτσα, ο νέαρχος τελικά το ανακάλυψε. Στο μεταξύ ο Τάσος μου λέει: μη μιλήσεις, θέλω να το ακούσουμε όλο. Και ήδη σας το χάλασα, για πάμε. Όλοι μαζί το ρεφρέν όμως, κανονίστε.

0: Καθόλου μαϊμού δεν είναι η είδηση ότι και σήμερα σας έχουμε δωράκι. Έτσι είπαμε, όσο λείπει ο Μαραθιανός, οι χορηγοί στριμώχνονται εδώ πέρα και δίνουν κορυφαία δώρα. Όπως για παράδειγμα η Golden Star Ferries, η οποία σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Η διαδικασία είναι γνωστή, την είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα την επαναλάβουμε όσες φορές χρειαστεί για να το πιάσετε κι εσείς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Ξαναλέω, στο Viber του σταθμού στέλνετε μηνυματάκι στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star. Έτσι δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries για την κλήρωση που θα κάνουμε εμείς προς το τέλος της εκπομπής. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, έτσι για να πάρετε μια ιδέα, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr, διότι στην Golden Star Ferries σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Είμαι στην έκστασή μου.
0: Φαντάσου ο νικητής,

σε κατάσταση έκστασης είναι ήδη ο αδερφός μας ο Αριστοτέλης στο Ηράκλειο, ο οποίος πήγε, λέει, να κάνει κάποια παράδοση σε κάποιο φωτογραφείο και μου στέλνει φωτογραφικά ντοκουμέντα, obviously, αφού μιλάμε για φωτογραφείο, που έχουν βάλει πρώτη μούρη το Μαραθιανό από τη φωτογράφηση του γάμου. Και φυσικά και ο Αριστοτέλης αναρωτιέται πώς γίνεται αυτός ο τύπος, όχι απλά τέλος πάντων να έχει κάποια σχέση, αλλά να έχει δημιουργήσει και οικογένεια. Μόλις βρεθώ, λέει, μαζί του, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Προς το παρόν σε ακούω να του μεταφέρεις τις χειρότερες ευχές μου. Φίλος εδώ, λέει, Νικόλα, σε περιμένω να πεις μια καλησπέρα. Ήσουν η παρέα μου. Πάω να χαιρετήσω από αυτή τη ζωή. Να είστε καλά. Όχι, ρε, εσύ. Να μην χαιρετήσεις ακόμα. Περίμενε τουλάχιστον μέχρι τις 8. Να βγάλουμε και τη σημερινή εκπομπή. Βάλε πλάτη.

0: Αυτό εννοείς όταν έλεγες ότι έχει και κακά λογάκια μέσα το κομμάτι του Εθνικού Σταρ, το χαλάρωση με το κάνεις. Εντάξει, οκ, okay, εντάξει, να κάνουμε. Άμα είσαι στην έκσταση, α, μετά μπορείς να βάλεις έσταση, αισθανό. Να το δέσουμε με την έκσταση.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Χαλάρωσε! Μην το κάνεις!
0: Φαντάζεσαι, λέει φίλος εδώ, να ξεκινήσει πόλεμος των ηχοληπτών, αλλά Game of Thrones για τον έρωτα μαϊμού. Άνετα η κριτικιά σαλούφα θα προδώσει μέχρι και τα παιδάκια του. Παιδιά, δεν υπάρχει πόλεμος. Απλά ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα πνευματικό πεδίο ουσιαστικά του Παλουότολο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι και public domain. Που θα καταλάβαινε τώρα και ο κάτοχος δύο πτυχίων αγγλικών, ότι πλέον αποτελεί μια παγκόσμια κληρονομιά. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα περιορίζουμε αυτά τα πράγματα.
2: Όταν θες να έρθεις, μην το κάνεις. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να το ρουφήξεις, μην το κάνεις.
0: Κι άλλος φίλος εδώ λέει, άπαξ έγινε απλή αναφορά, πόσο μάλλον αποθέωση, πιάνεται για χρόνο στον

0: Λερών, αναφέρεται στην προηγούμενη εκπομπή, ας τα αφήσουν αυτά που ξέρουν τα φιλοσοφικά οι προηγούμενοι. Κοίτα, όσο αποθεώνουν το σωστό κομμάτι της εκπομπής, στηρίζω και εγώ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Έλα.
0: Εμάς βέβαια μας στηρίζει και σήμερα η Superbet. Το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor, που το βλέπω από τα μηνύματά σας πόσο γκέλ σας έχει κάνει, δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί. Φυσικά, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής ΕΡΕ14, παίζουμε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις προφανώς ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές και φυσικά, όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Υπάρχει ένα AI remix του συγκεκριμένου κομματιού με το πρώτο σου φιλί. Αν κάποιος το έχει, παρακαλώ να το στείλει με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, διότι έχω ξεχάσει πού στο καλό το είδα, έχω ξεχάσει να το κρατήσω στα αγαπημένα και ήδη ήθελα, ας πούμε, να ζητήσω από τον Παλαιότολο να το βάλει σε long play κατάσταση. Οπότε, αν κάποιος το θυμάται, remix το έστασή με το πρώτο σου φιλί, παρακαλώ πολύ να το στείλει είτε στο λογαριασμό μας στο Facebook, να τα πω μια γρήγορα, δύο λέρες μόνο όπως τα ακούτε, με ελληνικούς χαρακτήρες, full tones ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται, είτε στο λογαριασμό μας στο Instagram, δύο λέρες μόνο, προφανώς με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς tones, γιατί εκεί δεν παίζουν τέτοια.

Ο Τέλης, ο ρέφερ της καρδιάς, λέει πάμε βάλε και τα γκόα τα δικά σου. Νομίζω ότι σε κάποιο φάκελο από αυτούς που έχουν κρύψει εδώ πέρα, αυτοί εδώ οι αλήτες που προσπαθούν να θάψουν την ποιοτική μουσική, ο ήρωας ο Γιαννίσης, ο Τζουτζές Παλαιόπουλου, έχει σώσει, λέει, κάπου 5 κομμάτια και μου έχει πει πού μπορεί να είναι. Ναι, Άρχε, έχεις όρεξη να δουλέψουμε στο διάλειμμα? Όχι, δεν σε βλέπω πολύ πρόθυμο. Ίσως αύριο, ίσως αύριο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα τώρα. Θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky, κάτι σοβαρό. Και θα επανέλθουμε εδώ στον Big Wins Sport FM στους 94,6.

0: Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ?
12: Αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Δίκτυο κατασκόπων και ρουφιάνων, δηλαδή και καταδοτών, δεν είχε φτιάξει ούτε η περίφημη Στάζη. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι μπήκατε στη διαδικασία να μου στείλετε αυτό που ζήτησα. Πρώτος από όλους ήταν ο φίλος ο Πάρης. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα έχουμε και πρεμιέρα της ταινίας του Νόλαν, έτσι, για την τρία. Ο Πάρης λοιπόν και ήδη ο Παλουότολο εργάζεται σκληρά για να πάρει το μικρό ρηφάκι που έχει φτιάξει ο Κωνσταντίνος Μπόρεκ και να το παίξει σε μια λούπα μετά τις 7. Για την ώρα ακούμε Σπύρο Ζαγοραίο και Dolce Vita, το οποίο να ξέρετε λέω πάρα πολύ καλά στα καραόκια. Κάνω και πολύ καλό Ζαγοραίο.

0: Λιβανέζο καλό δεν κάνω, Τάσο, ναι.
1: Παράκησε τη Δόλτσε Βίτα, πρώτου χαρτής και εσύ μια νύχτα.
0: Κάποιος φίλος προτείνει να βγει ένας μαϊμού, έρωτας μαϊμού. Θα είχε και αυτό την πλάκα του. Βάλε ρε Νικόλα, λέει, το red card από. Ομολογώ, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό που έχει στείλει, φίλε.
1: Πλάνεψε η Δόλτσε Βίτα, αυτή που λένε ζωή γλυκιά.
0: Φίλος, σας έστειλε ένα μήνυμα που λέει: πραγματικά τι σου άρεσε σε αυτό τον θόρυβο. Δεν ξέρω, αναφέρεσαι στο δελτίο. Γιατί 6 και 32. Α, δεν βγάλαμε καν. Τι θόρυβο έβαλες. Ο κόσμος εδώ διαμαρτύρεται για τις επιλογές. Αλλά από ό,τι βλέπω, το μήνυμα έχει έρθει 6 και 32. Εγώ ήδη είχα δώσει για διάλειμμα. Δική σου δουλειά ήταν. Περίμενε για τον Τζίμον Μπάγιο, το λέει ο κύριος. Θα τον μπανάρουμε. Τότε τον στέλνουμε στον εισαγγελέα.

Ο φίλος μας ο Τζόρτζιο, που για μας είναι πτέραρχος, ό,τι βαθμό και να έχει τέλος πάντων, στα ελληνικά στρατά, λέει: καλησπέρα, μη ανόητε. Ήδη έχουμε μια νίκη έναντι του κυρίου Παλιόπουλου, καθώς σε έχω αναγκάσει να τον αποκαλέσεις αλήτη, επειδή μας έκρυβε τόσο καιρό τις κότες της Λιλιάνας. Εννοεί τη Λιλιάνα Χιώτη, obviously. Θα έρθει κάποτε η μέρα που θα αποκαλυφθεί και η φωνή πίσω από τον έρωτα μαϊμού. Ζούμε για δύο πράγματα. Τη Δευτέρα παρουσία και όταν θα γίνουν περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές σχετικά με τον έρωτα μαϊμού. Και ειλικρινά δεν ξέρω τι από τα δύο θα συμβεί πρώτο. Όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το μάτς έρχεται με τη World. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Προφανώς οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου. Προλάβετε! Επίσης Νικόλα λέει εδώ, Γιώργης, κάνεις και καλό ζαγοραίο έρωτα. Το φαντάζεσαι με μουσική απόκρουση και όχι υπόκρουση, ζαγοραίο. Να παλεύεις εκεί. Στο μεταξύ σκέφτομαι τον Παλουότολο αυτήν εδώ την ώρα, όχι επειδή είπατε ζαγοραίο έρωτα, αλλά τον σκέφτομαι δίπλα στο στούντιο του μοντάζ να ακούει αυτά που παίζουμε εμείς τώρα και να χάσκει μόνος του και να λέει καλά, δεν θα μπω εγώ 7 η ώρα, έχει να πέσει ποτάνι εκεί. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα μοναχική Λέρα, μιας που περάσαμε και το μεσοκαλό καιρό. Πω, τι ήταν αυτό που είπε. Έχω να προτείνω ένα ωραίο θέμα συζήτησης. Κάποιο καλοκαίρι που θυμάστε να μένετε δυστυχώς στην Αθήνα, τον λόγο, αν βέβαια θέλετε να τον πείτε, και τελικά πώς περάσατε. Δηλαδή εννοείς καθόλου άδεια το καλοκαίρι. Καθόλου άδεια το καλοκαίρι. Κοίταξε τι γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι τέτοιο, αλλά εγώ είμαι και φαρδο τέτοιο. Διότι έχω καταγωγή από νησί, εκεί υπάρχει ακόμα το πατρικό, σε ό,τι κατάσταση και να είναι. Μην πιστεύετε αυτά τώρα με τα μπαγκαλός και τις βίλες που έλεγε ο Μάραθ. Αλλά υπάρχει ένα πατρικό, οπότε ακόμα και στη χειρότερη κατάσταση, ακόμα και στη χειρότερη κατάσταση υπήρχε αυτή η επιλογή. Τώρα, αν κάποιος έχει να μοιραστεί κάποια δακρύβρεχτη ή και όχι τόσο ιστορία που αναγκάστηκε να μείνει στην Αθήνα, μπορεί και να πέρασε καλά, δεν ξέρεις. Το ξέρω εγώ αν ήταν ο Τσίου. Εντάξει, ο Τσίου δεν πέρασε καλά. Σου εξηγώ ρε βλάκα, λέει ο φίλος, ποιο είναι το red card. Διάβασε όλο το μήνυμα. After review, number 10, Paraguay, covers his mouth, decision is red card. Οκ, okay, εντάξει, αλλά ξέρεις τι. Δεν μπορώ να βάλω όλο τον κόσμο εδώ πέρα να δουλέψει για σένα. Θα πρέπει να αγοράσεις μετοχές ή να τοποθετηθείς σε διευθυντική θέση για να κάνεις κουμάντο. Οπότε δοκίμασε να το ζητήσεις λίγο πιο ευγενικά και ίσως ο κύριος Παλουόδαλο δεχτεί και τη δική μου την παρένεση. Με αγάπη πάντα. Ο ακατανόμαστος λέει το μόνο τραγούδι που μπορεί να πει καραόκε είναι το τεκίλα. Όχι, όχι, όχι παιδιά, ξέρετε ότι τον κράζω σε κάθε ευκαιρία, αλλά μαζί είπαμε πάρα πολύ καλά την παρόβια. Το είπαμε ως ντουέτο βέβαια εμείς, γιατί χρειαζόμασταν τουλάχιστον δύο για να φτάσουμε στο δικό της επίπεδο της συγκεκριμένης ερμηνεύτριας, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός.

Να, φίλος απαντάει ήδη στο ερώτημα που έστειλε ο Παναγιώτης νωρίτερα και λέει: από επιλογή του πήρε άδεια αρχές Σεπτέμβρη, ο ορισμός των διακοπές, όπως ακριβώς λέει, με όλες τις δυσλειτουργικές φωνακλούδες οικογένειες να έχουν αδειά στις παραλίες. Ναι, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία. Έχεις ένα δίκιο εδώ. Πάμε. Μια μπαρόβια. Α, τι μου θύμισες τώρα. Ένα μπουκάλι ουίσκι έφερε ο Μαραθιανός εκείνο το βράδυ, τρία ήπια. Και δεν του το είχα. Ούτε ότι θα φέρνε, ούτε ότι θα πίνε τόσο. Μπράβο του.

Ο αδερφός μας ο Θοδωρής, ο Λεταγίφ, λέει: καλησπέρα αγαπημένη Λέρα, καλή εκπομπή. Πάλι δεν θα βγάλουμε μεροκάματο σήμερα με αυτά που βάζει ο Ιχολίτης. Αν έχεις, να σου πω κάτι, αν έχεις άντερα, κούνησε λίγο το σύστημα και άκου άλλο σταθμό. Για να δούμε, θα ανέβει το μεροκάματο. Δεν νομίζω, θα χάσει πελάτες.

Λέει καλά, τι αριστούργημα έχει βγάλει ο Εθνικός Στάρ και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Βλέπετε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Είναι αυτό που λέει για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, έχει, εντάξει, έχει καταγράψει. Θα ήταν αλλιώς Εθνικός Στάρ αν δεν είχε καταγράψει σπουδαία καριέρα. Ρε, να μην σας αποκαλέσω όπως μας αποκαλεί εμάς ο Τζόρτζης, ζώα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Beatles.

0: Beatles, όπως λέει και ο Περπινιάδης εδώ. Ο φίλος ο Νίκος θυμάται, λέει, ένα βίντεο από εκπομπή τύπου στην υγειά μας με τη Σεμίνα Βηγενή. Α, τώρα σύλλες, πολύ παλιά εκεί που μαζευόσαντο και τρώγαντε κιόλας. Λέει, όπου ο Ζαγορέος τραγούδησε Dolce Vita, κατά τη διάρκεια του άσματος έγιναν τρία κοντινά στον Ανδρέα Παλομπαρίνη που ήταν μεταξύ των καλεσμένων. Μόνο εμάς δεν μας έχει καλέσει ένας. Σε ένα φαγητό, εννοώ στην τηλεόραση. Δεν έχουν ακόμα αυτές τις εκπομπές τύπου στην υγειά μας που τρώνε και πίνουν τσάμπα. Γιατί δεν με έχουν καλέσει. Τι φοβούνται, ότι θα τους τελειώσει κάτι. Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου. Τα φιλιά μας και στοιχείο στο φίλο τον Άγγελο που λέει λέρες μόνο, στείλε φωτογραφία από, πώς, με μαύρα βόλια λέγεται η διάσημη παραλία που θα έχει γράψει με τα βόλια εκεί τα μαύρα, δύο λέρες μόνο.
1: Ακολουθεί το κομμάτι Νυχτοκρόλης, έτσι, από το δίσκο Παυσίπονο, στίχη μουσική Παπαγιούδας, διασκευή Καλό Μπατίμ. Τεστ. Γεια σου Γιάννη, με το καταπληκτικό το μικρόφωνο να με ασούμε.
0: Κάποιος φίλος θέλει, είμαι στην Ποσειδόνο, σε ποιο ύψος είναι η Λοκρίδος? Προφανώς έρχεται για το πατροπαράδοτο ξύλο. Σήμερα δεν έχει, σήμερα δεν έχει, αφού είσαι τόσο κοντά σε. Έλα μετά τις 8, έλα 8 και 4.
1: Όλοι μαζί θα ακούσω φωνή, θα ακούσω παλμό.
0: Σας έβαλα, λέει, στη διαπασόν για να μάθουν όλοι τι λέρες είστε. Τώρα βάλ το ακόμα παραπέρα. Και εσύ, Θοδωρή, λεταγή, φάμα, έχεις πελάτη τώρα μέσα.
1: Σηκωθείτε για πάνω να προχωρήσουμε τον Σατανάς για όλο τον κόλο.
0: Αν έχετε κολλήσει την κίνηση ειδικά, βγείτε να χορέψετε, όπως ακριβώς λέει και ο Παπαγιούδας εδώ.

Και ο Κώστας λέει: καλησπέρα Νικόλα, μοναδική λέρα. Όχι μοναδική, μοναχική για την ώρα. Έχουμε κι άλλη για την ώρα. Ο Παλουοτολότο έχει κόρη. Αν ναι, αυτή τραγουδάει τον έρωτα μαϊμού. Ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο το υπογράφει. Τώρα Μπραζιλέιρο με μετά από τέτοια επική πρόκριση της Αργεντινής. Δύσκολη μέρα για τους Βραζιλιάνους. Και άμα σπάνεκος που λέει ο φίλος, καλά. Μωρή λέρα, έχεις τέτοια κέφια μετά από αυτό που πάθατε τέλος πάντων από τους Αυστριακούς. Χρησιμοποιεί διάφορες άλλες βρωμολογίες και βομολογίες, αλλά δεν χρειάζεται να τις μεταφέρω. Φαντάσου να καθοριζόταν η διάθεσή μας από το αποτέλεσμα ενός φιλικού παιχνιδιού στη Βιέννη. Φαντάσου. Κάθε μέρα να ζούσαμε με αυτήν την αγωνία. Τι θα κάνουμε στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο.

0: Ο αδερφός ο Μιχάλης λέει: υπάρχουμε και εμείς που έχουμε βίτσιο να παίρνουμε την καλοκαιρινή άδεια του Σεπτέμβρη, εκεί που έχουν γυρίσει όλοι. Και βλέπεις, λέει, τον προορισμό σου στα prime του. 13 χρόνια με τη σύζυγο μαζί, μία φορά άδεια μέσα στον Αύγουστο, το σκύλο μετανιώσαμε και εγώ τον αποφεύγω τον Αύγουστο, εκτός αν είναι κάπου πολύ πολύ μακριά. Δηλαδή, να πας κάπου Αύγουστο που στην πραγματικότητα εκεί θα έχουν Χριστούγεννα. Κάτι τέτοιο, στην άλλη άκρη του κόσμου δηλαδή.
1: Καληνύχτα, αρχίστε το.
0: Ακόμα και ο Χριστός έρχεται, ο Μαραθιανός πότε.

Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, τραχανοπλαγιά. Πιστεύω ότι με τόσο κράξιμο στο Naturalize η Χολύπτη θα σε πάει γόνατο με πριόνια. Οριακά θα θες να κάτσεις και περορία. Μα αν έπαιζε πριόνια θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Αλλά δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει. Και όταν παίζει, μου παίζει κάτι άλλο. Ότι και καλά είναι εκείνα που μου αρέσουν. Ενώ ξέρει ότι δεν μου αρέσουν. Είναι ακριβώς σαν τη μάνα μου όταν έφτιαχνε μπάμιες. Ξέρει ότι δεν μου αρέσουν. Δεν θα τις βγάω.

Ο άλλος ο Άγγελος τώρα, όχι από Χιόρα, αυτός από Λίτζ, ο Άγγελος του εξωτερικού, έτσι είναι, σαν τα παλιά κουκουέ. Τρίπιο λέει θα ήταν το ποτήρι του Γιώργη. Όχι, όχι, παιδιά, γιατί με τα χεράκια μου. Εγώ ήμουνα ο. Πώς να το πούμε τώρα, ο ουισκιοχώος της υπόθεσης. Δηλαδή τον παρατηρούσα. Ήθελα να δω, για να του καλέσω και να τα ξαναφύγει μετά. Σιγά να του αφήνα να με οδηγήσει. Να κοιμηθεί σπίτι μου, όχι, όχι, όχι, ποτέ.

Α, ο φίλος πήρε θέση για τον νυχτοκρόλι. Λέει καλό είναι. Τελίτσες, αποσιωπητικά. Παραβαράει το μινόρε, αλλά δεν πειράζει. Ακολουθούν πάλι αποσιωπητικά. Έτσι, είσαι ψυχούλα, είσαι μεγάλη καρδιά.

0: faci, ομορφούλα. Κι αμύντα μ' αποκραίνει και σαν αρχή σαλούλα.
1: Είπαμε, λέει, σε κάνα ξύλο να φέρουμε ξαδέρφια κτλ. Αλλά εσύ το παράκανες με τον Χριστό. Κάνω αναστροφή τώρα επί τόπου στην Ποσειδόνος. Όχι, έλα, έλα, έλα. Έλα, θα τα βρούμε. Θα πιούμε και ένα νερό μαζί, ένα νεράκι.
2: Μα το Θεό σας λέγω.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα ακόμα. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων είτε από τον Τάσο Νικολόπουλο είτε από τον Νίκο Ζερβά. Ποντάρουμε Ζερβά. Έτσι, δεν θα βάλουμε στοίχημα, ποντάρουμε όμως Ζερβά. Και θα επανέλθουμε εδώ. Δεύτερη ώρα θα έχουμε και αλλαγή σκυτάλης. Θα πάει ο νέαρχος να ξεκουραστεί, μωρέ. Σε πήρε τηλέφωνο και η μητέρα σου, ανησύχησε. Σου λέει 7 η ώρα και δουλεύει ακόμα. Δεν είπε ότι θα ξαναπάσει τι λέρε. Πάμε, διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Sport FM 94,6.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Γκερσούν για Βουσέλε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδας, τόνισε ο Γάλλος Φόργουν Σέντερ. Τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Στην Άρσεναλ θα συνεχίσει την καριέρα του Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωση στην Αγγλία, η πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας συμφώνησε οριστικά στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Κλαμπρίζ για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Εντείνουν στον Παναθηναϊκό την προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού μετά και την ατυχία με τον Ίγκασον, ο οποίος είπε στη ρήξη χιασού στο δεξί γόνατο στο φιλικό με τη Ραπίτ και θα χάσει τη σεζόν. Περίπου 1,5 μήνα εκτός δράσης ο Καλάμπρια με πρόβλημα στον εξωπλάγιο σύνδεσμο. Κρίσιμες ώρες για το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Μοντερέ είναι διατεθειμένη να καλύψει αλλά σε δόσει στη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο παίκτης φέρεται να επιθυμεί να επαναπατριστεί. Για την ώρα η Ένωση δεν έχει δεχθεί κρούση και αν συμβεί αυτό, μένει να φανεί αν θα δεχθεί να κάνει αυτή τη διευκόλυνση. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον αυριανό τρίτο φιλικό προετοιμασίας με τη Φορτούνα Σίταρτ στην Ολλανδία. Θέμα ορώνει η ανακοίνωση μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Πρόταση άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεντετιέν για τον Γεωργιανό Εξτρέμ Ζούρικο Νταβιντασβίλη αποκαλύπτουν στη Γαλλία. Αρνητική η Στεφανουά. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ φτάνει αυτή την ώρα ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατζίδης, ατομικό έκανε ο ρετυρέ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα στον Άρη που φουλάρει για κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Παρελθόν και επίσημα ο Αλβάρο Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Λεγανές. Σήμερα στις 9 στον Άλυμο θα πραγματοποιηθεί κλήρωση του πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27, 22 και 23 Αυγούστου η πρώτη αγωνιστική μετά το τέλος των play-off, η διεξαγωγή του τελικού του κυπέλου. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Άντελ Αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανασκευής του ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, η ΚΑΕ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο αδειοδότησής του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής ήταν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ Τζέντι Όσμαν. Ο Τούρκος Φόργουρντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα από 6 σε 7 κατέθεσε η ΚΑΕΑΕΚ. Στον πρώην τελικό του τουρνουά τέννις του Gstaad προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς νίκησε 2-1 σετ τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ σε παιχνίδι που είχε διακοπεί χθες. Επόμενος αντίπαλός του, ο Γάλλος Αρτούρ Ρίντερκρεντς, νούμερο 28 στον κόσμο. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Σλοβενία θα επιδιώξει απόψε η Εθνική Νέων που αντιμετωπίζει τη Σερβία στο knockout πριν ημιτελικό. Τζάμπολ στις 10. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νικόλας Ακτύπης.

Και τι άλλο, και τραλαλό έγινε η αλλαγή σκυτάλης στην ηχοληψία. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος αποτελεί πλέον παρελθόν, όχι για πάντα προφανώς. Και πλέον θα πορευθούμε με τον Στέφανο Παλουότολο, Παλουότολότο, Παλιόπουλο κτλ. Κτλ. Όπως κάθε γνήσιος μαφιόζος κυκλοφορεί με πολλά ονόματα στην πιάτσα. Να σας προειδοποιήσω ότι κάποια στιγμή αναγκαστικά θα σταματήσουμε να παίζουμε αυτά που παίζουμε, διότι πριν από λίγο έφτασε στην Ελλάδα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και ο Γιώργος Πετρίδης ήταν εκεί στο αεροδρόμιο. Δεν ταξίδεψε μαζί του, τον στείλαμε για να τον υποδεχτεί, να του δώσει τις καλύτερες ευχές μας και σε λίγο θα μας μεταφέρει τις πρώτες δηλώσεις που έκανε στο αεροδρόμιο ο Γάλλος Power Forward Center. Υπενθυμίζω τον διαγωνισμό μας από την Golden Star Ferries που προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μεταεπιστροφής. Στέλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69889-46946. Αφού γράψετε το ονοματάκι σας και τις λέξεις Golden Star, δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μεταεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Η κλήρωση θα γίνει σε περίπου 45 λεπτά από τώρα.

Έλα, παλαιότολο. Δεν με ξεγελάς τώρα, μένα. Δεν με ξέ... Αυτό το άφησε πρίκα, το άφησε κληρονομιά, το γαλβανιζέ που λέμε. Ο νέαρχος. Εσύ, δηλαδή, τα χέρια σου δε. Φοβάστε, τα λερώσεις. Με γκαλβανάζεις και τέτοια. Αλλά ξέρω τι κάνεις. Λέει, εντάξει, θα βγει τώρα Πετρίδης. Με γιαμπουσέλε, ας πούμε, δηλώσεις είναι δυνατόν. Γιατί τα παίζει από κάτω. Τα φιλιά μας στον Βασίλη που στέλνει μήνυμα από το εξωτικό, όπως το χαρακτηρίζει Σύνταγμα. Δουλειά και έξω στον ήλιο. Υπομονή, αδερφέ, υπομονή. Αν σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, σκέψου ότι αυτή τη στιγμή ο Μαραθιανός κάνει τα μπάνια του, έχοντας να φυλάει τα δύο του παιδιά. Έτσι, για να στο κάνω, για να δεις ότι είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό ή τόσο κακό όσο σου φαίνεται στην αρχή. Παρακαλώ στο φίλο που λέει sorry, ήθελα μια χάρη, μια και λείπει άλλη λέρα, να στείλει το υπόλοιπο μήνυμα. Να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, θα δούμε.

0: Ο Θοδωρής τα γεύει με βάση τα προηγούμενα κομμάτια. Λέει: προτιμώ να το βάλω στην άκρη μέχρι τις 8, λέει το αμάξι. Έχω κάνει 2 χρόνια χωρίς διακοπές καθόλου. Είχα και τα 2 παιδιά μωρά. Έβαλα μια πλαστική πισίνα στο μπαλκόνι. Ήμουν μέσα όλη μέρα. Το είχα ονομάσει μπαλκονίσι. Ωραίο. Ακόμα πιο ωραίο είναι το γεγονός ότι έχουμε επιτέλους μαζί μας τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πρώτες δηλώσεις του για Μπουσέλη στην Ελλάδα. Έλα, Γιώργη.
1: Τι έγινε, Νικόλα, πώς είσαι?
0: Εδώ, σε περιμένουμε πώς και πώς. Λες και είσαι ο Χριστός.
1: Γιατί, ρε φίλε, γιατί το λες έτσι?
0: Γιατί θέλουμε να ακούσουμε αν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτά τα συνηθισμένα εδώ που λέμε. Ναι, ότι ανυπομονώ να παίξω
1: και τέτοια. Έλα.
0: Ναι, αλλά είδες όμως και εσύ υποτίθεται, θα τα πω εγώ. Είσαι εκεί γιατί θα έφτανε 5:30, άρα θα έβγαινε στην προηγούμενη εκπομπή και τελικά βγαίνεις λίγο μετά τις 7. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
1: Μια μισή ώρα καθυστέρηση, ρε φίλε.
0: Α, περίμενε. Δηλαδή τώρα είσαι εσύ σε θέση να αρχίσεις να κατηγορείς το Ελευθέριος Βενιζέλος, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, όλα αυτά για να μας πεις ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά σου, Γιώργη.
1: Εγώ φταίω,
0: Εσύ φταίς πάντα.
1: Εκτός αν υπάρχει δάκτυλος από εσάς. Δηλαδή, για να χάσετε χρόνο την εκπομπή σας, θα είχατε κανονίσει κάτι, ας πούμε.
0: Έχω παλαιότολο εδώ και θα περίμενα σένα. Άντε, μωρέ. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, έφτασε λίγο μετά τις 6, ως 6.30 περίπου ώρα Ελλάδος στην Αθήνα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί, να σου πω την αλήθεια, άλλο αθλητή τόσο χαρούμενο και ευδιάθετο, και έχοντας και αυτή την καθυστέρηση που είπαμε πριν, έτσι, και την ταλαιπωρία και από το ταξίδι και από αυτά. Κατά την άφηξή του δηλαδή ήταν πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος και ευδιάθετος. Έβγαλε φωτογραφίες, αυτόγραφα, μοίρασε αυτόγραφα σε όλα τα παιδάκια που ήταν εκεί μαζί. Καμιά κάτω στα διάφυλλα του Παναθηναϊκού ήταν περίπου, να πούμε, στις αφήξεις του Ελευθέριος Βενιζέλος. Περίμενα τον Γάλλο υπομονετικά. Εκείνος έκανε και κάποιες πρώτες δηλώσεις. Δήλωσε ανυπόμονος και έτσι πολύ ενθουσιασμένος για να φορέσει την πράσινη φανέλα. Είπε ότι μίλησε με τον Ομπράντοβιτς για τον ρόλο του και είναι κάτι που έτσι ήταν συναρπαστικό για τον ίδιο. Πολλές φορές στη δηλώσεις του αναφέρει και στον Λεσόρ. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά 2-3 φορές «That's my guy», είναι ο φίλος μου, ας πούμε, να το πω έτσι.
0: Εντάξει, κοινή πορεία και στην εθνική.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, φοβερό ότι βρέθηκε ο Παναθηναϊκός φέτος με 3 Γάλλους και οι 3 σέντερ, ενώ μέχρι πριν τον Λεσόρ νομίζω κανένας Γάλλος δεν είχε φορέσει τη φανέλα του.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα είπε ότι μιλούσαμε και όλοι και καθόλου τη διάρκεια της σεζόν και πριν ακόμα γίνει η ανταλλαγή. Θυμίζω πριν ακόμα γίνει η ανταλλαγή στους Bulls, ο Γιαμποσίλη είχε φτάσει από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι και τότε θα υπήρξε επικοινωνία με τον καλό του φίλο, με τον Λεσόρ. Στις γενικές γραμμές πραγματικά ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και διάθετος. Με όλους και με όλους του αεροδρομίου μιλούσε. Μια γυναίκα έδωσε το τηλέφωνό της στον Γιαμπουσέλε για να μιλήσει με τον άντρα της. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πράγματα που ξέρεις.
0: Έπρεπε να το κάνεις και εσύ για να μιλήσει εδώ πέρα με τις λέρες, φίλε. Ντροπή.
1: Σωστά. Στις γενικές γραμμές πάντως είπε ότι με το που ήρθε η πρόταση στα χέρια του Παναθηναϊκού δεν το πολυσκέφθηκε. Θέλει να αγωνιστεί στους πράσινους και πολλές φορές αναφέρθηκε και στον κόσμο επίσης. Είπε ότι όταν αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλος, η ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν ήταν κάτι μοναδικό και περιμένει πώς και πώς να παίξει αυτή τη φορά ως παίκτης της ομάδας μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά συνήθιζαμε, τώρα έφυγε.
0: Ωραία, άρα αφού έφυγε για Μπουσέλε, δεν μαζεύεσαι και εσύ σιγά, γιατί ξέρω ότι έχεις βάρδια εδώ πέρα και...
1: Ναι.
0: Αναγκαζόμαστε πολλοί άνθρωποι να βάζουμε πλάτη για να κάνουμε τη δική σου δουλειά.
1: Εντάξει, εσύ όχι, εσύ σίγουρα όχι.
0: Επίσης να σε ενημερώσω από τη διεύθυνση ότι δεν θα σου καλύψουν τα έξοδα για το πάρκινγκ αυτές τις ώρες. Θα κρατηθεί από το μισθό σου, εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη.
1: Θα βάλω και τόκο. Γεια σας.
0: Έτσι, καλή επιστροφή και επειδή μας έβαλε σε έξοδα 3 ώρες το αμάξι στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το κομμάτι το οποίο ζητήσαμε και κατάφερε να το αγγίξει όπως το αξίζει ο Στέφανο Παλότολο, έστω και για λίγο, έστω και για λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.

και να ζητήσουμε συγγνώμη που πήραμε το θάρρος. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πήρα το θάρρος και λέω στον παλαιότερο: σε παρακαλώ πάρα πολύ, το έχει βγάλει αυτό, έχει διάρκεια ένα λεπτό. Μπορείς κάτι να κάνεις, γιατρέ μου, να το μεγαλώσεις.

Και μου λέει ο Παλαιότολο, μια τάκα που θα μπορούσα να μου είχε πει ο παππούς μου. Όλα αυτά τώρα είναι δικά μας. Και προφανώς, δηλαδή, όταν με το καλό μαζευτούμε και χειμωνιάσει, θα πρέπει δηλαδή το παλικάρι εδώ, ο Κωνσταντίνος, να έρθει από εδώ, όπως τον βλέπουμε και στα βίντεο κλιπ, στα κλιπάκια που κάνει. Δηλαδή, είναι τρομερά ασορτή με αυτήν εδώ την εκπομπή. Και επειδή έχω μήνυμα από οργισμένη ακροάτρια Μάρθα, πρέπει να επανορθώσω και να πω ότι ναι, μεν ο Πάρης είναι ο πρώτος ακροατής που μου το έστειλε τώρα, αλλά η Μάρθα είναι εκείνη που μου άνοιξε τα μάτια. Που μου άνοιξε τα μάτια, βασικά μου άνοιξε τα αυτιά, γιατί το είχε στείλει πριν από κάνα δύο εβδομάδες και πραγματικά είχα μπει στο τρυπάκι. Όπα, όπα, κάτι έχουμε. Αλλά δυστυχώς έχασα το συγκεκριμένο μήνυμα. Οπότε, Μάρθα, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, είσαι η πρώτη. Και μου πήρε στην καρδιά μου, πρώτο σου φιλί. Δυστυχώς έχασα το συγκεκριμένο μήνυμα. Οπότε, Μάρθα, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, είσαι η πρώτη. Και μου πήρε στην καρδιά μου,

Το Mundial είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό που έρχεται στον ούπο, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παιχτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλω να δω τι αλλαγή θα κάνεις, ρε Ιταλέ. Θέλω να δω τι αλλαγή θα κάνεις. Σου υπενθυμίζω, μας ακούνε παιδιά, μας ακούνε τουρίστες, μας ακούει ο κόσμος,

Αυτό το αριστούργημα λέει που το βρίσκουμε, παιδιά, θα μπείτε για να ακούσετε ένα κομμάτι από το κομμάτι στον λογαριασμό Κωνσταντίνος Μπόρεκ στο Instagram. Έτσι, πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Δηλαδή είναι δική του δουλειά. Ξαναλέω, εμείς την πειράξαμε λιγάκι για να το μεγαλώσουμε. Δηλαδή ήταν ένα μικρό σφινάκι, ένα σφινάκι τέλος πάντων, και είπαμε: οκ, δεν γίνεται να βάλεις λίγο παραπάνω ρεμάστορα.

Στο μεταξύ ο παλαιότολο που δεν τα ξέρει αυτά και είναι ένα τίμιο γιαγνό παιδί, λέει εμείς το πειράξαμε έτσι για 2-3 λεπτά. Ρε, στο έχω ξαναπεί. Η πνευματική εργασία δεν μετριέται με ώρες. Και δεν λέμε ποτέ ότι κάτι μας έχει πάρει 5 λεπτά να το κάνουμε. Λες, 5 ώρες το πάλευα, αφεντικό. 5 ώρες το πάλευα.

Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, λέει: Καλησπέρα Νικόλα. Ακούγοντάς σας, κάποιος που δεν σκαμπάζει από τεχνολογία θα νομίζει ότι τα τραγούδια σας είναι σε παρτιτούρες αποθηκευμένα σε φακέλους, στιβαγμένα σε διαδρόμους του σταθμού όπως τα ένσημα παλιά στο ΙΚΑ. Ετούμε, όπως ακουστεί, ένα άσμα από τη νιώτη μου. Celebration Generation, West Bumley από το 1994. Ευχαριστώ. Το μεταφέρω αυτό το μήνυμα να σας πω ότι τα άλλα μηνύματα που στέλνετε μέσω του Live 24 τα βλέπει ήδη ο Παλαιότολο. Δηλαδή κάτι που ζητάτε από Αέρα Πατέρα, Τσοπάνα Ρέιβ και τέτοια, όλα αυτά τα βλέπει και ο ίδιος. Απλά τυχαίνει να είναι και ταυτόχρονα και η Επιτροπή Λογοκρισίας. Δηλαδή από τα χεράκια του θα περάσει. Και ο Αριστοτέλης από το Ηράκλειο λέει: Μπράβο ρε Νικόλα για την απόδοση των δικαιωμάτων. Είσαι και τίμιος πέρα από εργάτης. Και δεν σταματούν εκεί τα πλεονεκτήματά μου. Άσε, ολόκληρη λίστα έχω.

0: Κι άλλο φίλο το πάει ακόμα παραπέρα. Λέει για την ακρίβεια, προσθέτει πάντα την εμπειρία σου και λε: μου πήρε 30 χρόνια και 5 λεπτά.
1: Αν τα χείλη μου σ' απορρίψουνε και τα χέρια.

0: Κοίταξε, ξέρετε ότι εμείς τέτοιου τύπου παντρέματα τα γουστάρουμε πάρα πολύ και τα προωθούμε. Αντίθετα, τώρα που σε έχω εδώ παλαιότερο, πρέπει να σου πω ότι κάτι AI που έπαιξες με λαγοκέφαλους. Δηλαδή, ήθελα να σε πνίξω εκείνη την ώρα. Δηλαδή, να σε πνίξω. Ήθελα να σου κάνω για την ακρίβεια ό,τι θα έκανε ένας λαγοκέφαλος στο Μαναφιανό, πρώτα Θεός. Ο Αποστόλης από την Καρδίτσα λέει: ο Παλουότολο είναι σε μια ηλικία που θέλει να την περνάει χαλαρά στη δουλειά. Πώς την πάτησε σήμερα μαζί σου? Κοίτα, να σου πω: ο Παλουότολο την έχει πατήσει όπως κάτι γεροντοπιασμένοι έρωτες. Δηλαδή, που είναι ο άλλος, ας πούμε, 50-60, μακριά από εμάς τέτοιες ηλικίες τέλος πάντων, και γνωρίζει μια 20χρονη, να το πω έτσι, που τον ξεμυαλίζει, του παίρνει τα μυαλά και ξαφνικά προσπαθεί ο άλλος, εκεί κάνει γυμναστικές, προσπαθεί να ξανακερδίσει φυσική κατάσταση για να ανταποκριθεί. Αυτό έπαθε με τις Λέρες. Ξανά νιώσε. Φυσικά δεν είμαι εγώ 20χρονη, έτσι το ξέρετε. Εγώ είμαι με τον Παλουότολο εδώ πέρα. Άρα στην πραγματικότητα τι έχουμε κάνει? Ξεζουμίζουμε τον Γιώργη.
1: Δεν κάνω μπάνιο φέτος, έχει λαγό κεφαλό.
0: Μου την έφερες πάνω που πήγα να σηκωθώ. Ξέρεις τι, Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος. Σε μία ώρα σε περιμένω κάτω.

0: τα κοινά.
1: Θέλατε τρανς? Φήμες λένε θα είμαστε και αύριο μαζί Παλαιόδωλο, ε. Έτσι λένε φήμες. Το πρόγραμμα το λέει. Με μεγάλη μου λύπη λέω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky. Θα πρέπει αναγκαστικά να σταματήσουν τα καγγέλια. Αλλά ένας νέος ξέρει με τι θα επανέλθουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σύγκρουση τραμ με τρίκυκλο σημειώθηκε νωρίτερα στο Φάλιρο στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Όλου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα κοριτσάκι 9 ετών που επέβαινε στο τρίκυκλο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνη στη Ροδόπη. Αναφορές για εκρήξεις πριν από λίγο στο κέντρο του Ντουμπάι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Το ιρανικό νησί Κέσμ, κοντά στο στενό του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων, μετέδωσε το πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να είναι σε ετοιμότητα και να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν τις ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές στο πρακτορείο Ρόιτερς. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο 25χρονος τέταρτος συλληφτής για τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Βολές κατά της αντιπολίτευσης από τον Πρωθυπουργό, την οποία κατηγορεί ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι 13 υπουργοί και βουλευτές βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημέληματα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, σχολίασε το Πασόκ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογένειών, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Θα σας βάλει μυαλό τώρα ο Παλαιότολο. Σας υπενθυμίζω ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas Trionda. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά λοιπόν στο Athens Metro Mall, όπου θα βρίσκεται ο Big Wins Sport FM 94,6 για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου, δηλαδή μεθαύριο, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Συγκεκριμένα έχουμε το βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και επίσης ακόμα ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

Επιβεβαιώνει ο φίλος ο Άγγελος ότι παραλία στοιχείο που έλεγα πριν λέγεται Μαύρα Βόλια. Λέει: με το που θα πάω, Νικόλα, θα σου βγάλω φωτογραφία και το βιβλίο σου, το Χώρα Όνειρο, σου το χρωστάω. Έλα, περιμένουμε να πας εσύ να κάνεις τα μπάνια σου. Δεν θέλουμε το πρόμο για το βιβλίο. Το by the way λέγεται Χώρα Όνειρο από εκδόσεις Πατάκη. Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Εντάξει, κάνουμε και ένα πρόμο, εντάξει.

Να ξέρεις, έχω ειδική παραγγελιά για Γιουρούση, για φίλο ο οποίος μετακόμισε στο Χαϊδάρι πολύ πρόσφατα. Και αυτός είναι κουλτουριάρης, δεν τα ακούει αυτά, δεν τα ακούει αυτά. Και του είπα, συντονίσου σήμερα λίγο μετά τις 7.30, φίλε Δημήτρη, ο περίφημος Δούκας, για όσους τον ξέρουν, με τη Δούκη Σάτο εκεί πέρα, φίλε Δημήτρη, και θα σου αφαιρέσουμε ένα κομμάτι, αυτό, το συγκεκριμένο.

Ο αδερφός ο Τζότζος έχει να με κράζει, πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, εσύ δεν είσαι σειρά του Παλιόπουλου. Του JP Morgan είσαι εσύ και όλοι οι τότε επιφανείς μαυραγωρίτες. Η Μάρτον, η Μάρτον. Έχει και άλλη παραγγελιά από τον αδερφό μας ο Δωρή, λέει λεπάμε Eminem. Εντάξει, όχι που δεν, ναι, πολύ δυσκολεύτηκες, ε. Και μια μικρή καταγγελία από το φίλο τον George. Καλησπέρα, λέει, τι κούμπρα, γιατί δεν την παίζετε πλέον, μούγκα, ε. Δεν ξέρω, παλαιότολο. Έχουμε καιρό να βάλουμε κούμπρα. Εντάξει, να σου πω, έχεις περίπου 15 λεπτά και 2 ώρες αύριο. Δεν μας πούνε μας κότες, α, και κότες από λιλιάνα ίσως αύριο, ίσως αύριο.

Ο Άγγελος Αμπολίτης λέει: η κόμπρα είναι πιο χειμωνιάτικη. Και ήθελα να ξέρω από τι καθορίζεται το πότε ακούγεται κάθε κομμάτι. Πάντως. Κάτσε. Ναι, ένα μήνυμα κεφαλικό. Προσπαθώ να σκεφτώ πού ζουν οι κόμπρες και αν βγαίνουν κυρίως το χειμώνα. Οι κόμπρες ζουν ανάμεσά μας.

Πρέπει να πω, συμπάσχω και σχεδόν συλληπούμε το φίλο τον Τάσο που λέει: κάντε ένα δώρο και σε μένα που φάγαμε πακέτο 3 χιλιάρικα για την υβριδική μπαταρία του Γιάρης. Μας βλέπω για διακοπές στην Ομόνια. Κακή φάση. Κακή.

Φίλος εδώ λέει ότι ο νυχτοκρόλης είναι για άτομα με μουσική παιδεία. Ποτέ δεν είπαμε το αντίθετο και για την ακρίβεια, εμείς λέμε ότι τα περισσότερα από τα κομμάτια που ακούγονται εδώ είναι για άτομα με μουσική παιδεία. Απλά ορισμένοι τα κράζουν, σε αυτούς συμπεριλαμβάνομαι και εγώ για κάποια από τα κομμάτια, αλλά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι απλά δεν είμαστε πνευματικά ακόμη έτοιμοι για ορισμένα από αυτά, ειδικά εγώ. Είμαι και νέο παιδί. Να, για παράδειγμα.

φίλη μας η Ιωάννα λέει: καλησπέρα, αγαπητή Λέρα. Το remix Έκσταση με το πρώτο σου φιλί μου θύμισε ένα επικό κομμάτι που ίσως έπρεπε να έχω μοιραστεί νωρίτερα. Καλοκαιρινό αραβικό μπιτάκι με μια εσάνς από καμπριολέ. Έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο το έχουμε παίξει εμείς εδώ. Μου πεις και τι δεν έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει το συγκεκριμένο και είχαμε καταλήξει, αν θυμάσαι παλαιότερο, στο συμπέρασμα ότι το δικό μας το καμπριολέ είναι καλύτερο. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά.

Ναι. Και ο Άγγελος Απολίτης επιμένει για το θέμα της κόμπρας, τουλάχιστον σε αυτό που ακούμε, ότι είναι λίγο πιο χειμωνιάτικο. Και έρχεται και μας πετάει αυτά που κάνει, τον κάνουν ένα γραμματιζούμενο και σπουδαγμένος. Λέει: τα φίδια είναι γενικά ψύχρεμα ζώα που χρειάζονται, μάλλον ψυχρό αίμα ήθελε να γράψει, και του το άλλαξε λίγο το τάθε νέα, που χρειάζονται ζέστη και βγαίνουν το καλοκαίρι. Το τραγούδι Κόμπρα όμως έχει έναν ανατολίτικο ρυθμό και φέρνει μαζί του τον ζεστό αέρα της ερήμου. Οπότε το παίζουμε το χειμώνα για να αισθανθούμε παρά να καίμε καλοριφέρ. Και αυτό εδώ είναι ένα δείγμα ότι μας πουλάνε παραμύθια, ότι τα καλύτερα μυαλά είναι στο εξωτερικό. Ο Άγγελος, για παράδειγμα, είναι στο Λίτς. Και αντί να κάθεται να δουλέψει, να μαζέψει καμία λίρα εκεί πέρα, κάθεται και στέλνει τέτοια μηνύματα. Σας φαίνεται για κανένα κορυφαίο μυαλό?

Λίγη προσοχή, να, μόνο Σοφία, η φίλη μας Σοφία, η οποία στέλνει μήνυμα, λέει: καλησπέρα. Πάνω στη σκάλα βάφω την κουζίνα και δίνω πόνο με τις μουσικάρες. Τι κομματάρες είναι αυτές. Στείλε φωτογραφία με το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Δηλαδή θέλω να δω κατά πόσο μπορείς να δουλεύεις ακούγοντας όλα αυτά που παίζει σήμερα ο Παλαιότολο.

Το κομμάτι που έστειλες, αδερφέ, Χάρη Μπελατσόντε, θα μπει και αυτό στο πολύτιμο αρχείο του Big Wins Sport FM 94,6. Θα το εξετάσει, μιλάμε για ιερά εξέταση, ο Παλουότολο, και εφόσον περάσει όλα αυτά τα... Τώρα θα σου το πω, μόλις φύγω από αέρα, γιατί αν περάσει το τεστ θα παίξει.

Λοιπόν, άμεση ανταπόκριση από τη φίλη μας τη Σοφία. Έστειλε τη φωτογραφία που βλέπω και τη σκάλα και το αποτέλεσμα της δουλειάς της. Σοφία, αν δεν το κάνεις αυτό ως επάγγελμα, άνοιξε τώρα. Πώς λέγεται αυτό. Αν πήγαινε τώρα να κάνεις έναρξη εργασιών, διότι. Okay, και να μας πεις πώς πάει με το μέτρο. Είσαι πάρα πολύ καλή. Εκτός κι αν θεωρείται ντόπινγκ αυτό που κάνει ο παλαιότερος τώρα. Και αν σταματήσει αυτή η μουσική, θα αρχίσεις να κάνεις βλακίες και εσύ στο σπίτι. Τέλειο το αποτέλεσμα της δουλειάς. Μπράβο. Και στο λέω διότι σίγουρα χρειάζεται μια ανακαίνιση και το διαμέρισμα στο κάτω στις τρεις γέφυρες. Δηλαδή, εντάξει, άμα κάνεις καμία καλή τιμή, θα προτιμήσουμε εδώ τα δικά μας παιδιά. Εγώ να σε φιλήσω κι ας κάνω φυλακή. Αδερφό μας ο Άγγελος λέει 9 ώρες στη δουλειά και ακόμα δεν με βλέπω να τελειώνω. Να είστε καλά που μας κάνετε παρέα, είστε κόλλημα, φιλιά στον Ιταλό. Άρα παλαιότολο θα μου κάτσεις. Ένα φιλάκι θα στο δώσω. Είναι από τον Άγγελο ρε εσύ. Έλα. Πώς κάνεις έτσι. Η φίλη Σοφία λέει 100 ευρώ λέει πάει το μεροκάματο. Οπότε Σοφία από εδώ και στο εξή. Και μπογιές δικές μου. Okay. Θεώρησε ότι είμαστε ακόμα σε διαπραγματεύσεις. Και όπως έλεγε και παλιότερα ο Τόλης Κοντζιάς, τα έχουμε βρει σε όλα εκτός από το οικονομικό. Τελειωμένη μεταγραφή. Μπορούμε όμως να κάνουμε μία relance με την playlist του Παλιόπουλου. Ε, και να μου δώσεις και 100 ευρώ. Τι λες τώρα. Παλαιότερο παιδάκι, γιατί και εγώ τι θα βγάλω. Τα ρούχα θα βγάλεις. Μέχρι εκεί.

Το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor, το αγαπημένο σας όπως βλέπω και στα μηνύματα, δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται φυσικά ακόμα πιο διαδραστική. 21+, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Παλαιότολο, αν και Ιταλός μαφιόζος, είσαι ο εγγύητης ότι η επόμενη κλήρωση και το όνομα του νικητή δεν θα είναι προϊόν πιτσικουλιάς όπως συνηθίζουμε να λέμε και Ζάκη. Οπότε, εγώ ήδη είμαι στο λογαριασμό μας εδώ στο Viber. Κάνω scroll down, scroll up κτλ. Που λένε εδώ οι κάτοχοι δύο πτυχίων αγγλικών. Και κάποια στιγμή πρέπει να μου πεις ένα stop για να δούμε πού θα σταματήσει η λοταρία και ποιος θα κερδίσει το εισιτήριο για δύο άτομα της Golden Star Ferries. Εγώ ήδη το κάνω, όποτε θες εσύ μιλάς. Λοιπόν, τι άγνωστο περίμενε, όχι, το έχει μέσα το όνομα. Πρέκα Παναγιώτα έχει στείλει το μήνυμα 6 και 26 πρώτα λεπτά. Πρέκα Παναγιώτα. Και επειδή βγαίνουν πάρα πολλές γυναίκες πλέον, έχω και βγαίνουν και στην προηγούμενη εκπομπή, είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές εδώ πέρα σου λέει όχι, όχι, θα βάλω τη γυναίκα μου, θα βάλω την ξαδέρφη μου, θα βάλω την αδερφή μου. Ντρέπομαι εγώ να στείλω. Πρέκα Παναγιώτα λοιπόν κερδίζει ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries επιθυμεί.

Μερικά μηνύματα πριν κλείσουμε. Περισσότερο καταγγελτικά, αυτά θα προτιμήσω. Όπως για παράδειγμα του Γρηγόρη που λέει: εμένα μοριλέρα που σου έχω στείλει τόσα κομμάτια δεν έχεις βάλει ούτε ένα. Λέγε πώς θα θες, μωρή μου χρήτσα, να παίξεις λίγο Γιακουμάτο. Τσάμπα, τόση δουλειά κάνει ο τύπος. Από Γιακουμάτο, ξέρεις. Θα τον ελέγξει, λέει. Γρηγόρη, ακούς. Θα τον ελέγξει, λέει ο Παλουότολο. Εντάξει, θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Δεν, τώρα το είπες εκτός αέρα. Γιατί γυρίζει ο Παλαιότολο και λέει: πρέπει να κρατάμε και ένα επίπεδο, κύριε Νίκο. Άσε και έλα τώρα.

Τα φιλιά μας και στον αδερφό τον Ντούρο, λέει καλησπέρα και από μένα από την Καυτή Ιεράπετρα, στέλνει και αυτός φωτογραφία εδώ από το χωράφι με 30 βαθμούς, αν και 8 το απόγευμα. Κακή... Πήγε 8, πρέπει να φύγω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε. Γιατί σας το έχω ξαναπεί, είναι αμφίδρομο αυτό το πράγμα, δεν σας κάνουμε μόνο εμείς παρέα, κυρίως σημαίνει το αντίθετο. Και μου πήρες τα μυαλά μου, πρώτο σου φιλί, ναι. Πήρες και τα όνειρά μου, πρώτο σου φιλί. Αύριο τελευταία μέρα, πριν την καλοκαιρινή άδεια. Τι αγάπη, τι αγάπη. Επομένως, αν κάποιοι ενδιαφέρεστε για να λύσουμε τις διαφορές μας, αύριο μετά τις 8, Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος, ελάτε 8 και 4 να έχω φύγει. Αν και όπως διαπίστωσε ο Δημήτρης αδερφός Μούλου, με τον οποίο συναντήθηκα 8 και 2 πρώτα λεπτά στα φανάρια του Sky, εγώ γίνομαι μπουχός. Γίνομαι μπουχός. Και αυτό είναι δέσμευση. Οπότε για την ώρα φιλιά στα μούτρα. Ξέρετε τώρα να γυμνάζεστε, να διαβάζετε, απλά στη δροσιά με air condition, κάτι τέτοιο, μην πάθετε καμία θερμοπληξία. Και όμορφα τσιδουλιές σας, μωρέ, όμορφα τσιδουλιές σας. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια. Yeah.

0: Sport FM 94,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Με Στέφανο Παλότολο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Γιώργο Πετρίδη, άρτια αφιθέντα από τις υποχρεώσεις του με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από το αεροδρόμιο στην επιμέλεια της, το συντονισμό, γιατί η παραγωγή, αν και θέλαμε να την κάνει
1: αυτό,
0: δεν μπορούσε να την κάνει.
1: Θέλαμε την οργάνωση παραγωγής να την έχει ο Γιώργος, αλλά δεν μπορούσε.
0: Καλοκαίρι στο Big Win Sport FM. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής μετάδοσης της χώρας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την ειδησιογραφία από Ελλάδα κυρίως, αλλά και από το εξωτερικό. Και θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Ναι,
0: αρχίσουμε...
1: να πάμε τον πρόλογο για ένα δύο θέματα μετά.
0: Ναι. Λίγο πιο μετά.
1: Γιατί ο Θοδωρής Καρβουνιάρης δεν μπορούμε να τον έχουμε αργότερα κατά τη διάρκεια του δίωρου. Τον έχουμε τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα από την προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, την επομένη του δεύτερου φιλικού προετοιμασίας απέναντι στην Φίτεσε. Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Χαίρετε. Κάνω ποδαρικό δηλαδή στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Για σήμερα,
0: θα μετρήσουμε ξεχωριστά τη σημερινή ακροματικότητα.
2: Ωραία, παιδιά. Ξέρετε ήδη τα νούμερα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, πριν λίγο τελείωσε η προπόνηση από εκεί.
1: Ρε Θοδωρή, για πες λίγο, τι καιρικές συνθήκες έχει τώρα στην Ολλανδία?
2: Είναι η πρώτη φορά σήμερα που μας πήρε λίγο και βάλαμε ένα μακριμάνικο. Και το έβαλα μόνο και μόνο για να μην πω τα βρατσάμπα.
1: Να πεις ότι λερώθηκε.
2: Ναι.
1: Θα μπει στο πλυντήριο.
2: Ναι, και αυτό μην φανταστείς. Τώρα ψηλό είναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, το πρωί είχε συννεφιά, έριξε ένα ψηλόβροχο. Τώρα έχει μια κουφόβραση, εντάξει. Αλλά σήμερα τον ήλιο δεν τον είδαμε όπως βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες. Έπεσε η θερμοκρασία, δηλαδή έφτασε μέχρι 25, κάπου εκεί πήγε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για πες.
2: Έγινε η προπόνηση λοιπόν για απογευματινή. Το θετικό είναι ότι μπήκε ο Ζήνη. Εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς και ο Βίντα έκανε ένα ειδικό προγραμματάκι δικό του ατομικό. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στην ομάδα. Σήμερα είδαμε, το πρωί η ομάδα έκανε αποθεραπεία και γυμναστήριο λόγω του χθεσινού φιλικού και το απόγευμα δουλέψανε στο κομμάτι της κυκλοφορίας, στο κομμάτι του transition πάρα πολύ και της ανάπτυξης. Αν μπορούμε να βρούμε κάτι σημαντικό από την απογευματινή προπόνηση είναι ότι είδαμε στην πρώτη ομάδα για πρώτη φορά μέχρι τώρα να το πούμε θεωρητικά τους βασικούς. Δηλαδή είδαμε δίδυμο Βίντα Μουκουντή Ρέλβας, είδαμε τον Γιώβιτς μαζί με τον Βάργα, είδαμε τον Μαρίν Κάρινεν, είδαμε τα σταυτερά τους Ζούπκοφ και Κοϊτά. Και στα άκρα, στην άμυνα, το Ρότα μαζί με τον Πίλιο. Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι αυτό εν ώψη του φιλικού του Σαββάτου που θα είναι και το τελευταίο εδώ και το οποίο να πούμε ότι θα είναι διάρκεια 120 λεπτών, 160 όχι, δεν αντέχουμε.
1: Ναι, αν γυρώθαν που λέμε γι' αυτό.
0: 120 βαρύ μεταξύ μας.
2: 120, 120 και 120 βαρύ, 60 και 60 θα είναι.
1: Θα είναι 60 και 60, όχι όπως το χθεσινό του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, μας έχουν πει μέχρι τώρα 60 και 60.
1: Εντάξει, οκ.
2: Ναι. Δηλαδή, θα ξεκινήσει ο Νίκολιτς, φαντάζομαι, ενδεχομένως και από αυτό το πρώτο φιλικό, να αρχίζει να φτιάχνει την εντεκάδα του, να το πω έτσι. Και μετά το τέλος της προπόνησης, μείνανε για έξτρα δουλειά στο γήπεδο οι Καλοσκάμις, Σαχαμπό και Λιούμπισιτς, δουλεύοντας τις κινήσεις του στο χώρο. Τον επιθετικό συν τελειώματα. Όπως το άλλο γήπεδο, ταυτόχρονα και την ίδια τη στιγμή κάνανε έξτρα δουλειά οι νεαροί που έχουν έρθει εδώ από την ΚΑΠΑ 19 συν τον Αλεξίου.
0: Μάλιστα.
1: Θοδωρή.
0: Τον Κατσίνοβιτς όλα καλά, έτσι.
2: Με τον Κατσίνοβιτς όχι. Ο Κατσίνοβιτς έχει ένα τραβηγματάκι, θα μείνει κάποιες μέρες έξω.
0: Α, γιατί υπήρχε
2: έκανα το μηχάνημα.
1: Ωραία. Δεν μου λες από το χθεσινό φιλικό έχεις να κρατήσεις κάτι από το αγωνιστικό, από αυτά που είδες στο χορτάρι ή περισσότερο νομίζω αυτά που κρατάμε έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις του Νικολίτς?
2: Κοίτα, δεν και καλά πρέπει να βρούμε κάτι να κρατήσουμε από το χθεσινό φιλικό θετικό. Μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά ήταν καλή η παρουσία του Αλεξίου. και η συνεργασία που είχε με το Μουκουντή στο δεύτερο ημίχρονο, τίποτα άλλο δεν κρατάω από το δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Δεν δημιούργησε καν φάση, δηλαδή κάτι σαν φάση ήταν στο τέλος με τον Γιώβιτς. Και από το πρώτο ημίχρονο τώρα μου άρεσε ο Κάρινεν, ο οποίος ήταν αλάθος στις πάσεις του, δεν πήρε ρίσκα εννοείται, γιατί δεν υπήρχε και καλή κίνηση με τους μπροστινούς για μακρινές μπαλιές, αλλά όλες οι πάσες του ήταν σίγουρες. Δηλαδή είναι ένας μαέστρος μπροστά από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ να πάρει την πρώτη μπάλα και να τη μοιράσει σωστά. Και ήταν καλά και τα μπακ της ΑΕΚ χθες το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρώτα πάρα πολύ καλός μαζί με τον Πίλιο, ο οποίος Πίλιος έχει και μια τελική και ένα γύρισμα. Ακριβώς έτσι όπως δημιουργήθηκε η φάση στο χθεσινό φιλικό, ήταν η προπόνηση της Δευτέρας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή βγήκε αυτό που είχε δουλέψει ο προπονητής. Το κακό είναι ότι δεν υπήρχε διάρκεια σε αυτό το κομμάτι, το καλό. Και υπήρχαν πολλά μεγάλα κενά και στο δεύτερο μήχρονο δεν υπήρχε τίποτα δημιουργικό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, τώρα οι δηλώσεις του Νίκολιτς για μένα είναι προς τη θετική πλευρά, διότι καλό είναι να χτυπάνε τώρα κάποια καμπανάκια, είναι νωρίς ακόμα, υπάρχει δρόμος, ώστε να μην βαράνε καμπάνες μέσα στο χειμώνα.
0: Σωστά, βέβαια. Ωραία.
2: Και είναι καλό και να τονώσει κάποιους παίκτες του και το κομμάτι των μεταγραφών και.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη μετά της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Είπαμε το Σάββατο, μεθαύριο, το τρίτο φιλικό με την Χρόνιγκεν, διάρκειας 120 λεπτών αργότερα. Θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσακίρη. Θα κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τα μεταγραφικά, τα του Πινέδα.
3: Εννοείται.
0: Μετά και τα τελευταία δημοσιεύματα στο Μεξικό.
3: Για την ώρα πάμε να μπούμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έχουμε από χθες ζευγάρι τελικού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αφού ακούσουμε πρώτα κάτι.
4: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ισπανία, Αργεντινή.
1: Έχουν να παίξουν.
0: Ναι.
1: Επειδή το κοίταγα, να, μια και ξεκίνησε έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Προϊστορία σε επίσημα δεν έχουν ουσιαστικά. Έχουν παίξει όλοι και όλοι μία φορά, φίλε.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Σε παγκόσμιο φιλικό.
1: Σε επίσημο, ρε. Σε επίσημο. Σε επίσημο πριν από 60 χρόνια. Στο Μουντιάλ του 66. Επί Βρετανικού εδάφους είχε νικήσει η Αργεντινή 2-1 στη φάση των ομίλων στο Βίλα Πάρκ. 60 χρόνια τόσα που έχει
0: η Αγγλία.
1: Και αφού δεν το κατάφερε και τώρα, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Άλλα 60.
1: Δεν ξέρω πραγματικά, ρε φίλε. Πώς να ξεκινήσουμε, δηλαδή. Ξεκινάμε την πρόκριση της Αργεντινής ή με τον αποκλεισμό και τον τρόπο που ήρθε η Αγγλία.
0: Νομίζω ότι έκανε ό,τι μπορούσε η Αγγλία, εννοείται. Το έλεγα και εκτός αέρα ότι βλέποντας το παιχνίδι, θεώρησε ότι αυτή η τακτική του κλεινόμαστε όλοι πίσω, σαν ένα τείχος τριπλό μέσα σε 7-8 μέτρα ήταν.
1: Ναι.
0: Λέω θα είναι για 5-6 λεπτά μέχρι να ισορροπήσει το πράγμα, να δεχτεί λίγη πίεση, να αποφύγει τον γρήγορο γκολ της σοφάρισης.
1: Ναι.
0: Και μετά θα δούμε κάτι πιο ορθολογικό. Θα δούμε ποδόσφαιρο. Η Αγγλία νομίζω ότι από το 56 και έπειτα έπαπε να παίζει ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και αντιμόρισε το ποδόσφαιρο γιατί εντάξει, μετά την κλωτσοπατινάδα να το πέτσει του πρώτου ημιχρόνου. Γιατί κάπου διάβασα. Καλά, το βλέπαμε κιόλα, αλλά δεν φανταζόμουν ότι ήταν και ρεκόρ. Πρώτη τελική στο 33 που έχει να σε παιχνίδι τελική φάση έχει να συμβεί από το πάλι εκείνο του Μουντιάλ είναι το 66 που άρχισαν να υπάρχουν στατιστικά. Να περάσει δηλαδή μισή ώρα χωρίς να δούμε μια κεφαλιά, ένα σουτ είτε εντός είτε εκτός στόχου. Λοιπόν, κλωτσοπατινάδα, νεύρα, το ένα το άλλο και η κύλη σε πέρασε. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ιδανικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βάζεις γκολ και ναι, βλέπεις ότι ο αντίπαλος δεν είναι να τον φοβάσει. Και τελικά φοβάσαι εσύ ο ίδιος να κερδίσεις.
0: Ναι, 100%.
1: Ρε Τούχελ, να το πούμε έτσι λαϊκά. Ρε Τούχελ.
0: Ναι, και νομίζω
1: δηλαδή
0: ότι...
1: Δηλαδή δεν είσαι το Ουσμπεκιστάν με όλη την στον σεβασμό. Δεν είσαι τα Φερόε. Η Αγγλία είσαι.
0: Όχι, όχι.
1: Και πας και στείνεσαι πίσω... Πούλμαν από το 60 και κάτι. Δίνει χώρο, δίνει μπάλα στην Αργέντινη και περιμένει. Και ουσιαστικά περιμένει να ισοφαριστεί.
0: Ναι, αυτό γιατί δεν θέλω να μειώσω καμία περίπτωση την προσπάθεια της Αργεντινής.
1: Όχι, βέβαια.
0: Την οποία λατρεύω ειλικρινά και το Μέση και την Αργεντινή.
1: Εννοείται.
0: Σκεφτόμουν το εξής. Έχεις κάνει αυτό που έχεις κάνει. Πες ότι τους απορριθμίζεις τόσο πολύ και δεν δέχεσαι φάση μέχρι το τέλος, αλλά γίνεται μια στραφοκλωτσιά και ισοφαρίζεσαι. Στην παράταση, ρε Τούχελ, πώς θα παράξεις ποδόσφαιρο για να βάλεις γκολ και να προκριθείς. Με τόσους αμυντικογενείς παίκτες που έχεις βάλει μέσα
1: στη
0: δεκάδα σου.
1: Που τελικά αυτοί οι αμυντικογενείς παίκτες και τα ψηλά κορμιά δεν μπορούσαν να πάρουν και μία κεφαλιά.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι αν δεν είχαν σφυρίξει τα δοκάρια και αν δεν είχε πιάσει κάποια άπιαστα ο Πίκφορντ, θα είχε έρθει πολύ πιο νωρίς η άνθρωπη.
1: Όντως, και αυτό έλεγα πριν με τον Νικόλα Κτύπη έξω, ότι προφανώς και δικαιότατα. Και πανάξια η Αργεντινή πέρασε στον τελικό και πάει για την back-to-back κατάκτηση. Και με βάση την εικόνα στο τελευταίο ημίωρο, το λες και κολακευτικό το 2-1 για τους Άγγλους. Με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησαν.
0: Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novibets by Novibets σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Novibets. Για να πάρεις την προσφορά, τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
1: Λοιπόν...
0: Τι βλέπεις τελικό?
1: Περίμενε. Στο στατιστικό από το 55-56 και μετά που ανοίγει το σκορ η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 92 που κάνει την ανατροπή η Αργεντινή. Σε αυτά τα πόσα είναι... 37 λεπτά. Η κατοχή μπάλας ήταν 88-12.
0: Πίστευτο.
1: Το διανοείσαι?
0: Είναι απίστευτο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι
1: δεν υπάρχει. Δηλαδή, σου λέω, από πάρα πολύ νωρίς οπισθοχώρησε σε κακουργηματικό βαθμό η Αγγλία. Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ο προπονητής να μην έδωσε εντολή ότι γυρίστε πίσω.
0: Τόσο πολύ, ναι.
1: Ναι, οκ. Okay. Αλλά με τους παίκτες που βάζεις μέσα. Ουσιαστικά αυτό δείχνεις. Στο τέλος ο Κέιν ήταν κλασικός κόφτης.
0: Άστο. Κρίμα γι' αυτόν.
1: Δηλαδή δεν έκανε, έβλεπα τα, με το ζόρι στο τέλος έκανε ένα σουτ και αυτό κόντραρι, κόπηκε, δεν πήγε καν, ούτε καν εκτός στόχου που λέμε. Δεν κατέληξε καν out. Και ο Μπέλιγχαμ τελείωσε το μάτς χωρίς προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Πολλά είπαμε για την Αγγλία, Αργεντινή, εντάξει, Μέση, τι άλλο να...
0: Εντάξει, τι άλλο να κάνει.
1: Πραγματικά. Ήτανε υπόκληση.
0: Φόβος και τρόμος από το τελευταίο μισάωρο, ό,τι και αν έκανε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Διάβασα λίγο το πρωί κάποιες δηλώσεις του Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος υπέγραψε ουσιαστικά με το δικό του γκολ την ρεσιπρόκριση, ότι πέρα από τα όποια πράγματα κάνει στον αγωνιστικό χώρο στα 39 του ο Λιονέλ Μέση, είναι και που είπε ότι καταφέρνει να σε πείσει για το τι μπορεί να κάνει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Η πίστη που έχει, αλλά και το πόσο μπροστά βλέπει το παιχνίδι. Γιατί όταν μπει καλή στον αγωνιστικό χώρο, τι σου είπε ο Μέση, και του είπε ουσιαστικά να κινείται στους κενούς χώρους που θα βρίσκει, και εκείνος ουσιαστικά κάποια στιγμή θα το βρει τον τρόπο να κάνει τη σέντρα, όπως και έγινε στο 92, και, και να γίνει τον γκολ. Ότι βλέπει μπροστά.
0: Γενικότερα νομίζω και οι αλλαγές του σκαλώνει, βοήθησαν πάρα
1: εννοείται.
0: Πολύ.
1: Σε αντίθεση με αυτές του Τούχελ.
0: Και η σιγουριά που είχε ο Μέση όταν έμπαιρνε την μπάλα ήταν εκπληκτική. Δηλαδή πάντα δημιουργούσε κίνδυνο. Μπορεί να μην απέδωσε καρπούς σε όλες τις φάσεις, αλλά έβλεπες ότι ήταν μια μόνιμη πηγή κινδύνου εκεί στα δεξιά.
1: Ναι.
0: Τρομερό το πλάνο όλο. Εντάξει, τώρα βέβαια νομίζω ότι είναι ένας τελικός που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και αύριο περισσότερο σίγουρα.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά τακτικά νομίζω ότι οι Ισπανοί δεν θα την πατήσουν.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Ναι. Τουλάχιστον και με αυτά που μας έδειξαν με την Γαλλία, γιατί και αυτό, επειδή έλειπες χθες και εγώ πολύ λόγω των αγώνων, ελάχιστα το σχολίασα, που εχμαλώτησε τους Γάλλους.
0: Ναι.
1: Δεν...
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά δεν τη φοβάμαι την Ισπανία να την πατήσει. Οκ. Okay. Θα πω ότι είναι πιο ομάδα. Οκ. Okay. Να δώσουμε και ένα ελαφρύ προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί, ναι.
1: Ότι είναι πιο ομάδα. Οκ. Okay. Να δώσουμε και ένα ελαφρύ προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.

0: ποδόσφαιρο και στο τέλος το ποδόσφαιρο την αντάμυψη, να το πούμε έτσι. Τώρα οι Άγγλοι, ναι, αυτό που νομίζω ότι αν μπορούσαν, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος που αποκλείονται οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Ναι. Οι Άγγλοι, νομίζω, αν μπορούσαν με κάποιο μαγικό τρόπο να αποφύγουν το μάτσο Σαββάτου και να βρίσκονται ήδη στο νησί, νομίζω θα το παίρναν, θα το αγόραζαν χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Είναι, γιατί οι Γάλλοι τι να διεκδικήσουν παραπάνω.
0: Εντάξει, οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, okay, ήταν ένα κακό μάτς. Ωραία. Πολλά από τα αστέρια δεν τραβήξανε.
1: Αποκλείστηκαν
0: από μια καλύτερη ομάδα.
1: Δεν άγγιξαν καν.
0: Μπράβο. Mm. Και οι Άγγλοι, έτσι όπως το συνέβη, ναι, λες τώρα τι να πας να παίξεις ένα 48ωρο. Να βγω τρίτος. Okay. Και...
1: Λοιπόν, τι κάνει το Μουντιάλ, πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
14: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, όπως
1: γεια σας.
0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο newsroom της Πέμπτης. Στέφανο Παλαιόντολο, μουσική τεχνική υποστήριξη, ο Πετρίδης, μουσική επιμέλεια και κύριος Στάσος Νικολόπουλος με τον Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, ο κύριος Σάντσες, ανακοινώθηκε από την Atlas Guadalajara.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα υπόλοιπα?
1: Λέει ένας φίλος, η πορεία των Άγγλων είναι απόλυτα πετυχημένη με τόσες απουσίες, με διάφορες ατυχίες και έφτασε όσους τέσσερις. Με respect. Εντάξει, αν το βλέπεις εσύ ότι είναι πετυχημένη. Εγώ δεν έχω. Διαφωνώ. Σέβομαι την άποψή σου. Απλώς διαφωνώ.
0: Ναι. Θα σταματήσει την μπάλα. Ο Μέση λέει και η Αργεντινή θα γυρίσει στην πρώτερη μίζερη κατάσταση. Οκ. Άμα έχει πάρει και δεύτερο σερί.
1: Ας γίνει,

0: να γίνει.
1: Ακόμα και αυτό να γίνει, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί να.
0: Δεύτερο σερί και τέταρτο συνολικά.
1: Να κοιτάξουμε τόσο και να είμαστε τόσο αρνητικοί. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Εντάξει, διάφορα. Άφηξη για Μπουσέλε.
1: Ναι, τα πιο φρέσκα είναι από του. Για Μπουσέλε.
0: Σταθερότητα στα άλλα. Πίνει διάδα στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Που νομίζω ότι αυτή τη φορά έχει λίγο καπνό και φωτιά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι όνειρα θερινής νυχτός των Μεξικάνων. Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και νομίζω το επιπλέον έχει να κάνει με το ότι τουλάχιστον για φέτος, αν ισχύει ή όχι, ότι ο παίκτης φέρεται
0: να θέλει.
1: Αυτή τη φορά να επιθυμεί τον επαναπατρισμό.
0: Σωστό.
1: Τώρα, εγώ θα πω, ας έρθει με το καλό
0: η πρόταση,
1: η πρόταση όποια και είναι αυτή, γιατί το τελευταίο δημοσίευμα έλεγε ότι ότι ναι, μεν είναι διατεθειμένη η Μοντερέι να πληρώσει τη ρήτρα, αλλά με δόσεις. Τώρα, ακόμα και έτσι να είναι, αν η ΑΕΚ θέλει να κάνει αυτή τη διευκόλυνση.
0: Εγώ πάλι, ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλει να πάει στο Μεξικό πίσω.
1: Τι να σου πω.
0: Και δεν διεκδικεί μια ευρωπαϊκή καλύτερη ομάδα να κάνει το πρωτάθλημα. Τον θεωρώ σπουδαίο παίκτη.
1: Δεν κατάλαβα, εννοείται. Εννοείται ότι είναι πολύ καλό παίκτη.
0: Μα ποιο είμαι εγώ, εντάξει. Τι γνώμη μου λέει.
1: Ναι. Ποιο ξέρει τώρα στο κεφάλι του τι μπορεί να έχει, οικογενειακοί λόγοι.
0: Οικονομικοί, πολλά.
1: Ναι. Ναι, και αν σου στρώνουν ένα χαλί με εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τώρα στα.
0: Έχουμε και κλήρωση.
1: Ναι, έχουμε κλήρωση σε πόσο, σε 32 λεπτά από τώρα. Ναι, έχει βγει το καλεντάρι.
0: Χαιρετίζουμε την απόφαση να είναι ο τελικός του κυπέλλου μετά το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι μια μέρα πριν ολοκληρωθούν. Ουσιαστικά ρίξει αυλέ η σεζόν πλην την ολοκλήρωση των play out. Ναι. Θα έχουν τελειώσει τα play off, και το 1-4 και το 5-8. Και μετά από 5-6 μέρες θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου. Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα. Δυστυχώς για τον Ίγκασον, φαινόταν από χθες ότι ήταν σοβαρός τραυματισμός. Ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και χάνει την υπόλοιπη σεζόν. Ναι, προφανώς. Περαστικά, καλή δύναμη γιατί είναι από τους πιο ζώρικους τραυματισμούς. Τι άλλο, ήρθε ο Χατζηδιάκος
0: στην
1: Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
0: Ολυμπιακός, μάλλον στάσιμα τα πράγματα.
1: Κοίτα, ουσιαστικά αυτό που περιμένουν στον Ολυμπιακό, το πρώτο που περιμένουμε είναι να ολοκληρωθεί
0: Ρόκα.
1: Και τυπικά, μπράβο, η μεταγραφή του Ρόκα. Και μετά να πάει η Ολλανδία κτλ. Σάλιακας και όσο είναι τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα. Τι άλλο, ποδοσφαιρικά, αυτά ουσιαστικά. Τώρα στο μπάσκετ είπαμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Γιαμπουσέλε και ότι είναι κοντά πλέον η πόλη του Τολιόπουλου στον Άρη.
0: Μου άρεσε κανένα τεράστια μεταγραφή, πραγματικά.
1: Τον Ρόμπινσον Έρλ. Πολύ τα του Ολυμπιακού επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ για την Σανέλ Αρένα.
0: Να σε καλά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Τυπικό είναι το θέμα προφανώς.
0: Ναι, όταν υπάρχει χαρτί.
1: Στιγμή τώρα μπει στο φάκελο για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τι να συζητάμε. Ένα κάρο ομάδες στο FIBA Euro Cup, η κλήρωση. Εντάξει, οκ, θα πούμε και στην συνέχεια. Τι άλλο. Να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά. Και τι είπες, 10 η ώρα στο φέρμα μας.
0: 10 η ώρα είναι η παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Miami Heat. Ήταν χθες στην Ατλάντα, είδε το match. Πετάχτηκε μέχρι το Μαϊάμι, έχει μπει ήδη στα αποδυτήρια, έχει τη φανέλα με το 7 που θα φοράει και στις 10 Ελλάδος παρουσιάζεται από το Μαϊάμι Heat.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
13: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
12: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Λησμονήσαμε να πούμε την τεράστια μεταγραφή που όλα δείχνουν ότι ολοκληρώνεται του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal.
1: Τεράστια
0: μεταγραφή. Τεράστια, το συζητάμε. Η πιο ακριβή Έλληνα ποδοσφαιριστή, 40 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι ταιριάζει, ρε φίλε, πάρα πολύ σε αυτό το πρωτάθλημα και στον τρόπο παιχνιδιού τη Arsenal.
1: Ναι, αυτό πιο πολύ θα πω εγώ. Ναι. Τον τρόπο παιχνιδιού τη Arsenal.
0: Μακάρι το παιδί. Μακάρι να πάει
1: πολύ. Όντως. Είναι από αυτού που βλέπει, ρε παιδί μου, την πρόοδο. Το πόσο ομαλά έχει γίνει, αλλά και
0: έτσι είναι, έτσι.
1: Την εξέλιξη, αλλά και βλέπεις και πώς έρχεται και η επιβράβευση.
0: Έτσι, πονά.
1: Από τα πιο χαμηλά στα μεσαία, εντάξει, κακά τα ψέματα, μεσαίο το λες
0: το βελγικό.
1: Το βελγικό πρωτάθλημα για την Club Brugge, και τώρα να έρχεται αυτό με την Arsenal. Πά σε μια κορυφαία ομάδα στο κορυφαίο ίσως πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο κορυφαίο, Γιάννη Στησιλά.
1: Έτσι.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου, κύριε μου.
2: Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε?
1: Καλά είμαστε.
0: Μεγάλη κατεμιά. Μεγάλη.
2: Τι απ' όλα.
0: Και θα δύο για τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Τώρα εντάξει. Σε ένα φιλικό πας να κάνεις και να χάσεις δύο παίκτες. Εντάξει, τον ένα τον έχασε πιο πριν.
2: Ναι, ναι, τον είχε πιο πριν. Τον νοικιάστηκε. Ναι, είναι. Στην τα νέα, το είπαμε και το μεσημέρι, φαινόταν να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή και εγώ την ώρα της μετάδοσης έβλεπα ότι πονούσε, ότι έκανε ένα νόημα χαρακτηριστικό στο τριβλέ, για νομίζω με το οποίο πάνω του πίνει και δεν χωράει άλλο. Έβλεπα τον Κάτρι να είναι πάνω του να τον παρηγορεί, έπιανε το πρόσωπό του. Φαινόταν ότι τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Νίκαστον, πολική ρήξη και αυτού. Σημαίνει ότι χάνει όλες τις πιθανότητες.
1: Ναι.
2: Ατυχία. Πίστη για τον Καλάμπρια, μια και το αναφέρατε. Ο Καλάμπρια έδειξε μαγνητική ρήξη μενίσκου και το μενίσκου έχει 7 εβδομάδες.
1: Yeah, δεν το λες και αυτό μικρό.
0: Ναι, καλά.
1: Έτσι.
2: Όχι, μικρό.
0: Καλό Σεπτέμβρη.
2: Δεν είναι σαν το άλλο.
1: Ναι, όχι, αλλά ναι, χάνει όλα τα προκριματικά και το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
2: Έκανε καλή προετοιμασία. Το λέγαμε, θυμάστε, το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μεγάλο στόκ Ρίγκαστον. Το συζητάμε.
1: Ναι.
2: Για τον Παναθηναϊκό. Τελευταίο τελικό προετοιμασίας. Και είναι πρόβλημα του Καλάμπρια. Δυστυχώς, οι τραυματισμοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να μάθει να δείξουμε αυτούς. Απλά έκαναν όλα μαζεμένα στον Παναθηναϊκό. Εκεί που είχαμε μια κατάσταση αισιοδοξία, θυμάστε, σε εφορία κτλ. Μέσα σε λίγες μέρες ήταν 2 τραυματισμοί. Η ηλικία ήταν 4 γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και εν πάση περιπτώσει όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα γήπεδο το οποίο δεν ήταν καλό. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση εμένα πριν το μάτς, το ζέσταμα έγινε σε βοηθητικό γήπεδο.
1: Ναι.
2: Το χορτάρι ήταν καλό. Ναι, ναι. Και των 2 ομάδων. Και οι 2 ομάδες έκαναν στο βοηθητικό γήπεδο και μάλιστα ξεκινούσαν και πέφτει ότι το γήπεδο δεν είναι καλό. Δεν λέω ότι ευθύνεται αυτό για τον τραυματισμό του Ρίγκαστον. Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Καλά, ναι.
2: Έτσι, μπορεί να το πάθαινε.
0: Έτσι, καλά.
1: Και, ναι, και σε ένα χαλί. Ναι, και σε χαλί.
2: Ναι, και σε προπόνηση, δεν ξέρω. Ναι. Απλά το αναφέρω ένα επιπλέον δικτύο. Και Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να απορρευτεί δίχως στην Κάρσενο όλη τη χρονιά, καλά μπρεφέ τη εβδομάδα τη έτσι. Σημαίνει αυτό ότι ο Παναθηναϊκός τρέχει για στόπερ.
0: Ναι, δίνει την προσπάθειά του ακόμα περισσότερο από ό,τι πριν.
2: Ναι, δηλαδή λέγαμε ότι πριν γίνει το φιλικό, δηλαδή σε συζητήσει που έχω. Πάνω, σε τι που κάναμε εδώ στο ραδιόφωνο και το πρωί με τον Βάιο και τον Μιχάλη και μετά, συζητούσαμε και λέγαμε ότι ναι, υπάρχει το προπαθμιακό, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου, ότι
0: ναι, δεν
2: θέλει να τον πάρει σε 3-4 μέρες. Όπως ήθελε να πάρει τον αριστερό μπακ, σας είχα πει ότι πληροφορίες θα αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα την προηγούμενη θα το κλείσει το θέμα, είτε με Κρίστιανσεν είτε με τον άλλο, με τον Μάγκα, το έκλεισε με τον Κρίστιανσεν. Τώρα η πληροφόρηση είναι και είναι λογικό, άλλωστε ο Παναθηναϊκός τώρα θα τρέξει τα κουλάρι. Πρέπει να έχουμε πάντα στο κάδρο το Φαντρόγγελεν. Το λέω εδώ και καιρό. Μπορεί στην Τουρκία να γράφανε για Trabzonspor, σήμερα γράφανε ότι δεν πάει στην Trabzonspor.
1: Χαλασέ.
2: Πέφτει γράφανε ότι δεν θα προχωρήσει. Και ότι θα του ζητήσει να ανανεώσει. Εγώ λέω να το έχουμε πάντα στο κάδρο, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει απασχολήσει έντονα και γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός του θέλει να εντείνει τις προσπάθειες. Αυτό θα κάνει δηλαδή. Αυτό θα κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα υπήρχε ρεπό.
1: Άρα Διονύση, κάτσε λίγο, θα εντείνει τις προσπάθειες για τον Φαντρόγελεν, θα πάει και για ακόμη έναν.
2: Θα εντείνει τις προσπάθειες για στόπερ.
1: Ναι.
2: Σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μας, πάντα παραμένει στο κάδρο ο Φαντρόγελεν.
0: Ναι, ωραία. Αν θα χάλασε το
2: Φαντρόγελεν ή κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο τραυματισμός του Ίγκασον θα φέρει και δεύτερο στόπερ ή όχι?
2: Όχι. Δεν το βλέπω. Θα σου πω γιατί δεν το βλέπω. Γιατί ήταν με βάση το σχεδιασμό να φύγει ένα στόπερ.
1: Ναι.
2: Τώρα, δηλαδή, θα βγαίνα. Τώρα που έγκασε με ένα χρόνο έξω, είναι αυτός ο οποίος έβγε εντός αγωγικών.
1: Ναι, ενώ ότι okay.
2: Δεν θα είναι ενεργός. Οπότε δεν βλέπω και δεύτερο. Θα ξέρεις ποτέ. Μπορεί να πει αύριο μεθαύριο δεν θα αλλάζουν τα πράγματα. Να πει ο Νίστρουπ θέλω και δεύτερο. Τώρα θέλει να πάρει ένα αριστεροπόδαρο στόπερ, το aggressive που έχει, και χθες στο φιλικό φάνηκαν σημαντικά θέματα πίσω στην άμυνα που δεν είχαν φανεί στα προηγούμενα φιλικά. Αλλά χθες είχε πανέκος πολλές λάθος τοποθετήσεις. Την άμυνά του, μια χαλάρωση, δεν είχε τόσο εντάσεις με αποτέλεσμα να δεχθεί εύκολα γκολ. Αυτή η πρώτη γκολ που δέχεται στο ημίχρονο είναι πολύ εύκολα. Ναι. Το τέταρτο είναι λάθος υπολογισμός του Πένια, από κόρνερ, αν είναι θα μπει τέτοιο γκολ, μπήκε, τα τρία πρώτα είναι όμως. Αν δείτε τις τοποθετήσεις του Λοκμίου Παναθηναϊκού, απαγορεύονται να έχουν τέτοιες τοποθετήσεις στα επίσημα παιχνίδια. Δεν πήγε καθόλου φιλικά, δεν πήγε καθόλου κατά το φιλικό, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό και την ημέρα. Ήταν και ένα φιλικό λίγο ταλαιπωρίας. Πήγε η ομάδα το βράδυ,
0: έκανε
2: προπόνηση. Καθυστέρησε, πήγαμε 9.30 το βράδυ. Πήγε μέχρι να φτάσει να πάει στο ξενοδοχείο. Μέχρι να κοιμηθούν οι παίκτες να ξεκουραστούν. Την άλλη μέρα παγητό, γήπεδο, φιλικό πίσω. Ήταν λίγο ένα 24ωρο δηλαδή στην Αυστρία. Έτσι φυσικά από τα λάθη τα χτεσινά ο Παναθηναϊκός να μάθει. Προφανώς, γι' αυτό γίνονται τα φιλικά. Ούτε έγινε ο Παναθηναϊκός στο Μαδάρα επειδή έκανε τρεις νίκες και είπε και ωραία τα τρία πρώτα φιλικά, ούτε που πάμε και φέτος στο εισαγωγικό μετά την ήττα από την Rapid.
0: Ξέρεις τι, αυτό που πεις για την άμυνα. Αυτό που πεις για την άμυνα, γιατί και είχαμε σημειώσει να σε ρωτήσουμε, έρχεται σε συνάρτηση με το γεγονός ότι και η Πάπξη σκοράρει πάρα πολύ, ρε φίλε. Σήμερα βάλε 5 γκολ στην Σλοβέν Μπελούπα. Σε φιλικό. Δηλαδή βρίσκει εύκολα δίχτυα. Δέχεται και γκολ πολύ γρήγορα. Εύκολα, αλλά...
2: Να σου πω κάτι. Να σου πω όπως το νιώθω.
0: Ναι.
2: Αν συζητάμε για τον Παναθηναϊκό, κατάλαβα πώς το λες. Δηλαδή, προσφορικά, εάν συζητάει τώρα ο Παναθηναϊκός ότι υπάρχει βάζει 5 γκολ, δηλαδή, το λέω όπως το νιώθω.
0: Δεν εννοείται μαζί σου. Και
2: πρέπει να είναι... Ναι,
0: απλά το υπογραμμίζω.
2: Ο Παναθηναϊκός. Καλά κάνει, καλά κάνει. Πρέπει να είναι προσεκτικός. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει τόσο χαλαρή εμφάνιση με την Πάξη όπως είχε χθες. Δεν ξέρω τι έφτιαξε. Είδαμε μια ομάδα η οποία ήταν πιο κάτω σε εντάξει. Ήταν ξεκάθαρο το φαινόταν νομίζω. Και λέμε για την άμυνα που ήταν κακή και δέχτηκε ο Παναθηναϊκός 4 γκολ. Δεν ήταν μόνο η άμυνα που ήταν κακή. Η χάφη ήταν κακή, αν ξέρεις με τον Καμάρα. Η ακραίη μπακ ήταν κακή. Η εξτρέμη ήταν κακή. Τα μπόρδα ήταν κακός. Ποιος ήταν καλός?
0: Yeah.
2: Λίγο Γιάγκους που μπήκε, λίγο Παντελής, λίγο Τετέι που το πάλεψε. Ήταν γενικά η ομάδα κάπως πιο χαλαρή. Αλλά οκ, είναι φιλικά. Το σημαντικό από χθες είναι το τραυματισμός δυστυχώς του Ίγκασον. Αυτό είναι το σημαντικό. Τι άλλο. Είχαμε και εμείς τις αντικείες μας. Να το πω και τώρα, το είπα και το πρωί για τη μετάδοση. Γιατί εντάξει, είναι λογικό όταν ο κόσμος ακούει αυτόν τον ήχο που άκουσε χθες και βλέπει και την εικόνα που έβλεπε, νομίζω ότι γιατί εγώ δεν είχα εικόνα.
1: Ναι, ήταν πολύ κακή η παραγωγή η Αυστριακή.
2: Θα σας πω τι έγινε. Ήταν η παραγωγή των Αυστριακών. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσες μεταδόσεις έχω κάνει τηλεόραση, έτσι. Φανταστείτε ότι πήγαμε εκεί. Εγώ δηλαδή έβαλα, δεν είχα κοστόλα, δεν είχα τίποτα, είχα κάτι άσχετο και αρχικά είχαμε πρόβλημα με τον ήχο γιατί ο ήχος που το μικρόφωνο το δικό μου όταν μιλούσα είχε έκο.
0: Ναι.
2: Ράδιο Βλάκμα. Με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να κάνουμε, ναι, να κάνουμε μετάδοση από το τηλέφωνο. Δηλαδή εγώ την έκανα από το τηλέφωνο τη μετάδοση. Χάιντουκ Παναθηναϊκός 1995. Τέτοια πράγματα που ήταν παλιά. Με αποτέλεσμα το τηλέφωνο να υπάρχει διαφορά στον ήχο. Ξέρεις, εγώ ήταν πιο γρήγορα ήχος και μετά εικόνα. Δυστυχώς ήταν η παραγωγή των Αστριακών, δεν ήταν καλή, είχε βγει αυτό το αποτέλεσμα. Απλά θέλω να το πω και εγώ, γιατί μου στέλνανε και εμένα μηνύματα και δεν είμαι και εγώ τεχνικός, έχω ιδέα από αυτά.
1: Ναι.
2: Απλά ήταν, και 120 λεπτά, ήταν τώρα μια ταλαιπωρία χθες. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια κακή μέρα χθες γενικά.
1: Κακή μέρα στη δουλειά γενικά. μάλιστα. Δεν μου λες, εκτός από το στόπερ που θα, όπως είπες, θα ενταθεί η προσπάθεια, ποια είναι η επόμενη προτεραιότητα?
2: Στο κεντρικό σκάφ, το οχτάρι, 100% θα πάει να πάρει μετά και πάνω 20. Και μετά θα δούμε αν θα κλείσει ή αν θα πάει για κάτι άλλο, αν θα πάει για εξτρέμα, ας πούμε. Θα το δούμε.
1: Πελίστρι πότε μπαίνει?
2: Πελίστρι έχει κάνει προπονή, έχει μπει στο πολύ.
1: Ναι. Οκ, okay. Θα είναι διαθέσιμος δηλαδή για τα παιχνίδια.
2: Έχει κάνει λίγες. Ναι. Έχει κάνει λίγες. Δεν νομίζω ότι τώρα στα πρώτα μάτια με την Πάξη θα πάει στη λογική του... δεν ξέρω, δεν το νομίζω. Δεν έχει κάνει βασικό στάδιο προετοιμασία.
1: Ναι.
2: Δεν έχει παίξει τα φιλικά. Έχει μπει στην ομάδα, έχει αυτοματωθεί αργά γιατί είχε το παγκόσμιο κύπελο. Ταφνικά να πάει να το βάλει το παιχνίδι την Πάξη θα είναι... Δεν νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία φίλε.
1: Ευχαριστούμε κύριε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Τεσίλα. Έχουμε διάλειμμα κυρία μου?
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Δεν έχουμε διάλειμμα.
0: Απογοήτευση.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε.
0: Χρωστάω κύριε.
1: Πώς?
0: Χρωστάω κύριε. Λύση.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα, είμαστε στο 16. Έχει ανοίξει το σκορ. Έχει βάλει γκολ, αλλά... πώς το λένε, έχουμε χρήση VAR. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει ή όχι. Η Δυνάμο Κιέβου.
0: Ναι.
1: Απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Θυμίζω 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Και τώρα είναι η ρεβάνς. Έχουν σκοράρει οι Ουκρανοί. Για να δούμε αν θα μετρήσει το γκολ. Είπαμε ένα παιχνίδι που το παρακολουθούν σίγουρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.
0: Κύριος Λύση σίγουρα.

0: Ακυρωθέν, ακυρωθέν.
1: Ακυρωθέν.
0: Λοιπόν, πάμε. Μπαίνουμε σε... σε πράσινη απόχρωση. Γιώργος Πετρίδης μπήκε στο στούντιο για τα του Γιαμπουσέλε και όχι μόνο. Γεια σας, κύριε μου.
2: Γεια σας, κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά και εγώ. Δεν έχω ξαναδεί, το έλεγα και πριν στον Νικόλα τον Ακτύπη, δεν έχω ξαναδεί πιο ευδιάθετο και χαρούμενο αθλητή σε άφηξη του.
0: Είδα και εγώ κάτι εικόνες, ναι.
2: Τρομερά χαμογελαστός. Δεν χάλασε χατήρι σε κανέναν από τους φίλους του Παναθηναϊκού που ήταν εκεί. Έβγαλε με όλες τις φωτογραφίες, αυτόγραφα, μοίρασε. Χαμός δηλαδή, τρομερός τύπος ο Γιαμπουσέλε. Πραγματικά όλα αυτά τα λεπτά που βρισκόταν εκεί στο αεροδρόμιο ήταν το χαμόγελο στα χείλη. Δηλαδή, παρότι καθυστέρησε αρκετά η πτήση του και καταλαβαίνουμε ότι όλοι, εντάξει, θα ήταν κουρασμένος κτλ. Θα ήθελα να πάρει ξεκουραστεί. Έκατσε εκεί με τον κόσμο. Μίλησε και σε εμάς τους ανθρώπους του τύπου. Πραγματικά ήταν έτσι, πολύ ωραία. Πολύ ωραίος τύπος φάνηκε να είναι. Και νομίζω ότι θα το δούμε αυτό και μέσα σε σεζόν, έτσι. Λοιπόν, είπε διάφορα. Είπε πολλά και διάφορα και πολλά και ενδιαφέροντα γενικότερα. Για Μπουσέλε. Και για τον Λεσόρ. Για το πόσες φορές έχει μιλήσει μαζί του, ότι τον θεωρεί αδερφό του, και για τον Μουσταφά Φαλ, με τον οποίο ήταν μαζί στην ίδια ομάδα, στη Βιλερμπάν, και είναι σαν να έχει τώρα δύο αδερφιά μαζί του, είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε και για τον Φουρνιέ, ότι τον είναι σαν δικός του άνθρωπος, δεν έχει καμία έχθρα μαζί του και μόνο αγάπη, και αν πάνε υπομονή να τον αντιμετωπίσει.
1: Δεν έχουν κατακτήσει σαν μετάλλια μας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εθνική Γαλλία.
2: Πολλά χρόνια συμπαίκτη στην Εθνική Γαλλία.
1: Όλοι.
2: Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι του μάθαινε συνθήματα ο Χεζόνια. Τρομερά πράγματα. Εντάξει, ο Χεζόνια του όλα τα τραγούδα για αυτά, ακόμα και όταν ήταν στη Ρεάλ. Οπότε υπάρχει το σχετικό βιντεάκι, δηλαδή το ξέρει και ο κόσμο σε ένα time out τη Ρεάλ που τραγουδάει συνθήματα του Παναθηναϊκού. Σε ένα μάτι στο Telecom Center. Ναι, περιμένει πώς και πώς να παίξει μπροστά στον κόσμο του Τριφυλιού. Για τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, θα μπορούσε να πει και κάτι διαφορετικό, είπε τα καλύτερα. Είπε ότι όλοι γνωρίζουν ότι έχει προσφέρει στο άθλημα και ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής και θέλει να έχει μια εξαιρετική χρονιά μαζί του. Είπε ότι του έστειλαν ο κόσμος πολλά μηνύματα καθημερινά για να επιστρέψει, στην Ευρώπη και να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και οι φιλοδοξίες του ίδιου και της ομάδας ήταν αυτές που τον έκαναν να επιστρέψει στην Ευρώπη, έτσι. Τώρα από εκεί πέρα θα κάνει κάποιες εξετάσεις σήμερα και αύριο το δεύτερο κομμάτι των απαραίτητων ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων που πρέπει να γίνουν και προφανώς θα κάτσει κάποιες μέρες στην Αθήνα και μετά θα αναχωρήσει για τις διακοπές. Ήρθα από το Παρίσι, από τη Γαλλία. Ήταν αφιχτή η πτήση του γύρω στις 5 και 4, τελικά θα σε περίπου 6 και μισή. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν πραγματικά έτσι, πολύ πολύ ευδιάθετος και το χάρηκε με την ψυχή. Δηλαδή, ήταν καμιά κατσαριά φίλη του Παναθηναϊκού, περίπου 80%. Και τραγούδησε κάποια συνθήματα και έδειχνε και εκείνος να τα απολαμβάνει. Έτσι. Αυτά για το Γιαμπουσέλε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλω να πάμε στο άλλο καυτό θέμα των ημερών, το Ντουλιόπουλο δηλαδή.
1: Ναι,
2: για να μην το πρωί.
1: Λεπτομέρειες.
2: Ναι, νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία να κλείσει αυτή την εγγραφή.
1: Γιώργο, 1,2 θα πάρει Παναθηναϊκό.
2: Θα πάρει πάνω, λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο τώρα, αν είναι 1,1-1,2 κάπου εκεί. Είναι μια.
1: 30 έδωσε πέρυσι. Λιάρκα.
2: Όχι, λίγο παραπάνω με ρουζενικό.
1: 50?
2: 40 με 50 κάπου εκεί. Κάπου εκεί.
1: Πάλι,
2: ναι. Okay, είναι μεγάλη διαφορά. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε, ότι πλέον και ο Άρης και ο Πάγκ με τα λεφτά που ρίχνουν αλλάζουν λίγο το χάρτη, το μπασκετικό χάρτη. Το θέμα είναι και ο Τολιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια βγάζει 2 μεγάλα συμβόλαια, δηλαδή 2 μεγαλύτερα συμβόλαια της καριέρας του, έτσι. 500.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό, θα πάρει τον Άρη κανένα εκατομμύριο, νομίζω και λίγο παραπάνω. Ναι. Λίγο, μπράβο, λίγο παραπάνω. Οπότε και εκείνος μέσα σε 2 χρόνια μπορεί να βγάλει περισσότερα λεφτά από όσο έχει βγάλει σε όλη την καριέρα.
1: 100%.
2: Έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Σε 2 σεζόν, να το θέσω έτσι μάλλον καλύτερα. Ναι, είναι ο Άρης ο οποίος έτσι έχει μπήκε μάλλον για τα καλά στο παιχνίδι της απόκρισης στις τελευταίες ημέρες. Έκανε λίγο πίσω ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Δεν αποσύρθηκε επί της ουσίας από την κούρσα της απόκρισης του Ολιόπουλου. Και έμεινε ως ο μοναδικός διεκδικητής ο Άρης. Έτσι. για τον Τολιό. Ήθελε και εκείνος να πάει σε μια ομάδα που θα είναι βασικός πρωταγωνιστής. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, εντάξει, το λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, ήταν ξεκάθαρο ότι και για τον Όσμα και για τον Τολιό και για όλους τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο δεν υπάρχει καμία πρόθεση να τους παραχωρήσουν, αλλά θα σεβαστούν κάθε επιθυμία οποιοδήποτε παίκτη, έτσι. Και από τη στιγμή που ο Τολιόπουλος φαίνεται να έχει πάρει αυτή την απόφαση, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να του κλείσει το δρόμο, έτσι, να του φράξει το δρόμο.
0: Ναι.
2: Οπότε οδηγούμαστε σε αυτή την κίνηση, σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα με τις παραχωρήσεις του Όσμαν και του Τολιόπουλου, ο Παναθηναϊκός εξοικονομεί, να το πω έτσι εισαγωγικά, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Θα κινηθεί, το έχουμε πολλές φορές για να.
0: Και από τα buyout, αλλά και από τα συμβόλαια.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Μα τα buyout είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Τα buyout είναι, μιλάμε για μεγάλα ποσά. Και για παίκτες όπου, για παράδειγμα, του Όσμαν, το συμβόλαιο τελειώνει το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το χάσει ελεύθερο τον Όσμαν, έτσι. Εάν δεν προχωρούσε σε ένα νέο συμβόλαιο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον τις τελευταίες εβδομάδες, ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν δεν ήταν στις διαδικασίες συζήτησης για νέο συμβόλαιο, όπως είναι για παράδειγμα του Χουάντσο. Έτσι.
0: Ναι.
2: Εκεί βρισκόμαστε, σε αυτό το κομμάτι με τον Τολιόπουλο. Περιμένει και ψάχνει ο Παναθηναϊκός τον point guard. Το όνομα του Καμπάτσου που αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες. Ναι, είναι μια περίπτωση για την οποία ψάχτηκε, να το θέσω έτσι, ο Παναθηναϊκός το προηγούμενο διάστημα. Ρώτησε τη Ρεάλ για το στάτους, για την κατάσταση τέλος πάντων που υπάρχει μεταξύ Ρεάλ και Καμπάτσο. Έχει κανονικά συμβόλαιο Αργεντινός.
1: 1,6.
2: Ναι.
1: Γιατί το βάζω το νούμερο.
2: Για τα σε σχέση με τα υπόλοιπα που βλέπουμε.
1: Γιατί πραγματικά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αν όντως θέλει τον Καμπάτσο, μπορεί να τον πει για μένα. Mm-hmm.
2: Έτσι. Ναι, είναι άλλο το κομμάτι. Αυτό καλό ότι τι κάνει η Ρεάλ. Είναι θέμα τώρα αυτό. Και επειδή μιλάμε για τη Ρεάλ και μιλάμε για ένα σύλλογο με βαρύ όνομα, βαριά ιστορία, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει η Ρεάλ. Δεν νομίζω ότι θα μπει σε μια διαδικασία να παραχωρήσει έναν από τους καλύτερους της παίκτης σε άμεσο ανταγωνιστή. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο buyout στο συμβόλαιο του Καμπάτσου. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα στο Μοντέρο, στη Βαλένθια, στον Παντίο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Που πήγαν πάνω 20 Ολυμπιακούς και έδωσαν λεφτά και τους πήραν. Οπότε αυτό δυσκόλυψε την κατάσταση και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στον ορίζοντα για τον Αργεντινό γκάρντ. Και επαναλαμβάνω, η Ρεάλ δεν φαίνεται τεθειμένη να συζητήσει κάποια παραχώρηση του Καμπάτσου. Αλλά εντάξει, απασχόλησε τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί. Έτσι, μέχρι εκεί. Ρώτησε απλά, ψάχτηκε και ενδιαφέρθηκε για τον Αργεντινό. Νομίζω ότι θα περιμένει λίγο την αγορά του NBA, να δει που τι παίκτες μπορεί να κάτσουν, τι περιπτώσεις μπορεί να του βρεθούν στο δρόμο του, για να πάρει αυτόν τον point guard, ο οποίος θα είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Και βάσει αυτό που έλεγα νωρίτερα, βάσει τη εξοικονόμηση εισαγωγικά των χρημάτων από Όσμαν και Τολιόπουλου, πραγματικά μπορεί να δώσει Παναθηναϊκός ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και για τον point guard που θα αποκτήσει. Έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Γεννάται ένα θέμα τώρα με τους Έλληνες για τον Παναθηναϊκό. Θα το ζητήσω, δεν ξέρω αν θα το ζητήσω αργότερα με τον Νίκο.
1: Μωραϊτής.
2: Ναι, ο Μωραϊτής είναι μια περίπτωση. Ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Παραχωρήθηκε πέρσι τον δανεικό στον Ηρακλή. Πήγαινε και φέτος δανεικό στον Ηρακλή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για να παίζει τα μάτια του ελληνικού αθλήματος. Ήθελα να πω πριν ότι. Η ΑΕΚ έκανε μια πρόταση στον Ισάκη για.
1: Θα
2: κάνει μια πρόταση.
1: Θα τη στήριξει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Δεδομένα.
2: Αλλά... Να αυξηθούν οι ξένοι να πάει 7-5. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα πραγματικά, παιδιά, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Θα ζοριστούν πάρα πολλοί ομάδες. Και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες. Και οι υπόλοιπες ομάδες. Για το 6-6. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστούμε,
0: Γιώργο.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, βλέπω εδώ πέρα επειδή έχω λίγο και εικόνα το παιχνίδι της Universitate Ακλούς με την Δυνάμο Κιέβου, στο αρχικό σχήμα των Ουκρανών είναι ο κύριος Κετζιόρα και στο γράφημα που είδα αγωνίζεται σε θέση δεξιού μπακ, όχι στόπερ. Λοιπόν, παραμένει αυτό το 0-0, είμαστε στο 27 με τους Ουκρανούς να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να είναι αυτοί που επιζητούν και να προσπαθούν περισσότερο για το γκολ.
1: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε σε μπάσκετ με τον πρωταγωνιστή της σημερινής μέρας που είναι ο Άρης. Ολοκλήρωσε μια σπουδαία μεταγραφή, μια ευρωλιγκάτη μεταγραφή με τον Τζερμάια Ρόμπινσον Ερλ και είναι μια ανάσα από τον Βασίλη Τολιόπουλο. Μας θα πει καλύτερα ο Χρήστος Γκάλης. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είσαι, φίλε?
2: Τετάρτη 19 και 14 περιμένουμε τις μεταγραφές. Τώρα το Ρόμπινσον Ερλ μας καθυστέρησε μια μέρα, Πέμπτη, και αυτό λόγω της διαφοράς ώρας. Εντάξει. Μέχρι να τελειώσει το NBA out που είχε στο συμβόλαιό του, δηλαδή εφόσον υπέγραφε συμβόλαιο με ομάδα του NBA, κανονικό συμβόλαιο, όχι του Way ή ορισμένου χρόνου, κανονικό συμβόλαιο, τότε δεν θα ισχύει το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Άρη. Τελικά δεν υπέγραψε και σήμερα, Πέμπτη 19 και 14, ανακοινώθηκε από την ομάδα του Άρη ένας στέγης ο οποίος είναι γνωστός στα δημοσιογραφικά στέγη, γιατί είχε προταθεί, είχε απασχολήσει και άλλες ελληνικές ομάδες στο παρελθόν. Ωστόσο όμως είναι ο Άρης η πρώτη ομάδα που τον φέρνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, ο Ρόμπινσον Ερλ είναι μια μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε και επίσημα. Η αισιοδοξία ότι σύντομα θα κλείσει το θέμα υπάρχει και για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Ο πρώην αρχηγός του Άρη φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τους κίτρινους και απομένει μόνο η αποδέσμευσή του με όρους από τον Παναθηναϊκό, όπου όρους έχει συμφωνηθεί ένα αντάλλαγμα να δώσει ο Άρης στον Παναθηναϊκό για να αφήσει ελεύθερο τον Τολιόπουλο και ο αρχηγός, ο Βασίλης, να επιστρέψει στην ομάδα η οποία βοήθησε, εντάξει, πάντα είχε μεγάλο ταλέντο, απλώς δεν είχαμε καταφέρει να το δούμε στις προηγούμενες ομάδες. Ο Άρης τον βοήθησε να δείξει το ταλέντο του και όχι μόνο να αναδειχθεί σε παίχτη επίπεδου Ευρωλίγκας, αλλά ακόμα για να φτάσει και με την εθνική ομάδα να παίξει στους Ολυμπιακούς αγώνες. Γενικότερα αυτή την βοήθεια στην καριέρα του ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν την ξέχασε ποτέ και έχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα του Άρη. Γι' αυτό άλλωστε κιόλας απέρριψε και προτάσεις άλλων ομάδων, με πιο πρόσφατη και δυνατή αυτή του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ εχθές, βλέποντας τον Βασίλη Τολιόπουλο να κλείνει προς τον Άρη, απέφερε το ενδιαφέρον του και είπε ότι δεν θα ασχοληθεί, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ ήταν πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση από τις υπόλοιπες προτάσεις, ακόμα και του Άρη, που είχε ο Βασίλης Τολιόπουλος στα χέρια του. Είπαμε ότι ο παίκτης τα έχει βρει σε όλα.
1: Χρήστο,
2: ναι.
1: Ισχύει, βεβαιώνεις ότι θα βάλει αρκετά χρήματα από την τσέπη του για να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός?
2: Ναι, θα βάλει από την τσέπη του.
1: Θα πάρει λιγότερα την πρώτη χρονιά, εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Θα πάρει λιγότερα την πρώτη χρονιά, ναι, για να ανεβεί το ποσό και να πληρωθεί ο Παναθηναϊκός. Αν και βέβαια, από ό,τι είπαν τον Άρη, μπορεί να μην ισχύσει τελικά αυτό και να τα βάλει όλα ο Σιάο και να καλυφθεί ο Παναθηναϊκός χωρίς να χρειαστεί ο παίχτης να βάλει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η πρόταση που έφερε ο ατζέντης του στον Άρη και συμφώνησε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, αυτό προέβλεπε, ο παίχτης να βάλει ένα ποσό από την τσέπη του για να επιτύχει να συμπληρωθεί το ποσό που ήθελε ο Παναθηναϊκός ως buy-out και να τον αφήσει ελεύθερο να υπογράψει στον Άρη την ομάδα που επέλεξε ο ίδιος όσον αφορά για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας συνέχεια.
1: Και σε σένα. Καλά, και σε σένα.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: διαλυματάκι.
0: Πάμε σε διαλύμα και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6. Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Μπήκαν στο παρεφέμενο τη Κουμά 6 Τάσο Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Για να πα μα κάτι ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο «Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα». Δεύτερο δώρο, βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο». Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.
0: Μόλις τώρα αρχίζει η διαδικασία της κλήρωσης στον Άλυμο, όταν θα έχουμε φυσικά κάποιο νεότερο ή ταμπού.
1: Ναι, ελπίζω μέχρι το φινάλε
0: να, έχουμε
1: να έχουν τελειώσει οι όποιες ομιλίες, βραβεύσεις και να έχει γίνει και η κλήρωση και να ο Άρης Βεστάς που είναι εκεί να μας τα μεταφέρει.
0: Υπάρχει υλικό στα social του Πολυκόμ, έτσι εννοείται, από τους παρευρισκόμενους. Πάμε Κρητή.
1: Πάμε Κρητή, ναι, ναι.
0: Πάμε.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά, ο Όφη, ο οποίος φουλάρει για, από αυτά που καταλαβαίνω, για την απόκτηση επιθετικού. Σωστά. Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Γεια σας φίλε.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά, καλά. Κοίταξε, στην επίθεση, από τη στιγμή που χάθηκε ο Σαλσίδο, είναι η θέση που χρήζει οπωσδήποτε ενίσχυση η ομάδα και ποσοτικής αλλά κυρίως ποιοτικής. Να μπορέσει δηλαδή να αποκτηθεί ένας παίκτης, ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι εισάξιος του Σαλσίδο, αλλά πάση εδώ να μπορέσει να δώσει λύσεις μαζί και με τον Ισέκα και ενδεχομένως όχι να προχωρήσει και στην απόκτηση και δεύτερου επιθετικού. Είναι η πιο προχωρημένη από όλες τις εκκρεμείς μεταγραφικές υποθέσεις που υπάρχουν και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι την Τρίτη που θα αναχωρήσει η αποστολή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ότι θα έχει ολοκληρωθεί συγγνώμη, και αυτή η μεταγραφή και θα μπορέσει να είναι ο ποδοσφαιριστής στην διάθεση του Κόντι, έτσι ώστε να αρχίσει να αποκτά και επιπλέον λύσεις, γιατί τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια, το Super Cup, τον πρώτο αγώνα των Playoffs, την έναρξη του πρωταθλήματος που θα έχουμε και σε λίγο την κλήρωση, έχει τον περσινό κορμό, που είναι ένας δεμένος κορμός, αλλά χρειάζεται τώρα τις επιπλέον λύσεις. Έχουν γίνει μέχρι τώρα οι εγγραφές του Σχέλη και του Γαλάκη, δεν αρκούν εννοείται για να μπορέσει να βγάλει εις πέρα σε αυτό το τετράμινο, τουλάχιστον το δύσκολο τετράμινο το οποίο θα έχει όφη με πρωτάθλημα, κύπελο, league phase, οπότε θα πρέπει να έρθουν και λύσεις που θα αναβαθμίσουν περισσότερο το roster. Κάποια εξέλιξη δεν υπάρχει, τουλάχιστον ως προς να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Συνεχώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας ονόματα. Κάποια έχουν διαψευστεί από πλευρά Σόφη, όπως είναι ας πούμε ο Μπακαμπού, όπως είναι ο Ζωάο Μάριου, που είχαν μπλέξει τον Όφη σε τέτοια γραφικά σενάρια για τους συγκεκριμένους αποφασιστές. Κάποια άλλα όχι. Είναι ανοιχτά όλα τα θέματα τα οποία θέλει ο Όφη παίκτες. Και θέλει συγκεκριμένους, είναι στοχευμένες οι κινήσεις και οι στόχοι που έχει εντοπίσει ο Κόντις και θεωρεί ότι είναι παίκτες που θα μπορέσουν να ανεβάσουν ένα επίπεδο την ομάδα και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο level, όπως είχε πει, για τη νέα χρονιά. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά.
1: Μετράμε αντίστροφα για την αναχώρηση.
2: Μετράμε αντίστροφα για την αναχάωση, θα γίνουν οι τελευταίες προπονήσεις αυτές τις μέρες εδώ στο Ηράκλειο. Την Τρίτη είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση για την Ολλανδία. εκεί όπου θα γίνουν προπονήσεις, θα γίνουν και τα φιλικά παιχνίδια, τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει η Γόφη. Θα έδινε έναν ακόμα αγώνα, αλλά άλλαξαν τα σχέδια, σε εισαγωγικά η λέξη, ο ορισμός του Super Cup στις 12 Αυγούστου. Προφανώς δεν θα αντιμετωπιστεί ως φιλικό παιχνίδι από πλευρά Σόφη. Τον αντίον όλοι έχουν σημαδεύσει αυτή την αναμέτρηση ως τον πρώτο στόχο της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Είναι ένας τίτλος, δεν τα κατάφερε πέρσι στο ίδιο γήπεδο, θα επιχειρήσει να το καταφέρει φέτος. Δεν το βλέπουν όμως λοιπόν σαν ένα παιχνίδι απλά που θα είναι έτσι ένα γερό τεστ εν ώψη της έναρξης της πρώτης ευρωπαϊκής μονομαχίας στις 20 του μήνα και του πρωταθλήματος, αλλά ως επίτευξη στόχου. 25 Ιουλίου είναι το πρώτο φιλικό το οποίο θα γίνει με τους Go Ahead English, 29 Ιουλίου με την Brenda, 1 Αυγούστου με τη Willem, 4 Αυγούστου με την Al Samal από το Κατάρ και θα είναι και το τελευταίο φιλικό, 5 Αυγούστου είναι η επιστροφή για το Ηράκλειο, όπου μετά θα είναι η τελευταία εβδομάδα των προπονήσεων. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι μέχρι και τότε ενδεχομένως να ψάχνετε όφη με την γραφικά, όχι όμως για βασικές επιλογές. Για παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα δώσουν κάτι επιπλέον από αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του όφη. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ανοιχτά και τα με την γραφικά θέματα στον όφη για παίκτες που θέλει ο Κόντης για την ομάδα, όμως η αναζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Είναι τόσο σημαντικές και πολλές οι απαιτήσεις φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο που θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του Γόφη, είναι και η πρόκληση της Ευρώπης που το ρόστερ θα πρέπει να είναι βαθύ και αναβαθμισμένο από πέρσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν,
0: ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του.
1: Πρώτη τοποθέτηση, ναι.
0: Ως πρόεδρου της Super League, του κ. Γιάννη Λαφούζου. Είδαμε μια αναδρομή στις απονομές το 2009 και έπειτα που. Το 2006 και έπειτα που υφίσταται τη Super League. Βλέπουμε και την μπάλα.
1: Ναι,
0: τη νέα σεζόν.
1: Το τρόπαιο. Και να πούμε ότι η κλήρωση θα αποδοθεί και στην νοηματική.
0: Mm-hmm. Ήδη γίνονται νοηματική και δηλώσεις που.
1: Σωστά. Η διερμηνία στην τηλεοπτική μετάδοση γίνεται από τον κύριο Λευτέρη Μινά, του Ολυμπιονίκη Ποδοσφαίρου, κοφό διερμηνία παρουσιαστή, και τον κύριο Φώτη Φαουάλ, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της Σούπερ Λίγκας, επίσημο διερμηνία ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε.
1: Πάμε να πούμε ΠΑΟΚ και Άρη.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Υπάρχει άδεια του Δημήτρου Μπατζόγλου, έτσι.
0: Ναι, έχει ένα μινιατούρι και πάλι ένα πεντημεράκι.
1: Λοιπόν, είπαμε και στην εισαγωγή, ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσει ιατρικά τεστ και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο.
0: Πολύ καλή προσθήκη.
1: Ναι.
0: Έχει δύο στο κέντρο της άμυνας, δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Άμα γίνει και του Γιάννη που θα γίνει, πιστεύω.
0: Μιχαηλίδης, ναι, για το κέντρο άμυνας λέω, Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος.
1: Συμφωνώ. Είπαμε για τον κύριο Σάντσεθ, ο οποίος είχε εκφράσει ξαφνικά την επιθυμία του να αποχωρήσει.
0: Δεν μπορούσα να καταλάβω. Η αλήθεια, ίσως για αυτούς για οικογενειακούς λόγους, δεν ξέρω.
1: Παρακολούθηκε στην Άτλας Γουαδαλαχάρα, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
0: Είπαμε, στα υπόλοιπα μεταγραφικά η προτεραιότητα είναι η απόκτηση ενός χαφ. Δεν φαίνεται να είναι τελικά από την Ιβηρική, όπως είχε γραφτεί τις προηγούμενες μέρες. Χθες γράφτηκε στην Αργεντινή, νομίζω, για μία πρόταση στην Μεξικανική Λεόν του ΠΑΟΚ για δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Νικολάς Φονσέκα. Δανεισμός με οψιόν αγοράς, και το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η μεξικανική ομάδα ήθελε η οψιόν, θέλει μάλλον η οψιόν, να είναι υποχρεωτική.
1: Ναι.
0: Να δούμε αν όντως έχει βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα ή αν ο ΠΑΟΚ κοιτάζει κάτι άλλο για την ενίσχυση στα ΧΑΦ. Τώρα, στα της προπόνησης, ο Χατσίδης, το ευχάριστο είναι ότι ξεκίνησε να παίρνει κομμάτια της προπόνησης που είχε κάποιες ενοχλήσεις από το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπως επίσης μέρος του προγράμματος ακολούθησε και ο Κοτάς, και από εκεί και πέρα ο ΜΕΙΤΕ και ο Ελιστόντο ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας. Για τον Ελιστόντο είπαμε από χθες ότι θα πάει μέρα-μέρα, γιατί είχε ένα είδημα στο λαγονοψωίτη. Τώρα να δούμε κατά πόσο είναι ικανό να του στερήσει την συμμετοχή στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θεραπεία και για τον Ντεσπότοφ, ο οποίος συνέχισε με πρόγραμμα στο γυμναστήριο και ο Σορετήρε έκανε ατομικό, και η αυριανή προπόνηση θα είναι πρωινή στις 9.30.
1: Στον Άρη τώρα υπήρχε η επισημοποίηση της παραχώρησης μόνης επιστροφής του Τεχέρο στην Λεγανές, ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Και τέλος.
1: Ναι, συνεχίζουν. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο, ναι. Ναι,
0: πραγματικά.
1: Άλλο, ναι. Είναι τρομερή η κολλησιεργία του Άρη στα μεταγραφικά. Βέβαια, ο Αλέξα Βόλου μας είχε ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό, τον Αύγουστο το βλέπει ο Άρης.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: αλλά... προσθήκες, αλλά ναι, ρε παιδί μου, δύο-τρεις παίκτες, έστω, ναι, να κάνει προετοιμασία ο άνθρωπος.
0: Αυτό που πήγα να σου πω, ότι στο πρώτο κομμάτι στην Τολεμαϊδά, πιθανότατα, όχι πιθανότατα, δεν θα έχει ουσιαστικά καμία σχέση με αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι απλώς το ότι δεν έχουν γίνει ακόμη προσθήκες, είναι το γεγονός ότι υπάρχει έλλειμμα ποσοτικό, δεν είναι μόνο το θέμα ποιότητας, αναβάθμισης και τα λοιπά του ρόστερ, είναι ποσοτικό, ειδικά στο κέντρο της άμυνας και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. Είναι Πέμπτη βράδυ, ο Άρης την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, φεύγει για Ιταλία, και εκεί
1: και δεν υπάρχει
0: θεωρητικά, ναι, θα αρχίσει να μοντάρεται η ομάδα. Η ομάδα με πολλές ελλείψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες υπήρχε ρεπό μετά την επιστροφή από την Πτολεμαΐδα, και σήμερα είχαμε την επιστροφή της προπονήσης, και κρατάω κάποιες δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, δηλώσεις, μια ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους είπε ότι είναι ικανοποιημένος από την εικόνα τους, τόσο στις προπονήσεις αλλά όσο και εκτός γηπέδου, γιατί όπως τους είπε, και φυσικά έχει δίκιο μεγάλο, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει ομάδα καλά αποδυτήρια, όπως λέμε.
1: Mm-hmm.

ημιχρόνιο στην Ρουμανία, κουλουράκια ακόμα, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ Δυνάμο Κιέβου 0-0. Οι Ουκρανοί είναι αυτοί που έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουν, βλέπω εδώ, 8 τελικές, οι 3 στο στόχο, 58-42 η κατοχή, αλλά η μπάλα δεν έχει μπει ακόμη στο πλεκτό και το 0-0 παραμένει. Θυμίζω 0-0 και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, σε ίδιο ή με κανένα τέρμα. Μετά το 90 λεπτό οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε παράταση.

0: Και μεταφερόμαστε στην Ολλανδία ξανά, αυτή τη φορά σε ερυθρό λευκό φόντο, για να δούμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Ηρακλή Αντίπα και για προετοιμασία και για μεταγραφικά και για όλα τα υπόλοιπα. Γεια σας, κυρία μου.
1: Ω, τι κάνετε.
2: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Τι κάνετε, παιδιά.
2: Καλά
1: γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Ναι, όλο το πακέτο.
0: Ωραία φανέλα, ωραία φανέλα, φίλε.
1: Εντάξει, από τη... και ξέρεις ποια είναι η ιστορία αυτής της φανέλας.
0: Για πες. Να πούμε απλά ότι ο Ηρακλής σήμερα έχει φωτογραφηθεί με όλο τον κόσμο με τη φανέλα που φόραγε χθες.
1: Όχι μόνο το... με την Αργεντινή.
0: Με Αργεντινούς. Με τη φανέλα που φόραζε χθες. Φόραγε χθες η Εθνική.
1: Λοιπόν, πήγαινα για πρωινή εκπομπή στο YouTube.
0: Ναι, ναι.
1: Έφαγα κάτι ως γνωστόν γιατί είμαι και λίγο κοιλιόδουλος.
0: Ναι.
1: Και πέφτει στο πουκάμισο όλη σάλτσα. Και θέλει ένα τέταρτο να βγει στον αέρα. Και πήγα σε μια δίτα και βλέπω μπροστά από την Αργεντινή. Λέω αυτή θα πάρουμε.
0: Εννοείται.
1: Έτσι είναι.
0: Έβλεπες μπροστά.
1: Και πάει, και πάει και γούρι. Και πάει και γούρι.
0: Έβλεπες μπροστά.
1: Εντάξει, ναι, ναι, πολύ χαρούμενοι μια όταν ανέφερε στη Αργεντίνη στο, που είναι και Αργεντίνη στον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνουμε. Γιώση Πιόνι και ο Ορτέγκα και, και ο Έσε και ο Μαφέο. Το καταλαβαίνουμε. Το έφτιαξε ξανά τελικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πηγαντάκι, ας πούμε, έλεγε ο Σιπιόνι ότι είμαι τόσο νεαρός και θα δω δύο τελικούς μουντιάλ και έχω δει πόσους τελικούς με το Μέση. Το καταλαβαίνει. Γιατί αν το δεις με γενιές, δηλαδή παίχτες που μπορεί δύο τελικούς μουντιάλ και έχω δει πόσους τελικούς με το Μέση. Το καταλαβαίνει. Γιατί αν το δεις με γενιές, δηλαδή παίχτες που μπορεί

0: να είναι ο Ρόκα στην Ολλανδία. Δηλαδή να ενσωματωθεί, αν να ανακοινωθεί πρώτα από τον Ολυμπιακό και να ενσωματωθεί ακολούθως με την αποστολή και να τεθεί στη διάθεση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θυμίζω ότι είναι η επιλογή του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού. Τον ήθελε πάρα πολύ γιατί είναι τακτικά πολύ σωστός και έχει αρκετά στοιχεία από αυτά που του αρέσουν για τη θέση του εξτρέμ. Οπότε θα δούμε αν θα είναι όντως αύριο, αλλά είναι πολύ πιθανό, σας λέω, να είναι αύριο στην Ολλανδία ο Ρόκα και να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός κάνει σίγουρα προσπάθεια για τον Όσο, για τον αριστερό μπακ της Σεβίλης. Το παλεύει, θα ανέβει στην προσφορά για να τον αποκτήσει. Πρέπει να πούμε, επειδή είχαν βγει και κάποια δημοσιεύματα ότι στην αρχή είχε μπει και η Νότιαμ, δεν είχε μπει η Νότιαμ, είναι μόνο ο Ολυμπιακός στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό ξέρω εγώ, αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Χωρίς να θέλω να διαψεύσω του συναδέλφου στην Αγγλία, αλλά σας δω το τι έχω πάθει εγώ. Και πηγαίνει, θέλει να κλείσει τον Όσο, είναι μια περίπτωση αριστερού μπακ, ο οποίος έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Ορτέγκα, γιατί είναι, αυτά τα πράγματα συνδέονται, οι δύο παίκτες συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή ο Ορτέγκα είναι παίκτης του Ολυμπιακού, τον θέλει River, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να υπάρχουν τρεις παίκτες που να παίζουν στην ίδια θέση, δηλαδή να είναι και ο Ορτέγκα και Μπρούνο και Όσο, αν όλα πάνε καλά και κλείσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι παίκτης ο οποίος ανεβαίνει πάρα πολύ και είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι έχει παίξει αρκετά μάτς στη Σεβίλη και ως εξτρέμ, ως αριστερό εξτρέμ. Και το πολύ καλό του παιχνίδι που πάντα όταν ψάχνει να δεις τι έχει κάνει και κόντρα στους μεγάλους, που ήταν σε ένα μάτς με την Μπαρτσελόνα το 5-2 που είχε χάσει Σεβίλη, που είχε βάλει γκολ και είχε δώσει και ασίστ. Το κρατάμε, είναι περίπτωση στην οποία παλεύει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε, και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι Πειραιώτες αυτό που θέλουν είναι να έχουν σε συμπληρώσει ένα ποσοστό 80% το ρόστερ της πριν τα προκριματικά για την είσοδο στη League Phase του Champions League, γιατί περνάει ο καιρός και τα πρώτα προκριματικά είναι αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Είπαμε για όσο μετά, κεντρικό χαφ, δεδομένου ότι ψάχνει ο Ολυμπιακός και ψάχνει περιπτώσεις ποιοτικές, γιατί είχαν βγει τα ονόματα, ξέρεις, του Μπρόζοβιτς, έχουν βγει του Άμραμπατ. Είναι περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες, το καταλαβαίνουμε, ότι δεν είναι πολλές εύκολες περιπτώσεις που μπορεί να κλείσουν μέσα σε τρεις μέρες. Νομίζω, όπως έχω πει, ότι υπάρχει άλλος παίκτης εκεί που κάνει κλικ στον Ολυμπιακό και δουλεύει ο Ολυμπιακός, το οποίο το όνομα δεν έχει βγει. Όπως εμφανίστηκε Όσο, mm-hmm. έτσι θα εμφανιστεί και παίκτης στα χαφ. Τώρα, εξέλιξη όσον αφορά με δημοσιεύματα από την Αγγλία για το Τζολάκη, δεν υπάρχει ναι. αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και απλά ο Ολυμπιακός κοιτάζει τις περιπτώσεις τόσο του Χίλ όσο και του Σα, διαφορετικές περιπτώσεις, το καταλαβαίνουμε. Ο Χίλ είναι σωμά, ο Σα είναι και παλιός γνώριμος, είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση, ξέρεις, η απόκτησή του, για να είναι έτοιμο σε περίπτωση που έρθει μια πρόταση που θα την αποδεχτεί ο Ολυμπιακός. Αν και οφείλω να πω, ξέρεις ότι επειδή εγώ βλέπω τις προπονήσεις από την πρώτη μέρα και από το διάστημα που ήρθε και ο Πόποβιτς έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Δηλαδή, και εξής κάνει και μερικές εντυπωσιακές αποκρούσεις στα διπλά εντός εισαγωγικών που κάνει ο Μεντιλίμπαρ το 10-10 με Μπαλαντέρ. Λοιπόν, οπότε και εκεί το κρατάμε για τον Πόποβιτς. Είναι καλός θερματοφυλάκας. Αλλά όλα τα άλλα τα βλέπουμε μετά στην πορεία στο γήπεδο. Όσον αφορά την προετοιμασία, σήμερα έχει μόνο πρωί προπόνηση. Και αύριο μπαίνουμε, θα δούμε το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού κοντά στη Φορτούνα Σίτταρτ. Ναι, θα γίνει στο ίδιο, στο προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός, όπως είχαν γίνει και τα δύο προηγούμενα φιλικά. Ο Ολυμπιακός μπορούν οι φίλοι του να προμηθευτούν και εισιτήρια. Είναι εύκολος ο τρόπος που λένε και έξω από το γήπεδο όσοι θέλουν να έρθουν για να δουν το φιλικό. Θα χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μία ενδεκάδα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δηλαδή πέρυσι όταν είχε τα back-to-back φιλικά έπαιζε μία ώρα στη μία ενδεκάδα και ένα μισάωρο η δεύτερη. Γιατί στο καπάκι ο Ολυμπιακός θα πάει στο προπονητικό κέντρο του Άγιαξ την επομένη για να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Εκεί θα παίξουν οι υπόλοιποι, οι άλλοι παίκτες 60 λεπτά, αυτοί που παίξαν το μισάωρο 60 λεπτά, για να έχουν ουσιαστικά όλοι οι ποδοσφαιριστές ένα 90 λεπτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θα κάνει. Οπότε παρουσίαζε

0: μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα συμβεί και στα παιχνίδια και αν θα δει και πράγματα και αν θα είναι και αν θα είναι πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν να σημαίνει στο προηγούμενο φιλικό, δηλαδή στο τελευταίο με την Λέουβεν. Ο Ολυμπιακός είναι καλό διάστημα, είναι 20 λεπτά. Έχει πολλά παράπονα από τον τρόπο ανάπτυξης, που δουλεύει πάρα πολύ τον τρόπο ανάπτυξης, ο Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ. Αυτά, παιδιά, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι άλλο.
1: Να σε ρωτήσουμε εμείς.
0: Όχι, άμα το μπορώ να απαντήσω, βεβαίως.
1: Η πρόταση στη Σεντετιέν για τον Νταβιντασβίλη ισχύει.
0: Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον δεν το ξέρω. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα για παίχτη που κοστολογείται γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ο Ολυμπιακός του Σεντετιέν, από παλιά δηλαδή, είχε και επειδή είχε Βαγγέλη Μαρδέκη που είχε πάει εκεί, ήταν 20 ως εσέ, θυμίζω,
1: ναι,
0: για ένα εξάμεινο και παλαιότερα ο Ολυμπιακός είχε πάρει από τη Σεντετιέν τον Πυραλάς. Πάλι, επειδή είχε Βαγγέλη Μαρδέκη, είχε γίνει μεταγραφή. Δηλαδή, μετά τον πρώτο χρόνο που είχε έρθει ιδανικός υποψιών. Γιατί ο Μυραλάς τότε ήταν το εκπληκτικό ότι ανακοινώθηκε την ημέρα που έγινε η πόλη του Ολυμπιακού στο Βαγγέλη Μαρινέκη.
1: Ναι.
0: Την ίδια μέρα έχουν γίνει αυτά.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει γραφτεί καιρό για τον Ολυμπιακό και πήρε πολλά τα δημοσίευματα. Αλλά τη θεωρώ δύσκολη περίπτωση. Μακάρι να γίνει. Δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή.
1: Okay.
0: Ωραία. Βέβαια τα δεδομένα αλλάζουν. Τι να σου πω. Αλλά τώρα εμένα δεν μου προκύπτει.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Ηρακλή, μου ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Τι έχουμε. Break. Ωραία.
1: Βάλτο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είχαμε εικόνα ήχο, δεν είχαμε πριν.
1: Ναι.
0: Και γενικά τα όσα συμβαίνουν στην κλήρωση. Είπαμε ότι έκανε την τοποθέτησή του ο νέος πρόεδρος της Στοίχημαν Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος. Είπε τα εξής: να έχουμε μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα και με καλή διαδικασία. Σας καλωσορίζω, ευχαριστώ όσους βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση. Στην πρώτη μου μέρα ως πρόεδρος θα σας πω δύο λέξεις για το τι σκοπεύω να κάνω. Ο βασικός στόχος θα είναι η δημιουργία κεντρικής διαχείρισης. Έχουμε συγκεκριμένη ιδέα και σκέψεις. Θα πιέσουμε τον Υπουργό και την κυβέρνηση να μας δώσουν περισσότερα χρήματα από το στοίχημα μας. Το είχαν υποσχεθεί όταν τους είχαμε παρουσιάσει ένα πλάνο. Αυτό δεν έγινε. Ελπίζουμε να γίνει τώρα. Θα το προσπαθήσουμε. Πρέπει να βρούμε έσοδα και για την δεύτερη κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε οι λιγότερο εμπορικές ομάδες να γίνουν πιο ανεξάρτητες για να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η τοποθέτηση του νέου Προέδρου του συνεταιρισμού.
1: Έχει βραβευτεί ήδη ο Μάρκο Νικολίτσος, ο προπονητής σεζόν.
0: Ο καλύτερος προπονητής, ναι, τη βράβευση, αν δεν κάνω λάθος, έκανε ο υπουργός
1: αθλητισμού,
0: ο κύριος Βρούτσης.
1: Το λάβαμε το κύριο Σπινέδα για το ερώτερο γκολ της χρονιάς.
0: Το πήρε το βραβείο ο κύριος Λισάνδρου και επειδή ο Μάρκο Νικολίτσος δεν είναι παρόν, είναι στην Ολλανδία, είχε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Για το βραβείο, αν πρόλαβα να, αυτό που πρόλαβα να δω είναι ότι έκανε ξεχωριστή αναφορά στο staff συνολικά, το δικό του, τους φιλάθλους και την οικογένειά του.

0: λογαριασμό του Πινέδα το βραβείο πήρε ο Θωμάς Μαύρος. Λογικό.
1: Από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο
0: Μαυρωτά.
1: Επί του πιεστηρίου, η είδηση που αφορά το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον Γιαμάλ.
0: Οπα.
1: Έχει ένα δημοσίευμα η ΑΣ και υπάρχει και εικόνα για τον Γιαμάλ, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα, έχοντας επίδεσμο στο μυρό του αριστερού ποδιού. Okay. Ούτως ή άλλως, δεν το θυμόμουν, είχε τραυματισμό στον οπισθιομύριο
0: πριν τη διοργάνωση. Α, πριν τη διοργάνωση.
1: Πριν τη διοργάνωση, ναι, το ξεπέρασε.
0: Ναι, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Ναι.
1: Το ξεπέρασε. Τώρα, ναι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο τραυματισμό, αλλά όπως και να το κάνουμε, τώρα
0: το
1: Πέμπτη
0: το
1: βράδυ. Ναι, καλά, εντάξει, παιδί μου, αλλά κακά τα ψέματα. Τώρα, τρεις μέρες πριν τον τελικό, όταν δεν προπονείται το μεγάλο αστέρι.
0: Υπάρχει ένα συναγερμό.
1: Ένα συναγερμό σίγουρα υπάρχει.
0: Η ώρα του Αγίου Μπελκαμπή για να βραβευτεί ως ο κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος και αυτός με βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην προετοιμασία. Μπα, όχι πια προετοιμασία.
1: Όχι, ακόμα.
0: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να είναι εκεί. Ναι. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι εκεί.
1: Είδες. Ήξερε πότε θα μεταδοθεί, μας καλή νύχτα κιόλας. Καλό σας βράδυ.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε και να κλείσουμε ουσιαστικά τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Όλα. Πώς είστε?
0: Καλά, ξέρεις τι μου θύμισες με το σημερινό σου story που κούρευε στο γιο κάσου, ε?
2: Τι?
0: Τα ίδια κάνω κι εγώ. Βγάζω βίντεο.
2: Έτσι. Εγώ βγάζω κάποιον που έχει μαλλιά, ρε, τώρα που έχω το μπιφτέκι. Κάποιον που έχει στην οικογένεια.
0: Αχ, λέω, πόσο μοιάζουμε.
2: Ναι, μωρέ, είμαστε περήφανοι μπαμπάδες. Βγάζω μπαμπάδες.
0: Έτσι.
2: Αχ. Ναι, σας χαιρέτησα με το όλα, γιατί όλα γύρω από την ΑΕΚ, αλλά εννοούσα το ισπανικό όλα.
0: Ναι.
2: Γυρίζουν γύρω από τον Πινέδα μόνο.
0: Σωστά.
2: Δεν έχουμε, είναι αυτός ο πανικός με την Πενεδιάδα, η οποία θα μας συντροφεύσει και άλλες μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τελειώνει σήμερα το έργο.
1: Καλά, ναι.
2: Ναι. Γι' αυτό και έλεγα το μεσημέρι ότι δεν υπάρχουν τα ζητήματα που αφορούν τον Πινέδα. Δεν συνιστούν, να το πω έτσι, καταιγητικές εξελίξεις ότι θα τελειώσουμε σήμερα στην κάτω.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε λίγο ακόμα. Ελπίζω λίγο εγώ. Δεν αποκλείω και περισσότερο όμως. Δεν αποκλείω και περισσότερο. Επιτρέψτε μου να αναφέρω έναν χαιρετισμό του Μάρκο Νίκολιτς για την βράβευσή του.
1: Ναι, πες το λίγο, γιατί εγώ λίγο που... Εγώ απλά είδα ότι ευχαρίστησε ξεχωριστά το staff, φιλάθλους και οικογένεια. Αυτό πρόλαβα να δω λίγο έτσι.
2: Ναι, σωστά το λες. Τόνισε ότι... Καταρχάς είπε ότι λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι στην Αθήνα, όμως πρέπει να πω από την άλλη πλευρά πως είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με τους ανθρώπους μου, την ομάδα μου και το επιτελείο μου στο γήπεδο, κάνοντας αυτό που αγαπάμε περισσότερο απ' όλα, να δουλεύουμε, να προπονούμαστε και να παίζουμε ποδόσφαιρο. Πρώτα απ' όλα έχω στο μυαλό μου φυσικά τους ποδοσφαιριστές να ευχαριστήσω, γιατί εκείνοι αξίζουν τα έψημα για τέτοιου είδους διακρίσεις. Επίσης όλα τα μέλη του staff που έκαναν καταπληκτική δουλειά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου με επαγγελματισμό στην ομάδα, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τα αποτελέσματα που μας οδήγησαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φυσικά όλους τους ανθρώπους μέσα στο σύλλογο, από τον διοκτήτη, τον Μάριο, τον Χαβιέ και όλους όσοι ήταν στο πλευρό μας, τον Μινά, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, προφανέστατα εννοεί Ηλιόπουλο, Ριμπάλτα και Ελισάνδρου. Mm-hmm. Απλά πρέπει να πω εγώ τα επώνυμα να μην.
1: Ναι.
2: Για οποιοδήποτε δεν γνωρίζει. Στο τέλος, φυσικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορώ να παραλείψω να αναφέρω, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που μας ακολούθησαν παντού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ήταν απίστευτοι. Και τέλος φυσικά η οικογένειά μου, γιατί όταν επιστρέφω στο σπίτι πάντα επιστρέφω σε εκείνους και ξεκινώ από εκείνους, όπως όλοι μας, πολύ σωστά το είπε ο Νίκολιτς. Όλοι αυτοί λοιπόν αξίζουν το μερίδιό τους από αυτή τη διάκριση. Τους ευχαριστώ όλους και θεωρώ υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε κάτι ανάλογο για την επόμενη σεζόν. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Μάρκο Νίκολιτς στο χαιρετισμό του, να το πω έτσι, και στο ευχαριστώ του για την ανάδειξή του ως κορυφαίου προπονητή της σεζόν που μας πέρασε. Να επιστρέψω στο θέμα του Πινέδα που μας απασχολούν. Να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες κάποια πρόταση επισήμωση στην ΑΕΚ από τη Monterrey. Mm-hmm. Ξαναλέω και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει κανονικά φωτιά, τον παίκτη ξέρουμε τον θέλει Monterrey, τον ήθελε και πέρυσι, έτσι. Δεν είναι φετινό το θέμα, είναι και περσινό, φέτος γίνεται ακόμα πιο ουσιαστικό γιατί μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου και είναι λογικό να υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις στα μυαλά και των ανθρώπων της Monterrey, ότι πιο εύκολα μπορεί να τον πάρει τώρα από την ΑΕΚ, από το να τον χάσει τσάμπα. Αλλά και στον ανθρώπο της ΑΕΚ πιο εύκολα μπορώ να τον δώσω τώρα με να μην τον χάσω από το Γενάρη τσάμπα για παράδειγμα. Αυτή είναι η σκέψη που υποχρεώνει τους μεσολαβητές, τους ανθρώπους δηλαδή που τρέχουν αυτές τις υποθέσεις, να ρωτάνε πράγματα και καταστάσεις στην ΑΕΚ, έτσι. Mm-hmm. Παραλαμβάνω όμως είναι πολύ διαφορετικό αυτό, γιατί υπάρχει βέβαια καπνός και υπάρχει και βέβαια ενδιαφέρον και θα τον είχατε και ο Μαλμέιντα, είναι 100%. Από ένα βλακένα και ένα λέμε ότι επειδή είναι ο Αλμέιδα και το θέλει ο Monterrey, επαναλαμβάνω τον είχαμε και πέρυσι που δεν ήτανε. Mm-hmm. Που δεν ήτανε. Απλά φέτος μπορεί να πιέσει γιατί είναι ο τελευταίος των συμβολέου. Όπως το βλέπουμε να γίνεται στον Ολυμπιακό, τα λέγαμε και με τον Νίκο, με τον Τζολάκη.
1: Σωστά.
2: Μόνο που μόνο στην ΑΕΚ γίνεται τόσο πράγμα, ρε παιδί μου. Ξέρεις, επειδή είναι Μεξικάνοι που γράφουν καθημερινά, στην ΑΕΚ διωγγώνεται το θέμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Γιατί και εδώ, όπως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τρεις δρόμοι. Ένα αυτού της πώλησης με τη ρήτρα, είτε σε δόσεις είτε κανονικά της καταβόλης της ρήτρας των 8 εκατομμυρίων ευρώ και τελειώνουν όλα αυτά. Αυτό περιμένει και ΑΕΚ δηλαδή, γιατί επισήμως δεν έχει κάτι άλλο στα χέρια της. Mm-hmm. Ένα δεύτερο, μια ανανέωση του ποδοσφαιριστή με τα θέλω που θα έχει και το κλαμπ και ο παίχτης. Έτσι δεν είναι. Και ένα τρίτο, mm-hmm. να προχωρήσουμε μαζί μέχρι την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας. Και από το Γενάρη να μπορεί ο παίχτης να είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί τον επόμενο στον καριέρα. Δεν υπάρχει τέταρτος, πέμπτος και έκτος δρόμος.
1: Γιώργο, να ρωτήσω
2: και
1: κάτι.
2: Και όλα αυτά είναι money talks. Όλο το έργο. Δεν υπάρχει. Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα, δεν θέλει να γυρίσει στην πατρίδα. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα, αγαπάει την ΑΕΚ και το τσαμπεσμικό του και να ακούτε. Όλα μέσα είναι. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο δηλαδή να του προσφέρεται συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ευρώ. 1-200 πάνω από αυτό που θα παίρνει αν ανανεώσει την ΑΕΚ. 1-600 πάνω από αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή από την ΑΕΚ. Και να πει δεν με ενδιαφέρει αυτή η προοπτική. Θα μιλάμε για εγκεφαλικά προβληματικό άνθρωπο να το κάνει αυτό. Και να του λένε να παίξει πίσω στην πατρίδα, όχι να πάω στο Σουρινάμ.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Σωστά.
2: Οπότε είναι πολύ απλό, δεν είναι θέμα ότι θέλει να... Δηλαδή εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω και γνωρίζω σε ένα βαθμό και η ΑΕΚ άμα του δώσει 2,5 θα επιλέξει την ΑΕΚ. Τι θα πει και να μείνει στην Αθήνα ΣΑΗ ότι είναι από την Νίκαια.
1: Ναι.
2: Ξέρω εγώ.
1: Έλατε.
2: Είναι κουφό αυτό να το συζητάμε και να προσπαθούμε να ψάχνουμε να βρούμε κάτω από το... Δεν υπάρχει. Υπάρχει το 2026. Είναι νόμοι της αγοράς. Money talks. Mm-hmm. Είναι πολλά τα 12 εκατομμύρια για 4 χρόνια στο συμβόλαιο, παιδιά, για κάτω ψέματα.
1: Σωστά.
2: Και σε βάθος χρόνου να το δούμε είναι 4 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Όχι μόνο από την ΑΕΚ, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Ναι.
2: Για τον παίκτη.
1: Γιώργο, ερώτημα πρώτο. Αν είπαμε, OK, η κρούση δεν έχει γίνει. Το έχεις πει, το έχεις ξαναπεί.
2: Ναι, παιδί μου, κρούση με επίπεδο, εγώ εννοώ, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Αλλά η κρούση τώρα πάρει ένα μεσολαβητή τηλέφωνο και να ρωτήσει τα πράγματα για τον Πινέδα δεν σημαίνει ότι η Monterrey πήρε τηλέφωνο και έκανε πρόταση.
1: Ναι, αυτό λέω. Okay.
2: Αυτό λέω, έτσι. Ναι, όχι. Γιατί είναι παιδί μου, η λέξη κρούση μπορεί να μεταφραστεί όπως θέλει τον καθένα, γι' αυτό το λέω.
1: Okay.
2: Επίσημη ενόχληση της Monterrey στην ΑΕΚ με τον τρόπο που ξέρουμε πώς γίνονται οι μεταγραφές δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
2: Το να έχει ψαχτεί η μεσολαβητής που να λειτουργεί και καλά στο όνομα της Monterrey και της Τσίβα, mm-hmm. άλλη φορά, προμήνα, έχει υπάρξει. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ωραία.
2: Έχει υπάρξει, τα δίνουμε λέει τα 8 εκατομμύρια, δώσε τα. Υπάρχει, το απαιτούν λογαριασμός.
1: Ωραία, εγώ το ερώτημα το δικό...
2: Και αυτό κουράζει κατά κου, κατάλαβες, όχι από σένα.
1: Ναι.
2: Έχω κουραστεί να διαβάσει στο Μεξικό, τον θέλει πάρα πολύ και να δώσει τα λεφτά. Εδώ στο ρεψίδε. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ωραία.
2: Και είναι σαν, άμα, για την ΑΕΚ θα πω το ίδιο. Αν η ΑΕΚ φωνάζει, η ΑΕΚ θέλει τον παίκτο οπωσδήποτε να μείνει ο Πινέδα. Ωραία, δώσε τα. Και αμήνει. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ωραία, υποθετικό ερώτημα.
2: Ναι, ναι.
1: Εάν με βάση το σημερινό δημοσίευμα, εάν mm-hmm. η Monterrey χτυπήσει την πόρτα και σου πει ότι εγώ έχω διάθεση να τα δώσω τα 8 εκατομμύρια ευρώ, απλά κάνε μου μια διευκόλυνση να τα δώσω σε 2 δόσεις, σε 3 δόσεις, σε ένα χρόνο.
2: Ναι.
1: Τι εκτιμάς ότι μπορεί να πει η ΑΕΚ, επειδή όπως είπες και εσύ μπαίνεις στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου.
2: Ναι, νομίζω ότι θα έρθει σε επαφή με τον παίκτη. Θα τον ρωτήσει αν η τελική του απάντηση στην πρόταση που του έκανα δεν του κάνει καλύτερη. Αυτή που έχουμε πει με τον 1,8, έτσι.
1: Ναι.
2: Εκατομμύρια ευρώ. Δεν τον ικανοποιεί τελικά. Δεν θα έχει αλλάξει κάτι, έτσι. ναι. Αν δεν του κάνει καλύτερη εννοώ. Uh-huh. Και μετά θα το συζητήσουν και θα το αποφασίσει ο Μαρτσελιόπουλος. Είναι ακριβώς απόλυτα στο χέρι του Μαρτσελιόπουλου θα γίνει.
1: Ναι.
2: Okay. Το κλαμπ θα αποφασίσει η σύγκριση του Ριμπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτ θα είναι να το δούμε. Δεν σωστή. Okay. Πρόεδρε δεν μπορεί να πάρει απόφαση αυτή που είναι σε οικονομικό επίπεδο.
1: Καλά, ναι.
2: Ο διευθυντής ποδοσφαίρου καταλαβαίνεις.
1: Προφανώς.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμείς πρέπει να μιλάμε τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Τα δεδομένα που έχουμε σήμερα είναι ότι η ΑΕΚ λέει η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια ευρώ, κάς κύριε, παρακαλώ γράψτε.
1: Ναι, okay.
2: Τελεία. Ωραία. Τελεία.
1: Ο διευθυντής...
2: Αν πάρει τηλέφωνο όμως το... Αν πάρει τηλέφωνο όμως το πινάδι και μετά τους πει εγώ με 1,4 δεν ανανεώνω, με 1,8 συγγνώμη ή και με 2 δεν ανανεώνω, θέλω 2,3 mm-hmm. και η ΑΕΚ δεν τα δίνει αυτά τα λεφτά για παράδειγμα. Για mm-hmm. μένα, εφόσον θα σκεφτεί αυτό το πράγμα, θα πρέπει η ΑΕΚ να τον δώσει.
1: Ναι.
2: Εφόσον το σκεφτεί έτσι. Θα πρέπει να τον δώσει, κατάλαβες πως το εννοώ. Ότι αφού ναι. δεν θα μείνει εδώ. Και στο Γενάρη θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί. Κάνε τα κουμάντα σου να βρεις αντικαταστάτη του, άμα αποτύχεις θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι έτσι, στο ποδόσφαιρο το ρίσκο, έτσι είναι τις απόφασεις.
1: Σωστά.
2: Αλλά δεν θα πάρεις ζερό. Βέβαια, πρόσεξε ποια είναι η... Αυτό είναι το δύσκολο της απόφασης. Γιατί τα λέμε εμείς απ' έξω από το χώρο και εύκολα είναι, αλλά δεν είναι όλα εύκολα.
1: Όχι, προφανώς.
2: Απ' την άλλη, μπορεί να σου πει κάποιος, ναι, και γιατί να ρισκάρω την ομοιογένεια, τη χημεία, τη συνέχεια και την αγωνιστική συνέπεια της ομάδας εν ώψη του προγραμματικού Champions League και να μην το βουλώσω κι εγώ, να το βουλώσω κι ο Σιγοπινέδα, να πάω να παίξω με τον Αύγουστο το Champions League, να περάσω League Phase ομίλων, League Phase Champions League, συγγνώμη, να μπουν 25 στο χέρι και να έχουν να λαμβάνουν και ανάλογα τα αποτελέσματα από 5 έως 10 ακόμα.
1: Ναι.
2: Το συνολικό κέρδος από τα 8 που είναι να παίρνεις σε δόσεις στα 30 που θα είναι να πάρεις 25 με 30 μίνιμουμ στο Champions League είναι πολύ μεγάλο νούμερο για να το αγνοήσεις, καταλαβες.
1: Mm-hmm.
2: Μπαίνουν όλα στο τραπέζι. Εμείς δηλαδή τα βλέπουμε επιδερμικά και ανάλογα την πρόταση του καθενός ή σκέψη, αλλά ξεχνάμε και παραμέτρους οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα πάντα σε έναντι.
1: Ναι.
2: Μια παραμέτρηση είναι αυτή, να πει ο πρόεδρος, εντάξει παιδιά, εδώ πάμε την Champions League όμως, έχουμε την ηθυμία στα ΚΑΦ. Άμα το φύγει τώρα την ΕΡΑ και έρχεται η καταστάτης του στη διάρκεια του δευτέρου στο αντίπορο ετοιμασίας, δεν θα είναι και έτοιμος να παίξει προσαρμοσμένος εννοώ. Mm-hmm. Με τα θέλω της ομάδας να παίξει τα προβληματικά του Champions League αυτό που θα πρέπει να βγάλει το παιδί. Και μπορεί να ρισκάρουμε την είσοδο μας στο League Phase του Champions League. Γιατί να το κάνω αυτό και να μην πάω να το παίξω 50-50 και να τα πάρω τα λεφτά. Αν τα πάρω, γιατί και εδώ είναι ρίσκο όλα στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ρίσκο. Και τελευταία παράμετρος που αγνοούμε είναι να πει και ένα τηλέφωνο, να χτυπήσει και ένα τηλέφωνο και να ο Μάριος και να του γυρίσει στο κεφάλι και να του πει το Πινέδα πάρε 2,5 και μήνα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Εντελώς συμπτωματικά εντωμεταξύ αυτή τη στιγμή παίρνει το βραβείο όχι ο Πινέδα, του παίχτη της χρονιάς από τη Super League. Κάποιος άλλος το παραλάβει. Απλά το λέω έτσι σαν γεγονός.
1: Ανακοινώνεται
2: τώρα. Ανακοινώνεται. Έπεσε στο Real Time.
0: Έτσι.
1: Ναι.
2: Και σωστά το παίρνει και αυτός όπως και ο Νίκολης.
0: Το λέμε. Ναι.
1: Δεν μου λες, επειδή ανέφερες και το διευθυντή ποδοσφαίρου και επειδή και ο Νίκολης χθες στις δηλώσεις ήταν πολύ to the point, όπως λες και εσύ, ναι. και στο κομμάτι που αφορούσε το φιλικό, αλλά και για τον Πινέδα. Ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι να γίνει γρήγορα. Φαντάζομαι.
2: Εδώ έχω μια απορία βέβαια. Όπως την είχα και με τον Αλμέιδα, που την είχα εκφράσει του Αλμέιδα στο Μπουρκχάμστατ.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί και τότε ήταν που είχαμε τον Αλμέιδα και είχε γραφτεί, αν θυμάσαι πολύ, και πάλι για Τσίβας και για άλλη μια με τις κάνει και όχι τη Μοντερέη τότε. Και είχα ρωτήσει τον Αλμέιδα, δεν παίρνει σε τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Σε δύο η Αλμέιδα που τον είχε και από πριν.
1: Ναι.
2: Είναι δικό της, άμα αυτός πρέπει να πάρει το εγώ του, ήταν πολύ ψηλά βέβαια και το Αλμέιδα.
1: Ναι.
2: Και στην προκειμένη περίπτωση καταλαβαίνω, ο Μάρκο Νίκολης είπε αυτό που έχει γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο τον παίρνει. Εγώ δηλαδή αν ήμουν προπονητής, δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο τον παίρνει, θα ρωτήσω ότι ψηλέ και τι θα κάνεις. Μήπως θέλεις παραπάνω να πω εγώ. Τι ακριβώς έχεις στο μυαλό σου εγώ. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Θα το έκανα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι προπονητές δεν το κάνουν. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Προεργασία έχει γίνει.
2: Είμαι 100% σίγουρος σε αυτό.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm.
2: 100% σίγουρος. Mm. Καταρχάς πιστεύω ότι ο Ριμπάλτα λειτουργεί με το μυαλό ότι ο Πινέδα έχει φύγει ήδη.
1: Ναι.
2: Όχι γιατί το θέλει.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Επαγγελματικά.
1: Ναι, γιατί εισαγωγικά γιατί έτσι πρέπει.
2: ναι, γιατί είναι ικανή να λένε «Α, γι' αυτό τον ανανεώνει, δεν θέλει ο Ριμπάλτα». Καμία ναι. σχέση. Εννοώ ότι οι σοβαροί και επαγγελματίες, και αυτός είναι σοβαρός και επαγγελματίας, του είδους δεν σκέφτονται το θετικό σενάριο, ετοιμάζονται και προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Το οποίο και στη δουλειά τους είναι το καλύτερο, γιατί η δουλειά τους είναι και αυτή, έτσι δεν είναι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Σωστά. Ωραία. Θες ένα σχόλιο από για χθες. Δεν θα σου πω για την εικόνα συνολικά. Από τους...
2: Το αγωνιστικό μου θύμισε την κακή ΑΕΚ του Οκτωβρίου, στις αρχές Οκτώβρη.
1: Ναι, okay.
2: Τέλη Σεπτέμβρη, αρχή Οκτώβρη. Ναι, δεν είναι θέμα. Δεν ήταν μόνο δηλαδή το ότι δεν έβγαιναν πράγματα, που αυτό είναι λογικό λόγω της κούρασης. Εντάξει, όχι τόσο στο πρώτο, κυρίως στο δεύτερο, γιατί στο πρώτο είχε ωραία πραγματάκια, που τελειώνανε λόγω κούρασης όντως, δηλαδή φαινόταν τα βαριά τα πόδια. Δηλαδή τέσσερις φορές πάτησες που κόφτουν μέσα με ωραίες συνεργασίες και να σου κάνει που πάει πολύ αδύναμα, όταν φαίνεται στο 100% είναι άλλη φάση εντελώς. Αλλά μου δίνεις αυτό το κομμάτι της, την εικόνα της ΑΕΚ, πολύ, πολύ κακές ιδέες, μάλλον χωρίς ιδέες. Σε επίπεδο λειτουργίας και ανάπτυξης και χωρίς επιχειρημία και προσπάθεια, δηλαδή συγκαταβατικά να βγει η υποχρέωση. Δεν ήταν ωραίο καθόλου. Καθόλου ωραίο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκαν ομιλίες, τοποθετήσεις, βραβεύσεις. Το βραβείο του Πινέδα πάλι ο Θωμάς Μαύρος το παρέλαβε.
0: Και Κωνσταντίν Τζολάκης, τρονοφύλακας της Ισπανίας.
1: Μπράβο αυτό. Και επίσης, τι άλλο ξεχάσαμε, ο κύριος Ζίβκοβιτς, το βραβείο για τις περισσότερες ασίστ. Και εκείνος, αλλά δεν πρόλαβα να δω τι είπε. Είχε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την. Τώρα είναι Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω αν είναι, είναι φρέσκο ή από όταν ήταν. Στην Ολλανδία. ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Όφη, Βόλος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, Πανετολικός, Αστέρας και ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Τα πρόλαβα.
0: Αν είναι αυτό, έτσι, μήπως είναι κάποιο προσχέδιο.
1: Ναι.
0: Και μας δείχνουν πώς θα γίνει. Ναι. Μπα, αυτό πρέπει να είναι, λογικά.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τρίτη αγωνιστική είναι αυτό που λέει. Παναθηναϊκός ΠΑΟ ΚΑΕΚ Άρης.
0: Ναι.
1: Τέταρτη ΠΑΟ ΚΑΡΙΣ. Έκτη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το δέκατη Άρης Ολυμπιακός. Και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και δέκατη τρίτη Ολυμπιακός ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης.
0: Ναι.
1: Βέβαια τα προλάβαμε κιόλας.
0: Είδες.
1: Βασικά μπράβο στην ΟΒΟ που έχει τόση ώρα την κάρτα στην τηλεόραση.
0: Προφανώς έγινε με αλγόριθμο. Δεν είναι.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι κλήρος πλέον.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό που ισχύει και πέρσι. Ότι δεν ήταν αναλογικά οι αγωνιστικές. Δηλαδή η πρώτη δεν ήταν και 14η.
1: Ναι, φαντάζομαι πως έτσι θα γίνει.
0: Ναι. Ωραία.
1: Κάτσε να δούμε αν θα προλάβουμε τώρα στο φινάλε μια τζούρα από ασβεστά. Λοιπόν,
0: πάμε να πούμε για μπασκετικό.
1: Για πες και τα δικά σου.
0: Ναι.
1: Σανέλ, είπαμε.
0: Η είδηση της ημέρας είναι αυτό που είχαμε αφήσει να εννοηθεί. Το είχαμε πει με κάθε τρόπο εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι όσο περνούν οι μέρες, οι διαβουλεύσεις και οι διεργασίες πάνε όλο και καλύτερα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Υπάρχει αυτή καταρχήν συμφωνία για να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός τη Σάντερ Αρένα για όσο θα φτιάχνεται το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Και σήμερα είχαμε αυτό το ουσιαστικά προσύμφωνο που υπάρχει σαν παραχωρητήριο που έχει δώσει η ΚΑΕΚ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, ούτως ώστε να την βάλει στο φάκελό της για την αδειοδότηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εντάξει, είναι ένας προάγγελος ουσιαστικά. Θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το λέγαμε όλες αυτές τις ημέρες. Κάμφηκαν οι όποιες αντιδράσεις, οι αντιρρήσεις. Είναι μια πολύ συμφέρουσα λύση και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είναι μόνο τα ταξίδια. Το άφηνα να το πω όταν θα είναι ακόμα πιο σίγουρο. Που γλιτώνει, είναι ότι πρέπει να κατέβαζε στην Κρήτη έναν εξοπλισμό μέχρι και το παρκέ πρέπει να πάει εκεί, γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωλίγκας, ενώ αυτό που υπάρχει σαν Αρένα είναι μια χαρά. Μπασκέτες, πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολη η μετακόμιση στην Κρήτη και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, ενώ στην Σάντερ Αρένα θα γίνουν μερικές μικρές παρεμβάσεις σε σχέση με αυτά που ζητάει η Ευρωλίγκα για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός. Τώρα μέχρι πότε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα, η δική μου πληροφόρηση είναι τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Έτσι. Και το ποσό, αν μείνει μέχρι τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός, είναι στα 1,5 εκατομμύρια ως ενίκιο. Αν τώρα όμοι γίνεται για τον Ολυμπιακό χρειαστεί και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνεις αυτό το ποσό θα αυξάνεται, έτσι.
1: Ναι, στην ΚΑΕ. Okay.
0: Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε και περιμένουμε ακόμα και τις επίσημες ανακοινώσεις και για αυτή τη συμφωνία, αλλά και για το ακριβές χρονοδιάγραμμα του Σταδίου Ειρηνής και Φιλίας και τη μακέτα, Πάμε για Γενάρη του 2027. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός λοιπόν στην Ευρωλίγκα θα χρησιμοποιεί τη Σαν Λαρένα και στο πρωτάθλημα. Εννοείται.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, εντάξει, είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που λύνεται, ένα θέμα που λύνεται. Δεν υπάρχει εξέλιξη σε όλα τα υπόλοιπα. Χθες το βράδυ έληξε η προθεσμία για τον Κόρι Τζόζεφ και εδώ είχαμε ακούσει ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έμεινε. Περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο θα πάρει ο Καναδός γκάρντ την επόμενη χρονιά. Όλο ένα και περισσότερα δημοσίευματα επιβεβαιώνουν αυτό που είχαμε πει την Τρίτη το βράδυ, ότι ο Τάιλερ Ντόρση θα συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν είναι οριστικό, αλλά οι συζητήσεις πάνε εξαιρετικά. Έτσι, και κυρίως αυτή που έγινε με τον βασικό ατζέντη του, τον κύριο Ρουσάκη, στην Αμερική, πήγε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να επεκτείνει το συμβόλαιό του ο Τάιλερ Ντόρση με τον Ολυμπιακό, πολύ κοντά στα θέλω του. Αλλά όχι το ποσά που έχουν ακουστεί, έτσι, τα 3,2 και τα διάφορα.
1: Ναι.
0: Λογικά θα είναι τετραετές, θα είναι 3-1, θα λύγει το 2030.
1: Τετραετές, μάλιστα, οκ. Okay.
0: Καμία εξέλιξη με walk-up. Υπάρχει αυτό το σκληρό πόκερ που παίζουν οι δύο πλευρές. Δεν αποκλείω να μπει ο ΠΑΟΚ. Μετά την απόσυρσή του για το Λιόπουλο, δεν το αποκλείω, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν το αποκλείω καθόλου. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μπορέσει να φτάσει στο ποσό που φέρεται να δίνει η Ντουμπάι, και λέω το φέρεται γιατί επίσημη πρόταση ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει στα χέρια του. Είναι πρόταση που μεταφέρει ο ατζέντης του WOCAP. Έχω πει την άποψή μου, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Καλός ή κακός, ο WOCAP έχει αυτή την πρόταση. Ο Ολυμπιακός, καλός για μένα, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Ούτε σε αυτό που θέλει για να μείνει, τα 2,2. Άρα νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία πίεση, αλλά πρέπει να το τελειώσει αυτό το θέμα κάποια στιγμή, έτσι. Mm. Για να δει τα κάνει και με τα υπόλοιπα του ρόστερ του.
1: Σωστά.
0: Και να είναι ήσυχος. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι. Μάλιστα. Αυτά. Είμαστε σε κρίσιμες μέρες. Συνεχίζεται στο Las Vegas η αναζήτηση παιχτών.
1: Δεν έχουμε κάτι νεότερο με τον.
0: Πολύ δύσκολο, φίλε. Αυτό το κλίμα που παίρνω εγώ είναι ότι είναι πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος θέλει να παίξει στο NBA.
1: Να πιστεί, ναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν έχει πρόβλημα. Η κοινική τη διαδικασία για το διαβατήριο αυτό κάτι λέει. Αλλά
1: θα το εξαντλήσει.
0: Θα το εξαντλήσει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.

0: Να πούμε ότι στις 10, σε πολύ λίγο, σε 5 λεπτά, για τα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 20, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Σερβία. Πολύ δύσκολο το έργο της. Επειδή έχουν ρωτήσει αρκετοί φίλοι, στο site της FIBA υπάρχουν τα παιχνίδια δωρεάν σε live streaming. Έχει προκριθεί ήδη η Γαλλία απέναντι στην Κροατία, η Ισπανία απέναντι στη Γερμανία και η Σλοβενία απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε μια
1: τζούρα.
0: Ναι, όπως και πέρσι θυμάμαι, Άρια Σβεστά, ότι 5 λεπτά πριν το τέλος του newsroom βγάλαμε την πρώτη αγωνιστική και τα ντέρμπι. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Άρη.
2: Πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά.
0: Δροσερά εκεί?
2: Ναι, καλά είναι.
0: Ωραία.
2: Είναι ωραία. Mm-hmm. Πέρσι γινόταν χαμός εδώ από αέρα, δεν μπορούσε να σταθείς.
0: Το θυμάμαι και αυτό.
2: Έτρεψε εκεί ζέστη. Λοιπόν, κλήρωση Super League, πολύ ωραία διαδικασία. Η πρώτη του Γιάννη Αλαφούζου στην προεδρία της Super League, πρώτη του μέρα είναι ουσιαστικά, στη θέση αυτή, μίλησε κιόλας, είπε, έθεσε ως βασικό στόχο για τη θητεία του την δημιουργία κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Να το κάνουμε άμεσα, είπε, από τώρα. Είπε επίσης να ασκήσουμε πίεση στον Υπουργό για να πάρουμε περισσότερα χρήματα από το στοίχημα. Είπε να βρούμε και έσοδα για να ενισχύσουμε και την δεύτερη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση, κλήρωση και του Προέδρου της ΕΠΟ, του Μάκη Γκαγκάτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Αναθηναϊκός Κηφισιά, Ανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, έτσι, 22 Αυγούστου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
1: Ναι, 22-23, ναι.
2: Μπράβο, 22-23. Λοιπόν, οι μεγάλοι παίζουν εντός και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, την πρώτη αγωνιστική.
1: Επίσης και ο Όφη, φαντάζομαι, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του.
2: Ναι, έτσι για την ιστορία να πούμε και τη δεύτερη αγωνιστική. Αστέρας Ολυμπιακός, Ολυμπιακός πάει στην Τρίπολη, Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Βόλος Ηρακλής, Κηφισιά ΑΕΚ, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός και Πανετολικός Καλαμάτα, τη δεύτερη αγωνιστική. Mm-hmm. Τώρα, τα πρώτα ντέρμπι έρχονται την τρίτη αγωνιστική. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με τον Άρη. Την τρίτη αγωνιστική.
1: Mm-hmm. Ωραία.
2: Και την τέταρτη έχει ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, την τέταρτη αγωνιστική. Αν το ΑΕΚ Άρης, ας πούμε, δεν το βάλουμε στα μεγάλα ντέρμπι, είναι άξιο αναφορά στο γεγονός ότι η ΑΕΚ δίνει ουσιαστικά το πρώτο της ντέρμπι μεταξύ, ας πούμε, του Big Four, την ένατη αγωνιστική.
1: Ουσιαστικά, λίγο πριν τη δεύτερη διακοπή, έτσι.
2: Ναι, ναι. Ένατη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έχει δύο σερί ντέρμπι, βέβαια, 12η και 13η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Το 10-13. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα τα προγράμματα θα αναπτυχθούν, ναι. Έτσι. Ο κόσμος μπορεί να τα δει στα site, παντού και αναλυτικά και τα ντέρμπι και τα πάντα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο.
1: Όχι, είπαμε και εμείς που παρακολουθούσαμε λίγο τον βραβεύσεων.
0: Τα βραβεία τα είπαμε, εντάξει.
1: Καλύτερη.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Απόλαυσε τη βραβιά.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Άρη Σβεστά. Απλά θυμίζω εγώ ότι η πρώτη αγωνιστική, αυτό που είπαμε, 22-23 Αυγούστου. Αυλαία της κανονικής περιόδου 20-21 Μαρτίου. 3 και 4 Απριλίου ξεκινούν play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή και το 5-8. Ολοκληρώνονται στις 15, το διήμερο 15 και 16 Μαΐου. Δεν υπάρχει, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά, δεν υπάρχει καμία εμβόλυμη αγωνιστική. Όλα Σαββατοκύριακο.
0: Αφού υπάρχει δυνατότητα με τόσο λίγες διακοπές, ναι.
1: Okay. Και τα play-out ολοκληρώνονται στις 23 Μαΐου, μία μέρα μετά τον τελικό του κυπέλου. Ευτυχώς φέτος θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Θα έχει ολοκληρωθεί το 5-8, αν και ο τελικός θα γίνει 6 μέρες αργότερα. Λοιπόν, αυτά.
0: Just.
1: 10
0: Just.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο πάλι.
1: Αύριο με λίγο, γιατί έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού.
0: Φιλικό.
1: Να είστε καλά.
0: Fight Club. Γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Και να η ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία, ο Τόμας, το 2-0 και η Arsenal είναι αγκαλιά με τον ύπνο, το 2-0. Να το λοιπόν, να η μεγάλη έκπληξη, να η σούπερ έκπληξη.
3: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
13: Come to my boudoir.
12: The second rule of Fight Club is...
13: Jump.

0: Έχουμε δει βλάκες και βλάκες, βλήματα και βλήματα, προβοκάτορες και προβοκάτορες. Αλλά θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω στην πραγματικότητα, γιατί ξέρω ότι εσύ ακολουθείς. Ο Πίρσο Μόργαν έχει μια πολυετή δημοσιογραφική καριέρα πίσω του, εντάξει.
1: Ναι.
0: Με μόντες είναι βαθιά χωμένος στο δημοσιογραφικό σύστημα, το πούμε, από την εποχή της εφημερίδας και των εκατοντάδων χιλιάδων πωλήσεων στην Αγγλία. Έχει θητεύσει σε διευθυντικές θέσεις και όλα αυτά. Οπότε, με δεδομένο αυτό, πιστεύεις ότι απλώς είναι τανάκι της δημοσιότητας ή είναι σκέτο βλήμα?
1: Δεν έχω καταλήξει
0: ακόμα. Δεν έχεις καταλήξει.
1: Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Βλήμα σκέτο δεν είναι.
0: Όχι.
1: Είναι πονηρός πολύ και έξυπνος. Νομίζω το πρώτο πρέπει να είναι. Έχει τα θέματα πρέπει να είναι στη δημοσιότητα με κάποιον
0: αυτό,
1: τρόπο πάντα.
0: Αυτό. Και δεν πειράζει, μπορεί να έχει και λίγο μαζοχισμό μέσα, ρε παιδί μου, δηλαδή λίγο να με βρίζουν. Δεν έχει κανένα.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν έχει κανένα θέμα.
1: Όταν διαλέγεις να βρεθείς σε τέτοιες γωνίες, ξέρεις ότι θα ενοχλήσει ο κόσμο και θα φας μπινελίκι. Δεν είναι, δηλαδή δεν προσπαθεί να λιάνει ποτέ αυτά που λέει. Τα αμολάει όπως του έρχονται.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρει τι hate θα λάβει, τι rage bait προκαλεί η κάθε του κουβέντα.
0: Καλά το λες, μα το ερώτημά μου είναι αυτό ακριβώς. Τα πιστεύει αυτά που λέει? Τα πιστεύει πραγματικά, τα πιστεύει βαθιά? Ή έχει βρει, γιατί μπορεί να είναι και αυτό μια ξυπνάδα,
1: ναι,
0: ότι έχει βρει όλους τους τρόπους και όλους, μάλλον πώς να το πω, τις οπτικές γωνίες τις σωστές, οι οποίες ξεσηκώνουν κύμα αντίδρασης και επιλέγει κάθε φορά αυτές?
1: Δεν ξέρω να σου πω. Δεν ξέρω να σου πω.
0: Αφήστε τα συνεργάτη στο Ρονάλντο. Εγώ δεν αναφέρομαι καθόλου στο Ρονάλντο εδώ πέρα για τον Πίρς Μόργαν. Καθόλου. Καμία σχέση με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι η αναφορά μου στο Ρονάλντο. Αλλά να σου πούμε για παράδειγμα, τώρα τις τελευταίες μέρες και στα τελευταία παιχνίδια, είχε, ρε παιδί μου, θα μου είχε βάλει τον Declan Rice, που εντάξει πολύ καλά έκανε, αλίμονο. Βάλει τον Declan Rice στο προφίλ σου, ας πούμε, φωτογραφία, γιατί είναι και κολλητός του, είχαν βγάλει και φωτογραφίες, ξέρω εγώ και τέτοια. Μετά έκανε tweets τύπου αν παίζει ο Messi και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και έφτασε σήμερα να κάνει ποστάρισμα, τουιτάρισμα, συγγνώμη, δεν ξέρω τι ήτανε, τουιτάρισμα νομίζω ήτανε, λέγοντας άμπαλοι ουσιαστικά, classless είναι η αγγλική λέξη, το ότι λέω σε ελεύθερη μετάφραση, άμπαλοι μαλάκες, με λίγα λόγια, ελπίζω η Ισπανία να τους νικήσει στον τελικό τόσο άσχημα όσο τους νικήσαμε και εμείς στα Falklands. Υπέροχος.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Ξέρεις, όταν ανατρέχεις το παρελθόν και μιλάς για μια σύραξη η οποία οδήγησε σε απώλεια ανθρώπινων ζώων και το χρησιμοποιείς ως παράδειγμα, ας πούμε, υπεροχής, δεν υπάρχει κάτι να πεις για ένα τέτοιο άνθρωπο. Δηλαδή, ξέρεις, δεν αναφέρεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στο παρελθόν που έγινε αυτό. Αναφέρεις μια σύραξη στην οποία χάθηκαν ζωές. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να σχολιάσεις. Είναι κάτι που πρέπει απλά να τον φτύσεις, τίποτα άλλο.
0: Σε όλο αυτό είχαμε αφορμή Παύλα Γαρνιτούρα, φυσικά, το πανό των Αργεντίνων, έτσι, το περίφημο La Malvinas son Argentinas, το οποίο δεν είναι θέμα, επειδή διάβαζα σήμερα, δεν είναι θέμα εάν θα τιμωρηθούν ή όχι. Έχουν φάει πρόστιμο και στο παρελθόν γι' αυτό, για πανό. Το θέμα είναι το κάνανε οι ποδοσφαιριστές, ότι το κάνανε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, προφανώς κανένας αγώνας, κανένα άθλημα και καμία δημόσια εκδήλωση δεν είναι νοπολίτικα, γνωρίζετε την προσωπική μου άποψη, τέλος πάντων, για το θέμα αυτό. Ωστόσο, θα με συγχωρήσετε, εδώ πέρα για ένα θέμα το οποίο με τον τρόπο του έχει λυθεί, αυτό πάνω είναι πλήρης ηλιθιότητα από πλευράς των Αργεντινών. Είναι πλήρης ηλιθιότητα αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν. Είναι δηλαδή, ξέρεις, σαν παιδιά που δεν μπορούν να χωνέψουν κάτι και επιμένουν να το φέρουν και να το ξαναφέρουν στην επιφάνεια. Παρακαλώ να σώσουμε τη συζήτηση για το ποιος έχει δίκιο ή όχι. Γνωρίζουμε το ιστορικό υπόβαθρο, το έχουμε συζητήσει. Γνωρίζουμε που ξεκινάει, από τους Ισπανούς, από τους Γάλλους, από το 1833, τον επικισμό και όλα τα υπόλοιπα. Γνωρίζετε τι έχει γίνει το 82. Γνωρίζουμε ότι το έχει κάνει η Αργεντίνη και η Χούντα. Γνωρίζουμε ότι πεθάνε τουλάχιστον 1000 άνθρωποι σε αυτή την ιστορία. Το θέμα το οποίο φόρτισε μετά, ότι μεταφέρθηκε στο ποδόσφαιρο. Αλλά ότι συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ντε και καλά, έτσι, πώς να το πω, αλυτρωτικά. Ντε και καλάδικα αυτό το πράγμα. Αυτό που έχουμε μέχρι και πρόσφατα δημοψήφισμα. Εντάξει, σίγουρα τι να κάνουμε. Ναι, όχι, τη Αργεντινή έπρεπε να είναι. Αν είσαι έτσι αυτή. Αλλά το πήραν οι Άγγλοι. Θα πει τι δουλειά έχουν οι Άγγλοι εκεί. Ξέρετε τις δουλειές που έχουν οι Άγγλοι. Με τα πετρέλαια και τους σπόρους εκεί πέρα. Αλλά το νησί αυτή τη στιγμή κατοικείται από Άγγλους, που κατά 99% δεν θέλουν να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Λοιπόν, οπότε τώρα το Las Malvinas un Argentinas πανό μετά τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι περιττό, αν μου επιτρέπετε. Έτσι, το οποίο φυσικά δεν αναιρεί την ηλιθιότητα του Piers Morgan. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό ήθελα να πω για αυτό το κομμάτι.
1: Τζόλι στην Arsenal επίσημα.
0: Εντάξει, τρομερό, έτσι.
1: Τρομερό. Πραγματικά τρομερό.
0: Είναι ίσως η πιο, πώς να σου πω, δίκαια μεταγραφή που μπορώ να σκεφτώ. Δηλαδή, μια μεταγραφή η οποία δεν είναι υπερτιμημένη, δεν είναι υπερκοστολογημένη.
1: Ναι.
0: Και έρχεται από έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ανέβηκε όσο τσούκου τσούκου πρέπει τα σκαλοπάτια και πήγε σε ένα πρωτάθλημα με την αξιολόγηση που έχει αυτό το πρωτάθλημα σχέση με την Premier League, και σε 2 χρόνια έκανε αρχιμανδρίτες.
1: Απλά πήγε στην πρωταθλήτρια, δηλαδή πήγε κατευθείαν στα πολύ βαθιά.
0: Ναι. Δεν ξέρεις αν μπορεί να σταθεί, εννοείς.
1: Ρε παιδί μου, δεν πήγε σε μια αντίστοιχη, ξέρω εγώ, Brighton, σε μια ομάδα μεσαία για να δειγματίσει την πραγμάτια του και να πάρει μετά μεταγραφή. Πάει κατευθείαν στα πολύ ψηλά και στα πολύ βαθιά. Θα μου πεις, δεν είναι 20 χρόνια, 24.
0: Ναι.
1: Και κουβαλάει και Champions League. Ενώ παιχνίδια Champions League δεν πήγε από μια. Έκανε καλές εμφανίσεις στο Βέλγιο και στο Conference, στο Europa. Έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο. Ναι, σε όλα αυτά, ναι. Απλά πάνω του πια είναι τα μάτια, γιατί περιμένουν να κάνει πράγματα αντίστοιχα με αυτά που έκανε στην Πρίση. Γιατί πήγε στην πρωταθλήτρια, δεν πάει σε μια ομάδα της τετράδας. Πάει σε μια ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα και θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι μια τεράστια ευθύνη. Και για τον ίδιο. Να ανταποκριθεί στα χρήματα, στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σπουδαίο. Ένας ποδοσφαιριστής να πηγαίνει στην πρωταθλήτρια της Premier με καμιά 40 εκατομμύρια είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο πραγματικά.
0: Ο Τζιόλης πηγαίνει στην Arsenal ουσιαστικά για να ανταγωνιστεί. Δεν βάζω τον Έλσον στην εξίσωση, συγχωρήστε με. Το Μαρτινέλι.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει. Το Μαρτινέλι. Ποιον άλλο. Δεν θα παίξει δεξιά ο Τζιόλης. Φαντάζομαι αριστερά θα παίξει, και που έπαιζε και στην Πρίζα. Υποθέτω ότι αυτή είναι η λογική, όχι.
1: Λογικά ναι, αλλά τώρα ξέρεις. Όπου πει ο Αρτέτα, όπου.
0: Θέλω να πω με την έννοια ότι από δεξιά υπάρχει Σάκα Μαντουέκε. Ενώ ότι με αυτή την έννοια λογικά έτσι θα τον υπολογίζει από τα αριστερά. Γιατί αν είσαι ο Τζιόλης να πιστεύεις ότι δεν έχεις καλές πιθανότητες.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
0: αν
1: είσαι ο Τζιόλης, δεν βλέπεις κανένα και τίποτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή με 22 γκολ και 29 ασίστ πέρυσι, δεν βλέπεις κανένα.
0: Αυτό.
1: Λέω ότι θα είναι πολύ μεγάλες πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον Τζιόλη. Αυτό. Αλλά. Εντάξει. Τεράστιο πράγμα. Τεράστιο. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι στην πρωταθλήτρια τη Αγγλία. Δεν πήγε σε μια απλά ομάδα του Big Four τη Αγγλία. Πήγε στην πρωταθλήτρια.
0: Εάν ο Τζόλης, να πω διαφορετικά, εάν ο Τζόλης πετύχει στην Arsenal, η καριέρα που του μένει θα κινηθεί μόνο μεταξύ μεγάλων ομάδων μετά.
1: Ναι, έτσι. Και κάνει και τρομερή διαφήμιση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Βέβαια.
1: Επειδή έχουν πάει και άλλοι ποδοσφαιριστές Έλληνες σε καλές ομάδες, δεν νομίζω ότι κανείς έχει πάει σε τόσο μεγάλη. Δηλαδή και ο Κυριάκος που πάει στη Λίβερπουλ δεν είχε πάει σε καλή εποχή της Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Ενώ σε εποχή που έπαιρνε πρωταθλήματα, αυτό εννοώ. Ξέρεις, αν καταφέρει ο Τζόλης να σταθεί στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και να έχει, ξέρω εγώ, ανάλογη πορεία με αυτή που είχε. Ανάλογη. Δεν θα είναι προφανώς 22 γκολ, 29 ασίστ, δεν θα είναι βασικό σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά αν είναι επιδραστικό στο παιχνίδι του και γίνει, ξέρεις, εργαλείο στα χέρια του Αρτέτα, θα είναι και μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Για υψηλό επίπεδο πια.
0: Ναι.
1: Όχι για Brighton, όχι για Μπενφίκα, για υψηλό επίπεδο.
0: Ναι. Ξεκάθαρα. Τεράστια.
1: Όπως είναι και πολύ, αν γίνει είναι πολύ έξυπνη η κίνηση της Dortmund για τον Καρέτσα. Αν ολοκληρωθεί. Ναι. Είναι η ομάδα που θα
0: και
1: του
0: ταιριάξει,
1: για τον ταιριάξει όσο ξέρεις, καμία άλλη από αυτές που έχουν ακουστεί, ξέρεις, από ομάδες, Ισπανίες, Ιταλίες. Θα βρει τη χαρά του στη Γερμανία. Δηλαδή στη Γερμανία μπορεί πραγματικά να κάνει νούμερα τζόλι.
0: Και καλύτερα από νούμερα τζόλι. Ναι. Αν μου επιτρέπεις, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος παίχτης. Μπορεί να γίνει
1: όχι,
0: ο ίδιος παίχτης.
1: Δεν λέω ότι είναι ο ίδιος. Ναι. Λέω όμως ότι είναι τόσο ξέρεις, βοηθητική η Dortmund για τους μεσοεπιθετικούς και τόσο βοηθητικό το γερμανικό πρωτάθλημα για τους παίχτες που σκοράρουν. Που μπορεί να πάει και ο Καρέτσας και να κάνει όρια. Συμφωνώ. Δηλαδή σε δύο χρόνια να κάνει μεταγραφή, ας πούμε, τρομερή έως. Ναι.
0: Και είναι το σωστό βήμα, ναι, είναι το σωστό ενδιάμεσο σκαλί από τις ομάδες που ακούγαμε. Μίλαν, είχαμε ακούσει τη Τσέλσι, είχαμε ακούσει.
1: Αυτό λέω.
0: Μα λες, όχι, Ντόρτμουντ, ναι. Ναι, Ντόρτμουντ.
1: Δηλαδή βλέπεις τι έκανε ο Χάλαντ στην καριέρα του. Πήγε από την. Που ήταν στη Ζάλσμπουργκ.
0: Ναι.
1: Σάλσμπουργκ πήγε στην Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Στην Ντόρτμουντ τον έμαθε όλο ο πλανήτη. Και μετά έκανε τη μεταγραφή στην Αγγλία. Δηλαδή ήταν το σκαλοπάτι, ήταν ο καλύτερος δειγματισμός που μπορεί να κάνει ένας παίκτης σε μια ομάδα η οποία παίζει επιθετικά ό,τι και να γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Η Dortmund. Και κάνει αυτή τη δουλειά. Αναδεικνύει παίκτες, τους πουλάει πανάκριβα. Την επόμενη φουρνιά μετά. Mm-hmm. Και ξανά το ίδιο.
0: Ναι.
1: Και ξανά το ίδιο. Είναι βιοτεχνία παραγωγής μεγάλων ταλέντων η Dortmund. Τους παίρνει, τους φτάνει μέχρι ένα σημείο. Που να πάω να τους πουλήσει πολύ καλά λεφτά, τους Μπέλιγχαμ, όλους αυτούς τους πάντων πουλάει και πάμε παρακάτω.
0: Και η Dortmund, προσέξτε, ασχέτως του αν διακρίνεται και μέχρι ποιο σημείο φτάνει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, εξακολουθεί να θεωρείται από τις κορυφαίες μηχανές παραγωγής ταλέντων ακόμα στην Ευρώπη. Το έχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν κάνω τώρα. Γιατί πέσατε τώρα ο Τσιμίκας και ο Κυριάκος. Κάνουμε καμιά σύγκριση, θα ψάχνουμε να βρούμε τις πέντε, ξέρω εγώ, κορυφαίες μεταγραφές Ελλήνων σε ξένες ομάδες. Όχι, λέμε πρόσφυγε είναι μια μεταγραφή 40 εκατομμυρίων στην ενενεργία πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Ναι, ξαναλέω, ο Κυριάκος δεν πήγε σε μια εποχή που η Λίβερπουλ ήταν στα καλά της. Ο Τσιμίκας βεβαίως πήγε σε μια εποχή που η Λίβερπουλ ήταν στα καλά της και είχε συμβολή σε κατάκτηση κυπέλλου κτλ. Απλά πήγε σε ρόλο αναπληρωματικού ουσιαστικά. Πήγε σε ένα ρόλο όχι βασικού ούτως. Πήγαινε σε ένα ρόλο πίσω από τον Ρόμπερτσον. Ναι, γνώση του και πολύ καλά έκανε όταν συζητάει η Λίβερπουλ. Δεν κάθεσαι, πας εκεί και παλεύεις να βρεις τη θέση σου. Αν ο Τζόλης καταφέρει να είναι στο rotation, να έχει ας πούμε ρόλο εν δυνάμει βασικού, πώς θα το πω, δηλαδή να παίζει. Ξέρω,
0: ναι, να είναι υπολογίσιμος.
1: Ναι,
0: τόσο όσο.
1: Ναι, θα είναι άλλη περίπτωση. Και ο Τσιμίκας, προφανώς.
0: Βέβαια. Μ' αρέσει όμως που θυμηθήκαν το Σότο τον Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Μια που μιλάμε για αμυντικούς, ας μιλήσουμε λίγο για χθες. Ρε, έχει περάσει μία μέρα. Έχει περάσει μία μέρα. Διάβασε το εξαιρετικό σου κείμενο στην Καθημερινή. Πολύ ωραία τα έγραψες στο K-Sports. Λοιπόν, προσπαθώ ακόμα να καταλάβω. Προσπαθώ ακόμα να καταλάβω. Και παίρνω διάφορες οπτικές γωνίες. Δηλαδή, ότι καταρχάς ο Τούχελ δεν ακούει κανέναν γύρω του. Εντάξει, το θεωρώ σχεδόν δεδομένο.
1: Ναι.
0: Ψάχνω μετά και σκέφτομαι. Τι μπορεί από τον γερμανικό ψυχισμό του Τούχελ, τον γερμανικό ψυχισμό συγκεκριμένα, να λειτουργήσει εδώ πέρα και να μάζεψε την ομάδα έτσι.
1: Ένστικτο αυτοσυντήρησης. Ένστικτο επιβίωσης τον έπιασε ξαφνικά εκείνη την
0: στιγμή.
1: Έπιασε ένστικτο επιβίωσης.
0: Μιλάμε για προπονητές οι οποίοι έχουν την αδιανόητα υπερπολαπλάσια γνώση σε σχέση με εμάς για το τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, ο Τούχελ πρέπει να έχει, πώς πω, ενεργεία 100 σενάρια μέσα στο μυαλό του εκείνη την ώρα. Το θέμα είναι γιατί επέλεξε αυτό το συγκεκριμένο σενάριο και όχι απλώς το επέλεξε, το ενίσχυσε κιόλας. Πώς γίνεται να το επέλεξε και να το ενίσχυσε βλέποντας από το πρώτο λεπτό ότι δεν λειτουργεί. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Το καλύτερο που διάβασα και το πιο κοντινό στο να δώσει μια απάντηση είναι ότι ο Τούχελ, επειδή είναι λάτρης των αριθμών και των στατιστικών, είχε ενδεχομένως εκπονήσει ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο εάν προηγηθούμε, το καλύτερο που μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή. Και με δεδομένο, μάλλον το προσθέτω εγώ αυτό, ότι ο Ράις δεν άντυχε να βγάλει 90 λεπτό, αν έχω καταλάβει καλά. Αν έχω καταλάβει καλά, λόγω του τραυματισμού του. Λοιπόν, ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, έτσι πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα.
1: Σταταρώ το είδε ότι αν προηγηθώ δεν. Δηλαδή, αν έχει δει τα προηγούμενα παιχνίδια τη Αργεντινή, γιατί φαντάζομαι κάνει σκάουτινγκ στον αντίπαλο και βλέπει τι γίνεται. Βλέπει ότι η Αργεντινή τα παιχνίδια τη τα γύρισε όταν έμεινε πίσω στο σκορ, έβαλε γκολ στο τέλο, έβαλε 2 γκολ στο τέλο, έβαλε 3 γκολ στο τέλο στο παιχνίδι με την Αίγυπτο. Θέλω να πω, είναι μια ομάδα η οποία δεν κλατάρει όταν μείνει πίσω στο σκορ. Δεν τσακίζεται ψυχολογικά. Δεν πελαγώνει. Δεν τα παρατάει. Το έχει δει σε όλα τα μάτς μέχρι τώρα. Γιατί περιμένεις ότι εσύ θα σε διαφορά αν ταμπουρωθείς? Όποιος ταμπουρώθηκε με την Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ το πλήρωσε.
0: Ναι.
1: Ακόμα και η Αίγυπτος προηγήθηκε με 2 γκολ διαφορά.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό. Απαντήσεις προσπαθώ να βρω. Πίστευε ότι αυτό είναι το πλάνο. Ότι επειδή το έχω μελετήσει, ότι αν κάνω αυτό θα τους κλειδώσω τελείως. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έκανε είναι ότι ξέρω, ήταν πάνω σε ένα ντοκ, σε μια προβλήτα. Έβλεπε τους Καρχαρίες από κάτω που τριγύριζαν χαρούμενο και σου λέει: ας πετάξω μέσα, ξέρω, ένα χοιρινό μπούτι, να δούμε τι θα γίνει.
1: Το χειρότερο όλο ήταν μια συνέπεια.
0: Τριγύριζαν χαρούμενο και σου λέει: ας πετάξω μέσα, ξέρω, ένα χοιρινό μπούτι, να δούμε τι θα γίνει.
1: Το χειρότερο όλο ήταν μια συνέπεια στην.

0: Και δεν κάναμε επαναλήψεις. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη τρομερές. Δεν κάναμε επαναλήψεις.
1: Πάει στο γυμναστήριο να κάνει επαναλήψεις. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι, ο ίδιος υποχρεώνει τους παίχτες του να παίξουν χειρότερα από ό,τι παίξαμε την Νορβηγία. Διότι όταν βάζεις μέσα, ξέρω εγώ, 8-9 μυθικογενείς παίχτες από ένα σημείο και μετά και τους έχεις όλους στην περιοχή σου μέσα, ουσιαστικά τους λες: παιδιά, εμένα δεν με νοιάζει ούτε φάση να κάνουμε, ούτε κόντρα να βγάλουμε, ούτε να κρατήσουμε την μπάλα, ούτε τίποτα. Θέλω απλά να διώχνουμε την μπάλα μακριά για τα τελευταία 20 λεπτά. Είσαι ασυνεπής λοιπόν με αυτά που έλεγες προχθές. Δεν σου άρεσε η μπάλα με την Νορβηγία, αλλά δίνεις εντολή για χειρότερη μπάλα από αυτή που έχεις στην Νορβηγία. Είναι δηλαδή όλο λάθος.
0: Περίμενε, γυρνάω
1: στον είναι όλο λάθος των υστέρων και είναι όλο λάθος και την ώρα που το βλέπεις το καταλαβαίνεις. Ότι είναι όλο, το βλέπεις. Είναι όλο λάθος.
0: Αυτή είναι η κρίσιμη ερώτηση. Αφού το βλέπεις ότι δεν πηγαίνει καλά, γιατί δεν κάνεις μια διορθωτική κίνηση. Πάρ' το απλά από θέμα χρόνου. Βγάζει για παράδειγμα τον Γκόρντον. Ωραία, λέμε. Βάζει να πει μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Από θέμα χρόνου και μόνο δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι εναντίον σου. Ούσο ήταν κάτι πολύ απλό και γελίο.
1: Είναι όλα λάθος αυτά που κάνει. Είναι όλα λάθος. Δηλαδή, ο τρόπος. Ακόμα, πώς σου πω. Έχεις βάλει τρίτο center back ουσιαστικά και όλους αυτούς τους παίχτες πίσω και χάνεις κεφαλιές.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτό εκείνη που το βλέπεις πρέπει να σε προβληματίσει. Δηλαδή,
0: χάνεις κεφαλιές γιατί παίζει ζώνη.
1: Ναι, αλλά χάνεις κεφαλιές. Από μέσα στον 20 πόντους κοντύτερη και χάνεις κεφαλιές. Δηλαδή, κάτι δεν δουλεύει ούτε σε αυτό το πράγμα που έχεις κάνει. Τι είναι αυτό που δεν δουλεύει? Ότι ο άλλος είναι συνέχεια έξω την περιοχή σου και φέρνει την μπάλα μέσα με κάποιον τρόπο. Το βλέπεις. Τι κάνεις γι' αυτό? Το σταυρό σου λες να κρατήσουμε. Παναγίτσα μου να κρατήσουμε. Μπαχ Παναγία μου να κρατήσουμε. Αντί να κάνεις κάτι, να τον αναγκάσεις τον άλλο να κάνει 5 μέτρα πίσω, να νιώσει μια απειλή, να βάλεις να μια κούρσα, να το χτυπήσει το κέντρο που δεν έχει αμυντικά χαφ. Να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου. Προπονητής είσαι. Εμείς δεν
0: και
1: είμαστε.
0: Και να κερδίσεις χρόνο με όλα αυτά. Χρόνο.
1: Χρόνο, ένα φάουλ, ένα τέτοιο, ένα πλάγιο, ένα κόρνερ, να φέρεις λίγο την μπάλα από την άλλη μεριά, να αναγκαστούν κάποιοι παίκτες να γυρίσουν τις Αργεντίνες πιο πίσω γιατί θα δουν μια τρύπανά και κάποιος θα τρέχει εκεί. Κάνει σταυρό. Και λες,
0: είναι πάνε, αυτό που πάνε, λέγαμε στο 1-1. Πώς γίνεται να μην βάλει εγώ μέσα έναν. Το Σάκα, ξέρω εγώ, και τον Watkins, τον Τόνι.
1: Στο 1-1 ήθελα να το πάει το μάτς παράταση.
0: Ναι.
1: Σου λέει: έχω δύο αλλαγές και μία της παράτασης τρεις. Αυτό που κάνει στο τέλος. Αυτό που κάνει στο τέλος που βάλει το Ράσφορντ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έβαζε παίκτες μετά για να αλλάξει πάλι το χαρτί και να βάλει παίκτες που θα μπορούσαν να επιτεθούν. Να σου λέει να το κάνουμε στην παράταση. Οι άλλοι θα έχουν μία αλλαγή όλοι και όλοι. Εμείς έχουμε τρεις.
0: Απ' την άλλη, αν ήθελε να φρεσκάρει και να κρατήσει την πίεση, θα μπορούσε απλά να βάλει αυτούς τους παίχτες στη θέση κάποιων πιο κουρασμένων.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Νωρίτερα, ε?
1: Χαίρομαι πολύ. Ποιους να κάνεις? Τους έβγαλες όλους. Είχες αφήσει μόνο τον Μπέλιχα με τον Γκέιν, όταν πια έγινε το κακό. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν center back και back που παίζανε μπροστά από τα back.
0: Το τρομερό λοιπόν, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι σωστό αυτό, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Δεν είναι μόνο ότι ο Τούχελ γύρισε όλη την ομάδα πίσω, είναι ότι οι παίκτες που έβαλε δεν ήταν half. Ναι. Ήταν όλοι αμυντικοί, ήταν αμυντικοί. Αμυντικοί, αμυντικογενείς, ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν. Αυτή ήταν.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει δεν μπορούσε κανένα να κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή θα πάει στο τέλος, θα πάει στον αγγλικό Λάφκα ο Χάρι ο Κέιν μετά από 30 χρόνια και θα πει: παιδιά, θέλω εδώ πέρα να ακολουθήσουμε και κάτι ένσημα σαν εξάρι που έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα στο τέλος, ε.
1: Ακόμα γι' αυτό ότι κράτησε μέσα τον Κέιν σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα μπορούσε ποτέ να φανεί χρήσιμο πουθενά ο Κέιν. Γιατί αν δεν κερδίσει έστω ένα corner να πει ότι έχω τον Κέιν, δεν έχει λόγο. Είναι αργό, είναι κουρασμένο, είναι ταλαιπωρημένο. Ακόμα και αυτό που τον κρατάει, δηλαδή ένα επιθετικό έχει και κρατά έναν παίχτη ο οποίο δεν πα να βοηθήσει.
0: Τρομερό.
1: Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, είναι μια αλληλουχία λαθών τα οποία δεν έχουν καμία εξήγηση. Καμία εξήγηση απολύτως για όλα αυτά που έκανε. Και μην αρχίσουμε τώρα, ναι, δεν ξέρει αυτό που είναι προποντήσει, ξέρετε εσείς. Είπαμε. Άσε το εκ των υστέρων, άσε το εκ του αποτελέσματος, που είναι εύκολο πια να βγεις και να πεις. Το βλέπεις εκείνη την ώρα, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τίποτα, ρε παιδί μου. Και άντε πες με το που βάζεις τον γκολ τα πρώτα 10 λεπτά να τα περάσουμε, να μην φάμε. Μετά, πρέπει κάτι να κάνεις. Πρέπει να παρέμβεις το παιχνίδι με έναν τρόπο που θα βοηθήσει την ομάδα σου. Όχι θα τη βάλει μέσα στο αγκαλιά να είναι όλοι αμυντικοί με τον Πίκφορντ. Δεν γίνεται. Και τέλος πάντων, είπαμε, ο τέλος ημέρας, ο καθένας πήρε αυτό που του άξιζε από το παιχνίδι. Και όταν αποδίδεται δικαιοσύνη στο παιχνίδι, είναι το πιο ωραίο στο τέλος. Όποια ομάδα και να υποστηρίζει, βλέπεις ότι μια ομάδα μόχθησε για να κερδίσει κάτι και μια ομάδα, ας πούμε, ίδρωσε και προσευχήθηκε για να γλιτώσει κάτι. Αυτός που μόχθησε για να κερδίσει κάτι δικαιώνεται. Και αυτό στο ποδόσφαιρο πρέπει να συμβαίνει.
0: Εν τω μεταξύ, με τις αλλαγές του Τούχελ, απαντήθηκε και μια ακόμα απορία η οποία θα μπορούσε δίκαια να εκφραστεί. Η οποία είναι εξής. Okay, ο Τούχελ είπε. Ή είπε με τις αλλαγές του, αν θέλετε, χωρίς να το πει ο ίδιος, ότι παιδιά γυρίζουμε σε ταμπούρι. Στο παλιό παραδοσιακό ταμπούρι. Μάλιστα. Οι παίκτες της Εθνικής Αγγλίας, σου πηγαίνω τώρα εκεί, από μόνοι τους δεν βλέπανε το θέμα δεν λειτουργεί. Προφανώς και βλέπανε δεν λειτουργεί.
1: Τι να κάνουν.
0: Πρόσεχε, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Και

0: Αναρωτιέμαι, λέω, ο Τζούντο Μπέλιγχαμ, πώς δεν έκανε τύπου, παιδιά, πάμε λίγο να βγάλουμε τις γραμμές μας και πάνω και με απαντώ ποιο, μόνος μου. Για με ποιο παίχτη, με ποιο να το κάνει, με ποιο να το κάνει μόνος του. Δεν υπήρχαν, οι παίκτες που είχαν μπει ήταν για να παίξουν εκεί που παίξανε. Αυτόν τον χώρο ευθύνης γνωρίζουν. Ταυτοχρόνως εντωμεταξύ, για να το πούμε όλο και όχι μόνο το ο ένας φοβήθηκε ότι θα χάσει και έχασε και ο άλλος μύρισε αίμα και όρμηξε και νίκησε, το οποίο ισχύει, είναι ότι ταυτοχρόνως με όλα αυτά όλες οι αλλαγές του Σκαλόνι βοήθησαν. Δηλαδή ο Σκαλόνι ό,τι έβαλε μέσα κάτι έκανε, όποιον έβαλε μέσα. Τον Νίκο Γκονζάλες κάτι έκανε, τον Ντεπόλ κάτι έκανε, όλοι κάναν κάτι, όλοι βοηθήσαν σε κάτι. Τελείως δηλαδή, τελείως, πώς το λένε, ανάποδο. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά θα μείνει για πάντα αναπάντητο το πώς γίνεται να είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί της Αγγλίας 1,90 ύψους στη γραμμή της μικρής του περιοχής και να παίρνει την κεφαλιά ο Λαουτάρο στα 2 μέτρα. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Εντάξει, αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
1: Συνεχίζει ο Τούχελ στην Αγγλία, αυτό είναι το σημαντικό. Προφανώς ναι, είναι ευχαριστημένοι με την Ερυθράδα.
0: Ο Τούχελ, ο οποίος.
1: Δεν μας άρεσε ο Southgate γιατί ναι, δεν πήρε κουμπέ. Ναι, ναι. Έφτασε 2 τελικούς βέβαια ο άνθρωπος και ξέρω εγώ, 8 στο Κατάρ. Δεν είναι ότι αποκλείστηκε τη φάση των ομίλων. Δεν μας άρεσε όμως. Μας φάνηκε μίζερο αυτό που έπαιζε ο Southgate. Μας φάνηκε πολύ αναχρονιστικό. Ας δούμε το μοντέρνο Τούχελ τώρα που τα έκανε όλα με έναν τρόπο πολύ τεχνοκρατικό και πολύ έτσι, ρηξικέλευτο. Ας το κρατήσουμε.
0: Ο Τούχελ, ο οποίος είπε ότι παίξαμε τον καλύτερό μας αγώνα υπό αυτές τις συνθήκες, λέω ακριβώς τα λόγια που είπε. Και είπε και το εξής καταπληκτικό, ότι γίναμε λέει πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Ποιος έδωσε αυτή την εντολή?
1: Επίσης δεν θα στεναχωρήσω, αλλά όταν σκοράρατε, σκοράρατε με την πρώτη και μοναδική ευκαιρία που κάνατε.
0: Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Σκοράρα
1: ότι... Ναι, αλλά δεν είναι ότι πιο πριν η Αγγλία ήταν τρομερά επιθετική, τρομερά δημιουργική, έκανε φάσεις, τους είχε στριμώξει ο Αργεντινούς. Δεν έγινε και τίποτα τέτοιο. Έκανε μια καλή φάση, έβαλε ένα γκολ. Και μετά για το ότι κλείστηκε, δική του πάλι ευθύνη.
0: Ναι.
1: Βγαίνεις και φωνάζεις. Βγαίνεις και αυτό. Κάνεις δύο αλλαγές που να δείξουν κάτι. Χρησιμοποιείς το cooling break για να του μιλήσει ο παίκτης, για να του πει τι κάνετε πίσω. Βγείτε μπροστά. Έχεις την αφορμή πια, έχεις το time out να το κάνεις.
0: Να το cooling break.
1: Έχεις ακόμα και την αφορμή αυτή να το κάνεις. Δηλαδή έχεις time out στα χέρια στην πραγματικότητα, 3 λεπτών, να δώσεις οδηγίες.
0: Αλήθεια.
1: Τι άλλο να ζητήσεις?
0: Κύριε Στέφανε, το προλάβαμε το δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμα, στην Πανταραμπάς και στην Τσαμπαχάρ. Ως αντίπεινα, το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθης στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Ενώπιν εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής, για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγια. Συνεδριάζει αύριο νωρίς το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Την παρέτησή τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είμαι για όλους εσάς που χθες χάσατε τον τελικό γιατί είχατε βγάλει για κιούρ. Τι να κάνεις.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, να μην πας.
0: Γεια σας ήταν. Πριν να περάσετε καλά.
1: Δεν γίνεται. Αν δεν τους έχεις δει.
0: Εντάξει, διαβάζω τώρα και πριν πούμε τις καλησπέρες. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει με αφορμή τον ερχομό τους εδώ πέρα. Έχει υπάρξει μέσα στην πάροδο των χρόνων εδώ και 40 χρόνια. Τρομερό μπιφ με Μόρισεϊ.
1: Ναι.
0: Τρομερό μπιφ, ναι, δηλαδή με ανταλλαγή εσχρών χαρακτηρισμών.
1: Ναι.
0: Α, του τύπου ξέρω εγώ.
1: Μίσος, είναι μίσος.
0: Ναι, που είχε αυτά τα καταθλιπτικά του ο Μόρισεϊ και τα λοιπά και είχε πει ο, να του βοηθήσω άμα είναι να φύγει από αυτόν τον κόσμο, ότι είχε πει ο Ρόμπερτ Σμιθ. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ότι συχαμένα τραγούδια, απέσια τέτοια. Έχουν... Βέβαια, τα τελευταία χρόνια το θάψαν τσεχουρική. Είπαν εντάξει, είπαμε κάποιες υπερβολές και τότε και δεν είναι και τόσο χάλια, ξέρω εγώ. Αλλά για σειρά ετών.
1: Είναι, όμως,
0: είναι πατριντή.
1: Είναι δύο τέλειοι τύποι για ένα τέτοιο μπιφ, έτσι. Πρέπει να σου πω. Ναι, ρε, είναι δύο τέλειοι. Γιατί είναι δύο. Είναι και δύο φαρμακόγλωσσες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Είναι και δύο φαρμακόγλωσσες. Είναι η αλήθεια. Οπότε ναι. Ο Μόρισε πιο πολύ.
0: Και ο άλλος δεν του το χαλάει.
1: Και ο άλλος πιο
0: καμουλοχτός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχω σε πολύ γκάζι.
1: Και σε αντίθεση με το Μόρισε, συγγνώμη, το πω, τον αγαπώ το Μόρισε. Σε αντίθεση με το Μόρις, οι Κιούρ πάνε και παίζουν σε όλες τις συναυλίες 3 και 3,5 ώρες. Ε? Και δεν ακυρώνουν συναυλίες επειδή μας φωνάζαν κατά το παράθυρο του ξενοδοχείου. Mm-hmm. Έλα. Να μην πω τώρα. Μην ανοίξω το στόμα μου.
0: Το άνοιξες.
1: Για εκείνη τη συναυλία στο Λυκαβητό. Να μην τα ανοίξω. Να μην τα ανοίξω. Λοιπόν, καλώς παρασκευή, κύριε.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club, το πρώτο τελευταίο Fight Club. Τη σεζόν θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μήνυματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με το γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ώστε να ανοίξει ο media player για να ακούτε δηλαδή ζωντανά το πρόγραμμα. Θα βρείτε και την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε τελοχρονισμένα κάποιες εκπομπές που έχετε χάσει. Και στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, συγχωρείτε, στο rama05@yahoo.gr. Οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε στο Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας. Στο YouTube να βρείτε το επίσημο κανάλι μας. Στο Google Play Store ή στο App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok δεν έχουμε, ξέρετε ποιον δοξάζουμε γι' αυτό, Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαρούς στα μικρόφωνα.
0: Λοιπόν, και να σας πούμε ότι ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα ή πλατιφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτει το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiheman.gr. 21 Plus ή Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα είπες και πάρα πολύ καλά. Μόρισε η μηνόπαυση με πόδια. Δεν μπορώ να διαφωνήσω, συγγνώμη. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό το πράγμα. Κιούρια.
0: Ναι, ρε παιδιά, αλλά σκεφτείτε τι κομματάρες έχουν βγάλει και η Κιούρ και ο Μόρισε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή 40 χρόνια τώρα. Οκ, μπορεί τώρα να ξυνίζουνε. Μπορεί να. Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε.
1: Το θέμα ποιότητας δεν συζητάμε.
0: Είναι στενάχωρο, αν ρωτάς εμένα, που όλοι αυτοί οι παλαιούρες που με έναν τρόπο ακόμα τέλος πάντων δίνουν συναυλίες, κάνουν περιοδίες, έρχονται και εδώ στα μέρη μας, ότι έχουν πάρα πολλά χρόνια να βγάλουν ένα κομμάτι το οποίο να γράψει. Με στεναχωρεί δηλαδή. Λες, παιδί μου, τόσο δημιουργικοί άνθρωποι έχουν βγάλει τόσες επιτυχίες, τόσους δίσκους. Γιατί έχετε σταματήσει να βγάζετε. Δηλαδή, αν βγάλετε ένα καλό κομμάτι, δεν θα πάει ψηλά. Θα πάει ψηλά. Γιατί δεν βγάζετε. Γιατί αναμασάτε τις δάφνες του παρελθόντος.
1: Γιατί δεν το έχουν ανάγκη. Γιατί δεν νιώθουν τη τέτοια.
0: Οι Rolling Stones γιατί βγάζουν ακόμα τραγούδια, ρε, εσύ. Και ακόμα ψάχνουν συνεργασίες, ψάχνουν κόσμο να παίξουν
1: δεν
0: μαζί.
1: Δεν συγκρότημα σαν τους Rolling Stones νομίζω. Δεν έχει και δεν θα ξαναεμφανιστεί.
0: Δεν λέω ότι θα γίνει Sonic Depity. Yeah. Μόνο που θα βγει, τι να σου πω, να βγουν να γρατσουνάνε μια κιθάρα, ας πούμε, και να παίζει ο άλλος ένα κουβά από πίσω και να κάνει έτσι, θα το ακούσει όλος ο κόσμος. Κουβά ντυξά να πάρει ο άλλος πίσω και να αρχίσει να κοπανάει, θα πω, βγάλα κάτι Rolling Stones. Βγάλτε ρε. Τι παίζετε τα κομμάτια μόνο πριν από 40 και 30 χρόνια. Βγάλετε μουσική, γιατί δεν βγάζετε.
1: Άντε.
0: Σταματάει η έμπνευση, δηλαδή είναι μόνο ότι να γυρνάμε τώρα να κάνουμε περιοδίες.
1: Είναι αυτό, και σου λέτε έχουμε τόσα πολλά καλά κομμάτια.
0: Γιατί δεν νιώθεις την ανάγκη να βγάλεις. Δεν έχει, δηλαδή δεν νιώθει. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν βάλει, ξέρω εγώ, 300 γκολ δεν νιώθουν να έχουν 35 να βάλουν κι άλλα. Γι' αυτό δεν παίζουν.
1: Ναι.
0: Δεν παίζουν για να γυρνάνε στα γήπεδα και να του χειροκροτάνε και αυτοί να περπατάνε. Παίζουν για να κάνουν κάτι.
1: Αλήθεια. Εντάξει, ο Μόρις έκανε προσπάθεια όταν έφυγε από το Σμιθ για κάποια χρόνια. Έβγαλε.
0: Αλλά πάνε πίσω 20 χρόνια αυτά που έκανε.
1: Και παραπάνω πάνε 20. 30 με σου πω.
0: Ωραία.
1: 30 με σου πω.
0: Τι να το κάνει 30 χρόνια πίσω. Τα τελευταία 10 χρόνια έβγαλε κάτι, όχι. Τα τελευταία 5 έβγαλε κάτι. Τα τελευταία 15 έβγαλε κάτι, όχι. Λες γιατί.
1: Εσύ που λες, έχω δουλέψει και με τους δύο διαφορά είναι πελώρια, στείλ ένα mail να μας πεις δύο πράγματα. Εφόσον γνωρίζεις από μέσα και έχεις δουλέψει και με τους δύο, στείλ μας ένα email, παρακαλώ, να μας πεις τι εννοείς ακριβώς με αυτό. Για να γίνουμε και εμείς σοφότεροι, δηλαδή. Αντίστοιχα, για να μπορέσουμε να τα πούμε σε εσάς. Έτσι. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ισχύει 100%. 100%. Αλλά είναι αυτή η φάση. Μου έχει βάλει 20-30 τραγούδια, λες.
0: Ωραία, ναι, ρε παιδί μου, αρκούν για την περιοδία για να γεμίσει στάδια και σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Το καταλαβαίνω. Δεν νιώθει την ανάγκη δημιουργικά, καλλιτεχνικά, να βγάλει κάτι, έστω και με τα δεδομένα τη εποχή, με ήχο τη εποχή, να βάλει και κάτι άλλο μέσα, να προσθέσει κάτι, να βάλει και όργανα που δεν είχε παλιά. Να βάλεις ενδεχομένως ένα μπιτάκι, κάτι να κάνεις όμως. Να πεις ότι εγώ κάθομαι σε ένα στούντιο με τους υπόλοιπους, αλλά δεν πρέπει να γράψουμε κάτι. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω, παιδιά, λέει κάποιος, δεν θέλουν να βγάλουν επιτυχίες οι Cure, δεν μπορούν. Δεν ξέρω αν βγάλουν κάτι οι Cure και είναι ένα ωραίο τραγούδι που τους αντιπροσωπεύει ότι δεν θα το αγκαλιάσει ο κόσμος. Ο κόσμος διψάει. Το φαίνεται από τον κόσμο που πηγαίνει στις συναυλίες τους, το λέω ότι διψάει. Δηλαδή έχουν ακόμα ένα κοινό τόσα χρόνια μετά, χωρίς καινούργια δισκογραφία, και έχουν ένα κοινό που τους ακολουθεί όπου πηγαίνει.
1: Ναι.
0: Το κοινό αυτό, αν βγάζει ένα καλό τραγούδι, δεν θα το αποθέωνε.
1: Θα το. Άρωτα.
0: Ρωτά, εγώ λέω ναι.
1: Θα το. Εσύ που ρωτάς ποιο τραγούδι θα παίξει πρώτο αύριο και ποιο θα κλείσει, πού ξέρεις, γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε μουσική εκπομπή. Ξέρετε ότι συνήθως πριν το καλοκαίρι σας αφήνουμε μια μουσική εκπομπή, μια δροσερή εκπομπή. Είναι η αλήθεια. Και αυτό θα κάνουμε.
0: Ορίστε, λέει Κιούρ, να πούμε πως παραμένουν ενεργοί και έβγαλαν δισκάρα πέρυσι. Κρίμα που δεν έπαιξαν ούτε ένα χθες.
1: Γιατί.
0: Άλλοι βγάζουν δίσκο που δεν είναι τραγούδια που δεν ακούγεται και μαζαλίζουν τα μέζεα. Τα παίζουν μόνο τα καινούργια του. Και λες, εντάξει, παιδιά, ωραία, παίξτε για κανένα παλιό όμως. Γιατί καλό ο καινούριο δίσκο δεν τα ξέρει η μάνα του. Η μάνα στα τραγούδια, παίξτε για κανένα παλιό.
1: Να τραγουδήσουμε κι εμείς.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, τι να πούμε.
1: Καλάτε. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Όπως και να έχει. Λοιπόν, εφόσον αύριο λοιπόν θα σας αφήσουμε δροσερά, όπως κάνουμε στην τελευταία μας προκαλοκαιρινή εκπομπή συνήθως, να πούμε δύο λόγια σήμερα για τον τελικό.
0: Να πούμε, βεβαίως.
1: Με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, τα γνωστά, ένα παιχνίδι 90 λεπτά, τα πάντα μπορούν να γίνουν, χαίρο πολύ. Εντάξει. Το συνέστημα το δικό μου λέει Αργεντινή, ο ποδοσφαιρικός πραγματισμός λέει 70-30 Ισπανία. Αύριο.
0: Όχι, 70-30 δεν είναι.
1: Όχι, λες.
0: 70-30
1: δεν είναι. Γιατί.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί μια ομάδα η οποία βγάζει αυτή την αντίδραση κάθε φορά που στριμώχνεται και δεν μασάει από το ότι μένει πίσω στο σκορ και έχει σκληράδα και έχει πρωταγωνιστές διάφορους, δεν πάνε να έχει στο 30. Στο 30 δεν είναι. Στο 30 ήταν η Αίγυπτος. Στο 30 ήταν η Ελβετία. Δεν μπορεί να είναι η Αργεντινή.
1: Η Ισπανία που είδα, ο τρόπος με τον οποίο η Ισπανία απενεργοποίησε τους μπροστινούς της Γαλλίας, οι οποίοι συνολικά και ατομικά πλην μέση είναι όλοι καλύτεροι από αυτούς τους Αργεντινής, ήταν τρομακτικός.
0: Ναι, αλλά ο Ντεσάν πήγε με ένα πράγμα σε όλο το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πήγε με αυτή την τετράδα. Τώρα, αν θα παίζει ο Ντουέ ή
1: πήγε
0: ο Μπαρκολά.
1: Ήταν διαστημική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και...
0: αλλά δεν είχε πλαμπή.
1: Όχι, δεν είχε πλαμπή.
0: Δεν είχε κάτι να φέρει από τα χαφ, δεν είχε ανεβάσματα από τα μπακ, δεν είχε τίποτα. Είχε η μπάλα στην τετράδα μπροστά και εσείς μεταξύ θα βρείτε κάτι να κάνετε.
1: Ναι.
0: Ο Σκαλόνι έχει. Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα ή μεγαλύτερη τρέλα ή μεγαλύτερη τέλος πάντων άγνοια κινδύνου ή οτιδήποτε. Θα ρισκάρει τα πάντα και θα αλλάξει τα πάντα προκειμένου να φτάσει στο στόχο του. Δεν θα μείνει κολλημένος σε ένα αγωνιστικό πλάνο το οποίο είναι αυτοί οι τρεις επιθετικοί ή ο Μέση και άλλοι τρεις επιθετικοί και κάντες. Θα βάλει άμα είναι έξι επιθετικούς μπροστά. Θα τα παίξει όλα για όλα. θα ρίξει τη ζαριά του. Ο Ντεσάν πήγε με μια πολύ συγκεκριμένη τακτική και πρακτική, η οποία ακόμα και όταν δεν του βγήκε με την Ισπανία, δεν την άλλαξε. Δεν δοκίμασε κάτι άλλο. Επέμεινε στο ίδιο πράγμα, το οποίο δεν του λειτουργούσε. Σε 90 λεπτά. Γι' αυτό λέω ότι ναι, η Ισπανία έχει ένα πολύ σεταρισμένο παιχνίδι. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο κυκλοφορεί την μπάλα. Έχει πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο επιτίθεται και τους παίχτες που βγάζει. Τα έχει όλα αυτά τα πράγματα και γίνονται αυτοματοποιημένα. Ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά απέναντί της δεν θα βρει τον Ντεσάν, δεν θα βρει έναν προπονητή ο οποίος έχει κουτάκια. Θα βρει έναν παλαβό, ο οποίος άμα δει τα ζόρια θα ρίξει μέσα κόσμο. Δηλαδή, μπείτε, τρέχτε, πηδήξτε, μπείτε στην περιοχή. Βγάλετε σέντρες.
1: Κοίταξε. Όλα αυτά τα λέμε με δεδομένο ότι στην. Ότι στην Αργεντινή υπάρχει ο Μέση, έτσι. Οπότε όταν υπάρχει ένας παίχτης που μπορεί να κάνει το απολύτως απρόβλεπτο, ναι, προφανώς είναι ένας παίχτης που μπορεί να κερδίσει μόνο στο ένα παιχνίδι. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χθες στη σκηνή του δεύτερου γκολ, για να εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό που λέω. Ο Μέση έχει την μπάλα στο αριστερό. Αν προσέξετε τη φάση, που είναι το πόδι του, το καλό, το γνωστό. Υπάρχουν δύο αμυντικοί προς, ο Σπένς και δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο δεύτερος. Λοιπόν, οι δύο αμυντικοί παίρνουν θέση σώματος τέτοια ώστε να αντιμετωπίσουν το αριστερό του πόδι, αυτό που θα κάνει. Καλά μέχρι εδώ. Mm-hmm. Αν προσέξετε την εικόνα από πίσω του, οι παίχτες οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην περιοχή επίσης έχουν μια κλίση σώματος έτοιμη να αντιμετωπίσουν τη σέντρα του Μέση με το αριστερό. Βλέπουμε ότι ο Μέση εκεί κάνει αυτό που
0: δεν πρόβλημα.
1: Δηλαδή τη σκάει και τη γυρίζει στο δεξί. Και αυτό το ένα δευτερόλεπτο που το κάνει αρκεί για να αποδιοργανώσει την άμυνα και φυσικά επειδή είναι Μέση, καταφέρνει να περάσει ανάμεσα από τα εμπόδια από όλους πάνω την μπάλα και να την προσγειώσει στο κεφάλι του Λαουτάρο Μαρτίνες. Και έτσι, αυτό εννοούμε ας πούμε, το απολύτως απρόβλεπτο έτσι, στο ποδοσφαιρό. Οπότε από αυτή την έννοια, ναι, ο Μέση μπορεί να κρίνει το παιχνίδι μόνο του. Εν τούτης, ας το πω ανάποδα. Αν υπάρχει μια ομάδα η οποία απορρομένα μπορεί να σπάσει αυτό το μπλοκ της Ισπανίας, έτσι όπως το λες, ναι, είναι η Αργεντινή. Από την άλλη, αν υπάρχει μια ομάδα η οποία όχι απλώς μπορεί να σταματήσει αυτό, αλλά μπορεί να το φρενάρει και με έναν τρόπο που δεν θα φανεί αγχώδης, που δεν θα φανεί, πώς να σου πω, υπερβολικός, που δεν θα φανεί τρεχαλατζίδικος, που δεν θα φανεί βεβαιασμένος, είναι η Ισπανία.
0: Πάντως όχι 70-30.
1: Εγώ. Όχι 70-30, λες.
0: Είναι τελικός.
1: Εντάξει, ναι, τελικώς.
0: Είναι τελικώς και είναι δύο ομάδες οι οποίες φτάσανε εκεί, ξέρεις, η μία πολύ πιστικά και η άλλη πολύ τσαποκαλύδικα. Οπότε, ξέρεις, είναι. Δεν μπορεί να είναι 70-30.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εμείς τους φίλα θέλει ένα ωραίο μάτς θέλουμε να δούμε. Αυτό είναι το βασικό. Να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι.
0: Και ένα ωραίο half-time show να δούμε, Γιάννη, έτσι. Ένα ωραίο ημίωρο half-time χορταστικό.
1: Έμαθα, εσύ ξέρω ότι έχεις όλο το ρεπορτάζ, έμαθα ότι θα έχουμε και το βλάκα των ISO Speed, είναι αλήθεια. Ότι αυτός θα την ξεκινήσει τη φάση.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Ευτυχώς που δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Ο οποίος μιλάμε, δηλαδή έχουμε φτάσει στο τελικό, δεν έχει πετύχει βαλσαμωμένο πουλί στα 30 εκατοστά.
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι αν πετύχει. Δεν είναι, ξέρεις, ο Τηρεσίας.
1: Ναι. Δεν του έχει βγει, εννοώ.
0: Δεν έχει σημασία. Τι δουλειά, με τι ιδιότητα θα είναι εκεί. Αυτό λέω.
1: Με ιδιότητα διάσημος.
0: Δηλαδή, οι υπόλοιποι έχουν τη ιδιότητα του επιτυχημένου καλλιτέχνη. Ναι. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει εμάς, ο Justin Bieber. Mm-hmm. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Η BTS. Δεν είναι του γούστου μου. Αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω εγώ, η Σακύρα, η Μαντόνα. Προφανώς. Λες, αυτοί όλοι τέλος πάντων μεγάλο το show, αλλά. Είναι μια τρομερή μήνυ συναυλία όλο αυτό το πράγμα. Και λες, okay. Ο άλλος τι δουλειά έχει, με τι ιδιότητα θα πάει εκεί.
1: Με την ιδιότητα του διάσημου. Συγγνώμη, υπάρχει παιχνίδι που έχει πάει ο Βλάκας αυτός και δεν τον έχουν δείξει.
0: Και τον Μπέκαμ έχουν δείξει. Να ξεκινήσει και ο Μπέκαμ να κάνει μερικά γελάκια με την μπάλα πριν μπει μέσα. Δηλαδή δεν είναι λογική αυτή. Όποιον ξέρει ο κόσμος να μπαίνει μέσα. Και τον Τραμπ τον ξέρουν. Να ξεκινήσει ο Τραμπ. Να βγάλει μια, ξέρω, ένα μανιφέστο. Δεν είναι λογική ότι επειδή το ξέρουν και επειδή είναι διάσημος πρέπει να μας μπαστακωθεί και στο half-time show. Να κάνει τι. Να ουρλιάζει και να κλαίει. Να κάνει αυτά που κάνει, ας πούμε.
1: Θα παίξει Roblox, ξέρω εγώ. Τι να κάνει. 58 εκατομμύρια εγγεγραμμένους έχει στο YouTube.
0: Τι και ωραία, και τι να γίνει τώρα. Και ο Mr. Beast έχει μισό δισεκατομμύριο εγγεγραμμένους. Να φωνάξουν ο Mr. Beast να κάνει ένα...
1: Να με. να δώσει για ένα αυτοκίνητο, να το πάρει ο Φιδίας, να έρθει δηλαδή, να γίνει όλο.
0: Αν μετράμε με αναγνωρισιμότητα και με συνδρομητές, σου λέω να φωνάξουμε τον Mr. Beast να κάνει μια κλήρωση, ας πούμε, εκεί πέρα, να μοιράζει, δώσει ένα αεροπλάνο, ας πούμε, ένα C-130.
1: Φάγαμε 5 λεπτά.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι λογική αυτή. Ναι, είναι το χαστούκι της νέας εποχής στη μάπα μας. Κατάδια που λέει ο φίλος. Αυτό είναι ο σπίτι, ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι αυτό. Όπως υπέροχο είναι το μήνυμα ότι 30 λεπτά στο ημίχρονο τελικό είναι η μεγαλύτερη αβάντα που έχει κάνει ποτέ η FIFA στο Μέση για να πάρει ανάσες και να αντέξει στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, παιδιά. Ναι. Όταν κανονίσαν το μισάωρο ήταν αυτή η πρόβλεψη.
1: Oh boy, oh boy. Τέλος πάντων. Εντάξει. Τι να πω. Μισή ώρα.
0: Μισή ώρα.
1: Κατά παράβαση οποιοδήποτε κανονισμού, ο οποίος ξαναγίνεται κορελόχαρτο της FIFA, τι νόημα έχει.
0: Φοβάμαι θα είναι παραπάνω από μισή ώρα.
1: Τι τα συζητάς.
0: Φοβάμαι θα είναι παραπάνω.
1: Ήθελα να το πω, Κώστα, και δεν το είπε. Ήθελα να το πω.
0: Γιατί θα έχει στήσιμο ξεστήσιμο σκηνικού. Δεν θα γίνει στο χορτάρι. Θα πρέπει να στήσουν εξέδρα κλπ. Έχει μια διαδικασία δηλαδή να στηθεί αυτό το πράγμα και να ξεστηθεί μετά για να γίνει το παιχνίδι. Και επειδή από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε για καμιά αυστηρότητα με του χρόνου ω Μουντιάλ. Ξεκινάει το παιχνίδι που είναι στις 10, 10 και 2, ας πούμε. Έχουμε τα hydration.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν έχουμε και καμιά αυστηρότητα ότι είναι 10 το παιχνίδι, 10 να ξεκινήσει. Αν μας φύγει και 2 λεπτά, δεν τρέχει και τίποτα. Γενικά νομίζω ότι και το 30 λεπτό μπορεί να ξεχυλώσει λίγο και να πάει 33 λεπτά.
1: Αν το παιχνίδι πάει πέναλτι, το κάτι τις 2 πιστεύω μπορεί να το έχουμε λήξει. Αν φτάσουμε πέναλτι. Συμφωνώ ότι δεν θα είναι 30. Και θα πρέπει να βγει κάποιος, ξέρω, να βγει ο Ρόδρυ μαζί με το Μέση σε κάποιες μέρες, πει ρε, μάγες, δεν τελειώνεται, να παίξουμε μπάλα.
0: Εντάξει, τι να πούνε εσύ.
1: Τι να πούνε κι αυτοί. Τι να πούνε κι αυτοί, έλατε. Έλατε. Ωραία, εγώ λέω αυτό το προγνωστικό παρόλα αυτά και το επιχειρηματολόγησα όπως επιχειρηματολόγησα τέλος πάντων. Εσύ τι λες για τον τελικό.
0: Ένα τσίκ Ισπανία, λόγω της εικόνας των δύο ομάδων, αλλά όχι ούτε 60-40 ούτε 70-30. Ένα τσίκ Ισπανία, αν έπρεπε να διαλέξω κάποια από τις δύο ομάδες.
1: Η Αργεντινή, πρέπει να πούμε ότι για ένα ακόμα παιχνίδι, το ξαναλέγαμε, χωρίς να υστερεί τρομερά σε ποιότητα, έχει θέματα στην άμυνά της. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι του Μουντιάλ, τέλος πάντων στα παιχνίδια που ένοιαζαν, έχει εκτεθεί. Δηλαδή στο παιχνίδι με την Αγγλία εκτέθηκε μία φορά, έφαγε ένα γκολ. Η άμυνα της Αργεντινής εκτίθεται και η Ισπανία έχει πολλούς καλούς τρόπους για να σκοράρει. Πολλούς καλούς τρόπους, πολλούς καλούς παίχτες και πολλά εναλλακτικά σχέδια. Θέλω να πω, γιατί επικεντρωθήκαμε στο κομμάτι, ξέρεις, πληγωμένη Αργεντινή, refuse to lose και τέτοια. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και η Ισπανία απλώς κυριαρχώντας το παιχνίδι, η ίδια. Μπορεί να το κάνει και αυτό. Θα πω, η Ισπανία δεν υστερεί πουθενά. Η Ισπανία δεν έχει ψεγάδι. Τώρα εσείς μπορείτε να πείτε ότι ο Λαπόρτ δεν είναι παγκόσμιος κλάσμα. Ναι, οκ. Αυτή είναι μια θεωρητική κουβέντα. Στο Μουντιάλ η Ισπανία αυτή έχει κάποιο ψεγάδι ορατό. Δεν έχει, λέω. Δεν
0: υπάρχει ποιος είναι παγκόσμιος κλάσης και ποιος όχι. Είναι το σύνολο παγκόσμιος κλάσης. Δεν είναι παίχτες. Το σύνολο De La Fuente είναι παγκόσμιος κλάσης. Και έδωσε κάτι σήμερα πολύ, πολύ εύστοχο. Όταν είχε τραυματιστεί ο Ρόδρυ στη City, είχε βγει ο Πεπ και είπε το εξής. Λέει, μην περιμένετε τον Ρόδρυ μετά από τόσο μεγάλο τραυματισμό να παίξει αμέσως καλά.
1: Ναι.
0: Θα δείτε τον πραγματικό Ρόδρυ στο Μουντιάλ. Είχε πει ο Πεπ και το είχε πει πριν από πότε γύρισε ο Ρόδρυ. Πόσους μήνες πριν.
1: Έλατε, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε ήταν.
0: Μπορεί και πιο πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε πει ο Πεπ τότε ότι το πραγματικό Ρόδρυ θα το δείτε στο Μουντιάλ. Και ακριβώς είδαμε τον πραγματικό Ρόδρυ, τον προτραυματισμού Ρόδρυ, στην πραγματικότητα τον είδαμε στο Μουντιάλ. Δηλαδή είδαμε μια βερσιόν του στα παιχνίδια της City που ήταν στο 60-70%, 80% προς τέλος σεζόν. Τον κανονικό Ρόδρυ, τον προτραυματισμού, τον είδαμε όντως στο Μουντιάλ να είναι καθοριστικός. Δηλαδή τον Ρόδρυ της χρυσής μπάλας, αυτό το Ρόδρυ.
1: Ναι.
0: Τον μετρονόμο, τον. Επίσης, επειδή πολλοί κόσμοι βλέπει το Ρόδρυ και λέει, τι πράγματα αυτά, τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί, ρε παιδιά. Τα έκανε ο Τσάβι, ας πούμε, στην Μπαρσελόνα παλιά. Τα έκανε, ξέρω εγώ, ο Κρός. Θέλω να πω, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Κάποιοι νομίζουν ότι ανακαλύφθηκε ο τροχός τώρα. Σπουδαίος ο Ρόδρυ με τα πράγματα που κάνει. Δεν είναι ο πρώτος.
1: Όχι.
0: Μην συγκρίνουμε τώρα Τσάβι Ρόδρυ. Θέλω να πω, δεν το κάνω για λόγους σύγκρισης. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν και με σωματοδομή και τους συμπαίχτες που παίζει δίπλα κλπ. Αλλά αυτό το απόλυτο κοντρόλ του κέντρου και τις σίγουρες πάσες και τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, κυριαρχεί ένας παίχτης. Τόσο ξεκάθαρα στον χώρο του κέντρου, το έχουμε ξαναδεί από τα σπουδαία χαφ.
1: Ναι.
0: Ο Ρόδρυ είναι ένας από αυτούς.
1: Αλήθεια. νιώμαστε ακόμα έτσι, δεν μπορούμε να μην δώσουμε 2-3 λεπτά στο υπέροχο παγουρίνο του Pickford, το οποίο το ξέχασε και πήγαν και το πήραν Αργεντινή. Με μία μικρή υποσημείωση, διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, τους διαλόγους που είχαν οι Αργεντινοί βλέποντας το μπουκαλάκι.
0: Είχε πάνω σημειώματα πέναλτι ο Pickford.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα. Ναι. Ναι. Πριν όμως πούμε αυτό, θα πω ότι εγώ διάβασα, δεν ξέρω όμως αν τα αποκρίνονται στην πραγματικότητα, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Γιατί για να πεις τους διαλόγους που γίνανε εκεί, πρέπει να ήσουν είτε στο ένα μέτρο, ναι, είτε και να στο έχει μεταφέρει κάποιος που τους θυμάται πάρα πολύ καλά. Δεν πιστεύω ότι σημαίνει τίποτα από τα δύο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ότι μίλαγε λέει ο Έντζο Φερνάντες με το Μέση και έλεγε: ελάτε εδώ να δείτε, κοιτάξτε, έχουν εδώ γραμμένα τα τέτοια. Και κοίταξε λέει ο Μέση και είπε: πω, έχουν μελετήσει πως σουτάρω. Αλήθεια τώρα, αυτό ήταν ο διάλογος. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν πολύ συγκινητικό λοιπόν, θέλω να πω, το πόσο ωραία είχαν μελετήσει τις εκτελέσεις οι Άγγλοι οι αναλυτές και το έδωσε στον Pickford, που είχαν γράψει για όλους τους παίχτες, δηλαδή ότι μέχρι ρε παιδί μου είχαν πάει και την περίπτωση που θα σούταραν και 23 ποδοσφαιριστές σε πέναλτι. Και σε κάποια πέναλτι λέγανε, είχαν από το πιο απλό, από το ξέρω, πέσε αριστερά, μέχρι το προσποιήσου δεξιά, πέσε αριστερά, μέχρι το κάνε όπως νιώσεις. Εντάξει, το καλύτερο όμως.
0: Τι εντολή είναι αυτή, κάνε όπως νιώσεις.
1: Όπως νιώσεις, ότι αυτό το συγκεκριμένο.
0: Το γράψανε. Κάνε αυτό σε όλους. Κάνε ό,τι γουστάρεις. Αυτή είναι εντολή για όλους. Μα είναι τώρα αυτό, κάνω όπως νιώσεις.
1: Έτσι, έτσι το, έτσι όμως.
0: Κάποιος το σκάουτινγκ τα έκανε. Σκάουτινγκ τα. Δεν είναι το κάνω ό,τι νιώσεις. Τι έπρεπε να κάνω ό,τι νιώσεις.
1: Εννοώ ότι μπορεί ο συγκεκριμένος παίκτη στον οποίο αναφέρομαι.
0: Να μην έχει εκτελέσει ποτέ.
1: Όχι, να μην είχε εκτελέσει πέναλτι.
0: Αυτό λέω,
1: μην
0: έχει εκτελέσει ποτέ.
1: Ναι. Ναι. Οπότε σου λέει, τι να σου πω δηλαδή. Τι να σου πω ακριβώς στην περίπτωση αυτή. Λοιπόν. Είναι λοιπόν το πιο ωραίο λοιπόν, θέλω να πω, πάνω σε αυτά τα παγούρια ήταν το εξής. Συγγνώμη να το δω, θέλω να το έχω και μπροστά μου για να το πω ακριβώς, εδώ είναι. Λοιπόν, εδώ. Στον Τεπόλ λοιπόν, στον Αλμάδα ήταν αυτό, του λέγε Feel on the day, δηλαδή κάνω τη γουστάρεις, εντάξει. Λοιπόν, το πιο περίπλοκο το είχανε στον Ντεπόλ. Η οδηγία στον Pickford στο πέναλτι του Ντεπόλ ήταν στάσου λίγο δεξιά, δηλαδή όχι στη μέση του τέρματος, μετά κινήσου προς το κέντρο του τέρματος και πέσε αριστερά. Αυτή ήταν. Αυτή ήταν η φάση. Δεν χρειάστηκαν όλα αυτά. Δεν έχει καλά, αλλά είναι μια ωραία λεπτομέρεια.
0: Εσύ που λες η Ισπανία έχει ψεγάδι, αν τη πάρει την μπάλα, έχει πλαν B. Ναι, να τη ξαναπάρει πίσω. Αυτό είναι το πλαν B. Αυτό είναι το πλαν B τη Ισπανία. Οπότε μην μπερδεύεσαι.
1: Αμέσως κιόλας.
0: Είναι να επανακτήσει την μπάλα με φοβερό pressing.
1: Ρόδρι, Τσάβι, Κρός.
0: Παιδιά, ο καθένας στην εποχή του και ο καθένας στην ομάδα του. Τι να κάνουμε τώρα. Ο φίλος του Μπαρσελόνα θα πει Τσάβι. Γιατί ξέρεις, αναδιαμόρφωσε τη θέση στον άξονα, αλλά είχε και τους παίκτες να υπηρετήσουν όλες τις εμπνεύσεις του. Ο φίλος Ρεάλ θα πει: παιδιά, ο άλλος πήρε 5-6 Champions League με τον Κρος στο κέντρο, αλλά είχε το Μόντριτς δίπλα του για να μπορέσει να. Δηλαδή,
1: εγώ θα έλεγα Τσάβι Κρος Ρόδρι, αν έπρεπε να του βάλω στη σειρά.
0: Εντάξει.
1: Για την επιδραστικότητά του.
0: Επίσης το Ρόδι να τον δούμε εξής. Έχει ακόμα χρόνια μπροστά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, είναι ακόμα στη διαδρομή.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αν πάρει το Μουντιάλ τώρα, θα μπει σε ένα άλλο στάτους.
1: Σίγουρα.
0: Αν πάρει με τη City κάτι άλλο, θα μπει σε ένα άλλο στάτους. Είναι ακόμα εν ενεργεία. Οι άλλοι έχουν τελειώσει.
1: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελείωσε και η ώρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Πήγε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσει. Θα ξαναλέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της στοίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22-23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Οφιβόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου Προέδρου της Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του κορυφαίου παίκτη της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα και του καλύτερου γκολ. Καλύτερος προπονητής ο Μάρκο Νίκολης και τετραματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης ο Αγιού Μπελκάμπη ως πρώτος σκόρερ και ο Αντρία Ζιβκοβίτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Ενθουσιασμένος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δήλωσε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε κατά την άφηξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ. Ανυπομονώ να παίξω για τον κόσμο της ομάδος και να τεθώ υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, τόνισε ο Γάλλος Forward Center, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Εντείνει ο Παναθηναϊκός την προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν της Αψουν Σπορ. Για 6 εβδομάδες μπαίνει στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Η υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολη στην ΑΕΚ μετά τη βραβευσή του από τη Λίκα ως κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν. Το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί αύριο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Στις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Σάλιαγα και Όσο. Αύριο στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο τη Φορτούνα Σιτάρντ. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από το απόγευμα ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της σημερινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης, ατομικό έκανε ο Σορετήρη, θεραπεία με Ιτέλου Στόντο και Δεσπότοφ. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ΚΑΕΑΡΙΣ που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέγραψε έως το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Θέμα ορών και η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στο φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος φόργορντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αλλαγή στο καθεστώς των ξένων στο πρωτάθλημα από 6 σε 7 κατέθεσε η ΚΑΕΑΕΚ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επικυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασία. Στην απόκτηση του 22χρονου Ισπανού μέσου Κάρλος Μορένο, ο οποίος άνοιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης, ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Πρώτον πυλών της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Παιδιά, τι να πούμε για το μικρό τελικό. Ούτε αυτοί που θα παίξουν δεν θέλουν να πούνε τίποτα για το μικρό τελικό. Τι να πούμε, αλήθεια, για το μικρό τελικό. Θα τον πάρει ο λιγότερο ξενερωμένος, ξέρω εγώ.
1: Γαλλία, λέω εγώ στην
0: πρώτη. Ω, Γαλλία, εντάξει, Γαλλία. Πρέπει να πω, θα πω και εγώ Γαλλία. Είναι ένα παιχνίδι όχι ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Όχι ευχάριστο για κανέναν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν...
1: Ευχαριστούμε τον φίλο που στην κουβέντα για τους κορυφαίους χαφ που λέγαμε Τσάβι, Ρόδρι, Κρος, πέταξε το όνομα του Χέντερσον. Μπράβο στο φίλο.
0: Εντάξει.
1: Δείχνει μια υψηλή αισθητική.
0: Εντάξει, τρολάρι φίλος τώρα.
1: Μια υψηλή αισθητική. Έλειψε, θα έλεγα εγώ χθες.
0: Έλειψε πάρα πολύ. Πολύ.
1: Έλειψε πάρα πολύ. Έλειψε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να έχει καθορίσει πράγματα δηλαδή με τον τρόπο του ο σπουδαίος.
0: Είχε να δώσει, αν ρωτάς εμένα.
1: Θα μπορούσε να είναι ένα αντίβαρο του Ντέκλαν του Ράις, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι. Θα ήταν η αλλαγή που θα ερεμούσε ενδεχομένως το παιχνίδι.
1: Ή θα γέλαγαν τόσο πολύ αγενή που θα χάλαγε η συγκέντρωσή τους, θα έλεγε κάποιος άλλος τον οποίο παίρνει απόσταση.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, είχαμε και κλήρωση πρωταθλήματος σήμερα, μέσα σε όλα. Να μπαίνουμε. Είναι η χαρά αυτό που λέει. Έλα, τελειώνει το Μουντιάλ να δούμε λίγο conference. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε. Ολυμπιακός Ατρόμητος, πρώτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός και Φυσιά. Βλέπω. ΑΕΚ Ηρακλής. Όλοι μέσα δηλαδή. Παίζουν. Μάλιστα.
1: Και ΠΑΟΚ.
0: Και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Αυτό είναι το. Και πρώτο ντέρμπι.
1: Τρίτη αγωνιστική, νωρίς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Άκουγα νωρίτερα που λέγανε.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ναι. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έκτη αγωνιστική. 10-11 Οκτωβρίου, από ό,τι βλέπω. Και τα υπόλοιπα, συγγνώμη τώρα γιατί τα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένατη αγωνιστική, τέλος Οκτωβρίου, εκεί 1η Νοεμβρίου. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, την 10η. Αυτά και ΑΕΚ ΠΑΟΚ, τη 12η. Ολυμπιακός ΑΕΚ, τη 13η. Δηλαδή, αρχές Δεκεμβρίου φτάνουμε. Και θυμίζουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν ακριβώς όπως και πέρσι, δηλαδή
1: δεν
0: είναι καθρέφτης ο δεύτερος γύρος του πρώτου, ακριβώς αυτό, και ότι θα διατηρηθεί το ίδιο σύστημα, διότι δεν πέρασε η πρόταση για την αναδιάρθρωση. Άρα θα έχουμε μετά κανονικά δύο όμιλους play-offs, έναν όμιλο play-out και ό,τι ακριβώς έγινε ουσιαστικά και πέρσι. Τα play-off θα ξεκινήσουν 3 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν στις 16 Μαΐου. Εντάξει, έχουμε απλά ούτως ή άλλως στη σεζόν που ξεκινάει. Δεν έχουμε ούτε Μουντιάλ, δεν έχουμε τίποτα. Δεν θα έχει, παιδιά, μικρή προσελευσικό με μικρό τελικό. Γιατί να έχει μικρή προσελευσικό.
1: Πουλημένα είναι. Ότι...
0: Γαλλία, Αγγλία είναι το παιχνίδι. Γιατί...
1: Και μα έχουν πουληθεί τα του μικρού τελικού, άσχετα με τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που δεν μπόρεσαν να βρουν μεγάλο τελικό, για παράδειγμα, ή άλλες οι τιμές προφανώς, έχουν πάρει για το μικρό τελικό. Μια χαρά σου λέω, και να πάνε εκεί να δούμε ένα παιχνίδι. Τον Αμερικανό δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε, τόσο τι διακυβεύεται στο παιχνίδι. Τον ενδιαφέρει να πάει να δει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες, όποιες φτάνανε στο μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Τον Αμερικανό. Δεν λέω για τον φίλο της ομάδας, τον Γάλλο, τον Άγγλο, τον Αργεντινό, τον Ισπανό. Εκεί καίγονται οι άνθρωποι να πάει ομάδα στο τελικό. Αλλά ο Αμερικανός, που θα είναι η μεγάλη βάση των θεατών στο γήπεδο, δεν τους νοιάζει. Ούτε το διακύβευμα, ούτε τίποτα. Σιγά.
0: Άντε. Αν θα έχει καλά χοντό.
1: Ναι. Καλά θα έχει, μια χαρά.
0: Δεν θα έχουμε θέματα, λες, με αυτά. Λοιπόν, οι ομάδες έχουν λίγα θεματάκια. Παναθηναϊκός άλλο ένα θέμα από σήμερα. Με τον Ίγκασον που βγαίνει off. Και τώρα είναι να ρωτιέσαι τι θα κάνεις τώρα. Μια μεταγραφή ή δύο μεταγραφές.
1: Εφόσον πήγαινες για μια μεταγραφή με υγιή Ίγκασον, η λογική λέει πας για δύο. Αναγκαστικά, εφόσον χάρη τη χρονιά. Εκτός αν, τι να πω, επανενεργοποιηθεί κάποιος από τους κομμένους. Ως,
0: ο Γέντβα ή ο Πάλμερ Μπράουν,
1: ναι, εννοώ ως ο πέμπτος που έψαχνες. Θέλω να πω, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Να πάρεις δηλαδή έναν
0: παίχτη. Να επανενεργοποιηθεί ως πλάνο ή ως λύση ανάγκης, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε δύο.
1: Επειδή μπορείς να βρεις δύο και πέντε μπορείς να βρεις. Το θέμα είναι αν είναι να ψάχνεις για τον πέμπτο σου ή για τον τέταρτο πέμπτο σου. Αν κρίνει ο προπονητής ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, με τον Πάλμερ Μπράουν. Λέω για παράδειγμα. Το είναι μετά θέμα προπονητή. Δεν ψάχνεις για το βασικό σου. Έχεις αυτούς που έχεις. Εκτός αν δεν έχεις. Θέλω να πω, αν κρίνεις ότι, ας πούμε, ο Τουμπά δεν μπορεί να σταθεί. για παράδειγμα. Άρα χρειάζεσαι κάτι καλύτερο και από τον Τουμπά. Άρα πρέπει να πάρεις δύο. Θέλω να πω, αυτό είναι θέμα μας του προπονητή. Εμείς τα λέμε απ' έξω και ξέρεις, είδαμε το φιλικό και τέλος πάντων είδαμε αυτό που είδαμε. Το θέμα είναι τι λέει ο προπονητής. Εγώ τον προπονητή ακούω, τον εκάστοτε προπονητή. Οπότε ξέρεις, ο ένας θα αποκτηθεί σίγουρα. Αν θα πάει για δεύτερο, θα δουν. Πάντως τεράστια, τεράστια ατυχία για τον Νίγκασον σε ένα extra time ενός φιλικού που λες, παιδί μου, γιατί ρε διάολε. Μετά στο extra 30 λεπτό ενός φιλικού.
0: Και σε τελείως ανύποπτη φάση. Τελείως.
1: Αυτό.
0: Τελείως.
1: Ήταν να γίνει η ζημιά.
0: Πολύ, πολύ κρίμα.
1: Περαστικά στον άνθρωπο.
0: Πολύ κρίμα. Οπότε ναι. Οπότε ο Παναθηναϊκός να πιθανόν να ψάχνει δύο χαφ. Δύο στόπερ, συγγνώμη. Το οκτάρι του, το οποίο εξακολουθεί να ψάχνει. Και αν γίνει κανένα θαύμα με τον Πελίστρη, μπορεί να ψάξει και εξτρέμ.
1: Αυτό θα μας το, επίσης θα το αξιολογήσει ο προπονητής αν του κάνει ή δεν του κάνει σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Και κατά δεύτερο αν μπορεί να φύγει ή δεν μπορεί να φύγει. Αλλά ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει και εκεί άμεσα, γιατί ο Παναθηναϊκός τελικά έχει μείνει με δύο εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Παντελίδης, ο οποίος υπολογίζεται πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Στο φιλικό ας πούμε έπαιξε ο Τσάπρας εξτρέμ για τον Παναθηναϊκό, που σημαίνει ότι.
0: Ο Παντελίδης center forward μαζί με τον ποιο
1: έπαιξε. Ο Παντελίδης έπαιξε αριστερό εξτρέμ στο φιλικό κάποια στιγμή που μπήκε, αλλά δεν υπάρχουν καν οι τέσσερις αυτή τη στιγμή. Μέχρι να μπει ο Πελίστρη, δεν υπάρχουν καν οι τέσσερις που πρέπει να είναι για δύο θέσεις. Και εκεί είναι ερωτηματικό. Δηλαδή έχει δοκιμαστεί και προπονήσει και όταν μπόρδα δεξιά. Θέλω να πω, πάμε πάλι σε λύσεις λίγο μεσοβέζικες. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είπαμε. Ο προπονητής, θέλω να πιστεύω. Όχι, θέλω να πιστεύω, ο προπονητής ξέρει.
0: Εντάξει, προσαρμογές θα γίνουν, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, και όταν δεν έχει παίξει, θα παίξει όταν μπόρδα δεξιά. Αν υπολογίζει το Γιάγουσιτς για δεκάρι πιο πολύ, θα παίξει ότι και όταν μπόρδα δεξιά, άμα χρειαστεί, τι θα κάνουμε.
1: Αυτό.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εντάξει, το λέμε τώρα για τις ομάδες οι οποίες έχουν πιο κοντά τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός δηλαδή, είναι αυτός που τα.
0: Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά.
1: Επειδή ο Πάλμεν στην Τουρκία που λέει κάτι ήξερα που δεν τον έδωσαν, ο Πάλμεν πράγμα δεν πήγε στην Τουρκία. Ο Παναθηναϊκός του άνοιξε την πόρτα διάπλατα. Εκείνος δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία. Οπότε ήταν θέμα συγκυρίας και όχι θέμα σχεδιασμού ότι έμεινε ο Πάλμεν Μπράουν. Ο ίδιος προφανώς θέλει να πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα.
0: Τώρα, ποιο πρωτάθλημα θα είναι αυτό, και αν θα του κάνουν πρόταση, αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και πλέον δεν ξέρουμε αν θα τον δώσει και ο Παναθηναϊκός. Τώρα πια,
1: ναι,
0: τώρα πια δεν ξέρω.
1: Ναι, μπορεί να το κρατήσει για την τετράδα πεντάδα των ναι. Στόπερ.
0: Λοιπόν, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέχουν. Πρέπει να τρέξουν.
1: Το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι τα πρώτα παιχνίδια με την πάξη. Αυτό είναι αυτή η στιγμή το γκέι.
0: Ναι.
1: Χωρίς τον Νίγκασον εννοώ. Γιατί πρέπει να δεις με ποιον θα κουμπώσει τον Ντεφράι. Η εικόνα του Ντεφράι με τον Τουμπά ήταν προβληματική. Ο Κάτρης, που στα μάτια μου μοιάζει πιο συμβατός, στο φιλικό έπαιξε δεξιμπακ. Mm-hmm. Άρα, μου βγάλει συμπέρασμα από το φιλικό.
0: Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, δεν είναι παρηγοριά προφανώς. Ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει δεύτερο στόπερ, ας πούμε. Με το δρόμισμα του Λουστόντο. Δηλαδή είχε δύο στόπερ, εννοώ δύο στόπερ υπολογίσιμους, έτσι αυτό εννοώ. Με το δρόμισμα του Λουστόντο έχει μείνει ένας. Πια, ο Μιχαηλίδης. Μέχρι να έρθει ο Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά κενά. Πολλά περισσότερα από τον Παναθηναϊκό. Και όσο και να τρέχεις, δεν είναι και εύκολο να τα καλύψει αυτά. Ενώ και με ευρωπαϊκό παιχνίδι μπροστά. Στο τέλος πάντων, εντάξει, τώρα τους άλλους με τις μεταγραφές από Δευτέρα Τρίτη, με τις μεταγραφές θα ασχοληθούμε. Ναι, ο Φορτούνης είχε πάθει δύο ρήξη χιαστού, όντως. Χθες ήταν ο Νίγκασον. Ο Φορτούνης είχε γυρίσει, νομίζω, στο εξάμηνο, πτάμηνο, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, βέβαια. Ενδεχομένως.
1: Και ο Μάνταλος δύο δεν είχε
0: και
1: πάθει.
0: Ο Μάνταλος, ναι, βέβαια. Είναι και θέμα χαρακτήρα το πότε θα γυρίσεις. Και θέμα ηλικίας. Και θέμα ψυχολογίας. Και θέμα πώς θα το διαχειριστείς πνευματικά. Γιατί είναι ο τραυματισμός που όλοι οι ποδοσφαιριστές απέφχονται. Ο συγκεκριμένος. Mm. Είναι αυτός που δεν θέλουν να πάθουν. Αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κρίμα, πραγματικά. Και σου εξισαμάζει και σε μεγαλύτερη ηλικία, ρε παιδί μου, του βλέπεις πονάει και πιο πολύ. Όπως είναι ο Νίγκασον. Ο 34, δεν είναι ο Νίγκασον.
1: Νομίζω,
0: κάπου,
1: ναι.
0: Κάπου εκεί. Ναι. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί κοντά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει και πώς θα πάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ήρθε και ο κύριος Γιαμπουσέλε, μέσα σε όλα. Την είπε και ο Γκέι στον Τούχελ, τώρα ένα-ένα τα βλέπουμε. Τώρα τι νόημα έχει, είπε ο Γκέι στον Τούχελ, ότι έπρεπε να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Τι το λες τώρα, ρε φίλε, θα πεις. Τι να κάνεις κι εσύ. Τι να κάνεις κι εσύ. Πρέπει να σου λέει ο προπονητής σου να κάνεις το αντίθετο από αυτό που σου λέει ο προπονητής σου. Δύσκολα πράγματα κι αυτά. Δεν είναι εύκολα. Είναι η αλήθεια. Μόνο εύκολα να τα λες και δύσκολα να τα κάνεις. Εύκολα να τα λες και δύσκολα να τα κάνεις. Αυτό είναι το καλύτερο, το σωστό. Λοιπόν, παίχτη σεζόν το μεγάλο σύριαλ και του φετινού καλοκαιριού, ο Πινέδα, έτσι. Πινεδιάδα και φέτος.
1: Ναι.
0: Ως γνωστόν. Με τα ίδια πράγματα, με την ίδια ιστορία, με τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, θα αποφασίσει και ο Πινέδα τι θα κάνει σε κάποια φάση. Νομίζω αποφασίσει και η ΑΕΚ βασικά τι θέλει να κάνει με τον Πινέδα. Α, έχουμε την Αμό Κιέβο αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ναι.
1: 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Δύσκολα πράγματα. Σε γήπεδο βέβαια ουδέτερο, ας πούμε, με έναν τρόπο. Στην Πολωνία που παίζει.
0: Ναι.
1: Δυναμό. Θέλω να πω, δεν έχεις αντιμετωπίσει μια έδρα, ξέρω εγώ, εχθρική, πώς θα το πω, τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά από θέμα ομάδας δυναμικού, δύσκολα πράγματα.
1: Και η Κλουζ δύσκολη, όπως δείχνει και η επικράτηση στα πέναλτι, θέλω να πω, δεν ήταν πολλά με λίγα. Ήταν στα πέναλτι.
0: Και η Κλουζ, έχεις δίκιο. Και η Κλουζ δύσκολη. Θα τα κοιτάξει ο κύριος Λύση. Όλα αυτά. Ανατολική Πολωνία θα παίξει. Μάλιστα. Οκ. Ας πούμε. Να βρει λύση ότι αυτό που είναι πάντα κρίσιμα. Πηγαίνεις λίγο, ξέρεις, όπως σε πάει η μπάλα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, να το πούμε διαφορετικά με την αμοιβή, δεν μπορεί να φταίει ο Λύση. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά με έναν τρόπο θα φταίει.
0: Θα φταίει κιόλας.
1: Κατάλαβες, χωρίς να φταίει, θα φταίει. Δηλαδή θα αρχίσουν κατευθείαν οι μουρμούρες και οι συγκρίσεις με τον Λουτσέσκο. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνει άνθρωπος που δεν φταίει.
0: Ναι.
1: Που είναι στην ομάδα 20 μέρες. Και ξεκινάει με το αριστερό, κατάλαβες, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βέβαια. Το συζητάμε. Λοιπόν. Για τη φάση με Πινέδα που λες, αυτό που λέγαμε πριν διακόψουμε γι' αυτό, πρέπει να αποφασίσει και η ΑΕΚ τι θέλει να κάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί πια τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι ένας άνθρωπος του δίνει του ανθρώπου 12 εκατομμύρια ευρώ για να γυρίσει την πατρίδα του. Είναι ένα πράγμα πολύ δελεαστικό.
1: Ναι.
0: Πώς το κάνω. Ναι, μου αρέσει η Ελλάδα, ναι, αγαπάω γι' αυτά, αλλά και τι έχετε να μου πείτε εσείς τώρα.
1: Ναι.
0: Μου δίνουν 12 εκατομμύρια ευρώ για να γυρίσει την πατρίδα μου. Τι έχετε να αντιπροτείνετε σε αυτό.
1: Έχουμε να αντιπροτείνουμε ότι έχετε μια ρήτρα. Δίνουν 12 σε σένα. Εμάς.
0: Άλλο η ρήτρα. Αν ήταν θέμα ρήτρα, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Προφανώς η Μοντερέι δεν θέλει να δώσει τα χρήματα. Αυτή είναι η ιστορία. Ή δεν θέλει να δώσει τα χρήματα, ή δεν θέλει να τα δώσει όλα μετρητά όπως προβλέπει η ρήτρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι προφανώς η ιστορία εδώ πέρα και γίνεται παζό. Αλλιώς, αν τα είχε δώσει, δεν θα είχε λόγο η ΑΕΚ στην ιστορία. Εγώ λέω ότι. Κάνει
1: μου, ωραίες οι λαρτζιές να λες: Δίνω 12 εκατομμύρια στον παίχτη που σημαίνει ότι έχει λεφτά,
0: ναι.
1: Αλλά δεν θέλω να
0: δώσει. Αλλιώς, αν τα είχε δώσει, δεν θα είχε λόγο η ΑΕΚ. Στην ιστορία. Εγώ λέω ότι. Τι κάνει
1: ωραίες οι λαρτζιές να λες: Δίνω 12 εκατομμύρια στον παίχτη που σημαίνει.

0: Η ΑΕΚ αντίστοιχα για να κρατήσει το πρωτάθλημα, εάν θέλει να τον κρατήσει.
1: Λες να μην θέλει.
0: Δεν έχω σαφή απάντηση σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι θέλει, αλλά δεν μπορεί να φτάσει τα λεφτά που του δίνουν από το Μεξικό.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Όχι, αλλά
1: μπορεί. Που άχαλα στα αποθητήριά τη και τα τέτοια τη και να δώσει, ξέρω εγώ, 2,8 στον Πινέδα για να μείνει.
0: Όχι, δεν θα δώσει 2,8 στον Πινέδα για να μείνει, αλλά μπορεί να δώσει στον Πινέδα 1,8. Λέω τώρα εγώ, 2 ενδεχομένω.
1: Ναι.
0: Κοντά στα χρήματα δηλαδή, του Γιώβιτς, να το πούμε έτσι, και πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Για 3 χρόνια του πει αγόρι μου, εντάξει, σου δίνουν από εκεί άνθρωποι 12. Για 4 χρόνια. Εμείς όμως μπορούμε να σου δώσουμε. Ο Πινέδα παίρνει 1,2 νομίζω τώρα. Αν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι το. Ναι.
0: Εμείς μπορούμε να σου δώσουμε 2 εκατομμύρια επί 3. Μόνο να δώσουμε 6 εκατομμύρια και στα 33 σου μια χαρά θέση. Μετά μπορεί να γυρίσει στο Μεξικό να πάρει εκεί χρήμα για να κλείσει την καριέρα σου. Αν σ' αρέσει τόσο πολύ εδώ, που σου αρέσει τόσο πολύ εδώ.
1: Ναι.
0: Λέω ότι.
1: Είναι σημαντική διαφορά των χρημάτων μετά. Mm. Είναι 1 εκατομμύριο κάτω το χρόνο.
0: Είναι.
1: Είναι 1 εκατομμύριο κάτω το χρόνο. Είναι σημαντικά, δεν είναι 300 χιλιάρια. Είναι 1 εκατομμύριο κάτω. Και ο άλλο είναι και στην πατρίδα του.
0: Το θέμα είναι στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, όπω εγώ το καταλαβαίνω, τώρα πρέπει να κινηθεί η ΑΕΚ. Γιατί αν δεν κινηθεί η ΑΕΚ, θα. Πρέπει να κινηθεί καταρχάς γιατί ο Πινέδα πρέπει να πάει στην προετοιμασία. Δεν ναι. Μπορεί να πει στην προετοιμασία, μη γνωρίζοντας αν θα φύγει από την Ολλανδία και θα ψάχνει πτήση για το Μεξικό ή αν θα παίξει με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Έτσι. Αλλά εάν αυτή η ιστορία συνεχίσει και πάει έτσι, σημαίνει ότι θα έχουμε ένα Πινέδα ο οποίος θα παίξει όσο παίξει μέχρι το Δεκέμβριο και το Δεκέμβριο θα πει: παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, τι να κάνουμε. Άμα θα σας χαιρετήσω εγώ το καλοκαίρι και γεια σας. Αυτό δεν το θέλει η ΑΕΚ. Λογικό είναι να μην το θέλει η ΑΕΚ. Οπότε η μπάλα είναι στην πλευρά της.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Άκουγα και τον Γιώργο Τσακίρη νωρίτερα που έλεγε ότι ξέρεις, τα βάζει και λέει να έχω τον Πινέδα στη διάθεσή μου να με βοηθήσει να μπω στη League Face και να πάρω τα πολλά λεφτά και ας φύγει ελεύθερος. Είναι μια σκέψη.
0: Είναι μια σκέψη.
1: Ξέρεις, αν ο Πινέδα, ξέρω εγώ, μείνει με το Στανιό και θα τα δώσει όλα για να βοηθήσει την ομάδα να μπει στη League Face από την άλλη μεριά. Δεν το ξέρεις. Αν μείνει με το ζόρι. Αν δηλαδή ζητήσει να φύγει και του πούνε όχι, θα μείνει και θα εξαντλήσει το συμβόλαιό σου. Δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν παίρνεις μια απόφαση η οποία ξέρεις, πρέπει να έχει ως βασικό γνώμονα το καλό της ομάδας. Ποιο είναι το καλό της ομάδας?
0: Βέβαια.
1: Το βάζει κάτω η ομάδα και βρίσκει αν το καλύτερο είναι να τον δώσει και να πάρει τα χρήματα ή να επιμείνει να κρατήσει ένα παίχτη που ενδεχομένως δεν θέλει να μείνει ναι. Με την προσδοκία ότι θα φανεί επαγγελματίας και θα τη βοηθήσει να μπει στη League Face. Και αν δεν μπει στη League Face, λέω εγώ, και δεν πάρει τα λεφτά του Champions League και δεν πάρει τα λεφτά και του Πινέδα. Οπότε είναι πολλά τα what if.
0: Επίσης, καλό είναι να σκεφτόμαστε λίγο πιο σύνθετα από την υπεραπλούστευση ότι, για παράδειγμα, εάν τον θέλει ο προπονητής θα μείνει.
1: Ναι.
0: Δεν πηγαίνει έτσι. Ο προπονητής.
1: Ο προπονητής δεν είναι και ιδιοκτήτης ταυτόχρονα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο προπονητής μπορεί να τον θέλει ή να μην τον θέλει. Όμως το τι θα γίνει τελικά με κάθε παίχτη αποφασίζεται σε άλλο κλιμάκιο. Και μπαίνουν κάτω τα πάντα. Μπαίνουν οικονομικά δεδομένα, αγωνιστικά δεδομένα, ισολογισμοί ενδεχομένως, διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό πούμε, εννοούσα λέγοντας ότι είναι ώρα να τοποθετηθεί η ΑΕΚ με έναν τρόπο. Και τώρα με αυτό με αφορμή ανακηρύχθηκε καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος ο Πινέδα. Πολύ λογικό, νομίζω. Κορυφαίος προπονητής ο Νίκολιτς.
1: Επίσης πολύ λογικό.
0: Επίσης πάρα πολύ λογικό, νομίζω, να γίνουν όλα αυτά. Έλειπε εδώ και το πήρε ο Θωμάς Μαύρος το βραβείο του. Ωραίο και αυτό, πρέπει να πω. Ήταν ένα από τα ευχάριστα πράγματα. Τέλος πάντων, ωραίες είναι οι βραβεύσεις και οι τιμές και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία συνέβησαν. Δεν έχω τις άλλες βραβεύσεις μπροστά μου, να σου πω την αλήθεια, για να δούμε τι έγινε σήμερα.
1: Μέχρι να το βρεις, απλά να πούμε για τον φίλο που ρωτάει αν επιτρέπεται να συζητάει η ομάδα με παίχτη που έχει συμβόλαιο που λύγει σε ένα χρόνο. Όχι, γι' αυτό και δεν συζητάει η ομάδα. Συζητάνε διάφοροι διαμεσολαβητές και τραβεριτζίδες. Δεν συζητάει απευθείας η μεξικανική ομάδα. Δεν υπάρχει επίσημη δηλαδή κουβέντα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βολεδοσκοπούν προθέσεις και διαθέσεις και μεταφέρουν τέλος πάντων ποσά κλπ. Άρα νομικά φαντάζομαι είναι καλυμμένη η κάθε Μοντερέι με αυτήν την ιστορία.
0: Πρώτο σκόρ Αλκάμπη, εντάξει. Καλύτερο τερματοφύλακας ο Τζολάκης, καλύτερο γκολ ο Πινέδα, καλύτερος πασέρος Ζιφκόβιτς.
1: Τζολάκης εις 300 λέω εγώ φέτος. Δεν ξέρω. Είναι τρομερή χρονιά ο 300.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Δεν είναι αδικό τέλος πάντων, ήταν πολύ καλός και ο Τζολάκης, αλλά ναι.
0: Για κάποιο λόγο

0: δόθηκε ένα βραβείο πρώτος πόντου στο Fantasy.
1: Ποιος ήταν ο...
0: Ο Καμπί.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δεν ήξερα ότι δίνουμε βραβείο,
1: ναι,
0: και βραβείο Fantasy.
1: Μα, μια χαρά.
0: Συγγνώμη κιόλας, δεν το γνώριζα το συγκεκριμένο. Έχει Fantasy Super League. Και γι' αυτό το έκανε προφανώς.
1: Μάλλον.
0: Οκ. Okay. Όχι, ωραίο να έχει, συγγνώμη, δεν το γνωρίζω, να μην το γνωρίζω, αλλά αν έχει Fantasy Super League, πολύ καλά κάνει. Γιατί είναι ωραίο και ασχολείται ο κόσμος, με όλα τα Fantasy ασχολείται ο κόσμος. Τέλος πάντων, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία και βλέποντας φωτογραφίες Nanti J Shorts από Λίμνη Κόμο, για όσους ενδιαφέρεστε και για το παρααθλητικό ρεπορτάζ, η ώρα φτάνει 11.30, κατά το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, από το οποίο θα επιστρέψουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν απόψε στις 9 η ώρα Ελλάδος οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στην Πανταραμπάς και στην Τζαμπαχάρ. Πριν από λίγο μετέδωσαν ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση σε γέφυρα στο Μπαντάρ Χαμίρ και στο αεροδρόμιο του Ιράν Σαρ. Ως αντίπεινα το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να κινητοποιήσει τους Χούθη στην Ιεμένη για να κλείσουν τη δίωδο προς την Ερυθρά Θάλασσα εφόσον η Ουάσιγκτον υλοποιήσει τις απειλές της για πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για πιθανή κλιμάκωση στις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές δυνάμεις. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής και ντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε κάνει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση στην Πνίκα. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της αυριανής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Την παραίτηση τους υπέβαλαν το απόγευμα 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί αύριο ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Φάγια. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριμπάκης.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο ο Φάις, να πάμε στα δικά σας μηνύματα.
1: Εσύ που λες ότι έπινα ποντά με κάτι νέτα και έσκασε μια παρέα Ιταλών και φόραγαν λινά, δεν με ξανακοίταξαν πανολεθρία, λέω μιναροκευτές, έπεσες κι εσύ σε αυτή την τεράστια λούμπα, την επικοινωνιακή αυτή παγίδα των Ιταλών. Σκέψου να έχεις χάσει μια παρέα Ελλήνων με λινά. Τι γλέντιμα θα πέφτει από όλους. Σκάσανε οι Ιταλοί με τα λινά και τι κομψότης, τι στυλ, τι ανώτερη κατάσταση από εμάς εδώ πέρα.
0: Κλάς, κλάς, Κωνστανή. Τρεις και ο Κούκος λέει το εξής. Μιλώντας περί ηλιθιότητας, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, θυμίζω αυτό είναι πράγμα υπαρκτό, έτσι.
1: Αυτό μόνο την ηλιθιότητα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ξεκινάμε από εκεί, αλλά πάση περιπτώσει, ναι.
0: Αυτός λοιπόν ο τύπος αποφάσισε να γίνεται ετήσιο τεστ τεστοστερώνης για τους άνω των 30 στις ένοπλες δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Οπότε θα δώσει ο Θεός να ξεπερδέψουμε αυτά τα παρατράγουδα της παγκόσμιας πολιτικής. Κάτι θα πάθαινε ο Τσαούς αν δεν έβαζε τους άκρους συνθετικούς στο τέλος. Χθες τους Κιούρ μόνο εγώ και άλλοι δύο φοράγαμε που κάμισο λαχούρι. Ντροπή, λέει ο μιναροκευτές. Ντροπή. Είναι κάποια κομμάτια όπως το Personal Jesus που ποτέ δεν μας άρεσαν, όμως το έχουμε ακούσει τόσες φορές και το έχουμε συνηθίσει τόσο που νομίζουμε ότι μας αρέσουν. Όχι. Ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει.
0: Εγώ θα έλεγα έτσι και έτσι σε αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά όταν ακούσα από Τζόνι Κάς αρέσει σίγουρα. Ας πούμε αυτό. Μετά το χθεσινό πλάνο της Αγγλίας που έβαλε μέσα όλη την αεροπορία για να του παίρνουν κεφαλιά η ένα και ένα μίλκο Αργεντινή, συγχώρησα τον Ντουμπά για τα πάντα.
1: Ναι, να το συγχώρησες πριν ακούσεις ότι ο Ίγκασον θα μείνει έξω ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Μόλις το άκουσες, επιμένεις να είσαι τόσο συγχωρητικός. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ο στρατηγός Νεΐς στο Βατερλό νόμισε πως είδε τους Άγγλους να πιστοχωρούν, έκανε γιούρια με το γαλλικό υπηκό, έφαγε τα μούτρα του και ο κύριος Γιάννης ρωτάει γιατί μουρλοποιήθηκε ο Τούχελ.
1: Είμαστε. Ο Έλεφαϊ λέει αρένα Λούμπλιν, στο Λούμπλιν μία ανάσα από το Τριεθνές Πολωνίας, Λευκορωσίας, Ουκρανίας, 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας, μαγευτικό ταξίδι νοτ.
0: Η εξυπνάδα του Τούχελ μετά την Νορβηγία είναι σαν να πεις σε οικογενειακό τραπέζι για τη μαγειρική της γυναίκα σου ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυτό ακριβώς το φαγητό το έφτιαξε ακόμα καλύτερο.
1: Όχι πάρα πολύ καλό.
0: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ ότι είναι η Washington Generals για τους Harlem Globetrotters. Στα παιχνίδια επίδειξαν τον κόσμο.
1: Μετά το τεκνό από το Χαϊδάρι δεν μπορώ να ξανακούσω το original των Cure.
0: Εντάξει, δεν είσαι ο μόνος. Βόρειο Νεγρεπόντης Δράκος να βρει τον άνθρωπο που κάνει τα best of και να του πει να βγάλει άλλο ένα, δεν θα την παλέψουμε το καλοκαίρι. Παιδιά, ο Ανάδερεν είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείτε να παρακαλέσετε μόνοι σας. Αν και θα κάνει, πιστεύω. Δεν θα την τσιμπώνω κανενός, λέει. Μεγάλη αλήθεια, όσο περνά καιρό, το γρέζει τη φωνή του Τσαούση γιγαντώνεται τόσο που θα μιλάει και θα νομίζουν πως είναι πολυχρονίο. Όχι.
1: Έχει πάθει κάτι το μικροφωνό του, να ακούμε παραπάνω γρέζει τώρα. Τρίζει το μικρόφωνο του καθόλου. Όχι, τα αυτιά μου τρίζουν. Okay. Μια φορά έβαλα λινό κοντομάνικο που κάμισο και ο σοφός κολλητός μου αναρωτήθηκε από πότε τα τσουβάλια βγαίνουν με κουμπιά. Άξι, δεν είναι τόσο τσουβάλι το λινό, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο τσουβάλι. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, παραπέμπει σε παλαιότερες δεκαετίες κατά βάση.
0: Κύριε Γιάννη, βραχνάδα στη φωνή σας κάθε φράδι με συναρπάζει περισσότερο και από τις φετινές ανατροπές της Μοντελικής Αργεντινής. Λέει ο Ζώτος, 95 κιλά ο Βιγλάτορας του Νέου Βουτζά.
1: Τώρα είναι καλός ο μιλήχιος κύριος Southgate. Τι κατάλαβαν που τον έδιωξαν οι Αγκλάρες για να φέρουν τελικά τον Αργύρι για νίκη των πλουσίων. Πάμε για back to back τη Δευτέρα, την Κυριακή, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα. Λέει, υποστήριξε ότι η μείωση της τεστοστερόνης αποτελεί φυσιολογική συνέπεια της ηλικίας και ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλλει ώστε οι στρατιώτες να βρίσκονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Και αν δεν είναι, τι κάνουμε, τους αποστρατεύουμε? Δηλαδή, αν έχει πέσει η τεστοστερόνη, τους κάνουμε έλεγχο, όπως λέει ο Υπουργός Πολέμου. Και έχει πέσει, ρε παιδί μου, γιατί πάει ως 35, πέφτει, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Τι κάνουμε, τους διώχνουμε?
0: Ναι.
1: Ατιμωτική απόταξη,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: προτσές.
0: Ναι. Τυχαία, όσο μιλάτε για Cure και Half Time Show, η σελίδα των Cure στο Instagram ανέβασε προλίγου post που κράζει τον Σο και τον Ινφαντίνο.
1: Πολύ καλά. Είμαστε.
0: Ο Μάρτα Αρίφ λέει ότι η πιο κραυγαλαία τη συμμετοχή του τυποτένιου του Speed είναι η εργολαβία που έχει πάρει η Σακύρα από το 2010 και μετά.
1: Εντάξει,
0: με τραγούδι της οργάνωσης.
1: Ναι. Λοιπόν, στο τέταρτο ημίωρο ο Τσάο ακούγεται σαν να έχει μυριδό πάνω το μικρόφωνο. Σωστότατο το στερεοφωνικό μπουρί μας, σαμποτάζ του Ρίλου, λέει κάποιος. Ο Ρίλος δεν έρχεται εδώ πέρα ούτε για να κάνει σαμποτάζ, μην μπερδεύεσαι. Όχι, ούτε για σαμποτάζ δεν έρχεται. Κύριε Κώστα, μπήκαμε στην Αγία Πετρούπολη, φτάσαμε βαθιά μέχρι το Ιρκούτσκ. Πώς υποχωρούμε για να μην τσιμεντωθούμε? Όποιος ξέρει, λέει, πώς λέμε στα ρωσικά, σου αξίζει κάτι καλύτερο, λέει ο φίλος Τιμτάγκαν, ο οποίος έκανε μια σύσφιξη των ελληνικών σχέσεων, αλλά θέλει να κάνει μια άτακτη υποχώρηση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Είναι ο Μόρις μια πιο μοντέρνα και πιο ξινή εκδοχή της Μαντάμ Σουσού?
1: Το γρέζι και το βράχνιασμα στη φωνή του Τσαούση είναι πιο τάβλα και από συνεργασία μάγλου καράγκουτη που ολοκληρώνεται με κάρφωμα του τελευταίου. Λέει ο Ζηταβή νεκρή.
0: Όταν όλοι βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιτέλους τρεις σέντερ, ο αισιόδοξος βλέπει ότι όταν παίζει η Εθνική Γαλλίας, σέντερ θα είναι και πάλι ο Μήτογλου. Πολύ καλό.
1: Για αυτούς που θα φεύγουν από το στρατό λόγω χαμηλής τεστοστερόνης, θα βγαίνει ο Χέξετ και θα λέει «και κέρναγε ο πατέρας στο καφενείο». Γιάννη, θέλετε να έρθετε στο σπίτι μου και να μου ψιθυρίσετε στο αυτί με αυτό το γρέζι για τον Ινφαντίνο και το Speed? Εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε το μικρόφωνο μου να τρίξει.
0: Το φως στην άκρη του Τούχελ, όχι, δεν είναι πιασμένο. Είναι αποκλεισμένη η Αγγλία για το Μουντιάλ, ό,τι και το κείμενο για τα σουτζουκάκια. Είναι μέτρια αλήθεια αυτή που λέω, που φυσάει ο άνθεμος, ότι αν η πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου είχε πάρει δικαιώματα και του Μουντιάλ στη διαφημιστική πινακίδα που τώρα λέει Μοτορόλα, θα έλεγε μόνο μπάλα.
1: Έχω ανοιχτή τηλεόραση και παίζει Έτερος Εγώ. Ο Μάνος Βακούσης έρχεται να υπενθυμίσει.
0: Μάνος Βακούσης είναι τεράστιος ηθοποιός. Συγγνώμη, θέλω να το πω.
1: Έρχεται να υπενθυμίσει πώς θα μοιάζει η αρέωση του κυρίου Γιάννη μετά το στάδιο Ηρακλής Μεταξάς. Λέει ο Καβλάντο Νόρης. Παιδιά, κάποιοι έχουν βάλει φωτογραφία του συγκεκριμένου ηθοποιού δίπλα στον κύριο Τσαούση, στο πώς θα είναι ο κύριος Τσαούση μετά από τάδε χρόνια, όταν πρωτοβγήκε το Έτερος Εγώ.
0: Λίγο ακόμα βραχνάδα και θα αρχίσει ο κύριο Γιάννης με φωνή μας τώρα και τα All these bad goodies. Είναι καράφλα του Τούχελ ένα πλαγιοδάνιο αλέφαντου με κακό κομωτή? Ο Καρταρόβα ξεκούμπωτη λέει το Αγγλία-Αργεντινή ήταν ένα παιχνίδι σκάκι για 55 λεπτά και μετά έγινε τάβλη, πόρτες συγκεκριμένα, που προσπαθείς να γλιτώσεις το διπλό και φέρνεις απανωτές εξάρες και άλλο συνέχεια ασώδιο και στο τέλος το κερδίζεις. Μάλιστα.
1: Η Σακύρα δεν πήρε απευθείας ανάθεση, απλά μονιμοποιήθηκε επειδή κάλυπτε πάγιες και λειτουργικές ανάγκες.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Το σαχαμπός αναμαρτίας σε μισό σε φυλακή επίσης είναι διαθέσιμο. Ο Ντομίμου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλντίνη, λέει ότι η χθεσινή διαφορά χρόνου ανάμεσα στη μετάδοση του Sport FM και την εικόνα της ΕΡΤ στο Αργεντινή Αγγλία μας χάρισε περίπου τα 10 πιο υπέροχα δευτερόλεπτα της ζωής μας και μάλιστα δύο φορές. Γνωρίζοντας ήδη ότι είχε μπει γκολ, η αναμονή μέχρι το δεδομένα ξεσπάσμα του κ. Γιάννη στην περιγραφή ήταν τόσο διαγερτική όσο και απολαυστική. Ωστόσο, μετά το δεύτερο γκολ, αυτή απόλαυσε πάγωση από τη σιωπή του κ. Κώστα. Για αρκετά λεπτά επικρατούσε απόλυτη ησυχία, κάνοντας ο ακρατής να φαντάζεται ακόμα και μια πρόωρη αποχώρησή του. Η ανακούφιση ήρθε μόνο όταν στο τέλος ψέλησε λίγες νίκες, βάζοντας τα πράγματα ξανά στη θέση του. Κύριε Κώστα, μας τα κάνετε αυτά, είναι και καλοκαίρι. Κύριο Κώστα, ένα κύριο, αφού δεν μου φέρει καμιά καρέκλα στο κεφάλι, πάλι καλά. Να λέτε.
1: Ο Υπουργός Πολέμου είναι ο φανταστικός τύπος που ήθελε να πει εδάφιο από τη βίβλο και είπε του Μόργαν Φρίμαν από το Pulp Fiction, είναι διάγνωστη ιστορία. Είναι γενικά φανταστικός τύπος. Mm-hmm. Θα ήταν φανταστικότερος αν ήταν μέλος ενός θειάσου, ξέρω εγώ, αν ήταν σε ένα κωμικό σκέτς, αν ήταν σε μια ταινία, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Είναι λίγο τρομακτικό ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κανονικό ρόλο στην πολιτική, ναι, με τις εξελίξεις που υπάρχουν τώρα και όσα γίνονται στο Ιράν. Είναι τρομακτικό, αλλά με έναν τρόπο αστείο, ξέρεις, παραμένει αστείο.
0: Λοιπόν, πολύ σοβαρή ερώτηση. Είναι τα mail του Κυπόνου για τα mail του Κουπέπεπ ότι και τα show της Σακίρα στο Μουντιάλ για το show Φουρέρα στο ελληνικό κύπελο? Mm-hmm. Εγώ πρέπει να πω ναι. Λέω φίλε τον Ντάγκαν, έχω πάει Ανάσταση στη Νίκαια με λινόπου κάμισο και παντελόνι καρό που σταματάει στους αστραγάλους. Έπεσε γέλιο από φίλους και γνωστούς. Αν όμως ήμουν Ιταλός, θα ήμουν μοντέλο.
1: Ισχύει. Το πρόβλημα είναι αν έπεσε γέλιο και από άγνωστους. Γιατί να το φας από φίλους και γνωστούς είναι ένα πράγμα το οποίο το αντέχεις. Mm-hmm. Όταν γελάνε μαζί σου άνθρωποι που δεν σε ξέρουν, είναι το πρόβλημα.
0: Λέει ο Πυροφάνης Γκέκας, όπως πολλοί συμπολίτες μου, δουλεύω σεζόν στο νησί μου, τη Ρόδο. Αλλά είμαι τυχερός γιατί έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα. Είμαι μουσικός και κάθε μέρα παίζω σε διαφορετικά μαγαζιά. Κάθε Τετάρτη βράδυ, λοιπόν, τραγουδάω σε ένα beach bar στο Φαλεράκι. Τη συγκεκριμένη Τετάρτη όμως την έχω οραματιστεί αλλιώς. Είναι με τελικό σε κλείσμα Αργεντινή και τι καταλληλό το νόμο στο Φαλεράκι Ρόδο για να δει το match, έστω και το τελευταίο Τετάρτο. Έτσι λοιπόν, αφού τελειώνω το live, το οποίο όπως αναμένω δεν είχε κόσμο λόγω του αγώνα, ρίχνω μια ματιά στο κινητό μου, βλέπω μόλις και κάνει το 1-0 ο τεράστιος Γκόρντον. Μαζεύω γρήγορα κιθάρα, ηχεία, καλώδια, τα πετάω στο αμάξι, ξεκινάω για την πιο κοντινή pub με μια λαχτάρα σαν να πηγαίνω Wembley. Φτάνω λίγο μετά το 80 και η ατμόσφαιρα ήταν αυτή ακριβώς που περίμενα. Εννοείται ότι δεν πέφτει καρφίτσα, αλλά βρίσκω ένα τετραγωνικό στα σκαλιά της εισόδου. Ξαφνικά σου τέξω την περιοχή 1-1. Τα fuck ακούγονται σαν αντίλαλος προς όλες τις κατευθύνσεις και τα συναισθήματά μου ανάμεικτα. Απ' τη μία χαίρομαι που θα κρατήσει αυτή την εμπειρία λίγο παραπάνω και απ' την άλλη στεναχωριέμαι γιατί βλέπω γύρω μου μια τραγωδία. Με το ενδεχόμενο της παράτασης σίγουρο στο μυαλό μου, πάω στην παργούμαν και της λέω one draft please για να μου απαντήσει μικρή ή μεγάλη. Ταπεινωμένος της λέω μια μικρή δόση μου και γυρνάω στη θέση μου στα σκαλιά. Μπαίνουμε σε καθυστερήσεις, δοκάρι, οι ανάσεις κόβονται στη συνέχεια κεφαλιά 1-2. Δύο δευτερόλεπτα νεκρική σιγή και μετά το χάος. Ένας δίπλα μου έφυγε αμέσως από το μαγαζί σαν να του παίρνει τα μάξι ο γερανός. Κάποιες κοπέλες άρχισαν να τσιρίζουν με τα χέρια στο πρόσωπο και ένας νεαρός στο δίπλα τραπέζι να σηκώνεται με απόγνωση και να φωνάζει πετώντας το καπέλο του every fucking time. Ξαφνικά άρχισα να νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Δεν έπρεπε να ήμουν εκεί. Ήμουν ο τουρίστας, αυτός που πήγε να διασκεδάσει με τον πόνο του, ήμουν ο γκαντέμις που αν πήγαινε σπίτι του με κάποιο τρόπο όλα θα πήγαιναν καλά. Αλλά γρήγορα σταμάτησα να νιώθω έτσι, γιατί ήμουν ανάμεσα σε gentlemen που δεν έβριζαν το Μέση όπως θα έκανε ο Μέσος Ελληναράς, αλλά τη μαύρη του στην τύχη. Που είχαν πίστη μέχρι το τελευταίο γέμισμα ότι κάτι θα γίνει και στο τέλος του μάτς χειροκρότησαν τους παίκτες τους. Αυτά. Και τους λέει στο τέλος σήμερα οι Άγγλοι ανέβηκαν σε περισσότερο στην εκτίμησή μου και μακάρι κάποια στιγμή να πλησιάσουμε στο και λίγο τον τρόπο που αντιλαμβάνω το παιχνίδι.
1: Ο Athens Goys λέει: εμένα πάντως δεν με χαλάει η βραχνάδα και το γρατζούνισμα στο μικρόφωνο του φαγοπύρο σεξουαλ παραγωγού. Με ανάβει όπως η Βικτόρια Λόμπα το Βαϊμάκι.
0: Α, είναι εθελοντικό τεστ. Για τους ιστορώνει.
1: Ελπίζω ότι σίγουρα θα απαλλαγούμε από αυτόν, οπότε θα είναι μια κουβέντα που γίνεται τώρα. Όσοι τέλος πάντων χρειαστεί να το κάνουν το προσεχές διάστημα και μετά θα σταματήσουν αυτές τις φυλακίες.
0: Όταν γελάνε άγνωστοι με Ιταλόφερνο ντύσιμο, πετάς ένα μάμα μία και ξαφνικά απολαμβάνεις θαυμασμό. Καλό. Ο Ρούνε και Λαβίν επίσης δικαίως αναρωτιέται, σαν πολύ ακριβά δεν πληρώνουν οι Αμερικανοί για να φάνε hot dog και να ακούσουν για 4 λεπτά το Living on a Prayer? Συν 8 δολάρια το νεράκι. Δεν έχει άδικο. Ο Φέρεντς Φούσκας λέει το εξής. Με αφορμή το γιατρό από τη Σενεγάλη που με καθυστέρησε να κάνει την ειδικότητά του, είπα να μοιραστώ και εγώ τη δική μου αντίστοιχη εμπειρία με ένα γυναικολόγο που γνώρισα κάποτε και μου άλλαξε τη ζωή. Την περίοδο λοιπόν της φοιτητικής μου ζωής εργαζόμουν σε μια πειραρία που σέρβιρα και φαγητό. Κλασικά υπήρχε σέρβις στα τραπέζια, αλλά κάποιοι πελάτες έρχονταν στο μπαρ για να τους προτείνουμε μπύρες. Ένας από αυτούς ήταν ο γιατρός. Ήταν τακτικός πελάτης γύρω στα 50, πολύ φιλικός τύπος. Μια μέρα πάνω στην κουβέντα μου λέει ότι έχουμε κοινά πράγματα οι δυο μας. Απορριμμένος, του επισημαίνω ότι εκείνος είναι γιατρός στα 50 του και εγώ ένας 20χρονος φοιτητής που δουλεύει σαν μπαρ. Και τότε έρχεται η απάντηση: δουλεύουμε εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν. Μου γεννήθηκε τότε η απορία τι γιατρός είναι και μου απαντάει γυναικολόγος. Από τότε αποφάσισα να μην δουλέψω ποτέ ξανά νύχτα. Γιατρέ, αν είναι ακούς να είσαι καλά, μου άλλαξε τη ζωή. Mm-hmm. Μάλιστα. Εντυπωσιακό.
1: Είναι ο Τούχελ ο δημόσιος υπάλληλος που το καλοκαίρι παίρνει την άδειά του 1η με 15 Αυγούστου και κλείνει 6 μέρες διακοπές με την οικογένεια στα Σελιανίτικα σε all inclusive ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Λέω σαν κύριε Κουροσάβα.
0: Ναι.
1: Η Ασπιρίνη Παπαλέη είμαι τώρα με έναν φίλο που φοράει ασπαντρίγες. Του αρέσουν τόσο πολύ που θα τις κοιτάει συνέχεια όταν κατουράει καθιστός.

0: Ο Γιούργεν Κλίσμα λέει το εξής: η εικόνα των Άγγλων χθες έκανε το μάτς να είναι το μοναδικό στην ιστορία του αθλήματος που ακόμα και στο 1-1 στο 90 είχαμε αποκλείσει το ενδεχόμενο της παράτασης. Υπερβολικό μεν, όχι άδικο δε.
1: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και η καθιστή ούρηση για τους άντρες, λέει Χρυσοχολίδης.
0: Ναι.
1: Με αυτό το τεστ επί Ανδρέα θα παίρναμε αναπηρική σύνταξη. Βεβαίως. Το τεστ τεστοστερόνης είναι ακριβώς έτσι.
0: Βεβαίως. Κάπου πολύ πρόσφατα άκουσα αυτό το μυθικό βίντεο με την ομιλία του Ανδρέα εκείνη που έλεγε 4 εβδομάδες πληρωμένων διακοπών και θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε 5. Δεν μπορώ τώρα, συγγνώμη, να δώσω την ένταση που το έλεγε, αλλά θυμήθηκα. Αχ. Με εντυπωσιάζουν, σχεδόν με τρομάζουν οι πληροφορίες που έχετε και μας στέλνετε για το τεστ αυτό, της τεστοστερόνης.
1: Το διάβασαν οι άνθρωποι προφανώς, έχουν διαβάσει ξένα μέσα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ρακούν Αγουέρο μας έχει στείλει ένα κείμενο που λέει: πιστεύω είναι ανάγκη να ακουστεί στην εκπομπή. Ανοίξει τον κύριο Μανώλη Καραπίνη και τηλεφορεί τη Οδύσσια του Νόλαν. Πάνω στις 3 στα βουνά που είναι σαν κολομέρια, καθόταν ο Νόλαν με κάμερα στα χέρια. Καθώς το Τένετ έφτιαχνε και σκόρπιζε συγχύση, θεία του ήρθε έμπνευση Οδύσσια να γυρίσει. Για Οδυσσέα τον Ντέιμον που έχει εμπειρία, γιατί τον Ράιν έπαιξε σε μια άλλη ταινία. Αυτό σπίτι γύρισε, η άλλη Βαφανκούλο, και το Οδυσσέα οι σύντροφοι δεν πήραν όλοι.
1: Λούλο.
0: Τηλέμαχος θα είναι ο νέος Σπάιντερμαν, το κράνος του Αγαμέμνονα, ίδιο με τον Μπατμάν. Για Πινελόπη Καλυψό θα βρω 2 μιλφάρες, κίνητρο να έχει ο Οδυσσέας να έρθει στις
1: Ιθάκες.
0: Συμβατικό το casting, κάτι λείπει στην παρέα. Μήπως τον Μπέιτζ Έλιοτ να βάζα Αχιλέα. Μα όχι, ιδέα καλύτερη στην κούτρα μου έχει φέξει. Τον σύνονα ρόλο μικρό θα τον εβάλω να παίξει. Μα την αρχική ιδέα μου θα αφήσω να αιωρείται, ώστε κάθε walk πολέμιος να έχει να ασχολείται. Για ωραία Ελένη που για χάρη της τα πλοία έχουν σαλπάρει, θα τσαντήσω τους ρατσιστές, θα βάλω μία μαύρη. Και τέλος για Αθηνά με σύμβολο κουκουβάγια, ποια άλλη θα τέριαζε εκτός από τη Ζεντάγια. Και έτσι με τολμηρές επιλογές και σχέδια υποχθόνια, στο ίντερνετ θα γράφονται μόνα τους τα σεντόνια. Γι' αυτό με λένε πολυμήχανο και σκηνοθέτη Μέγα, όλο και κάποιο θα έχετε δει από τα πολλά μου έργα. Με μένει το Inception, Interstellar και τώρα την Οδύσσια. Και αν δεν σας αρέσει αυτό, να δείτε Καποδίστρια. Μέτριο, θα έλεγα.
1: Μην απογοητεύεις τώρα τον κόσμο.
0: Συγγνώμη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη.
1: Έκανε μια προσπάθεια ο άνθρωπος.
0: Τι να κάνω.
1: Είναι ο μικρός τελικός για το Μουντιάλ, ό,τι η δουλειά για το Ρίλο. Εννοείς κάτι το οποίο δεν το πολύ θέλουμε, αλλά είναι καλοπληρωμένο.
0: Αν Ελβετία είναι καθιστή ούρηση, το πράσινο ακροτήρι μου είναι το κατουρονιποτήρινγκ. Μία αναμενόμενη έκπληξη που δεν σε απογοήτευσε ποτέ. Ωραίο. Ταιριαστό.
1: Στηρίζω. Στηρίζω.
0: Κατουρονιπτήρινγκ και το μήνυμα.
1: Το μήνυμα, το κατουρονιπτήρινγκ και το πράσινο ακροτήρι.
0: Μοιάζει ο Τούχελ με Άγγλος παρότι Γερμανός, κατά τον τρόπο που τα σκυλιά τείνουν να μοιάζουν στο αφεντικό τους.
1: Όχι.
0: Όχι. Εγώ όχι λέω. Και εγώ όχι.
1: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Όντως δεν μοιάζει. Μοιάζει με Γερμανό, ο οποίος, πώς να σου πω, κάτι του συμβαίνει και μέσα σε 6 μήνες σχεδόν έχει βγει στη σύνταξη και τον έχουν πάει και σε οικοευγυρίας, πώς να σου πω τώρα. Αν και είμαι λίγο υπερβολικός τώρα σε αυτό που είπα.
1: Εντάξει, ο Τούχελ πάντα είχε αυτό το, ξέρεις, ναι, το στεγνό παρουσιαστικό. Για μένα μεγαλύτερη μετάλλαξη είναι του Ποτσετίνο. Ως εικόνα προπονητή. Δηλαδή αυτό το Russell Crowe look που είδαμε μετά από λίγο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι για μένα τι τεράστια περίμενες, αλλαγή.
0: Δηλαδή. Ή τι δεν περίμενες.
1: Περίμενα να διατηρήσει την όψη που τον είχαμε συνηθίσει. Εδώ το έχει γίνει μπαμπάτσικος με το μακρύ μαλλί. Είναι κανονικά Russell Crowe, δηλαδή. Ναι, σαν να έχει βάλει μια φωτογραφία εδώ και να λέει: εγώ θέλω να γίνω έτσι. Που δεν είναι καν Αμερικανός ο Russell Crowe. Είναι star στην Αμερική, αλλά δεν είναι Αμερικανός.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Ας πούμε. Τώρα και ο Χάρη Κλίν δεν είναι πιασμένο, δεν είναι και πολύ καλό επίσης.
1: Λέει ο Ελεφάη, πέρναγε ο κύριος Γιάννης από το γυάλινο δρομέα του Βαρότσου και λέει: μέτριο. Η επιτυχία είναι που επιτυχώς έβαλε παντού ίδιο χρώμα γυαλί και δεν είναι σαν κουρελού.
0: Mm. δεν μπορώ να πω αυτό που λέω για την Πορτογαλία. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για το παρασύνο ακροτήρι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Sorry κιόλας. Πήρε ένα μάτς χωρίς σκάνδαλο η Αργεντινή και ο Τσαούσης πήρε θάρρος να λέει τους ακροατές μέτρους. Κατάλαβες τι γίνεται. Άστε. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Στέφανο Παλουότολο. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και όλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο, τελευταίο Fight Club για την σεζόν. Τα λέμε στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Στοίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22-23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Όφη Βόλος, Καλαμάτα Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης, αναλυτικά στο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου προέδρου της Super League, Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του καλύτερου παίκτη και γκολ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς και τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Αγίου Μπελκαμπή ως πρώτο σκόρερ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, Άκτορ δήλωσε κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ των Γκερσόν και Βουσέλε. Στο οργανόγραμμα της ομάδας εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director US Scouting and Player Development, αποκτώντας πρόσβαση στην αγορά του NCAA και ενισχύοντας το δίκτυο παραγωγής αξιολόγησης ταλέντων. Εντείνει ο Παναθηναϊκός στην προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν της Αμσουσπορ. Για 6 εβδομάδες μπαίνει στα πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε χθες ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντα, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοημασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Σάλιακα και Όσο στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Η Δυνάμο Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Καϊάρης που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earl. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέγραψε έως το 2028 έναντι 4 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. Θέμα ορών και η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Παναθηναϊκό. Άλλο ένα βήμα προς την παραχώρηση της Ανέλα Αρένα στον Ολυμπιακό για χρήση στο διάστημα που θα γίνονται τα έργα ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Όπως έγινε γνωστό, αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, η ΚΑΕΑΕΚ έδωσε προσωρινό παραχωρητήριο στους Πειραιώτες ώστε να μπει στον φάκελο αδειοδότησής τους από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το απόγευμα της Κυριακής φτάνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν, ο Τούρκος Φόργορντ, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα παρουσία φιλάθλων στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκτός ημιτελικών του Ευρωμπάσκετ Under 20 έμεινε η Εθνική Νέων, που ιτήθηκε πριν από λίγο με 92-66 από τη Σερβία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη σουηδική Djurgården για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε επίσημα από τους Heat παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Πρώτον πυλών της Arsenal, ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
8: Sport FM 94,6. Η Win Sport FM 94,6.
10: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε εδώ. Είμαστε Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρεούλα, θα πάμε για το επόμενο δίωρο. Με Στέφανο Παλαιότολο στον ήχο και τον άνθρωπο που θα σας βγάζει στον αέρα. Ηρακλή Αντίπα μέχρι και μισή. Διονύση Δεσίλα στο μικρόφωνο κανονικά μέχρι τις 2. Και ανοιχτές γραμμές στο 2:10:95:79:283:4 και 5. Θα πάμε πρώτα με τον Ηρακλή μέχρι και μισή, όπως κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Γεια σας, κύριε.
1: Είμαστε αέρα.
0: Είμαστε αέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: Διονύση μου, καλησπέρα και στους ακροατές. Γελάνε εδώ, γιατί μιλάγαμε τώρα μέσα στο, είμαι στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πώς είσαι? Λοιπόν, μια χαρούλα, εσύ πώς είσαι, Διονύση μου?
0: Καλά, καλά, καλά. Λίγο κουρασμένος, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, είδα φοβερές καλλιτεχνικές φωτογραφίες, έχεις ανεβάσει και τέτοια.
0: Τι έχω?
1: Καλλιτεχνικές φωτογραφίες, εκεί εντάξει, σε βλέπω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να αλλάζεις χώρο.
0: Λοιπόν, στα γρήγορα να πω τους τίτλους και να σώσω πάσα. Είχαμε καταρχάς την κλήρωση για την Super League. Στοίχημα Super League για τη νέα σεζόν. Πρώτη αγωνιστική 22-23 Αυγούστου. ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης, Πανετολικός, Αστέρας, Άκτορ. Είναι η πρεμιέρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα προγράμματα όλων των ομάδων. Είχαμε άφηξη για Μπουσέλη για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Είχαμε στο ποδόσφαιρο στον Παναθηναϊκό εντύπωση προσπάθειες ο Παναθηναϊκός για στόπερ μετά και το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκιασον, ο οποίος χάνει τη σεζόν. Ολική ρήξη πέστη χιαστού στο δεξί γόνατο. Ο Καλάμπρια με εξοπλάγιο, ρήξη εξοπλάγιο σύνδεσμο 6 εβδομάδες έξω. Τι άλλο έχουμε?
1: Αυτά να πούμε, πέρασε να πω και εγώ πέρασε. Και τώρα, τώρα ξέρεις.
0: Είναι
1: να ξεκινάει η σεζόν και να μείνει έξω, είναι δηλαδή.
0: Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι χειρότερο. Να το πούμε περαστικά.
1: Είναι και ένα, ξέρεις, και ένα. Center back, το παιδί μου που είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία, ξέρεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, όπως το λες. Όπως το λες.
1: Δεν είναι εύκολα αυτά. Δεν είναι
0: καθόλου, εύκολα. Καθόλου, καθόλου. Δυστυχώς. Μα φαινόταν, ρε παιδί μου, και εγώ όταν το είδα, φαινόταν ότι ήταν άσχημος τραυματισμός. Μετά τον είδαμε και
1: στον Ιωάννη. Μα είδα το ρίλ σου που το έπεσε εκεί, ότι το, ότι ναι. Που, που είχε υποβοχέ εκεί για, για το ρίλ. Και κατάλαβα, λέω, για το λέει έτσι ο Διονύσης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα. Τι άλλο είχαμε. Η Δυνάμο Κιέβου νίκησε 4-2 την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ και θα είμαι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό του Europa. Και σου δίνω πάσα για να μας πεις για Ολυμπιακό. Και ό,τι μηνυματάκι έχετε, παιδιά, για τον Ηρακλή, για Ολυμπιακό, όσο είναι μαζί μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι από σήμερα πλέον, γιατί γύρισε σήμερα, μπαίνουμε στο, στο διήμερο των, των φιλικών του Ολυμπιακού. Σήμερα με Φορτούνα Σιτάρτ στις 7.30 ώρα Ελλάδος και μεθαύριο και αύριο με, το, με τον Άγιαξ στο προπονητικό κέντρο του, του ΕΑΝΤΑ. Δύο σημαντικά φιλικά που είναι τα πρώτα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το πιο μεσαίο σενάριο είναι να πάει με μία ενδεκάδα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και οι άλλοι να παίξουν, ξέρεις, στο, στο τέλος του παιχνιδιού η δεύτερη ενδεκάδα. Και το, στο επόμενο μάθημα με τον Άγιαξ θα γίνει το ακριβώς αντίθετο, για να βγάλουν συνολικά οι παίκτες ένα 90 λεπτό σε, σε δύο παιχνίδια. Θα έχει ενδιαφέρον γιατί center for αυτή τη στιγμή εδώ στο, στην Ολλανδία είναι μόνο για Ρεπτσουκ, οπότε είναι πολύ πιθανό ο Μασούρες θα παίξει στην κορυφή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο που, και κάτι άλλο που μπορεί να κάνει, ξέρεις, με τη Λίμπαρ, εκτός αν πάει με ψευτενιάρι το Ζώτα. Δηλαδή αυτό το, αυτό το στυλ. Αυτά θα το δούμε. Ο Ζώτα, ο οποίος έχει προπονείται, ξέρεις, και κανονικά με την ομάδα. Σήμερα αναμένεται στην Ολλανδία ο και ο Ρόκα και λογικά θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό για να μπει στο, στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Αλλά καταλαβαίνουμε, επειδή μιλάμε για δύο μέρες με φιλικά παιχνίδια, τώρα αυτό το διήμερο προπονήσεις δεν θα υπάρξουν. Γιατί θα έχει το παιχνίδι το απόγευμα ο Ολυμπιακός και μετά και στο καπάκι το δεύτερο μάτς με, με τον Άγιαξ. Ουσιαστικά, ξέρεις, ο Ολυμπιακός αποκτήσει και, αποκτά και το Ρόκα για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στη, στα άκρα, στα, στα extreme. Μια προσωπική επιλογή με τη Λίμπαρ. Και να σπέξουμε πολύ σωστά, πολύ σωστό στο τακτικό κομμάτι, δηλαδή είναι από τα extreme που θα γυρίσουν να βοηθήσουν τα back. Και γενικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συγκλίνει, τι έχει την παράλληλη κίνηση και μπορεί να σουτάρει εκτός περιοχής ή να δώσει πάση για το τελευταίο του συμπαίκτες του. Αλλά όλα αυτά, Διονύση μου, όπως πολύ καλά ξέρεις, καλά είναι όλα τα βιντεάκια, τα περισσότερα τα βλέπεις στο γήπεδο και το πώς μπορεί να δέσει ένας ποδοσφαιριστής σε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια του Ολυμπιακού για να αποκτήσει τον Όσο, το αριστερό πακ της Σεβίλης, και μια μεταγραφή η οποία δεν θα είναι καθόλου φτηνή. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στα 7 εκατομμύρια και γίνονται συζητήσεις και μπορεί να ανέβει και άλλο στην πορεία για να αποκτήσει το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος είναι ένα μπακ που βοηθά πάρα πολύ στο επιθετικό κομμάτι, ανεβαίνει πάρα πολύ, είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι με τη Σεβίλη αγωνίστηκε και σε κάποια παιχνίδια και ως εξτρέμ, για να καταλάβεις ότι ο κόσμος έχει γλυκιά σέντρα. Ένας ποδοσφαιριστής που θα έρθει, αν όλα πάνε καλά και όταν θα συμβεί αυτό, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο, κυρίως με τον Ορτέγκα, γιατί για τον Ορτέγκα ακούγεται τέτοιες και ενδιαφέρον από ομάδες. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι με την Ιντινέζα και τώρα η River Plate, η οποία θέλει να αποκτήσει τον αργεντινό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Αυτά, Διονύση μου, και περιμένουμε ξέρεις και τις υπόλοιπες μεταγραφικές έτσι. Κινήσεις κυρίως στα χαφ, εγώ επιμένω. Ότι δηλαδή να ψάχνει το box to box μέσω ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, λοιπόν. Ωραία, πάμε σε ερωτήματα. Στέλνετε μέχρι ένα τεραστάκι ακόμα, περίπου 17 λεπτά που θα έχουμε ακόμα τον Ηρακλή. Καλησπέρα. Επιθετικό με τα τελευταία δεδομένα θα πάρουμε. Επίσης έχει πιθανότητα να μην διαφέρει ο Μασούρας, ρωτάει ο Βασίλης από τη Βούλα.
1: Αν θα πάρει ο Ολυμπιακός επιθετικό και αν έχει πιθανότητα να μείνει ο Μασούρας. Mm. Ναι, λοιπόν. Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 επιθετικούς, ο Κλέιτον δεν είναι εδώ, ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι δεν είναι εδώ και είναι μόνο ο Γιάρτουκ εδώ. Ο Ταρέμι είχε ζητήσει λίγες μέρες εξτράδια και γι' αυτό το λόγο δεν βρίσκεται εδώ λόγω του Μουντιάλ που ήταν. Θα έρθει, αλλά ακούγονται και πάρα πολλά ότι μπορεί να έρθει πρόταση και να πουληθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αν φύγει ο Ταρέμι, δεν μείνει ο Κλέιτον, ο Ολυμπιακός θα θέλει σίγουρα τρίτο επιθετικό και θα δούμε και θα γίνει και με τον Γιάρεψου. Γιατί και με τον Γιάρεψου θυμίζω ότι είχε ενδιαφέρον, η Λιόν ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που δεν είχε πάρει και δανεικό και δεν ξέρεις αν θα έρθει και κάποια άλλη πρόταση. Αν κάποιοι φύγουν, γιατί μιλάμε πάντα με το αν, ναι, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για επιθετικό. Τώρα, αν υπάρχουν πιθανότητες παραμονής του Μασούρα, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Γιώργος και μιλάμε για διεθνή ποδοσφαιριστή, μιλάμε για ένα παιδί που έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένη και αυτό στη θέση του εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι στην προετοιμασία κανονικά και παίζει και χρησιμοποιείται κυρίως πίσω από τον επιθετικό. Δηλαδή στις προπονήσεις. Δεν παίζει στα εξτρέμ, ως εξτρέμ.
0: Ναι. Ρώτον Ερακλή, γίνεται αυτή τη στιγμή προσπάθεια να ανανεώσει συμβόλαιο του Τζολάκης ή είναι δεδομένο ότι υπολείται?
1: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και ο Ολυμπιακός ναι, θα ήθελε να ανανεώσει το Τζολάκη για να μην πει ξέρει σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη όμως, όσο δεν έχει γίνει, όσο δεν έχει υπογράψει ο Κωνσταντής, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μπει στο τελευταίο εξάμηνο παίχτης και να είναι ελεύθερος, δεν υπογράφει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει. Περίπτωση, ας πούμε, που Καλογερόπουλο, ο οποίος δεν ανανέωσε και συνεχίζει την καριέρα του στην Ιρεβέργη. Μπορεί να υπάρχει το ενδιαφέρον, το έμπρακτο ενδιαφέρον της ΧΑΛ. Εγώ δεν θα απέκλειτο να μπει και άλλη αγγλική ομάδα στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πότε δεν ξέρεις και πώς μπορεί να είναι αυτά δεδομένα και τι πρώτη πια. Είναι περισσότερο στον αποχώρησε ο Τσολάκης.
0: Λοιπόν. Okay. Πόσες μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός μέχρι να δηλώσει τη λίστα?
1: Θα δηλώσει τη λίστα.
0: Και λέει ότι επιτρέπονται μεταγραφές δύο αλλαγές σε κάθε φάση, άρα μήπως να βιαστεί.
1: Δεν σ' άκουσα, χάθηκε.
0: Όχι, λέει μήπως να βιαστεί η ομάδα.
1: Όχι, πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές. Δηλαδή έχει κλείσει άμυνα, αν εξαιρέσουμε το αριστερό μπακ, που και να μην αποκτηθεί όσο, δηλαδή εγώ σου λέω τώρα στραβώσει ή να μην. Είναι, έχει πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έχει τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάει με έναν στα προκριματικά. Έχει έρθει. Ο Ολυμπιακός θέλει μέχρι τα προκριματικά να έχει πληρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό το ρόστερ του. Αλλά είναι πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δηλαδή αυτό που με ρώτησε ο φίλος για τον επιθετικό, Πώς δεν μπορώ να σου πω τώρα κάτι ως δεδομένο. Με τέσσερι, και σκέψω ότι ο Ολυμπιακός έχει και τέσσερις ποδοσφαιριστές αυτή τη θέση.
0: Ναι. Ένας φίλος ρωτάει πώς είδες. Ναι, ένας φίλος ρωτάει πώς είδες την κλήρωση. Εντάξει, παιδιά, τώρα.
1: Εντάξει, κλήρωση δεν ξέρει. Ως πλέον ο Ολυμπιακός έχει τα ντέρμπι μέσα στον πρώτο γύρο. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί να εξαρθεί και ας βανάει ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Θα μπει με έναν άλλον αέρα στο δεύτερο γύρο. Αλλά...
0: Ναι, και το αναφέρεις.
1: Ναι.
0: Για και το αναφέρεις, να πούμε, ολοκλήρωσε και να πούμε και τα ντέρμπι όλα του πρώτου γύρου.
1: Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πέστα και το λέμε.
0: Ωραία, έχουμε τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Την ίδια αγωνιστική ΑΕΚ Άρης, το βάζουμε όλα, ας πούμε, τα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Έκτη αγωνιστική των ντέρμπι Ονίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τη δωδέκατη έχουμε Άρης Ολυμπιακός. Την ίδια αγωνιστική έχουμε το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 13η Ολυμπιακός ΣΑΕΚ και την ίδια αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης. Αυτά είναι του πρώτου γύρου. Επίσης να θυμίσω ότι στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος δεν ακολουθείται η ίδια σειρά, αυτό που είχαμε από πέρυσι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Απλά, ναι. Σωστά και το θέτσα. Είπα εγώ πριν στο φίλο, σε δύο έχει ο Ολυμπιακός θα ντέρπει στον πρώτο γύρο. Το θέμα βέβαια είναι ότι όλα αυτά τα ντέρπη που θα είναι μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν θα σου πω όλα και να ανάλογα και πώς θα πάει το πρόγραμμα, τα περισσότερα θα είναι ή πριν ή μετά από παιχνίδι ευρωπαϊκό. Δηλαδή από τη μία δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό που είναι, μέσα, που είναι εδώ στο Καραϊσκάκι όλα τα παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Απ' την άλλη αν εκμεταλλευτεί την έδρα του Ολυμπιακού θα μπει με έναν εντελώς διαφορετικό αέρα στο δεύτερο γύρο, αλλά υπάρχει το κλασικό ότι όλοι παίζουν μπούλους. Δεν είναι κάτι. Κλασικό.
0: Ναι, έτσι.
1: Αλλά απλά εγώ σου λέω ότι ναι μεν είναι Καραϊσκάκη, αλλά θα είναι ή πριν ή μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όλα τα μάτια. Έτσι θα πάνε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες ομάδες, δεν λέω μόνο ξέρω.
0: Ναι,
1: απλά το λέω επειδή θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μπορεί πριν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός να έχει εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη.
0: Τώρα στο δεύτερο στάδιο είναι όλοι οι πιτσιρικάδες, έχουν κοπεί κάποιοι.
1: Ναι, όλοι. Εκτός από τον Άλεξ τον Πανίδη, τον τέταρτο τερματοφύλακα που είχε έρθει για τη β' ομάδα.
0: Okay. Γιαννούλης, το αποκλείουμε λέει.
1: Τώρα τίποτα δεν αποκλείω στη ζωή, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον νόσο. Αφού ο Ολυμπιακός πάει να πάρει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν γίνεται να πάρει και να ασχοληθεί και με τον Γιαννούλη. Δεν προκύπτει αυτή την περίοδο. Που πάντα, ας πούμε, επειδή λες ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειαστεί Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά θα περιμένει και την απάντηση, ξέρετε, για το τι θα γίνει σε πραγματεύσεις και για την απόκτηση του Σάλιακα. Δηλαδή για να συμπληρωθεί η δεξιά πλευρά.
0: Ναι. Πώς βλέπεις τον Μπρούνο και τον Κάρμο?
1: Πώς βλέπω?
0: Μπρούνο και Κάρμο.
1: Ο Κάρμο κλασικός. Ο Κάρμο, πρώτα απ' όλα ο Κάρμο είναι... Για ξέρεις, μιλάει λίγο εντός εγωγικών, θα το πω και το σώμα και το πρόσωπο ότι είναι πολύ χαμογελαστός, δηλαδή φαίνεται ότι έχει έρθει με όρεξη.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό για τον Κάρμο, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που πάντα σκεφτόταν στις προηγούμενες θητείες στον Ολυμπιακό το πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Τώρα έχει έρθει και γι' αυτό είχε μιλήσει και με τον Μεντιλίμπαρ πριν γίνει η κίνηση από τον Ολυμπιακό για να τον φέρει ξανά στην ομάδα. Ο Μπρούνο είναι ο κλασικός Μπρούνο. Δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις στις πρώτες, ας πούμε, στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας εντυπωσίασε. Για μένα είναι πολύ νωρίς στην προετοιμασία για να δούμε κάποιους παίκτες. Εγώ απλά έχω πει και το ξαναλέω ότι αυτός που είναι σε τρομερή κατάσταση, γιατί έχω δει όλες τις προετοιμασίες του Ολυμπιακού, είναι ο Ροντινί.
0: Ναι, το ξαναπεί.
1: Είναι σε τρομερή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι αδυνατισμένος, είναι fit, είναι γρήγορος, δηλαδή είναι σε όλες τις φάσεις του σχεδόν του Ολυμπιακού που έχει δημιουργήσει τα φιλικά. Είναι και μόνο extreme. Ούτε σε προπόνηση μπακ.
0: Ναι. Πάλι από τον Τένσερ ρωτάνε. Αν έχει γίνει επαφή.
1: Όχι. Τώρα όχι. Ποντένσε για τέλη Αυγούστου και αν και φόσο και πολλές περιποθέσεις. Δεν ξέρω, ξέρεις. Δηλαδή με τα extreme, δηλαδή αυτή τη στιγμή και με Αντρέ Λουίζ και με Ζώτα και με το Ρόκα που έρχεται και με το Ζέλσον που υπάρχει και με το Φορτούνι να παίζει εκεί, πόσα έξτρα να παίξουν.
0: Ένας άλλος φίλος σε ρωτάει πώς σου είναι τη προετοιμασία για Ρεμτσούκ, Ντάνι Γκαρθία, Φορτούνις.
1: Ο Ντάνι Γκαρθία είναι επειδή αντιμετώπισε ενοχλήσεις και αυτό φάνηκε στα πρώτα δύο φιλικά που έπαιξε μόλις 8 λεπτά. Ακόμα δεν μπορώ να ξέρεις να σου πω κάτι για τον Ντάνι Γκαρσία. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος, τον ξέρουμε. Δηλαδή δεν περίμενε στην προετοιμασία, αλλά δεν έχει ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της ομάδας. Ο Φορτούνης όμορφα φέρει πάρα πολύ το παιχνίδι. Δηλαδή περιμέναμε, δηλαδή γίνει κάτι ο Φορτούνης και να δούμε μια απευθείας εκτέλεση φάουλ. Και, και δουλεύει κανονικά με την ομάδα και είναι ορεξάτος. Γιάρεψης δεν ξεκίνησε τόσο, δεν ξεκίνησε φουρνιός όπως και συμβεί πέρυσι. Μετά τον γκολ που πέτυχε στο φιλικό και στη σημερινή προπόνηση είχε πολύ καλά τελειώματα. Ανεβαίνει ο Γιάρεψης. Είναι καλός επιθετικός ο Γιάρεψης και εσύ.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ, το έχω πει.
1: Την άποψη. Και ξέρεις και την άποψή μου δηλαδή.
0: Ναι,
1: για το,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάποιος άλλος λέει μακάρι να κρατήσει το Μασούρα για πίσω τον επιθετικό. Είναι καλός.
1: Πάντως μέχρι στιγμής εκεί παίζει ο Γιώργος.
0: Ναι. Λοιπόν... από τους πιτσιρικάδες, έχεις ξαναπεί για τους πιτσιρικάδες. Οκ, okay, απλά κάποιοι. Ναι. Λοιπόν... από τους πιτσιρικάδες, έχεις ξαναπεί για τους πιτσιρικάδες.

0: της προετοιμασίας, ε.
1: Ναι. Ο Γιαζίτης δεν έχει φύγει.
0: Όχι, είναι τραυματίας ο Γιαζίτης.
1: Α, είναι τραυματίας, γιατί ρωτάει να σου αν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Δεν έχει φύγει, είναι τραυματίας, πως δεν είπατε πάλι χειάσου στο παιδί.
1: Ναι, νόμιζα ότι είχε ολοκληρώσει και ναι. Δεν το θυμόμουν εγώ.
0: Ναι. Όχι.
1: Τι φιλικά θα δώσει μετά την Ολλανδία.
0: Α, δεν έχουν γίνει γνωστά. Και εκτός αν το έχω χάσει. Αλλά δεν έχει γίνει γνωστό. Δηλαδή έχει τώρα με τη Φορτούνα Σιτάρα και τον Άγιαξ αυτές τις δύο μέρες. Μετά τα 24-25 με Αντβέρπ και Άλκμαρ και θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός. Άντε να δώσει, ξέρεις, επειδή είναι αρχές Αυγούστου το πρώτο επίσημο, αν θα δώσει κάποιο άλλο φιλικό, ένα θα είναι. Δεν μπορεί να είναι περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει 26, γιατί θα έχει μπει 26 μέρα. Και μετά από μια εβδομάδα, ποτέ θα τους απέξει ευρωπαϊκό μάτς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλει εκεί φιλικό.
1: Μάλιστα. Κάτσε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Τι βλέπεις, έχει η Ηρακλή φέτος για την Ευρώπη. Τι να έχει η Ηρακλή φέτος για την Ευρώπη. Τι θα σας πει, να μην πάει ο Ολυμπιακός στους φιλάδους. Πες, συγγνώμη, πες.
0: Όχι, δεν ήθελα να πω, γέλασα, ξέρεις έτσι πώς το πες, τι είναι. Φυσικά και ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στη λήξη του Champions League, δεν συζητιέται αυτό. Απλά το καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει και εύκολο μονοπάτι και εύκολους αντιπάλους. Δηλαδή μην παραμυθιαζόμαστε, δηλαδή η Union Saint-Louis αν ήταν αυτή, δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πέρασει, την περνάς εύκολα. Και ας μην να μην είναι Anderlecht Brugge, όπου πάντα πηγαίνει εκεί το... Ξέρεις στο μυαλό ότι για αυτές είναι μεγάλες ομάδες του Βελγίου, αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Έχει σίγουρο όμως, σε λήξη του conference, του Europa League.
1: Μες. Αύριο τι έχει το πρόγραμμα. Πέρα από το φιλικό δεν έχει, ναι, μου πείστε δεν θα έχει προπόνηση. Τι ώρα έπεσε είναι το φιλικό, 7?
0: 7.30 Ελλάδος. Ναι.
1: 7.30 Ελλάδος. Μάλιστα. Πόσες μέρες θα είσαι ακόμα πάνω, έχει ακόμα.
0: Πρέπει και 25. 26 επιστρέφω, θα κάνω ή 3 ή 4 εκπομπές και μετά 2.
1: Μια χαρά είσαι φίλε μου. Άλλο τίποτα που θα ήθελες να...
0: Όχι,
1: να υπογραμμίσεις.
0: Πολύ χαρούμενη η Αργεντίνη.
1: Καλά, λογικό ρε φίλε.
0: Πολύ χαρούμενη.
1: Πού θα το δεις?
0: Μάλλον στο Ρότερνταμ. Γιατί βρήκαμε κάπου που γίνει και πέρα. Ναι, ναι.
1: Στο Ρότερνταμ. Στα σπιταγιά.
0: Κοντά και στα Cubes, αλλά από την κάτω πλευρά.
1: Ναι, ναι. Οκ. Άλλο τίποτα.
0: Εμείς από εδώ που μένουμε, είμαστε με το αμάξι 1/4 από το Ρότερνταμ.
1: Α, ναι. Α, είσαι δίπλα.
0: Ναι.
1: Ρότερνταμ, φίλε, ήταν μια όχι ευχάριστη εμπειρία για εμάς, θυμάμαι. Με εκείνη την ιστορία με τον Τυφώνα, θυμάσαι. Που ήταν να γίνει, να μην γίνει το μάτσι,
0: Ναι, που το μεσημέρι γινόταν, μετά κόκκινο συναγερμός.
1: Είναι μια περιπέτεια τώρα τελευταία τα ταξίδια, δηλαδή τότε με το, πώς το λένε, με το Τυφώνα.
0: Ναι.
1: Με τον Κάψονα, με τα air condition. Χθες με τα προβλήματα από την παραγωγή των Αστριακών. Είναι δηλαδή, τι μπορώ να πω, όλο και κάτι έρχεται.
0: Δίνει λίγο χρώμα.
1: Δίνει λίγο χρώμα, ρε παιδί, που δεν είναι εξής. Στα ταξίδια, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι... Δεν έχουμε μια ρουτίνα.
0: Όχι, όλο και κάτι άλλο. Ήρεμα είμαστε.
1: Ξέρεις, τη χθεσινή μετάδοση λόγω των προβλημάτων από τους Αυστριακούς με την παραγωγή, την έκανα με κινητό.
0: Αν δεν τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, την έκανα με κινητό. Κινητό. Δεν θυμάσαι παλιά πως κάνανε στο εξωτερικό της μετάδοσης, που τον άκουγε στο δημοσιογράφο με κινητό. Χάιντουκ Παναθηναϊκός μου έρχεται τώρα ένα, ή κάτι τύπο Ακίεβο, τύπο τέτοια. Ναι, γιατί είχαν προβλήματα οι Αυστριακοί που ήταν δική τους παραγωγή και είχαμε λίγο περιπέτειες.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει επαγγελματικό μα. Δεν είναι επαγγελματίε οι Αυστριακοί.
1: Τι είναι?
0: Δεν είναι επαγγελματίε, λέω.
1: Άσο αυτά που είδα χθε. Δεν καταλαβαίνω. Κοίτανε το μεταξύ. Χαλαρή, του έλεγα παιδιά. Εδώ δεν υπάρχει ήχο. Τι θα το φτιάξετε? Με το τσιγάρο, ένα τύπο.
0: Δηλαδή να μην ξέρω.
1: Ναι, το will say.
0: Αδερφό μου.
1: Εντάξει.
0: Άντε τη σύνδεση μου και με σήμερα τα μόρφη άλλη φορά.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Να σε
0: καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ηρακλή, να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Να πω λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, καλησπέρα. Όταν τελειώσει ο Ηρακλής, το δικό του κομμάτι, πες σε παρακαλώ, λόγω τραυματισμού του Ήγιασον θα πάει και για δεύτερο στόπερο. Μιχάλης, από την Οικουμένητσα, θα πάρει σίγουρα ένα που έχει αρχίσει να στόχος. Θα το αφήσω ανοιχτό, φίλε μου, Μιχάλη.

0: Κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάρει δύο στόπερ. Αυτό είναι δική μου άποψη όμως. Θα το αφήσω αυτό, θα δούμε. Τι να σας πω, σίγουρα ένα, δεν ξέρω τώρα αν θα πάρει και δεύτερο. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμές, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2195-79-283-4 και 5. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Σίλα. Καλώς ήρθατε μετά το ταξίδι σας.
0: Ναι,
1: πολύ καλή περιγραφή σας, κοντά στις φάσεις και λεπτομερέστατος. Εγώ σαν παλιός Παναθηναϊκός θέλω να αφαιρθώ θα με σύντομο σε τρεις περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Επειδή παρακολουθώ εδώ και 56 χρόνια την ομάδα, δεν θυμάμαι τερματοφύλακάς μας να έχει δεχτεί γκολ από κόρνερ. Θα μου πείτε ήταν μια τυχαία στιγμή. Όλα μπορεί να συμβεί.
0: Είναι γκάφα, αλλά μπορεί να συμβεί.
1: Όχι, όλοι κάνουν γκάφες, αλλά
0: άμα δεν κάνεις ένα...
1: Έχω δει του κόσμου τους τερματοφύλακες στην ομάδα. Από πού να ξεκινήσουμε, από τον Αέμνηστο, τον Οικονομόπουλο, τον Βασιλή Κωνσταντίνου, τον Μίνου, τον Δάφκο, τον μεγάλο Νίκο Σαργκάνη, τον Λαυτσή, τον Βάντσικ, τον Γκαλίνοβιτ, πού να την αφήσει, την αφήσει.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά μην κρεμάσουμε τώρα να δούμε.
1: Όχι, όχι,
0: επειδή
1: κάθε άλλο. Αλλά
0: δυστυχώς, δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Είναι σπάνιο.
1: Ναι, μα μπορεί να συμβεί και έχει
0: νομίζω
1: ακόμα
0: δεν έκανε, στο υπολογισμό.
1: Και ξέρεις
0: τι κατάλαβα εγώ και μου λες.
1: Ναι, ναι,
0: κατέβηκε απότομα η μπάλα, έκανε και όλο το τέλειο χτύπημα και δεν έχει κάνει σωστό υπολογισμό και έγινε αυτό που έγινε.
1: Όχι, προσωπικά έτσι, επειδή σας λέω, έχω δει πλειάδα τερματοφυλάκων στην ομάδα μας. Προσωπικά δεν γεμίζει το τέρμα ο συγκεκριμένος παίκτης. Δεν ξέρω, μακάρι να διαψευστώ και ειλικρινά μακάρι να διαψευστώ.
0: Να τον δούμε, να τον δούμε.
1: Και αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά η ομάδα μας φημίζεται και θα φημίζεται για τους πολύ καλούς τερματοφύλακες που είχε.
0: Δεν μπορώ
1: και
0: να το κρίνω από τώρα, σας είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ακόμα και η πολύ καλή απόκριση που έκανε, η μπάλα δεν πήγε εκεί που έπρεπε να φύγει. Να φύγει
0: πριν το κόρνερ λέτε.
1: Ναι, πριν το κόρνερ.
0: Ήταν δύσκολη μας, γιατί ήταν πολύ δυνατό σουτ.
1: Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά δεν ξέρω, και εσείς το βλέπετε τώρα, αλλά ίσως δεν θέλετε να το...
0: Όχι, όχι,
1: και είναι και πολύ νωρίς, ας πούμε.
0: Είναι
1: αυτό,
0: πολύ, δεν θέλω να κρεμάσω ένα ποδοσφαιριστή τώρα για ένα λάθος, ένα φιλικό, για να
1: μαζί. Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι στα τόσα χρόνια, δηλαδή πιστεύω θα γραφτεί στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Εγώ θα αναφέρω μόνο ένα παιχνίδι, 1981 στον Καθατζόγλιο, με τερματοφύλακα τον Αγριόγατο τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου, που είχε εκτελέσει ένα κόρνερο Βασίλη, μιλάμε για τον Χατζηπανάγη, έτσι. Που πήγε η μπάλα μέσα, αλλά πάλι με επιθετικό φάουλ. Δεν ήταν ούτε η θέση του σωστή, αλλά πάλι δεν γεμίζει το τέρμα σου, γιατί δεν ξέρω το ύψος του. Ο Παναθηναϊκός, αν εξαιρέσουμε τον μεγάλο Αγριόγαδο, όλοι οι άλλοι τερματοφύλακοι ήταν πάνω από 1,90 ας πούμε. Και η έξοδός του δεν μου δείχνει κάτι. Σας λέω πάλι, μακάρι να διαψευστώ, είναι πρόωρες ίσως οι εκτιμήσεις.
0: Είναι πολύ, πολύ, πολύ πρόωρες.
1: Πολύ πρόωρες, ναι. Αλλά δεν ξέρω, έχω έτσι μια τέτοια εντύπωση που πραγματικά μακάρι να διαψευστώ και να είμαι εντελώς 100% λάθος, ας πούμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή, πρέπει όλοι, από όλους να στηριχθεί, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα υλικά. Δηλαδή βλέπω ότι εμείς οι παλαιοί λέγαμε πες μου τα χαφ σου να σου πούμε τι ομάδα έχεις.
0: Θέλει χαφ οπωσδήποτε να πάρει πάνω.
1: Αποδείχτηκε ότι η ΑΕΚ με τους τόσους καλούς χαφ πρόσθεσε έναν πολύ καλύτερο, και ρωτήστε και τον κύριο, τον συνάδελφο του κύριο Κετζόγλου, πολύ καλύτερο παίκτη από τον Μαρίνη θα αποδειχθεί αυτός ο Φιλανδός.
0: Και θα πάρει χαφ ο Παναθηναϊκός.
1: Θα όμως.
0: Πότε, δεν έχουμε 17 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, σωστό είναι. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό σας λέω πρώτα πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Αλλά θα πρέπει να δεις και κάποια, να κοιτάξει και λίγο την κούπα, έτσι. Είναι πολλά χρόνια εκτός η ομάδα, εκτός πρωταθλήματος, και είναι κρίμα, ας πούμε, οι γενιές Παναθηναϊκών να φεύγουν χωρίς να βλέπουν την πολυπόθετη
0: κατάσταση. Εγώ πάντως θα ξαναπώ αυτό που λέγεται μετά τις νίκες φιλικές, κάτω η μπάλα στις νίκες.
1: Σωστό.
0: Και ψυχραιμία στις είδες. Είναι φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά αν να πω κάτι, είτε νικούσες με 14-0, είτε έχανες με 14-0, για μένα είναι το ίδιο και το αυτό, ας πούμε. Δεν κοιτάω τα φιλικά καθόλου, αλλά μου κάνουν κάποια πράγματα, κάποιες αχνές έτσι ενδείξεις βλέπω, ότι οι ανταγωνιστές σου αυτή τη στιγμή έχουν καλύτερο υλικό αυτή τη στιγμή από την ομάδα. Σε κέρυες θέσεις.
0: Okay.
1: Και τελειώνω με το τρίτο και συγγνώμη να σας καθυστέρησα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα θέλει να συμμετέχει σε τρεις διοργανώσεις Πολύ σωστά το είπατε πριν και μπράβο σας. Χρειάζεται τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Όχι ένα στόπερ, δύο στόπερ. Καλά-καλά δεν άρχισε η σεζόν και έχεις δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Ο Καλάμπρη να τον υπολογίζεται μετά, θα έρθει καλό Σεπτέμβριο και αν ας πούμε συμμετέχει στις πρώτες τρεις αγωνιστικές και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Δεν επανέρχονται εύκολα. Και κρίμα για τον Ισλανδό, ας πούμε, ήταν πολύ κρίμα. Αλλά θέλει και ο κ. Κοτσόλης να τα δει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
0: επαναλαμβάνω και λέω και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Έχουμε σημερώνει 17 Ιουλίου.
1: Σωστό.
0: Και πόσο έχουμε ακόμα για τις μεταγραφές, τι έχει να γίνει ακόμα.
1: Ναι, σωστό. Με τη μόνη διαφορά, αγαπητέ κύριε Διονύση, ότι η ομάδα έχει τρία σκαλοπάτια. Αν από αυτά τα τρία σκαλοπάτια ένα πέσει κάτω, δεν ξέρω ποια θα είναι έτσι η αποδοχή της αντίδρασης του κόσμου. Καταλάβατε.
0: Για μένα, εγώ το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Το έχω πει, θα το ξαναπώ. Για μένα, αν ο Παναθηναϊκός χτυπάει ξύλο, δεν καταφέρει να περάσει τη League Face, που πρέπει να περάσει, αλλά ποδόσφαιρο είναι, θα το δούμε.
1: Ναι, απευθέω είναι αυτό, εννοείται.
0: Απευθέω είναι, ο προπονητής θα πρέπει να στηριχθεί. Δεν έχει πάρει ένα προπονητή για ένα μήνα.
1: Εννοείται να στηριχθεί, αλλά ξέρετε όμως τι γίνεται. Είπατε προηγουμένως καλό το κεφάλι. Εγώ όμως βλέπω όλους τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού σε κοινή συγχορδία να μιλούν συνεχώς για τον Νίστρομ και για τον Κοτσόλη. Αν συμβεί κάτι αντίθετο, θα έχουν. Βεβαίως δεν την άποψη και πολύ καλά κάνουν. Θα έχουν όμως την ίδια άποψη μετά άμα συμβεί κάτι απευθέως.
0: Δεν μπορώ να σου πω εγώ.
1: Γι' αυτό δεν βλέπω δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Δεν προσωπώ κανέναν, τον εαυτό μόνο.
1: Ναι, εννοείται και μπράβο σας, ας πούμε, και σας λέω σας άψογο όλα. Αλλά τι να σας πω, δεν μπορεί ας πούμε η ομάδα που έχει τόσο καλά χάφο ο Ιάκ να προσθέτει άλλον έναν εξίσου καλό παίκτη και εσύ να μην μπορείς να βρεις δύο έως τρία χάφο ας πούμε αυτή τη στιγμή. Διότι κακά τα ψέματα, αυτή είναι. Σας ευχαριστούμε
0: ακόμα. Καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, Διονύση.
0: Γεια χαρά.
2: Ο γείτονά σου, ο Ηλίας.
0: Γεια σου, Ηλία. Τι κάνεις.
2: Τι έγινε.
0: Πώς είσαι.
2: Καλά, καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι, ότι όλα τα ντέρμπι τα έχω στο Φάληρο, στον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
2: Το βλέπω και από μία... Βέβαια, αυτά όλα είναι σχετικά, έτσι, πολλές φορές. Και ένα εντός έδρας δημιουργεί και πολλές φορές... και λίγο πιο πολύ άγχος και στην ομάδα.
0: Σχετικά και... είναι όλα, Ηλία μου.
2: Ναι, εντάξει, σχετικά
0: όλοι
2: με
0: όλους θα παίξουν.
2: Ναι, ναι. Απλά...
0: Είναι πάντα για όλους η αρχή σημαντική, όπως ναι. Και να το κάνουμε για να μην κυνηγάς, γιατί είναι και ψυχολογικό.
2: Έπεσα έξω, πάντως πίστευα ότι θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική κάποιο ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Όχι απαραίτητα με Ολυμπιακό μέσα. Πίστευα ότι θα έχει ένα ειδικό μας ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ. Έπεσα έξω. Mm-hmm. Στο μεταξύ, χθες όπως και πάρα πολλοί κόσμοι που. Εντάξει, δεν είμαστε Παναθηναϊκοί και μέχρι να ξεκινήσει η Αργεντινή βλέπαμε λίγο εκεί το φιλικό το δικό σας. Στο μεταξύ πραγματικά η μετάδοση ήταν θύμισε δεκαετία 80-90.
0: Έγινε, θα το ξαναπώ, επειδή η παραγωγή ήταν των Αυστριακών.
2: Και δεν ήταν υπευθύνη σας βέβαια. Έτσι,
0: ναι, ναι, ήταν η παραγωγή των Αυστριακών. Είχαμε πρόβλημα με τον ήχο, γιατί εγώ όταν έβαλα την κάσκα... για να κάνουμε το τσεκ στον ήχο, ακουγόμουν με έκο και δεν μπορούσα να το φτιάξω μια αστριακή με τίποτα. Και έγινε μετάδοση από το κινητό.
2: Α, γι' αυτό ακουγόταν.
0: Ναι, ναι.
2: Σαν να ήσουν από ένα δωμάτιο, ξέρω εγώ,
0: ναι,
2: κάπου,
0: ναι.
2: Κάπως ας πούμε...
0: Σαν να ήταν ραδιόφωνο.
2: Ναι, σούπερ, μπράβο, ναι, ναι. Δεν ακούγονταν ο φυσικός ήχος του γηπέδου.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι τράβηξα μέχρι να βγει αυτή η μετάδοση.
2: Τουλάχιστον ο καιρός ήταν normal, γιατί...
0: Είχε ζέστη πολύ. Πολύ ζέστη. Υγρασία.
2: Επειδή μίλησες με τον Ηρακλή πριν, αλλά κάτι παρακολουθούσα κάτι τηλεόραση και δεν το πρόλαβα αυτό. Χάσατε και τον Ίγκασον για καιρό.
0: Ένα χρόνο, χάνει τη χρονιά.
2: Ένα χρόνο.
0: Ολική ρήξη χιαστού.
2: Έδειξε χθες που βγήκε υποβασταζόμενος και τέτοια.
0: Φαινόταν εγώ κατάλαβα ότι είχε μεγάλη ζημιά. Αλλά εντάξει, πάντα πρέπει να περιμένεις, δεν είμαστε γιατροί, για όνομα Θεού. Πρέπει να περιμένεις εξετάσεις. Φαινόταν όμως και από τους μορφασμούς που έκανε και από. Έκανε μια κίνηση όταν πήγανε οι συμπαίκτες του πάνω τον παίκτη, πάνω τον ποδοσφαιριστή, με τα χέρια τέλος φίνης. Δηλαδή, φαινόταν
2: το κατάλαβε δηλαδή.
0: Κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα ταλαιπωρηθεί. Να του πούμε κουράγιο, δύναμη και περαστικά.
2: Σίγουρα. Πάνω απ' όλα άνθρωποι είμαστε. Δεν έχει σημασία οι φανέλες τώρα σε αυτή την περίπτωση. Και για έναν αθλητή, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι ό,τι χειρότερο. Να χάνει τόσο καιρό και ο Φορτούνης κάποτε είχε μείνει πολύ καιρό έξω, τότε με το χιαστό. Και συμπτωματικά, ένας από τους λόγους σου αυτά που θέλω να σου πω απόψε, λίγο παρακολούθησα, έτσι δεν κάτσα να δω, κάποια κομμάτια του φιλικού σας είδα.
0: Ναι, ναι.
2: αλλά φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, ακόμα και αν κάποιος δεν ασχολείται με τα του Παναθηναϊκού, απλά πλήγη γνώση, ας πούμε, ότι είναι κρίμα να έχεις κάνει κάποιες καλές προσθήκες σε κάποιες γραμμές και να έχεις τώρα τον Τουμπά πίσω, ο οποίος ο άνθρωπος, ας πούμε, χάνει τον παίχτη. Το κάνει, το κάνει πάρα πολύ.
0: Ο Τουμπά χθες ήταν κάχιστος. Το θέμα του Τουμπά είναι...
2: Στο τρίτο γκολ νομίζω ήταν μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Κοίταξε να δεις, ο Τουμπά χθες ήταν πολύ κακός. Το θέμα του Τουμπά είναι ότι πολλές φορές ο Τουμπά, ενώ είναι ένας αμυντικός που μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, γιατί το έχει αυτό, γιατί ήταν αριστερό μπακ ξεκίνησε.
2: Ναι, με την μπάλα κάτω είναι συμπαθητικός.
0: Ναι, είναι καλός με την μπάλα κάτω. Στα κοψίματα έχει θέμα. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μάτσερ, παιδί μου, και να κόβει και ξαφνικά να μπλοκάρει, δεν ξέρω. Πάντως χθες πλην του Τουμπά ήταν λίγοι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι ήταν σε καλό επίπεδο εντάσεων. Εγώ τους είδα πιο. Σαν να ήταν μπουκωμένοι, κουρασμένοι, δεν ξέρω δηλαδή. Τους είδα πιο.
2: Εντάξει,
0: δηλαδή,
2: σίγουρα μια ομάδα μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα.
0: Ναι, δεν ήτανε. Ήτανε
2: γι' αυτό και το.
0: Όντως ο Τουμπά ήταν μέσα στα τρία γκολ, έτσι. Δηλαδή, ήτανε...
2: Ναι, και το λέω και στον εαυτό μου πολλές φορές, γιατί παρασυρώμαστε κι εμείς οπαδοί από τα φιλικά, είτε πάνε θετικά είτε αρνητικά τα αποτελέσματα, ότι. Εντάξει, ο Ηρακλής μας θύμισε άλλωστε ότι και επισόλυντε. Είχαμε μια πολύ καλή παρουσία στα φιλικά, αλλά όταν ήρθαν τα κάτι Λιόν, κάτι Ρόζεμπρουκ εκεί πέρα, άστο, δεν θα να τα θυμόμαστε. Δηλαδή τα φιλικά είναι λίγο σχετικό. Αλλά μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί στο τρίτο γκολ, επειδή το παρακολουθούσα live εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή τον έχασε ψυχρό τον παιχνίδι.
0: Γιατί στο πρώτο τι έγινε και στο πρώτο...
2: Δεν το θυμάμαι το πρώτο, δεν το ίσως να μην το είδα και καθόλου, δεν έχω εικόνα.
0: Ναι.
2: Και σας έχει στοιχήσει πολλά γκολ ο Τουμπά. Και πέρσι. Και τώρα χάνεις και τον Ίγκασον, ο οποίος εντάξει, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο Ίγκασον, 33-34.
0: Ο Ίγκασον είναι τώρα 35.
2: 35 άρισε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, Διονύση μου, θα τα πούμε.
0: Όχι, λάθος κάνω, συγγνώμη. Ο Ίγκασον λάθος κάνω, το μεγάλωσα τον άνθρωπο. Ο Ίγκασον είναι το 93.
2: Τα 3 ώρα είναι, όσο είπα περίπου.
0: 33 σε ένα μήνα, σε λιγότερο από ένα μήνα.
2: Εντάξει, τώρα μιας και το ανέφερες και πριν κλείσουμε, ότι σε σχέση με τους και με εμάς, ας πούμε, που τουλάχιστον σαν στόπερ ο Ολυμπιακός έχει μια υπεροπλία. Έτσι, έχει θέμα με τα στόπερ. Στα στόπερ έχει θέμα. Και τώρα με απουσία και του Ίγκασον πρέπει να ψάξεις. Ο Ντεφράη έπαιξε χθες στο μεταξύ. Ούτε αυτό το...
0: Έπαιξε, ναι, βασικός.
2: Α, ήταν βασικός.
0: Ναι, δίδυμο με τον Μπα. Δεξί στόπερ ο Ντεφράη, αριστερό του Μπα.
2: Ναι. Δηλαδή σε σχέση και με, με τις ομάδες που θα παραδοσιακά ανταγωνίζεσαι, ας πούμε, στην Ελλάδα. Εντάξει, μιλάω για εμάς τώρα. Τις έχουμε Πυρόλας, Μαϊλόβιτς. Εντάξει, με τον Πυρόλο δεν ξέρω αν τελικά θα παραμείνει.
0: Πρέπει να πάρει στον Παναθηναϊκό. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάρει άλλους δύο. Αλλά δεν ξέρω αν θα πάρει άλλους δύο. Σίγουρα θα πάρει έναν.
2: Βεσίλια Μπάνια, πότε
0: έχουμε,
2: το καλό.
0: Έχουμε ακόμα μετά τις 25.
2: Έχουμε ακόμα. Άντε φίλε,
0: να σε
2: καλό
0: καλά.
2: Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά.
2: Έλα, γεια.
0: Επίσης. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι, καλησπέρα.
0: Έλα ρε Μίτσο.
3: Να χαμηλώσω το ράδιο μισό λεπτό.
0: Άφησες τηλέφωνο.
3: Λοιπόν, άκου να δεις. Ούτε και σήμερα θα μιλήσω για αθλητικά.
0: Τηλέφωνο άφησες, πήρες τηλέφωνο.
3: Ναι, λοιπόν, η ιδέα μου απέστειλε σήμερα εξώδικο.
0: Μίτσο, τηλέφωνο άφησες, λέω.
3: Τα άφησα στην κοπέρα,
0: ωραία.
3: Το πήρα μετά τις 7.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, να σου διαβάσω τρεις σειρές.
0: Δεν χρειάζεται να μου διαβάσεις, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να συνοηθούμε.
3: Εξώδικο και λέει πρέπει να
0: κάνει εντός
3: 40 ημερών λίγο
0: θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να συνοηθούμε.
3: Να καταβάλει το συνολικό ποσό 802 ευρώ.
0: 800-300 δεν μου έχεις πει.
3: 802 ευρώ, εντός 30 ημερών.
0: Κάτσε ρε Μίτσο, ένα λεπτάκι. 300 δεν μου έχεις πει ή κάνω λάθος εγώ.
3: Όχι, 802 σας είπα.
0: Ωραία, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο Μίτσο, άκουσε με. Και θα πας οπωσδήποτε στη ΔΕΗ και θα τους πεις ότι πρέπει να κάνεις ένα διακανονισμό.
3: Πού να τα βρω τα λεφτά.
0: Να κάνεις διακανονισμό σου λέω Μίτσο μου, να κάνεις διακανονισμό.
3: Ναι, αλλά πρέπει όμως να τους δώσω 300.
0: Ωραία, θα σε πάρω εγώ να συνοηθούμε Μίτσο. Θα σε πάρω να συνοηθούμε. Απλά θα πρέπει να πας να κάνεις διαγωνισμό. Δεν γίνεται έτσι.
3: Ναι, έδωσα εγώ και τα δύο τηλέφωνα, και το σταθερό και το κινητό.
0: Ναι.
3: Σήμερα το απόγευμα μετά τις 7 τα έδωσα στην κοπέλα στο τηλέφωνο.
0: Ωραία, θα τα πάρω.
3: Δεν ξέρω αν θα έδωσα τα τηλέφωνα.
0: Όχι, γιατί άργησα να έρθω σήμερα. Θα τα πάρω, γιατί ήμουν ξερός.
3: Λοιπόν, έγινε.
0: Εντάξει, Μίτσο μου. Γεια σου, Μίτσο, θα τα πούμε. Πάμε, ναι.
4: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
4: Γεια σου Διονύση, καλά είσαι, ταξιάρχης από Μυτιλήνη.
0: Γεια σου ταξιάρχη μου, καλά.
4: Είδες τα ημιτελικά ή δεν πρόλαβες λόγω του φιλικού του Παναθηναϊκού?
0: Είδα λίγο όταν ήμασταν στο αεροδρόμιο, από το κινητό, ναι. Δηλαδή είδα τελευταίο, τελευταίο 20 λεπτό, κάπου εκεί έβλεπα.
4: Την Αργεντινή?
0: Ναι, ναι.
4: Το καλύτερο είδες?
0: Ναι, ναι, όντως.
4: Το καλύτερο διάστημα του μάτς, γιατί μέχρι το 55 δεν κουνιόταν φίλο. Λοιπόν, και τι, και το άλλο το είδες?
0: Το άλλο, όχι, δεν το είδα.
4: Α, δεν το είδες?
0: Όχι, όχι. Βάλαμε λίγο στο αεροπλάνο, αλλά δεν έπιανε καλά. Είχε WiFi το αεροπλάνο, δεν έπιανε καλά, γιατί πετούσαμε εκείνη την ώρα.
4: Α, εντάξει, νομίζω ότι μας δει,
0: μου είπανε ότι η Ισπανία ήταν εντυπωσιακά καλή.
4: Τους έβαλε χειροπέδες και δεν τους άφησαν να κάνουν ευκαιρία.
0: Ναι.
4: Τους έβαλε χειροπέδες και δεν τους άφησε να κάνουν ευκαιρία. Ήταν τρομερή η Ισπανία.
0: Mm-hmm.
4: Δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία η Γαλλία. Δηλαδή ήταν τρομερό. Όπως και η Αργεντινή μετά το 60-65, με τη βοήθεια βέβαια και του Τούχελ, ο οποίος πήγε και έβαλε ό,τι στο περίχε, έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Δηλαδή φαινόταν ότι θα έρθει...
0: Αυτό το πράγμα πώς το έκανε ο Τούχελ να επιστοχωρήσει τόσο πολύ ομάδα, γιατί το κάνει?
4: Κάποια στιγμή έπαιζε με 7 αμυντικούς. Είχε 4 στόπερ και 3 μπακ. Είχε 4 στόπερ. Το Γκόνσα, το Στόν, στο Γκέχι και έναν ακόμα και τον Μπέρν της Νιούκαστλ. Είχε 2 μπακ, τον Τζέιμς και τον και το Σπένς. Και είχε πιο μπροστά και τον Ράιλ. Είχε 7 αμυντικούς κάποια στιγμή. Ήταν φοβερό. Και είχε μπροστά τον Κέιν και τον Μπέλιγχαμ, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο παίζαν σαν στόπερ. Εντάξει, νομίζω ότι... Δεν ξέρω αν θα ακουστεί ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι η πιο loser ομάδα η Αγγλία τελικά. Βρίσκει όλο κάθε φορά και έναν τρόπο να χάσει. Δηλαδή, ήταν απίθανο. Τέλος πάντων, τι βλέπεις τώρα τελικό? Εγώ θα λέω Αργεντινή, αλλά...
0: Back to back βλέπω, Αργεντινή. Αλλά, εντάξει,
4: Αργεντινή βλέπεις,
0: δύσκολη εκτίμηση, ναι.
4: Ενδιαφέρον. Καλά κάνει και μια διοργάνωση ο Μέση, δηλαδή που να το περιμένεις τώρα. Λείπει 3 χρόνια από την Ευρώπη και παρόλα αυτά είναι σε μια κατάσταση φοβερή.
0: Δεν υπάρχει.
4: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, απίστευτος. Ό,τι και να λέμε, απίστευτος, ο κορυφαίος.
4: Σε τρομερή κατάσταση.
0: Εκπληκτικός.
4: Λοιπόν, καταρχάς, έπρεπε να το πω από την αρχή, γρήγορη ανάρρωση στον Ίγκαρτον, πολύ κρίμα. Και νομίζω χτύπησε στο τέλος του φιλικού. Δηλαδή...
0: Λέγε στο τέλος, ναι, στο τέλος.
4: Άρε φίλε, πολύ κρίμα.
0: Επειδή με ρωτάτε για το Φαντρόγγελ, το έχω πει και από νωρίς. Από νωρίς.
4: Ναι.
0: Είναι για μένα παραμένει ψηλά στο κάδρο ο Φαντρόγγελ για τον Παναθηναϊκό. Εγώ θα δώσω αρκετές πιθανότητες.
4: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός τώρα πρέπει να επισπεύσει για το... Πώς το λένε?
4: Ο Φαντρόγγελ είναι της Σάμσουσπορ, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
4: Τον τέτοιο τον είχε κάνει μια ντρίμπλα ο Κοϊτά στο δεύτερο γκολ πέρυσι στο Σάμσου Σποράικ, αλλά είναι καλό στόπερ.
0: Ναι.
4: Είναι δυνατό στόπερ.
0: Ναι.
4: Και νομίζω είναι...
0: Θέλει να έρθει, εγώ πιστεύω ότι είναι πολλές πιθανότητες. Ήθελε και ο ίδιος, ναι, ο παίκτης. Υπήρχε αυτή η διαφωνία με τον πρώτο Σάμσου Σπορ, θα το δούμε. Αλλά...
4: Ναι, ο οποίος είναι δύσκολος από ό,τι διαβάζω.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Πόσο χρόνο είναι, κάτω από 30?
0: Είναι 28.
4: Α, μια πολύ καλή ηλικία, η καλύτερη,
0: mm-hmm,
4: για στόπερ.
0: 27, και λογικά θα, στα 28.
4: Και λογικά θα πάρει κι άλλο τώρα, λογικά, ο Παναθηναϊκός.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
4: Με το πρόβλημα του Ίγκανσον. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει την άλλη Πέμπτη με την Μπάξη και ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό.
0: Σωστά.
4: Ναι.
0: Σωστά.
4: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα κάνει δύο νίκες. Δεν θα προκριθεί απλά, δηλαδή πιστεύω ότι θα κάνει δύο νίκες. Και μέχρι στιγμής ένα φιλικό που είδα, δυο μάλλον, με τον Άγιαξ και την Γκρασκόπερ, εμένα μου άρεσε ο Παναθηναϊκός, εχθές δεν έχω εικόνα γιατί έπαιζε η ΑΕΚ την ίδια στιγμή. Εντάξει, νομίζω ότι θα προκριθεί. Μετά είναι ισχυρός.
0: Ναι.
4: Η ΑΕΚ ήταν ανίσχυρη πέρυσι.
0: Ισχυρός.
4: Από το τρίτο και μετά ήμασταν ανίσχυροι.
0: Ισχυρός.
4: Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι και για την ΑΕΚ. Εντάξει, το θέμα του καλοκαιριού πάλι είναι ο Πινέδα. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ τα έχει κάνει όλα λάθος αυτήν την υπόθεση, όλα όμως. Δεν γίνεται να ξέρεις ότι είναι στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και να μην έχεις προλάβει να τον ανανεώσεις. Δηλαδή έπρεπε η ΑΕΚ να το τρέξει από τον Γενάρη αυτή την υπόθεση. Όπως έκανε για παράδειγμα με τον Γιώβιτς και όπως πάει να κάνει και με τον Πίλιο. Δηλαδή γιατί δεν το έκανε και με τον Πινέδα, περίμενε λέει το Μουντιάλ. Πέρασε το Μουντιάλ, πάει η Μοντερέι να τον αρπάξει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος ο χειρισμός της ΑΕΚ. Δεν ξέρω ποια είναι και η γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Για τον Πινέδα την έχω πει την άποψή μου. Εντάξει, ναι. Η ΑΕΚ βέβαια έκανε, από ό,τι μου λέει και ο Άκης ο Γεωργίου το πρωί που συζητούσαμε στην άλλη εκπομπή. Η ΑΕΚ έκανε κινήσεις, απλά ο Πινέδα είπε ότι να τα πούμε μετά το παγκόσμιο. Από ό,τι θυμάμαι αυτό είχε πει ο Άκης.
4: Απλώς διαβάζω τώρα ότι το συμβόλαιο που του προτείνει είναι 1,8. Δηλαδή τώρα για τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος δίνεις 1,8. Όταν άλλοι παίκτες έχουν πάρει παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι θέμα.
4: Δηλαδή στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια υπάρχουν παίκτες που περάσαν και δεν ακούμπησαν και πήραν συμβόλαια πολύ πιο μεγάλα από τον Πινέδα. Mm-hmm. Π.χ. Μαρσιάλ, π.χ. Περέιρα που αν εξαιρέσει το τελευταίο εξάμεινο δεν έπιασε. Τέλος πάντων. Εντάξει, θέλω να πιστεύω μήπως γίνει καμιά ανατροπή όπως έγινε και πρόπερση που λέγανε θα φύγει και τελικά έμεινε. Αλλά δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ δεν έχει χειριστεί καθόλου καλά αυτή την υπόθεση. Τώρα όσον αφορά για το χτεσινό φιλικό, επειδή ακούω πολλούς που γκρινιάζουν, τα φιλικά για μένα δεν έχουν καμία σημασία, δηλαδή από το πρώτο επίσημο θα καταλάβω εγώ πώς θα πάει η ομάδα, δηλαδή τι βάσεις έχει η ομάδα. Αλλά εμένα η άποψή μου είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα. Γιατί ο Γεωργίεφ δείχνει το παιδί ότι είναι στόπερ. Θα δούμε. Λοιπόν, Διονύση, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πάμε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
5: Τον είσαι Μαγκούς.
0: Βεβαίως.
5: Γεια σου Γιώργος Παναγιώτης.
0: Γεια σου Γιώργος.
5: Καλά είμαστε από Κορδάλο. Εντάξει ρε αδερφέ, πριν που έλεγες στον Ηρακλία το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, ξέρεις τι μου θύμισες.
0: Για πες.
5: Οι τσιρικάδες που πηγαίναμε στο προπό και περιμέναν να βγει το βιβλιαράκι.
0: Και κάναμε υπολογισμούς.
5: Εγώ όχι, εγώ δεν έκανα υπολογισμούς. Εγώ αδερφέ περίμενα πότε θα έρθει ο Παναθηναϊκός, επειδή εγώ μένω 3-1 πάνω από 2 φορευτικής, πότε θα παίζουμε μέσα με τον Παναθηναϊκό για να έρθει να πάω με τους φιλάδους Παναθηναϊκού, επειδή εγώ είμαι και προεκτική,
0: ναι.
5: Και πότε θα παίξουμε με τη Χαλκιδόνα ή με το Ιωνικό.
0: Για να πηγαίνεις εκεί δίπλα.
5: Ναι, ναι, για να πηγαίνω. Έχω φάει πέτρα εγώ στο Χαλκιδόνα Παναθηναϊκός, απέναντι από την Τρία που ήταν, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Έχω πάει.
5: Έχουμε φάει πέτρες από εκεί με τον Παναθηναϊκό. Ας με σφασμένο χέρι ήμουνα τότε, πιτσιρικάς.
0: Το θυμάμαι το μάτι αυτό που λες, τέλος πάντων. Δηλαδή ήταν το 2003 αυτό το μάτι.
5: Ήταν νομίζω ότι χρονιά πριν το πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι.
0: 2003
5: δεν το θυμάμαι.
0: Πρέπει να ήταν.
5: Και έχω πανηγυρίσει και στα Κάγκελα, γκολ με τον Λισατέπε και τον Λιμπερόπουλο το 2-1. Στο τέλος που το βάλανε.
0: Όχι Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος ήταν άλλη χρονιά, του Λισατέπε ήταν.
5: Ότι στέλνει ο Φραντζέσκο στο δοκάρι.
0: Ήταν Γκονζάλες ο Λιζαντέμπε που ήταν η χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στον Ντάμπλ.
5: Το πρωτάθλημα που τα βάζει ο Λιζαντέμπε στο τέλος.
0: Στο τέλος, ναι.
5: Σου λέω, τότε ήμουν στη μεγάλη της προεκτικής, ήταν μόνο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, το θυμάμαι, απέναντι.
5: Που είχε βάλει ο Φραντζέσκο, είχε κάνει δοκάρι ο Φραντζέσκο νομίζω.
0: Μετά τον γκολ του Λιζαντέμπε στο 90 κάτι, έχει στο 95-96 ο Φραντζέσκο φάουλ και είχε δοκάρι.
5: Δεν μπορώ να πω τη λέξη τότε τι είχαμε νιώσει. Ωραία παιδικές χρονιές.
0: Εγώ τότε ξεσπάθη. Άκου τώρα ιστορία. Εγώ μόλις έχω πρωτομπεί στον χώρο της δημοσιογραφίας. Λοιπόν, και εκείνη τη μέρα έχω πάει, τη μέρα που παίζει προοδευτική Παναθηναϊκός, παίζει ο Ιωνικός δίπλα. Δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει αυτό. Νομίζω με την Ξάνθη.
5: Ποιον έπαιζε?
0: Νομίζω με την Ξάνθη. Τώρα πώς το είχαν κάνει αυτό και στα δύο γήπεδα κοντά να έχει μάτς. Έτυχε.
5: Τότε.
0: Και έχω πάει για μετάδοση αυτό το μάτς. Ταυτόχρονα όμως παίζει ο Παναθηναϊκός. Όπως καταλαβαίνεις η αγωνία ήταν. Και έβλεπα, ενώ είχα το μάτς του Ιωνικού με την Ξάνθη, φυσικά το μικρόφωνο ήταν στον Κορυδαλό, έβλεπα σε ένα μόνιτορ εκεί που είχαμε το παιχνίδι.
5: Τελειώνει. Μεγάλη αντιπαλότητα τότε.
0: Τελειώνει ο Ιωνικός Ξάνθη και την ώρα που τελειώνει ο Ιωνικός Ξάνθη, το προοδευτική Παναθηναϊκός συνεχίζεται. Και κατεβαίνω σφαίρα κάτω για τη συνέντευξη τύπου και κατεβαίνω σφαίρα σε ένα σαλονάκι εκεί στο γήπεδο του Ιωνικού που είχε τηλεόραση. Και το δοκάρι του Φραντζέσκου το έχω δει από αυτή την τηλεόραση.
5: Καρδιακό.
0: Με δίπλα μου Βαγγέλη Βλάχο. Πρέπει να ήταν νομίζω τότε προπονητής στον Ιωνικό.
5: Ο προπονητής γιατί ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Ναι.
5: Άστο, σου λέω το δοκάρι αυτό ήταν καρδιακό. Ήταν και νομίζω και στο Πανετολικό στον Πύργο ή στην Παναχαϊκή το είχε βάλει ο Σάτεμπε πάλι στο τέλος.
0: Είχε βάλει τούμπα, είχε βάλει Κορυδαλό και φυσικά μετά το τελευταίο μάτς στον Πύργο, στον Πανελλήνιακο.
5: Στον Πύργο ήταν, μπράβο, α, μπράβο. Ναι. Τώρα τίποτα, την ομάδα θέλω, για το φιλικό θέλω να πω και θα πω και για το φιλικό της ΑΕ, κάτι που το παλικάρι πριν, για να μην νομίζω ότι τα λέμε με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Εγώ στο είπα, τα φιλικά δεν μου λένε κάτι, στο θέμα ότι εγώ, λόγω από μια-δύο προετοιμασίες που έχουμε κάνει και εμείς στις τυρικάδες, το σέβομαι αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι και ο Νίστος, ότι τα πόδια είναι βαριά. Αυτό το έχουμε ζήσει, το σέβομαι. Πάρα πολύ. Και φάνηκε, εγώ πιστεύω αυτό που λες, ότι φαινόταν στα χείτε σε πολλά πράγματα. Εγώ πιο πολύ, ρε Διονύση, θέλω να μιλήσω ατομικά σε μερικά πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάλι η κυκλοφορία της ομάδας, γιατί στο 1-0, μετά μέχρι να πάμε το δεύτερο, είναι μαγική εικόνα. Είναι
0: μέχρι να πέτουμε... Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μέχρι να δεχτεί το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός.
5: Απλά δεν έχει βρει τον γκολ.
0: Δεν είναι κακός. Όχι, είναι πολύ καλό. Φάσεις, αλλά ξέρεις, γιατί έχει δεχτεί 3 γκολ δώρο της άμυνας στο πρώτο ημίχρονο.
5: Εκεί θέλω να σου πάω εγώ τώρα. Αρχικά πρέπει να ξέρουμε γιατί προπονητή έχουμε πάρει, παιδιά. Τώρα να μιλήσω λίγο στοιχηματικά, όταν με τον Ίσου Βικοπεχάκη ήταν σε όλα τα παιχνίδια γκολ-γκολ. Στα περισσότερα, δεν από σε όλα. Θα το έχουμε αυτό. Ναι. Να ξέρουμε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να τρώσει όμως τόσο τέτοια γκολ.
5: Συμφωνώ. Εγώ πιο πολύ θέλω να το πάω ατομικά.
0: Ναι.
5: Αρχικά που λένε όλοι ότι κράζουν τον Μπένια. Πρέπει να ξέρουμε. Δηλαδή πώς να το παρατηρήσω. Εγώ βλέπω αλλιώς εγώ το ποδόσφαιρο. Μπορεί να κάνω και λάθος εγώ, έτσι.
0: Ναι.
5: Πρέπει να ξέρουμε και τι ζητάμε, παιδιά. Ο Μπένια είναι ο καλύτερος στο είδος του για αυτό που θέλει ο Νίσου, το παιχνίδι με τα πόδια. Αντικειμενικά είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας κάτω από την εστία. Η μεγάλη εικόνα είναι το πήραμε από την Μπαρτσελώνα. Η μικρή εικόνα είναι ότι το πήραμε από την Έλτσο, όχι από την Μπαρτσελώνα, που πέρσι έπαιξε τα μισά παιχνίδια. Με τα πόδια είναι ο καλύτερος στο είδος του. Δεν άδειξε καλύτερο τερματοφύλακα. Αλλά κάτω από την εστία είναι ένας μέτριος τερματοφύλακας. Και δεν λέω το κόρε, εγώ τον είχα δει και πέρσι λόγω στοιχήματος.
0: Ναι.
5: Δηλαδή να ξέρουμε και τι ζητάμε. Εγώ τον θέλω, έτσι εγώ προσωπικά.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν θεωρώ ότι ο Παναγιώτης θα δεχτεί τόσες ευκαιρίες.
0: Mm-hmm.
5: Σε μια διαφωνία με τον προηγούμενο κύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει γκρινιά να αποκλειστούμε από το κόφερες. Θα υπάρχει μια μικρή γκρινιά. Εγώ πιστεύω και στήριξη θα υπάρχει και σε όλα. Γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού το κόφερες όχι σε δεύτερη μοίρα, το πρωτάθλημα θέλει.
0: Ναι.
5: Να ήταν Champions League θα σου έλεγα ναι, αλλά το κόφερες όχι.
0: Mm-hmm.
5: Δεύτερον, μια διαφωνία ρε Διονύση που έχω με όλους τους μισθωτές του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
5: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πείτε πολλά πράγματα όταν είσαι στο ίδιο αεροπλάνο με παίχτες. Θέλει να έρθει και να κρατάς και τους τύπους και το σέβομαι. Έτσι δουλειά είναι.
0: Μα δεν καθόμαστε με τους παίχτες.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Καθόμαστε μπροστά οι
5: παίχτες. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
5: Άλλο θέλω να πω. Σου πω, είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω όλες τις εκπομπές. Έτσι, αθλέτικο τα πάντα. Δεν μπορεί ρε Μάγκες να βγαίνετε τώρα όλοι να λέτε ότι. Που εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι ο Παναγός θέλει δύο στόπερ. Ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι ο Τουμπά είναι ένα συμμετριότατο στόπερ. Το λέγαμε από την πρώτη μου μεταγραφή που ήρθε.
0: Όχι, εγώ εξ αρχής έλεγα ότι για μένα θέλει δύο στόπερ.
5: Ναι, όχι, άλλο λέω.
0: Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Είναι άλλο το ρεπορτάζ και άλλο η άποψη.
5: Έτσι. Εσύ το έχεις πει, το σέβομαι και οι άλλοι το λένε. Απλά εμένα.
0: Δεν ξέρω, καθένας.
5: Εμένα μου ξυνίζει λίγο ότι τώρα ανακαλύψαμε ότι είναι ένα μετριότατο στόπερ. Είναι τώρα την αρχή
0: ο Τουμπά, θα το ξαναπώ. Το θυμάμαι, το έλεγα και όταν τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός. Όταν τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός που είχα. Έκατσα λίγο να τον δω, να τον ψάξω. Στο Wise Scout συγκεκριμένα, να δω λίγο βίντεο κτλ. Ο Τουμπά είναι ένας αμυντικός ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Δυστυχώς δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός του κόσμου στο να κόβει. Σε αυτό είναι μέτριος.
5: Εντάξει, εγώ διαφωνία σε αυτό, αλλά τη σέβομαι. Για μένα ούτε μπορεί να είναι. Απλά μια πάσα αριστερά-δεξιά δεν είναι. Ούτε εντάξει, μεγάλη. Εντάξει,
0: μπορεί, έχει μεγάλη.
5: Και στο γαμπέ από πέντε μαρκάρει μόνο με τα χέρια, με τίποτα άλλο. Μαρκάρει με τα μάτια και τα χέρια. Όπως το κάνω εγώ
0: με τον Τουμπά. Εντύπωση για τον Τουμπά και μου έκανε εξ αρχής εντύπωση είναι ότι επειδή είναι ψηλός, αλλά ψηλά έχει πρόβλημα.
5: Δεν πηδάει καν, ούτε εφημερίδα. Δεν πηδάει ούτε εφημερίδα. Κάτι που με προβλημάτισε χθες, αλλά πιστεύω δεν είναι καν η μέρα, γιατί τον θεωρώ στο νόμο σε πολύ εκτίμηση. Τα αμυντικά του Τσάπρα με προβλημάτισαν πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι είναι βαριά τα πόδια. Είναι βαριά τα πόδια.
0: Γενικά πάντα έχει δίκιο για τον Τσάπρα. Αμυντικά χθες δεν ήταν καλός. Ούτε ο Κυριακόπουλος ήταν καλά αμυντικά χθες. Αλλά απλά στο Τζάπρα βγήκαν περισσότερες φορές από εκεί ο Extreme.
5: Ναι, εδώ.
0: Πώς το λένε, γενικά πάντως χθες εγώ είδα τον Παναθηναϊκό να είναι πιο χαμηλά σέντας.
5: Ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και το λέω. Δεν το λέω επειδή έχουμε κάνει και μια προετοιμασία. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Εγώ το δεύτερο που θέλω να σου πω, το είπα και την προηγούμενη φορά και να μην νομίζω ότι τα λέω μόνο σίτες, και στο παιχνίδι με την Grasshopper, και το ίδιο θα πω και για την ΑΕΚ. Σας παρακαλώ, πάρτε οχτάρι και center four. Θέλουμε center four, δεν μου λέει κάτι εμένα ούτε ο Τετέ ούτε ο Ραουτ. Εμένα προσωπικά σαν Γιώργος για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
5: Και ρε Διονύση, το ίδιο θα πω και για την ΑΕΚ, για τα back. Η ΑΕΚ με back. Το είδα και χθες το φιλικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δω το φιλικό χθες να καταλάβω ότι ο Μπεντράις είναι ένα μετριότατο αριστερό back, ο οποίος έκανε μια χρονιά καλή και την πήρε μεταγραφή. Έτοιμο να κόψει το ποδόσφαιρο ήταν. Ένας μετριότατος back είναι, τίποτα άλλο ο Μπεντράις και ο Μπίλιος.
0: Ναι.
5: Ο Ρώτα είναι σκύλι μαύρο, αλλά είναι μόνος του. Το ίδιο θα πω για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ με Champions League. Αν δεν πάρει back, δεν μπαίνει πρωτάθλημα ούτε με αίτηση. Και ένα τελευταίο ρε Διονύση, θα το πω και πάλι την ανησυχία μου. Πάλι το είδε, επειδή το είδα όλο το φιλικό. Και απορώ για τον προηγούμενο κύριο που είπε, αν παίζει ο Ντεφράι, πού το κατάλαβε, να είδε φιλικό για να μην κατάλαβε τον Ντεφράι, οκ. Okay. Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, πάλι θα την πω τη λέξη, αλλά ντρέπομαι που τη λέω. Ο Αντίνο ελπίζω να μην βγει γατάκι. Πάλι δεν έγινε για μένα, δεν μπορεί
0: δεν
5: να περάσει ούτε πέφτει.
0: Δεν ήταν καλό.
5: Δεν είναι ρε Διονύση.
0: Αλλά γενικά θα το ξαναπώ ότι χθες είχε λίγους καλούς ο Παναθηναϊκός.
5: Στο ξαναλέω.
0: Πέρα από το καλό διάστημα από το 1-0 μέχρι το 2-0 που είχε, ήταν πολύ χαμηλά σε εντάσεις της παίκτης του Παναθηναϊκού.
5: Και ένα τελευταίο και κλείνω σε αυτό που λέγατε τον Αντίνο, που με προβληματίζει πιο πολύ, ναι, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πόσο χειρότερο δε φίλε μπορεί να είναι ο Παντελής για να μην του δίνεις καθόλου χρόνο. Του δίνει πάλι 10 λεπτά χθες, στο μισάωρο, στο τέλος. Πόσο χειρότερος μπορεί να είναι ο Παντελής από τον Αντίνο. Ρε αδερφέ μου, δεν έκανε μια σέντρα.
0: Να,
5: δεν έκανε μια διείσδυση.
0: Να σε καλά, γιατί πήγε και πέντε, να πάμε σε διάλειμμα.
5: Εντάξει,
0: Γιώργο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
7: Huh?
8: Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για τον Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλο Μιλίτο. Πλασάρει 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών. Του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Δεύτερη ώρα και πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα.
1: Ένα, καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται,
0: καλά είσαι. Πώς είσαι.
1: Καλά εδώ στην Γερμανία, ζέστα, έχουμε δουλειές. Τι να κάνουμε. Να έχουν άσομαι Ελλάδα σε κανένα τέτοιο ζωμάδο.
0: Πότε έρχεσαι με το καλό.
1: Ναι, γύρω στις 10. 10...
0: Μια χαρά. Με το καλό, με το καλό. Θα κάτσεις μέρες.
1: Θα καθίσω κανένα μήνα.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Εγώ και τη μητέρα μου.
0: Μια χαρά.
1: Θα τελειώνω δεν το δουλειές. Έχουμε πολύ ζέστα εδώ. Εσείς Διονύση μια χαρά περάτε.
0: Ναι.
1: Τα είδα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Mm. Δεν Διονύση, δεν ξέρω, δεν θέλω. Εγώ ξέρεις πόσο θέλω ο Παναθηναϊκός να διεψευθώ σε όλα που θα πω. Και ξέρεις πόσο θέλω να πάρει ο Παναθηναϊκός από το άνοιγμα και να προκριθεί η Ευρώπη οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι προχτές πόσοι παίχτες παίξαν από αυτούς που πήραμε. Πήραμε, πόσοι παίξανε, έπαιξε ο
0: Πένια,
1: ο Ντεφράι, ο Ντεφράι,
0: ο
1: Καμαρά.
0: Ο Τσάπρας, ο Καμαρά. Ποια άλλη ήταν, από τους βασικούς μιλάμε τώρα.
1: Αυτή είναι. Α, έπαιξε και ο άλλος. Εγώ θα σου πω ότι πολύ καλός παίχτης είναι ο τέτοιος, ο πώς το λένε, ο Ραστόντα.
0: Α, και ο Ραστόντα, και ο Ραστόντα, είναι, και ο Ραστόντα.
1: Ναι, είναι καλός παίχτης. Και δυνατό παιδί είναι και κοντζής είναι, μην κοιτάς που έχασε ευκαιρίες και έβγαλε και μπαλιές και πήγε να βάλει και γκολ, θα το βάλει το γκολ, είναι δυνατό παιδί. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι εκτός βέβαια από τον Τέσσερ, γιατί ο Τέσσερ είναι παιχταράς, αλλά δεν ξέρουμε πότε. Και τώρα αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Πάλι έξω ο Καλάμπρια, πάλι ο Ίγκρασον. Δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Και από πέρσι θυμάσαι πώς
0: δεν ήταν μυϊκά αυτά τώρα που πάθανε.
1: Δεν έχει σημασία μυϊκό ή τι
0: έπαθα. Ρίξη πάθανε. Ο ένας σε μηνύσκο, ο άλλος χιαστό.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Αυτό λέω, δεν έχει να κάνει με μυϊκό όμως.
1: Από χιαστό θα μάθω.
0: Μπορεί να συμβαίνει στον οποιοδήποτε, Χριστό.
1: Είναι πώς συμβαίνει σε εμάς όμως. Εγώ νομίζω ότι από ό,τι είδα τον Παναθηναϊκό στα πρώτα παιχνίδια, έπαιζε με μεγάλη ένταση.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μεγάλη ένταση.
0: Προχθές δεν είχε τόση ένταση.
1: Και όχι. Και λέω,
0: εγώ πάντως, κατά την πρώτη αμαρτία μου, πιστεύω ότι βγάλανε και μια κούραση υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα θυμίσω ότι έφυγαν, προπονήθηκαν Αθήνα, έφυγαν βράδυ γιατί δεν υπήρχαν αεροπλάνα άλλα. Δεν υπήρχαν άλλα τσάρτερ. Έφυγαν βράδυ, ήταν να φύγουμε 8.30, έφυγε 9.30 περίπου η αποστολή λόγω καθυστέρησης. Πήγαν. Και την άλλη μέρα έπαιξαν φιλικό και γύρισαν. Δηλαδή είδα μια κούραση.
1: Τι νόημα είχε αυτό τώρα. Αυτό συζητούσα και σήμερα με ένα φίλο μου.
0: Φιλικό.
1: Τι νόημα είχε, έπαιξε 3 φιλικά, 4 φιλικά.
0: 4.
1: Γιατί να πάω στην Αυστρία, να παίξει παιχνίδι σε μια εβδομάδα, να παίξει και 130 λεπτά. Πώς έπαιξε.
0: Τα 120
1: λεπτά. Τρομερό. 120 λεπτά.
0: Ναι, αυτό το κάνει. Εντάξει, για να βάλουν και άλλους παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Γίνεται αυτό. Και η ΑΕΚ το κάνει. Και άλλη ομάδα. Η ΑΕΚ
1: θα παίξει αργότερα. Οι άλλοι θα παίξουν αργότερα. Έχουν την πολυτέλεια. Εμείς τι αποσκοπούσε τώρα. Να πάμε ξανά στην Ελβετία ταξίδι, να παίξουν 120 λεπτά, να γυρίσουν. Εκεί δεν τι έγινε. Στην. Έτσι. Νομίζω ότι. Δεν θα το έκανα εγώ αυτό το φιλικό.
0: Καλά.
1: Γιατί μην νομίζετε ότι είναι εύκολα αυτά τα παιχνίδια τώρα.
0: Εγώ μιλάω για κούραση, δεν μιλάω για τους τραυματισμούς. Ο τραυματισμός μπορεί να τύχει και στην προπόνηση.
1: Μα ο Καλάμπρια,
0: ας πούμε, στην προπόνηση τραυματίστηκε.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είναι μυϊκά, δεν είναι από κούραση αυτά που πάθανε. Αυτό σου εξηγώ.
1: Εντάξει, τώρα τραυματισμοί είναι. Δεν ακούω τραυματισμούς σε άλλες ομάδες. Αρχίσαμε πάλι. Ο Καλάμπρια.
0: Δεν είναι καλά, ρε φίλε, αλλά τι να κάνουμε. Οι τραυματισμοί είναι στο πρόγραμμα, δυστυχώς.
1: Ο άλλος, εντάξει. Πάει αυτός τώρα ο Ίγνασον τώρα, εντάξει, τι να γύρισε ένα χρόνο έξω και θα πάει 34-35. Θέλουμε center back και αυτό που με ενοχλεί και το συζητάω εδώ πέρα, με παίρνουν και φίλοι μου από την Αθήνα, πες τα λέει Χρήστος, πες τα λέει τη μιλάζω σπόρε. Δηλαδή ένας Γένσεν υπάρχει και ένας ο άλλος από τη center back, ένα οχτάρι υπάρχει και ένα center back υπάρχει αυτό ο γιο.
0: Προφανώς και όχι, εσύ, Χρήστο.
1: Μα υπάρχουν χιλιάδες οχτάρια. Χιλιάδες, είμαι υπερβολικός και εγώ.
0: Ναι, okay,
1: πόσα οχτάρια είναι, μείναμε εκεί. Βλέπαμε τον Μπέρκ την εθνική, πόσο κάνει ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ πόσο κάνει. Άμα δώσουμε στο Γέννητο 30 χρόνια και μας γράφει κιόλας και περιμένουμε, θα δώσουμε τόσα λεφτά, θα παίρνει τόσα λεφτά, θα βγει κανένα 20 εκατομμύρια και με εφορίες και τέτοια. Για 30 χρονών. Αυτός ο Μπέρκ, ο Μπέρκ της Μπόντο Κλιντ, γιατί δεν πηγαίνει να του δώσει 8-9 εκατομμύρια να έχουμε παιχταρά και με 1,5 εκατομμύρια μισθό. Δεν καταλαβαίνω.
0: Παραπάνω.
1: Υπάρχουν και άλλοι παιχνίδια. Οχτάρια, Ισπανοί. Βλέπεις Ισπανοί την μπάλα παίζουν. Όπου να πας στην Ισπανία, στην Αργεντινή, στη Γαλλία, δεν θα βρεις ένα οχτάρι. Δεν θα βρεις ένα μπακ. Κολλήσαμε σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πολλοί Παναθηναϊκοί δεν το καταλαβαίνουν. Δεν εκφράζονται, δεν μιλάνε, δεν βγαίνουν να πούνε. Δεν το καταλαβαίνω. Ο Γέννησεν ήταν. Ο άλλος ήταν, πώς το λένε τον άλλον εκεί που παίζει στην Σάψοσπορ, που την νικήσαμε εμείς και η ΑΕΚ. Δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Δεν έχουμε παίκτες. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, με την Grasshoppers που το είδα, μ' άρεσε πολύ ο Σόπης. Πάντα τον εκτιμώ το Σόπη. Πάντα τον εκτιμώ το Σόπη. Όχι απροστά, αλλά είναι τσακάλι. Δηλαδή, πού πηγαίνουμε δηλαδή. Δεν έχω... Ο Αντίνο, ας πω και για τον Αντίνο, εγώ θα τον έβγαζα έξω σ' άλλο παιχνίδι. Δεν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι. Τρίπλα από εδώ, από εκεί, ούτε μια σέντρα. Ενώ ο Παντελίδης όταν μπαίνει μέσα και γρήγορος είναι και γκολ μπορεί να σου βάλει.
0: Πάντως, ρε εσύ Χρήστο, όμως ακούω τόσο να σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: είναι απίστευτο αυτό το πράγμα στα φιλικά παιχνίδια. Στα τρία πρώτα φιλικά που ο Παναθηναϊκός νίκησε. Ακούγαμε διθυράμβους από κόσμο και τι ωραία. Στο πρώτο φιλικό πάει μύρλα σύννεφο. Πραγματικά. Είμαστε στον άκρο, ρε Χρήστο.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι.
0: Έλα, είμαστε. Χρήστο, τώρα μου τα έχει βγάλει όλα άσχημα. Ότι... Ένα φιλικό έγινε. Έχασε ο Παναθηναϊκός ένα φιλικό και όλα όχι, τα έχει βγάλει.
1: Εγώ δεν έβγαλα αυτό. Δεν έβγαλα όλα τα έχω βγάλει. Πού είναι το κέντρο. Πού είναι το οχτάρι, πού είναι τα δύο τεσσάρια center back. Για ποιο λόγο παίζει ο Ντουμπά. Για ποιο λόγο παίζει. Αφού είναι...
0: Πραγματικά μου αρέσει που λες όχι δεν τους βγάζει, δεν τα βγάζω όλα. Και μέχρι όλη η μύρλα μετά από ένα φιλικό.
1: Δεν
0: αλλάζουμε με τίποτα ρε παιδί μου, πραγματικά.
1: Ο Αντίνο έπαιξε 5 μήνες, δεν έπαιζε ο Γιάνγκουσης, έτσι που είναι παιχτάρα και το έλεγα συνέχεια. Το έλεγα για τον Ταπόρτα. Πάλι ο Ταπόρτα είναι παιχταράς. Το έλεγα θυμάσαι που
0: να προχωρήσουμε και λίγο.
1: Όχι, λίγο θέλω να πω.
0: Ελάτε, τόση ώρα τι λες, έχεις βγει όλους παίκτες
1: σου. Έξι μήνες το Αντίνο που ήρθε στο Παναθηναϊκό έκανε μια καλή εμφάνιση εκτός από το τρέξιμο. Πες μου.
0: Όχι.
1: Βάντο λίγο.
0: Όχι, έτσι, όχι. Λίγα πράγματα. Αλλά εγώ το πιστεύω πολύ τον παίκτη. Το ξαναπεί.
1: Μα και εγώ το πιστεύω, αλλά...
0: Κάτσε να δούμε.
1: Και εγώ το πιστεύω, αλλά δεν μπορεί να πέσει συνέχεια. Βγάλε το λίγο έξω να τα καταλάβει και
0: έγινε, λάθος διαχείρισης πέρυσι, το έχουμε ξαναπεί. Αυτό φάνηκε.
1: Ναι και πρέπει να παρθούν οπωσδήποτε center back και δύο παίκτες στο κέντρο.
0: Εντάξει Χριστό. Ψυχραιμία
1: αυτό
0: Χριστό.
1: Αυτό και γρήγορα. Και δεν έχω μιλήσει ο Γέννησεν και στον άλλο.
0: Ψυχραιμία Χριστό. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία εντάξει.
0: Έγινε
1: εγώ Χριστό. Είμαι αυτός που θέλω να ψευστώ.
0: Έγινε Χριστό.
1: Αλλά...
0: Εντάξει να, Χριστό. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Όχι Θεέ μου. Θεέ μου. Πάμε ναι. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Έλα Χιλά. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει πει ότι δεν πρέπει τα φιλικά να μεταδίδονται τηλεοπτικά.
2: Εγώ δεν το είδα. Δεν το είδα χθες.
0: Καλά δεν βλέπεις. Φιλικά αυτό έχεις πει. Γι' αυτό το λέω.
2: Δεν το είδα.
0: Δεν έχεις πει ότι ούτε λεπτό.
2: Ούτε δευτερόλεπτο. Καταρχήν χαλάει το μυαλό σου. Η κρίση σου. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Άλλος μπορεί να έχει την ψυχραιμία να μπορεί να δει γιατί ξέρεις τώρα τελευταία. Αυτό το λέω μεταξύ μας χαμηλόφωνα. Υπάρχουν και πολλοί προπονητές, ξέρεις, του πληκτρολογίου. Underlap, overlap, half space. Έχουν παίξει μπάλα καθόλου αυτοί. Πώς τη βλέπεις? Πέσετε. Πού να ξέρεις. Λες και ξέρω εγώ. Από αυτά που ακούω όμως δεν νομίζω. Καταλαβες. Γιατί αν δεν παίξεις τα χωράφια της Βάρδας δεν γίνεται δουλίτσα.
0: Βάρδα, πάω Βάρδας.
2: Ακούγα τον Καζολί προηγουμένως που βάλες με τον μεγάλο τον Ντέιβιτ.
0: Ναι.
2: Δεν πάει το μυαλό σου τι γινόταν πριν από 40 χρόνια στο μπλε στην Κουρούτα.
0: Στην Κουρούτα, ναι. Θυμάμαι τον μπλε.
2: Ναι,
0: και θυμάμαι και το Κάμελ. Τα λέω καλά.
2: Το Κάμελ. Και ο...
0: Το Baywatch, ε.
2: Και στο... Εγώ τώρα λέω για Κουρούτα, ενώ εμείς πηγαίναμε κατάκολο, αλλά πηγαίναμε για καναπέσιμο, ξέρεις.
0: Στον Αχιλλέα. Ήταν η Κουρούτα και ακόμα δηλαδή είναι.
2: Τον Αχιλλέα, τι τον Αχιλλέα ρε, τι είμαστε ρε, γατιά είσαστε μπροστά μας.
0: Μιλάτε.
2: Είδαμε μια γενιά αυτό τώρα, με αγάπη στο
0: τώρα, ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα εσύ μιλάς για εποχή 80's, ε.
2: Εγώ σου μιλάω για 80's, κανονικά. Ναι. Κανονικά. Μιλάμε για την μεγαλύτερη με διαφορά εποχή, γιατί παρατηρώ και τις υπόλοιπες με διαφορά εποχή που έχει γεννηθεί, ας πούμε, μετά. Μιλάμε για την μεγαλύτερη με διαφορά εποχή, γιατί παρατηρώ και τις υπόλοιπες με διαφορά εποχή που έχει γεννηθεί, ας πούμε,

0: σήμερα και λοιπά, θέλουν να ακούσουν τα έρμα μουσική. Ξέρεις ότι ακόμα τη μουσική των 80's και 90's, μη σου πω και 70's ας το πούμε έτσι, τους κάνει περισσότερο. Εν τέλει.
1: Θα σου πω κάτι για τη δική μου γενιά. Πρόσφατα είχα αυτή τη συζήτηση σε μια παρέα εκεί που είχαμε πάει να πούμε μια μπύρα και τα συζητούσαμε.
0: Απλά θέλω, σε πήρα σαν φίλο μου να σου εκμυστηρευτώ.
1: Ναι, θα μου τα πεις.
0: Θέλω να μ' αφήσεις λίγο.
1: Βεβαίως, θα σου δώσω. Η δική μου γενιά. Ναι. Η δική μου γενιά, εγώ γεννήθηκα το 84. Είναι μια γενιά η οποία έζησε και τα δύο. Δηλαδή, προλάβαμε εμείς και την Αλάνα. Προλάβαμε και το να μην υπάρχει ίντερνετ. Την εφημερίδα. Ναι, το 84.
0: Την εφημερίδα. Την εφημερίδα.
1: Ναι. Προλάβαμε όμως, δηλαδή ήμασταν και στην αλλαγή που ήρθε το ίντερνετ, που ήρθε το. Καταλαβαίνετε, και τα δύο, η γενιά αυτή και τα δύο. Κάθε γενιά. Ενώ τώρα ένα παιδί το οποίο είναι 20 ετών δεν μπορεί να καταλάβει πως είναι ο κόσμος χωρίς ίντερνετ, γιατί έτσι μεγάλωσε.
0: Καμιά φορά το αντιλαμβάνομαι εγώ, δηλαδή τις διαφορές ας πούμε που υπάρχουν και με κοιτάνε σαν χαζά και πράγματα που μου φαίνονται με ένα αυτονόητα.
1: Θα σου πω κάτι. Μην πας μακριά, το σκεφτόμουν και αυτό. Το 2004 που πήραμε το Euro,
0: ναι,
1: δεν υπήρχαν social media. Το διανύσε.
0: Λίγα πράγματα.
1: Τι, όχι, ναι, ίντερνετ υπήρχε. Social media δεν υπήρχαν.
0: Θα σου πω ότι. Την έννοια που υπάρχουν
1: δεν είπε Facebook, αυτά δεν υπήρχαν.
0: Όχι.
1: Θα σου πω ότι τότε, το 4 που ήταν το πρώτο μου καλοκαίρι, εμένα στη δουλειά, που είχαν φύγει όλοι οι μεγάλοι, οι πιο μεγάλοι από το Sport FM, είχαν πάει η Πορτογαλία και είχαμε μείνει πίσω όλοι οι πιτσιρικάδες. Συν το Μιαούλη. Είχε μείνει ο Μιαούλης.
0: Εννοείται.
1: Και όλοι οι πιτσιρικάδες, εγώ, ο Μυρότσος, ο Σαούλης, τότε ποιοι ήμασταν, ο Πουλούτσης, ο Μπάμπης κτλ. Λοιπόν, τα κείμενα τα οποία μας στέλνανε από την Πορτογαλία.
0: Τι ήταν, φάξ. Τελέξ.
1: Με φάξ. Ο Χελάκης, ο Χοδροθύμιος, ο Τσούτσικας. Τα γράφανε, τα γράφανε χειρόγραφα. Φάξ και μας στέλνανε και τα πληκτρολογούσαμε.
0: Λοιπόν, φιλέ,
1: έλα,
0: για να μην καθυστερώ για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, άκου τι έπαθα το μεσημέρι. Σαν φίλο μου θα σου το πω.
1: Ναι.
0: Πέφτω το μεσημέρι, ήμουν ακουρασμένος, γυρνάω από τη δουλειά και πέφτω από τις λίγες φορές να ρίξω έναν ύπνο. Δεν μπορούσα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, εγώ δεν μπορούσα. Λοιπόν, κοιμάμαι βαθιά περίπου ένα-δύο ώρα, αδερφούλη.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ένα όνειρο. Και εμένα τα σπάνια μου τι συμβαίνει με αυτό.
1: Ναι.
0: Και τα απογευματινά όνειρα εμένα μου βγαίνουν.
1: Για ρίχτω.
0: Λοιπόν, άκου. Βλέπω ένα τύπο μέσα σε καπνούς. Ήταν στο Μεξικό. Είχε ένα σομπρέρο, ξέρεις, εκεί πέρα. Σηκώνει το βλέμμα του σαν τον Μπάτσο Βίλα ήταν, ρε φίλε. Μου λέει, είμαι ο θείος του Πινέδα.
1: Ναι.
0: Δεν συγκράτησα όνομα.
1: Okay.
0: Να τους πεις, μου λέει κάτι. Του λέω, τι. Με 2,5 μου λέει χαρτιά, ο Ορμπελίν θα μείνει στην Άγκια πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Άκου.
1: Το τηλεφώνημα αυτό μυρίζει παλιά σπορ FM, να ξέρεις.
0: Άκου, φίλε, τι μου είπε ο Πάτσο Βίλα.
1: Στέφανε, συμφωνείς? Συμφωνεί και ο Στέφανος. Είναι παλιό σπορ FM το τηλεφώνημα αυτό, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι. Νομίζω ότι έχω γυρίσει το 2007. Αλήθεια σου λέω.
0: Άκου τι μου είπε, ρε παγάσαζε.
1: Ναι.
0: Ρε, του λέω, εδώ πέρα πηγαίνουν, λένε πως ξυπνάτε το πρωί και πως κοιμάστε το βράδυ. Έχετε αυτός, είχετε λαλήσει το παιδί. Με 2,5 χαρτιά, ναι, Ορμπελίν θα μείνει για πάντα στην ΑΕΚ. Χαρούμενος και ευτυχισμένος. Καταλάβες, έτσι πες τον Άκη αύριο.
1: Θα του πω ότι υπήρχε ένα όνειρο
0: του Αχιλλέας. Μου είπε ο Αχιλλέας που είδε ένα όνειρο. Και να πω και κάτι άλλο. Γιατί τους βαφτίζω συνέχεια. Τα θέλει ο πισινός τους βέβαια. Αλλά πολλά μπράβο στο Γιώργη το Τσακίρι. Πολλά μπράβο.
1: Ναι.
0: Όσοι θέλουν να στον παρακολουθήσουν.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι και στον Καζέτα, είναι και το παιδί και στο Ένωση και κυρίως στο Sport FM.
1: Ναι.
0: Πολλά μπράβο του. Τίποτε άλλο.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου.
1: Για να δούμε αν θα βγει το όνειρο του Αχιλλέα. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, Ο δρόμος έχει τη δική

0: δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Για να δούμε λοιπόν αν θα βγει το όνειρο του Αχιλλέα. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για το Φαντρόγγελο Μπροτά σας είπα, παιδιά, ότι για μένα υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Από νωρίς το έχω πει. Υπάρχουν δηλώσεις του Προέδρου της Ampsports του SDNA που λέει ότι είμαστε κοντά με τον Παναθηναϊκό για Φαντρόγγελο. Μιλάμε με τον Στέφανο Κοτσόλη. Λέει ο Πρόεδρος, μιλήσαμε με τον Στέφανο Κοτσόλη σήμερα, θα επανέλθει σε 24 ώρες με την πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Είμαστε κοντά, όμως πρέπει να περιμένουμε την τελική προσφορά της ελληνικής ομάδας. Αυτές είναι οι φρέσκες δηλώσεις που υπάρχουν. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Καλησπέρα.
1: Τάσο Παλαιοφάλαιρο.
2: Έλα, Τάσο.
1: Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Καταρχάς να πω τον κύριο Χρήστο ότι μας μαύρισε την ψυχή, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά, δηλαδή. Εντάξει, είπαμε.
2: Μ' αρέσει που λέει όχι, δεν τα μηδενίζω όλα. Μου λέει ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος.
1: Εντάξει, κοίταξε. Κακά τα ψέματα, νομίζω διαχρονικά η κατάρα του Παναθηναϊκού, ας πούμε, είναι αυτό το πράγμα, η γκρίνια, η μύρλα. Ακόμη και σε χρονιές, ας πούμε, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές, ποτέ δεν έλειπε. Ακόμα και το 96, εγώ θυμάμαι, ας πούμε. Υπήρχαν στιγμές που υπήρχε πάλι γκρίνια, υπήρχαν διάφορα, ας πούμε. Και εντάξει, τώρα αυτό έχει επιδεινωθεί και με την πολυετή αποχή από το πρωτάθλημα. Έτσι, σίγουρα αυτό παίζει κάποιο ρόλο, ας πούμε. Απλά νομίζω δεν μπορούμε τώρα, παιδιά, με το τρίτο φιλικό, ας πούμε, να τα ισοπεδώσουμε όλα. Έτσι, εντάξει, τώρα εγώ το μόνο έτσι λίγο που και εμένα λιγάκι με έχει προβληματίσει να πω έτσι είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από το ξεκίνημα. Αυτό λίγο δεν ξέρω έτσι πως, κατάλαβες, μήπως είναι λίγο, τέλος πάντων, εντάξει, εμείς δεν τα κρίνουμε αυτά, τα ξέρουν οι άνθρωποι τώρα που κάνουν τη δουλειά εκεί. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει γίνει επιστήμη πλέον. Νομίζω αυτοί γνωρίζουν καλύτερα, έτσι, τις αντοχές του κάθε παίχτη, τα εργομετρικά του, αυτά που καθημερινά τις μετρήσεις τους, ας πούμε, που τις έχουν κάθε μέρα, ας πούμε, και τις παίρνουν. Εντάξει, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα, πιστεύω. Διαφέρει τόσο, εγώ παραμένω αισιόδοξος, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά που πήρα. Βλέπω ένα προπονητή ο οποίος είναι σοβαρός, είναι δουλευταράς, φαίνεται ότι έχει όραμα, είναι νέος άνθρωπος, έχει δείξει τη δουλειά του και εκεί που ήταν πριν, στη Κοπεχάγη. Εντάξει, ας είμαστε λίγο τώρα, να κάνουμε λίγο υπομονή. Εντάξει, θέλουμε και κάποιες προσθήκες, πιστεύω θα γίνουν, και πρέπει να γίνουν σίγουρα, δεν το συζητάμε, στα χάφη ειδικά και στους κεντρικούς αμυντικούς τώρα, ειδικά με αυτό που έγινε με τον Ίγκασον. Εντάξει, και πιστεύω, τι να πω, νομίζω ότι η ομάδα θα δείξει καλύτερο πρόσωπο και στη συνέχεια. Δουλειά καλή έχει γίνει, αυτό νομίζω εγώ. Αυτό φάνηκε δηλαδή από αυτά που βλέπαμε εμείς από εδώ και εσείς σίγουρα από αυτά που βλέπατε καλύτερα από εκεί που ήσασταν. Και νομίζω αυτή η δουλειά θα φανεί. Γιατί νομίζω τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν, τώρα ήταν λίγο, νομίζω οι προετοιμασίες ήταν χεράκια πάνω κάτω, ας πούμε.
2: Όχι μωρέ, ποτέ δεν είναι χεράκια πάνω κάτω προετοιμασίες.
1: Ναι ρε παιδί μου, θέλω να πω δεν είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έγινε φέτος.
2: Θα σου πω. Το θέμα είναι κάθε προπονητής τι στυλ προπόνηση έχει. Ένα. Δεύτερον, στις προετοιμασίες, τι δοκιμάζει τακτικά, πώς θέλει μια ομάδα να βγαίνει. Παράδειγμα, πέρυσι ο Βιτόρια δεν δούλευε τόσο πολύ στο πώς να βγει η ομάδα, δούλευε πολύ στο pressing. Το οποίο του βγήκε του Παναθηναϊκού το pressing στα προκριματικά. Δεν δούλευε τόσο πολύ στο πώς να βγαίνει η ομάδα μπροστά στην ανάπτυξη και να σπάει μια μαζική άμυνα. Το οποίο επίσης δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό στην πορεία. Είναι ο καθένας τι δουλεύει, κάποιοι το συνδυάζουν. Επίσης, το έχω ξαναπεί, στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, πίστεψε με, δεν είναι κανένας δημοσιογράφος, μιλάω και για τον εαυτό μου, ειδικός να σου πει αν μια δουλειά στη φυσική κατάσταση είναι σωστή ή όχι. Δεν το ξέρουμε αυτό το αντικείμενο. Το να δεις αν δουλεύει ένας προπονητής 4-2-3-1 ή αν δουλεύει build-up ή αν δουλεύει άμεσο ποδόσφαιρο ή pressing κτλ. Το βλέπεις.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη. Το να ξέρω εγώ, το έχω πει άπειρες φορές και οποιοδήποτε δημοσιογράφος, αν μια δουλειά στη φυσική κατάσταση πήγε καλά ή αν το πλάνο αυτό του προπονητή στο κομμάτι της φυσικής, και του γυμναστή στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης είναι ενδεδειγμένο ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Είναι εξειδικευμένο, δεν είμαστε γυμναστές. Ούτε προπονητές είμαστε. Απλά βλέπουμε τι δουλεύει. Μπορείς να δεις τακτικά τι δουλεύει ένας προπονητής.
1: Ναι, αυτό το βλέπεις στο γήπεδο.
2: Βέβαια. Ξέρω εγώ να σου πω, αν κάνει καλά ένας προπονητής, αν τους κάνει βάρη ή αν τους κάνει αερόβιο φουλ ή αναερόβιο, το ξέρω αυτό να σου το πω.
1: Όχι, δεν μπορεί να το δεις. Αυτό είναι πίσω από την κούρτινα.
2: Ναι, είναι εξειδικευμένο. Είναι μετρήσεις, είναι πολλά πράγματα. Κάθε παίκτης έχει πάνω το GPS, το οποίο το μετράνε.
1: Αυτό είναι αυτό που είπα πριν. Αυτά τα βλέπουν καθημερινά. Λοιπόν, και τώρα εντάξει, κάτι για το Μουντιάλ ήθελα να πω. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω μια αρρώστια από την Αργεντινή.
2: Ναι.
1: Μάλιστα όταν έλειπες είχαμε κάνει και μια κουβέντα αρκετή ώρα με τον Ηρακλή, ας πούμε. Εντάξει, εγώ τώρα έχω πάθει τη ζημιά που λέμε από το 86 με τον Μαραντόνα, έτσι, που ήμουν 11-12 χρονών τότε. Και από τότε είμαι Αργεντινή φουλ. Εγώ να σου πω, να έρθει από την αρχή την πίστευα την ομάδα. Το πίστευα θα πάει μακριά. Γιατί νομίζω ότι είναι, και το λέγανε όλοι, ότι είναι καλύτερη από την Αργεντινή του προηγούμενου Μουντιάλ. Αλλά από εκεί πέρα, παιδιά, αυτά που κάνει ο Μέση απλά δεν υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχουν.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή χθες, ας πούμε, πέρναγε όλο το παιχνίδι από τα πόδια του. Σε όλες τις φάσεις, υπήρχε μέσα ο Μέση. Παντού. Ό,τι και αν έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα πει ότι όποιος περάσει από το Γαλλία-Ισπανία θα το πάρει. Τώρα δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι, ας πούμε, η Ισπανία είναι το grand favori που λένε πολλοί. Γιατί με αυτή την Αργεντινή, με αυτά που βλέπω, με το πάθος που βγάζουν, με το πώς έχουν τα παιχνίδια, ας πούμε, που τους κάτσανε στραβά. Ναι, μεν με υποδιέστερες ομάδες, αλλά και καταφέρανε και τα γυρίσανε. Έχουν σφυριλατηθεί, ας πούμε, πάρα πολύ σε αυτό το τουρνά. Καταλαβαίνεις. Ας πούμε η Γαλλία, για παράδειγμα, πάντα έλεγα ότι της ήρθε πολύ, όλα τα παιχνίδια της ήρθανε πολύ, πολύ βατά. Και λέω, κάτσε να τη δούμε, λέω, άμα μείνει πίσω στο σκορ. Κάτι που έγινε με την Ισπανία, έτσι. Έμεινε πίσω στο σκορ, δεν κατάφερε να το γυρίσει. Η Αργεντινή, αντίθετα, έχει ψηθεί πάρα πολύ σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτόν τον τομέα. Στο να γυρίζει τα παιχνίδια. Και αυτό σου δίνει και τρομερή ψυχολογία, έτσι. Τρομερή ψυχολογία. Και σύν της άλλης, μην ξεχνάμε ότι παιχταράδες η Ισπανία, okay, ναι, αλλά είναι και νέα παιδιά, πολύ μικρά παιδιά, έτσι. Θέλω να πω ότι από άποψη εμπειρίας οι άλλοι υπερέχουν. Κακά τα ψέματα. Οπότε τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δηλαδή δεν μπορείς να, με αυτή την Αργεντινή και με αυτά που γίνονται με το Μέση, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Πιστεύω θα δούμε ένα τελικό, νομίζω, πάρα πολύ καλό. Και δηλαδή θα έχει τρομερά ανταγωνιστικό παιχνίδι, πιστεύω θα είναι. Και θα δούμε ποιος θα χαμογελάσει στο τέλος. Αλλά εάν ο Μέση και η Αργεντινή κατακτήσουν το back-to-back, τότε νομίζω, όπως το είχα πει και την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει με τον Ηρακλή, νομίζω ότι τίθεται θέμα για το αυτό που λέμε Μαραντόνα ή Μέση. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
2: Εντάξει, το έχω ξαναπεί εγώ αυτό. Κάθε εποχή.
1: Είναι άλλες εποχές.
2: Είναι άλλες, ναι. Άλλο ποδόσφαιρο. Τότε άλλο ποδόσφαιρο. Τώρα. Οπότε δεν μου άρεσε εμένα να βάζω τέτοιες ταμπέλες.
1: Ναι.
2: Τεράστιο Μαραντόνα, τεράστιο Μέση, άλλες εποχές. Ποια απαιτητική εποχή τώρα.
1: Ναι, εγώ άλλο μέχρι ποδόσφαιρο τώρα,
2: τότε.
1: Ναι. Εγώ μέχρι τώρα έλεγα ότι το Μουντιάλ, ας πούμε, που συνδέθηκε τόσο πολύ με έναν ποδοσφαιριστή ήταν το 86. Έτσι. Κυριολεκτικά την πήρε από το χέρι και την πήγε στο.
2: Και αυτό, ναι, το Μουντιάλ έχει συνδεθεί πολύ.
1: Αυτό το Μουντιάλ όμως νομίζω ακόμα περισσότερο.
2: Mm-hmm.
1: Μπορεί να πεις ότι έχει συνδεθεί με ένα παίχτη.
2: Έγινε.
1: Λοιπόν,
2: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Επόμενος φίλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, ρε Νιόνιο Λεβέντη.
2: Πού σε πάνω.
3: Τι γίνεται, ρε Νιόνιο.
2: Καλά, φίλε μου, εσύ.
3: Έκανες καναμπανάκι.
2: Όχι ακόμα. Βασικά έχω πάει μια μέρα την Κυριακή, πήγα παραλία, αλλά πήγα σε κάτι γενέθλια.
3: Ναι.
2: Δεν βούτυξα. Αλλά εντάξει, πήρα λίγο τζούρα.
3: Δεν μου λες πόσο χρονών είσαι, ρε Νιόνιο.
2: 42.
3: 42, να τα εκατοστήσεις.
2: Να είσαι καλά, επίσης.
3: Σε βλέπω, ας πούμε, έχεις ανοιχτή, έχεις δυνάμεις και δουλεύεις, ξέρω.
2: Κάνω.
3: Παντού. Έχεις δυνάμεις, δουλεύεις, λέω. Έχεις ανοιχτή, έχεις δουλειές με φούντες, λέω.
2: Α, δουλειές με φούντες. Τι δουλειά μου κάνω, καλά να είμαστε.
3: Ναι ρε φίλε, σε βλέπω παντού τώρα και σε μεταδόσεις εδώ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
2: Ναι. Φτύσε με πάνω, φτύσε με.
3: Σε φτύνω εγώ, σε φτύνω. Τώρα είσαι ένας πολύ πετυχημένος ελεύθερος επαγγελματίας.
2: Πάνω μου, τι δουλειά μου κάνω. Πλέον απλά έχει
3: ανοίξει. Δεν στο λέω για με κακία.
2: Το ξέρω, το ξέρω. Έχει ανοίξει η αγορά
3: γενικά. Το λέω.
2: Έχει ανοίξει η αγορά γενικά. Και η δημοσιογραφία
3: σου.
2: Έχει ένα.
3: Και εκμεταλλεύεσαι.
2: Όχι, όχι.
3: Εκμεταλλεύεσαι.
2: Για μένα, θα σου μιλήσω ανοιχτά. Επειδή περάσαμε πολύ μεγάλο ζόρι όπως και άλλοι άνθρωποι στην κρίση.
3: Ναι.
2: Τώρα είναι τα πράγματα καλύτερα. Α δούμε πώς θα κρατήσει.
3: Εντάξει.
2: Υγεία να είναι, πάνω, υγεία.
3: Είναι και. Ναι, μωρά, αυτό είναι το αυτονόητο. Τέλος πάντων, εντάξει, μπράβο σου. Αλλά το θέμα είναι στο τέλος, ας πούμε, της παρτίδας της ζωής μας, μη πούνε, ξέρεις, δεν θέλω, ας πούμε, να σε θίξω ή να παρεξηγηθείς, μη πούνε εις υγείαν του μη λάμδα στο τέλος, έτσι.
2: Γιατί το λες αυτό?
3: Α?
2: Τι εννοείς?
3: Τι δεν εννοεί, φίλε? Είσαι 42 χρονών, δεν είσαι μεγάλος. Ναι. Διάδοχη κατάσταση, φίλε.
2: Τι πάθαμε,
3: μπορεί να είναι επιλογή σου, μπορεί να είναι επιλογή σου αυτό που κάνεις, αυτό που είσαι αυτή τη στιγμή. Διάδοχη κατάσταση. Στο τέλος, ξέρεις τι λένε, είναι μια παροιμία. Και πάλι δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Λέει, να το πω τώρα, να μην το πω, γιατί πάλι
2: πες,
3: δεν
2: ρε,
3: θα
2: παιδί μου,
3: καλά.
2: Πες,
3: ναι, όχι μόνο για σένα.
2: Γι' αυτό το τηλεφώνημα μυρίζει πάλι ως πόρεθε. Σήμερα δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Για πες.
3: Ναι, ξέρεις, πολλές φορές
2: ναι.
3: Όταν δεν σου δίνει ο Θεός παιδιά, σου δίνει διάλογους ανήψια.
2: Μες.
3: Το έχεις ακούσει σε αυτό?
2: Όχι, δεν το έχω ακούσει, μη σου πω ψέματα.
3: Ναι, γι' αυτό σου λέω, διάδοχη κατάσταση, νιόνιο. Διάδοση, να έχεις το παιδί σου, έστω και αργά, να έχεις το παιδί σου, να πείσεις όλο αυτό το ενυδρότα σου και αυτά, όλα τα πάντα να έχουν ένα νόημα στη ζωή. Και το κλείνω εδώ. Έτσι, συγγνώμη.
2: Το κρατάω, το κρατάω, το κρατάω.
3: Το κλείνω εδώ. Τώρα, ποιοι τραυματίστηκαν?
2: Ο Ίγκασον και ο Καλάμπρια. Πώς περάσαμε,
3: καλά, για το Καλάμπρια ήμουν, για το Καλάμπρια ήμουν βέβαιος ότι κάποια στιγμή δεν, και πέρσι αυτός δεν άντεχε στο δόδειγμα.
2: Ρίξει έπαθε, δεν έπαθε μήκορση, ρίξει.
3: Ναι, ρίξει χιαστού, ναι.
2: Όχι χιαστού, χιαστού έπαθε ο Ίγκασον. Καλάμπρια έπαθε μηνίσκο.
3: Μηνίσκο. Και αυτό δεν είναι εύκολο, νιονιό.
2: 6 εβδομάδες.
3: Και ο μηνίσκος δεν είναι... τέλος πάντων, αυτό ο Ίγκασον... Η χρονιά, πιστεύω εγώ, κάποια.
2: Τελείωσε για τον Ίγκασον.
3: Τελείωσε, ναι.
2: Πριν καν αρχίσει.
3: Πριν καν αρχίσει. Αυτό μπορεί να το πάθει ο κάθε παίκτης, ας πούμε.
2: Δυστυχώς.
3: Βέβαια, είναι και πολλές φορές, ας πούμε, οι ρυθμοί της προετοιμασίας.
2: Άχι, ο χιαστός δεν έχει να κάνει με ρυθμούς. Ο χιαστός είναι η κάποια στιγμή τώρα. Αυτό ακριβώς. Μπορεί ένα ένα στραβοπάτημα, 1002 τώρα.
3: Ναι. Εγώ το φιλικό δεν το είδα, ας πούμε, με τη Rapid. Ναι. Γιατί είχα δουλειές. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις ένα σαφές συμπέρασμα από ένα παιχνίδι 120 λεπτών και μετά από τόση προετοιμασία και μετά από τόση ένταση και αυτά. Έτσι. Δεν μου λέει εμένα κάτι. Για τον Αντίνο θα πω μια κουβέντα, ότι εσύ μπορεί να το πιστεύεις αυτό το παιδί.
2: Εντάξει,
3: δικαιωμά σου είναι, ρε φίλε.
2: Ελπίζω να επιβεβαιωθώ. Τι να σου.
3: Ναι, δικαιωμά. Εγώ το βλέπω, για αυτό το παιδί το βλέπω το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, πάντα όπως θέλεις, γιατί και πέρσι, θα μου πεις πέρσι, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλά. Δεν μου δείξε, εκτός από κάποια τρεξίματα, ας πούμε, πάνω κάτω που κάνει, τρέχει, κάνει ραν, δεν μου έχει δείξει κάποια ποιότητα, σαν παίχτης. Με την μπάλα στα πόδια θέλω να πω, έτσι.
2: Κάτσε λίγο να τον δούμε πάνω, ήταν περίεργη η κατάσταση πέρσι. Γιατί ξαναλέω,
3: ναι,
2: πέρα από το γεγονός ότι
3: το είπα, ρε,
2: είναι,
3: φίλε,
2: είναι για μένα τρία σκέλη. Πρώτον, ήρθα από πρώτη φορά Ευρώπη. Δεύτερον, ήρθα από πρωτάθλημα το οποίο είχε απραξία.
3: Ναι.
2: Τρίτον, μπήκε σε μια ομάδα η οποία έπαιζε ό,τι να είναι. Τέταρτον, τέσσερα σκέλη, όχι τρία, έγινε λάθος διαχείριση. Μπήκε απότομα ο Αντίνο. Όταν είχε το Αντίνο, είχε κάποιες ενοχλήσεις. Είχε ένα θεματάκι με τους αγούς κτλ. Δεν έπρεπε να μπει τόσο απότομα.
3: Έγινε και ολόκληρη ιστορία τότε με τη μεταγραφή του.
2: Ναι, βέβαια, ήταν σύρια.
3: Ναι, και θα παίρναμε τον Μπατιστούτα. Αλλά, τέλος πάντων, δεν είναι ο Παναθηναϊκός θέλει τώρα, ειδικά και με τη θέλει ξανά ένα center back εκεί. Μη σου πω ότι θέλει δύο center back αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
3: Με τον τραυματισμό. Τι γίνεται με τον Ολλανδό?
2: Ποιον Ολλανδό? Το Φαντρόγγελεν. Είναι, έχει πιθανότητες, ναι. Σχόλες, κάτσα να δούμε. Μιλάνε.
3: Ναι. Να είναι μια καλή λύση.
2: Η Αργεντινή δεν μου είπες.
3: Τι να σου πω για την Αργεντινή, ρε εσύ, φίλε. Τι να σου πω για την Αργεντινή. Θα σου πω για την
2: τελικό
3: Αργεντινή.
2: Τελικό πήγε, να μου πεις κάτι.
3: Ναι, εντάξει, τελικό. Πήγε με σπρόξιμο. Αδικήθηκε η Αίγυπτος. Έπρεπε να πάρει πέναλτι ο Σαλάχ.
2: Δεν το έχω πει, δεν την έχω διφάσει.
3: Άμα και τώρα μου λες, γιατί είναι
2: δηλαδή.
3: Σου λέω, αδικήθηκε η Αίγυπτος, έπρεπε να πάρει πέναλτι ο Σαλάχ.
2: Άλλοι μου λένε έτσι, άλλοι μου λένε αλλιώς. Δεν την έχω δει.
3: Άκουσε με λίγο. Εγώ θα σου πω την άποψή μου. Δεύτερον, όχι ότι δεν αξίζει.
2: Ο αντίπας είπε όχι πάντως, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν ήταν πέρα.
3: Καλά, ο αντίπας κοιμάται και ονειρεύεται.
2: Γιατί, επειδή έχει άλλη άποψη με σένα, κοιμάται.
3: Ναι, πρόσεξε να δει. Έπρεπε να βγει. Μισό λεπτό. Έπρεπε να βγει ο Μέση με κόκκινη κάρτα από το πρώτο παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Υπάρχει βάρα.
2: Έπρεπε να βγει.
3: Γιατί δεν βγήκε.
2: Τι βλέπει τον τελικό. Εγώ αυτό σου ρώτησα. Τι βλέπεις με την Αργεντινή στο τελικό?
3: Α, το πήγες κατευθείαν στο τέλος, δηλαδή δεν ήθελες την άποψή μου για την πορεία της Αργεντινής.
2: Ωραία, τι να πεις την άποψή σου. Πάμε στο τελικό, τι βλέπεις?
3: Πάμε, ναι. Πάμε στο τελικό και κλείνω. Είναι ένα 65-35 πέρσι της Ισπανίας. Έτσι το βλέπω εγώ.
2: Ισπανίας.
3: Γιατί η Ισπανία, ναι. Επειδή η Αργεντινή είναι κατά βάθη.
2: Ο Χρήστος μου λέει δεν ήταν απέναντι αυτό του Σαλάχ.
3: Καλά, εντάξει, Χριστό, κοιμήσου.
2: Όλοι να κοιμηθούν.
3: Ναι, μόνο εγώ που βλέπω δεν κοιμάμαι.
2: Για να κλείσουμε, σήμερα έχουμε κρασοκατάσταση, τι έχουμε, τσίπουρο, τι έχουμε. Κάτι έχουμε, ε.
3: Τι?
2: Κάτι έχουμε σήμερα, λέω, τσιπουράκι.
3: Ρε Σινιονιό, δεν τα κόβω εγώ αυτά, είτε ουσικά ήταν να είναι αυτό, είτε ο Τσιπουράκη ήταν να σου πω, σου είπα, όλος ο κόσμος τώρα τι μου λένε εμένα, μη πίνεις και αυτό και... όχι, δεν πίνω, πρόσεξε, θα πιω τα ένα ή δύο ουσκάκια μου, μέχρι εκεί που με κάνει κέφι.
2: Μέχρι εκεί που αντίθεται. Σήμερα τι έχουμε πει, ουσκάκι.
3: Ναι, εσύ ας πούμε δεν καπνίζεις.
2: Καπνίζω.
3: Ναι, την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα. Κακός εσύ, κακός εγώ.
2: Ναι, μα δεν σου είπα, δεν σε κατηγόρησα, σε ρώτησα.
3: Ό,τι κάνει και αυτή μας, Νιόνιο, κάνε αυτό που γουστάρεις.
2: Μα τη μία μου λες κάνε παιδιά, τώρα μου λες κάνε αυτό που γουστάρεις. Αποφάσισες,
3: ναι, πάνω, όχι, να κάνω. Αυτό επιβάλλεται. Τώρα,
2: το ένα επιβάλλεται, το άλλο κάνω ότι γουστάρεις.
3: Μιλάμε για τις καταχρήσεις.
2: Δεν σου είπα σήμερα παλιός πορεύθεν.
3: Ναι, να σου πω, μιλάμε για τις καταχρήσεις τώρα. Πήγαμε σε άλλη κουβέντα τώρα. Τα παιδιά είναι άλλη κουβέντα. Και βλέπω ας πούμε ότι αυτό το μοντέλο της Αργεντινής δεν να στηρίζεται μόνο, δηλαδή κατά βάθος σε έναν παίχτη, δεν είναι. Πιστεύω πως στο τέλος, γιατί όταν μιλάω για την Αργεντινή είναι σαν να μιλάω για τον Ολυμπιακό, έτσι.
2: Εντάξει, πάνω, εντάξει. Ναι, να βγάλουμε ένα τελευταίο.
3: Έτσι,
2: έλα, μάντε μου.
3: Πάμε
2: σε ένα τελευταίο. Χαίρετε. Τρία λεπτάκια.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Κύριε Διονύση, κύριε.
2: Μόνος μου είμαι, παρακαλώ. Χωρίς κύριε.
4: Χωρίς,
2: Μόνος μου είμαι. Και στον Ενικό, Διονύση.
4: Εντάξει, με επιτρέπεις, θα το πω στον Ενικό, αφού μου επιτρέπεις. Ωραία, Διονύση, λοιπόν. Και συμπαθώ και σένα και το. Και το τέτοιο του Ολυμπιακού.
2: Δεν είναι εδώ, είναι στην Ολλανδία.
4: Και έχετε αλληλεκτίμηση μεταξύ σας στη συγγραφεία. Εγώ δεν σας έχω γνωρίσει. Εγώ πήγαινα το 96 εδώ στην πλατεία Κύπρου που ήταν το Sport FM με τον Προδάκη και τον Καραπαπά. Τότε εγώ, μπορεί να μην είσαι και δημοσιογράφη τότε, εσείς δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν είναι. Εγώ το 96 ήμουν 12 ετών.
4: Άρα δεν ήσουν δημοσιογράφος. Εγώ τότε έχω φάει του κόσμου τις πίτσες. Πήρα για τρεις λόγους. πρώτος λόγος. Γιώργος, Γιώργος, Φιλαδέλφια. Λοιπόν, άκουσε τώρα να σου πω. Τρία πράγματα θα σου πω σαν γρήγορα. Το πρώτο πράγμα είναι το εξής. Από σήμερα γράψω, 17 Ιούλιο δεν έχουμε.
2: 17.
4: Ο Παναθηναϊκός θα βγει πρωταθλητής και θα πάρει και θα πάει στο καινούριο γήπεδο σαν πρωταθλητής. Το γράφεις αυτό σήμερα.
2: Το γράφω, ναι.
4: Λοιπόν, θα πάρει το πρωτάθλημα. Άσε τι λένε όλοι. Ο Παναθηναϊκός θα το πάρει φέτος και θα πάει σαν πρωταθλητής στο καινούριο γήπεδο. Δεύτερο θέμα. Έχασα το δεύτερο. Τέλος πάντων, το κυριότερο που πήρε είναι το τρίτο. Επειδή γνωρίζω τον κύριο. Τον κύριο που άφησε τα τηλέφωνα και το σταθερό και το κινητό και με την ΔΕΗ και με τα τέτοια, επειδή το ξέρω στο πρακτορείο, αλλά δεν ξέρει ποιος είμαι, εγώ το ξέρω, λέει στον πράκτορα σήμερα, έχω κάτι κοροϊδα εκεί στο Sport FM,
2: καλό θα
4: μου τα πληρώσουν αυτοί.
2: Εντάξει, δεν τα λέει αυτά ο Μίτσος, γιατί εγώ, επειδή έχω τύχει και μιλήσει με τον Μίτσο πάλι και έχω δει πράγματα, πήρες τώρα να πεις, έχουμε ένα ακόμη δελτά. Δεν έχουμε. Λοιπόν, δυνατό κλείσιμο. Τραγουδάκι και κλείνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι ζούμε, 9 μετά τις 8, bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή, ή από εδώ.
1: Του Σταμπάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές. Σωτήρης Σταμπάκος, τα λέω από τώρα. Θα το πει ο Ρήλος. Τι ζούμε, τι είδαμε πάλι χθες, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Τι έκανε πάλι η Αργεντινή. Δηλαδή, τρώει τον γκολ, λέω θα λιποθυμήσουνε. Και λιποθύμησε η Αγγλία. Ο Κυραλέκος είπε, πετάχτε την μπάλα και καθίστε πίσω, Τούχελ.
2: Πέστε κάτω.
0: Μα μπορούμε να επιτευχθούμε.
2: Όχι.
0: Έχουμε το Σάκα, το Μαντουέκι. Όχι.
2: Το Σάκα, το Μάκα, το Κούτουμπε.
0: Θα βάλω ψηλούς Άγγλους να διώχνουν την μπάλα. Ο Χάρι Κέιν θα γίνει ο Χένριξεν. Και θα διώχνει την μπάλα. Και πήγε η Αργεντινή και τους δάγκωσε στα αυτιά με 88% κατοχή. Μπήκε με την μπάλα μέσα. Δοκάρια είχε. Λες και τους πάτησε κάποιος μια ένεση και τώρα παίχτε.
2: Είναι. Στο αυτόματο αυτοκίνητο δεν έχει μια ταχύτητα για να κάνεις προσπεράσεις. Το... Επάτησε αυτό λοιπόν.
0: Αυτό το περίεργο, το turbo boost.
2: Αυτό, ναι, ναι.
0: Η Αργεντινή τι ήταν, εγώ που έχανα στο πρώτο αδερφό μου και μετά έκανα μπροστά για το μοχλό.
2: Είπανε τι ώρα είναι, ας βάλουμε 2 γκολ να πάμε σπίτι μας. Να πάνε σπίτι μας.
0: 2 ασίστ στο Μέση και ενέργειες και όλο το παιχνίδι περνούσε από τα πόδια τα δικά του, όλο το παιχνίδι πάνω του. Όπου ήταν ο Μέση, υπερφόρτωναν όλη την πλευρά οι συμπαίκτες του. Εκπληκτικά πράγματα εχθές. Μεγάλη ανατροπή. Στην πολυκατοικία μου πρέπει να είναι όλοι Αργεντινοί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
2: Εντάξει, υπάρχει φιλοαργεντίνικο κύμα.
0: Μέση, Άγκαρα, Μέση, Άγκαρα, Μέση, Ζαμάρτο, όλοι. Και ένας μεγάλος τελικός μας περιμένει την Κυριακή. Ισπανία, Αργεντινή. Εγώ προσωπικά αποσύρωμαι από τις προβλέψεις.
2: Γιατί έβλεπε Αγγλία-Γαλλία στον τελικό.
0: Όλοι βλέπανε Γαλλία-Αργεντινή, επανάληψη Γαλλία-Αργεντινή. Εγώ έβλεπα Γαλλία-Αγγλία, τελικά Ισπανία-Αγγλία.
3: Θα δεις Ισπανία-Γαλλία.
2: Ισπανία-Αργεντινή.
0: Ναι, Ισπανία-Αργεντινή. Θα δω στο μικρό τελικό αυτή την αηδία τα Γαλλία.
3: Όχι, θα είναι ωραίο ματσάκι. Μην είσαι τέτοιο.
2: Δεν θα ασχοληθεί άνθρωπος. Ούτε οι μανάδες
3: του.
2: Γιατί παίζει οι Γάλλοι με τους Άγγλους για πού. Για την τρίτη τέταρτη.
3: Γιατί, λίγο είναι.
2: Καλά.
0: Δεν είναι λίγο,
2: αλλά είναι λίγο.
0: Αλλά είναι βαρετό. Χάρηκα η Ευρωλίγκα που δεν έχει μικρό τελικό. Πώς να σου πω, ήταν κάτι που το χαιρέτησαν θετικά όλοι.
2: Συμφωνώ.
0: Και οι παίκτες, αλλά είναι και οι χορηγοί, είναι και τα υπόλοιπα και τα bet και τα λοιπά. Και είναι και ο πρώτος σκόρερ. Δηλαδή τώρα πόσο άδικο να βάλω Εμπαπέ, ξέρω εγώ, από γκολ, να βγει πρώτος σκόρερ και να πάρει ο Μέση την κούπα και θα βραβευτεί ο Εμπαπέ ως πρώτος.
2: Μια
0: ιδέα και μισή. Όποιος προχωράει, θα πρέπει αυτός να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει για πρώτος σκόρερ. Εγώ προχώρησα, ρε φίλε. Εσύ έμεινες πίσω και θα μου πάρεις εσύ του πρώτου σκόρε.
2: Ναι.
0: Έλα,
2: άμα βλάκι. Είναι να μετράμε και τα γκόλ στις προπονήσεις.
0: Ναι.
2: Άμα κάνεις περισσότερες προπονήσεις.
0: Ρωμάριο με τις τσάντες κάτω. Ρωμάριο το 27-42 που είχα βάλει 3 γκόλ με τον Κρικέλ και τον Αργίτη. Τι γίνεται, Μαρία?
2: Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, είναι κανένα δύο εδώ πέρα που σε κράζουν αυτό και
0: αυτή. Συγγνώμη,
2: δεν κατάλαβα. Γιατί δεν λέτε όμως ότι η Ζαφυρά του έλεγε θα περάσει η Αργεντινή? Δεν το κατάλαβα αυτό.
3: Είδες.
2: Γιατί?
3: Είδες. Τέτοιοι είναι.
2: Επειδή ήμουνα στην κουζίνα μου δηλαδή, και να σου πω και κάτι άλλο, θα το πω και μπορεί να μου το επιβεβαιώσει ο Πέτρος Κουμπλής που ήμασταν εχθές μαζί, έτσι, ναι. Μέντα και Πέπερ, να ακούτε, όχι τώρα, πιο μετά.
0: Ναι, τώρα είμαστε εμείς.
3: Στο τζούτσι.
2: Δεν τι να κάνω, πιο μετά, εντάξει, πιο μετά. Διαλέξτε μια ώρα πιο μετά. Με το που βάζει γκόλ η Αργεντινή, επειδή ήμασταν σε ένα κοινό τραπέζι, του λέω, θα βάλει γκόλ η Αργεντινή στις καθυστερήσεις, του λέω, δεν πάμε σε παράταση. Καλά, ήταν σαν να του έλεγα, σαν να μιλούσε για αστροφυσική τώρα στον Πέτρο. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Ο Πέτρος έκανε. Ναι. Αλήθεια. Έλα ρε.
2: Και μετά βάζει και το γκολ. Του λέω δεν στόπα. Μου λέει και εγώ τι να κάνω. Να το έπαιρνε, του λέω δεν στόπα.

0: Εμένα μου άρεσε. Έκανε αλλαγές ο Τούχελ στις καθυστερήσεις για να κρατήσει το 2-1.
1: Όχι, μπας και βάλει ένα γκολ.
2: Έκανε αλλαγές.
1: Θυμήθηκε τους επιθετικογενείς παίχτες.
2: Πρόσεξε, έβαλε Ράσφορντ και δεν θυμάμαι ποιον άλλον. Και έκαναν γιόμες. Δηλαδή, λέω τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ράσο, να πάει λίγο από το πλάι. Και έκανε το playmaker ο Πίκφορντ. Που έχει τη μεγαλύτερη κάθετη παλιά που έχω δει. Δηλαδή, μακρινή παλιά που έχω δει. Η Μαρία έπεσε μέσα, εγώ έπεσα έξω. Η Αργεντινή πέρασε. Εντάξει. Αυτά που έγιναν εκείνο το δεκάλεπτο είναι αδιανόητα. Η σέντρα του Μέση.
1: Με το δεξί.
2: Το δεξί είναι αδιανόητα. Δυνατή έτσι όπως πρέπει. Α, κι άλλη μία assist πάει να βγάλει ο Μέση. Καταπληκτική σέντρα με την κεφαλιά που βγάζει ο Πίκφορντ.
1: Ναι.
2: Καταπληκτική. Η μπάλα έπεσε προς τα κάτω. Δηλαδή έφυγε από το πόδι του συστημένη ακριβώς στην καρδιά της μικρής περιοχής. Και για να έχει τη δύναμη με το δεξί, του άφησαν και το δεξί. Ω, δεν είναι καλό πόδι, άστανα να τη βγάλει.
0: Ναι, ωραία, με τα αριστερό είναι αυτός.
2: Ναι. Και βγάζει μια αδιανόητη σέντρα. Θύμισε Ρώτα, θα έλεγα. Μ' αρέσει να λέω τέτοια για να κάνει ο κόσμος.
0: Έχω την προσοχή σας.
2: Τι είπε τώρα. Και πραγματικά το έβαλε ο Λαουτάρη. Ασύλληπτη ανατροπή. Μαγικές στιγμές. Θα χαρούμε άλλο ένα παιχνίδι. Τον Μπούλγα, έτσι δεν το λένε, Πούλγα. Τον Μέση και φυσικά και την καταπληκτική Ισπανία.
0: Και, ναι.
2: Καταπληκτική Ισπανία.
0: Εν τω μεταξύ, με το που έγινε το 1-1, κάνει κάτι κοντινά ο γίγαντας, ο σκηνοθέτης, στους παίκτες.
2: Είδες ένα πλάνο, την είδες ξανθιά.
0: Στους παίκτες της Αγγλίας και βλέπεις ότι σκοτίνιασε η μούρη τους στο 1-1. Και εκεί καταλαβαίνεις και λες.
1: Πέσαν κάτω, χτυπιόντουσαν.
0: Ναι, εκεί λες, δεν το έχουν τα παλικάρια τώρα. Θα ξεκινήσουν οι άλλοι και άντε σώστο. Α, η τρίτη θέση έχει μετάλλιο, μπράβο ρε. Ναι, για να το πετάξουν. Να το, θέλω να πω να το κρατήσουν. Ναι.
1: Είστε κακοί, κύριε.
2: Παιδιά, δεν είπαμε ότι δεν αξίζει ο τρίτο τέταρτο. Λέμε ότι όπως στην Ευρωλίγκα, ο μικρός τελικός είναι ένα ξενέρωμα για όλο τον κόσμο. Για τις ομοσπονδίες, για τους παίχτες, τίποτα. Ο άλλος με τη σαμπάνια, το μήμου, βγήκα.
0: Ο μόνος λόγος για τον οποίο.
2: Το μετάλλιο. Ολυμπιακό μετάλλιο, ναι.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνουν μικρό τελικό. Είναι για την τελική κατάταξη, για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο πριν. Γιατί ο τρίτος παίρνει λίγο μεγαλύτερο πριν από τον τέταρτο. Κατάλαβες. Αυτό.
2: Στο δεύτερο δοκάρι του Μακάλιστερ λέω πάει, δεν μας θέλει καθόλου. Πολύ ωραίο πλασέ και εκείνο. Τι μαγεία ζήσαμε χτες. Τι έκανε, δηλαδή. Τι μέγα είσαι Μέση και θαυμαστά τα έργα σου. Πραγματικά. Το πόσο ομάδα είναι αυτή και πόσο επηρεάζει θετικά ο Μέση τους συμπαίκτες και τον λατρεύουν, φαίνεται σε μία φάση. Παίρνει την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο Μέση, του γίνεται ένα φάουλ και κάνουν σπριντ όλοι πάνω στον παίχτη και στο διαιτητή. Όλοι οι Αργεντίνοι. Όλοι. 10 άνθρωποι έπεσαν πάνω στο διαιτητή. Για το πόσο αγαπάνε να παίζουν για το συμπαίκτη τους. Και, να... και καλά, η άβρα η δική του τους κάνει μάγκες όλους. Αυτή η άβρα που έχει αυτός ο άνθρωπος τους έχει κάνει όλους θεούς. Τους έχει δώσει τεράστια πόδια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο αργοί από Άγγλους έγιναν πιο γρήγοροι. Άνθρωποι που είναι πιο κοντοί από Άγγλους πήραν όλες τις κεφαλιές. Μιλάμε για φτερά στα πόδια. Άνθρωποι που έχουν κοιλιά τη δική μου και ξερισμένα τα πλαϊνά Αργεντίνη είχαν την καλύτερη φυσική κατάσταση μέσα στο γήπεδο. Λες και πήρανε μαγικό ζωμό. Και οι Άγγλοι λιποθύμησαν. Άσπρισαν, σαν τις φανέλες έγιναν. Δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό.
0: Μα δεν υπήρχε η αντίδραση, ρε παιδί μου, όταν γίνεται το 1-1 να πεις αυτό, ξέρεις, να βάλεις τις φωνές λίγο να τους ξυπνήσει. Σκοτίνια θα λέμε.
2: Μιλάμε για σκοτάδι.
0: Ρε σκοτάδι,
2: σκοτάδι,
0: πάμε
2: σκοτάδι,
0: να φύγουμε.
2: Σκοτάδι. Πάμε το πρώτο διάλειμμα, γυρίζω.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
3: παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Έλα, φίλε.
3: Ναι. Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
4: Έλα, φίλε. Εσύ.
3: Όχι, με μένα μιλάς.
4: Ναι, με μένα.
3: Με μένα μιλάς.
4: Ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
4: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
4: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
3: Τελειώσατε.
6: Ρε, τι νοστής εγώ, Μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
4: Ωραία. Εγώ. Είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
4: Ναι,
7: δεν
4: είμαι.
5: Ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφινιές.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
8: Καλαμάδα και τέτοιος.
5: Τι να φάω.
7: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμονο.
8: Πιο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέτοιος.
7: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
9: Καλαμάδα και τέτοιος.
8: Φέρε μια γίγανε γιαχνή.
7: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Γιώργο.
9: Καλαμάδα και τέτοιος.
10: Για πες.
2: Λέω,
11: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
10: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
1: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
12: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
10: Α, Νίκο, είσαι και σε εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
13: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
12: Τσανάκα.
14: Ω, μη μου το λέτε, τι σου λέει, τάσετε.
13: Τσακίρι, sorry.
12: Κάντε κύριε, πώς είστε.
13: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο.
14: Μα τι λέει, μωρέ.
13: Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
12: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
13: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
14: Όχι, μη μου το λέτε!
12: Καρεδάκι το βάλει, το
13: δεύτερο. Όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
14: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
15: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
12: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
10: Αμάν, αμάν.
12: Λοιπόν,
16: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
14: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
1: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
17: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
1: Κεφαλά, συγγνώμη.
13: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
1: 2 λίρες μόνο για μία μόρο μέρα.
12: Είπε για μία μόρο μέρα.
1: Για μία μόρο.
12: Συγγνώμη.
1: Γράψε.
12: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
18: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
12: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις. Άρχισε στα σαρδά.
18: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
19: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
14: Μου έχεις φάει τη ζωή.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφω με σαρδάμ.
10: Αμέ.
12: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
13: Και να εξήγησε ο Παναστεριακό, τι γίνεται. Τι έγινε.
14: Βομβαρδισμούς.
13: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
10: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Νάσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
14: Πώς το πες αυτό?
10: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
13: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
10: Αυτό, πες το και έτσι.
13: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεχτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ
13: αμάν.
1: Είπε. Πολύ ψωμί.
13: Νικολάκη.
1: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
13: Απ, εδώ θα σταθούμε.
1: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
13: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
1: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
13: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
1: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
13: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
1: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
10: Καλό, καλό.
1: Ευχαριστώ.
0: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπως το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
1: Προχθές έπαθα εγώ να χουνέρι εδώ.
0: Τι έπαθες?
1: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλέω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
21: Στα βράχια της Αλώνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
14: Δύο, τρία,
12: ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
13: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
16: Βέβαια, βέβαια.
0: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες.
16: Ναι, από θέλω θέλω. Α, θέλω.
1: Καλώς τον.
22: Τι κάνουμε?
1: Πού είσαι?
22: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ?
1: Εγώ στο στούντιο.
3: Okay.
6: Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγγνώμη, ένα δοκιμαστικό.
3: Με την Τσέστερφιλντ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Έρλιγμακ, ο Αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
22: Τι λες άρχισε
3: αυτά που είπα. Τίποτα δεν μου άρεσε, όλα μου άρεσε αυτό που είπα. Τι λες τώρα.
22: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λες να έφυγε.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί. Ο Τσουβέλλας βγήκε είναι, έξω.
1: Πώς λένε στις σχέσεις.
0: Πήγε για τσιγάρα.
1: Δεν γύρισε.
0: Μπράβο,
1: ποτέ.
0: Πήγε για τσιγάρα. Δεν είναι και κοντά κανένα περίπτερο εδώ. Πρέπει να πάει μέχρι.
1: Στο σεφ πρέπει να πάει.
0: Στο σεφ πρέπει να πάει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Παιδιά, βγήκε ο Τσουβέλλας έξω. Δεν ξαναγύρισε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα δούμε τώρα από Δευτέρα. Αύριο θα είσαι εδώ.
1: Αύριο θα είμαι εδώ και θα είναι τελευταία φορά. Εσείς σταματάτε αρχές Αυγούστου.
0: Ναι. Τι θα τα ξαναπούμε. Τι λες τώρα.
1: Έχω διάφορες βάρδιες. Έχω διάφορες βάρδιες.
0: Έχω διάφορες βάρδιες.
1: Δεν έχει πρωινές, έχω το Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Είμαι 45 ετών, λέει ο Ηλίας από τα Χανιά. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα ξαναδώ μπάλα μόλις φύγει ο Μέση. Δεν έχει υπάρξει τέτοιος ποδοσφαιριστής. Εντάξει.
1: Έτσι και πάρει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Θα σβήσει, λες. Θα σβήσει. Θα υποσκελίσει λίγο του Μαραντόνα, ας πούμε, το μύθο.
0: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω την έννοια με την οποία. Γύρισες λοιπόν, ε.
2: Γύρισε. Το παιχνίδι. Πάει η φωνή μου.
0: Είναι θέμα εποχής.
1: Είναι θέμα εποχής.
0: Είναι θέμα εποχής. Τη στιγμή που περνάνε τα χρόνια και έρχονται γενιές που δεν έχουν δει το Μαραντόνα και έχουν δει μόνο το Μέση, αλλάζει η κατάταξη και
1: λέμε,
0: η εικόνα που έχουμε για τους ποδοσφαιριστές.
2: Όχι, για μένα ήδη είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών.
1: Εντάξει, γιατί είναι 20 χρόνια. Δεύτερο, ρε παιδί μου, και
2: δεν είναι αυτό.
1: Η ψυχολογία του Αργεντίνου, ας πούμε.
2: Η ψυχολογία του Αργεντίνου τον έχει. Εντάξει, έχει το Μαραντόνα.
1: Έχει πρώτα το Μαραντόνα, ακόμα είναι, είμαι σίγουρος.
2: Τα πιο νέα παιδιά, όχι.
0: Αυτό λέμε.
2: Δεν έχουν τα πιο νέα. Δηλαδή, ένα παιδί 35 χρόνια είναι δυνατόν να έχει πρώτο το Μαραντόνα και όχι το Μέση. Δεν τον έχει δει ποτέ. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς μπορείς να σύνδεσεις με κάποιον.
1: Έχει πρόσβαση όμως στην πληροφορία και στο τι
2: δεν
1: έχει.
2: Δεν μπορείς να ζεις το τώρα, τη στιγμή που σου δημιουργεί την ανάμνηση. Mm-hmm. Την πληροφορία και εγώ, ας πούμε.
0: Εντά, και τον Καρίντσα μπορούμε να τον δούμε, ναι, αλλά δεν θα
2: και
0: τα
2: πούμε. Και τον Ζήκο μπορούμε.
0: Και τον Νίκα.
2: Και τον Άκη.
0: Μια χαρά.
2: Ο Φούρνος.
0: Κάποιος λέει, αν ήταν στο χέρι μου θα έκανα αγώνες κατάταξης μέχρι οκτάδα σε κάθε διοργάνωση. Αυτά να λέτε στα παιδιά σας, ότι ο τρίτος είναι τίποτα και ο πρώτος τα πάντα, τα ιδανικά του αθλητισμού. Και γιατί μέχρι οκτάδα και όχι δεκάδα δηλαδή.
2: Εγώ λέω να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Έστειλε μήνυμα Ινφαντίνο.
2: Να ξαναγίνει το Μουντιάλ.
1: Να παίζουμε μέχρι τον
2: Αύγουστο. Και να σου πω κάτι, και wild card θέλω εγώ, να πάμε με το ζόρι.
1: Να τις κάνει 64, άμα δεν πάμε και τότε, φίλε.
0: It's coming home. Όχι, παιδιά, ναι, όχι, όχι η κούπα, η ομάδα.
1: Η ομάδα.
0: Εντάξει, όπως πάντα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το Port Rafty.
2: Να είστε καλά, Port Rafty.
0: Port Rafty. Λοιπόν, κλείδωμα στο αμπάρι. Με πίσα ότι όταν φτάσει η Λίβερπουλ, λέει φόρτωμα σε φορτηγό με κότες.
2: Καθόλου νεύρα.
0: Καθόλου νεύρα για τον Τούχελ.
2: Τον Τούχελ, παιδιά,
0: διάβασε.
2: Τον διέλυσε. Αυτό είπε: δεν μετανιώνω, κλασικό Γερμανό. Δεν μετανιώνω για τίποτα.
0: Εσείς τα κάνατε λάθος, εγώ τα έκανα σωστά.
2: Δεν μετανιώνω για τίποτα. Εντάξει, χέστηκε πάνω της η Αγγλία. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες
0: φοβίες.
2: Δηλαδή, λέει, βάλαμε γκολ.
0: Κάτσα... ύπατα.
2: Πράσινο ακροτήρι. Έκατσαν όλοι πίσω. Δεν ξαναείδα μάτσα Αγγλίας έτσι, παρά μόνο με το Μεξικό που παίζει με 10. Οκ. Okay. Εκεί παίζει με 10. Αλλά εδώ αποφάσισες να πυροβολήσεις τα πόδια σου. Να πεις πάρε την μπάλα και πάρε τις ευκαιρίες σου.
0: Και όχι για 5 λεπτά, ας πούμε.
2: Βρέα,
0: είχαν
2: από...
0: πολύ χρόνο μπροστά
2: 30 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από το 55 πότε σκόραρε ο Ράσφορντ, λέω. Ο Γκόρντον βρήκε χώρο, Γκόρντον Σπέις, μ' άρεσε, το διάβασε Μαρία. Καλημέρα και στον Ηλία Βλάχο. Τον Τόνι έβαλε και το Ράσφορντ που έχει βάλει 42 γκολ στη Σαουδική Αραβία. Ξέρει το παιδί, αβάλιγο, βάλ το μέσα. Και το Ράσφορντ, αλλά δεν ακούμπησαν την μπάλα αμφότεροι. Πάλι γιόμες κάναμε με τον Μπίκφορντ στο όριο της σέντρας.
0: Καλημέρα στο Σταύρο και όπως το λέει η Μαρία, λέει μπάσκετ και Αργεντινή, βλέπει τα τελευταία 4 λεπτά. Ορίστε.
2: Ωραίο. Φοβερό. Τι έπαθε.
1: Τι
0: είστε λίγο άμπαλοι, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι σε όλα. Εντάξει. Όταν παίζει ποδόσφαιρο 60 λεπτά, αυτά παθαίνει από τη στιγμή που είναι 90 λεπτό. Και να ήταν 90 λεπτό, καλά θα ήταν. Εδώ πάει 100 φεύγα.
1: Τα 100 τα έχει στο νερό.
2: Εντάξει, τα 100. Χτες δίνει 9 λεπτά που όντως, αλλά 4 λεπτά τις ψάχνανε. Ελάτε εδώ να παίξουμε.
0: Γυρίστε, ρε, έχουμε λίγο ακόμα.
2: Εδώ και ελάτε εδώ.
0: Είναι και κάποιος που έχει και 1000 γκολ, έτσι. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από Εγάλεο. Καλημέρα. Παιδιά, επί εποχή Μαραμένα,
2: Μαραμένη μου γαρδένια. Βγαίνω Αρμάντο μαραμένα. Είναι, δεν έχει τα δικαιώματα στο προ. Καστέλο και Μιράντα.
0: Λονάλντο.
2: Μοτσαλίνιο.
0: Μπεμπίτο.
2: Ζιμπέρτο Πίπα.
0: Ο Ζαντάν.
2: Καλά, αυτό είναι για να χάνεις.
0: Μπεμπίτο.
2: Ζιμπέρτο Πίπα.
0: Ο Ζαντάν.
2: Καλά,

0: εμφανιζόταν σε όλες τις εκπομπές. Σε κάποιες μπορεί να μην σήκωνε τα τηλέφωνα.
1: Με μεγάλη πείρα.
0: Μπορεί να τσακωνόταν.
1: Με μεγάλη πείρα.
2: Μια μεγάλη πείρα παγωμένη μπροστά του, να λέμε ιστορίες. Και να συζητάμε. Εντάξει,
0: θα τους ισοπαίδανε όλους.
2: Δεν συζητάμε για προσωπικότητες. Αν το βάλουμε σε κλίμακα προσωπικότητας, εντάξει, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα ήταν απρόβλεπτος και ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήξερε πού θα πάει όλο αυτό.
0: Εντάξει, είχε και τις τοποθετήσεις
2: του. Μπάπα, είπε,
0: ναι, αυτό. Ναι, δεν ήταν όπου φυσάει ο άνεμος. Μας έχει κάνει κάτι τέτοια ο Μέση λίγο και μας έχει απαγοητεύσει.
2: Ναι, καλά, εμένα όχι. Δεν έχω απέτηση από κάποιον να.
0: Δεν έχει απέτυχε, αλλά όταν γίνεται, εξής, τον έχεις βάλει κάπου ψηλά, ρε παιδάκι μου.
2: Δηλαδή, ο Μαραντόνα θα πήγαινε Φαντίνο να το χαιρετήσει και θα το έκανε το χέρι πίσω. Θες να χαιρετήσεις αυτού!
0: Αντίστοιχα, ο Μαραντόνα είχε κάποιες σκοτεινές στιγμές στη ζωή του, μπορώ να το πούμε και έτσι.
2: Πιο πολλές από τις σκοτεινές.
0: Αυτό, ναι.
2: Πιο πολλές από τις σκοτεινές.
0: Σωστά. Ο Πάνος λέει: καλημέρα σας. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι κέρδισε το ποδόσφαιρο με τον τελικό που θα γίνει. Σύμφωνο.
1: Και ένα μήνυμα απόγνωσης βλέπω εδώ.
0: Ναι, τι, για ξανα...
1: Όχι, Χριστίνα, παράτα τον μαζί με τις προβατίνες και τα κατσίκια και πάμε να φύγουμε στο εξωτερικό. Ανέστης.
2: Ανέστη, θα αφήσει κάποιος το γάλα και το κρέας για να πάει στο εξωτερικό να φάει fish and chips?
0: Δεν ξέρω.
2: Τι γνώμη έχει για τη ζωή, ρε Ανέστη? Ποιον Ανέστη?
1: Εντάξει, μπορεί να πάει στην Ιταλία, ρε. Το εξωτερικό.
2: Ιταλία δεν έχει ανάγκη καμία χρήση.
0: Έγνοιες είναι αυτές και οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο εκεί που πας να ηρεμήσεις λίγο. Σου λένε και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, αν χρειαστείς κάτι για το αυτοκίνητο, σου μιλάνε διάφορα πράγματα. Σου λένε οι έγνοιες. Ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ. Αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
2: Και ξέρεις ποιο είναι ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ? Σε καύσιμα. Πας όπου θες. Θάλασσα, εκδρομή. Little Plus, διεκδικείς και εσύ μία από τις 1000 ευρωκάρτες ΕΚΟ συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus. Κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ. Σκανάρι, ψηφιακή κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας.

0: ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
1: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
2: Έλα καπρέμα καπάς.
0: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
3: Ναι, γελάτε.
4: Με κάθε σεβασμό, σε ποιον στεπώνυμο ψύχος.
0: Ναι, κάνω την πλήθος.
4: Σε στεπώνυμο ψύχος.
0: Το έχεις αυτό έτσι.
4: Εσύ το πες.
5: Tragic.
0: Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like, στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε, στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
6: Το μυαλό μου είναι θολό.
1: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
7: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
0: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο της.
4: Ναι, μουστο,
0: κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
1: Στο βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
8: Για φάει, για τη γάμη πατάτα.
1: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
1: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
1: Χαμένη πάτα. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
9: Μα, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τι γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
1: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακί.

0: απόκρουση.
1: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, κάνει μια χακή απόκρουση έτσι.
2: Απόκρουση.
0: Απόκρουση.
1: Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές.
0: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα, εσένα.
1: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς το πήγες στο Μυριόνι.
0: Εντάξει.
2: Στο ποιο, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι.
0: Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
1: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
0: Είπε στερεόπιτα.
1: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος. Τσίπα. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
0: Αυτό όχι, όχι,
1: δεν έχουμε. Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Έλα, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής. Δεν προλαβαίνει ο άλλος. Σημειώνει.
0: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
2: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
1: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιρ?
0: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση, από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, okay, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
1: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μέσα στην περιοχή της Λαμίλας.
3: Βιολές μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Βιολές μόνο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
4: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο. Εν πάση περιπτώσει, κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
5: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
4: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
5: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
3: Ναι.
5: Το θέρρος είναι ύπουλο.
3: Ναι, ύπουλο.
4: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεράθει ο τόπος.
5: Τι λέει.
6: Και κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
4: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
5: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
4: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
4: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχουμε ένα μήνυμα για τον Ανέστη, ο οποίος για όσους χάσατε το πρώτο ημίωρο, ο Ανέστης, ο ακροατής μας, παρακαλάει τη Χριστίνα να παρατήσει τον... Ποιον, τον...
1: Την Προβατίνα.
0: Το Χωριάτη, τέλος πάντων.
1: Το Χωριάτη.
0: Το Χωριάτη.
1: Δεν μιλάς έτσι για τον άνθρωπο.
0: Έτσι το λέει ο Ανέστης.
2: Παράτα τον μαζί με τις Προβατίνες και τα κατσίκια.
0: Ναι. Ανέστη, φύγε μόνος σου, Χριστίνες πολλές, Ανέστης μόνο ένα.
1: Τον βρίζατε όταν τα τρώγε.
0: Εγώ ποτέ.
1: Εντάξει, κάποιοι.
0: Εντάξει.
1: Ποτέ δεν βρίζουμε κόσμο.
0: Ο Σαράντης λέει περί προσωπικότητας.
1: Ναι.
0: Ο Μαραντόνα για κάποιο εξτραδάκι λέει είχε έρθει στο Καραϊσκάκι ζυγίζοντας 150 κιλά και λέει φωτογραφήθηκε με Σοκράτη Κόκαλη και την ομάδα του Ολυμπιακού πριν από το παιχνίδι.
1: Είναι παιδιά τώρα.
0: Και είναι και Ολυμπιακό. Τι σχέση έχει, ρε παιδιά, το έργο.
1: Έχει κάνει γονατιές με τη Σεβίλη σε μάπες.
0: Τι σχέση έχει.
1: Άλλο τώρα, άλλη προσέγγιση εκείνη. Και ο Ροναλντίνιο λέει στην ώρα του ερχόταν στην προπόνηση και τον ερχόταν κατευθείαν. Από τα μπουζούκια.
0: Από το Ρωμαίο, ναι.
1: Το Ρωμαίο. Δηλαδή, άλλοι. Δηλαδή, είναι η 15ετία εκείνη που δεν ήταν τόσο επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και αυστηρό και δεν είχε και τόσα λεφτά. Ναι. Καμία σχέση. Καμία. Δηλαδή, δεν έχει βγάλει ο Ζιντάν τα λεφτά που έχει βγάλει ο Ντεμπελέ, ας πούμε. Ήδη. Ή ο Ντουέ, ή ο Κβαρατσχέλια, ή όλοι αυτοί. Ούτε ο Ροναλντίνιο, ούτε ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Έχει βγάλει τα λεφτά που έχει βγάλει.
0: Όχι, τώρα μάλλον.
1: Έναν τυχαία πια.
0: Ναι,
1: το Ράσφορντ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βγάλει τόσα. Τον Ίσακ. Ναι, τον Ίσακ.
0: Γιατί δηλαδή, πλέον τα λεφτά δίνονται πολύ πιο εύκολα.
1: Είναι αέρα. Και να σου πω κάτι. Σκλαβών τις ψυχές των ανθρώπων.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ανταγωνιστικό μέσο μεταξύ των ομάδων. Ότι εμείς δίνουμε τα περισσότερα. Άσχετα αν τα αξίζει ένας παίκτης ή όχι. Ναι. Πρώτα παίρνει τα λεφτά και μετά βλέπουμε αν αξίζει να πάρει αυτά τα λεφτά. Με το Ζήταν δεν είχε γίνει ο κακός χαμός και με το Μπέιλ στη Ρεάλ. Α, αυτό είναι το πιο ακριβό.
1: Α, όχι, εγώ θέλω το πιο ακριβό.
0: Ναι. Αλλά μιλάμε ότι καμία σχέση. Τώρα έτσι και παιχτούν αυτά τα λεφτά που πήρε ο Ζιντάν ή ο Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτη. Με αυτά με τα ψηλά θα με πάρετε.
1: Όχι, πάτε μεγάλη καλά. Ευκαιρία με 30 εκατομμύρια κοψοχρονιά πήρε τον τάδε.
0: Επειδή είχε δύο μηνίσκους στα χέρια.
1: Ναι. Κοψοχρονιά τον πήρε. Παιδιά, καμία σχέση. Βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό, αλλά έτσι ήταν η φάση όλη τη ζωή. Και επίσης, σκεφτείτε τους τωρινούς ποδοσφαιριστές χωρίς να υπάρχουν κάμερες από κινητά και social media. Τι θα κάνανε. Και αυτοί θα κάνανε διάφορα. Τώρα όλοι φοβούνται. Άμα πάμε εκεί που χάσαμε και δεν μπορώ να πάω στο κλαμπ, θα με τραβήξει φωτογραφία, με βάλουν στο τσίλι καφενείο της Ιταλίας.
0: Όλα έχουν, όλα έχουν τις πλευρές τους. Γιατί ας πούμε, ο Μέση στην ηλικία που είναι τώρα ο Γιαμάλ δεν είχε αυτό το βάρος που είχε στις πλάτες του.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
2: Ενώ ήταν ένα
0: και ο Ρονάλντο
2: μεγάλο
0: ταλέντο. Ναι. Ήταν άλλοι πιο μπροστά από αυτόν. Έχει σημασία κι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα. Νομίζω ότι η Αργεντινή είναι η μόνη ομάδα που έχει παίκτες οπαδούς ενός παίκτη. Ναι, θα έλεγα.
1: Μαραντόνα παλιά και Μέση τώρα. Ναι. Καταλαβαίνω τι.
0: Ναι. Αλλά... Δεν βλέπω σε άλλη ομάδα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ούτε στην Πορτογαλία για τον Κριστιανό Ρονάλντο το βλέπω αυτό.
1: Απλά πολλοί είναι με την Πορτογαλία λόγω του Κριστιανού εδώ, χωρίς να είναι Πορτογάλοι.
0: Όχι, μιλάμε για τους συμπαίκτες του.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ότι οι συμπαίκτες του Μέση είναι και οπαδοί του Μέση.
1: Όχι απλά. Αν του πει, να σου πω, πήγαινε, πάρ' τα μάξι και πήγαινε, πάρε μου ένα αυξητικό.
0: Ναι.
1: Μα βρέχει, πήγαινε ρε.
0: Θα πάω ρε.
1: Θα πάει.
0: Εννοείται.
1: Θα του πει ο Σκαλόνι. Την αντίδραση του Σκαλόνι την είδατε στο Διρένα. Που απλά δάκρυσε και δεν κουνήθηκε. Παιδιά, αν δείτε την αντίδραση του Σκαλόνι, βούρκωσα εγώ πρωί-πρωί χωρίς να είμαι Αργεντινή. Βάζει τον γκολ, τρέχουν όλοι και ο Σκαλόνι κάνει. Έχει δει κάποια βίντεο που βλέπει κάποιο το σκύλο του μετά από χρόνια. Μένει σταθερός, βάζει τα κλάματα και τρέμει. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε αντίδραση. Ασύλληπτη αντίδραση. Και τώρα νομίζω έχουμε την ενότητά μας.
2: Έχουμε την ενότητά μας, βεβαίως.
1: Τι ήταν, τι ενδοσκόπηση. Έχουμε
2: την ενότητά μας. Την είχα ξεχάσει εγώ.
0: Μαλή μου.
2: Πολύ σωστός.
3: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.

0: Και μιλάμε μετά το τέλος του τραγουδιού.
1: Ναι, θα ήταν ωραίο.
2: Don't you forget about.
1: Για την ενότητα. Don't you forget about me.
0: Λοιπόν, δεν μιλάμε για κορυφαία στιγμή, μιλάμε για ιστορική στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί για πρώτη φορά θα βρεθεί σε τελικό η πρωταθλήτρια Ευρώπης και η πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
3: Μάλιστα. Οι οποίοι, κάπου έλεγε ο Σπυρόπουλος, νομίζω χθες, ότι προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα Super Cup μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Ναι, το 24.
3: Διαφωνούσαν οι ομοσπονδίες, δεν βρήκαν τελικά.
0: Είχαν βρει το Μάρτιο του 25, αλλά είχαν πει να το κάνουν στο Κατάρ. Μετά έσκασε ένας πόλεμος και μετά λένε να μην το κάνουμε.
3: Καλύτερα.
0: Ναι. Και ήρθε η στιγμή λοιπόν, γιατί για όλα φροντίζει η ζωή. Σου λέει δεν θα κάνετε Super Cup για ιδίες. Να έχει νόημα. Έτσι. Θα κάνετε τελικό Μουντιάλ. Αυτό λοιπόν.
1: Αυτή νομίζω ότι είναι η κορυφαία στιγμή. Και νομίζω στο τέλος είναι δίκαια και οι δύο ομάδες στον τελικό.
0: Συμφωνώ πολύ.

0: Ρε σου, δεν έσαι να ρωτήσω κάτι. Εγώ έδωσα το 50. Εγώ έδωσα το 50. Εσύ μου έφερε ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
1: Ακάκιε τον καφέ τη παρηγοριά. Έφτασε!
2: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
3: Θα πάμε όλα καμιά κρεμωτικότητα.
2: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
3: Οπότε πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα τη Εθνική. Ρέλα Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
4: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Σε είπα, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
4: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
2: Ναι, ναι.
5: Φέργκιουσον. Φέργκιουσον πάει στον άξονα.
4: Για να δούμε.
5: Σούταρ.
4: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
5: Αργός τον αριθμό.
4: Κάνει τη σέντρα.
6: Σύνη.
5: Χίκι.
4: Τι γίνεται,
2: Καλά, καλά, εσύ.
4: Πάμε και χειρότερα.
2: Ναι, ναι.
7: Οι ανθρώποι να πούμε ότι θέλουν, λένε.
8: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
9: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
8: Γράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
10: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
9: Έχω τη σεβαστή.
10: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
9: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
2: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
11: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν περνάει και φωνή μου.
2: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
12: Να μπει λοιπόν και Γκόμες. Βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη. Υπογράφουν συμβόλαια.
13: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
14: Να ένα ακόμη. Highlight.
15: Πω, γιατί να πάει out.
14: Highlight.
16: Είναι μια καθαρή εκτέλεση. Όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
17: Πιστεύω ότι είναι cyborg. Πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
18: Α, έτσι, ε.
17: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
13: Άντε, παιδιά, ησυχία.
19: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαραψόπυρο, ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
13: Άρε, Βαγγέλη.
20: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
21: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
22: Για να μάθουμε τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
23: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
24: Σπάρτα Πράγμας, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
13: Ε?
24: Σπάρτα Πράγμας.
13: Ναι,
24: τι Πράγμας.
25: Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
26: Αυτό είναι άλλο βιολί.
2: Γεωργία Ισπανία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέοφοβε.
27: Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχη.
13: Νικολάκη.
27: Μπάγερν Μονάχη, είπα.
28: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερν Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
27: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
29: Βέβαια.
30: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
31: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Για χαρά.
13: Βαγγέλη.
32: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: μετά το τέλος της αναμέτρησης είχαμε ένα ψηλό επεισοδιάκι μεταξύ.
1: Είχαμε κάτι μπουκετάκια μικρά, έτσι, κάτι μάπες.
0: Κάτι σπαλιαρόνια. Ναι, μεταξύ Μπέλιγχαμ και Βαλεντίν Μπάρκο. Είδα το βίντεο. Πάνε κάποιοι και χαιρετάνε τον Μπέλιγχαμ.
1: Τα λένε Αργεντίνοι.
0: Ναι, χαιρετάνε οι Αργεντίνοι τον Μπέλιγχαμ.
1: Όχι,
0: και αγκαλιαζόντουσαν. Και περνάει ο Μπάρκο μπροστά του και σίγουρα κάτι του λέει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάει και αγκαλιάζει τους υπόλοιπους συμπαίκτες του Μπάρκο και πάει ο Μπέλιγχαμ και του χώνει μια σφαλιάρα τύπου Κωνσταντάρας. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Και μετά γίνεται λίγο σούσουρα, γιατί τη σούπα και τι μου είπες και σπροξήματα και αυτά. Όχι ρε παιδιά, μας βλέπουν. Αλλά εντάξει, μπορεί λέει να εξεταστεί
1: κάτι
0: αυτό. Ναι,
1: ξεκίνησαν με μπουκέτα Αργεντίνη μέσα στο γήπεδο το μεταξύ. Στην αρχή βάρεσαν δύο-τρεις, ξέρεις ότι.
0: Ναι, για να ξέρεις.
1: Έκανο μέση, πού ξέρεις εγώ. Πού τι ξέρεις είμαι εγώ, πώς ξέρεις εσύ είμαι εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, όντως και εγώ σοκαρίστηκα με την είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε. Ξέρεις, είναι κάποια πρόσωπα που τα έχει στο μυαλό σου με το παιχνίδι, με τον μπαρ,
0: με τον
1: Παναθηναϊκό, με τους φίλους για πάντα που είχα γνωρίσει τα παιδιά, ας πούμε, μέσα στην ενέργεια, την όρεξη και πολύ νέος. Όχι ο Μπασινά. Είχε γίνει σύνθημα, ρε Λορέτζο, τις τώρα που θα παίζετε στις 4 η ώρα. Τέλος πάντων, δεν το λέω γι' αυτό, ένας νέος άνθρωπος έφυγε και ήταν μια πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία, ας πούμε. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
0: Ναι, μάθαμε ότι είχε, ένα σοβαρό θέμα υγείας.
2: Η μητέρα ήταν 2-3 χρόνια που φύγε η Ματούλα.
1: Πριν 3 χρόνια.
2: Βέβαια δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις.
0: Από πάντα. Τώρα δεν έχει σημασία. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σύζυγό του, στα παιδιά του.
1: Πρώτα και μετά φίλους και γνωστούς του που ήταν πιο κοντά στη ζωή του. Ναι, με στεναχώρησε. Χθες ήταν λίγο. Είχε ένα βάρος ημέρα ιδιαίτερο και με τη Μάρο Κοντού το πρωί.
0: Ναι, εγώ το είδα το βράδυ και λέω αποκλείεται. Ξέρεις, σου έρχεται το όνομα και λες αποκλείεται να είναι αυτός.
1: Ακριβώς. Ναι. Σκέφτηκα μην είναι κάποια συνεπονημία.
0: Ναι.
1: Ή ξέρεις αυτά που κάνουν τα site.
0: Δεν φαντάζεσαι ποιος και τα λοιπά. Ναι.

0: Κράζεται hydration break, λέει, αλλά έχετε break αθλητικών ειδήσεων, break πολιτικών ειδήσεων, χορηγός, 45 διαφημίσεις, λέει, ούτε Super Bowl, αλλά σας αγαπάμε, Τσούβι, μη με βρήσεις. Φίλε, εμείς από αυτά πληρωνόμαστε όμως. Από τα hydration breaks ναι. Και από αυτά δεν πληρώνονται ποδοσφαιριστές.
1: Και η UEFA, η καημένη, ο πού θα πληρώσει.
0: Ναι, η κακομοίρα.
1: Να διοργανώνει τόσο ωραίες
0: δεν πληρώνονται ποδοσφαιριστές από αυτά τα
1: να
0: πράγματα.
1: Να μην μπαίνουν διαιτητές οι οποίοι αυτό και τα λοιπά στη χώρα.
0: Δεν τρέπεστε. Από το coming home, λέει.
2: Ναι, το έχει βγάλει με γύρω και δύο.
1: Ναι, τα παλιόπια αυτά.
0: Ντρόπι. Α, ντρόπιστε λίγο.

0: Ναι, και το half time που ρωτάτε, πρώτη φορά θα γίνει φέτος στο, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελικά συμφωνήθηκε ότι θα το κάνουν αυτό το 30 λεπτό.
1: Mm-hmm. Δεν το γλιτώνουμε αυτό. Όχι. Αντί να βγει τώρα ένα αφέτη. Να σα πω κι εγώ με τη σειρά μου, παιδιά, δύο τραγουδάκια.
0: Τότε δεν θα ξαναβγεί.
1: Συγχαρητήρια στι δύο ομάδε. Στην Ισπανία και στην Αργεντινή. Θα πούμε δύο τραγουδάκια και θα φύγουμε με, να συνεχίσουμε το δεύτερο το ημίχρονο, παιδιά. Πάμε, πάμε. Με έχω κάψει τα φίλια σου. Είσαι στη ζωή. Η αγκαλιά σου.
2: Και θα πει ο Γιάννης Τσίπουρα στην εξέδρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το κουμπό.
1: Εννοείται. Θες κοντινό στο Γιάννη. Ο Γιάννης έγινε μπάρμπας με τη γυναίκα του.
0: Τα είδε τώρα τα παλικάρια.
1: Κοίτα τι κλωτσάνε την πάρα. Πώς την κάνανε, είδες Μαράια τώρα εδώ. Αυτό τώρα το που κάνουν τώρα εδώ πέρα είναι επανάληψη.
0: I don't understand.
1: Εντάξει, θα στα πω σπίτι.
0: Και αυτός που δεν ακουμπάει την μπάλα είναι ο διαιτητής.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Τυχαίο ότι έδειξε το Γιάννη και μετά άρχισε η αντίστροφη με τους Άγγλους.
0: Όχι βέβαια.
1: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το θέμα. Ο διαιτητής, τι κάνω πριν. Βλέπω συνέντευξη Δημητριάδη με Λάλα. Και μετά βλέπω τον αγώνα.
2: Μορφώθηκε.
1: Περίμενε. Έμοιαζε πάρα πολύ ο διαιτητής με Δημητριάδη. Λέω, ακούστε, φάουλ, τι σου λέω εγώ, τέτοια. Είχε ένα φυσικ τέτοιο. Μαρία, είχε ένα φυσικ τέτοιου τύπου. Ναι. Δεν επηρέασε κάπου ο διαιτητής μου.
2: Όχι.
0: Δεν έσπρωξε την Αργεντινή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Την Αργεντινή την έσπρωξε ο Τούχελ. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο ναι. μέτρη της καρδιάς μας.
0: Καλημέρα Γιώργο. Πού σήμερα, θα είναι το καλοκαίρι.
1: Θα μας ενημερώσει άμεσα. Μαγική βραδιά με Κιούρ και Αργεντινή. Ήταν Κιούρ χτες. Mm-hmm. Μην κοιτάς, είναι μέτρε, ξέρω εγώ, στον Γκιάμ. Είναι λάτρης της ροκ. Λάτρης όμως.
0: Μα γι' αυτό και είναι μέτρη στον Γκιάμ.
1: Ακριβώς. Και ο Κιάμος είναι το χωρίς νερό, μπορώ, η ψυχή του Ντιέγκο θα χαρεί, έχει τρελαθεί, έχει τρελαθεί. Και ξέρεις, είναι party poopers αυτά τα Ισπανάκια, είναι λίγο, είναι party poopers.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Τώρα δεν είναι,
0: δούμε,
1: όλα
0: ναι,
1: ανοιχτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι άλλοι
0: ναι.
1: πάνε, παιδί μου, αν ήθελα να φτιάξω ένα σκίτσο εχθές των παικτών της Αργεντινής, θα είχα 11 μεγάλους φαρλούς να πηγαίνουν αργεντίνικους, τεράστιους. Πρώτη φορά βλέπω όλη η ομάδα να είναι έτσι.
0: Να σου πω όμως, και η Ισπανία άφησε από τον τελικό τη Γαλλία.
1: Ναι, όχι την άφησε.
0: Τη Γαλλία.
1: Τη διέλυσε.
0: Θέλω να πω ότι και από, και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να υπάρχουν αντίστοιχα όργανα. Mm-hmm. Εντάξει. Τσούβησε μοναδικός.
1: Εγώ.
0: Δεν υπάρχει εσύ.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έκανα πάλι.
0: Κάποιος με ρωτάει αν θα ήθελα να ήμουν η κοπέλα του Μαραντόνα. Ναι, ναι. Mm. Εντάξει. Οκ. Okay. Όχι είναι η απάντηση.
1: Ποια κοπέλα, πολλά... ποια κοπέλα του Μαραντόνα είναι η απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Ποια πολλέ. Αυτό μας έλειπε, λέει, να πληρώνονται και από τα hydration break. Οι μέσιδες. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: wine break και σεβίτσε break.
1: Ναι. Είδες, πώς θα σήκω στο κεφάλι.
0: Για τη Μαρία και ένα προβατίνα με whisky break για τον Τζούβι. Δεν δε σε ξέρουν καλά και δεν με ξέρουν και εμένα καλά. Δεν ξέρουν ότι εγώ μπορεί να πιω λίγο κρασί και εσύ πιο πολύ whisky.
1: Ναι,
0: δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν το ξέρω. Δεν πειράζει.
1: Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Ακριβώς. Όποιος ξέρει, ξέρει. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: YK, αυτό όπως λένε, if you know, you know.
0: It is what it is. Το it is what it is. Όχι, το έχει πιο πατέρα. Ό,τι είναι τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι
0: το it is what it is. Ό,τι είναι τώρα. Με αυτά πόχομαι. Και κιούρ πήγα, λέει κάποιος, και την ανατροπή είδα στο τρένο. Τι εννοείς? Όλα τα πρόλαβα, ωραία βραδιά χθες.
1: Ναι, γιατί η ανατροπή έγινε εκεί γύρω στις 11.30, 12 παρά τι ώρα ήταν. Ναι, είχε τελειώσει η συναυλία.
0: Χθες είχε πλάκα.
2: Μέχρι γιατί... να φύγεις βέβαια.
0: Χθες γυρίζω εγώ 9 και 5 πτώμα. Πω, πω, χάλια. Πω.
1: Α, το
0: πολύ
1: κατάλαβα.
0: Κουρασμένες. Mm. Έχει μπαλά.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις θέατρο εσύ.
0: Ναι. Και τι έχει φτιάξει η Εύα, μου έχει κάνει έκπληξη. Το μοσχάρι που έχω φέρει από το χωριό,
1: ναι.
0: Δεν εννοώ κάποιο θείο μου. Και πατατάκια τσιπ στο φούρνο με πάπρικα. Και σάλτσα λεμόνι με κρασί. Μόνο μην πας κουβά και φας τα λεφτά μας. Και πήγα ταμείο με το over.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Δηλαδή, δεν το λέω στερεότυπο, άντρα δουλεύει γυναίκα. Έτυχε. Έτυχε.
1: Ναι.
0: Έτυχε και μου λέει. Πότε τελειώνει αυτό το πράγμα που με κοσταλέξει εδώ πέρα ένα άφηνο. Λέω Κυριακή τελειώνει τα βασανά σου. Μετά αρχίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Μετά ναι, έχουμε προβληματικά.
0: Έχουμε δικό μας κανάλι, λέω τώρα, δεν φοβάμαι.
1: Εντάξει, και αυτά είναι μεσοβδόματα. Δεν μας καίνε τα Σαββατοκύριακα.
0: Δεν σταματάνε. Αυτό δεν το έμαθα.
2: Ότι?
0: Τα συλληπιτήριά μας στο Μίκα Ρίτσαρτς έκανε εκπομπή στο Fox λίγο μετά που έμαθε για το θάνατο του πατέρα του, ο Νίκος ο Πατατάς. Δεν το είδα.
1: Δεν το
0: πήρα χαμπάρι.
1: Όπω.
0: Και είναι τόσο συμπαθητικός ο Μίκα Ρίτσαρτς σε αυτή την εκπομπή. Όσο αρνητικός ήταν στο χορτάρι όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και τον γλεντάνε άσχημα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: τον γλεντάνε άσχημα.
0: Πολύ γλυκό παιδί.
1: Έχει τις περισσότερες συμμετοχές στον μπάγκο, λέει.
0: Πολύ γλυκό παιδί. Άμα τα πεις αυτά εδώ.
1: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.

0: Κάποιος ρωτάει Τσούβι ναι. και πάνω, ρε θα είστε και του χρόνου.
1: Ναι, ναι, εννοείται αυτό, τι, δεν το καταλαβαίνετε. Φυσικά θα είμαστε και του χρόνου και με πολύ κέφι ξανά.
0: Έτσι,
1: μπράβο. Έτσι. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ 6 και 7 corner, φίλε, επειδή δεν ξέρεις από corner και εγώ παίζω corner 15 χρόνια. Θέλω να σου πω κάτι. Το νούμερο 7 στα corner είναι στατιστικά αυτό που κολλάει περισσότερο όταν παίζεις over corner.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή όταν πάει στο 7ο corner, που πάντα όταν είναι το line over 10, μισό over 9, μισό, αυτό είναι γύρω στο 70, είναι κουρασμένοι, γίνονται οι αλλαγές.
0: Κατάλαβα.
1: Κολλάει στο 7.
0: Γι' αυτό λέει ο ακροατής, είναι ύπουλα μετρημένο.
1: Όχι μωρέ, είναι υπολογισμένο στατιστικά. Δηλαδή
0: ναι, ρε,
1: και αυτοί
0: εννοεί,
1: που κάνουν αυτή τη δουλειά εννοεί. Που είναι πιο γνώστες από μένα και από σένα. Και γι' αυτό θα βγει σε λίγο Ρίλος Μπετ, Τσούβι Μπετ, Ζάφι Μπετ.
2: Όλοι οι παίκτες είναι στο Ζάφι Μπετ. Η στοιχηματική που σε ειρωνεύεται. Τι έγινε,
0: κουβαντίνο.
3: Τι παίζεις βρε άσχετε.
1: Τι έγινε.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Με τρία α μπαίνουν πόνους. Κάνε το τρίτο. Θα κάνει ζάφι φρουτάκια. Δεν θα βγαίνει το τρίτο.
0: Δεν βγαίνει το τρίτο. Σπαθιά να καταπιώ.
1: Καλώς, καλώς. Δεν θα βγαίνει ο τρίτος κύριε Αλέχος. Μην απαντήσεις, μην απαντήσεις. Χαμογελάει κάθε μέρα αυτή η κοπέλα. Μπορείτε να πείτε καλημέρα στη Δόξα με ωμέγα.
0: Δόξα.
3: Δοξουλά τύπου.
0: Μάλλον, ναι.
1: Τι Δόξα δράμα, δεν θυμάμαι.
0: Δόξα Βίρονα.
1: Δόξα του Θεού.
0: Την καλημέρα μας στη Δόξα λοιπόν. Μας ακούνε πάρα πολλές γυναίκες, έχω να σας πω. Εχθές...
1: Γιατί το χρήμα πολύ εμείς.
0: Εχθές έχω να σας πω ότι στην εκδήλωση που ήμουνα ήταν 2-3 γυναίκες μου, σας ακούμε το πρωί και τέτοια. Την καλημέρα στη Μαρία.
1: Ναι, να απαντάτε όμως στις μετρήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αλλιώς κάτι κακό θα συμβεί. Ο Άγιος δεν φτάσει, είναι γιατρός. Φίλε, αυτό μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Βρε πρωινή, αγαπημένοι ανεγκέφαλοι, αρνητές της εξέλιξης. Το break δίνει ευκαιρία στους προπονητές να βάζουν μέσα 8 αμυντικούς και να τους κατευθύνουν.
1: Έχεις δίκιο. Αρνητές της εξέλιξης είναι τέλειο. Όντως έχω κόμμα τέτοιο και μπαίνω στη Βουλή. Είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Για όλους. Το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις θα απολαύσουν τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο παγκόσμιο κύπελο σκοράρι στην BWIN με ενισχυμένες αποδόσεις και Build-A-Bed. Όλα στο app της BWIN.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση με Πάνο Κεφαλά και τα λέμε σε λίγο.
1: Βεβαίως.